Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

νύχτα σου μετράω τα αστέρια. Και ο αγέρας παίζει παιχνίδια στα χρυσά σου τα μαλλιά. Και ένα τραγούδι φέρνει από τη θάλασσα το πέλαγο μακριά. Κι ο έρωτας να τρέχει μες στις φλέβες μου,

σαν ποτάμι και από τα χείλη να σου κλέβει το φιλί και το κορμί μου να τη θασεύει το δικό σου το κορμί. Αυτό το καλοκαίρι θα τριγύσω τους καρπούς από το κορμί σου. Θα σβήσω τα σημάδια, τις πληγές που άφησαν άλλες εποχές. Θα διώξω όλα τα σύννεφα που έκρυβαν το φως από την ψυχή σου. Θα έρθω σαν ήλιος να σου οδηγήσω.

0: χρυσεύει δικό σου το κορμί.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι τεξιπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Μεγάλη χαρά στο Military News, στον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο αποστρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή. Κύριε Λουκόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
14: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας.
13: Θα ξεκινήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, από το Κυπριακό, στο οποίο υπάρχει αυτή η περίεργη, ίσως και ύποπτη κινητικότητα. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί σε καθημερινή βάση εδώ τους Έλληνες πολίτες. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό και έχει μεγάλη ευθύνη το πολιτικό μας σύστημα αλλά και εμείς δημοσιογράφοι. Πώς βλέπετε αυτή την κινητικότητα που έχει ξεκινήσει?
14: Είπατε στην εισαγωγική σας παρατήρηση, κύριε Καρβουνόπουλε, δύο θα μπορούσα να πούμε πολύ σκληρές και κακές αλήθειες. Το πρώτο είναι ότι η ελλαδική κοινή γνώμη, και επειδή αναφερόμαστε στο Κυπριακό, για να τη ξεχωρίσω από την ελληνοκυπριακή κοινή γνώμη, έτσι. Η ελλαδική κοινή γνώμη έχει φτάσει σε ένα σημείο να μην ενδιαφέρεται, έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Και όσοι ενδιαφέρονται, να ενδιαφέρονται για άλλους λόγους. Πολύ λίγοι πραγματικά ανησυχούν για τις εξελίξεις και πολύ λίγοι θεωρούν ότι μια οποιαδήποτε κακή λύση στο Κυπριακό θα επηρεάσει όλο το τόξο των ελληνοτουρκικών ζητημάτων. Ένα. Δεύτερον, είπατε κάτι. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι μια πικρή αλήθεια και θα το πω και δεν θα συμπεριλάβω όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. θεωρούν ένα πολύ λεπτό θέμα. Αν ήταν δυνατόν να μην υπήρχε αυτό, να πατούσαν ένα κουμπί και να είχε εξαλειφθεί ως πρόβλημα, το θεωρούν αγκάθι στο μάτι. Γι' αυτό κιόλας, όπως διαπιστώνετε, είσαστε ένας εμπειρότατος δημοσιογράφος, πατάνε το κουμπί και παίζει κασέτα περί μίας βιώσιμης και δίκαιης λύσης βασισμένη στη δικοινοτική βιζωνική ομοσπονδία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά όμως, είδαμε μια κινητικότητα που είχε ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα με τα πήγαινέλα της κυρίας Άγχελα Ολγκίν, που είναι ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτιέρες, αποκάλυψε κάποια στοιχεία ο Independent. Και από εκεί και πέρα διαψεύστηκαν κάποια, κάποια άλλα δεν διαψεύστηκαν, είπαν να βοηθήσουν. Τέλος πάντων, το ότι και μια βρετανική εφημερίδα τα έβγαλε κάποια, ακόμα και 50% να είναι ακριβή, είναι ενισχυτικά. Οι δε δηλώσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Χρυσοδουλίδη στην πρόσφατη επίσκεψή του, μόνο ανησυχία μπορούν να φέρουν. Ο δε κύριος Γεραπετρίτης ζει το δικό του μύθο. Πρώτα απ' όλα, το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα διακοινωτικό. Είναι πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, επικράτειας κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από το 2004 κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία κυρία Κάλλας, η κυρία Ουντελάιεν, ούτε καν έχουν υπονοήσει. Απλά μιλάνε γενικώς για την τελευταία, για τη διχοτόμηση και ούτω καθεκόμενο, όπως και Έλληνες μιλούν έτσι, γενικώς και αόριστα. Άρα λοιπόν εκεί είναι η λύση. Πώς θα μιλήσουμε για διακινητικό πρόβλημα όταν αυτή τη στιγμή από τους 350.000, είναι λίγο άγνωστο, αλλά περίπου εκεί κατοίκους των κατεχομένων, μόνο οι 120.000 είναι, προσέξτε τι σας λέω εγώ, Τουρκοκύπριοι, με την έννοια ότι έχουν γεννηθεί ή οι γονείς τους ήταν Τούρκοι της Κύπρου, οι οποίοι κατ' ουσίαν πολλοί από αυτούς ήταν εξισλαμιστέντες Έλληνες ή κάποιοι λίγοι μεταφερόμενοι. Πώς θα το μιλήσουμε? Άρα λοιπόν, όταν συνομιλεί ο κύριος Χρυστοδουλίδης με τον κατοχικό εγκάθετο, τον κύριο Ερχουμάν, συνομιλεί κατ' ουσίαν με την Άγκυρα. Η δε Άγκυρα, πρέπει να πούμε ότι ακολουθεί μια υψηλή στρατηγική για το Κυπριακό που ξεκίνησε το 1956 με τις εκθέσεις του Νιχάτ Ερήμ. Πρώτα απ' όλα, σε πρώτο στάδιο, να αποτρέψει την ένωση η οποία ερχόταν, από εκεί και πέρα να ξεκινήσει το διαχωρισμό, το περίφημο Ταξίμ, και από εκεί και πέρα, όπως προχωρήσανε με την Τουρκοανταρσία το 1963-64, να φτάσουμε στον πλήρη διαχωρισμό με την εισβολή, να αλλάξουμε τη δημογραφική κατάσταση. Ξέρετε τι μένει μόνο? Ο πλήρης πολιτικός έλεγχος όλης της Μεγαλονήσου. Πώς μπορεί να επιτευχθεί? Μπορεί να επιτευχθεί με μία συνομοσπονδία και μπορεί να επιτευχθεί εφόσον αυτοκαταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι κατοχυρωμένη με τις συνθήκες και κυρίως με το ψήφισμα 186 του Μαρτίου του 1964 και μετά, να αυτοκαταργηθεί και να αναγνωρίσει το κατοχικό μόρφωμα ως κρατήδιο. Και αυτά μετά να έρθουν, παρθενογέννηση δηλαδή, να δημιουργήσουν ένα κράτος, στο οποίο όμως, ξέρετε πώς το βαφτίζουν, κύριε Καρβουνόπλε, χαλαρή ομοσπονδία ή πώς το λέμε, αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Η ομοσπονδία είναι κάτι άλλο, η συνομοσπονδία είναι κάτι άλλο. Ας το ξέρουμε αυτό. Και έτσι δηλαδή, με την εκπεριτροπής που λέμε, δύο θητείες Ελληνοκύπριος, μία εκεί, με βέτο κτλ. Κτλ. Να παραλύσει το κράτος, να μην δουλέψει. Και μετά να πούμε χωρίζουμε τα τσανάκια μας. Προσέξτε τι σας λέω, το σενάριο, ένα πολύ σενάριο. Άρα ήδη θα έχει αναγνωριστεί το κράτος, το συνιστόν κρατήδιο λοιπόν της νέας, ότι όπως ονομαστεί αυτή, δημοκρατίας, και ταυτόχρονα θα έχει καθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν που βγαίνουν στη φόρα και αυτά τα οποία λέγονται δεξιά-αριστερά και από κάποιους κύκλους, τους οποίους εγώ ονομάζω να τα βρούμε ενάκηδες, δηλαδή να βρούμε μία λύση, γελάτε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή ησυχάκηδες, να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, αυτό να πάει στην ευχή. Όχι. Αυτό είναι που ανησυχεί, διότι είναι μία μετεξέλιξη του ΑΝΑΝ, του σχεδίου ΑΝΑΝ, 5-6 όπως φαίνεται, όπως το λέει και ο Δόκτωρ Χρήστος Κληρίδης, ο οποίος είναι ένας από τους δύο μέντορές μου για το Κυπριακό. Ο άλλος, δεν σας το κρύβω, είναι αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Εθνικής Ασφαλείας της Κύπρου. Ξέρετε, η Κύπρος έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, έτσι. Με σύμβουλος και μόνιμο.
13: Ναι, ναι.
14: Η Κύπρος. Λοιπόν, ο πρέσβης, ο κύριος Τάσος Τζονής, για πολλά χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, έτσι. Γιατί τα λέω αυτά. Έχω μάθει μαζί τους όλες τις πτυχές, όσο μπορούσα, πτυχές του Κυπριακού. Γι' αυτό με βλέπετε και κατηγορηματικά. Άρα λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Ας καταλάβουμε εμείς στην Ελλάδα ότι οποιαδήποτε κακή λύση είναι κακή λύση και για την Ελλάδα. Η Ελλάδα τώρα να κρύβεται και να πει συμπαραστεκόμαστε και εδώ. Μόνο ένας είχε πει συμπαρατασσόμαστε, όχι ακολουθούμε και εμείς, πώς το λένε, πηγαίνετε εσείς, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ουδέποτε ήμουν ψηφοφόρος του, έτσι. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, οφείλω να ξαναπώ εδώ, ότι ήταν ο μόνος πρωθυπουργός στην Ελλάδα τον οποίον εφοβούντο οι Τούρκοι.
13: Ναι.
14: Ναι, τα σκέτα. Χωρίς να είμαι ποτέ ο παθός του, σας το λέω έτσι, χώρια τα υπόλοιπα τα οποία έκανε. Πάμε όμως στο προκείμενο. Και το προκείμενο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, και η Ελλάδα δεν μπορεί να κρύβεται πίσω, σαφώς τον πρωτόλογο τον έχουν οι Ελληνοκύπριοι αδερφοί μας, δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από τον Κύπριο Πρόεδρο. Η Ελλάδα έχει πανεθνικά συμφέροντα, έχει στρατηγικά συμφέροντα, ιδιαίτερα στην παρούσα γεωπολιτική κατάσταση, και το πιο βασικό είναι, έχει συμβατικές υποχρεώσεις.
13: Ακριβώς.
14: Έχει συμβατικές υποχρεώσεις. Είναι εγγυήτρια δύναμη. Όταν φτάνει στο σημείο δηλαδή να κλαίει ο κόσμος και να βγαίνουν τα παιδιά από το σχολείο, σας το λέω αυτό και σηκώνεται η τρίχα μου. Τώρα που πήγανε τα F-16, μπορεί να πήγαν για άλλους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει που πήγανε τα αεροσκάφη, τα F-16. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τον Κύπριο αδερφό μας?
13: Ναι.
14: Το 1974 κάθε πρωί αυτοί οι μαχητές που είχαν μείνει σήκωναν το βλέμμα, γιατί εκεί είναι και πιο νωρίς ανέτειλε, να δούνε θα έρθουν τα αεροπλάνα, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ. Πού καταλήγω λοιπόν? Ότι ας καταλάβουμε εδώ και ας είμαστε πιο ενεργοί και ας πιέζουμε όλοι τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουμε ή θεωρούμε ότι μας εκπροσωπούν να ασχοληθούν σοβαρά με το Κυπριακό, το οποίο, όπως έχει χαρακτηρίσει ο Άγγελος Συρίγος στο βιβλίο του Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα και μας απασχολεί την ελληνική εξωτερική πολιτική αδιάλειπτα εδώ και 70 χρόνια. Και λέμε 70 χρόνια, 72 χρόνια, διότι είναι από το 1954 που για πρώτη φορά η Ελλάδα, εκείνη η Ελλάδα, κόντρα στην Βρετανική Αυτοκρατορία που υπήρχε ακόμα τότε, κόντρα στο πλαίσιο το οποίο διαμόρφωνε η Αμερική, προσέφυγε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα τότε, έτσι.
13: Ναι.
14: Το καλό παιδί που λέμε, πώς το είπατε εσείς, ο πιο καλός ο μαθητής είχατε πει. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το μαζεύουμε σε εγρήγορση. Δεν ξέρω τι θα φέρει η πενταμερής, η 5-1, ή αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ερντογάν, ότι δεν θα αφήσουμε την Κύπρο. Ναι, εμείς έχουμε πει ποτέ κάτι τέτοιο. Έχουμε πει κάτι τέτοιο.
13: Εμείς δεν έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αν θυμάστε εσείς να μου πείτε, πενταμερή, 5-1, 6-2, αυτά τα διάφορα σχήματα. Δεν έχω ακούσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δεν συζητάμε εάν δεν λυθεί το θέμα των τουρκικών στρατευμάτων.
14: Από εκεί ξεκινάμε.
13: Τι συζητάμε λοιπόν τώρα, έχει 40.000 στρατό και δεν καταλαβαίνω δηλαδή όλη αυτή τη λογική που υπάρχει και στην Κύπρο δυστυχώς και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.
14: Γίνανε και στο Μοντ Πελεράν αλλά και στο Κράν Μοντανά. Είχαν φτάσει κάπου οι συζητήσεις, ιδιαίτερα στο Κράν Μοντανά. Εκεί, παρόλο ότι καταχέριαζα, και το ξέρετε εκεί, τον κύριο Κοτζιά και τον έχω οξία κριτική και για το θέμα των Σκοπίων και του ονόματος, το οποίο ήταν πέρα από το όνομα αυτά τα οποία δόθηκαν, έτσι. Η εθνότητα και η γλώσσα. Αλλά, πες περιπτώσει, έφτασε σε ένα σημείο και όντως μίλησε στη σωστή στιγμή ως Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στο θέμα των εγγύσεων. Δηλαδή είχαν συμφωνήσει σε όλα και είπε ότι αν δεν φύγουν τα στρατεύματα δεν υπάρχει λύση. Ναι. Τι να το πούμε. Έχει πει κανείς, κύριε Καρβουνόπουλε, έχει πει ότι εμείς αυτό που τονίσατε συζητούμε έστω και με κάποιο χρονοδιάγραμμα, συζητούμε μόνο εάν φύγουν τα στρατεύματα. Γι' αυτό ήρθε ο πονηρός Ερντογάν και λέει εχθές συγκεκριμένα και με μία δήλωσή του ότι εμείς θα σταθούμε δίπλα και θα βρισκόμαστε πάντα εκεί. Και θα βρισκόμαστε πάντα εκεί διότι εάν ήθελε η Τουρκία λύση του Κυπριακού θα την είχε. Όλα τα άλλα που λέει είναι προσχηματικά. Άρα τι θέλει? Θέλει μία λύση η οποία να κατοχυρώνει 100% αυτά που θεωρεί στρατηγικά συμφέροντα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και να θυμίσω, είχε πει πέρα από την προστασία της μειονότητος, η οποία αναδείχθηκε σε κοινότητα μετά, και ας έχουμε υπόψη μας και για κάπου αλλού, είχε πει ο Νταβούτογλου ότι στην Κύπρο, έστω και αν δεν είχαμε έναν του Τουρκοκύπριο, έπρεπε να τον βάλουμε. Για να δείτε ότι όλα είναι θέμα συμφερόντα. Αυτό ας το δούμε μέσα ως μάθημα περαιτέρω και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και για να καταλαβαίνει η ελλαδική κοινή γνώμη τι γίνεται.
13: Ναι, και η ελλαδική κοινή γνώμη θα πρέπει να θυμηθεί, εσείς τα έχετε ζήσει, μαζί τα έχουμε ζήσει εκείνη την περίοδο, ότι μέχρι το 1997, μετά από τα Ίμια, η Κύπρος δεν ήταν μακριά, η Ελλάδα στήριζε στρατιωτικά το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Θυμάμαι επί αρχηγία στο ΓΕΑ του κυρίου Αντωνετσί τις φοβερές αερομαχίες που γίνονταν από τη Ρόδο και κάτω κάθε φορά που ελληνικά μαχητικά προσπαθούσαν να φτάσουν στην Κύπρο και οι Τούρκοι αντιδρούσαν. Εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια κόντρα και η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει κόντρα και να έχει στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Ας το παραδεχτούμε, γι' αυτό είναι μια ακόμη σκληρή αλήθεια. Δεν θέλει το ελληνικό πολιτικό σύστημα να έχει τέτοια παρουσία στην Κύπρο. Και αυτά τώρα τα 16 που στείλανε είναι ανέκδοτα για να γελάμε.
14: Είπαμε, ναι, ναι. Δεν θέλει γιατί θεωρούν ότι είναι μπελάς αυτό.
13: Ναι.
14: Μην γίνει και καμία στραβή στην πάρδια μας, που είπε και η κυρία Δούρου, γελάτε, αλλά αυτή. Η όλη πολιτική η οποία ακολουθείται αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά είναι αυτή. Χρησιμοποιείται λίγα από τη μία μεριά αυτό πώς το είχατε πει, ένας εξοπλιστικός, το αφήγημα του εξοπλιστικού πατριωτισμού.
13: Ναι.
14: Μα πήραμε. Το θέμα δεν είναι τι πήρε. Το θέμα είναι να εμπεδώσει ο άλλος και να αντιληφθεί ότι αυτά τις δυνατότητες που αποκτάς θα τις χρησιμοποιήσεις. Αν δεν είναι, άντε γεια και χαρά. Έρχομαι όμως και λέω εδώ. Πραγματικά δηλαδή έχει γίνει. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το προχώρησαν το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Το προχώρησαν. Και θα το ξαναπώ πάλι, ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν και ο αρχηγός Γεθά, πάρα πολύ, ο στρατηγός Παραγιουδάκης. Και το λέω διότι έχει βάλει το αποτύπωμά του. Το πίστεψε, το ζήτησε από την πολιτική ηγεσία, υλοποίησε αυτά τα οποία η πολιτική ηγεσία έδωσε ως κατευθύνσεις με το παραπάνω και σιγά σιγά μετά άρχιζε κάποια στιγμή και ξέφτιζε το θέμα. Κάποια στιγμή άρχιζε και ξέφτιζε το θέμα. Και κάτι άλλο να προσθέσω, γινόντουσαν αερομαχίες για να πάνε κάτω, Ναι, μπλέκαμε και τα λοιπά, μπαίνανε, αλλά εμείς κατορθώναμε και στέλναμε τα αεροσκάφη κάτω. Αν θυμάστε, σταμάτησαν οι ασκήσεις Νικηφόρος, πώς τις λέγαμε, κάτω και τα λοιπά, στην Ελλάδα, η οποία γινόταν, επί Σινίτη, και επειδή και ο κύριος πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός, ακολουθεί τα βήματα
13: τη φιλοσοφία Σιμίτη, ναι.
14: Οφείλα να το πω, έχει φτάσει εκεί.
13: Ναι, ο Σιμίτης έκανε την κηδεία του Ιεννιού Αμυντικού Δόγματος και ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τις επόμενες τελετές. Και να επισημάνουμε και εδώ ότι τότε δεν είχαμε τις δυνατότητες αεροπορικές που η ίδια η κυβέρνηση σήμερα διαφημίζει. Δεν είχαμε Ραφάλ. Είχαμε τα F-16, τα οποία ήταν γνωστό ότι μπορούσαν να μείνουν κάποια συγκεκριμένη ώρα πάνω από την Κύπρο. Τώρα έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, τις οποίες όμως φαίνεται ότι τις αποκτήσαμε μόνο για τις παρελάσεις ή για προεκλογικά σποτ της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θα σας θυμίσω και είναι το περίφημο σποτ όταν έρχονταν τα Ραφάλ, που τα είδαμε και με τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων.
14: Δεν το είδαμε εκείνη εκεί την φιέστα. Ναι, σωστά γίνεται ο εορτασμός, διότι είναι ένα όπλο σημαντικό, ναι. Αλλά ήταν μια επικοινωνιακή φιέστα για τους λόγους τους οποίους γιατί να το κρύψουμε, ένα άλλωστε που έλεγε και ένας επίτιμος εκεί και πρώην πρωθυπουργός.
13: Τώρα το ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι στην περιοχή μας παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση είναι απούσα. Δεν λέω προς Θεού ότι μπορεί να επηρεάσει εξελίξει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά θα μπορούσε να παίξει ένα παιχνίδι για να κερδίσουμε κάποιους πόντους στα δικά μας θέματα. Αναφέρομαι στην Ουκρανία, όπου η στήριξή μας πλέον είναι προκλητική και ψάχνουμε να βρούμε το κέρδος, κυρίως για την Κύπρο, γιατί υποτίθεται ότι γι' αυτό πήραμε αυτή τη στάση, για να αναδείξουμε το θέμα της Κύπρου. Δεν το έχουμε ακούσει πουθενά. Και γίνεται και ένα παιχνίδι στη Μέση Ανατολή, που επίσης θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα ρόλο. Εκεί υπάρχει η πρόσδεσή μας με το Ισραήλ σε πολλά επίπεδα και στο εξοπλιστικό. Και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν τελικά αυτή η πρόσδεση θα έχει θετικό πρόσημο ή ενέχει κάποιους κινδύνους και για την Ελλάδα και για την Κύπρο.
14: Συνήθως λέω ότι οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από έναν διάχυτο και έντονο κινησμό. Είναι τα συμφέροντα αυτά που τις διαμορφώνουν και το νόμισμα το οποίο περνάει είναι η ίσχυς, η συνολική εθνική ίσχυς. Πάμε τώρα για την Ουκρανία. Μάλιστα πρόσφατα με ένα πλήγμα ιρανικού τάνκερ στην Κασπία διασυνδέθηκαν με κάποιο τρόπο και αυτοί οι δύο πόλεμοι. Είπαν, ξεείπαν και τα λοιπά, παρόλο ότι ο Νετανιάχου δεν ήθελε καθόλου να μιλήσει στον Ζελένσκι. Έτσι, στην πρόσφατη, ας το πούμε, συμπαρουσίαση στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκραμ, ενός γερακιού, νεοσυντηρητικού, υπερσεωνιστή και υπερζελενσκικού. Πάμε τώρα στο θέμα της Ουκρανίας. Η Ουκρανία, κύριε Καρβουνόπουλο, όπως σας είχα πει εξ αρχής, από τη στιγμή που εμείς είχαμε ένα ανοιχτό θέμα στην Κύπρο, εισβολής και κατοχής, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μέλος της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ορθά καταδικάσαμε την εισβολή και πολύ ορθά επίσης βγήκαμε και δηλώσαμε μία πολιτική στήριξη και αλληλεγγύης. Αυτό που ποτέ δεν έχω καταλάβει μέχρι τώρα είναι ο πρωτοπαλικαρισμός του κύριου Μητσοτάκη. Και όχι μόνο ο πρωτοπαλικαρισμός, που νομίζω ίσως είναι ο μόνος δυτικός πρωθυπουργός που είπε είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία, και το επανέλαβε και η αδερφή του κάποια στιγμή, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, έχει δηλαδή, δεν είναι απλά η βουλευτής αδερφή του πρωθυπουργού, έχει θεσμική θέση, έτσι. Και το είπε. Από εκεί και πέρα αποκαλύπτεται συνέχεια τι έχουμε δώσει, τι δεν έχουμε δώσει. Φανταστείτε ότι έχει έρθει δύο φορές ο Ζελένσκι εδώ, έτσι δεν είναι, δύο φορές δεν ήρθε. Δύο φορές, έχει πάει και στην Κύπρο. Την τελευταία φορά προκλήθηκε τόσο από τον κύριο Τασούλα, όσο και από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, αλλά και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, να μιλήσει, γιατί εμείς μιλήσαμε για το Κυπριακό. Άχνα δεν έβγαλε ο κύριο Ζελένσκι. Άχνα. Πάμε τώρα το ίδιο και στην Κύπρο. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό. Θα μου πει ο άλλος οι αρχές, βασικά εντάξει, είπαμε. Αλλά δυστυχώς έτσι παίζεται το παιχνίδι. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ βλέπουμε και ένα, τις τελευταίες μέρες, μια και είπαμε για την Ουκρανία, ένα αφήγημα το οποίο μας λέει ότι εντάξει, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται, αλλά το αφήγημα είναι ότι η τελική νίκη είναι θέμα χρόνου για την Ουκρανία. Και εμείς δίνουμε και ξαναδίνουμε και ξαναδίνουμε. Έχω γράψει ένα πρόσφατο, σήμερα δηλαδή δημοσιεύτηκε, και πέρα από τα προβλήματα τα οποία έχει η Ρωσία, η Ρωσία όμως είναι και ένα μέλος μόνιμο του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει και άλλα συμφέροντα, θα μπορούσε να ισορροπήσει, μπορώ να σας το πω, μπορούσε να έχει ισορροπημένη. Είπατε κάτι προηγουμένως για τις εξελίξεις. Η Ελλάδα έχει διεκδικήσει ποτέ μία όσο δυνατόν καλύτερη θέση σε αυτό που λέμε διεθνές στερέωμα, ούτως ώστε να είναι κοντά σε εξελίξεις. Δεν σημαίνει ότι τα μεγέθη πολλές, για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι τέτοια που μπορούμε εύκολα εμείς να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Αλλά μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να προσπαθούμε να τις επηρεάσουμε υπέρ μας. Ανταυτού, ξέρετε τι κάνουμε. Σειρώμαστε από τις εξελίξεις και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Με τη γλώσσα έτσι. Είτε λέγεται τουρκολιβικό, είτε λέγεται το ένα, είτε λέγεται το άλλο, είτε λέγεται το παράλλο. Αυτή τη στιγμή, σας είπα, όντως είναι δύο πεδία τα οποία όμως συνδέονται, στα οποία έχουμε σύγκρουση και στην οποία η Ελλάδα τάχθηκε, δηλαδή θα μπορούσε να ταχθεί με τέτοιο τρόπο και να υποστηρίξει τις συμμαχίες της και εκεί που είναι και ταυτόχρονα, θα μου πει ο άλλος πώς να το κάνουμε. Υπάρχει ο λόγος, γι' αυτό έχουμε. Τόσοι διπλωμάτες είναι. Αλλά όταν είναι δεδομένο και η πολιτική κατεύθυνση είναι αυτή, επειδή κατηγορούμε και τους διπλωμάτες. Όχι, λάθος. Όταν η πολιτική κατεύθυνση είναι αυτή, θα υλοποιήσουν είτε οι διπλωμάτες αυτό, είτε οι στρατιωτικοί στο δικό τους τομέα, θα υλοποιήσουν αυτό το οποίο διατάσσεται από την πολιτική ηγεσία. Απλά είτε ο διπλωμάτης είτε ο στρατηγός θα πει: κοιτάξτε να δεις, εγώ μπορώ να το κάνω ή δεν μπορώ να το κάνω, και επειδή αν το κάνω θα εκτεθώ και εδώ, άντε γεια σας.
13: Ναι.
14: Έτσι δουλεύει το σύστημα. Άρα ορθά το θέτεται ότι έχουμε ισχυρές γεωπολιτικές μετατοπίσεις και καθόμαστε και παρακολουθούμε την κατάσταση με το βλέμμα της αγελάδας. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε, γνωριζόμαστε πόσα χρόνια, κύριε Καρπινόπουλο, έτσι. Πάντα έτσι μιλούσα και ακόμα και όταν ήμουν εκπρόσωπος τύπου, πέρα από αυτό που σας έλεγα επίσημα, σας καλούσα και μας ακούνε και πολλοί συνάδελφοί σας που μαζί περάσαμε αρκετό διάστημα και σας τα έλεγα έτσι όπως πρέπει να είναι. Και ξέρετε κάτι, διότι αν παραστρογγυλεύουμε και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον ένα και τον άλλον, δεν λέμε τίποτα.
13: Ναι. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλο το πολιτικό σύστημα δείχνει να ασπάζεται τις ίδιες θέσεις, τις γνωστές εθνικές θέσεις, όπως όταν τους ρωτάς, σου απαντάνε, έχουμε τις γνωστές εθνικές θέσεις. Και επειδή όντως αυτό που είπατε ότι παρακολουθούμε με το βλέμμα της Αγελάδος είναι έτσι, και επειδή έχουμε μπροστά μας τα ελληνοτουρκικά, ανησυχείτε. Ξέρετε, υπάρχει μια αίσθηση ότι επειδή η Τουρκία λίγο πολύ, είτε μας αρέσει να το ακούμε και να το παραδεχόμαστε πολύ περισσότερο, στο Αιγαίο φαίνεται να κερδίζει πόντους, για να μην πω τώρα ότι έχει κερδίσει πράγματα και έχει αλλάξει σε πολλά σημεία το καθεστώς του Αιγαίου, αλλά βλέπουμε την ιστορία με την Αλία, βλέπουμε τις αγορές που γίνονται ανεξέλεγκτα παντού από τους Τούρκους. Μήπως, δηλαδή, έχουμε περάσει ήδη στην επόμενη φάση και απλά δεν μας το έχουν ανακοινώσει?
14: Η Τουρκία γιατί να το ανακοινώσει? Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μέχρι το 2027 δεν έχει μία ναύτεξ η οποία έχει χωρίσει το μισό. Τι λέμε τώρα, μία ναύτεξ η οποία έχει χωρίσει το μισό Αιγαίο και μόνο σε αυτήν λέει ότι η στρατικοποίηση στην ναύτεξ, έτσι. Και επειδή πάνε πλοία και έρχονται και στρατό, ότι επηρεάζεται και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και ούτω καθεξής. Η Τουρκία δεν προχωράει τα προγράμματα. Η Τουρκία δεν αποθεώθηκε και ο ηγέτης της από τον πλανητάρχη.
13: Ναι.
14: Θα πει ο άλλος, ναι, αλλά τι πήρε. Τίποτα δεν πήρε. Κάτσε να δούμε τι πήρε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σας πω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η Τουρκία δεν κατέστη στη συνείδηση με αυτά που είπε και ο κύριος, πώς τον λέμε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας, αναντικατάστατο το μέλος του ΝΑΤΟ. Και βάσει αυτών που εξεθίασε ο Τραμπ, δεν ήρθε καπάκι ή και λίγο πριν η κυρία Φοντελάιεν και η κυρία Κάλλας και μιλήσανε για στρατηγικό εταίρο, ξεχνώντας ότι η Τουρκία κατέχει επικράτεια μέλους της Ένωσης. Έχουμε τρελαθεί, κύριε Καρβουνόπουλε. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Μου λέτε ανησυχώ. Βεβαίως και ανησυχώ. Η Τουρκία έχει εκφράσει απειλή. Η πρώτη απειλή η οποία έχει εκφράσει διατυπώθηκε με το ψήφισμα της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1996. Τώρα κάποιος, ξέρετε, από αυτούς τους να τα βρούμε να κοιτάξετε, έλα μου, τι ψήφισμα, διανατάσσω στο χειρό. Λες και είναι αυτό το θέμα δηλαδή. Αν ψήφισαν και βγάλανε ένα τέτοιο ή ήταν η ανάταση της χείρας. Πάμε μετά το άλλο. Ότι φτάνουμε σε ένα σημείο από εκεί και πέρα, πόσο προχώρησε, δεν σας λέω εγώ για τον Νοέμβριο του 2019, που παρόλο ότι πολλοί αναλυτές λέγανε ότι κάτι συμβαίνει με τη Λιβύη, φτάσαμε και υπέστημεν στρατηγικό ευνηδιασμό, πάλι το βλέμμα της Αγελάδας, έτσι, 27 Νοεμβρίου, και μετά βγήκαμε στο μαραθώνιο και το πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι ανιρτημένο, όπως σας λέω εγώ, στην οικία σελίδα της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων του ΟΗΕ. Ή να πούμε το πώς εφαρμόζεται, παρόλο ότι είχε ξεκινήσει πιο μπροστά, το ιδεολόγημα, το δόγμα το λένε αυτοί, της γαλάζιας πατρίδας. Παρόλα αυτά, όλα αυτά μέσα, παρά τις απειλές, θα έρθουμε ένα βράδυ, θα κάνουμε κοινό, θα στείλω τα ταϊφούν και θα ισοπεδώσω την Αθήνα και ούτω καθεξής. Ή εμάς απέναντι περνάμε με το έτσι θέλω και παίρνουμε το Καστελόριζο σε μία νύχτα και όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Ή αν δεν τα αποστρατικοποιήσετε, θα τα αποστρατικοποιήσουμε εμείς. Υπογράψαμε την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών περί καλής γειτονίας και φιλίας. Έτσι. Ήρθε το αφήγημα λοιπόν που βρήκε πολλούς πρόθυμους των ήρεμων νερών, άσχετα αν αυτό το αφήγημα βυθίστηκε άφτανδρο όσους είχε πάνω στη Κάσο, άσχετα αν δεν θέλω να το παρακαλώ. Και επιμένω στη Κάσο, διότι η Κάσο, στην Κάσο, σε οριοθετημένη, όχι δυνητική που θα μπορούσε να οριοθετηθεί, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ΑΟΣ κιόλας, γιατί να το πω σωστά, συγγνώμη, για την, με την Αίγυπτο, αυτοκαταργηθήκαμε και έμεσα επιβεβαιώσαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Πάμε λόγω μέχρι τώρα. Και λέει κάποιος, εχθές με ρώτησε κάποια συνάδελφό σας σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ναι, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για τα F-35. Λέει, είδατε, δεν μιλάει. Λέω, από μια άποψη, και σωστά που δεν μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί, κύριε Καρβουνόπουλε, τι να πει δηλαδή, αφού υπέγραψε συνθήκη καλής γειτονίας και φιλίας. Τι να πει, ότι θα μου επιτεθεί.
13: Ναι.
14: Εκεί βρισκόμαστε. Και πάντα, κοιτάτε να δείτε, η κουλτούρα που, και κλείνω εδώ, η στρατηγική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στην Τουρκία και έχει εμποτίσει, αυτό είναι η στρατηγική κουλτούρα, πολιτική ελίτ, λαϊκές μάζες, όλους αυτούς λήπτες αποφάσεων, είναι ότι έχει έρθει η ώρα να αποκαταστήσουμε τα ιστορικά και γεωγραφικά λάθη τα οποία συνέβησαν στο Αιγαίο. Αυτό είναι. Ας το καταλάβουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, να μην πούμε, να μην εκτροχιάσουμε τις διαδικασίες, μην βυθίσουμε το αφήγημα των ήρεμων νερών, αυτά να μην πω τι είναι.
13: Τώρα ξέρετε, βλέποντας τις θέσεις των κομμάτων του πολιτικού μας συστήματος, δεν ξέρω αν θα τεθούν αυτά τα συστήματα που πολύ ορθά θέσατε. Δεν ξέρω όταν θα ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς στο δικό του κόμμα αν αυτή η ατζέντα θα μπει στη δημόσια συζήτηση. Γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, ο κύριος Σαμαράς θέλει να προβάλλει πάρα πολύ αυτό το κεφάλαιο.
14: Όχι, τα έχει προβάλει. Τα έχει προβάλει από την πρώτη του «Δεν συζητάμε με πειρατές», μέχρι όλα και τις επικρίσεις που έχει κάνει, με τις επικρίσεις που έχει κάνει της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί το δίδυμα Μητσοτάκη και Κεραπετρίτη. Και μην ξεχνάτε ότι διεγράφει όχι με τη δημοσίευση, ακόμα όπως είναι το Σάββατο το βράδυ που βγάζεται αποσπάσματα από τα Κυριακάτικα, διεγράφει γιατί επέκρινε τον κύριο Κεραπετρίτη.
13: Ναι. Δεν ξέρετε, έχουμε νοσταλγήσει την εποχή που τα κόμματα τσακωνόντουσαν αγρίως στη Βουλή για τα εθνικά θέματα και τότε ασκούσαμε κριτική και παραπονιόμασταν ότι δεν είναι δυνατόν, πρέπει να βρεθεί μια συνένεση. Όχι άλλη συνένεση. Πρέπει επιτέλους να ασκηθεί σκληρή κριτική. Αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι αδιανόητα στα εθνικά θέματα και κάποιος θα πρέπει να βγει να τα πει, όπως τα λέτε εσείς, όχι στρογγυλεμένα, αλλά όπως έχουν τα πράγματα. Γιατί δεν είναι υπερβολή να πω ότι χανόμαστε. Αν δεν το έχουμε πάρει χαβάρι, επειδή όπως έλεγε ένας κοινός μας φίλος, ας πούμε το όνομά του, όταν φοράει ο Έλληνας σαγιονάρα, αλλά ξεχνιούνται, καλό είναι να μην το ξεχνάμε και με τη σαγιονάρα, γιατί έχουν υπάρξει πολύ μαύρα καλοκαίρια για τον ελληνισμό. Δεν λέω ότι θα συμβεί κάτι το καλοκαίρι προς Θεού, αλλά γενικώς η κατάσταση στα εθνικά θέματα και ειδικά στα λειτουργικά δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
14: Το 19 και το 23, απλά να θυμίσω,
13: ναι,
14: ότι στην δημόσια συζήτηση και στα debate που έλεγε και ο Αλέφαντος, στα debate λοιπόν, να κάνουμε ένα debate. Λοιπόν, στα debate, ξέρετε πόσος χρόνος δόθηκε στα εθνικά θέματα? Μηδέν. Στις 10 εκλογές του 15, στις 15 που ήταν και τον Γενάρη όταν βγήκε ο Τσίπρας και μετά το 19 που έκανε, έτσι, μετά το δημοψήφισμα. Επίσης, εξέλιπε το βασικό θέμα. Και γι' αυτό κιόλας κρίνεται, ο κύριος Τσίπρας δεν μας είχε πει τις θέσεις του, παραδείγματος χάρη, για το μακεδονικό, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα. Όπως λέω χάρη, παρεμπιπτόντως, ποτέ δεν μας είχε πει, τώρα θα κάνω και δεν κάνω την πολιτική, αλλά ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν μας είπε, 2 ώρες με τον κύριο, πώς λεγόταν ο Βαγγέλης, με τον κύριο Καλπαδάκη, τι είπαν με τον Ερντογάν το Φεβρουάριο του 19 που συναντηθήκαν στην Άγκυρα.
13: Ναι.
14: 2 ώρες κοντά. Τι συζητήσανε?
13: Ναι. Κάποια στιγμή πιστεύω να το μάθουμε. Ελπίζω να μην είναι αργά, βέβαια, να το μάθουμε.
14: Ένα τελευταίο να σας πω.
13: Ναι, βεβαίως.
14: Εδώ ζήσαμε αυτές τις μέρες. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι επέτειο.

0: συντάξεών τους μετά, ούτε τον έδεσαν και είναι συνυπεύθυνοι, και όχι μόνο αυτό, δεν κατοχύρωσαν και την Κύπρο. Κάνανε που έκαναν αυτό, δεν κατοχύρωσαν. Απλά η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας συνέχισε την ίδια πορεία δηλαδή. Βρεθήκαμε πάλι να πούμε ότι είναι μακριά. Ακόμα και τότε τα F4 τα οποία τα είχε πάρει ο Παπαδόπουλος μπορούσαν να κάνουν τη ζημιά που έπρεπε. Τα βλέπετε στο τύπο, πώς λέγεται ο αρχηγός του Σμήνους, είπε ότι ενώ ετοιμαστήκαμε, φορτώσαμε, μας σταματήσαν. Θέλω να σας πω, αυτό δεν έχει γίνει μάθημα. Ο ελληνισμός συρρυκνώνεται. Βλέπουμε τις απειλές. Και επί τη ευκαιρία, μια και μιλήσαμε και μου δίνεται προτού κλείσουμε, εδώ μιλούσα για το δημογραφικό. Και μιλάει ο άλλος. Έλα μωρέ, εντάξει, δημογραφικό πρόβλημα έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημογραφικό πρόβλημα. Δεν έχουν δημογραφική κατάρρευση. Και δεν μιλάει κανένας, κύριε Καρβουνόπουλε. Δηλαδή, εντάξει, κάποιοι το θέτουν. Και φτάνουμε σε ένα σημείο. Υποτίθεται ότι έγινε υπουργείο. Και θα το κλείσω εδώ δηλαδή, γιατί δεν είναι γεωπολιτική ή στρατηγική. Έγινε υπουργείο για να προστατευτεί η οικογένεια και για να αρχίσει να βάλει τις βάσεις. Έχει γίνει στρατηγική για τα ζώα συντροφιάς, για τους ΛΟΑΤΚΙ και για τους άλλους. Ας γίνει. Στρατηγική για την επίλυση και την επιβράδυση, γιατί δηλαδή θέλει 30, 40, 50 χρόνια τώρα για να αλλάξει αυτό.
1: Ναι.
0: Του πρώτου θέματος εθνικής επιβίωσης του δημογραφικού έχει γίνει. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πολλά άλλα πράγματα, γιατί δεν είναι ανάδοση. Λοιπόν, φτιάξαμε υπουργείο και η κυρία υπουργός, δεν ξέρω αν είδατε τις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, μίλησε ότι μην περιμένετε να δούμε την μελλοντική εθνική οικογένεια. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε στη χώρα του υπαρκτού σουρεαλισμού.
1: Ναι. Κύριε Νικόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είναι
0: καλά και όλοι οι άνθρωποι που μας κάνουν τη τιμή και μας παρακολουθούν. Να ξεκουραστούν, γιατί έχουμε από το Σεπτέμβριο αρκετά θέματα να αντιμετωπίσουμε.
1: Ελπίζω να μην χρειαστεί να σας ενοχλήσουμε εντός του Αυγούστου, γιατί δεν θα είναι για καλό.
0: Και εγώ αυτό εχθές όντως αποχαιρέτησα μία συνάδελφό σας και είπα ναι, είμαι στη διάθεσή σας, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν με χρειαστείτε, δεν θα είναι για καλό.
1: Ας επιβεβαιωθεί μια φορά στην Ελλάδα ο Ουμπέρτο Έκο που είχε πει ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου,

0: Όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
2: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Καταρχήν, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά που αποφασίζω να μιλήσω δημόσια μετά από την 1,5 μήνα περίπου από το μήνα σιωπής. Την αποχώρησα από το εγχείρημα της κυρίας Μαρία Καρισιανού και το λέω επίτηδες εγχείρημα και όχι κίνημα όπως αρέσκεται να το λέει. Όχι γιατί θεωρώ ότι έχω να λύσω προσωπικούς λογαριασμούς με κανέναν, ναι, αλλά γιατί πιστεύω ότι όταν επί 3 χρόνια είσαι αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι στις οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν την υπόθεση, έχει υποχρεώσει κάποτε να πει την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, γιατί είναι βαριά ημέρα και έντονη συγκίνησή μου. Κύριε Σαχίνη, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω μερικά λόγια.
4: Μισό λεπτό. Εγώ βλέπω τρέμετε. Γιατί?
3: Ναι, έχω συγκινηθεί από το περιστατικό αυτό, γιατί ζω και εγώ μαζί τους. Η χώρα θρύνει πλέον 3 πυροσβέστες πάλι νεκρούς. Δύο συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και έναν ακόμα αξιωματικό που κατέληξε κατά τη διάρκεια επιχείρησης.
4: Στο Γήθιο, λέτε.
3: Στο Γήθιο.
4: Ο υποδιοικητής εκεί.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Πάνω απ' όλα εκφράζω τα ειλικρινή και βαθύτα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρη την οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος. Για μένα αυτό δεν είναι μια ακόμα είδηση της επικαιρότητας, κύριε Σαχίνη. Είναι μια πληγή που ξανανοίγει. Το καλοκαίρι του 2007, οι πυρετών στο πυροσβεστικό σώμα βίωσαν μια αντίστοιχη τραγωδία, όταν 3 συνάδελφοί μας από το πεζοπόρο πυροσβεστικό τμήμα έχασαν πάλι τη ζωή τους σε τέτοιο είδους πυρκαγιά.
4: Στο Βόσακο.
3: Yes, ναι.
4: Και στο Βόσακο θέλω να πω το 7 ότι σας έτυχε ή αναλάβατε το βαρύ καθήκον να είστε ο άνθρωπος που θα πάει, άμα δεν μπορείτε να μην τη συνεχίσουμε τη συνέντευξη, θα πάει στις οικογένειες να τους ανακοινώσει τα κακά μαντάτα.
3: Ναι, αυτά έρχονται στο μυαλό μου και γι' αυτό νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος. Ίσως να μην είμαι και πολύ αντικειμενικός σε ό,τι λέω. Ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές σας. Τότε είχα πάρει το βαρύ καθήκον, όπως λέτε, να μεταβώ στα σπίτια των άτυχων συναδέλφων μου και να ανακοινώσω στους γονείς του ότι τα παιδιά τους δεν θα επέστρεψαν ποτέ. Υπάρχουν εικόνες που δεν εγκαταλείπουν ποτέ έναν άνθρωπο. Και δυστυχώς σήμερα νιώθω ότι ξαναζώ εκείνες τις στιγμές, αλλά δεν είχε τόση σημασία πώς νιώθω εγώ. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακόμη όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι συνάδελφοί μας και θα ήταν ανεύθυνο να προδικάσουμε τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Όμως ήδη έχουν γίνει γνωστά στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό, κύριε Σαχίνη. Ένας από τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο ήταν 50ετούς υποχρέωσης προερχόμενος από το καθεστώς των εποχικών. Ο δεύτερος μόλις είχε προσληφθεί ως εποχικός πυροσβέστης και σύμφωνα με όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η ουσιαστική εκπαίδευσή του γινόταν επί του πεδίου. Εάν επιβεβαιωθούν όλα αυτά, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα που η πολιτεία οφείλει να απαντήσει. Είναι δυνατόν άνθρωποι με περιορισμένη ανυπαρκή εμπειρία σε δαχτυλικές πυρκαγιές υψηλής έντασης να επιχειρούν κάτω από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες?
4: Αυτοί το κάναν με αυταπάρνηση, έτσι?
3: Προφανώς.
4: Μάλιστα.
3: Υπάρχει επαρκής εκπαίδευση. Υπάρχει συνεχής επιχειρησιακή αξιολόγηση. Υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός. Και μένω σε αυτό στον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί όλα τα άλλα να μην υπάρχουν, τουλάχιστον να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Και η αναγκαία μέρημνα για την υγεία και την ασφαλεία των πυροσβεστών. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμα. Άκουσα ότι για το θάνατο του τρίτου συναδέλφου στο Γήθιο ανακοινώθηκε ή τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτό που ακούω πολλές φορές για κάποιον που βρίσκεται νεκρός και λέει αστυνομία, ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εδώ σε εμάς υπάρχει κάτι άλλο. Περίπου το ίδιο δηλαδή, με την ίδια αντίληψη. Πέθανε, λέει, από παθολογικά αίτια. Οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες διατυπώσεις για πυροσβέστες που κάνουν τη ζωή τους στο πεδίο, κύριε Σαχίνη. Όταν ένας πυροσβέστης καταραίει κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης μέσα σε ακραίες θερμικές συνθήκες, το ερώτημα μόνο δεν είναι ποια ήταν η τελική αιτία θανάτου. Το ερώτημα είναι αν οι συνθήκες κατά τις οποίες επιχειρούσε συνέβαλαν στην κατάρρευσή του και αν υπήρχαν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, παρακολούθησης, προστασίας της υγείας του. Γιατί αν συνέβαινε και είχε ένα υποκείμενο νόσημα, πώς βρισκόταν ένας άνθρωπος στην πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες δεν είναι άτρωτοι. Δεν είναι άνθρωποι με σιδερένιους οργανισμούς, κύριε Σαχίνη. Είναι άνθρωποι που εκτίθενται καθημερινά σε ακραία φωφορτία, τοξικά αέρια, έντονη σωματική καταπώνηση, ψυχολογική πίεση, που είναι το χειρότερο από όλα. Εδώ και δεκαετίες το πυροσβεστικό προσωπικό ζητά να αναγνωριστεί έμπρακτα η επικίνδυνοτητα και η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματός του. Είναι από την εποχή που ήμουν εγώ συνδικαλιστής, που είναι νιώσει γέρας. Όχι για προνόμια, όχι για οικονομικά ωφέλη, αλλά για να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές πρόληψης, ιατρικής παρακολούθησης και προστασίας υγείας τους. Έχω την αίσθηση ότι από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τόσες κυβερνήσεις, έχουν αλλάξει πρόσωπα, έχουν αλλάξει διοικήσεις. Όμως οι πυροσβέστες εξακολουθούν να κάνουν τη ζωή τους για αιτίες που οφείλουμε να ερευνούμε με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς καμιά διάθεση συγκάλυψης. Δυστυχώς δεν συμβαίνει ούτε αυτό. Και αυτό είναι το πραγματικό χρέος, ημών τουλάχιστον. Σήμερα θα πάνε, κύριε Σαχίνη, πάνω από τα φέρετρα και θα πούνε δακρύβρεχτους λόγους.
4: Η πολιτική ήδη ανακοινώνει.
3: Για αυτούς λέω, για μένα είναι ηθική αυτουργή. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Το έχω πει ήδη δημόσια. Θα πρέπει να απολογηθούν στους συγγενείς. Σε όλη την κοινωνία. Ξέρω τι λέω. Τι ακριβώς έκαναν για να αντιμετωπίσουν είτε προληπτικά, είτε κυρίως όταν αυτό συνέβη, για να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες εκείνη τη στιγμή. Όποια και αν ήταν η αιτία, δεν έχει σημασία. Είτε σωστό είτε λάθος, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή, πρέπει να υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Είτε προληπτικά εκπαιδευόμενος, είτε κατασταλτικά όταν συμβεί. Τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι πολιτικοί για αυτή τη στιγμή. Για έναν εξοπλισμό που στοιχίζει από 90 ευρώ μέχρι 250.
4: Τι εξοπλισμό, μάσκες?
3: Ο εξοπλισμός ασφαλείας. Η μάσκα είναι μάσκα και μάσκα. Η μάσκα είναι αυτή που πρέπει να δουλεύει συνεχώς φορώντας την σε κάτω από ένα τείχο περιβάλλον. Αλλά μιλάμε για τον εξοπλισμό διαφυγής. Είτε αυτή λέγεται κουκούλα προστασίας για να μπει στο μαύρο σημείο, δηλαδή για να περάσει στο καμένο και να εκπαιδευτεί για να το κάνει, είτε το fire shelter, δηλαδή το καταφύγιο διαφύγει, το καταφύγιο διάσωσης, το πυροσβεστικό καταφύγιο, ένα μικρή δηλαδή αντιπυρική κουβέρτα, είναι, φανταστείτε ότι είναι κανένα σπίτι, ή η ατομική, η απλή συσκευή του καθαρού οξυγόνου, κύριε Σαχίνη, ένα-δύο κιλά είναι, όλος αυτός ο εξοπλισμός για να εξοπλιστεί ένα όχημα και να έχει αυτή την. Δηλαδή θα είχαμε ζωντανά αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά εγκλωβίστηκαν και τρύπωξαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο έγινε θάλαμος αερίων. Και αν είχε ένα από όλα, πόσα λέω, για να εξοπλιστεί ένα όχημα πυροσβεστικό, ήταν ένα ούνιμο, το οποίο είχε απολύτως τίποτα. Για να εξοπλιστεί χρειάζονται από 600 έως 900 ευρώ, αν δεν είναι σαν τα σπιτάκια που πήραν. Κανονικές τιμές μιλάω. Αυτό το εξοπλισμό στήσει 902-3 άτομα εποχικών πυροσβεστών ή επαγγελματιών πυροσβεστών. Όταν ψωνίζουν και πάνε και ψωνίζουν και το ΕΣΠΑ και το ΕΓΙΣ, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούν αυτές τις δράσεις 100%. Δεν πρέπει λοιπόν να απολογηθούν, να πούν τι έκαναν για αυτή τη στιγμή του πυροσβέστη. Για να μην σηκωθεί η σημαία που κοιτάζουν για τους τυλίξεις αυτούς και τους πνίξεις. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτά.
4: Μισό λεπτό. Επειδή είστε και ρεθυμιώτη στην καταγωγή, την περιοχή την ξέρετε. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω για τους δύο πυροσβέστες. Πυροσβέστες, εποχικός και πενταετούς. Ο ένας μάλιστα πρέπει να έχει προσληφθεί με πολυτεχνική ιδιότητα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πέρυσι υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα. Φύγαν οι προηγούμενοι εποχικοί, έγινε χαμός στο Υπουργείο. Οι ίδιοι είχαν πει ότι δεν έχουμε την εκπαίδευση και την προώθηση που χρειάζεται. Έτσι όπως είδατε το περιστατικό, είπατε το μικρό αυτό. Καταρχάς, ένα τέτοιο μικρό πυροσβεστικό θα το στέλνατε στο σημείο, πάνω στο κεντρικό?
3: Είπα και προηγουμένως
4: με τέτοια δύναμη ανέμων.
3: Δεν είναι της ώρας. Βρέθηκαν οι πυροσβέστες στο μέτωπο της φωτιάς, ανάμεσα δηλαδή. Είδα το σημείο που το δημοσιεύσατε και καταλαβαίνω τι συνέβη, αλλά δεν είναι της ώρας να προηγηθούμε εμείς της έρευνας που πρέπει να γίνει ανεξάρτητα και υπεύθυνα. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτό που θάσωνε τους πυροσβέστες. Και το σωτήριο βέβαια δεν είναι και στη διαδικασία της πρόληψης, είναι και εκπαίδευση. Να πω όμως ότι ο θεσμός του εποχικού πυροσβέστη είναι μια διεθνής και ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Ωστόσο, υπάρχει μια κολοσσιαία διαφορά μεταξύ της πρακτικής που χρησιμοποιούν χώρες όπως που είναι πολύ μπροστά σε σχέση με τα θέματα πυρόσβεσης, πυρασφάλειας και ασφάλειας του πυροσβεστικού προσωπικού. Γιατί μην ξεχνάμε, το πυροσβεστικό προσωπικό είναι και αυτό εργατικό προσωπικό και το ατύχημά του. Βέβαια, δεν το βλέπουμε ως έτσι, γιατί οι συνθήκες είναι.
4: Και φέτος από εργατικά δυστυχήματα έχουμε από τη Βιολάντα Αρξάμενη φτάνοντας στον Ασπρόπυργο και τώρα εδώ. Εργατικό δυστύχημα είναι. Τι είναι.
3: Αλλά να το πάμε λίγο πιο πέρα και να πούμε Γαλλία, Ισπανία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που είναι οι πρώτες, πρωτοπόρες χώρες στο θεσμό αυτό. Το σώμα αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα ότι είναι ένα σχεδόν μόνιμο σώμα. Είναι μόνιμο, αναπληρώνεται μόνο από κάτω. Δηλαδή όταν φεύγει κάποιος αναπληρώνεται και λοιπά, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Πριν όταν λέμε εξειδικευμένο, θα σας πω μόνο ότι πριν ξεκινήσουν για την επόμενη χρονιά περνάνε πάλι ένα σχολείο, το λεγόμενο σχολείο συντήρησης, και αυτό το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο και υποχρεωτικό σχολείο. Και τι, να σας πω μόνο ότι δίνουν εξετάσεις πρακτικά και γραπτά αυτοί οι εποχικοί πυροσβέστες που θα προσληφθούν, δηλαδή τώρα για, αυτοί που θα μπουν για την χρονιά που τρέχει, και μέσα σε αυτά είναι η μέθοδος διαφυγής στον εγκλωβισμό και χρήση συσκευών και μέσων όπως είναι το fire shelter. Δηλαδή προϋπόθεση για να ενταχθείς, και πάλι ο παλιός δηλαδή, αυτός που υφίσταται, και να μπει στις ομάδες δασοπυρόσβεσης της χρονιάς που τρέχει, είναι να περάσει αυτό το σχολείο. Δηλαδή η προϋπόθεση είναι κάποιους μήνες πιο μπροστά, περνάς τη διαδικασία για να επικαιροποιηθείς ότι έχεις απλά και τις ικανότητες σε θέματα υγείας, σε θέματα ικανότητας κλπ. Το αντίστοιχο στην Ελλάδα, μόλις υπογραφεί η σύμβαση, που τελευταία πολλές φορές είναι και μετά την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν στα αυτοκίνητα κανονικά, είτε είναι προηγούμενοι είτε είναι επόμενοι, και μπερδεύονται και με τα αστικά συμβάντα, αλλάζουν περιβάλλον δηλαδή, συγχέεται το αντικείμενο και η εκπαίδευσή τους ουσιαστικά γίνεται επί του πεδίου. Αυτή είναι η κολοσσιαία διαφορά και που οδηγεί σε αυτές τις τραγωδίες. Και πάλι λέω ότι αυτοί που θα πάνε να κλαίνε σήμερα ψέματα και μετά θα πάνε να κάτσουν στα γραφεία τους με τους κλιματισμούς τους, αυτοί πρέπει να απολογηθούν. Είναι ηθική αυτούργη αυτών των εγκλημάτων. Ας αφήσουμε τώρα διάφορες διεκδικήσεις οτιδήποτε. Ο καθένας μπορεί να διεκδικεί τα πάντα. Το κάνεις εσύ ως υπεύθυνη πολιτεία όταν ο λαός σε εκλέγει να πας σε αυτή τη θέση.
4: Άρα λέτε ότι ένας εξοπλισμός 200-300 ευρώ, 900 ολοκληρωμένα, μπορεί να είχαμε άλλο αποτέλεσμα χθες.
3: Κοιτάξτε, είναι η μάσκα δασοπυροπροστασίας με ειδικά φίλτρα. Το σύνολό της είναι, το κόστος είναι 60-90 ευρώ το άτομο. Η κουκούλα διαφυγής με φίλτρο που θα ήταν εδώ σωτήρια στην περίπτωσή μας, τη βάζει δηλαδή, τι κάνει, μια κουκούλα που είναι από ειδικό υλικό, σκεπάζει το πρόσωπό του, μέσα όμως η κουκούλα του δίνει το απαραίτητο φίλτρο, γιατί έχει το φίλτρο μονοξιδίου του, προστασίας από μονοξίδιο, και του δίνει το δικαίωμα να πάει στη μαύρη περιοχή. Δηλαδή η μόνη πιθανότητα που είχαν χθες ήταν να πάνε στη μαύρη περιοχή όταν εγκλωβίστηκαν. Η μαύρη περιοχή είναι να μπουν δηλαδή και να περάσουν μέσα από τις φλόγες. Δεν είχαν άλλη διέξοδο, έτσι όπως είχαν εγκλωβιστεί. Αυτό στοιχίζει 200-300 ευρώ. Θα μπορούσαν να έχουν τις συσκευές οξυγόνου όταν μπήκαν μέσα στη καμπίνα. Η ατομική συσκευή οξυγόνου, η οποία είναι μόνιμη εγκατάσταση μέσα στο πυροσβεστικό όχημα, δεν την κρατάει καθίσει. Δηλαδή αυτό το βάζεις για αυτή την περίπτωση. Πόσες φορές θα χρειαστεί. Κάνει από 400 έως 700 ευρώ ανάλογα το τι ψωνίζεις. Δηλαδή όλα αυτά που σας είπα είναι 600-900 ευρώ ανάλογα που θα αγοράσεις. Και έχεις καλυμμένο ένα προσωπικό τριών υπαλλήλων σου μέσα στο πυροσβεστικό για αυτή τη μοναδική στιγμή που θα βρεις. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού αυτού είναι 10 χρόνια. Πόσο στοιχείς δηλαδή, πόση απόσβεση κάνεις σε 10 χρόνια. Τι κόστος έχει μια ζωή, αγαπητή, κυρία Σαχίνη. Ακούστε τι γίνεται με τις προμήθειες κάθε μέρα. Και όταν αυτό χρηματοδοτείται 100% από τα δύο προγράμματα, του ΕΣΠΑ και του ΕΓΙΣ.
4: Λοιπόν, υπό την αίρεση των εξελίξεων που θα μας ενημερώσει η Αγγελική, αν υπάρχει, θέλω να πάμε παρακάτω, αλλά θέλω να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, επειδή είστε Ρεθυμνιώτης, την περιοχή την ξέρετε. Είναι αυτό το πέταλο στα νότια παράλια του Ρεθύμνου, δυτικά πιάνει, ξεκινά χοντρικά αυτή τη στιγμή εκεί που είναι τα μέτωπα, από την Τριόπετρα, και φτάνει ανατολικά μέχρι την Αγία Γαλήνη, Φιλέτο. 3-4 χρόνια συμβαίνει πάντα το ίδιο. Σήμερα λένε οι κάτοικοι εκεί και οι φορείς ότι είναι χειρότεροι και από τη φωτιά του 7. Βόσακος τότε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι θέμα άλλου σχεδιασμού. Η συνάδελφός μου Κατερίνη Παντινέκη είπε το πρωί στην Αγγέλα ότι οι κάτοικοι εκεί ζητούσαν ένα μόνιμο πτητικό να υπάρχει και ένα Έριξον. Ο Περιφερειάρχης είπε πριν από λίγο ότι ό,τι και να υπήρχε δεν μπορούσε να σηκωθεί. δεν θα μείνω εκεί. Θα ρωτήσω αν εδώ σας πάει κάτι στραβά. Ο κύριος Σταθεράκης το είπε ευθέως, ο Περιφερειακός το είπε ευθέως, ο κύριος Φουντιδάκης το είπε ευθέως, ότι εδώ έχει μπει χέρι. Και επειδή η περιοχή είναι ευρύτερα, Φιλέτο, και νομίζω Αγίου Βασιλιώτης είστε ή Αμάριωτης, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, κοντά είναι όλα. Ερώτημα σε σχέση με τις φωτιές. Τι δεν σας πάει καλά εδώ?
3: Αγίου Βασιλιώτης είμαι για την...
4: Αμάλιστα.
3: Τη γνωρίζω την περιοχή. Η περιοχή αυτή μας δίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν προλαβαίνει η βλάστηση να γίνει μεγάλη.
4: Είναι και τα ανάγλυφο περίεργο.
3: Έχουμε πυρκαγιές, εκεί είναι έρπουσες. Δηλαδή είναι οι πιο επικίνδυνες πυρκαγιές, γιατί η ποθιά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όταν συνοδεύεται και με τους ανέμους που ούτως ή άλλως η περιοχή εκείνη φημίζεται γι' αυτό. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν καμινάδες. Εγώ είχα μια αναπορία μικρός, γιατί δεν έχουν τα σπίτια αυτά καμινάδες όπως είχε το χωριό μου. Γιατί τις παίρνει αέρας. Φανταστείτε λοιπόν τις συνθήκες που κρατούν. Άρα εκεί έπρεπε να είναι, αν δεν είναι, δεν το ξέρω. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθήκων που υπάρχουν σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το ανάγλυφο του εδάφους που πρέπει και αυτό να συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια αντιμετώπισης τέτοιου είδους πυρκαγιών, δυσκολεύει, δεν ευκολύνει, δεν διευκολύνει το περιβάλλον. Και αν δείτε και το σημείο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι άνθρωποι, ήταν μάταιο δηλαδή εκεί το σημείο. Για να ανακόψει, όταν η φωτιά σε χαράδρες, όταν ανέρχεται, δημιουργείται συνθήκες καμινάδες. Και με 110 χιλιόμετρα ανά ώρα ταχύτητα, περνάει από πάνω από το πυροσβεστικό προσωπικό ή από τον άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει 5-7 δευτερόλεπτα. Τέτοια είναι η ταχύτητά της δηλαδή. Και αν τη δοθεί ευκαιρία, ξαναγυρεί και πίσω για να κάψει ό,τι άφησε. Άρα λοιπόν είναι πρόωρο για να κάνουμε τέτοιου είδους και να αρχίσουμε να βάζουμε ευθύνες από τώρα, και μάλιστα να το κάνω εγώ. Ο πολίτης μπορεί να, γιατί έχει το ζόρι, του χάνεται και μπορεί να λέει πολλά. Κάτω από τις συνθήκες όμως, δύσκολα πετάνε τα ενιαία μέσα. Το έχουμε πει πολλές φορές.
4: Ωραία.
3: Αυτό.
4: Τότε εγώ ρωτώ για να το κλείσουμε το κεφαλαίο. Τι χρηστικότητα έχει να λες δύο μέρες πριν πορτοκαλί συναγερμός, αν δεν λαμβάνεις μέτρα, και ιδίως σε περιοχές με περίεργο ανάγλυφο? Το ότι θα είχαμε ισχυρούς αέριδες το ξέραμε δύο μέρες πίσω.
3: Με συγχωρείτε. Ναι, όταν έχουμε ισχυρό άνεμο και πιθανότητες να γίνει και μια τυχαία έναρξη φωτιάς. Δεν απαραίτητα να μας βάλει κανείς φωτιά τώρα. Για να το πεις μου βάλανε φωτιά, πρέπει να έχει μια δρόμη ή να περνάνε άνθρωποι συνεχώς. Οι βλακίες των ανθρώπων είναι πολλές. Πετάνε τσιγάρο, άλλος πετάει οτιδήποτε. Ακόμα και το. Και η εξάτμιση ενός αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε ένα σημείο και να το πάρει κανένας χαμπάρι. Θα εννοώ, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να συμβεί είτε η πρόθεστη αμέλεια. Γι' αυτό υπάρχουν οι δυνάμεις, γι' αυτό γίνονται τα σχέδια εν καιρό ειρήνης, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό. Όμως, ξαναλέω ότι για μένα θα είναι την βοηθή να κάτσω να ασχοληθώ και να μιλήσουμε τώρα για τα αίτια, τι συμβαίνει ακριβώς.
4: Είναι φιλέτο η περιοχή?
3: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό εγώ βλέπω την περιοχή. Αν αναφέρεστε στα σημεία τη κρύα βρύση των Μελάμπων και εκεί. Δεν μπορώ να δω κάτι τέτοιο, εκτός και αν αναφερόμαστε στα
4: θέματα. Τριόπετρα, Γιαγαλίνη, Αγίου Παύλο. Όχι, δεν ξεκίνησε, αλλά εκεί, άμα είσαι λιγάκι στο κόλπο, να το πω έτσι, με τέτοια ρηπή και φορά ανέμων, περίπου υπολογίζει τι θέλεις να κάνεις. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Κοκοτσάκη, κάθε φορά που έχει δυνατό άνεμο μπαίνουν οι φωτιές. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ραντεβού δεν
3: είναι. Να πω, πάντα μπαίνουν φωτιές. Όταν έχει όμως αυτές τις συνθήκες παίρνουν έκταση, τότε αντιλαμβανόμαστε το. Και γι' αυτό,
4: και
3: το,
4: ίδια
3: και
4: εικόνα
3: γι' αυτό και το συζητάμε.
4: Και η ίδια εικόνα και στο Γούντουρα. Έτσι, όπου έχουμε δύο πρώην συναδέλφους σας εγκαυματίες εκεί.
3: Ναι. Είναι παραπλανητικό λοιπόν αυτό, και δεν είμαι σε θέση τώρα να κάνω εγώ αυτού του είδους συζήτηση.
4: Λοιπόν,

0: Wide Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην Αιχμή του Δόρατος, που είναι η τελευταία σήμερα της φετινής σεζόν. Στο παρελθόν, όχι πολλά χρόνια πριν, οι άνθρωποι τα καλοκαίρια παραθέριζαν. Δεν έκαναν διακοπές. Η διαφορά, αν το σκεφτείτε, είναι τεράστια. Η αδιφάγος καπιταλιστική αγορά μετέτρεψε τις πόλεις, τα χωριά, τα βουνά, τις θάλασσες, τα ιστορικά μνημεία και ολόκληρη τη φύση σε εμπόρευμα, ουσιαστικά καταστρέφοντάς τα. Βομβαρδισμός διαφημίσεων κάθε είδους, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προκαλούν σε κάθε άνθρωπο την επιθυμία να διασχίσει χιλιάδες χιλιόμετρα για να καταναλώσει τοπία, υπηρεσίες και ανθρώπους στο όνομα ενός κατασκευασμένου από τις ίδιες τις διαφημίσεις ονείρου. Μια επιθυμία που στη μακρά ιστορία της ανθρωπότητος δεν υπήρξε ως τέτοια μέχρι πριν από 50 με 100 χρόνια. Το κακό ξεκινάει 50 χρόνια περίπου πριν. Στο παρελθόν, για εκατοντάδες, για χιλιάδες χρόνια, ταξίδευαν μόνον οι έμποροι, οι πολεμιστές, οι μοναχοί και οι αναζητητές. Θυμίζω τις περιπλανήσεις του Πλάτωνα, του Πυθαγόρα, στη λεκάνη της Μεσογείου και πολλών άλλων βεβαίως. Αυτοί όμως είχαν ένα συγκεκριμένο σκοπό και οι τρεις κατηγορίες που προανέφερα και δεν ήταν διακοπές ή ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα πλήρωναν ένα μεγάλο κόστος σε χρόνο και ταλαιπωρίες για να εξυπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό. Στις μέρες μας και μάλιστα σε χώρες, σε μια χώρα όπως η δική μας, μια χώρα που αυτοεξαλείφεται, ο τουρισμός έχει γίνει βαριά βιομηχανία, βιάζοντας τις έννοιες και το βαριά και το βιομηχανία, αλλά ταυτόχρονα και την ίδια τη χώρα. Από πού και ως πού βαριά βιομηχανία. Για πολλούς δεν αποτελεί παρά μόνον μια κοντόφθαλμη διαδικασία μακρόχρονης καταστροφής της χώρας από κάθε άποψη στο όνομα του βραχυπρόθεσμου και εύκολου κέρδους. Θα με συγχωρήσετε γιατί θα ήθελα να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του σημερινού μας καλεσμένου, το οποίο έχει τον τίτλο «Τουριστική μονοκαλλιέργεια ή τουριστική ανάπτυξη», με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και αφορά στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, κάνοντας τις κατάλληλες διακρίσεις. Όμως, πριν συζητήσουμε τον καλεσμένο μας και παραθέσουμε τα στοιχεία για να στηρίξουν πιθανώς ότι ο τουρισμός δεν είναι ευλογία, να σας διαβάσω λίγο κάτι το οποίο το αισθάνονται όλοι οι κάτοικοι τουλάχιστον της Αθήνας. Διαβάζω λοιπόν. Τα αποτελέσματα του υπερτουρισμού στην Αθήνα παρουσιάζονται ανάγλυφα σε ένα ρεπορτάζ της Ελευθερίας Τσαλίκη στον ενημερωτικό ιστότυπο News 24-7 στις 28 Ιουνίου του 25 με το χαρακτηριστικό τίτλο «Θέλω να πατήσω ένα κουμπί και να εξαφανίσω τους τουρίστες». Με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν 10 εκατομμύρια τουρίστες το 25 και πολύ περισσότερους στο 26 που τρέχει τώρα, το κοινό αίσθημα των μόνιμων κατοίκων είναι πως νιώθουν πως δεν υπάρχει πλέον χώρος για αυτούς σε αυτή την πόλη. Είμαστε ξένοι φίλοι και φίλες στην πόλη μας. Και δεν αφορά μόνο στην Αθήνα αυτό, έτσι. Τώρα συνεχίζω από το βιβλίο. Το ρεπορτάζ καταγράφει την αγανάκτηση των Αθηναίων όπως της 69χρονης Μαρίας, που κατοικεί στο κέντρο της πρωτεύουσας, η οποία λέει πως δεν υπάρχει χώρος για το σώμα σου στην πόλη. Η καθυστέρηση λόγω του συνωστισμού πολλαπλασιάζει το χρόνο μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο, είτε για να επιστρέψεις στο σπίτι σου, είτε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, για να βγάλεις δε βόλτα το σκύλο σου στην αεροπαγή του, ήδη είναι αργά από τις 8 το πρωί, καθώς έχει γεμίσει με ουρές από τουρίστες που θέλουν να ανέβουν στην Ακρόπολη. Μικρή παρένθεση ότι αυτά τα βιώνει κάθε άνθρωπος που ζει στις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας, στο Παγκράτη, στα Εξάρχεια, στο Μέτς, έτσι. Ξαφνικά βλέπεις, λέει, τους ανθρώπους, αυτούς τους τουρίστες, αυτές τις ορδές των τουριστών, σαν εχθρούς, έτσι. Συνεχίζω από το βιβλίο. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι γειτονιές χάνουν τον οικιστικό τους χαρακτήρα, μειώνονται οι παραδοσιακές δραστηριότητες και οι μόνιμοι κάτοικοι γίνονται, χωρίς να το θέλουν, εχθρικοί με τους τουρίστες. Σε σημείο που σκέπτομαι, λέει η Μαρία, όταν βγαίνω και βλέπω ομάδες τουριστών που ουρλιάζουν γιατί κανείς δεν τηρεί τις ώρες κοινής ησυχίας, πόσο θα ήθελα να έχω ένα κουμπί για να τους εξαφανίσω. Υποθέτω πολλοί το έχουν νιώσει αυτό το αίσθημα. Αντίστοιχα παράπονα εκφράζουν ο 34χρονος Ηλίας από την Πλάκα, που έχει καταρτήσει ειδικό πρόγραμμα για να μετακινηθεί, έτσι ώστε να αποφύγει μέρη με τουριστικό συνωστισμό και να πάει, για παράδειγμα, σε ένα μεζεδοπολείο, επιλέγει τη Νέα Σμύρνη. Η 28χρονη Ελίνα, που μένει στα Εξάρχεια και αναγκάζεται καθημερινά να εγκαταλείπει τη γειτονιά της για να πιει καφέ σε μια άλλη συνοικία. Η 44χρονη Μαρία από την Κυψέλη, με τα αμέτρητα Airbnb, που η ζωή της έχει γίνει αβίωτη από το θόρυβο που κάνουν τα ροδάκια των βαλιτσών των τουριστών, ή ο Δημήτρης που ζει στο Κουκάκι, όπου οι κάτοικοι των απορριμμάτων είναι μόνιμα ξεχυλισμένοι από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο, γιατί είναι πρακτικά επιβεβαιωμένο ότι ένας τουρίστας αφήνει πίσω του τουλάχιστον διπλάσια απορρίμματα από έναν ντόπιο και οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι από τη διαρκή απέκταση των τραπεζοκαθισμάτων. Φίλοι και φίλες, αυτή είναι μια εικόνα. Και περιγράφονται και αισθήματα, περιγράφονται και οι τρόποι που βιώνουν οι άνθρωποι την πόλη τους. Βεβαίως, όταν μετακινούνται οι υπουργοί, οι ξένοι καλεσμένοι, ο κύριος Μητσοτάκης, οι δρόμοι κλείνουν. Εμείς περιμένουμε για να περάσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα και οι πομπές των επισήμων. Των επισήμων σε τι? Θα τα πούμε όμως σε μια άλλη συζήτηση. Αυτά λοιπόν είναι τα αισθήματα των Αθηναίων. Και για να δούμε τελικά, ο μαζικός τουρισμός είναι ευλογία ή είναι κατάρα? Αυτό θα συζητήσουμε λοιπόν με το σημερινό μας καλεσμένο, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής οικονομίας, ο οποίος, όπως προανέφερα, εξέδωσε από τις εκδόσεις Κουκίδα το βιβλίο που σας είπα, δηλαδή με τίτλο «Τουριστική μονοκαλλιέργεια ή τουριστική αποανάπτυξη», γιατί αυτό το βιβλίο, παρότι μικρό, δίνει και κάποιες συγκεκριμένες και επεξεργασμένες προτάσεις, μήπως καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα του υπερτουρισμού. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Χάρης Ναξάκης. Κύριε Ναξάκη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθατε στην πρόσκλησή μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ναξάκη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, ότι υπάρχει μία έννοια, η έννοια της προόδου μέσω της κυριαρχίας πάνω στη φύση, η ανθρώπινη γνώση και η ανθρώπινη δύναμη εργαλειοτεχνικά θέλουν να επιβληθούν στη φύση. Αυτό, όπως το βιβλίο σας αναφέρεται, ήταν ένας συντελεστής του μαζικού τουρισμού από τη δεκαετία του 50 κλπ. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το φαινόμενο?
1: Βεβαίως. Κύριε Λαμπρόπουλε, για τους περισσότερους ο τουρισμός είναι ένας κλάδος της οικονομίας, του τριτογενή τομέα παραγωγής, των λεγόμενων υπηρεσιών, και ο υπερτουρισμός αποτελεί απλώς μια ανισορροπία, θα λέγαμε μια μικρή εκτροπή από την βιώσιμη ανάπτυξη. Για να ασκηθεί όμως μια ριζική κριτική στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, αυτό έχει δύο βασικές ανθρωπολογικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η κριτική στην ιδεολογία της πρόοδου, που εντοπίζει, όπως είπε ο Έντγκαρντ Μορέν, την ανθρώπινη αλήθεια μόνο στην ανιούσα κίνηση της ιστορίας. Η ιδεολογία της πρόοδου στηρίζεται σε μια απλή αρχή. Το αύριο είναι καλύτερο από το χθες. Τα κοινωνικά συστήματα εξελίσσονται από ένα αρχαϊκό βαθμό πολυπλοκότητας προς ένα πιο σύνθετο, έτσι ώστε να οδηγηθούμε μέσω μιας γραμμικής πορείας από το καλό στο καλύτερο. Η δεύτερη ανθρωπολογική προϋπόθεση για να ασκήσουμε μια κριτική στον υπερτουρισμό είναι η οικοδόμηση ενός ανθρώπινου φαντασιακού που δεν θα έχει καταληφθεί από την παράλογη ιδέα ότι κάθε ανθρώπινη επιλογή καθοδηγείται από την οικονομική λογική που ταυτίζει την απόλαυση με την ευτυχία, με την απεριόριστη δηλαδή κατανάλωση εμπορευμάτων. την λατρεία της οικονομικής μεγέθυνσης. Σύμφωνα με την φιλελεύθερη σκέψη, η επιθυμία και η απόλαυση είναι το κέντρο ενός ατομοκεντρικού κόσμου και όχι η αναζήτηση του κοινού καλού. Αρκεί οι άνθρωποι μέσω της αγοράς να καλύψουν τις ακόρεστες επιθυμίες τους με εμπορεύματα. Στην περίπτωσή μας, αρκεί να δημιουργηθεί μια αγορά των επιθυμιών αναψυχής, έτσι ώστε ο ακόρεστος καταναλωτής να ικανοποιήσει τα εγωιστικά πάθη του μέσω του καταναλώνω, άρα υπάρχω. Όμως, αν πρόοδος είναι οι υπερτουριστικοποιημένες πόλεις και χωριά, χωρίς κοινά αγαθά, με τις τιμές των ενοικίων και τις τιμές των αγαθών στα ύψη, χωρίς πρόσβαση σε ελεύθερους χώρους και στον υγειαλό, με έλλειψη νερού και ρεύματος, με αύξηση των απορριμμάτων, με την πολιτιστική ταυτότητα εμπορευματοποιημένη, ή είναι χώρες τουριστικής μονοκαλλιέργειας με εγκατάλειψη ή υποβάθμιση κάθε άλλης μορφής παραγωγικής δραστηριότητας και απασχόλησης, τότε θα μπορούσε κάποιος να πει το εξής, ότι η συντήρηση, η στροφή προς τα πίσω, είναι ευφιέστερη λύση σε σχέση με την τουριστική επιτάχυνση για την αναζήτηση της ευζοίας. Η οικοδόμηση ενός πολιτισμού των τουριστικών ορίων, δηλαδή ενός μοντέλου λιτού τουρισμού που δεν θα καταστρέφει το φυσικό και ανθρωπογενές κεφάλαιο, είναι μια επίγουσα ανάγκη. Πρόοδος είναι η ομορφιά μιας πόλης, η ομορφιά μιας πόλης ή ενός χωριού, ο καθαρός υδροφόρος ορίζοντας και ο αέρας, τα καθαρά ποτάμια, τα υγιή οικοσυστήματα, η άγρια χλωρίδα και πανίδα, η πολιτιστική κληρονομιά, ό,τι δηλαδή είχαμε στο παρελθόν και η ιδεολογία της ανάπτυξης και της προόδου και αν προκειμένου η τουριστικοποίηση καταστρέφει. Αυτή, θα μου επιτρέψετε το νεολογισμό, οπισθοδρομική πρόοδος, πρέπει αυτήν την οπισθοδρομική πρόοδο πρέπει να επαναφέρομαι ως πρόοδο του μέλλοντος, διότι χωρίς την έξοδο από ένα φαύλο κύκλο απεριόριστης δημιουργίας νέων επιθυμιών αναψυχής, θα αναπαράγεται διαρκώς το αίσθημα της στέρησης και του ανικανοποίητου.
0: Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο, θέλω ένα σχόλιο από το φίλο μας το Βαγγέλη εδώ στο chat, ο οποίος λέει: όπου δεν υπάρχει τουρισμός δεν υπάρχει ούτε φαγητό. Φίλε Βαγγέλη, πριν απαντήσει ο κύριος να ξέξει αν θέλει να το σχολιάσει, φίλε Βαγγέλη, ήθελα να σου πω εγώ ότι τουρισμός δεν υπήρχε πάντα και φαγητό υπήρχε σε πολλές περιόδους σε επάρκεια. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, ξέρω όμως ότι στη δεκαετία του 60, και εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρός τότε, όμως στη δεκαετία του 60 δεν είχαμε τουρισμό. Τότε μόλις άρχιζε. Αλλά η Ελλάδα έκανε τα μεγαλύτερα βήματα ανάπτυξης των τελευταίων 200 χρόνων, δηλαδή από όταν απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Συνεπώς νομίζω ότι η παρατήρησή σου δεν ισχύει κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βγαίνει το ψωμί χωρίς να καταστρέφεται η χώρα μας. Κύριε Ναξάκη, αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε πριν συνεχίσουμε.
1: Στο συγκεκριμένο όχι, έτσι κι αλλιώς θα φανεί στην πορεία της συζήτησης, θα φανεί μια απάντηση, ωραία, θα προκύψει μια απάντηση για αυτή, θα έλεγα, την πολύ κοντόθαλμη αντίληψη.
0: Θα θέλατε να μας πείτε λίγο για τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την κολοσιαία ανάπτυξη, αν θέλετε, ή μάλλον πάμε όπως θέλετε εσείς, δεν θέλω να σας καθοδηγώ, εσείς καλύτερα πέστε μας.
1: Για να μιλήσουμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού, καλό θα ήταν να δώσουμε σύντομα έναν ορισμό του τουριστικού φαινομένου, πώς αυτό εξελίχθηκε για να φτάσουμε στην εκτροπή του, θα λέγαμε, ως υπερτουρισμός. Όπως ξέρουμε, και αυτός είναι ένας γενικά αποδεκτός ορισμός, τουρισμός είναι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με την προσωρινή παραμονή του ατόμου εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του με σκοπό την αναψυχή και οι υποδομές που δημιουργούνται για την κάλυψη των αναγκών αναψυχής, για τις διακοπές δηλαδή. Μετά το τέλος του Δευτέρου, το είπατε και εσείς στην αρχή, ο τουρισμός είναι ένα νεωτερικό φαινόμενο. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, αναπτύχθηκε το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού. Λόγω της βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των χαμηλών και μεσαίων κοινωνικών τάξεων, της καθήρωσης της πενθήμερης εργάσιμης εβδομάδας, Ελλάδας, τις άδειες μεταποδοχών κτλ. Μέχρι τότε τουρισμό έκαναν μόνο οι πλούσιοι, οι αριστοκράτες. Ο μαζικός τουρισμός γεννήθηκε μετά το 50 σε ιστορικές παλιές πόλεις ως αστικός τουρισμός ή σε παραθαλάσσιες περιοχές και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε σε οικοτουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, συνεδριακό, αγροτοτουρισμό, προσφάτως γαστρονομικό τουρισμό κλπ. Τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, αναπτύχθηκε και ο λεγόμενος τουρισμός της πλατφόρμας του Airbnb, που είναι η προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών για διακοπές μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων και πελατών μέσω της ψηφιακής δικτύωσης. Σήμερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, ο τουριστικός τομέας συμβάλλει με 11,73 δολάρια στο παγκόσμιο παραγόμενο προϊόν και προβλέπεται μέχρι το 2030 οι παγκόσμιες τουριστικές μετακινήσεις να εκτοξευτούν στο 1,8 δις τη στιγμή που ο τουριστικός τομέας δημιουργεί μία από τις 10 θέσεις εργασίας παγκοσμίως.
0: Μάλιστα.
1: Όμως το νόμισμα έχει πάντα δύο πλευρές και μια πλευρά μπορεί να είναι αυτή η λαμπερή την οποία πήγε να παρουσιάσει προηγούμενα ο φίλος που έκανε την παρέμβαση και η άλλη είναι η σκοτεινή πλευρά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο τουρισμός μέχρι το 2050 θα έχει τραγικά δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, διότι θα αυξήσει κατά 154% την κατανάλωση ενέργειας, κατά 152% την κατανάλωση νερού, κατά 250% τα στερεά απόβλητα και κατά 130% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που οδηγεί ως γνωστό στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Πότε όμως σε μια περιοχή, σε μια χώρα δημιουργείται το φαινόμενο του υπερτουρισμού? Εδώ πρέπει να δώσουμε ένα ορισμό. Το φαινόμενο του υπερτουρισμού δημιουργείται όταν ο αριθμός των τουριστών υπερβαίνει τη φέρουσα τουριστική ικανότητα μιας περιοχής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ως φέρουσα τουριστική ικανότητα ορίζεται ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που μπορούν ταυτόχρονα να επισκεφτούν ένα τουριστικό προορισμό χωρίς να προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και χωρίς να μειώνεται η ικανοποίηση του τουρίστα. Η φέρουσα τουριστική ικανότητα ενός τόπου σχετίζεται με τη θαλάσσια ρύπανση, με το συνωστισμό της πόλης και στα ιστορικά μνημεία, με το νερό, τα απορρίμματα, τη χωρητικότητα των ακτών κλπ. Πότε όμως το φαινόμενο του υπερτουρισμού, πότε δημιουργείται το φαινόμενο τουρισμού, του υπερτουρισμού, έχουμε δηλαδή υπέρβαση της δυνατότητας ενός τόπου να δεχτεί άλλους τουρίστες? Εδώ έχουμε κάποιους δείχτες. Δείχτης μέτρησης του υπερτουρισμού μιας χώρας, μιας πόλης ή ακόμα και ενός χωριού είναι η σχέση μεταξύ τουριστών και μόνιμων κατοίκων. Όταν οι τουρίστες υπερβαίνουν τους μόνιμους κατοίκους, τότε η χώρα ή η πόλη εξαρτάται μονομερώς από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, είναι τουριστικά κορεσμένη, μετατρέπεται σε ένα πάροχο στην ουσία υπηρεσιών ύπνου και διασκέδασης. Μπορούμε να προβλέψουμε ότι ένας τόπος θα υπερτουριστικοποιηθεί με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό? Ναι, μπορούμε. Έχουμε κάποιους δείκτες που μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό. Οι οποίοι είναι οι εξής, τις λέω γρήγορα. Πρώτος δείκτης, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλήμματα διαιρούμενος με το μόνιμο πληθυσμό. Δεύτερος δείκτης, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων κατά τους μήνες με υψηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με το σύνολο των διανυκτερεύσεων. Τρίτος, οι αεροπορικές αφήξεις δια του αριθμού των μόνιμων κατοίκων σε μια τουριστική περιοχή. Τέταρτος δείκτης, ο αριθμός των καταλήμματων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα γνωστά Airbnb, σε σχέση με τα κλασικά καταλήμματα και τους μόνιμους κατοίκους. Και πέμπτος, το ποσοστό συμμετοχής του τουρισμού στο ΑΕΠ ενός τουριστικού προορισμού.
0: Θα ήθελα να σημειώσω κάτι που δεν ήξερα και το οποίο το έμαθα διαβάζοντας το βιβλίο σας και θα συνεχίσουμε αμέσως βέβαια μετά, ότι Ο εγχώριος τουρισμός, κύριε Ναξάκη και φίλοι, έχει μειωθεί, οι Έλληνες δηλαδή, έχει μειωθεί η εγχώρια τουριστική, ας πούμε αυτή τη λέξη, απόλαυση από τους Έλληνες κατά 42% από το 2008 μέχρι το 2022. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ελλάδα πλέον δεν είναι για τους Έλληνες. Είναι για το μαζικό τουρισμό, για τους tour operators, για όλους τους άλλους, εκτός από εμάς. Κύριε Ναξάκη, μου παρακαλώ, συνεχίστε εσείς.
1: Αυτό που λέτε είναι ακριβώς έτσι. Άλλωστε, τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του ΣΕΤΕ, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Σύμφωνα λοιπόν με το ΣΕΤΕ, ο εισερχόμενος τουρισμός, η μόνιμη δηλαδή κάτοχοι ξένων χωρών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το 24, έφτασαν τα 41 εκατομμύρια και εισπράξησαν ήρθαν στα 30,2 δις ευρώ. Τα 30,2 δις ευρώ είναι η άμεση συνεισφορά του τουρισμού που προέρχεται από τη δαπάνη εισερχόμενων τουριστών, από τη δαπάνη τουριστών κρουαζιέρας, από τη δαπάνη εταιριών κρουαζιέρας, τις αερομεταφορές, τις θαλάσσιες μεταφορές και τις επενδύσεις.
0: Από αυτά που
1: εκτός
0: λέτε,
1: όμως από την...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι, παρακαλώ, ήθελα να πω ότι από αυτά που λέτε βγαίνει ότι όλοι κερδίζουν εκτός από τους Έλληνες ουσιαστικά, εκτός αν μιλάμε και για τους μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που περνάνε σιγά σιγά στα χέρια ξένων, τα μεγάλα πλοία κρουαζιέρας.
1: Ναι, κερδίζει.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι προφανές και θα φανεί παρακάτω με τα στοιχεία τα οποία θα αναφέρω. Εκτός από την άμεση συνεισφορά του τουρισμού, η οποία σημειωτέων αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ της χώρας, υπάρχει και η έμεση συνεισφορά σε άλλους τομείς της οικονομίας. Κάθε ένα ευρώ, πρέπει να ξέρουμε το εξής, κάθε ένα ευρώ που δημιουργεί τουριστική δραστηριότητα προκαλεί μια πρόσθετη δραστηριότητα τουλάχιστον ενός ευρώ από άλλους κλάδους της οικονομίας. Εστίαση, οδικές και εναέριες μεταφορές, εμπόριο, ψυχαγωγία, ταξιδιωτικά γραφεία, συνέδρια, ενοικιάς αυτοκίνητο κλπ. Αν υπολογίσουμε τώρα την άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ, που είναι 13%, συν την έμεση συνεισφορά για την οποία αναφέρθηκα προηγούμενα που σχετίζεται με τους άλλους τομείς της οικονομίας, τότε φτάνουμε στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, το οποίο εξαρτάται στην ουσία από τον εισερχόμενο τουρισμό, μιας και οι Έλληνες δεν κάνουν τουρισμό. Όταν η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία μιας χώρας ανέρχεται στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, αυτό σημαίνει ότι ένα στα 3 ευρώ που κερδίζει η ελληνική οικονομία παράγονται από τον τομέα του τουρισμού. Αν αυτό και μόνο, από μόνο το αυτό το στοιχείο, δεν είναι ο ορισμός της μονοκαλλιέργειας, της μετατροπής της χώρας σε μια τουριστική αποικία, τότε τι είναι? Το πρόβλημα με τον υπερτουρισμό δεν είναι μόνο ότι οδηγεί σε μια χωροταξική και χρονική υπερσυγκέντρωση ατόμων σε ένα τόπο, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των ντόπιων ή ότι εξαντλεί τα δημόσια αγαθά και αλλοιώνει το φυσικό τοπίο, αλλά ότι σταδιακά προσαρμόζει την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής στις ανάγκες του τουρισμού, μετατρέποντας έτσι τον τόπο σε τουριστική μονοκαλλιέργεια. Για να γίνει κατανοητή αυτή η αδιανόητη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό, αρκεί να θυμίσουμε ότι το 1980 το ποσοστό του πρωτογενή τομέα παραγωγής, της γεωργίας και της ξενοτροφίας στο ΑΕΠ ήταν 25% και της μεταποίησης της βιομηχανίας 15%. Και σήμερα είναι μόλις 4% της γεωργίας και 9% της βιομηχανίας. Όταν μόνο η άμεση συνεισφορά του τουρισμού είναι 13% μαζί με την έμεση 30%. Η μετατροπή της χώρας σε τουριστική αποικία οδηγεί στην υποβάθμιση ή εγκατάλειψη κάθε άλλης μορφής παραγωγικής δραστηριότητας και απασχόλησης. Αν, παραδείγματος χάρη, στο Νότιο Αιγαίο και στα Ιόνια νησιά, που στηρίζονται κατά 60% στον τουρισμό, δεν έχουμε μονοκαλλιέργεια, τότε τι έχουμε? Μπορεί η Αθήνα να δέχεται ετησίως 6 με 7 εκατομμύρια ξένους τουρίστες και το Παρίσι, το Λονδίνο ή η Βαρκελόνη πολλαπλάσιους από τα 7 εκατομμύρια που δέχεται η Αθήνα, αλλά η Ισπανία για παράδειγμα έχει ένα δευτερογενή τομέα που συμμετέχει κατά 28% στο ΑΕΠ της χώρας. Καμία σχέση με το 9% που συμμετέχει στην Ελλάδα. Η γιγάντωση βέβαια του τουρισμού δεν αποτυπώνεται μόνο στα 41 εκατομμύρια φίξεων τουριστών και στο ότι παράγει το 30% του ΑΕΠ της χώρας, αλλά και στη μεγέντηση των τουριστικών υποδομών. Με βάση την στατιστική απογραφή του 23, η χώρα διαθέτει 887.000 κλίνες σε ξενοδοχειακές μονάδες όλων των κατηγοριών από 1 έως 5 αστέρων και 435.000 κλίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και 900.000 κλίνες σε Airbnb. Mm. Θα πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε ότι το 85% των εισερχόμενων τουριστών στη χώρα κατευθύνονται σε πέντε περιφέρειες. Αττική, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια νησιά. Στις πέντε αυτές περιφέρειες συγκεντρώνεται το 82% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό, η συντριπτική πλειοψηφία το 70% των ξενοδοχειακών μονάδων, των διεθνών αεροπορικών αφίξεων, των καταλυμάτων βραχυγόνιας μίσθωσης, της κίνησης των κρουαζιεροπλοίων, των υποδομών, λιμενικές και άλλες κλπ. Άρα στο ερώτημα αν ο τουρισμός αποτελεί την βαριά βιομηχανία της χώρας στο οποίο αναφερθεί.

0: 100% του παραγόμενου ΑΕΠ να είναι από τον τουρισμό. Μια τέτοια χώρα είναι μια χώρα η οποία ζει παρασιτικά και δεν ζει παραγωγικά.
1: Κύριε Ναξάκη, επιτρέψτε μου, επειδή σήμερα στις μέρες μας έχουμε παραδείγματα χωρών οι οποίες εξαρτώνται σε ένα μεγάλο βαθμό και από τον τουρισμό, είναι οι χώρες του κόλπου. Μια καμπή της ιστορίας, ένας πόλεμος, τις αποστερεί αυτές τις χώρες. Είχαν βασικά το πετρέλαιο και τους υδρογονάνθρακες, αλλά αποστερεί αυτές τις χώρες από όλα εκείνα τα έσοδα, από όλες εκείνες τις επενδύσεις, τις οποίες είχαν κάνει και στον τουρισμό, βεβαίως και στα μεγάλα data center. Να βλέπουμε δηλαδή ότι η εξάρτηση, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα τόσο τρομερά μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, ό,τι και αν σημαίνει το ΑΕΠ, ό,τι και αν δείχνει εν πάση περιπτώσει, είναι μάλλον καταστροφικό για τη χώρα που δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό της. Παρακαλώ.
0: Προφανώς γνωρίζουμε ότι κάθε μονοκαλλιέργεια είναι μία λάθος επιλογή. Είναι προτιμότερο να έχεις πολλαπλές επιλογές παρά μόνο μία. Αν είσαι προσδεδεμένος μόνο προς μία κατεύθυνση, μία διεθνής κρίση, μία κρίση του COVID, μία χρηματιστηριακή κρίση, ένας πόλεμος κλπ. Αν έχεις μία μονομερή κατεύθυνση που μπορεί να επηρεάσει το προϊόν αυτό, σε οδηγεί σε αδίέξοδο. Mm. Και να έρθω τώρα στο ερώτημα του φίλου που έκανε την παρατήρηση στην αρχή. Καλά θα πει κάποιος, ποιο είναι το πρόβλημα από την υπέρμετρη τουριστικοποίηση της χώρας? Χρήματα εισπράττει η Ελλάδα από τους ερχόμενους τουρίστες, κέρδη έχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, δουλεύουν τα εστιατόρια, εργασία βρίσκουν οι ντόπιοι στον τουριστικό τομέα κλπ. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί γκρινιάζομαι για το φαινόμενο του υπερτουρισμού? Ας πάρω το παράδειγμα της Κρήτης. Η Κρήτη έχει πληθυσμό 623.000 κατοίκους και υποδέχεται 7,5 εκατομμύρια τουρίστες. Mm. Οι δε επιχειρηματίες του τουρισμού έχουν βάλει ως στόχο, λέει, το 2050 να υποδεχτούν 40 εκατομμύρια τουρίστες. Τα Χανιά μόνα τους υποδέχονται 4 εκατομμύρια τουρίστες και έχουν 400.000 ξενοδοχειακές κλίνες. Και προκύπτει το απλό ερώτημα. Τι θα γίνει με το νερό? Ας πάρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πού θα βρεθεί το νερό? Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, να μην πει κανένας ότι μεροληπτούμε, ότι λέμε στοιχεία από μία πλευρά αντιπολιτευτική, ήδη οι διευθυντές των ξενοδοχείων λένε ότι ενώ η κατανάλωση νερού ημερησίως ανά άτομο σε ένα νοικοκυριό είναι περίπου 150 λίτρα, στα πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία που είναι η πρώτη Κρήτη στην Ελλάδα, η κατανάλωση ημερησίως νερού ανά άτομο είναι 500 λίτρα. Μπάνιο, τουαλέτες, πισίνες, νεροτσουλίθρες, πλήσιμο πιάτων, προετοιμασία, φαγητού κλπ. Πού θα βρεθεί τόσο νερό? Ήδη στη Βόρεια Κρήτη το αγροτικό αδερφτικό νερό χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των ξενοδοχείων και όχι για την άλευση της γης από τους αγρότες. Όταν η αναλογία τουριστών ανακάτοικο στο Ηράκλειο είναι 22 κάτοικοι, 22 τουρίστες ανά έναν ντόπιο, πώς θα μετακινηθούν οι γηγενείς κάτοικοι στην πόλη? Πού θα πάνε τα σκουπίδια? Ποιος θα πει διορθώσει τις υποδομές που καταπονούνται? Τι κερδίζει η τοπική οικονομία της Κρήτης από τον τουρισμό, εκτός από τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων και τους χαμηλούς μισθούς των εργαζομένων στον τουρισμό? Πάρτε το παράδειγμα, θα σας πω το εξής, πάρτε το παράδειγμα του πρωινού και των άλλων γευμάτων σε ένα μεγάλο πεντάστερο ξενοδοχείο. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι εισαγόμενα. Μέλι, βούτυρο, κρέας, τυρί, ολλανδέζικο κλπ. Διότι είναι χαμηλής ποιότητας και το μόνο που προσφέρουν είναι η αύξηση των κερδών των μεγάλων ξενοδόχων. Αν το πρωινό στα ξενοδοχεία της Κρήτης ήταν από ένα τοπικό κριτικό καλάδι προϊόντων, λάδι, ελιές, ανθότυρο, γραβιέρα, αβοκάντο, καπνιστά κρέατα και λουκάνικα, παξιμάδια, ξεροτίγανα, καλτσούνια κλπ., τότε θα είχαμε σύνδεση του τουρισμού
1: με την παραγωγή, με την τοπική,
0: οικονομία, με την τοπική παραγωγή προϊόντων και θα φροντίσουμε.

0: θα υποφελούνταν οι Κρήτες παραγωγοί και θα είχαν ένα κίνητρο να μείνουν στον πρωτογενή τομέα και να δουλέψουν. Εκφράζοντας την αγανάκτησή του σε αυτό που λέω τώρα, ένας τοπικός δημοτικός σύμβουλος στα Χανιά είπε: «Από όταν γεννήθηκα, ακούω ότι αν κατανάλωνε κάθε τουρίστας 100 γραμμάρια γραβιέρα, δεν θα έφτανε το τυρί για πουθενά αλλού. Μας λένε ότι όλα είναι θέμα κόστους. Αλλά τι να συγκρίνουμε, ένα τυρί Γκούντα Ολλανδίας που παράχθηκε σε ένα εργοστάσιο όπου 5 άτομα βγάζουν 300 τόνους την ημέρα, ή να εξετάσουμε ένα ποιοτικό παραδοσιακό χρητικό τυρί που παράχθηκε από γάλα ζώων ελευθέρας βοσκής?»
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ας δούμε άλλο παράδειγμα. Τις επιπτώσεις μιας αλόγιστης τουριστικοποίησης μιας περιοχής. Είναι γνωστή η μελέτη του Δήμου Αθηναίων σε 14 γειτονιές της Αθήνας. Εξάρχεια, Κουκάκι, Μεταξυργείο, Ψηρή, Πλάκα κλπ. Όπου κατά την τουριστική περίοδο αυξάνεται κατά 50% η παραγωγή απορριμμάτων, η κατανάλωση ενέργειας και νερού κατά 50%. Γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διαχείριση του όγκου των απορριμμάτων και οδηγεί σε ελλείψεις ενέργειας και νερού. Η δυσμενέστερη διεπίπτωση είναι η εκτείναξη της τιμής των ενοικίων. Στην περιοχή Μακρυγιάννη, με πυκνότητα διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης 13.000 κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, η μέση τιμή ενοικίου είναι 1.450 ευρώ. Στο δε Μοναστηράκι η μέση τιμή ενοικίου είναι 1.700 ευρώ. Άλλο παράδειγμα, σε μια πρόσφατη ημερίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Νησιά σε κίνδυνο», επισημάνθηκε ότι η υπέρμετρη τουριστικοποίηση των νησιών του Αιγαίου έχει οδηγήσει στο να χαθούν 140.000 στρέμματα δάσους, διότι οικοπεδοποιήθηκαν, έγιναν βίλες, NBRB, τσιμεντένιες επιφάνειες, δρόμοι κλπ, οδηγώντας ουσιαστικά στην εξαφάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Εδώ θέλω να πω το εξής. Ίσως το βιβλίο θα μπορούσε να έχει, για το οποίο μιλάμε, θα μπορούσε να έχει έναν άλλο τίτλο. «Η τουριστική τραγωδία των κοινών αγαθών». Στην ουσία, ο τουρισμός οδηγεί σε μια τραγωδία, σε μια εξαφάνιση όλων αυτών που ορίζαμε ως κοινά αγαθά και σε μια ραγδαία ιδιωτικοποίηση του κόσμου όλου και του εαυτού μας συμπεριλαμβανομένου.
1: Ακριβώς.
0: Και προκύπτει βέβαια το ερώτημα, τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις του υπερτουρισμού.
1: Θα θέλατε πριν φτάσουμε εκεί να σχολιάσουμε δύο ζητήματα τα οποία τα σχολιάζετε στο βιβλίο σας, το φαινόμενο της πλατφόρμας, το Airbnb, το Booking και όλες αυτές τις οι οποίες δώσαν μια τρομακτική μεγάλη όθηση στον τουρισμό. Αν θέλατε να μας πείτε δύο πράγματα για το πώς κερδοφορούν με αέρα κοπανιστό αυτές οι πλατφόρμες, κερδίζουν δισεκατομμύρια από το τίποτα στην ουσία, μια ιδεούλα την οποία την κάνανε, την εκμεταλλεύτηκαν. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο λοιπόν για το φαινόμενο του Airbnb και μετά για κάτι άλλο και προχωράμε αν θέλετε στις προτάσεις.
0: Το πιο τραγικό με το φαινόμενο του Airbnb είναι το εξής, ότι τη δεκαετία, το 2010, εμφανίστηκε μια θεωρία, στην αρχή με καλές προθέσεις, η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού.
1: Άλλο πράγμα.
0: Η οικονομία του διαμοιρασμού ήταν μια αντίληψη συνεργατικής οικονομίας, πώς μπορούμε να κάνουμε από κοινού κάποια πράγματα και όχι με κύριο άξονα το κέρδος. Είναι τρομερό πώς ο καπιταλισμός κατάφερε, διότι αυτοί οι δύο νεαροί οι οποίοι ίδρυσαν την Airbnb, με αυτήν την ιδέα ξεκίνησαν. Ένα διαμέρισμα είχαν σε μια πόλη της Αμερικής και σκέφτηκαν γιατί την κουζίνα, το σαλόνι μάλλον, το χολ, να μην το... στην αρχή φιλοξενούσαν κάποιους φίλους. Οικονομία του διαμοιρασμού. Στη συνέχεια σκέφτηκαν γιατί να τους φιλοξενούμε δωρεάν και να μην έναντι ενός ενοικίου μικρού στην αρχή νοικιάζουμε ένα διαμέρισμα μέσα στο διαμέρισμα το οποίο νοικιάζανε. Ναι, το Airbnb αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή του δόρατος, επειδή η ψηφιοποίηση του κόσμου δυστυχώς, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που δεν μπορούμε να το ανοίξουμε τώρα, η ψηφιοποίηση του κόσμου είναι η ατμομηχανή του συστήματος. Το Airbnb δίνει δυστυχώς σε ορισμένους ανθρώπους ένα γρήγορο κέρδος μεγαλύτερο από την μακροχρόνια μίσθωση. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις από την ίδια την κοινωνία, ούτε από τις χείαρχες πολιτικές δυνάμεις που είναι στην εξουσία, να βάλουν ένα φραγμό, γιατί στην ουσία πρόκειται για την εξαφάνιση της κατοικίας ως κοινωνικό αγαθό. Η κατοικία, ακόμα και με τη μορφή της μακροχρόνιας μίσθωσης, έδινε τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που πήγαινε σε μια περιοχή να βρει ένα σπίτι για να μείνει. Αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτή η δυνατότητα έχει εξαλειφθεί, διότι όλα γίνονται Airbnb. Δεν υπάρχει μια πολιτική κοινωνικής κατοικίας ούτε από το κράτος ούτε από τους δήμους. Υπάρχει μια επέλαση του γρήγορου εύκολου κέρδους.
1: Η οποία, κύριε Κεναξάκη μου, εσείς είστε καθηγητής οικονομικών, δεν είναι παραγωγική αυτή η επένδυση? Το να πουλάμε τα σπίτια μας ή το να τα νοικιάζουμε τα σπίτια μας σε ξένους, οι οποίοι σήμερα έρχονται, αύριο δεν έρχονται. Γιατί ξέρετε, όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν να βρουν κάτι καινούριο, κάτι εξωτικό, κάτι διαφορετικό από τις χώρες τους, όταν σιγά σιγά καταστρέφονται οι χώρες προορισμού, πάβουν να πηγαίνουν εκεί και ψάχνουν άλλους τουριστικούς προορισμούς σε άλλες περιοχές του κόσμου. Οπότε αυτό είναι ένα παιχνίδι, συνέβη στην Ισπανία δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι τρελό. Αν θέλετε ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω, να σας παρακαλέσω να πείτε και δύο πραγματάκια ακόμα πριν περάσουμε στις προτάσεις σας.
0: Όχι, ρωτήστε με. Δεν ήθελα να μείνω περισσότερο στα Airbnb, διότι θα πρέπει να ανοιχτεί μια συνολικότερη συζήτηση για το τεχνολογικό παράγοντα και την ψηφιακή παράμετρο που θα μας έβγαζε, δεν θα μας έφτανε ο χρόνος δηλαδή.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ είχα στο μυαλό μου, όταν σας το ρώτησα, ότι στην πραγματικότητα τα Airbnb πολλαπλασιάζουν τον τουρισμό. Πολλαπλασιάζουν δηλαδή αυτούς τους αριθμούς, τους τρομακτικούς αριθμούς, 45 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας ρωτήσω, τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν νερό και μπαίνουν διάφορες μονάδες αφαλάτωσης. Αυτές είναι ενεργοβόρες, πολλοί, καταναλώνουν δηλαδή πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να μπορέσουν να παράγουν πόσιμο νερό. Θα ήθελα να μου πείτε αν θα θέλατε αφενός τις συνέπειες, τις οικολογικές συνέπειες από την αφαλάτωση, αν είναι θέμα της συζήτησής μας, αλλιώς το αφήνουμε για άλλη φορά, ή να μας πείτε το κόστος, που είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Εγώ, αν καταλαβαίνω καλά, και διορθώστε με, το πληρώνουμε εμείς όλοι, οι Έλληνες φορολογούμενοι δηλαδή, όχι οι tour operators, όχι οι τουρίστες, όχι, κανείς δεν έχει κάνει μια μελέτη που να βλέπει τα έσοδα και τα έξοδα του τουρισμού από τη χώρα, και αυτό ήταν η δεύτερη ερώτηση που θα σας έκανα. Αν θέλετε να μας πείτε για αυτά τα έξοδα των υποδομών, αφαλάτωση, αεροδρόμια, λιμάνια, ποιος θα πληρώνει και ποιος θα καρπούται τελικώς?
0: Ναι. Το σλόγγαν της τουριστικής βιομηχανίας και της ασκούμενης τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι: όσοι περισσότεροι τουρίστες, τόσο καλύτερα.
1: Έτσι.
0: Όπως είπε και η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, στο συνέδριο του Economist που έγινε στα Χανιά, η χώρα και η Κρήτη δεν έχει πρόβλημα, λέει, υπερτουρισμού. Απλώς παρατηρούνται ορισμένες αριθμίες την τουριστική περίοδο αιχμής. Γιατί να έχουμε, λέει, πρόβλημα υπερτουρισμού, λέει ο ΣΕΤΕ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Υποδεχτήκαμε, λέει, το 24-40 εκατομμύρια τουρίστες, όταν μόνο το Παρίσι υποδέχεται 37 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Η Γαλλία έχει
0: σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μετατροπής της.
1: Η Γαλλία έχει βιομηχανία, ναι.
0: Σύμφωνα με τους
1: υποστηρικτές.
0: Μα προφανώς. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μετατροπής της χώρας σε τουριστικό υποδείται παράδεισο, οι όποιες αριθμίες δημιουργούνται από την υπερσυγκέντρωση τουριστών είναι αποτέλεσμα της μη ολοκλήρωσης των απαραίτητων τουριστικών υποδομών. Αλήθεια, ποιος αποφάσισε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη υποδομές για τον τουρισμό και όχι υποδομές για την υγεία, την παιδεία κλπ.
1: Έτσι.
0: Σύμφωνα με μελέτη του 25 της Εθνικής Τράπεζας, στα ελληνικά νησιά που καλύπτουν το 11% του παγκόσμιου νησιώτικου τουρισμού με πυκνότητα 33 επισκέπτες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ημερησίως, για να μην χαθεί, λέει, η τουριστική ελκυστικότητά τους, πρέπει να διατεθούν την επόμενη δεκαετία 35 δις ευρώ για τουριστικές υποδομές. Γιατί να διατεθούν 35 δις ευρώ για τουριστικές υποδομές? Η φέρουσα όμως ικανότητα ενός τόπου, όσο αφορά τον τόπο αυτών καθεαυτών, πόσες φορές δηλαδή η ανθρώπινη δραστηριότητα, πόση ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να αντέξει χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, και όχι οι επιδιώξεις για κερδοφορία των επιχειρηματιών του τουρισμού, μας λέει αυτή η φέρουσα ικανότητα ότι δεν γίνεται να βάλεις ως στόχο 50 και 60 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Αν ντόπιοι και τουρίστες μαζί τείνουν να υπερβούν τα μέγιστα ανεκτά όρια επιβαρύσεων που μπορεί να αντέξει ένας τόπος, τότε θα πρέπει να μηδενιστούν οι νέες τουριστικές αφίξεις και να μην κατασκευαστεί κανένα έργο υποδομής που να υπηρετεί το στόχο της αύξησης των τουριστικών ροών. Εκτός όμως από τις κουρασμένες και ανεπαρκείς υποδομές, σύμφωνα με τις επιχειρηματίες του τουρισμού, οι όποιες αριθμίες, χωρίς ποτέ να φταίει η τουριστική επιβάρηση, οφείλονται, λέει, στην έλλειψη έξυπνης διαχείρισης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα όποια προβλήματα δημιουργούνται σε έναν τουριστικό προορισμό είναι απλώς προβλήματα συνωστισμού. Η λύση είναι απλή. Όταν συνωστίζονται πολλοί τουρίστες σε ένα τόπο, να τους διοχετεύουμε αλλού ή να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Η διασπορά όμως των τουριστικών ροών εντός μιας χώρας ή μιας περιφέρειας από τις κορεσμένες στις λιγότερο κορεσμένες περιοχές απλώς μετατοπίζει το πρόβλημα, τουριστικοποιεί ολόκληρη τη χώρα ή την περιοχή, διότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, που είναι η μονομερής εξάρτηση από την διαρκή επέκταση του τουριστικού τομέα. Η λύση δεν είναι να συνεχιστεί το μοντέλο της μεγέθυνσης του τουριστικού τομέα μέσω της αύξησης των αφίξεων και απλώς αυτήν την αύξηση να τη διοχετεύσουμε στην ενδοχώρα. Να αλλοιώσουμε δηλαδή τα χαρακτηριστικά και να υποβαθμίσουμε την ποιότητα των κατοίκων στις λιγότερο αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Δεν υπάρχουν δηλαδή πολιτικές ισορροπίας μεταξύ φέρουσας ικανότητας ενός τόπου και αέναης τουριστικής μεγέντησης. Αυτοί που αρνούνται, όπως το τουριστικό λόμπι, την άμεση σχέση μεταξύ της αύξησης των τουριστικών ροών και της αύξησης των μη αναστρέψιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιβαρύσεων σε ένα τόπο, συμπεριφέρονται όπως το λόμπι των ορυκτών καυσίμων που αρνείται τη σχέση με την κλιματική αλλαγή. Το σλόγγαν της τουριστικής βιομηχανίας «Όσο περισσότεροι τουρίστες, τόσο καλύτερα» πρέπει να αντιστραφεί, να θεσμοθετηθούν τουριστικά όρια στα πλαίσια ενός μοντέλου λιτού τουρισμού, λιτού τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης. Η οικοδόμηση ενός πολιτισμού των τουριστικών ορίων και όχι της τουριστικής επιτάχυσης μέσω της επιβράδυσης του ρυθμού μεγέθυνσης του τουριστικού τομέα και της μετατροπής της χώρας σε τουριστική μονοκαλλιέργεια και αποικία προϋποθέτει μία, θα την ονόμαζα, πολιτική επιλεκτικής αποανάπτυξης. Πρώτον, να μείωση της τουριστικής δραστηριότητας σε υπερκορισμένες περιοχές. Δεύτερον, μηδενική τουριστική μεγέθυνση σε κορεσμένες περιοχές. Και τρίτον, λελογισμένη ήπια ανάπτυξη σε περιοχές με χαμηλό βαθμό ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα δε στις 5 υπερκορεσμένες και κορεσμένες περιφέρειες της χώρας, Νότιο Αιγαίο, της επαναλαμβάνω, Κρήτη, Ιόνια, Κεντρική Μακεδονία και Αττική, πρέπει να ξεκινήσει η αποτουριστικοποίηση ή η τουριστική στασιμότητα, που αυτό έχει ορισμένες πρακτικές απολύξεις που θα μπορούσα να αναφερθώ στη συνέχεια.
1: Είστε μας εσείς, ολοκληρώστε την πρότασή σας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω μόνο, γράφετε σε κάποιο σημείο στο βιβλίο σας ότι Με συγχωρείτε. Κάπου το έχασα, Εν πάση περιπτώσει, πέστε, ολοκληρώστε την πρότασή σας. Έχετε στο βιβλίο σας συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Στα πλαίσια λοιπόν, ενός μιας αντίληψης ενός λιτού τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα κινήματα, οι συλλογικότητες σε κάθε περιφέρεια ή σε δημοτικό επίπεδο κλπ. Θα πρέπει να πιέσουν μια ορισμένη κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Μια κατεύθυνση ουσιαστικά, όπως είπαμε, ήπιου τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης, ορίων και όχι τουριστικής επιτάχυνσης. Λοιπόν, αυτή η κατεύθυνση έχει τα εξής δεδομένα. Πρώτον, θα πρέπει να μπουν κάποιες απαγορεύσεις. Να μπει ένα τέλος διαμονής για κάθε τουρίστα. Να καθοριστούν ανώτερα όρια επισκέψεων, όρια στις διαθέσιμες κλίνες στους μήνες αιχμής.
1: Αυτό ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό, κύριε Νεξάκη. Ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό. Δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο.
0: Βεβαίως. Ναι, υπάρχουν χώρες όπου υπάρχουν και διαδηλώσεις όπως στην Ισπανία κλπ.
1: Στη Βενετία.
0: Και έχουν υπάρξει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Να υπάρχει ένας καθορισμός λοιπόν ανώτερων ορίων επισκέψεων. Να υπάρξουν ποσοστώσεις επισκεπτών άδειες εισόδου σε ιδιαίτερα ευαίσθητους προορισμούς, φυσικά πάρκα, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. Να μην υπάρξει καμία νέα άδεια για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων. Μιλάμε για τις 5 υπερκορεσμένες περιοχές που ανέφερα προηγούμενα. Αυτά τα μέτρα αφορούν αυτές: Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια νησιά και Δυτική Μακεδονία και Αττική. Καμία νέα άδεια λοιπόν για πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία. Όχι στην εκτός σχεδίου δόμηση για τουριστική εκμετάλλευση. Περιορισμός των κρουαζιεροπλοίων ημερήσια ανώτατα τα όρια αφήξεων. Καμιά δημόσια επιχορήγηση για ανέργηση νέων ξενοδοχείων. Αυστηρές προϋποθέσεις για πράσινες υποδομές και κυκλικότητα στη χρήση πόρων. Πρέπει βέβαια εδώ να τονίσω ότι μέτρα όπως το τέλος διαμονής, ο φόρος διαμονής, από μόνα τους αποτελούν μια μη αποδοτική λύση για περιοχές που εξαρτούνται μονομερώς από τον τουρισμό, διότι δεν αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα που είναι η μονομερής εξάρτηση από την διαρκή αύξηση του τουριστικού τομέα. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός αυτών καθ' αυτών των τουριστικών ροών. Με τέλη ή χωρίς τέλη, με έξυπνη διαχείριση των τουριστικών ροών ή βελτίωση των υποδομών, χωρίς όρια στις τουριστικές ροές, τα προβλήματα θα παραμείνουν και θα μεγεθύνονται. Τώρα, όσο αφορά το τεράστιο πρόβλημα των Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ είναι το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων και της έλλειψης κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, το οποίο πρόβλημα αυτό δεν λύνεται με ρυθμίσεις φοροεισπρακτικού χαρακτήρα όπως η φορολόγηση των εσόδων από τα Airbnb κλπ. Απαιτούνται ριζικές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, καμία έκδοση νέων αδειών για βραχυχρόνια μίσθωση στις υπερκορεσμένες και κορεσμένες περιοχές, τις 5 δηλαδή τουριστικοποιημένες περιοχές της χώρας που ανέφερα προηγούμενα. Για τις ήδη υπάρχουσες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τουριστικοποιημένες περιοχές να τεθεί πλαφόν, π.χ. το 60% να διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση και το υπόλοιπο για μακροχρόνια. Χρηματοδοτική ενίσχυση σε επενδύσεις δημόσιων, δημοτικών και συνεταιριστικών φορέων για τη δημιουργία κατοικιών για κοινωνική μη κερδοσκοπική χρήση. Αγορά από τους Δήμους καινών εγκαταλειμμένων ακινήτων ή ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων και διάθεσή τους ως κοινωνικές κατοικίες σε τιμές πολύ χαμηλότερες της αγοράς. Τώρα, σε πόλεις, χωριά και περιφέρειες της χώρας με χαμηλή ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων πρέπει να επιλεγεί μια ήπια τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή, καμιά άδεια για ανέργηση ξενοδοχείων 5 και 4 αστέρων, εστίαση σε μικρότερες μεγέθους μονάδες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όπου υπάρχουν πεντάστερα ξενοδοχεία οι επισκέπτες δεν γνωρίζουν καν τον τόπο που επισκέφτηκαν. Τα εισοδήματα δε που εισδραίουν στην οικονομία είναι μηδαμινά. Ανάπτυξη, μιλάμε για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, ανάπτυξη ενός ήπιου αγροτουρισμού, συνεργασία τοπικών πολιτιστικών φορέων, δήμων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ. Και τέλος, και τελειώνω με αυτό το επίπεδο των προτάσεων, ένα κρίσιμο ζήτημα για όλο το ζήτημα του τουρισμού είναι αυτό το οποίο ονομάζω επανατοπικοποίηση των διακοπών. Όπως γνωρίζουμε, η παγκοσμιοποίηση, εκτός των άλλων, έχει επιφέρει κατακόρυφη αύξηση των διεθνών τουριστικών μετακινήσεων με όχημα τα φτηνά αεροπορικά εισιτήρια, τα χαμηλά κόστη μετακίνησης, και αποτελούν ένα από τους βασικούς λόγους υπερτουριστικοποίηση ορισμένων περιοχών του πλανήτη. Διότι ικανοποιεί τις φιλοδοξίες ενός ατομικιστικού κόσμου που επιδιώκει αδιάκοπη κινητικότητα, συνεχή αύξηση των τουριστικών απολαύσεων χωρίς όρια. Η υπερκατανάλωση όμως τουριστικών επιθυμιών και προσδοκιών οδηγεί στην αύξηση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Σε ένα τουρίστα, για παράδειγμα, για να μετακινηθεί από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, αντιστοιχούν 1000 κιλά διοξιδίου το άνθρακα. Ενώ αν επέλεγε να κάνει διακοπές με τρένο στην Ευρώπη, θα αντιστοιχούσαν λιγότερη ρήπη, 55 για παράδειγμα κιλά διοξιδίου του άνθρακα. Άρα, η γνώμη μου είναι ότι... μισό λεπτό να βρω την κατάλληλη σημείωση, mm-hmm. Ότι οι διακοπές πρέπει να επανατοπικοποιηθούν, που σημαίνει στα όρια της χώρας, με λιγότερους ρήπους και κατανάλωση ενέργειας, με σύνδεση τα τοπικά προϊόντα που παράγουν σε κάθε περιοχή, και όχι η παγκοσμιοποίηση των τουριστικών επιθυμιών μέσω του μοντέλου που έχει επιλεγεί σήμερα.
1: Μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, κύριε Ναξάκη μου. Σε κάποιο σημείο του βιβλίου σας γράφετε, στη σελίδα 58 νομίζω, ότι το μέλλον είναι πολύ προβληματικό, διότι όσο αυξάνεται η συμμετοχή του τουριστικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας, τόσο θα καθυλώνεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελληνική οικονομία. Είπατε προηγουμένως για αυτά πολλά, για τη σχέση του ΑΕΠ με το τουριστικό εισόδημα, αλλά πέστε μας αυτή τη σκέψη, γιατί νομίζουν οι πολλοί άνθρωποι, νομίζουν ότι όσο μεγαλώνει η τουριστική μερίδα, τόσο καλύτερα θα πηγαίνει η χώρα, η οποία στα 7 χρόνια του Μητσοτάκη έχουν φτάσει στον πάτο της Ευρώπης, κάτω και από τη Βουλγαρία. Αυτό λέμε και κλείνουμε για σήμερα.
0: Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα από εδώ, από το χωριό μου. Εδώ στο χωριό υπάρχει ένα κεφαλοχώρι, τέλος πάντων, το οποίο έχει γυμνάσιο, λύκειο κλπ. Το γυμνάσιο λύκειο έχει 300 μαθητές. Το πιστεύετε ότι από τους 300 μαθητές οι 250, οι 270, το μοναδικό τους όνειρο είναι να βγάλουν άρον-άρον και με το ζόρι το λύκειο και να πάνε γκαρσόνια στα ξενοδοχεία της περιοχής? Όταν τη δεκαετία του 70 και του 80 το όνειρο ήταν και καλλιεργούνταν και από τους γονείς, να σπουδάσεις, να μπεις στο πανεπιστήμιο, να μορφωθείς, να κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο σου δίνει κάποιες δυνατότητες. Τι τεράστια ανθρωπολογική μετάλλαξη έχει συμβεί όταν 50 χρόνια μετά στην ίδια περιοχή, σε ένα γυμνάσιο λύκειο 300 μαθητών, το 90% έχει ως όνειρο να τελειώσει με τα βίας το σχολείο, δεν ξέρει καν να γράψει το όνομά του και να συντάξει μια πρόταση που να βγάζει νόημα και να θέλει να πάει να δουλέψει ως γκαρσόνι στα ξενοδοχεία. Έχει συντηρεστεί μια καταστροφική αλλαγή στις συνειδήσεις της χώρας αυτής. Όσο μεγενθύνει το τουριστικό τομέας, τόσο παρασιτεί η χώρα. Και μεγαλύτερο απόδειξη από τον παρασιτισμό αυτό δεν είναι από την εγκατάλειψη ακόμα και της μόρφωσης.
1: Κύριε Ναξάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σπουδαία τα στοιχεία που παραθέσατε. Μια καλή ιδέα θα ήταν να αγοράσει κανείς και το βιβλίο, διότι όταν τα λέμε προφορικά τα στοιχεία, πολλές φορές ενδεχομένως να μην μπορεί να τα συγκρατήσει κανείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και για το θέμα και για άλλα. Να είστε πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά και καλό μας καλοκαίρι. Γεια σας.
0: Επίσης, καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά.
1: Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, να υπενθυμίσω ότι μας λέγανε να κάνουμε οικονομία στο νερό, έτσι. Και όσοι είχαμε μια συνείδηση οικονομίας, ενδεχομένως να κάναμε. Τώρα βλέπουμε ότι όχι μόνο το 50% του νερού που κυκλοφορεί στις ολυνώσεις για παροχή νερού χάνεται. Αντί λοιπόν να κάνουν επενδύσεις, να μην χάνεται αυτό 50%, αντί να φτιάξουν μικρές δεξαμενές, να κλείσουν διάφορα ύδατα, να τα χρησιμοποιήσουμε στις δύσκολες στιγμές του καλοκαιριού ή άλλες εποχές του χρόνου, αυτοί κάνουν επενδύσεις σε data center που είναι πολύ πολύ περισσότερο ενεργοβόρα και υδροβόρα. Γιατί να τους πιστεύουμε πια, όλα εμείς τα πληρώνουμε. Επίσης ήθελα να πω ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, ο Ελληνισμός θα έλεγα καλύτερα, η Ελλάδα και η Κύπρος δηλαδή, υφίστανται πολλές κατοχές. Κατοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και 70 χρόνια, 80. Κατοχή από την Τουρκία, η οποία κατέχει τη μισή Κύπρο. Κατοχή από τις Βρυξέλλες που κατέστρεψε οικονομικά τη χώρα με οικονομική κατοχή από το 2010. Και προσφάτως και από το Ισραήλ. Νομίζω ότι η τουριστική κατοχή είναι άλλη μια καταστροφική για το μέλλον, για το παρόν και ενδεχομένως και για το παρελθόν. Γιατί καταστρέφονται και τα μνημεία τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του τα έχει δώσει σε ιδιωτικές εταιρείες. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με τον κύριο Ραχιώτη.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
2: ναι,
1: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
2: ναι, ναι,
1: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
2: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
1: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
2: ναι,
1: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
2: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
1: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
2: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
1: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
2: Ναι, ποιες πιθανότητες?
3: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
5: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
4: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολύ πολύ άλλοι!
5: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
4: και φαντασία!
5: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
0: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην εκπομπή του Δόρατος. Ένα πολύ μικρό σχόλιο για το κάθε φορά, που δεν θα έπρεπε βέβαια, αλλά κάθε φορά εκπλήττομαι από το πόσο ψεύτες μπορεί να είναι μερικοί άνθρωποι. Πόσο γεννημένοι να λένε ψέματα. Μένω έκπληκτος. Ερχόμενος για την εκπομπή, άκουγα τον κύριο Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι να δηλώνει ότι οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Να αισθάνονται ασφαλείς πότε? Όταν το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπελάγους κατήγγειλε ότι 4 τουρκικές μηχανότρατες αλίευαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου, ακόμα και μέσα στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή των Φούρνων. Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι υπήρξε απραξία των αρμοδίων αρχών παρά την απουσία σκαφών του λιμενικού. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί που ζουν στα νησιά, ένα μεγάλο μέρος της επιβίωσής τους εξαρτάται από τα αλιεύματα. Άλλο τώρα αν έχει αυτή η χώρα, πάει, θέλει, φιλοδοξεί με τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα που δεν μπορεί να πάνε Έλληνες, πάνε μόνο ξένοι, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί άνθρωποι ζουν από αυτά. Κι όμως έρχεται αυτός ο άνθρωπος και λέει πράγματα τα οποία η ίδια του η ζωή, το πολιτεύεσθε. Θα μου πείτε, πρώτη φορά είναι? Όχι, δεν είναι η πρώτη, είναι η χιλιοστή φορά. Σε κάθε περίπτωση, οι Τούρκοι αλλιεύουν τα αλλιεύματα των Ελλήνων ψαράδων και το Αιγαίο, φίλοι και φίλες, έχει σύνορα, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, εν πάση περιπτώσει, όμως έχει σύνορα και μακάρι να ήταν αδιαπέραστα από τους Τούρκους, από τους Αμερικανούς, από τους Ισραηλινούς, από όλους αυτούς που κατέχουν και νέμονται τη χώρα μας. Αυτό ήταν το σχόλιο μόνο, μια εντύπωση ερχόμενος εδώ για την σημερινή μας εκπομπή. Φίλοι και φίλες, πολλοί λένε ότι η Ελλάδα πεθαίνει και όχι μόνο δημογραφικά, αλλά και οικονομικά. Αλλά και άποψη σημασίας και ειδικού βάρους στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Από άποψη προσδοκίμου ζωής, διαρκώς πέφτει. Θυμίζω ότι οικονομικά η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης είναι κάτω και από τη Βουλγαρία, η οποία ήταν από πίσω μας, τώρα όμως είναι και αυτή μπροστά. Μπορούμε πια να είμαστε ήσυχοι, το καταφέραμε και αυτό. Είμαστε στον πάτο. 7 χρόνια διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, μονάχα πλούτο για την ολιγαρχία, μονάχα ακρίβεια, δυστυχία για τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, δεν είναι ωραία η καταστροφολογία, το καταλαβαίνω. Δεν είναι ωραία, αλλά αν είναι η πραγματικότητα έτσι, τι να κάνουμε? Λοιπόν, από άποψη προσδοκίμου ζωής, πέφτει διαρκώς η Ελλάδα από άποψη προσδοκίμου. Από άποψη υγιούς προσδοκίμου, ένα μεγάλο μέρος, νομίζω, τα νούμερα, να με συγχωρήσετε, μπορεί να μην είναι ακριβή που θα πω, ότι οι Έλληνες καταναλώνουν το 35% περίπου για την υγειονομική τους δαπάνη από την τσέπη τους. Σε αντίθεση με τους Γερμανούς που είναι 13, τους Νορβηγούς, τους Σουηδούς που είναι 16. Δηλαδή η Ελλάδα στην Ελλάδα όλα τα πληρώνει ο φουκαράς, ο άνθρωπος της καθημερινότητας και του μόχθου, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι άλλοι δεν χορταίνουν μεγάλες εταιρείες που διαπλέκονται, που κάνουν, που δείχνουν. Έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, όπως είπαμε προηγουμένως, που οδηγείται όπως και η χώρα και αυτό στην ανυπαρξία. Με μια παιδεία που γονατίζει τους γονείς. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια τα περασμένα που μπορούσαν οι άνθρωποι να σπουδάζουν δωρεάν, να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το δωρεάν που είχε μια γενιά ή δύο γενιές στο παρελθόν στην Ελλάδα, έτσι, στη φτωχή Ελλάδα, που ήταν πολύ πλουσιότερη από ό,τι είναι τώρα. Μας μάρανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι και οι φίλοι και όλα αυτά πράγματα που μας κατέστρεφουν διαρκώς επί 16 χρόνια. Μια παιδεία που γονατίζει τους γονείς με τις δαπάνες των παιδιών τους. Το όνειρο να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και μια παιδεία που όχι μόνο αλλάζει το Σύνταγμα για να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις στα πανεπιστήμια, αλλά και στη μέση εκπαίδευση. Διάβαζα πρόσφατα, αγοράζονται σωριδών μεγάλα εκπαιδευτικά συγκροτήματα δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ιδιωτικά κεφάλαια. Τα φάντς. Εδώ είναι η πατρίδα, αυτό που λέμε νέο φιλελευθερισμός, με άλλα λόγια η πατρίδα της δεν είναι η πατρίδα των Ελλήνων, είναι η πατρίδα της κερδοσκοπίας των ολίγων. Τι πέτυχε λοιπόν, αυτά πέτυχε αυτή η εξαιρετική κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια. Οι φτωχοί φτωχότεροι, οι πλούσιοι πλουσιότεροι, η χώρα χάνεται, μοιράζεται σε Ισραηλινούς, Τούρκους, έχουν τη μισή Κύπρο, έτσι. Και μιλάμε τώρα και συζητάμε και για την Κύπρο, για το νέο σχέδιο Ανάν. Λοιπόν, μιλάμε για τους Ισραηλινούς, είπαμε, τους Τούρκους, τους Αμερικανούς, τις Βρυξέλλες. Τι χώρα είναι αυτή? Πόσο πρέπει να ντρεπόμαστε, τι αναξιοπρέπεια πρέπει να αισθάνεται ο Έλληνας? Θα το συζητήσουμε και αυτό με τον καλεσμένο μας αμέσως μετά. Πόσοι Έλληνες έχουν χάσει αυτή την αίσθηση της αξιοπρέπειας τελείως? Νομίζω ότι αυτά τα 16 χρόνια των μνημονίων έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο και βεβαίως οι προδοσίες, οι ψευτιές και οι τρελές πολιτικές που μεσολάβησαν. Οι περισσότεροι Έλληνες σήμερα, ποια είναι η φιλοδοξία τους? Ό,τι μπορέσω να αρπάξω. Από που μπορώ. Από που μπορώ, αν μπορώ. Ή να γίνουμε Ευρωπαίοι, ή να μεταναστεύσουν οι νέοι, ή να μάθουν να μιλάνε άπτεστα αγγλικά, γαλλικά ή άλλες γλώσσες, ευγενείς γλώσσες του Βορρά, πουλώντας υπηρεσίες στους τουρίστες. Προημερών η επέτειος, και τελειώνω, προημερών έγινε η γιορτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Έτσι τη λένε, εκείνη την ημερομηνία του Ιουλίου του 1974, κάνοντας δεξιώσεις ποιοι? Αυτοί που καταπατούν κάθε άρθρο του Συντάγματος. Σας θυμίζω, αν το είχατε ακούσει, σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο Μακαρίτης τώρα, ο συνταγματολόγος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, κύριος Κασιμάτης, είχε πει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο στο ελληνικό σύνταγμα που να μην έχει καταπατηθεί. Όχι ότι το σύνταγμα αυτό είναι καλό, σε καμιά περίπτωση. Το σύνταγμα αυτό είναι άθλιο. Έτσι. Το έχουμε συζητήσει σε άλλες εκπομπές. Όμως ακόμα και σε αυτό το σύνταγμα έχει καταπατηθεί κάθε άρθρο του. Το ίδιο το σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα της καταπάτησής του, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Για τη χώρα μας λοιπόν, αλλά και για τα διεθνή θέματα, θα μιλήσουμε σήμερα με έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής, έναν εξαιρετικό ποινικολόγο, δικηγόρο και αγωνιστή. Αγωνιστή για τη δημοκρατία και την ευημερία των πολλών, όχι των λίγων, είναι το ακριβώς αντίθετο, στην ακριβώς αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του, η άριστή του δηλαδή, είναι ο κύριος Γιάννης Δραχιώτης. Κύριε Δραχιώτη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας κύριε Λαμπρόπουλε, γεια σου αγαπητέ Άρη, ευχαριστώ για την εκ νέου πρόσκληση στην εκπομπή σου.
0: Την πλουτίζετε κύριε Γιάννη, την πλουτίζετε. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη γιορτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Θα ήθελες να μας κάνεις ένα σχόλιο για τη δημοκρατία που αποκαταστάθηκε και γι' αυτό γιορτάζουν.
1: Θα έλεγα ότι αυτή η γιορτή έχει ξεπέσει όπως έχουν ξεπέσει όλα τα πράγματα στην Ελλάδα. Φέτος ήταν χαρακτηριστικό ότι κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν εμφανίστηκαν, ενώ καλούνται πλέον σε αυτή την επέτειο, που είναι μια εθνική επέτειο, διάφορες τηλεπερσόνες πλέον, επιχειρηματίες και τέτοια. Είναι στο πλαίσιο του γενικού ξεπεσμού. Όμως θα έλεγα ότι σε σχέση με την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της κυριαρχίας της Ελλάδας του 1974, θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο όλο πρώτο από τα σχόλια που ανέφερες αγαπητέ Άρη, στις σημερινές ή χτεσινές, δεν θυμάμαι, δηλώσεις του Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι, αυτές ξέρεις τις δηλώσεις που συνηθίζουν να κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί του συστήματος κάθε καλοκαίρι από κάποιο μακρινό νησί για να ανυψώσουν το ηθικό των νησιωτών, συνδυαζόμενο βέβαια με κάποια μπάνια για τους ίδιους σε πολυτελή ξενοδοχεία. Και είπε ότι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Και το λέει ο Πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης η οποία έχει φέρει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο ίδιο το επίπεδο που έχουν έρθει, θα έλεγα, οι σχέσεις Βενεζουέλα-Ηνωμένων Πολιτειών μετά την Τρίτη του Γενάρη, δηλαδή μετά την εισβολή
0: του Μαδούρο,
1: του Προέδρου. Πρακτικά τι σημαίνει αυτός ο παραλληλισμός που κάνω? Ότι παριστάνουν ότι έχουν αντιπαλότητα ή έχθρα, ενώ ο ένας έχει υποκύψει στον άλλον. Όπως η Βενεζουέλα έχει υποκύψει πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτελεί εντολές των Ηνωμένων Πολιτείων η κυβέρνησή της, η ελληνική κυβέρνηση έχει δορυφοριοποιηθεί πλέον στην Τουρκία, στην τουρκική κυβέρνηση. Εκτός από τη γνωστή υποτέλεια που μας τη σέρνομαι εδώ και 200 χρόνια από συστάσεις του ελληνικού κράτους προς τον αγγλοσαξονικό κόσμο, στους Άγγλους παλαιότερα, στους Αμερικανούς σήμερα και στους συναυτό, πλέον η Ελλάδα επαναδορυφοριοποιήθηκε και στην Τουρκία. Πρακτικά η Ελλάδα κάνει αυτή τη στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση για να ακριβολογώ, ό,τι λέει η Τουρκία. Αυτή η συνθήκη ισχύει ήδη από το 2020, όταν επέβαλαν δια των όπλων, δηλαδή με την παρουσία του πολεμικού τους ναυτικού, ότι μόνο η Τουρκία έχει ΑΟΣ πέραν του 25ου παράλληλου, δηλαδή πέραν του μισού Αιγαίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει άρνηση του ότι έχουν τα νησιά Ιφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, άρα από εκεί και πέρα κυριαρχικά δικαιώματα στο μισό Αιγαίο ασκούν μόνο οι Τούρκοι. Αυτό το έχει αποδεχτεί η ελληνική κυβέρνηση με κάποια γκρίνια περί διεθνούς δικαίου κάθε φορά που επαναεπιβεβαιώνεται αυτό που de facto επέβαλε η τουρκική κυβέρνηση από το 2020 και μετά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν, νομίζω, το επεισόδιο, όπως συνηθίζεται να λέγεται, της Κάσου.
0: Της Κάσου, που τολμήσαμε να απλώσουμε το καλώδιο, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Επιχείρησε να απλώσει ένα καλώδιο που θα τη συνδέσει με την Κύπρο και το Ισραήλ. Και απλώς ήρθε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και είπε όχι, αυτά είναι λυμένα από το 2020, δεν δικαιούστε να ασκείτε κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Από τον 25ο μεσημβρινό και μετά δεν δικαιούστε, τέλος.
1: Ακριβώς. Και το πιο τραγικό παράδειγμα είναι η de facto απαγόρευση της αλιείας για τους Έλληνες ψαράδες έξω από τα 6 μίλια, που ουσιαστικά είναι άσκηση του ίδιου κυριαρχικού δικαιώματος από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή που θεωρεί ότι είναι η υφαλοκρηπίδα της και ΑΟΣ της όλη η θάλασσα πέραν του 25ου παραλλήλου. Πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και ο ακροατές μας τι λέμε, πέραν του μέσου των Κυκλάδων. Αυτός ο Πρωθυπουργός που τα έχει δώσει όλα, που παρέδωσε την ελληνική θάλασσα και την μετέτρεψε σε γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας, λέει ότι οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Αν είναι ασφάλεια το να απαγορεύονται να ψαρεύουν, απαγορεύεται να ποντίζουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια, απαγορεύεται να κάνουν οποιαδήποτε πράξη στην περιοχή τους και στη θάλασσά τους, τότε τι να την κάνουν την ανασφάλεια, αν αυτό είναι η ασφάλεια που τους οργάνωσε.
0: Τους παρέχει ασφάλεια η Τουρκία, κύριε Ραχιώτη. Τους παρέχει ασφάλεια.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ζουν σε μια περιοχή οι νησιώτες που κυριαρχεί ένα άλλο κράτος. Και αυτό έχει πια πάρει μια de facto κατάσταση που τίνει να δώσει και νομικά αποτελέσματα, γιατί ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις οι de facto καταστάσεις μετά από κάποια χρόνια δίνουν και νομικά αποτελέσματα, όρατο κυπριακό.
0: Όρατα ήμια που δεν τολμούσε να πάει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος, ο κύριος από τους ανεξάρτητους Έλληνες, μάλιστα.
1: Έχουμε δεχτεί πλέον ότι τα ίμια δεν είναι ελληνικό έδαφος. Δεν λέμε τι είναι, αν είναι ουδέτερο, αν είναι τουρκικό έδαφος. Σίγουρα όμως δεν είναι μέρος που έχουν προσπέλασει οι ελληνικές αρχές. Πάντως δεν είναι ελληνικό έδαφος αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά και με τις νομικές επιπτώσεις που έχουν de facto καταστάσεις. Για την εισαγωγή
0: για την εισαγωγή ακριβώς. Θα ήθελες να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον πόλεμο στο Ιράν, μικρό σχόλιο, και να συνεχίσουμε με Ουκρανία, με Ευρώπη και για να έρθουμε στα δικά μας, τα οποία μας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ.
1: Ναι, βέβαια. Μικρό σχόλιο με πολύ μεγάλες επιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί σκοτώνονται άνθρωποι, καταστρέφονται χώρες. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. πρακτικά αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και στο Ιράν και στην Ουκρανία και σε άλλα μέτωπα είναι τον πόλεμο της Δύσης για την επιβολή της νεοαπικιοκρατίας. Κάθε ένας από αυτούς τους πολέμους είναι ένα επεισόδιο του μεγάλου πολέμου που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι πλέον περισσότερο από καθαρό το ότι η Δύση προσπαθεί να εξοντώσει κάθε ανεξάρτητη φωνή, κάθε αντίθετη φωνή στην παντοκρατορία της αυτή τη στιγμή, κάθε αντίθετη χώρα με οποιοδήποτε τρόπο, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να επιβάλλει μια νέα αποικιοκρατία, δηλαδή τον πλήρη έλεγχο του πλανήτη, όπως ήταν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, πριν αρχίσουν τα απελευθερωτικά κινήματα στην Ασία, στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι μπροστά σε αυτό είμαστε. Το Ιράν, μέρος αυτού του πολέμου, αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια και δύσκολη σύγκρουση με έναν ισχυρότατο αντίπαλο που το αντιμετωπίζει σαν ένα εμπόδιο στην εξασφάλιση της πλήρους κυριαρχίας του στην Δυτική Ασία. Είναι ο μόνος κρατικός παράγοντας ο οποίος παραμένει ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ασία και η προσπάθεια είναι να το εξοντώσουν. Τις εκεχηρίες και τις επαναλήψεις των πολέμων δυστυχώς κατά τη γνώμη των συγκρούσεων, συγγνώμη, δυστυχώς πρέπει να τις βλέπουμε σαν επεισόδια του πολέμου ο οποίος έχει ξεκινήσει και το τέλος του δεν είναι ορατό και εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να προσδιοριστούν σήμερα με ακρίβεια. Είναι δεδομένο ότι και σε αυτή τη φάση της σύγκρουσης που άρχισε μετά την κατάρρευση του μνημονίου κατανόησης που είχαν δεχτεί να υπογράψουν οι Αμερικανοί μετά την de facto ήττα τους στην δεύτερη φάση του πολέμου, ότι συναντούν ισχυρότατη αντίσταση από το Ιράν και φαίνεται να είναι προσανατολισμένοι σε έναν πόλεμο που με κύκλους θα διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν το συγκριτικό πλεονέκτημα που θεωρούν ότι έχουν, δηλαδή τη μεγαλύτερη πολεμική και οικονομική ισχύ σε σχέση με το Ιράν και να το οδηγήσουν στην καταστροφή. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα γίνει αυτό. Ήδη αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια ισχυρότατη σχέση μεταξύ ηγεσίας και λαού. Υπάρχει μια σχετική αμυντική επάρκεια και υπάρχει και ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την άμυνα της χώρας με την έννοια ότι είναι μια σύμπλεξη διαφορετικών δημοκρατικά εκλεγμένων από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους παραγόντων οι οποίοι ισορροπούν και παράγουν ένα μοντέλο εξουσίας το οποίο διατηρεί από τη μια ισχυρή σχέση με το λαό και από την άλλη έχει ικανότητα να παίρνει τις αποφάσεις που χρειάζονται για την άμυνα της χώρας ανεξαρτήτως απολειών. Αυτός ο συνδυασμός δείχνει ότι το Ιράν μπορεί να αντισταθεί μακροπρόθεσμα στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον από το αν θα μπορέσουν να υπάρξουν ευρύτερες συμμαχίες των θυμάτων του υπεριαλισμού, των χωρών που είναι στόχοι του υπεριαλισμού. Οποιαδήποτε χώρα αν αφαιθεί μόνη της να αντιμετωπίσει το κτίνος που λέγεται σήμερα υπεριαλιστική δύση, μακροπρόθεσμα δεν θα έχει καλή εξέλιξη. Η κατάσταση, οι συμμαχίες είναι αναγκαίες, δεν είναι διαμορφωμένες ακόμα στο επίπεδο σφιχτών, να το πω έτσι, συμμαχιών. Δυστυχώς μετά το 1991 και τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας δεν υπάρχει καμιά συμμαχία στρατιωτική στον κόσμο που να είναι στο επίπεδο του ΝΑΤΟ και αυτό περιπλέκει πραγματικά της δυνατότητας άμυνας όλων των χωρών που είναι θύματα αυτή τη στιγμή της επίθεσης του υπεριαλισμού και είναι αναγκασμένα να αντισταθούν. Το τι μορφή θα πάρουν αυτές τις συμμαχίες, κανένας δεν το ξέρει. Σίγουρα θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τις συμμαχίες που είχαμε δει στο παρελθόν, γιατί πρέπει να στηρίζονται σε μια ετερότητα ιδεολογικών βάσεων, κοινωνικών συστημάτων και ιστορικών παραδόσεων, θα έλεγα, που όμως αυτές οι ετερότητες πρέπει να συγκλίνουν στην ανάγκη άμυνας απέναντι στον υπεριαλισμό. Είναι δύσκολα καθήκοντα, χρειάζονται χρόνο για να επιληθούν από τις χώρες της αντίστασης και τίποτα δεν είναι προδιαγραμμένο. Το σίγουρο είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να αντιστέκεται.
0: Ακριβώς αυτό το γεγονός, νομίζω ότι κανένας, ίσως ελάχιστοι τουλάχιστον εκτός Ιράν, δεν πίστευε ότι το Ιράν θα καταφέρει να αντιπαρατεθεί στις ενωμένες δυνάμεις των Αμερικανο-Ισραηλινών τόσο καιρό και μάλιστα μέχρι τώρα, τουλάχιστον νικηφόρα. Αυτό το νικηφόρα, κατά τη γνώμη σου, έχει συνέπειες σε σχέση... Μιλάμε για σήμερα, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο. Ακόμα και πυρηνικά μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι τρελοί. Διάφοροι τρελοί υπάρχουν στον κόσμο, εκτός από τους ψεύτες τους δικούς μας. Νομίζεις ότι αυτό έχει σημασία, παίζει ρόλο, αυτή η ήττα ή μέχρι σήμερα η ήττα παίζει ρόλο για το μέλλον, το κοινό μας μέλλον?
1: Θα έλεγα προς το παρόν παίζει μικρό ρόλο, όχι μεγάλο. Γιατί ναι, μεν είναι ένας παράγοντας αισιοδοξίας, είναι μια ανάσα για όλους τους λαούς και για μας το ότι το Ιράν είχε μια διαφορετική τύχη για τον εαυτό του, οργάνωσε μια τύχη για τον εαυτό του, για να ακριβολογώ, διαφορετική από αυτή της Βενεζουέλας, μπόρεσε να αντισταθεί στον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό, είναι μια ανάσα για όλους μας, είναι πρώτα-πρώτα μια ανάσα για τον ίδιο το Ιρανικό λαό, πλην όμως τα πράγματα δεν έχουν κριθεί ακόμα και δεν νομίζω ότι θα κριθούν στο κοντινό μέλλον. Χρειάζεται οι λαοί και πρώτα-πρώτα ο Ιρανικός λαός και η ηγεσία του να δουν όλες τις, να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, να οργανώσουν την άμενά τους. Φαίνεται ότι έχει συνείδηση η Ιρανική ηγεσία ότι παλεύει με έναν ανώτερο εχθρό που δεν πρέπει να τον υποτιμήσει, αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που έχει. Χρειάζονται πολλοί παράγοντες να συντρέξουν ακόμα για να μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να μιλήσουμε για οριστική νίκη του Ιράν σαν χώρας που αντιστέκεται στον υπεριαλισμό. Είμαστε μπροστά σε έναν πόλεμο που τώρα έχει ξεκινήσει και να μην θεωρούμε ότι λήγουν τα πράγματα κάθε φορά που υπάρχει μια ανακοχή ή ένα απλό σταμάτημα των εχθροπραξιών όπως είναι αυτές τις μέρες. Οι στόχοι της Δύσης είναι επεξεργασμένοι, είναι εγκληματική για τους λαούς, αλλά είναι επεξεργασμένοι, έχουν στρατηγικό βάθος σε αυτό που κάνουν και νομίζω ότι το Ιράν θα παραμείνει στόχος τους για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
0: Δηλαδή νομίζεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατηγική, δεν κινούνται, έχουν στρατηγική, μάλιστα.
1: Έχουν στρατηγική, βεβαίως έχουν στρατηγική και η στρατηγική τους είναι η ολοσχερής συντριβή της αντίστασης του Ιράν, η αλλαγή καθεστώτος και η επιβολή μιας ηγεσίας υποτελών καλή ώρα σαν τη δικιά μας, ώστε να μπορούν αφενός να ελέγχουν τη χώρα και τον πλούτο της, αφετέρου να μην έχουν αντίσταση στη Μέση Ανατολή, να ελέγξουν οριστικά τη Δυτική Ασία. Αυτή είναι η στρατηγική τους. Και αυτή τη στρατηγική θέλουν να την υπηρετήσουν με όλα τα όπλα που διαθέτουν. Όπλο

0: Κονται ότι δεν θα πουλήσουν όπλα στο Ιράν. Αντιθέτως, εγώ διάβαζα σήμερα ότι οι παραγγελίες για τα man πάντα, αυτά τα φορητά αντιαεροπορικά, μπορούν να κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή στα αμερικανικά αεροπλάνα και στα ισραηλινά, αν μπουν στον πόλεμο, έχουν αρχίσει αρχίσουν να παραδίδονται ή πρόκειται άμεσα σε επόμενες ημέρες να παραδίδονται. Ένα αυτό είναι για την Κίνα. Νομίζεις πρώτον, η Ρωσία είναι εμπνεγμένη σε ένα πόλεμο ζωής και θανάτου, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολη θέση, υποθέτω ότι βοηθάει όσο μπορεί, κατευθύνει με τους δορυφόρους της τα πλήγματα, τους πυράβλους τους Ιρανικούς, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε αυτή τη φάση, γιατί θα μιλήσουμε αμέσως για την Ουκρανία, εκεί τα πράγματα σοβαρεύουν. Βλέπεις εκεί, και θα ήθελα να μπεις και για τους BRICS, Κίνα, Ρωσία λοιπόν και BRICS, οι οποίοι BRICS 5 χρόνια δεν υπάρχουν. Πολλοί ήλπισαν σε αυτό το μόρφαο, που βεβαίως δεν είναι είναι οικονομικό και όχι κάτι άλλο, αλλά ούτε μια ανακοίνωση, βρε αδερφέ. Θα μου πεις βέβαια ότι είναι η Ινδία μέσα που είναι φιλοαμερικανή και όλα. Δεν ξέρω. Πάντως δεν υπάρχουν στο διεθνές στερέωμα. Κίνα, Ρωσία, BRICS και πάμε για την Ουκρανία.
1: Ναι, έτσι όπως το λες είναι, δεν υπάρχει σήμερα μια στρατιωτική συμμαχία χωρών οι οποίες να μπορούν να σταθούν απέναντι στη Δύση. Οι χώρες παλεύουν μόνες τους. Φαίνεται ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ελπίζω και εγώ, όπως και οι ακροατές μας φαντάζομαι, αυτά να γίνουν σχετικά γρήγορα, γιατί διαφορετικά κάθε μεμονωμένη χώρα είναι δύσκολο να αντισταθεί στον μπλοκ αυτού που λέμε Δύση, το οποίο εκτός από τις 10-15 χώρες που είναι ο σκληρός πυρήνας της Δύσης, συστρατεύουν άλλες καμιά 40-50 χώρες, έτσι, μια από τις οποίες είναι και η δικιά μας και πολλές βαλκανικές χώρες, χώρες Ανατολικής Ευρώπης και μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο αγγλοσαξονικός κόσμος ολόκληρος, οπότε δεν μιλάμε μόνο για τις 10 χώρες του σκληρού πυρήνα, μιλάμε για ένα μπλοκ χωρών 50 χωρών.
0: 52 χώρες βεβαίως.
1: Ναι, που συμμετέχουν σε κάθε πόλεμο της Δύσης και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα μια μεμονωμένη χώρα, άσχετα από τις τακτικές επιτυχίες που μπορεί να έχει, όπως σήμερα έχει το Ιράν για παράδειγμα. Για τους BRICS νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα οικονομικό εργαλείο για τον Παγκόσμιο Νότο, δεν είναι όμως πρόπλασμα καμιάς στρατιωτικής συμμαχίας σαν αυτή που χρειάζεται σήμερα ο κόσμος, δεν μπορεί να είναι, γιατί ακριβώς κάποιες από τις κυβερνήσεις των BRICS στον ένα ή στον άλλο βαθμό ελέγχονται από τη Δύση ή επηρεάζονται ή πιέζονται από τη Δύση. Οπότε δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτές τις προσπάθειες οικονομικής συνεργασίας που ούτως ή άλλως είναι σε ένα πρωτόλιο επίπεδο σαν πρόπλασμα κάποιας μελλοντικής συμμαχίας. Θα ήθελε πολύ φαντασία για να το δει κάποιος έτσι.
0: Σε σχέση με την Κούβα κανείς δεν δείχνει δηλαδή μια πραγματική έμπρακτη συμπαράσταση από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή όλες αυτές οι ρητορίες περί διεθνούς δικαίου από την Κίνα, από τη Ρωσία, δεν ξέρω από ποιον άλλον, στον αέρα, άσφαιρα δηλαδή, όπου είναι τα ζωτικά μας συμφέροντα μόνο. Η Κούβα είναι μακριά.
1: Ακριβώς έτσι, και αυτό σχετίζεται με αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν υπάρχει ένα μπλοκ χωρών στον πλανήτη που να νιώθει ότι ανήκει σε μια συμμαχία που έχει υποχρεώσεις απέναντι στις λοιπές χώρες του πλανήτη οι οποίες σχετίζονται με αυτό το μπλοκ. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο μπλοκ αυτή τη στιγμή. Το μόνο τέτοιο μπλοκ είναι το αντίπαλο των χωρών που αντιστέκονται το ΝΑΤΟ. Και καταλαβαίνει κάθε χώρα, μεμονωμένη χώρα, ότι τα περιθώρια της να στηρίξει την Κούβα χωρίς να κάνει πόλεμο ή χωρίς μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία αποτροπής, ότι δεν υπάρχουν μπροστά σε αυτό το γενοκτονικό καθεστώς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κούβα. Το γενοκτονικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Κούβα μοιάζει πάρα πολύ με το σχέδιο γενοκτονίας που

0: εφάρμοσαν οι Αμερικανοϊσραηλινοί στη Γάζα, έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο ο βομβαρδισμός κάθε νύχτα, ήταν η πείνα. Η οποία, τα πρώτα της βήματα, αν θυμόσαστε, είναι ακριβώς αυτά που εφαρμόζονται σήμερα στην Κούβα. Η στέρηση ενέργειας, τροφίμων, φαρμάκων και η αποσύνδεση από την παγκόσμια οικονομία. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα και στη Γάζα και εξελίχθηκαν σε αυτή τη γενοκτονία που ακολούθησε. Γενοκτονία που προσπαθούν να επιβάλλουν σήμερα και στην Κούβα. Να είναι σαφές σε όλο τον κόσμο αυτό. Σήμερα άκουγα την ομιλία του Ντίες Κανέλ, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚ Κούβα, για την επέτειο της 26ης Ιουλίου, την επέτειο της επίθεσης στη Μονκάδα. Δηλαδή, που έχετε ακριβώς αυτό το ζήτημα, ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε μια γενοκτονία, αντιμετωπίζουμε την προσπάθεια να μας αποκόψουν από την παγκόσμια οικονομία, να μας αποκόψουν από τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, να το κάνουν αυτό δια της βίας μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα στην Κούβα και δυστυχώς αυτό έλεγε και ο Ντίας Κανέλ στην ομιλία του, πρέπει ο κουβανικός λαός να λύσει μόνος του το υπαρξιακό του πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς εδώ είμαστε, πρέπει να αντισταθεί μόνος του οποιοδήποτε λαός δέχεται επίθεση αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι δεν υπάρχουν άλλα διεθνή εργαλεία τα οποία να μπορούν να τον βοηθήσουν.
1: Τώρα, είχα σκοπό να πάμε στην Ουκρανία, αλλά επειδή και ένας φίλος εδώ ρώτησε, τώρα, ο φίλος Brain Dog, αυτή η ξινή λατρά, ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν συμμετέχουν οι Ισραηλοί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Σε αυτή τη φάση εννοώ τώρα. Και λέει με αφορμή αυτή την ερώτηση, αυτή η ξυνήλα Τραμπ προς Νετανιάχου που τη συμπεριφέρεται σαν κακιασμένη γκόμενα μπορεί να κρύβει κάτι πιο σοβαρό. Αν θες και τις δύο ερωτήσεις μαζί μας απαντάς για να πάμε στην Ουκρανία.
0: Θα πρότεινα στους ακροάτες σας και σε εμάς τους ίδιους να μην επηρεάζονται από τα δυτικά μιμιέ και από τα σχόλια που κάνουν, τα οποία συνήθως είναι στα δευτερεύοντα, στο αν είναι ξινός ή γλυκός ο τάδε, πώς είναι ντυμένος, πώς χαργεντίστηκε ο Χι και ο Ψι, και όχι στην ουσία των σχέσεων μεταξύ των κρατών. Και ειδικά αν μιλάμε για την Αμερικανο-Ισραηλινή σχέση, δεν είναι σχέση μεταξύ κρατών αυτή, είναι σχέση προγεφυρώματος με τη μητέρα, με την κύρια βάση. Οπότε νομίζω ας αφήσουμε τις ξυνήλες και τις προσωρινές κόντρες. Είναι πολύ εσωτερικά ζητήματα αυτά. Δεν αλλάζουν τη στρατηγική σχέση που υπάρχει μεταξύ του προγεφυρώματος των Αμερικανικών συμφερόντων που είναι το Ισραήλ και των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει αποδειχτεί ότι εργάζονται μαζί, θα εργαστούν μαζί. Η προσωρινή κατανομή ρόλων που γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή για μια σειρά λόγους προτιμούν οι Αμερικανοί να κάνουν μόνοι τους τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό βολεύει ενδεχομένως, μια υπόθεση που κάνω εγώ, τη συμμετοχή στον πόλεμο κατά του Ιράν άλλων αραβικών χωρών. Αν συμμετείχε το Ισραήλ, αυτό
1: δεν θα μπορούσε. Σωστά. Σωστά.
0: Θα ήταν εμπόδιο του Κατάρ στα Εμιράτα ή στο Μπαχρέιν στο να πάρουν μέρος στους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται, όπως επίσης και το ότι είναι αρκετά απασχολημένο με την ισοπαίδωση του Νότου Λιβάνου αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, να μετατρέψει σε Γάζα δηλαδή το Νότιο Λίβανο. Αυτά είναι θέματα εσωτερικού καταμερισμού του Δυτικού Μπλοκ. Θέλουν να μας τα παρουσιάσουν σαν σοβαρές αντιθέσεις, σαν συγκρούσεις, σαν οτιδήποτε άλλο. Θέλουν το μικρό να το κάνουν μεγάλο για να κάνουν οι λαοί φόκους σε άσχετα δευτερεύοντα ζητήματα που δεν σχετίζονται καθόλου με τις πραγματικές πολιτικές που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Οπότε θα έλεγα κάντε φόκους στα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους λαούς και όχι στα ενδυματολογικά, χαρακτηρολογικά και διάφορα τέτοια που προσπαθούν να μας ταΐσουν αυτή τη στιγμή.
1: Γιάννη, στην Ουκρανία ο πόλεμος συνεχίζεται. Πάμε στον πέμπτο χρόνο να κλείσουμε. Οι Ρώσοι μοιάζει να έχουν αλλάξει τακτική. Δηλαδή, χτυπούν βαθιά στις ουκρανικές περιοχές, το ίδιο κάνουν βέβαια και οι Ουκρανοί στη Ρωσία, με μεγάλο κόστος για τους Ρώσους, είναι αλήθεια, και ενδεχομένως να είναι μονόδρομος πλέον για το Κρεμλίνο να κάνει εντατικότερη την παρουσία του στον πόλεμο. Όχι με ειδική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά με κανονικό πόλεμο πλέον. Τι γίνεται εκεί, τι προβλέπεις? Βλέπεις δηλαδή ότι θα προχωρήσουν οι Ρώσοι επιτέλους στο να τελειώσουν, αν μπορούν βεβαίως, τον πόλεμο στην Ουκρανία?
0: Στα πλήγματα με όπλα μεγάλου ελληνικούς είναι προφανές ότι η Ρωσία ακολούθησε τις δυτικές αποφάσεις. Οι δυτικοί έδωσαν τα κατάλληλα όπλα στους Ουκρανούς, πρακτικά δεν τα έδωσαν, τύπιστα εγκατέστησαν στο ουκρανικό έδαφος, οι ίδιοι τα χειρίζονται και στο έδαφος αλλά και στο πληροφοριακό επίπεδο και σίγουρα στο επίπεδο της λήψης των επιτελικών αποφάσεων. Αυτά δεν τα έχουν αφήσει στους Ουκρανούς. Οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν αυτές τις αποφάσεις που έλαβαν οι δυτικοί, να πλήξουν το σύνολο της Ρωσίας πρακτικά με όπλα μεγάλου βεληνικούς και μάλιστα να πλήξουν μη στρατιωτικούς στόχους. Όπως βλέπετε, οι δυτικοί χτυπάνε διελιστήρια, έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό της ρωσικής οικονομίας με βενζίνη, χτυπάνε τις αλυσίδες, τις εμπορικές αλυσίδες, τις αλυσίδες των logistic, πρακτικά σκοπεύουν δηλαδή στο να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στον πληθυσμό. Αναγκάστηκαν οι Ρώσοι να ακολουθήσουν σε πλήγματα, σε στρατιωτικούς στόχους σε μεγάλο βάθος. Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχει κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα. Είναι σαφές ότι σε στρατηγικό επίπεδο η Δύση σήμερα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο Ρωσονατοϊκό πόλεμο. Η Ρωσία αμήνεται επιτυχημένα. Ακολουθάει πάρα πολύ γρήγορα, είναι η αλήθεια, επιλύει μια σειρά τεχνικά προβλήματα που προκαλεί η επιθετικότητα της Δύσης, αλλά δεν πάβει να δέχεται μια μαζική επίθεση αυτή τη στιγμή που στις συνοριακές περιοχές με την Ουκρανία και στην Κρυμαία και στις νέες περιοχές προσπαθούν, ο στόχος των δυτικών είναι να κάνουν το βίο αβίωτο, να αναγκάσουν τον πληθυσμό να φύγει από αυτές τις περιοχές, ώστε έτσι η δουλειά μετά των δυτικών να είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι και νέες περιοχές χωρίς πληθυσμό ή με μειωμένο πληθυσμό γίνονται πολύ πιο ευάλωτες σε οποιοδήποτε επιθετικό σχέδιο. Το ουκρανικό έχει περιπλακεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Είναι φανερό ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ανατρέψει τη δυτική επίθεση στο σύνολό της και δεν μιλάω για το αν θα καταλάβει τη Χίψη πόλη στο Ντονμπάς. Κρίνονται μεγαλύτερα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι έχουμε εισέλθει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Ρωσίας από τη Δύση, άσχετα από τις λεκτικές κόντρες μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων. Ο καταμερισμός έχει γίνει, έχουν αναλάβει συγκεκριμένα κομμάτια της επιθετικής προσπάθειας οι Αμερικανοί και άλλα κομμάτια οι Δυτικοί, και αν κρίνει κάποιος από τα κονδύλια που διατίθενται για τη συνέχιση του πολέμου, είναι φανερό ότι πρέπει να περιμένουμε κλιμάκωση της σύγκρουσης και όχι ύφεση της σύγκρουσης, και νομίζω ότι ο όποιος χειρισμός από την πλευρά της Ρωσίας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει στο άμεσο μέλλον τη στρατηγική εικόνα. Θα πάμε σε μια κλιμάκωση που και εδώ νομίζω ότι το στρατηγικό βάθος της κάθε πλευράς και οι συμμαχίες που εν τέλει θα διαμορφωθούν και θα πάρουν μέρος στη σύγκρουση θα είναι αυτές που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, έχει η Ρωσία τη δυνατότητα? Η αλήθεια είναι ότι μάχεται μόνη της εναντίον 52 χωρών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες δυνάμεις που εκπλαγίου, εκτός από τη Βόρεια Κορέα βέβαια, που από ό,τι φαίνεται και βοηθά και με όπλα, με πυράβλους, αλλά και με, θα στείλει και στρατιώτες. Λένε, δεν ξέρω πόσο είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να κερδίσει αυτή την ιστορία η Ρωσία ή θα ακολουθεί διαρκώς τις πρωτοβουλίες των Δυτικών.
0: Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να περιμένουμε στο άμεσο μέλλον μια σημαντική επιτυχία από την πλευρά της Ρωσίας, ακόμα και αν καταληφθεί κάποια μεγάλη πόλη στο Ντονμπάς, που δεν έχει συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάμε μόνο για σχετικά μικρές πόλεις από 10 έως 50.000 προπολεμικού πληθυσμού, αλλά προφανώς αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλάζουν τη στρατηγική εικόνα όταν ο αντίπαλος της Ρωσίας έχει πάρει πλέον τις αποφάσεις να πάει σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Είναι ορατό νομίζω αυτό. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει πλέον και η ρωσική ηγεσία. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις και από την πλευρά της Ρωσίας. Είναι διαφορετικό πράγμα αν αμήνεται κάποιος επιτυχώς. Είναι διαφορετικό πράγμα αν η μια ή η άλλη πλευρά έχει κάποιες τακτικές επιτυχίες στο Α ή στο Β μέτωπο, και διαφορετικό πράγμα η κατάληξη αυτής της τιτανομαχίας η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Προφανώς δεν πρόκειται για ειδική στρατιωτική επιχείρηση, προφανώς δεν πρόκειται πλέον για τα δικαιώματα ή για την κατάσταση του ρωσικού πληθυσμού στην Νοβορώσια, δηλαδή στις 4 επαρχίες που συγκροτούν το Ντομπάς και οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σήμερα στη Ρωσία κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Κρίνονται μεγαλύτερα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Κρίνεται η ίδια η ύπαρξη της Ρωσίας. Ο στόχος που έχει η Δύση αυτή τη στιγμή είναι καθαρός, όπως και στην περίπτωση του Ιράν, ίσως και χειρότερα εδώ πέρα, να πάψει η Ρωσία να υπάρχει ως οντότητα. Νομίζω ότι στη Ρωσία δεν τους ενδιαφέρει να επιβάλλουν μια ελεγχόμενη κυβέρνηση. Όχι ότι θα τους χάλαγε αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό που θέλουν να πετύχουν αυτή τη στιγμή είναι
1: τη διάλυση
0: της Ρωσίας, τη διάλυση της σε μικρά αντιμαχόμενα κράτη ή την υποδάβληση συγκρούσεων σε όλη την περιοχή της Βόρειας Ασίας, τον αέναο πόλεμο δηλαδή, που θα διευκολύνει τον έλεγχο τους. Αυτά είναι μέγα ζητήματα αυτή τη στιγμή για την προοπτική του πλανήτη, και οι επιλύσεις δεν έχουν φανεί από την άλλη πλευρά ποιες πρέπει να είναι.
1: Το γεγονός ότι δεν μαθαίνουμε ή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας απέναντι στο πολιτικό σύστημά της ή εν πάση περιπτώσει στο κυβερνών πολιτικό σύστημά της.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία αυτή είναι ενωμένη, έχοντας κατανοήσει αυτό που μόλις είπες, ότι δηλαδή η διάλυσή της είναι επιθύρες, εάν δεν είναι ενωμένη.
0: Όχι μόνο είναι ενωμένη η ρωσική κοινωνία, αυτό θεωρείται το δεδομένο. Οι φιλοδυτικές τάσεις είναι πολύ περιορισμένες σε ένα κομμάτι της ελίτ, το οποίο έχει πολιτική επιρροή, αλλά και να την έχει δεν μπορεί να την κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι αυτό το κομμάτι δεν ενδιαφέρει τους δυτικούς πλέον. Δεν τους ενδιαφέρει να συνεργαστούν με ένα κομμάτι της ρωσικής ελίτ. Τους ενδιαφέρει να συντρίψουν την Ρωσία. Άρα το φιλοδυτικό κομμάτι είναι αδιάφορο και για τους δυτικούς και πολύ περισσότερο για το ρωσικό λαό. Ο ρωσικός λαός είναι ενοποιημένος στην άμυνα της χώρας. Αυτό είναι σαφές, και θα έλεγα και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Υπάρχει ένας εντονότατος διάλογος αυτή τη στιγμή μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της Ρωσίας για το τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Υπάρχει μια αρκετά έντονη ανταλλαγή απόψεων και δημόσια. Θα έλεγα ότι πρωτοσταθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτή την την συζήτηση, το οποίο κατά τη γνώμη μου κάνει και τις πιο οργανωμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα, και μια παράμετρος πολύ σημαντική βέβαια είναι η υπόθεση της συμμαχίας με την Κίνα. Έτσι, αυτό λέγεται σε όλους τους τόνους, τουλάχιστον από τα αριστερά ρωσικά κόμματα, τα δύο αριστερά κόμματα που είναι στη Βουλή, αλλά και από τα μικρότερα αριστερά κόμματα, αλλά νομίζω ότι στον ένα ή στον άλλο βαθμό δεν διαφωνεί και κανένας στο πολιτικό σύστημα όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Όλα αυτά όμως δεν είναι λόγια, είναι πολιτικά και στρατηγικά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν, και οι επιλύσεις στο πεδίο είναι πάντα πολύ δύσκολες, πολύ πιο δύσκολες από τις διακηρύξεις. Έτσι, σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πάντως το ερώτημα που έθεσες, όντως μιλάμε για μια ενοποιημένη κοινωνία. Ο πόλεμος, ως γνωστόν, στις περισσότερες περιπτώσεις ενοποιεί τις κοινωνίες. Αυτό έχει συμβεί και στη Ρωσία. Είναι μια κοινωνία η οποία θέλει να αμυνθεί, θέλει να διατηρήσει την πατρίδα της, θέλει να διατηρήσει την ανεξαρτησία της.
1: Πριν μιλήσουμε για τα ελληνικά, μια ερώτηση από το φίλο μας τον Γιώργο εδώ, που έχει δύο ερωτήσεις αλληλοδιάδοχες. Κύριε Ραχιώτη, μήπως η αποτυχία της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι κυρίως ιδεολογική, αφού δεν κατάφερε να συσπυρώσει ούτε τους Ρώσους της Ουκρανίας πέρα από τον Ντονμπάς? Βέβαια, φίλε Γιώργο, η λέξη ιδεολογική δεν είναι ακριβής, γιατί προφανώς η Ρωσία δεν έχει κανένα καθεστώς ιδεολογικό διαφορά σε σχέση με τους άλλους, με τους καπιταλισμό έχει εν ολίγης, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, Γιάννη, να σου πω και την άλλη ερώτηση από τον ίδιο φίλο, και λέει: κύριε Ραχιώτη, αφού η Ρωσία διεξάγει, και απαντάς και στα δύο μαζί, αφού η Ρωσία διεξάγει υπαρξιακό πόλεμο, γιατί δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον λαό? Τον φοβούνται τόσο οι ολιγάρχες και η ηγεσία της, ή πλανάτε, ή πλανάτε ακόμη το φάντασμα του Λένιν?
0: Είναι δύσκολο να απαντήσω σε όλες τις απόψεις που κατατίθενται μέσα αυτών των ερωτήσεων. Θα σταχυολογήσω κάποια σημεία. Πρώτον, δεν θα μίλαγα για αποτυχία της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αντιμετωπίζει η Ρωσία μια νέα κατάσταση από το 2023 και μετά. Στο πρώτο στάδιο θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει επιτυχημένο ή αποτυχημένο, όταν είχε στόχους ουσιαστικά την απελευθέρωση των ρωσικών πληθυσμών στην περιοχή του Ντονμπάς και την αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία. Προφανώς η επιτυχία ήταν μερική, έλυσε κάποια προβλήματα, έχει φτιάξει μια νέα ρωσική ζώνη στα εδάφη της πρώην Ανατολικής Ουκρανίας, έχει αποτύχει τον κεντρικό στόχο της αποναζιστικοποίησης και της ουδετεροποίησης της χώρας. Άρα μιλάμε δηλαδή για εν μέρει αποτυχία και επιτυχία. Αυτά όμως αφορούσαν το 2022. Τα τελευταία χρόνια η Ρωσία αντιμετωπίζει μια ανατολική επίθεση. Με ιστορικό πρόσχημα την προσπάθεια της να επιλύσει το πρόβλημα των ρωσικών πληθυσμών το 2022 και το θέμα της απειλής που δεχόταν από την Ουκρανία, αλλά αυτά πλέον είναι ιστορία. Η πραγματικότητα είναι ότι το ΝΑΤΟ επιτίθεται κατά της Ρωσίας, η Ρωσία αμήνεται, άλλο το πιο επιτυχημένα, άλλο το λιγότερο. Όσον αφορά τα ιδεολογικά ζητήματα, βεβαίως κάθε πόλεμος έχει και ιδεολογικές διαστάσεις, και η αλήθεια είναι ότι η ρωσική ηγεσία προσπάθησε να δώσει και μια ιδεολογική διάσταση από την αρχή, μιλώντας για αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ρωσική ελίτ που αποτελεί σήμερα το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας, η οποία έχει δημιουργηθεί μετά το 1990, δεν έχει πολύ σχέση με οποιαδήποτε ιδεολογία, ουσιαστικά δεν έχει προλάβει να διαμορφώσει μια ιδεολογία, έχει κάποια ιδεολογικά σπαράγματα, θα έλεγε κάποιος, παρά μια ενιαία και συνεκτική άποψη, και αυτό το πράγμα δυσκόλεψε πάρα πολύ την ίδια την Ρωσία να μιλήσει με τους ουκρανικούς πληθυσμούς, με τους ρωσικούς πληθυσμούς της Ουκρανίας, αφού η πλειοψηφία των ανθρώπων στην Ουκρανία είχαν ρωσική συνείδηση. Όντως υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτό το πρόβλημα έχει τις ρίζες του στην δεκαετία του 90 και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ρωσικής ελίτ περίμενε ότι οι δυτικοί καπιταλιστές θα ανοίξουν την αγκαλιά τους να τους ενσωματώσουν, και αυτό δυσκόλευε την παραγωγή ιδεολογίας. Όσον αφορά το υπαρξιακό, και τη δυσκολία ακόμα φυσικά, έτσι. Όσον αφορά το υπαρξιακό ζήτημα που θέτει αυτός ο πόλεμος, το μόνο που μπορώ να πω στον ακροατή σας είναι ότι αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε κοιτάει από κοντά το ζήτημα καταλαβαίνει ότι οι επιλύσεις δεν είναι καθόλου εύκολες και δεν υπάρχουν απλές αποφάσεις να ληφθούν. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα και είναι δύσκολο, τουλάχιστον για μέναν που παρακολουθώ αυτές τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, να υποδείξω το χ ή το ψ. Φαντάζομαι ότι και οι περισσότεροι από εμάς έχουν ανάλογη δυσκολία να κάνουν υπόδειξη το ότι πρέπει να γίνει αυτό ή το άλλο, τουλάχιστον στο τακτικό και στο στρατηγικό επίπεδο. Μπορούμε να έχουμε μια γνώμη στο γεωπολιτικό επίπεδο πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα, αλλά στις επιμέρους αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε θέση.
1: Γιάννη, μιλώντας για την πατρίδα μας, ήθελα να σου πω ότι η χώρα μας είναι πλέον σε μία από τις χειρότερες θέσεις, στη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χειρότερες θέσεις παγκοσμίων σε διάφορους τομείς. Όλοι οι δείκτες στο κατακεφαλήν οικονομικό εισόδημα σχετικά με τους υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης. Δικαιοσύνη, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοκρατίας, εγκληματικότητας. Σε όλους αυτούς τους παράγοντες η Ελλάδα έχει φτάσει στον πάτο. Και άλλες χώρες του πλανήτη έχουν καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί όλες, όχι άλλες, όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν καπιταλιστικό σύστημα. Σε τι οφείλεται κατά τη γνώμη σου, πριν πάμε στα ειδικότερα, σε τι οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση της Ελλάδος?
0: Αν πρέπει να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, και αυτή η εποχή είναι ίσως και η εποχή που τίθενται τέτοια ζητήματα, γιατί κλείνει μια πολιτική χρονιά. Παραδοσιακά θεωρούμε ότι το πολιτικό έτος ξεκινάει αρχές Σεπτέμβρη και τελειώνει στο τέλος Ιουλίου. Όντως πρέπει να γίνει κάποιος απολογισμός και να πούμε πού οφείλεται αυτές οι διαπιστώσεις που κάνεις και εσύ, Άρη, και που έκανες και στην εισαγωγή της εκπομπής, αλλά και που είναι διαπιστώσεις του μέσου ανθρώπου πλέον, του μέσου κοινωνού στην κοινωνία μας. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε αν προσπαθήσουμε κάπως να γενικεύσουμε και να φύγουμε από την περιπτωσιολογία στην οποία θα συμφωνήσουμε όλοι κρίνοντας τα κακώς κείμενα, νομίζω ότι αυτά που χαρακτήρισαν και τη χρονιά που πέρασε αλλά και τα χρόνια που διανύουμε στη χώρα μας είναι τρία πράγματα. Το ένα είναι η ενίσχυση του ελέγχου της χώρας από ξένους παράγοντες, και εδώ αναφέρουμε είπα Ισραήλ πρώτα-πρώτα, αλλά και από την Τουρκία με τη μορφή της δορυφοριοποίησης της χώρας προς την Τουρκία. Το δεύτερο είναι ο ηθικός ξεπεσμός που έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τον έλεγχο της χώρας από τους ξένους, γιατί δεν αφήνει περιθώριο λήψης ανεξάρτητων πολιτικών αποφάσεων, δεν αφήνει ρόλο στο πολιτικό σύστημα πέρα από τη διαφθορά, γι' αυτό λέω ότι σχετίζεται και με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Και το τρίτο είναι όντως οι οικονομικοί δείκτες, που ενώ Η συνολική οικονομία, μπορεί να πει κάποιος, ότι σε κάποιους παράγοντες βελτιώνεται. Ταυτόχρονα οι δείκτες που αφορούν τα λαϊκά στρώματα είναι καταστροφικοί. Είναι ακριβώς αντίστροφη η πορεία. Δηλαδή έχουμε μια πορεία φτωχοποίησης, ακρίβειας, διάλυσης των δομών οι οποίες σχετίζονται με τα λαϊκά στρώματα, και νομίζω ότι αυτό είναι πολιτική επιλογή και της κυβέρνησης και των πατρώνων της, να γίνει μια μεταφορά πλούτου, δηλαδή όπως γίνεται και στις περισσότερες χώρες που υπακούν στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, από τα λαϊκά στρώματα προς τις ελίτ και κυρίως προς τους ξένους, προς τον ξένο παράγοντα. Άρα συνοψίζοντας, εγώ εντοπίζω τρεις αιτίες της εικόνας που όλοι διαπιστώνουμε. Η μία είναι ο συνεχιζόμενος και ο βαθύτερος έλεγχος της χώρας από τους ξένους, ο ηθικός ξεπεσμός της πολιτικής ελίτ που εκφράζεται με σκάνδαλα, με αμοραλισμό, με εκποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις χωρίς κανένα κανόνα πλέον, μέχρι και τους αρχαιολογικούς χώρους, έτσι, μέχρι οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, δεν μιλάμε για την υγεία και την εκπαίδευση, και με μια αρπαγή βιωτικού επίπεδου από τα λαϊκά στρώματα. Αυτά νομίζω ότι είναι τα τρία σημεία που χαρακτηρίζουν την εποχή που διανύουμε σήμερα στην Ελλάδα, τα οποία κάποιος μπορεί να τα αναλύσει σε πάρα πολλές επιμέρους παραμέτρους φυσικά.
1: Επίτρεψέ μου ένα δευτερόλεπτο, μια μικρή διακοπή. Γιάννη, φίλε Κώστα, τις ερωτήσεις τις βλέπω. Απλώς διαλέγω ποιες θα περάσω. Π.χ. μια ερώτηση του τύπου «Άρη ρώτησε τον κύριο Ραχιώτη πώς θα γίνει η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν». Δεν μπορώ να τη δώσω στον κύριο Ραχιώτη. Ξέρεις γιατί? Γιατί πρώτα και κύρια έχει αλλάξει το θέμα. Ή μάλλον αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι μια χώρα που κινδυνεύει πάνω απ' όλα έχει την εθνική της ανεξαρτησία. Δεν έχει την αλλαγή καθεστώτος. Εάν δεν είναι η ερώτηση, ας πούμε, λίγο ύποπτη, τότε μάλλον κάνεις λάθος στην εκτίμησή σου. Πρώτα είναι η εθνική ανεξαρτησία και μετά θα δούμε εάν ο λαός εκείνος θα αποφασίσει να αλλάξει την οποιαδήποτε πολιτική διακυβέρνηση. Ένας άλλος φίλος λέει: «Ευχαριστώ πολύ κύριε Ραχιώτη και κύριε Λαμπρόπουλη για τον αγώνα σας από το δικό σας μετερίζει για μια καλύτερη κοινωνία. Καλό καλοκαίρι». Και εμείς σας ευχαριστούμε, Γιώργο, πολύ και που είσαι μαζί μας και που παρακολουθείς και που συμμερίζεσαι αυτά που λένε οι καλεσμένοι μας. Γιάννη, θα ήθελα πριν μπούμε στην τελική ευθεία που είναι κανένα δεκάλεπτο, 12-15 λεπτά το πολύ, να μου πεις, έχουν διατυπωθεί δύο απόψεις χοντρικά σήμερα. Το ΝΑΤΟ είναι μια δύναμη που εξασθενεί ή μια δύναμη που ισχυροποιείται ή παραμένει σταθερά, κατά τη γνώμη σου, και πόσο επικίνδυνο εξακολουθεί να είναι για τη χώρα μας, πόσο επικίνδυνη είναι η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ?
0: Όσον αφορά για τη συνολική αξιολόγηση του ΝΑΤΟ, μπορεί από κάποιες παραμέτρους, από κάποια σκοπιά κάποιος να πει ότι ισχυροποιείται, από κάποια άλλη σκοπιά να πει ότι εξασθενεί. Οι παράμετροι ή οι σκοπιές από τις οποίες θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το ΝΑΤΟ ισχυροποιείται είναι ότι έχει υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των μελών του από το 1991 μέχρι σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που μια στρατιωτική συμμαχία ελέγχει πρακτικά το σύνολο της Ευρώπης με ελάχιστες εξαιρέσεις. Είναι πάρα πολύ δεμένη συμμαχία σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Δεν είναι μια χαλαρή συμμαχία όπως ήταν στο παρελθόν. Υπάρχει μια αυστηρότατη διοίκηση, μια επιτελική διοίκηση με την ηγεσία των Αμερικανών, η οποία ελέγχει αυτή την δομή, και υπάρχει και μια τεράστια εμπειρία 70 ετών πλέον επίλυσης εσωτερικών ζητημάτων και πειθάρχησης τυχόν διαφωνιών, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι κρίσιμες. Απ' την άλλη, μπορεί κάποιος να πει ότι αυτή η συμμαχία παρουσιάζει κάποια σημάδια φθοράς, με την έννοια ότι ο ηγέτης της συμμαχίας φαίνεται να προβληματίζεται ορισμένες φορές αν πρέπει να συνεχίσει να είναι ηγέτης του συνόλου ή πρέπει να κάνει διάφορα υποσύνολα συμμαχιών με τα οποία να προχωρεί. Νομίζω πάντως ότι αυτοί οι προβληματισμοί, γιατί συνήθως η εξασθένηση τέτοια επιχειρήματα θέτει, οι οπαδοί της εξασθένησης του ΝΑΤΟ θέτουν τέτοια επιχειρήματα, δηλαδή τις ρητορικές συγκρούσεις που γίνονται στις διάφορες συνόδους του ΝΑΤΟ ή τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, όπως τελευταία της Ισπανίας. Στο παρελθόν έχουν συμβεί και σοβαρότερες διαφοροποιήσεις, ακόμα και προσωρινές αποχωρήσεις από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, χωρίς εν τέλει να θυγεί το πραγματικά η συμμαχία από αυτά. Πιστεύω ότι αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι στο ρητορικό επίπεδο. Αν δει κάποιος αντικειμενικά πώς προχωράνε τα πράγματα, η Νατοϊκή Συμμαχία είναι πειθαρχημένη. Όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δαπανούν αυτά που δίνουν εντολές οι Αμερικανοί να δαπανίσουν για στρατιωτικές δαπάνες. Οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει και έναν καταμερισμό καθηκόντων αυτή τη στιγμή μέσα στη συμμαχία και έχουν επιβάλει και μια κοινή στρατιωτική παρουσία σε όλους τους πολέμους που επιλέγει η Αμερική να δώσει. Ακόμα και μικρές χώρες σαν την Ελλάδα, όπως ξέρετε, υποχρεώνονται να στείλουν στρατό, να στείλουν ναυτικό στην Ερυθρά Θάλασσα, να στείλουν αντιαεροπορικούς πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, να υπόσχονται ότι τις Μπελαρά, που όταν θα τις πάρουμε, θα τις στείλουμε και στη Νότια Συνδική Θάλασσα, όπως ισχυρίστηκε πρόσφατα αυτός ο άνθρωπος που αισθάνει τον Υπουργό Αμήνης στην Ελλάδα. Ας μην σχολιάσω τώρα πάνω το ζήτημα. Βλέπετε ότι ελέγχουν σε μεγάλο βάθος το σύνολο των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Από αυτή την άποψη, άσχετα αν παρουσιάζονται σημεία εξασθένησης, για το ορατό μέλλον, για τις ζωές τις δικές μας ζωές, για την προοπτική των επόμενων δεκαετιών δηλαδή τουλάχιστον, θα είναι ένας ισχυρότατος κίνδυνος για όλους τους λαούς και σαν τέτοιο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Διαφωνώ πάρα πολύ με απόψεις που ακούστηκαν πρόσφατα από κάποιους που εμφανίζονται και σαν προοδευτικοί αναλυτές στη χώρα μας, που λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας υποδιάλυσης οργανισμός, οπότε δεν έχουμε και κανένα λόγο να φύγουμε, αφού θα διαλυθεί μοναχό του, γιατί να μπούμε και στη φασαρία να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Θεωρώ αυτές τις απόψεις ότι στερούνται τεκμηρίωσης και θα τις έλεγα ότι δεν είναι καν σοβαρές. Για χώρες σαν την Ελλάδα είναι κρισιμότατο ζήτημα το να συγκροτηθεί ρεύμα αποχώρησης από το ΝΑΤΟ και να μην περιμένουμε να πέσει το ΝΑΤΟ, να διαλυθεί το ΝΑΤΟ σαν σάπιο μήλο. Οπότε δεν θα έχει και λόγο η συζήτηση για αποχώρηση. Αυτά τα πράγματα στερούνται σοβαρότητας και νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας και την οργάνωση αυτού του κινήματος και αυτών των λαϊκών δυνάμεων που θέλουν την ανεξαρτησία της χώρας με τη μορφή της αποδέσμευσης από τα δυτικά μπλοκ, ό,τι μορφή και να έχουν αυτά. Αυτά όσον αφορά το ΝΑΤΟ και νομίζω ότι θέλει πολύ προσοχή το και τι λέμε και το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Θα ήθελα να μας κάνεις, αν θέλεις και εσύ, να μας έκανες ένα προς ένα, επειδή ενδεχομένως να έρθουν εκλογές τον Οκτώβριο, δεν ξέρω, Δεκέμβριο, το Φεβρουάριο, κάποτε, εν πάση περιπτώσει, όταν δει ο κύριος Μητσοτάκης ότι ενδεχομένως να ευνοηθεί από τη συγκυρία. Δεν είναι πολλά τα σκάνδαλα που σκάνε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κάνει οποτεδήποτε τις εκλογές. Όπως αυτό το δημοκρατικότατο σύνταγμα του δίνει τη δυνατότητα. Το δημοκρατικότατο σε πολλά εισαγωγικά βεβαίως. Λοιπόν, τώρα, αν ήθελες να μας κάνεις ένα προς ένα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής και μετά να συζητήσουμε και για την τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και τις δυνατότητες. Πάμε λοιπόν λίγο, αν θέλεις, γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, όσο μπορείς βεβαίως, να μας πεις για τα κόμματα της Ελληνικής, του Κοινοβουλίου.
0: Είναι σημαντικό ερώτημα, ακριβώς γιατί έχει εκλογές η χώρα και προφανώς σε κάποιους μήνες, προφανώς σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές σε κάθε περίπτωση, άσχετα αν αυτό θα είναι φθινόπωρο ή άνοιξη. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει κανένα λόγο η σημερινή κυβέρνηση να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Μπορεί βέβαια να βρει κάποιο λόγο ανά πάσα στιγμή. Μιλάω για το πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να περιμένει ο ελληνικός λαός τίποτα από τις εκλογές που θα έρθουν, δυστυχώς, και δεν χαίρομαι καθόλου που κάνω αυτή την εκτίμηση. Γιατί το σύνολο του πολιτικού συστήματος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ελέγχεται από τα ξένα αφεντικά της χώρας και είναι αποφασισμένο να υπακούσει και να κινηθεί μέσα στα όρια που οι ξένοι έχουν προδιαγράψει για τον κάθε πολιτικό χώρο. Πρακτικά αυτό που θέλουν ο Αμερικανικός παράγοντας και οι Ευρωπαίοι φυσικά που κινούνται σε αυτά είναι να φτιάξουν ένα νέο διπολισμό, προσπαθούν να τον πετύχουν με τη Νέα Δημοκρατία και με το νέο κόμμα που φτιάχνουν με τον Τσίπρα, ο οποίος είναι μια πολύ ασφαλής επιλογή για τον Αμερικανικό παράγοντα, πολύ δεδομένη, πολύ συζητημένη μεταξύ τους, δεν έχουν τίποτα να συζητήσουν, είναι όλα τακτοποιημένα. Τώρα απλώς αυτό που ασχολούνται είναι να πείσουμε εμάς να ψηφίσουμε ή τον μπλοκ του Μητσοτάκη ή τον μπλοκ του Τσίπρα, και στις δύο περιπτώσεις κερδίζουν οι ξένοι ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο τοπικός αντιπρόσωπος, ο τοπικός κυβερνητικός αντιπρόσωπος, να το πω έτσι, γιατί και η αντιπολίτευση ούτως ή άλλως είναι ελεγχόμενη. Νομίζω ότι έχουν αποδεχτεί το ρόλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης που δεν φύγει τα αμερικανικά συμφέροντα, ίσα ίσα τα υπηρετεί σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, και οι υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί σχηματισμοί, και σε αυτό συμπεριλαμβάνω και το ΚΚΕ, το οποίο έχει προσαρμόσει την πολιτική του σε επίπεδα που να μην είναι ενοχλητικά για τον ξένο παράγοντα, τουλάχιστον στα μείζωνα ζητήματα, και οι ακροατές μας δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη τους τη ρητορική ή τις μεγάλες κορώνες, που και αυτές βέβαια με τον καιρό περιορίζονται, αλλά να κοιτούν την ασκούμενη πολιτική από κάθε κόμμα, και εκεί θα καταλάβουν γιατί επιβεβαιώνεται αυτό που μόλις είπα. Και φυσικά το ίδιο είναι δεδομένο και για τα σπαράγματα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του πασοκικού χώρου, που αυτά είναι οι σχηματισμοί που εκπροσωπούνται σήμερα. Άρα και τις αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες με το υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστούν στο εσωτερικό, θα συνεχιστεί δηλαδή η αρπαγή πλούτου των λαϊκών στρωμάτων, η καταστροφή του βιωτικού επίπεδου του με τον τρόπο που είπες εσύ στην εισαγωγή σου στην σημερινή εκπομπή, να μην τα επαναλαμβάνω, δηλαδή την καταστροφή της παιδείας, της υγείας, των θεσμών μέσω των οποίων βελτιώνεται και ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο μιας οποιασδήποτε κοινωνίας. Είναι δεδομένα, τα περιέγραψες αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εισαγωγή σου, άρα δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως πώς θα παρουσιαστούν τα συμμαχικά μπλοκ, είτε προεκλογικά είτε μεταεκλογικά, για να κυβερνήσουν, αν δεν τους φτάσει η ακραία καλπονοθεία την οποία προβλέπει ο εκλογικός νόμος.
1: Με την επιστολική ψήφου, βέβαιος.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν έχουμε μπόνους 50 ευρώ, όταν έχουμε επιστολική ψήφο, όταν μπορούν μέσω των δικαστηρίων να απολύουν βουλευτές, όπως έχει γίνει και στην υφιστάμενη Βουλή, άσχετα αν δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Σήμερα η Βουλή έχει 297
1: ευρώ. Έτσι, λείπουν τρεις βουλευτές, βεβαίως, γιατί είναι βεβαίως.
0: Έχουν απολυθεί, διαγράφτηκαν με δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις. Ουσιαστικά είναι δικτατορίες αυτά που έχουμε με κοινοβουλευτικό μανδύα, και πρέπει να είναι σαφές αυτό. Αυτά όσον αφορά το κοινοβουλευτικό σύστημα, από το οποίο δεν πρέπει να περιμένουμε, κατά τη γνώμη μου, το παραμικρό. Ακόμα και από τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, γιατί αυτό που υπενήχθηκες, υπάρχουν δύο ομαδοποιήσεις, θα έλεγα, στο εξωκοινοβούλιο. Η μία είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι και δίνουν γιν και είδωρ στα αφεντικά της χώρας, όπως είναι το κόμμα της Καριστινού, ας πούμε, η οποία πρόσφατα διευκρίνησε ότι δεν μας φταίει το ΝΑΤΟ, δεν μας φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς είχαμε κακές κυβερνήσεις που δεν εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες που δίνουν αυτοί οι πολύ καλοί οργανισμοί.
1: Κύριε Λαχιώτη, σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Αυγερινός από εκπρόσωπος τύπου. Μάλιστα, τέλος πάντων, αυτό είναι εσωτερικά τους, δεν μας αφορά εμάς, μάλιστα.
0: Δεν μας αφορούν αυτά. Είναι ενδεικτικά πάντως της κατάστασης του ότι δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο μπορεί να είσαι αισιόδοξος από αυτό το κόμμα ή από τα υπόλοιπα κόμματα, πολύ περισσότερο όπως είναι του Σαμαρά ή άλλα ακροδεξιά σχήματα που πάνε να φτιαχτούν ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές συστημικές λύσεις. Μιλάμε για απολύτως συστημικές λύσεις. Είναι δεδομένος ο έλεγχος από τους ξένους και δεδομένη η επίθεση στα λαϊκά στρώματα και δεδομένο το βάθεμα της εξάρτησης με το πολιτικό σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε τι πρέπει να αλλάξουμε? Στη δημιουργία νέων πολιτικών φορέων.
1: Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, κύριε Ραχιώτη?
0: Δυνάμεις υπάρχουν, αν και το δυνάμεις μάλλον πρέπει να το βάλουμε με δέλτα μικρό στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την έννοια ότι πλέον θα έλεγα ότι υπάρχουν ομαδοποιήσεις και πολιτικές ενσωματώσεις που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βλέπουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει επάπειρον σαν ραγιάς των δυτικών, ότι αυτό έχει κόστος, έχει οικονομικό κόστος, έχει πολιτικό κόστος και τώρα πια έχει και υπαρξιακό κόστος.
1: Πολύτως.
0: Έτσι. Φαίνεται αυτό, δηλαδή οι μέρες του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού δεν είναι απεριόριστες αν συνεχίσει σε αυτό το ραγιατισμό που χαρακτηρίζει τις τελευταίες δεκαετίες και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια την χώρα μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε να συγκροτηθούν πολιτικοί φορείς ή πολιτικός φορέας, δεν ξέρω πώς θα το πω, που θα αναγνωρίζει το κεντρικό ζήτημα της χώρας, το ζήτημα της υποτέλειας και της ανάγκης ανεξαρτησίας δηλαδή, και θα κάνει σαφές και καθαρές προτάσεις επ' αυτού του ζητήματος. Δεύτερον, που θα είναι με σαφήνεια τοποθετημένη στον πληθυντικό υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Δεν μιλάμε ουδέτερα δηλαδή για ανεξαρτησία, για χειραφέτηση, για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ. Αυτό το ζήτημα το βλέπουμε από τη σκοπιά των λαϊκών στρωμάτων, της βελτίωσης της θέσης της εργατικής τάξης και των εργαζόμενων δηλαδή, αλλά και που θα δίνει μια άλλη γεωπολιτική προοπτική για τη χώρα. Αυτές κατά τη γνώμη μου είναι οι προϋποθέσεις για να συγκροτηθούν πολιτικοί φορείς ή πολιτικός φορέας, ο οποίος θα εκφράσει την ανάγκη της χώρας για μια ανεξάρτητη πολιτική. Ο δρόμος είναι μακρύς, είναι δύσκολος. Ελπίζω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Δηλαδή, τώρα πια που οι δρόμοι, η κοινωνική, η πολιτική για τις επαναστάσεις φαίνεται να έχουν κλείσει, ο δρόμος είναι η συγκρότηση, εννοείται, σχημάτων με αυτά τα προτάγματα που περιγράψατε και βεβαίως αναρωτιέται κανείς γιατί ενώ υπάρχουν, δεν τα βρίσκουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα, στο αφήσουμε ίσως για μια άλλη εκπομπή, εκτός αν θέλετε να σχολιάσετε εσείς.
0: Χωρίς ανεξαρτησία, καταρχήν, μην περιμένετε επαναστάσεις, μην περιμένετε κοινωνική χειραφέτηση. Το πρωτεύον ζήτημα είναι η ανεξαρτησία αυτή τη στιγμή και πάνω σε αυτό πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες συγκλήσεις όσων πολιτικών χώρων βάζουν αυτό το πρόταγμα. Πολιτικών ομάδων, θα έλεγα, γιατί είναι δύσκολο να μιλήσουμε για πολιτικό χώρο. Μπορεί να τα βρούνε, μπορεί να προχωρήσουν παράλληλα. Σημασία έχει ότι το κεντρικό ζήτημα πρέπει να είναι η ανεξαρτησία της χώρας πρέπει να φτιάξουμε ένα πολιτικό ρεύμα. Είτε έχει ενιαία χαρακτηριστικά, είτε έχει πολιτικών, κοινωνικών και επιστημονικών, θα έλεγα, δυνάμεων, οι οποίες υποστηρίζουν αυτή την κατεύθυνση και γίνονται διακριτές σαν ένα σαφές πολιτικό ρεύμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που έχει να λύσει η κοινωνία μας, αλλά και το όποιο πολιτικό σύστημα δεν θέλει να ενταχθεί στην ξενοδουλεία.
1: Κύριε Ραχιώτη, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Παραπάντα η συζήτηση μαζί σας, τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι ότι εμπλουτίζει και τη σκέψη και ενδεχομένως τη δράση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να έχουμε πιο αισιόδοξα πράγματα να συζητήσουμε με τη νέα πολιτική σεζόν.
1: Μακάρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Και πάλι ευχαριστούμε. Να είστε πολύ καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, θα συνεχίσουμε βέβαια με τον κύριο Λεκάκη για να συζητήσουμε λίγο για τα θέματα της στο Ιράν. Ναι, ένα μικρό διάλειμμα και δεν θα αργήσουμε πολύ. Με ένα άλλο link θα μπούμε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
4: Αριστοφάνη.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.
2: Hey, hey, op, op, op. Ένα, δύο, τρία, stop.
1: Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος, σε μια εκπομπή που είναι η τελευταία αυτή τη σεζόν και νομίζω ότι επειδή συμπίπτει με τον αγώνα ενός λαού, του ιρανικού λαού για την ανεξαρτησία του, για να αποφασίζει το ίδιο για τις τύχες του, μια χώρα που θέλει να αποφασίζει ίδια για τις τύχες της, και όχι η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες, το Τελαβίβ ή το η Μόσχα ή το Πεκίνο, θέλει να αποφασίζει μόνη της. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένας καλός επίλογος για τις εκπομπές μας αυτής της χρονιάς, ο ηρωισμός, η οργάνωση και η αντοχή των Ιρανών πρέπει να είναι ένα δείγμα, ένα παράδειγμα για όλους μας. Τα έβαλαν με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη και τουλάχιστον μέχρι σήμερα νίκησαν. Αυτό δείχνει ότι όλα είναι δυνατά. Δίνουν μαθήματα αντίστασης, σθένους, όπως είπαμε, και αγάπης για τη χώρα τους ως προαπαιτούμενο για οτιδήποτε άλλο. Ο πιο αρμόδιος για να συζητήσουμε μαζί του για αυτό το θέμα είναι ο κύριος Αλέξης Κερκυραίος Λεκάκης, είναι γνωστός και φίλος της εκπομπής, γνωστός και στο κανάλι, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λεκάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Θέλετε να μας πείτε, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, έχετε λιμένες υποχρεώσεις, θέλετε να μας πείτε, να σας κάνετε ένα γενικό σχόλιο για τον πόλεμο στη Δυτική Ασία, είπα Ιράν, και ποιες είναι οι πιθανές προοπτικές, ή μάλλον πέστε μας καταρχάς για την επικαιρότητα. Τι είναι εκείνο που αξιολογείται σαν πιο σημαντικό σήμερα, χτες, αυτές τις μέρες για αυτόν τον πόλεμο?
1: Πολύ σημαντικό θεωρώ εγώ είναι ότι τις τελευταίες ώρες το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Αυτό έχει σημασία διότι δεν δέχτηκε προηγουμένως το Ιράν κάποια επίθεση στο εδαφός του. Όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το Ιράν πάντα απάνταγε. Δηλαδή υπήρχε προηγουμένως μία επίθεση του Ισραήλ των ΗΠΑ και το Ιράν ακολούθως απάνταγε. Τώρα βλέπουμε ότι το Ιράν επέλεξε να χτυπήσει. Δεν ξέρουμε αν έγινε αυτό ευνηδιαστικά, αλλά έχει μια σημειολογία.
0: Τι σας λέει αυτό, κύριε Λεκάκη?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι αρκετές ερμηνείες. Μπορεί να είναι μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το Ιράν πλέον έχει αλλάξει δόγμα, ότι δεν περιμένει κάθε φορά να δεχτεί επίθεση τυπικά για να μπορεί να απαντήσει.

0: κυρίσεων των Ηνωμένων Πολιτείων προς την Ιορδανία. Παράλληλα, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία διεξήγαγαν μια αεροπορική επιχείρηση στο Ιράκ, σε πολλές περιοχές του Ιράκ, σε πολλές θέσεις των δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης, στα αραβικά είναι Hashtag Shabi. Οι δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης δημιουργήθηκαν το 2014 με αφορμή το Ισλαμικό κράτος τότε που είχε καταλάβει μεγάλο μέρος της χώρας μετά από μια σχετική φάτουα του Αγιατολά Σιστανή, κορυφαία θρησκευτική αρχή των Σιητών στο Ιράκ, αν όχι όλου του Σιητικού κόσμου.
1: Α, όλου του Σιητικού κόσμου.
0: Ενδεχομένως, ναι, ο Σιστανή. Έκτοτε αυτή η πολιτοφυλακή ομπρέλα, γιατί αποτελείται από πολλές οργανώσεις, ενσωματώθηκε στις κρατικές δομές του Ιράκ. Έχει επίσημη θεσμική υπόσταση, υπάγεται στο γραφείο του Ιρακινού Πρωθυπουργού και έχει φυσικά σχέσεις με το Ιράν. Ναι, προφανώς το Ιράν είχε συμβάλει τότε, το 2014 και ύστερα, στην οργάνωση, στην εκπαίδευση, στον εξοπλισμό αλλά και στον συντονισμό των επιχειρήσεων, και έχουν σχέση με το Ιράν φυσικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο προηγούμενο διάστημα πιέζουν την Ιρακινή κυβέρνηση για να αφοπλίσει αυτή την επίσημη κρατική οργάνωση, ένοπλη οργάνωση, θα λέμε είναι ένας παράλληλος στρατός, αλλά έχει επίσημη θεσμική υπόσταση και μάλιστα πολύ σημαντική παρουσία στην εγκρίζωση του Ισλαμικού κράτους του Ιράκ. Για να κλείσω την παρένθεση, η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν ζημιές σε στρατόπεδά τους. Φαίνεται ότι έχουν σκοτωθεί δεκάδες μέλη των δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης. Φανταστείτε δηλαδή ότι το Ιράκ επισήμως έχουν δεχτεί μέρος των ενόπλων δυνάμεών του επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράκ. Και αυτό έρχεται μάλιστα σε συνέχεια ότι λίγες μέρες πριν είχε συναντηθεί ο Ιρακινός Πρωθυπουργός καινούριος
1: με τον Τραμπ.
0: Με τον Τραμπ, ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Θα αναρωτηθεί γιατί η Σαουδική Αραβία, διότι η Σαουδική Αραβία κατηγορεί μέλη οργανώσεις, αυτή πολιτοφυλακή που σας είπα που έχει δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης, αποτελείται από διάφορες, θα λέμε, οργανώσεις, παραστρατιωτικές οργανώσεις. Εντάξει, τυπικά αυτό δεν υφίσταται πλέον, αλλά στην πράξη ναι, είναι μια συσσωμάτωση θα λέγαμε, και κατηγορεί ότι κάποιες ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, είναι συμμαχικές προς το Ιράν, εξαπέλυσαν τις προηγούμενες μέρες επιθέσεις σε πετρελαϊκές ενεργειακές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι Χούθοι κατά τη Σαουδική Αραβία, αλλά και οι Ιρακινές και ομάδες, οι οποίες ονομάζονται ας πούμε σχηματικά η Ισλαμική Αντίσταση του Ιράκ.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε μια κλιμάκωση τώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ, εντάξει, ως ήθιστη, είπε ότι θα απαντήσει σκληρά, εντάξει, το συνηθίζει αυτό άλλωστε, αλλά αυτό δεν αναιρεί τα δεδομένα επί του πεδίου, τα οποία δεδομένα επί του πεδίου είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκλωβιστεί. Έχουν εγκλωβιστεί καθότι δεν μπορούν να επιτύχουν τους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς τους. Πολιτικοί αντικειμενικοί σκοποί τους, να υπενθυμίσω, έχουν αλλάξει, δηλαδή, αλλά έχουν, θα λέγαμε, ανακοινωθεί, αν βάζαμε αθρηστικά, είναι η αλλαγή καθεστώτος. Το είπε ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ στην αρχή, αν θυμόσαστε καλά, στον πόλεμο του Ραμαντάν, του Ραμαζανίου. Μετά βέβαια όσο έβλεπαν ότι αυτό προφανώς δεν θα γίνει, άρχισαν να αλλάζουν, να λένε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ότι θα δημιουργούσε ένα πυρηνικό αρμαγεδόνα στην περιοχή, ούτε αυτό προκύπτει. Μετά είπαν για το βαλιστικό πρόγραμμα, το πυραυλικό βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Μετά είπαν για να ανοίξουν τα στενά Χορμούζ, το οποίο είναι ένα καινούριο ζήτημα, δεν υπήρχε προηγουμένως, το οποίο ούτε αυτό κατόρθωσε να κάνει η διοίκηση Τραμπ. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν το έχει κατορθώσει αυτό. Και αυτό διότι υποτιμήθηκε.

0: και οι Ιρανικές δυνατότητες. Το Ιράν απέδειξε πλέον ότι δεν είναι ένας απλός δρόν, είναι μια περιφερειακή δύναμη στην περιοχή και απέδειξε μια ανθεκτικότητα αξιοσημείωτη και πλέον ναι, και το Ιράν έχει, προφανώς έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα σε επίπεδο επίγειων, επίγειες, έτσι, διότι το Ιράν δεν έχει τις στρατηγικές του εγκαταστάσεις, την πλειοψηφία τους τέλος πάντων σε επίγειες τοποθεσίες, τους έχει σε υπόγειες τοποθεσίες, αλλά ναι, πράγματι έχει δεχτεί σε επίγειους στόχους σοβαρές ζημιές και φυσικά όχι μόνο σε στρατιωτικούς στόχους, σε πολιτικές υποδομές, σε γέφυρες, σε εργοστάσια που δεν έχουν καμία σχέση, λέγαμε, με τον πόλεμο, σε φαρμακοβιομηχανίες, το οποίο φυσικά καταλαβαίνει νομίζω οποιοδήποτε ποια είναι η στόχευση. Η στόχευση δεν είναι το σύστημα, είναι ο λαός του Ιράν. Όταν στοχεύονται φαρμακοβιομηχανίες και δει φάρμακα κατά του καρκίνου, όταν τη στιγμή που το Ιράν έχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη δυσκολία στην εισαγωγή φαρμάκων, ένεκα του καθεστώτος των κυρώσεων, το οποίο ναι μεν τυπικά δεν αγγίζει τα φάρμακα, αλλά πολλές εταιρείες δεν μπορούν να διενεργήσουν τις συναλλαγές στο Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα ή φοβούνται μην υποπέσουν
1: στις κυρώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Κώστα, και εγώ θα προσθέσω μια δική μου ερώτηση σε αυτό. Λέει, θα συμφωνήσουν οι Ιρανοί σε ένα νέο μνημόνιο αν δεν τους δοθούν, δεδομένου, πριν ολοκληρώσω την ερώτηση, οι Αμερικανοί έχουν αυτή την αλληλοδιέ, τη συμπεριφορά, την επαναλαμβανόμενη, δηλαδή χτυπάμε, πάμε για μνημόνιο, ξαναχτυπάμε, το παραβιάζουμε το μνημόνιο, ξαναχτυπάμε, πάμε για άλλο μνημόνιο. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι αυτό το pattern μπορεί να το συνεχίσουν και στο μέλλον. Είναι μια εκδοχή αυτή. Εάν πάνε σε ένα νέο μνημόνιο, δεν είναι φυσικό, όπως κάνουν ήδη μέχρι τώρα οι Ιρανοί, να ζητάνε κάθε φορά και περισσότερο? Λέει ο φίλος μας δηλαδή εδώ, αν θα συμφωνήσουν οι Ιρανοί σε νέο μνημόνιο αν δεν τους δοθούν πίσω όλα τα κλεμμένα κεφάλαια? Έχουν το πάνω χέρι τώρα, πρέπει να πιέσουν. Και όχι μόνο σε αυτό, υποθέτω, κύριε Λεκάκη, τι λέτε εσείς?
0: Κοιτάξτε, το προηγούμενο, το μνημόνιο αυτό, το οποίο βέβαια δεν εφαρμόστηκε, αν το διαβάσουμε παράγραφο προς παράγραφο, ήταν φυσικά, ικανοποιούσε τα περισσότερα αιτήματα των Ιρανών.
1: Σωστά.
0: Και όχι μόνο αιτήματα των Ιρανών, καινούργια θέματα που έχει βάλει στο τραπέζι το Ιράν. Και φυσικά δεν υπήρχε καμία μνήμα για το πυραυλικό του πρόγραμμα. Όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, το έθετε ως τελευταίο σημείο συζήτηση, εφόσον εκπληρώνονταν προϋποθέσεις, οι οποίες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση στο πυρηνικό ζήτημα ήταν να υπάρξει ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων από τις ΗΠΑ, το οποίο βέβαια δεν συνέβη ποτέ, το να ανασταλούν οι κυρώσεις στις Ιρανικές εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων και φυσικού αερίου, το οποίο συνέβη για πολύ λίγες μέρες. Δεν βλέπω να έδωσε σε αυτό το μνημόνιο, τουλάχιστον το οποίο βέβαια δεν εφαρμόστηκε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχει αξία να το λέμε, αλλά επί χάρτου είδαμε ότι ικανοποιήθηκαν περισσότερα αιτήματα, ιδίως του Ιράν, τα οποία δεν ήταν διατεθειμένα να συζητήσει ούτε η κυβέρνηση Biden, ούτε η κυβέρνηση Ομπάμα.
1: Σαφές, κύριε, βεβαίως.
0: Το ζήτημα είναι φυσικά, ναι, πολύ ορθά ελέγχθη, ότι ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατοδοκούν, αυτό κάνουν το πρόβλημα, μιλάνε για συνομιλίες, χτυπούν παράλληλα για να εξαναγκάσουν το Ιράν σε υποχωρήσεις κτλ. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, αλλά αυτές οι μικρές ανάπαυλες, τις οποίες ενδεχομένως, ναι, οι Ιρανοί δεν έχουν αυταπάτες για τη διοίκηση Τραμπ, νομίζω η Ιρανική ηγεσία είναι πεπισμένη ότι τα επόμενα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια ή 2 χρόνια που υπολείπονται, περίπου 2,5 χρόνια που υπολείπονται για να λήξει η προεδρία Τραμπ, θα είναι δύσκολη. Δεν μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία βιώσιμη με μια διοίκηση η οποία έχει δείξει ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Δεν νομίζω να έχουν τέτοιες αυταπάτες. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν αυτές τις ανάπαυλες για να ανασυντάξουν, να αναπληρώσουν το οπλοστάσιο τους, το οποίο βέβαια δεν είναι εύκολη υπόθεση.
1: Θέλει χρόνια.
0: Θέλει χρόνια, διότι η αναχαιτιστική πύραυλη των συστημάτων αεράμινας Fed και Patriot ακριβώς χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο να κατασκευαστούν.
1: 400 το χρόνο κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, και υποτίθεται τους αυξήσουν σε 1000, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
0: Και πολλούς λέτε, νομίζω.
1: Και πολλούς λέτε.
0: Σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies, είναι ένα μια πολύ γνωστή δεξαμενή σκέψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία, αντιλώντας και από πηγές οι οποίες φαίνονται να συμπίπτουν με πηγές από το Υπουργείο Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτείων, αναφέρθηκε, έβγαλε κάποια στατιστικά στοιχεία για τους αναχαιτιστικούς πυράβλους των Ηνωμένων Πολιτείων και λέει ότι έως τις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν την έναρξη του πολέμου του Ραμαζανίου, υπολογίζονταν ότι στο οπλοστάσιο των Ηνωμένων Πολιτείων είχαν απόθεμα σε αναχαιτιστικούς πυράβλους του συστήματος Patriot γύρω στους 2.330 και σήμερα, δηλαδή 27 Ιουλίου που βγάλανε την εκτίμησή τους, υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει 759 έως 827.
1: Έχουν ξοδευτεί στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και τα λοιπά, έτσι.
0: Κυρίως έχουν ξοδευτεί στον πόλεμο με το Ιράν.
1: Στον πόλεμο με το Ιράν.
0: Και έχουν απομείνει από 2.330, υπολογίζουν, έχουν απομείνει 759-827. Αυτό το απόθεμα όμως των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι μόνο για το θέατρο της Δυτικής Ασίας. Προφανώς είναι και το απόθεμα που έχουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι στην Ανατολική Ασία.
1: Για όλο τον πλανήτη, βέβαια.
0: Στο Ταϊβάν, στην Ταϊβάν, π.χ. Αντίστοιχα, η αναχαιτιστική πυραυλή αναφέρει ΘΑΤ, η οποία είναι λιγότερη. Υπολόγιζε ότι έως τις 27 Φεβρουαρίου ήταν γύρω στους 452 και έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου. Σήμερα, υπολογίζοντας ότι έχουν απομείνει μόνο 234 έως 278.
1: Δεν κάνεις πόλεμο με αυτά τώρα. Κύριε Λεκάκη, επειδή ο χρόνος σας είναι...
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο αυτό κιόλας, που φαίνεται κιόλας ότι τις τελευταίες... αυτό τον μήνα όπου υπήρξε μία αναζωπήρωση από τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε οποίες απάντησε το Ιράν, βλέπουμε ότι το Ιράν είχε αυξημένη αποτελεσματικότητα στα πλήγματά του και ακρίβεια αλλά και καταστροφικότητα στις αμερικανικές βάσεις.
1: Το αποδίδουν σε ρωσική και κινέζικη παρέμβαση στην κατεύθυνση και στο δίνουν τις συντεταγμένες.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τέτοιες διαβαθμισμένες πληροφορίες, αλλά έχω παρατηρήσει μία τάση. Και μία τάση στα αμερικανικά και στα δυτικά μέσα εν γέννη. Όποτε το Ιράν επιτυγχάνει σφοδρά πλήγματα, πάντα ψάχνουν κάποιος άλλος κρύβεται από πίσω. Έχω λίγο μία επιφύλαξη. Ναι, προφανώς μπορεί. Δεν το έχει κρύψει η Κίνα, ιδιωτικές εταιρείες κινέζικες, ιδιωτικές σε εισαγωγικά. Έτσι. Πάντα εισαγωγικά ιδιωτικές.
1: Ευεργείται, ελέγχεται βεβαίως.
0: Ακριβώς, δημοσιοποιούν εικόνες ακριβίας, δημοσιοποιούσαν φέτος από αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στην περιοχή, ο οποίος φυσικά ήταν προσβάσιμος για όλους. Και αν αυτές ήταν προσβάσιμες, φανταστείτε τι περισσότερες εικόνες είναι για τους Ιρανούς προφανώς. Αλλά και το Ιράν έχει δικούς του στρατιωτικούς δορυφόρους. Και όσον αφορά και τους πυράβλους, έχει μια εγχώρια βιομηχανία και έχει αποδείξει ότι είναι μια ιδιαίτερως εξελιγμένη εγχώρια βιομηχανία. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, διότι προφανώς έχουν υποστεί μια ταπείνωση μέχρι στιγμής, ιστορική θα λέγαμε, και από την άλλη δεν μπορεί με βάση τα δεδομένα και εν όψη και επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, δεν μπορεί να πάει σε έναν γενικευμένο πόλεμο πάλι η Ουάσιγκτον, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι να γίνουν εκλογές. Αυτό λέει η λογική. και από την άλλη δεν μπορεί να επιτύχει αυτά που θέλει. Και βλέπουμε αυτές τις κάθε τόσο κτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στα νότια παράλια του Ιράν, κυρίως εκεί εστίασαν, αλλά όχι μόνο εκεί, αλλά κυρίως εκεί, οι οποίες φαίνεται ότι είχαν ως σκοπό να διαβρώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν στα νότια παράλια, να ασκούν έλεγχο στα στενά Χορμόζ. Αυτό δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει τη διέλευση, την κίνηση στα στενά Χορμόζ. Δεν έχουν κατορθώσει οι ΗΠΑ να επαναφέρουν την κίνηση στα προπολεμικά επίπεδα.
1: Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, έχω τουλάχιστον 3-4 ερωτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να σας τις θέσω. Καταρχάς, αν θέλετε να μας πείτε, επειδή το παρακολουθείτε, είμαι βέβαιος, έχετε, ποια είναι η κατάσταση στην Ιρανική κοινωνία, έχει αλλάξει κάτι στην Ιρανική κοινωνία, επιτείνεται η συσπήρωση γύρω από την κυβέρνηση, χαλαρώνει, είναι η ίδια, πώς το αισθάνεστε, πώς το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο τώρα να κάνουμε εκτιμήσεις, καθότι τώρα δεν είμαι εκεί. Η επικοινωνία δεν είναι τόσο εύκολη με το Ιράν, όχι γιατί δεν υπάρχει διαδίκτυο, δεν είναι τόσο... Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
1: Σωστά, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εντάξει, ο κόσμος είναι πιο επιφυλακτικός από το κινητό... Εντάξει, είναι και μια εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι υπήρξε μια συσπήρωση από τις επιθέσεις των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν, καθότι αντιλήφθηκε ακόμα και κόσμος που μπορεί να μην ήταν ενθουσιασμένος με την οικονομική κατάσταση, η οποία είναι δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αντιλήφθηκε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ελευθερωτές όταν χτυπούν πυρηνικές εγκαταστάσεις που μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες από την εκροή ραδιοενέργειας, πιθανής ραδιοενέργειας, χτυπήματα σε δεξαμενές πετρελαίου έξω από τη Τεχεράν που δημιούργησε μια περιβαλλοντική καταστροφή και αυτή τη μαύρη βροχή, να χτυπούν σχολεία, να σκοτώνονται 168 μαθητές στο σχολείο Μινάπ, στην περιοχή Μινάπ, μαθητές δημοτικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανίες, εργοστάσια να χάνουν άνθρωποι τη δουλειά τους, άμαχοι, ολόκληρες πολυκατοικίες. Πιστεύω ότι αντιλήφθηκαν ακόμα και άνθρωποι που ενδεχομένως να μην ήταν ενθουσιασμένοι, ότι αυτές οι δύο χώρες δεν έχουν καλές προθέσεις, δεν τους νοιάζει και πολύ η χώρα τους, ιδίως όταν ακούν τον Τραμπ να θέτει και ζητήματα διαμελισμού της χώρας, να λέει ότι θέλει να πάρει το πετρέλαιο της χώρας, νομίζω εντάξει. Και φυσικά το είδαμε βέβαια και στους δρόμους, όπου υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση στους δρόμους, κάθε μέρα να βγαίνει κόσμος και να διαδηλώνει. Φυσικά αυτό δεν είναι όλο το Ιράν, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλο το Ιράν ο κόσμος που βγήκε έξω, αλλά ήταν αναμφίλεκτα, ήταν μια πολύ μεγάλη παρουσία.
1: Όμως κύριε Ελικάκη, με συγχωρείτε, από ό,τι άκουγα...
0: Όπως και στην κηδεία του Χαμενέη.
1: Ακριβώς, αυτό πήγαν. Από ό,τι 40 εκατομμύρια στους δρόμους, από ό,τι έλεγε ο κύριος Βατικιώτης που ήταν εκεί.
0: Ήταν πολύ μεγάλη παρουσία αυτή του κόσμου. Περνάει πολλά μηνύματα. Ναι, πράγματι. Ήταν, θα λέγαμε, άνευ προηγουμένου.
1: Είναι μια ένδειξη συσπήρωσης, θα έλεγε κανείς, έτσι,
0: καθαρά. Περισσότερος κόσμος από το θάνατο του Χομενή, του Βέβαια. Ιδρυτικού πατέρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ναι.
1: Αν θέλατε να μας λέγατε δύο πράγματα για το... ο περίφημος άξονας της αντίστασης. Αν οικοδομείτε εκ νέου... θέλω να πω, μιλήσαμε για τους κατά ήπιες μπολά του Ιράκ, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος κύριε Ελεκάκη, δεν σας διέκοψε, είναι πάρα από 150.000-200.000 μαχητές, ή κάνω λάθος?
0: Νομίζω ίσως συνολικά εννοείται, ναι. Οι πολιτοφυλακές που είναι φίλιες προς το Ιράκ,
1: ναι,
0: αλλά,
1: ναι.
0: Αλλά η συγκεκριμένη που λέτε είναι από τις πιο ισχυρές, είναι πολύ ισχυρές. Από τις πιο ισχυρές και έχουν και πολιτικά κόμματα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος λέει αυτές οι πολιτοφυλακές λειτουργούν κράτος εν κράτη και δεν έχουν καμία αγίωση, κανένα εκτόπισμα Στην Ιρακινή κοινωνία αυτό θα ήταν εσφαλμένο. Συγκεντρώνουμε τα κόμματά τους, τα οποία έχουν τώρα μια κυβέρνηση συνασπισμού, συγκεντρώνουν πολύ σημαντικό ποσοστό. Τα κόμματα, τα κομματικές πτέρυγες αυτών των σιητικών πολιτοφυλακών. Είναι ένας καθοριστικός βραχίωνας της τρέχουσας Ιρακινής κυβέρνησης.
1: Ναι,
0: η οποία πιέζεται ασφυκτικά αυτή τη στιγμή η Ιρακινή κυβέρνηση, πιέζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συντρίψουν τον άξονα της αντίστασης, θέλουν να αφοπλιστούν αυτές οι πολιτοφυλακές και συγκεκριμένα κιόλας και η επίσημη υπόσταση δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης, εκβιάζοντας το Ιράκ μέσω των πετρελαϊκών εσόδων, διότι όπως γνωρίζετε ως επακόλουθο της αμερικανικής εισβολής το 2003 στο Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάγκασαν το Ιράκ να λαμβάνει τις εισπράξεις από τις πωλήσεις πετρελαίου σε αμερικανικούς λογαριασμούς σε αμερικανικές τράπεζες.
1: Και ελέγχει έτσι τη βεβαίως.
0: Και ελέγχει και μάλιστα απειλούσε το προηγούμενο διάστημα στην επιλογή Φερρυππίν του Ιρακινού Πρωθυπουργού. Δεν ήθελε τον Νούρι Αλ-Μαλίκι να εκλεγεί ξανά πρωθυπουργός, συγγνώμη, του Ιράκ, και εκβίαζε ότι δεν θα απελευθερώσει αυτά τα χρήματα του Ιράκ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το Ιράκ. Το Ιράκ είναι ένα κράτος ρεντιέρης που λέμε, rentier state, εξαρτάται συντριπτικά από τα πετρελαϊκά έσοδα το Ιράκ, εν αντιθέσει με το Ιράν, το οποίο έχει μια πιο διαφοροποιημένη οικονομία, έχει βιομηχανία κτλ.
1: Ποια είναι η πολιτική σχετισμή στο Ιράκ, πώς είναι φιλοϊρανική ή φιλοδυτική, σουνιτική ή οτιδήποτε?
0: Κοιτάξτε, οι κυρίαρχο πολιτικό ρόλο έχουν τα σιητικά κόμματα, καθότι εκπροσωπούν και την πλειοψηφία του Ιρακινού πληθυσμού. Στην τρέχουσα κυβέρνηση τρέχουν Ιρακινός πρωθυπουργός, ο οποίος είναι μια, θα λέγαμε, επιλογή συμβιβασμού. Σας είπα προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκβίασαν και κατάφεραν να μην εκλεγεί ο Μαλικί πρωθυπουργός και εν ολίκης επέβαλαν τον σημερινό πρωθυπουργό του Ιράκ, βέβαια και με τη συγκατάθεση του Ιράν. Υπήρξε δηλαδή ένα συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν ήταν προφανώς η ενδεδειγμένη επιλογή του Ιράν ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Υπάρχει ένας, προσπαθεί η κάστοτε Ιρακινή κυβέρνηση να σκηνοβατεί ανάμεσα στις πιέσεις και από τις δύο πλευρές. Προφανώς βέβαια ο λαός, ο Ιρακινός, είναι πιο κοντά στο Ιράν από ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν αυτούς τους εκβιασμούς της πίεσης με το ζήτημα των εσόδων του πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Βέβαια βλέπουμε ότι το Ιράκ κάνει και κάποιες συμφωνίες. Είδαμε τώρα τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός του Ιράκ με τον Ερντογάν, όπου υπέγραψαν συμφωνίες ενεργειακές, οικονομικές. Η Τουρκία είχαν υπογράψει τα προηγούμενα χρόνια με το Ιράκ να δημιουργηθεί ένας εμπορικός διάδρομος, ο λεγόμενος δρόμος της ανάπτυξης, ο οποίος ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στεναχωρμός, κάτι που δεν συμφέρει το Ιράν. Δηλαδή από το λιμάνι ΦΑΟ που βρίσκεται στο Ιράκ να συνδέεται με σιδηροδρομικό δίκτυο και αυτοκινητόδρομους μέχρι τη Τουρκία, ώστε να μπορεί να γίνεται εμπόριο. Αυτό το Ιράν δεν το θέλει και οι σύμμαχοί του στο Ιράκ προσπαθούν αυτό να το θα λέγαμε δολιχοδρομήσουν.
1: Αν θέλετε, πέστε μας λίγο και γιατί γίνεται στο Λίβανο, το άλλο, και στη Χεσμπολά, η άλλη πλευρά του άξονα της αντίστασης. Υποτίθεται ότι περνάνε δύσκολες μέρες οι Ισραηλοί εκεί. Διάβαζα τις προάλλες την περασμένη εβδομάδα ότι το 1/3 της ταξιαρχίας Γκολάνη, η οποία είναι η πιο επίλεκτη ταξιαρχία των Ισραηλινών, έχει χάσει το 1/3 των αξιόμαχων ανδρών της. Έχετε κάποια γνώση για τα θέματα αυτά?
0: Γνωρίζω ότι υπάρχουν σημαντικές απώλειες για το Ισραήλ, διότι με τις χερσαίες δυνάμεις του μπαίνει σε ένα, θα λέγαμε, πολεμικό θέατρο που ευνοεί τη Hezbollah. Είναι ορεινό
1: το
0: θέατρο επιχειρήσεων. Η Hezbollah γνωρίζει την περιοχή πολύ καλά, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έρχονται οι Ισραηλινές δυνάμεις, προσεγγίζουν τις δυνάμεις αντίστασης και έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες, και ιδίως από τα drones, τα FPV. Δεν έχουν κατορθώσει ακόμα οι Ισραηλινοί να επιτύχουν τους σκοπούς τους στο Λίβανο. Παρόλο που η Hezbollah έχει όχι μόνο να αντιμετωπίσει τον Ισβολέα, αλλά έχει να κάνει και με
1: η δοσυλλογή κυβέρνηση του ΑΟΥΝ.
0: Ακριβώς, μια δοτή κυβέρνηση. Έτσι. Να υπενθυμίσω, θα πει κάποιος, α, είναι η κυβέρνηση του Λιβάνου. Πώς είναι η κυβέρνηση του Λιβάνου? Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι ως εξής. Εκλέγεται από τη Βουλή, ήταν καινή για πολύ καιρό θέση, διότι δεν υπήρχε ο αναγκαίος συμβιβασμός στη Βουλή. Ο ξένος παράγοντας πάλι, δηλαδή συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Σαουδική Αραβία, εκβίαζαν το Λίβανο, ο οποίος υφίσταται μια οικονομική κρίση, ότι δεν θα λάβει δάνεια από την Παγκόσμια Τράπεζα αν δεν εκλέξει τον δικό τους άνθρωπο. Καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή αυτός ο εκβιασμός έπιασε τόπο. Ανέχθηκε η Hezbollah με τους βουλευτές της και το κίνημα Αμάλ, το έτερος ηττικό κόμμα.
1: Ο πρόγονος της Hezbollah, έτσι.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Είναι η μήτρα, θα λέγαμε, ναι, και αποσπάστηκαν. Και εκλέχθηκε αυτός ο πρόεδρος, επιλέχθηκε από τη Βουλή, ο οποίος επέλεξε έναν πρωθυπουργό μη κοινοβουλευτικό. Και οι οποίοι ασκούν μια πολιτική η οποία θα λέγαμε είναι πάνω ποταμών, αν τη σκεφτόταν κάποιος, για τη δικιά του χώρα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η χώρα μας δέχεται εισβολή, έχει μια κατοχική δύναμη και η κυβέρνηση κάνει μια συμφωνία με την κατοχική δύναμη, που όχι μόνο είναι κατοχική δύναμη, εξαπολύει και επιθέσεις κατά των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όχι μόνο κατά της δυνάμεις αντίστασης, η οποία υποτίθεται δεν αναγνωρίζει την κατοχική δύναμη, αλλά συνάπτει συμφωνία μαζί της. Και όχι μόνο συνάπτει συμφωνία μαζί της, αναγνωρίζει την κατοχή της και τη συνδέει έως ότου φοπλιστεί η μόνη δύναμη που ασκεί αντίσταση κατά του εισβολέα. Αυτό σας φαίνεται λογικό?
1: Θυμίζει Τσολάκογλου, τι να σας πω.
0: Ακριβώς, δηλαδή, ειδικά μια κατοχική δύναμη, η οποία έχει αποδείξει ότι δεν τήρει τις συμφωνίες της, τις κάνει, τις εφαρμόζει όσο τη βολεύουν και να συμφωνεί, λες και η άλλη πλευρά διαπραγματεύει καλή πίστη, δηλαδή άπαξ και αφοπλιστεί η μόνη δύναμη που ασκεί αντίσταση στον εισβολέα, ότι μετά από την καλή τους θέληση και από την τιμιότητά τους θα αποχωρήσουν από τα κατοχόμενα εδάφη. Και σύν αυτό, οι δύο χώρες, πέρα το ότι δεν έχουν ορίσει τα σύνορά τους, κατέχει και άλλα εδάφη τα οποία κατέχει ούτως ή άλλως. Δηλαδή πριν την έναρξη του νέου πολέμου του 2023 και ύστερα, δηλαδή οι φάρμες ΣΕΠΑ, τις οποίες κατέχει παρανόμως το Ισραήλ. Mm. Και παρόλα αυτά, η κυβέρνηση αυτή, η δοτή κυβέρνηση του Λιβάνου, συνάπτει
1: συμφωνία.
0: Μια συμφωνία. Και μάλιστα η Hezbollah, λένε για τη Hezbollah. Η Hezbollah είναι το μεγαλύτερο κόμμα σε ψήφους στο Λίβανο. Mm. Είναι το μεγαλύτερο κόμμα σε ψήφους σταθερά στο Λίβανο. Και μαζί με τους συμμάχους του σχηματίζει μια πλειοψηφία. Όχι απόλυτη πλειοψηφία, αλλά μια πλειοψηφία. Γιατί τη Hezbollah δεν τη στηρίζει μόνο η σιητική κοινότητα του Λιβάνου, το οποίο το έχω ακούσει πολλές φορές να λέει, το οποίο είναι εξαιρετικά εσφαλμένο. Mm. Του στηρίζει ένα σημαντικό τμήμα της χριστιανικής κοινότητας. Του στηρίζει ένα κομμάτι της σουνιτικής κοινότητας. Αλλά το πολιτικό σύστημα του Λιβάνου, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ένα σύστημα το οποίο είναι εξαιρετικά, θα λέγαμε, μη δημοκρατικό, εξαιρετικά μη λειτουργικό, εξαιρετικά θα λέγαμε που είναι, θα λέγαμε, είναι πολύ εις βάρος της πλειοψηφίας πλειοψηφία των Σίτων, γιατί η μεγαλύτερη κοινότητα της χώρας είναι οι Σιίτες, η μεγαλύτερη και από τους Σουνίτες και από τους Χριστιανούς. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε μια απογραφή της δεκαετίας του 30. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία απογραφή, προφανώς γιατί δεν συμφέρει τους Χριστιανούς και δεν συμφέρει τους Σουνίτες. Και έχει επιβληθεί αυτό το σύστημα κακέκτυπο, το οποίο αν υπήρχε ένα σύστημα πιο αντιπροσωπευτικό, η Χεζμπολά θα σχημάτιζε κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Αλλά δεν μπορεί, έχει ένα όριο στις έδρες που λαμβάνει, παρότι αυξάνει από εκλογές σε εκλογές τους ψήφους της.
1: Είναι το σύστημα τέτοιο, έτσι.
0: Ναι, είναι, με βάση, είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στο θρησκευτικό δό.
1: Έτσι.
0: Αλλά όχι, και αυτό είναι απαράδεκτο, διότι επιτείνει το σεχταρισμό στη λιβανική κοινωνία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά επίσης στηρίζεται σε πραγματικότητες που δεν υπάρχουν στον πληθυσμό, σε μια απογραφή της δεκαετίας του 30.
1: Επειδή πρέπει να πλησιάσουμε προς το τέλος, να κάνω μια ερώτηση, να ενώσω σε δύο μια ερώτηση από τους φίλους μας, και μετά να μας κάνετε και μια πρόβλεψη για τις εξελίξεις στην περιοχή. Λένε εδώ πέρα δύο φίλοι, σας ανησυχεί, ή μάλλον ανησυχεί το Ιράν, η πυρηνική συνεργασία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, που βέβαια δεν φαίνεται να προχωράει τόσο απλά και τόσο εύκολα, γιατί ζητάνε πολλά οι Αμερικανοί από τους Σαουδάραβες να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ πρώτα, αλλά το κρατάμε αυτό. Και το δεύτερο, λέει η κυρία από κάτω, κάποιος κύριος, κυρία, δεν ξέρω, κύριε Λεκάκη, δεν σκέφτεται το Ιράν ότι μπορεί να χτυπήσουν με πυρηνικά?
0: Ξεκινήσουμε την πρώτη. Ναι, είναι κάτι που ανησυχεί το Ιράν αυτό. Βέβαια, ακριβώς αυτό που είπατε, έχει θέσει μια προϋπόθεση, την οποία βέβαια την ανακοίνωσε εκ των υστέρων. Λες και άλλαξε άποψη ο Τραμπ, είναι του χαρακτήρα του αυτό. Δεν ξέρουμε αν όντως άλλαξε άποψη, ήταν από την αρχή αυτός ο όρος να αναγνωρίσει το Ισραήλ και να ενσωματωθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, το οποίο δεν είναι εύκολο για τη Σαουδική Αραβία στην παρούσα συγκυρία. Ναι, αλλά είναι κάτι που θα οδηγήσει στην πυρηνικοποίηση της Μέσης Ανατολής, συγγνώμη, της Δυτικής Ασίας, προκρίνω τον όρο Δυτική Ασία.
1: Είναι πιο ορθός, σωστό.
0: Μέση Ανατολή είναι ένας όρος δυτικοκεντρικός, προήλθε από τους Βρετανούς, για εκείνους από τη δικιά τους σκοπιά.
1: Ιδωμένη περιοχή, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Θα δημιουργεί ζητήματα, διότι πολλές άλλες χώρες θα πούν γιατί να μην προστρέξουν και εκείνες σε ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι η συμφωνία, η οποία δεν έχει γίνει, μιλάει για ένα πυρηνικό πρόγραμμα, για όχι προφανώς για πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, αλλά για ένα πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Βέβαια, αυτό που αντιλαμβάνεστε, το να πάει κανείς από εκεί στο άλλο βήμα δεν είναι και εύκολο να ελεγχθεί ή να αποτραπεί. Ναι, το Ιράν το βλέπει, δεν το βλέπει αυτό θετικά, καθώς φαίνεται, και φυσικά φαίνεται για άλλη μια φορά, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επιτρέπεται, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι στο Ιράν. Να έχει ένα πρόγραμμα πυρηνικό. Αυτό φυσικά ενδυναμώνει στο εσωτερικό του Ιράν εκείνους που επιθυμούν πυρηνικά όπλα στο Ιράν για λόγους αποτροπής. Είναι και κάτι που και σε επίπεδο κοινής γνώμης είναι πολύ έντονο, να το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα ως μέσο προστασίας, το οποίο έγινε πασιφανές ιδίως μετά τον πόλεμο.
1: Επιβάλλεται πλέον, κύριε Λεκάκη, επιβάλλεται.
0: Ναι, γιατί η συζήτηση λέει ότι αν είχε το Ιράν την πυρηνική αποτροπή, δεν θα τολμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να δολοφονήσουν την ηγεσία των Ιρανών.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Όχι ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν πλήγματα στοχευμένα, αλλά δεν θα τολμούσαν να πλήξουν την ηγεσία της χώρας. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, να δεχτεί το Ιράν πλήγμα με πυρηνικά.
1: Γιατί, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Λεκάκη, τρεις εκδοχές υπάρχουν. Ή κάνουν νέα συμφωνία που θα είναι επαχθέστατη για τους Αμερικανούς, δεν θα το δεχτούν εύκολα και θα την καταστρατηγήσουν. Δεύτερον, να συνεχίσουν εντονότερους βομβαρδισμούς, αλλά αυτό δεν βγάζει πουθενά από ό,τι φαίνεται. Και τρίτον, να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Υπάρχει άλλη εκδοχή?
0: το να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά, γιατί να το κάνουν όμως αυτοί, γιατί δεν μπορούν να καθυποτάξουν το Ιράν,
1: ακριβώς,
0: εννοείται. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: αντίστοιχα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόνη χώρα σημειώνω που έχει χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, στην ιστορία της ανθρωπότητας, κατά ανθρώπων, γιατί πυρηνικές δοκιμές έχουν γίνει, αλλά κατά ανθρώπων, ένας λόγος που λέγαμε είναι ότι για να καθυποτάξουν την Ιαπωνία, διότι δεν συνθηκολογούσε, έδειχνε αντίσταση μέχρι τη τελευταία στιγμή, για να το επισπεύσουν και να τους επιβάλλουν μια συνθηκολόγηση ανεφόρα. Αυτό λένε οι Αμερικανοί, τέλος πάντων. Για να την δικαιολογήσουν, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν θα το βλέπα πιθανό, διότι τα πυρηνικά, η θεωρία λέει ότι προβλέποντας το έσχατο μέσω αποτροπής, δηλαδή αν υπάρξει κίνδυνος για την ίδια την επιβίωση του κράτους, όχι για επιθετικούς σκοπούς, αλλά θα μου πει κάποιος ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεφύγει από τη λογική. Έχουμε ξεφύγει από την λογική διότι έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος φαίνεται ότι θέτει τα Ισραηλινά συμφέροντα πρώτα από τα Αμερικανικά της χώρας του. Δεν το βλέπω όμως πιθανό. Δεν το βλέπω αυτό πιθανό να γίνει χρήση πυρηνικών. Αυτό που βλέπω πιθανό είναι ότι το υπόλοιπο της θητείας Τραμπ το Ιράν θα είναι δύσκολο χρονικό διάστημα για το Ιράν. Δεν νομίζω αυτή η διοίκηση των ΗΠΑ να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, καθότι φαίνεται ότι στο τέλος της ημέρας κάνει αυτό που επιθυμεί το Ισραήλ. Δηλαδή είδαμε ότι υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο δυσαρέστησε το Ισραήλ, καθότι οι όροι ήταν εξαιρετικά υποφελείς για το Ιράν. Είδαμε ότι πολύ σύντομα, ειδικά ο όρος που αφορούσε το Ισραήλ, δηλαδή την αποχώρηση από το Λίβανο, η παράγραφος έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακυρεότητα του Λιβάνου, που σημαίνει ουσιαστικά να μην είναι πλέον κατεχόμενο ένα σημαντικό μέρος της χώρας, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το Ιράν θα προσπαθήσει και νομίζω πλέον έχει αποφασίσει ότι τα στενά Χορμόζ, το οποίο είναι κάτι που δημιουργήθηκε καινούριο, είναι μια σημαντική μόχλευση που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Δεν θα την ανταλλάξει αυτή τη μόχλευση για μικρά ανταλλάγματα. Και το είδαμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε πίσω στον έλεγχο των στενών Χορμόζ για χάρη του μνημονίου.
1: Ναι.
0: Το μνημόνιο έλεγε ότι αναλάμβανε ότι δεν θα, όσο για τις πρώτες 60 μέρες αν δεν κάνω λάθος, δεν θα χρέωνε τέλη διέλευσης, αλλά μετά θα μπορούσε να το κάνει, και ότι θα αναλάμβανε, αυτός είναι ο όρος κλειδί, θα αναλάμβανε τους διακανονισμούς για τα στενά Χορμόζ. Το Ιράν αμέσως ερμήνευσε ότι η κυκλοφορία πρέπει να γίνει με βάση τις οδηγίες που δίνει εκείνο, δηλαδή από το δικό του διάδρομο των στενών, από το δικό του διάδρομο στα στενά Χορμόζ και όχι από τον διάδρομο που προωθεί η Ουάσιγκτον, τον νότιο διάδρομο από το Ομάν. Βλέπουμε τώρα οποιοδήποτε δεξαμενόπλιο επιχειρεί να περάσει από τον νότιο διάδρομο από το Ομάν, δέχεται προειδοποιήσεις και αν δεν συμμορφώνεται, πλήττεται. Και δεν υπάρχει καμία κίνηση αυτή τη στιγμή σε αυτό το διάδρομο που προκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τελευταία πρόβλεψη για το μέλλον, κύριε Λεκάκη. Έχετε σκεφτεί κάτι, έχετε καταλήξει σε κάτι? Θα συνεχίζετε σαΐ αυτή η τρέλα? Κάθε ένα μήνα θα έχουμε αναβίωση των συγκρούσεων?
0: Κοιτάξτε, όπως είπα προηγουμένως, εάν δεν συμβεί κάτι, ένα σενάριο πιθανώς στις ενδιάμεσες εκλογές να χάσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου Τραμπ, δηλαδή και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου εάν χάσει και τα δύο σώματα θα προχωρήσουν, έτσι λένε ήδη, ότι θα προχωρήσουν να μειώσουν τις εξουσίες του Προέδρου Τραμπ στον διεξάγει πόλεμο και δει κατά του Ιράν, και ίσως και να προχωρήσουν και στην καθαίρεση του, διότι οι ΗΠΑ είναι πάρα πολύ πολλωμένες αυτή τη στιγμή, πολύ διχασμένες. Εάν κατορθώσει να επιβιώσει από αυτές τις εκλογές, δηλαδή να κρατήσει έστω ένα σώμα, δεν προβλέπω να αλλάξει κάτι ριζικά. Νομίζω ότι θα συνεχίσει αυτόν τον εκβιασμό, τα πλήγματα, πιστεύοντας ότι θα πιθαναγκάσει κατά αυτόν τον τρόπο το Ιράν να του δώσει αυτό που θέλει, αλλά δεν θα το πάρει, πιστεύω. Θεωρώ ότι δεν θα το πάρει, αν και δεν μου αρέσουν οι προβλέψεις. Μέχρι στιγμής αυτό έχει φανεί. Φυσικά και το Ιράν και οι ΗΠΑ, είναι μια υπερδύναμη στρατιωτικά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Διότι για να καταφέρει αυτό που θέλει στο Ιράν θα έπρεπε να δεσμεύσει τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις, τεράστιους πόρους για κάτι που δεν αφορά τα ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό βλέπω για το Ιράν, ότι θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Οικονομικά το Ιράν έχει δυσκολίες. Ο αποκλεισμός που έκαναν πριν το μνημόνιο οι ΗΠΑ, τον οποίο τον επανέφεραν πάλι, ήταν αποτελεσματικός, ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων. Το παραδέχθηκε ακόμα και ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι αρκετά ευθύς, το οποίο δεν συνηθίζεται στον Ιρανικό πολιτιστικό κώδικα το να είναι κάποιος ευθύς. Δεν θεωρείται ότι να είναι κάποιος ευθύς. Όμως ο Πεζεσκιάν είναι ευθύς άνθρωπος, είναι ειλικρινής και είπε ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν κατόρθωσαν να εξάγουν ούτε ένα βαρέλι πετρελαίου.
1: Γιατί δεν το συνεχίζουν αυτό, σε αυτό το μοτίβο?
0: Νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι επανέφεραν τον.
1: Το επανέφεραν, ναι, αποτελεσματικά μπορούν.
0: Αυτή τη φορά δεν έχουμε ακόμα εικόνα κατά πόσο αποτελεσματικός είναι. Βέβαια το Ιράν είπε ότι αυτή τη φορά δεν θα το ανεχθεί αυτό. Δεν θα το ανεχθεί αυτό.
1: Θα χτυπήσει πλοία.
0: Ότι... αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Ναι, αν θα χτυπήσει πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η συζήτηση. Τι εννοεί, ότι θα χτυπήσει την πηγή του αποκλεισμού. Δηλαδή τα αμερικανικά πλοία, τα οποία βέβαια είναι σε μία απόσταση. Ή όπως έχουν πει οι Ιρανοί αξιωματούχοι, θα διευρύνει το πεδίο, δηλαδή θα προκαλέσει ζημιά ευρύτερη στην περιοχή και στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να πιεστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό τους. Αυτό μένει να φανεί. Έχουν πει όμως ότι αυτή τη φορά οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν θα δεχτούν αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν είναι εύκολο βέβαια το Ιράν να αποκλειστεί, γιατί έχει μεγάλα χερσαία σύνορα.
1: Έχει την Κασπία.
0: Ακριβώς έχει την Κασπία θάλασσα, συνορεύει στα ανατολικά με το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, βορειοανατολικά με το Τουρκμενιστάν, με την Αρμενία, με το Αζερμπαϊτζάν, με το οποίο δεν έχει καλή σχέση, με την Τουρκία, με το οποίο έχει, θα λέγαμε, καχύποπτες και ανταγωνιστικές σχέσεις, με το Ιράκ, και φυσικά η Κασπία θάλασσα, έτσι, που έχει επικοινωνία και με τη Ρωσία. Μέσω του Πακιστάν έχει και επικοινωνία με την Κίνα, διαμέσου του Πακιστάν. Δεν είναι εύκολο να αποκλειστεί και παράλληλα ενώ έχει μεγάλα οικονομικά ζητήματα το Ιράν, διότι όπως είπα προηγουμένως έχει πληγεί και η βιομηχανία του Ιράν, το οποίο έγινε σκόπιμα για να επιτείνει την οικονομική κρίση. Πολλοί Ιρανοί έχουν χάσει αυτή τη στιγμή τη δουλειά τους, διότι έχουν καταστραφεί επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Το Ιράν όμως την ίδια στιγμή είναι μια χώρα, δεν είναι σαν τις αραβικές μοναρχίες του Περσικού κόλπου, οι οποίες είναι χώρες που εξαρτώνται πλήρως για τα τρόφιμα από εισαγωγές. Το Ιράν έχει πολύ μεγάλη επάρκεια στα τρόφιμα. Ναι. Παράγει, οι Ιρανοί λένε ότι παράγουν περίπου το 90% των αναγκών τους σε τρόφιμα. Και είναι αλήθεια σε μεγάλο βαθμό, δεν ξέρω αν το ποσοστό αυτό είναι λίγο φουσκωμένο, αλλά γνωρίζω ότι παράγουν σχεδόν τα πάντα. Και αυτό ήταν μια πολιτική στοχευμένη του Αλί Χαμενεϊ, του δολοφονηθέντος ηγέτη του Ιράν, ο οποίος έλεγε ότι το Ιράν πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν αυτάρκες, να έχει αυτάρκεια τόσο στα τρόφιμα και όσο τεχνολογική και στην πολεμική βιομηχανία, το οποίο βλέπουμε βέβαια ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα, γιατί βλέπω κι εγώ ένα σχόλιο, η σκληροπυρηνική εντός του Ιράν, πώς τώρα ακούγονται πιο έντονα. Κοιτάξτε, το σκληροπυρηνική σαν όρους, σκληροπυρηνική το λένε για τα αμερικανικά μέσα, τα ευρωπαϊκά μέσα. Τι σημαίνει σκληροπυρηνικός ακριβώς? Είναι ρητορικό το ερώτημα. Σκληροπυρηνικός σημαίνει αυτός που δεν θέλει τις συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τον επιτιθέμενο. Θα λέγαμε ότι είναι η πιο ανυποχώρητη στα εθνικά θέματα αυτή η πτέρυγα. Βέβαια, αυτή η πτέρυγα, η οποία έχει ως κέντρο, θα λέγαμε, τον Τζαλιλί, ο οποίος είναι ένας πολιτικός και είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, δεν πλειοψηφεί στις δομές εξουσίας του Ιράν αυτή τη στιγμή. Δεν πλειοψηφεί στο Ανώτατο Συμβουλίο Εθνικής Ασφαλείας, που είναι το κορυφαίο όργανο του Ιράν. Αυτή η ομάδα, όμως ουσιαστικά λέει ότι δεν επιθυμούν συνθηκολόγηση και δεν επιθυμούν στην παρούσα συγκυρία διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Αυτό λέει αυτή η ομάδα.
1: Ενδεχομένως να έχουν πιο πολύ δίκιο από όλους αυτοί, κύριε, γιατί τώρα είναι ευκαιρία τους.
0: Δεν είναι ότι είναι άφρονες, ότι είναι αυτοκτονικοί στις πεπιθήσεις τους. Ακολουθούν μια ανυποχώρητη στάση στα εθνικά θέματα. Αυτό σημαίνει αυτό που λένε σκληροπυρηνική. Ένα άλλο που λένε στη Δύση πολύ συχνά, η σκληροπυρηνική φρουρή της Επανάστασης. Θα δείξω πώς αυτοί οι όροι είναι από τον δυτικό αμερικανικό παραμορφωτικό φακό. Ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, εν αντιθέσει με αυτόν την ομάδα Τζαλιλί.
1: Μάλλον έπεσε η γραμμή. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Λεκάκη. Στο μεταξύ, εγώ θα ήθελα να πω τις ευχαριστίες μου σε αυτούς που ήταν συντελεστές όλη αυτή τη χρονιά, την κυρία Ευθυμίου, Λέκα, Μαυρογέννη, τον κύριο Ντάφο, τον κύριο Γιάννο και το σκηνοθέτη μας, τον κύριο Παπαδήμα. Επίσης την ΕΡΤ Open, πάνω απ' όλα τον ήρωή και την ΕΡΤ Open. Βεβαίως πάνω από όλους μάλλον εσάς που είστε μαζί μας και είσαστε στην ουσία η δύναμη για αυτή την εκπομπή, για αυτό το κανάλι. Είναι η τελευταία μας εκπομπή μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα ξεκινήσουμε ξανά με το καλό. Πάντως θα μας λείψετε. Τώρα, ήθελα να πω επίσης, να προσθέσω ότι ενώ έχουμε τους Ιρανούς, μόλις συνδεθούμε, θα με ενημερώσουν η κυρία Ευθυμίου, αν συνδεθούμε με τον κύριο Λεκάκη. Ήθελα να πω ότι από τη μια έχουμε το παράδειγμα των Ιρανών, τον Ιράν. Συνδεθήκαμε, κύριε Λεκάκη, με ακούτε?
0: Ναι, ακούω.
1: Ολοκληρώστε για να μην σας καθυστερούμε περαιτέρω.
0: Να πω το
1: βεβαίως.
0: Για να δώσω ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε λίγο τους όρους, δηλαδή το καθεστώς, η θεοκρατία, όροι που είναι κενή περιεχομένου και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί όλος τυχαίως η Σαουδική Αραβία, έχετε ακούσει ποτέ να την λέει κανείς καθεστώς?
1: Ενώ είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, μάλιστα.
0: Ναι. Πραγματικά, ναι. Χωρίς εκλογές τίποτα. Λοιπόν, ναι. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος φέρεται από τα δυτικά μέσα ότι είναι σκληροπυρηνικός, ο οποίος ελέγχει τα πάντα, ελέγχει τις διαπραγματεύσεις, το οποίο δεν ισχύει, ότι κάνει κουμάντο, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, ψήφισε υπέρ της υπογραφής του μνημονίου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Καταψήφισε ο Τζαλιλί, αυτός που είναι προγός, αλλά υπερψήφισε ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ο διοικητής του Εθνικού Στρατού, Αρτές, και άλλοι που συνδέονται με τους φρουρούς. Δεν είναι απομένως τόσο απλά τα ζητήματα που λέμε είναι σκληροπυρηνική αυτομάτως. Σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν διαφορές στην Ιρανική πολιτική ελίτ, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται και όταν λαμβάνονται ακολουθούνται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Μια παρατήρηση μόνο, κύριε Λεκάκη μου, ότι μιλάμε τόση ώρα κι εσείς κι εγώ και παντού τα ακούω, αλλά για το Μοτστάμπα Χαμενέη δεν λέει κανείς τίποτα. Τελικώς, αυτό το πρόσωπο, αυτός ο άνθρωπος, ο ανώτατος ηγέτης, είναι ζωντανός, υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι παράξενο κατά εσάς? Οι λόγοι ασφαλείας δεν δικαιολογούν. Θα μπορούσαν να έχουν ένα βίντεο επικαιροποιημένο. Θέλω να πω, δεν δικαιολογούν αυτή τη μακρόχρονη εξαφάνισή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το λαό. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό, και συγγνώμη που έθεσα την τελευταία στιγμή αυτό το ερώτημα και σας τραβάω παραπέρα.
0: Εντάξει, είναι εύλογο το ερώτημά σας για τον Μοτσταμπά Χαμενέη, αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια με τις απώλειες που έχει υποστεί το Ιράν σε επίπεδο ηγεσίας, το οποίο αναμφίβολα είναι μια αποτυχία στην αντικατασκοπία του Ιράν.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβανόμενη. Παρόλο που γνώριζαν και τώρα, δηλαδή στον πόλεμο του Ραμαζανίου, όπου λίγο πολύ αναμέναμε να υπάρξει κάποιος πόλεμος από την πλευρά των ΗΠΑ, πάλι με όσα είχαν προηγηθεί, με τον πόλεμο των 12 ημερών και προηγουμένως με τις δολοφονίες κατά Ιρανών αξιωματούχων, είδαμε ότι πάλι κατάφεραν ακόμα και και τον κορυφαίο αξιωματούχο της χώρας, τον Αλί Χαμενέα, να δολοφονήσουν. Τους σημειωτέων δεν κρυβόταν, όπως έλεγαν τότε τα αξιόπιστα μεγάλα μέσα δυτική ενημέρωση σε κάποιο λαγούμι ότι είχε καταφύγει στη Ρωσία. Ήταν στο γραφείο του όπου ήταν καθημερινά. Νομίζω ότι ο λόγος που δεν υπάρχει κάποιο βίντεο και τα λοιπά είναι για λόγους ασφαλείας. Για να μην βρουν τον Μοσταμπά Χαμενή, γιατί να μην έχει καμία αμφιβολία με το που γνωρίζουν που είναι, θα αποπειραθούν να τον δολοφονήσουν.
1: Σαφέστατα, βεβαίως.
0: Διότι ξέρουν ότι ο Μοσταμπά Χαμενή, η επιλογή του έγινε και ως μήνυμα. Διότι υποκανονικές συνθήκες δεν θα έχει, είναι η άποψή μου, υποκανονικές συνθήκες ο Μοσταμπά Χαμενέη δεν θα έχει επιλεγεί ανώτατη ηγέτη του Ιράν. Διότι,
1: ναι, το λέγατε και παλιότερα, θυμάμαι αυτό, πριν από την εκλογή του, βεβαίως.
0: Φυσικά το έλεγα αυτό, διότι ο ίδιος ο πατέρας του είπε ότι δεν θέλει να γίνει, ότι του είχε απαγορεύσει αυτό το ενδεχόμενο. Θα υπήρχε από την υπόλοιπη πολιτική ελίτ σε καιρό ειρήνης μεγάλη αντίδραση, διότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ένα έντονο αντιμοναρχικό στοιχείο. Αυτοτικό στοιχείο, αλλά οι συνθήκες του πολέμου, το πώς δολοφονήθηκε ο Αλί Χαμενεή, το συμβούλιο που επιλέγει τον ανώτερο ηγέτη, ήθελε να δείξει ότι δεν θα αλλάξει η πολιτική, ότι θα υπάρξει συνέχεια, και έγινε σε συνθήκες εξαίρεσης που λέμε. Νομίζω και φυσικά σε τέτοιες συνθήκες και η αντίδραση δεν θα μπορούσε να είναι ανάλογη αν ήταν σε περίοδο ειρήνης. Γι' αυτό και ήταν η διάζουσα αυτή η περίπτωση. Θέλω να δείξω ότι δεν θα αλλάξει η πολιτική και θα επιλέξουν κάποιον ο οποίος δεν θα συμβιβαστεί με τις ΗΠΑ, καθότι δολοφόνησαν και μέλη της οικογένειάς του.
1: Ναι.
0: Τη γυναίκα του, τον πατέρα του κτλ. Κτλ. Και άλλες συγγενείς του. Θα ήθελα να σταθώ και στο ζήτημα της Ουκρανίας. Ναι, βλέπουμε ότι έχουμε μία εμπλοκή της Ουκρανίας, η οποία εκτύπησε ένα πλοίο στην Κασπία θάλασσα και ποιος από το να χαθεί μια ζωή. Το Ιράν είπε ότι θα απαντήσει στην Ουκρανία. Νομίζω ότι θα απαντήσει το Ιράν. Έχει δείξει ότι
1: το κάνει.
0: Απαντάει.
1: Βεβαίως.
0: Ότι το κάνει.
1: Βεβαίως.
0: Διότι έχει καταλάβει ότι μόνο έτσι χτίζει την αποτροπή του. Τα τελευταία χρόνια έχει δει ότι αν διστάσει ή αν κάνει κάτι πιο συμβολικό, αυτό τελικά δεν ενισχύει την αποτροπή του Ιράν, και έχει δει ότι ιδίως από πέρσι που έχει χτυπήσει πολύ σκληρά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από τον πόλεμο των 12 ημερών και ύστερα, αλλά και οι πρώτες απαντήσεις αληθινή υπόσχεση 1-2, οι οποίες σταδιακά ήταν όλο και πιο έντονες, βλέπει ότι αυτό ενισχύει κατά κάποιο τρόπο την αποτροπή.
1: Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι ευχόμαι σε όλους και στους φίλους της εκπομπής σας.
1: και στο Ιράν. Και στο Ιράν. Έτσι.
0: Φυσικά στον Ιρανικό λαό, ο οποίος, να το πούμε αυτό, διότι κάθε φορά όταν γίνεται ένας πόλεμος υπάρχει μια προσπάθεια να δαιμονοποιείται ένας λαός.
1: Έτσι.
0: Για να δημιουργηθεί νομιμοποίηση των πλεγμάτων, ώστε οι καλές βόμβες να είναι βόμβες ελευθερίας,
1: ναι,
0: οι βόμβες
1: ναι.
0: σχολείων και μαθητών. Είναι ένας λαός ο οποίος έχει περάσει πολλά, έχει τρομερή αυταπάρνηση. Η ανθεκτικότητα αλλά και η δύναμη του ιρανικού λαού είναι πραγματικά, θα λέγαμε, έχει προκαλέσει νομίζω δέος σε όλους τους λαούς. Είναι ένας λαός ιδιαίτερα περήφανος και ιδιαίτερα ευφυής. Και είναι ένας λαός, όποιος τον έχει δει και από κοντά, και συστήνω στους φίλους εκπομπής, να σταματήσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος, ο ανέτιος πόλεμος, να επισκεφθούν κάποια στιγμή το Ιράν, να δουν από κοντά αυτόν τον λαό, τον μεγάλο πολιτισμό, ο οποίος πολιτισμός έχει κρατήσει πάρα πολλά στοιχεία από τα βάθη της ιστορίας του.
1: Ακριβώς.
0: Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, δυστυχώς, η οποία Ελλάδα έχει μεγάλο πολιτισμό, αλλά δεν έχουμε πάρα πολλά πολιτιστικά στοιχεία κρατήσει από αρχαιοτάτων χρόνων.
1: Δουλίτσες να κάνουμε, κύριε Λεκάκη, δουλειές.
0: Ακριβώς. Έχουν εκλείψει. Είναι ένας λαός ο οποίος αναγεννάται από τις τάχτες του, έχει δείξει ότι δεν υποχωρεί και έχει μια, θα λέγαμε, αλλεργία στις υποδείξεις των ξένων δυνάμεων, των μεγάλων ξένων δυνάμεων. Ακόμα και αν αυτό απαιτεί μεγάλο κόστος.
1: Κοστίζει πάρα πολύ, ακριβώς, έχετε δίκιο.
0: Και αν είναι ένα κόστος και για τους υπόλοιπους λαούς, οι οποίοι ναι μεν διαφωνούν για αυτή την κατάσταση, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Ή για κυβερνήσεις, αλλά δεν το συζητώ για κυβερνήσεις, εντάξει, μην πάμε στις τυπικές κυβερνήσεις.
1: Και πάλι σας ευχαριστούμε, κύριε Λεκάκη. Να είστε καλά. Θα πούμε όπως παλιά, θυμάστε, στο σκηνηματογράφο, στο ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Λεκάκη. Ευχαριστούμε και πάλι. Φίλοι και φίλες, κλείνοντας λοιπόν την τελευταία εκπομπή της σεζόν, να έχουμε από τη μια λοιπόν τους Ιρανούς, όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Λεκάκης, και από την άλλη έχουμε τη δικιά μας την πατρίδα, που πολλές φορές αισθανόμαστε πολύ βαθιά αυτή την αναξιοπρέπεια που βασιλεύει πάνω στη χώρα. Οι Ιρανοί νίκησαν τις υπερδυνάμεις και εμείς βρεθήκαμε σε μία από τις χειρότερες θέσεις του κόσμου, στο εθνικό εισόδημα, στη δικαιοσύνη, αυτά λέω από τους διεθνείς οργανισμούς, έτσι τους δυτικούς, στη δικαιοσύνη, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη δημοκρατία, στη διαφθορά, σε όλα οδεύουμε προς τον πάτο της υφηλίου, ούτως ή άλλως. 7 χρόνια Μητσοτάκη, συγγνώμη που μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι... εγκολπώνει όλα τα δεινά αυτής της χώρας. Γεννήθηκε βέβαια από τον Τζίπρα, ο οποίος με τη σειρά του γεννήθηκε από τους προηγούμενους, έτσι, από όλη αυτή την ολιγαρχία που εκμεταλλεύεται αιώνες αυτή τη χώρα, αυτή και οι γόνοι της, καινούργοι και παλαιότεροι. Όμως αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη χώρα. Όταν λέω σε αυτή τη χώρα, εννοώ τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. 7 χρόνια λοιπόν οδήγησαν τη χώρα στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημα στοιχεία, πίσω και από τη Βουλγαρία. Και έρχονται και λένε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε, αλλά δεν λένε ότι το χρέος αυξήθηκε επίσης σε απόλυτους αριθμούς. Όπως επίσης αυξήθηκαν και οι προκαταβολές εκ μέρους της χώρας για την εξόφληση των δανείων. Γιατί? Γιατί πληρώνουν προκαταβολικά τα δάνεια, ζητάνε τα χρήματα οι δανειστές, φαίνεται, για να προωθούν τους πολέμους της. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, έτσι. Αυτή η περίφημη αύξηση του ΑΕΠ, να μην ξεχνάμε όμως ότι οφείλεται στον πληθωρισμό, αλλά και στην εκποίηση της χώρας κομμάτι-κομμάτι. Την ίδια στιγμή οι πλούσιοι γίνονται πολύ πλουσιότεροι. Αμύθιτα πλουσιότεροι, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Να μιλήσουμε για τους εφοπλιστές, για τους οποίους είναι η μοναδική περίπτωση που ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε 2 φορές βέτο. Να μιλήσουμε για τα καρτέλ, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν έχει νόημα να τα επαναλαμβάνει, σκέφτεται κανείς. Οι πλούσιοι λοιπόν γίνονται όλο και πλουσιότεροι, γιατί κατατρώγουν τη χώρα σαν καρκίνος. Την ίδια στιγμή που η μεσαία τάξη και οι κατώτερες συστηματικά τάξεις γίνονται όλο ένα και φτωχότεροι. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας, σε όσους περισσότερους μπορούμε να πείσουμε, να εξηγήσουμε, ας κάνουμε ο καθένας ό,τι μπορούμε, ότι η χώρα πλέον είναι ή εμείς ή αυτοί. Γιατί προσέξτε, ναι, είναι οι Βρυξέλλες που μας υποχρεώνουν, ναι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, είναι η Τουρκία με τις απειλές της και ναι,

Είμαστε βέβαιοι ότι τα παραπάνω ιδανικά είναι και δικά τους. Ευχή λοιπόν, τουλάχιστον εκ μέρους της εκπομπής, να μην σκύβουμε το κεφάλι, να μην εγκαταλείπουμε τη χώρα στα χέρια των όρνεων που την εκμεταλλεύονται 200 χρόνια, ή εμείς ή αυτοί, αρκετά εκμεταλλεύτηκαν και εμάς και τη χώρα. Φτάνει λοιπόν πια μέχρι εδώ στόχος μας, μοναδικός σε αυτή τη φάση, θα δούμε στο μέλλον, είναι η πολιτική τους εξαφάνιση. Ο πολιτικός τους εκμηδενισμός για να σωθεί η χώρα. Κυβέρνησης και υποτελούς αντιπολίτευσης. Την κυβέρνηση και την υποτελή αντιπολίτευση περιλαμβάνουμε εδώ, έτσι. Για να σωθεί η χώρα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μπορεί ακόμα να σωθεί. Φίλοι και φίλες, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
4: Καλαμάρια υπουργοί,
5: κεφαλόπουλα εργάτε,
6: συναγρήνα πιανίστρια,
7: φώκε στα αθλητήρια,
8: στρίφια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια,
9: και τσούφρα συγγραφή,
10: και έργα κάπω τσουφτερά.
11: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
12: Πα στη Τζιά και αν περάσει από εκεί που είναι το τουριστικό μέρο, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
14: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
15: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
16: Μάριος Αθανασίου.
17: Βαλέρια Κουρούπη.
18: Και ο Σπύρος Πούλης.
19: Ο επιθεωρητής Drake.
20: Η μαύρη χείρα.
21: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
22: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
23: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
24: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
25: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. Εδασά. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
26: Ελήφθη, μεταβαίνουμε.
27: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο εντασά.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
28: Έχουμε μια νέα εισβολή την οποία ετοιμάζουν οι Σαουδάραβες κατά της Ιεμένης και των Χούθη. Έχουμε πολλές εξελίξεις και στη Γάζα, υποτιθέμενη συμφωνία με τη Χαμάς, θέματα από το Ρωσοκρανικό, εγχώρια θέματα, καίγεται η Ελλάδα. Και βέβαια έχουμε το τεράστιο θέμα στην Ισπανία με τις σορδές αυτές παρόμοιων μεταναστών. Για να τα δούμε όλα αυτά και άλλα πολλά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου, μία ανάσα πριν τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μου μήνας, ο καλύτερος μήνας του χρόνου, θα έλεγα. Τυχαία είναι και ο μήνας.

που έχω τα γενέθλιά μου. Εύχομαι να είστε κάπου όμορφα, ήδη να διασκεδάζετε, να περνάτε όμορφα, να ξέγνιαστα μάλλον. Κάπου παραλιακά εύχομαι. Αν όχι τώρα, εύχομαι μέσα στον Αύγουστο να τα καταφέρετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω ωστόσο που είστε και εδώ, είτε από τις διακοπές σας, είτε από τα μετερίζια σας και βοηθάτε με την παρουσία σας εδώ. Θέλω να θυμίσω ότι τελευταία φορά θα το πω, τελευταία μέρα σήμερα, έχουμε μια προσφορά που έτρεξε όλο τον Ιούλιο. Προσφορά. Μια δέσμευση από μένα προς εσάς. Όποιος θέλει να αγοράσει τα βιβλία μου και δεν το έχει κάνει ήδη, μπορεί να το κάνει πλέον και να ενημερώσει και να τις εκδόσεις συμφωνώμων και να στείλουμε τα βιβλία αυτά υπογεγραμμένα από μένα και αφιερωμένα όπου θέλετε. Ξαναλέω, όλο τον Ιούλιο έτρεχε και άντε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί, δηλαδή τις παραγγελίες που θα δούνε οι εκδόσεις συμφωνώμων, ξεκινώντας την εβδομάδα τους. Όλες λοιπόν, αν το ζητήσετε, πρέπει να το ζητήσετε στο 210-33-16-036 είτε στο email stavros.kal@gmail.com, θα σταλούν με την αφιέρωση όπου εσείς επιθυμείτε. Πάμε να δούμε κατευθείαν το τι συμβαίνει, γιατί είναι πολλά τα θέματα, πρέπει να κάνω επιλογή όπως κάθε μέρα, αλλά σήμερα ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πέρα από το Ρέθινο, από την Κρήτη μας, έχουμε στην Αργολίδα φωτιά, βλέπω εδώ, στη Βιωτία, στην Αχαΐα, στην Πάτρα, παντού. Είναι πολλά τα μέτωπα, ανοιχτά τα μέτωπα, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ειλικρινά, Βρετανία επίσης, βλέπω εδώ, 112 στέλνουν τα μηνύματα να εκενώσουν, να εγκαταλείψουν περιουσίες τους. Στην πραγματικότητα είναι εγκαταλειμμένο το κράτος. Δεν είναι λύση αυτή. Το φύγετε, σας είπαμε, φύγετε, νύπτουμε τα σχήρας μας. Στην πραγματικότητα το κράτος είναι αυτό το οποίο καταστρέφει τις περιουσίες και σκοτώνει κιόλας με εγκληματική αμέλεια, ανοργανωσιά. Δεν λειτουργεί τίποτα. Και όταν έρχονται οι κρίσεις, αφήστε αυτά τα περί κλιματικής αλλαγής. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κράτος, σκοτώνονται πυροσβέστες, νέα παιδιά. Εγκληματικά, αυτό δεν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε μέσα, ούτε εκπαίδευση, ούτε στρατηγική που τους μου θυμίζει τα εγκληματικά του Τσίπρα με το μάτι που κατέκαψαν τους ανθρώπους και κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. Ή της άλλης με το βαμμένο το κόκκινο νυχάκι της Δούρου, η οποία έπνιξε τον δρόμο, τον κόσμο, έπνιξε τη μάνδρα και αυτή κυκλοφορεί ελεύθερη και είναι και επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι εχθροί της κοινωνίας και των απλών πολιτών. Μας σκοτώνουν και πρέπει να τους εξαλείψουμε πολιτικά. Είναι στόχος αυτός για να επιβιώσουμε ή εμείς το πολιτικό σύστημα θα επιβιώσει. Λοιπόν, κουράγιο σε όσους είναι απέναντι με αυτή την κατάσταση. Δεν έχω λόγια, ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν. Τι να πω, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Κουράγιο, μαζί αγωνιζόμαστε εναντίον αυτού του μορφώματος που θα μας σκοτώσει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί μίλησα για τον Τσίπρα, το Χιλά και αηδίασα, αναγούλιασα. Θυμήθηκα τι σημαίνει Τσίπρας να έχει ανοιχτά μειοδότες, προδότες προδοτικά, ίενες και τσακάλια προδοσίας και μηδενισμού στην κυβέρνησή σου, διότι αυτό ακριβώς έχουν οι Ισπανοί. Μπορεί κάποιοι από εμάς, και εγώ δηλαδή, να λέω καλά λόγια όταν έχουν σηκώσει ανάστημα κατά του Τράμπα ο Σάντσεθ, αλλά στην πραγματικότητα μην ξεχνάμε ότι είναι ένας Τσίπρας και μισός, ενάμιση Τσίπρας. Δηλαδή, αυτά τα παταλοπαρμένα, η ελοφροσύνη, σαλταρισμένο, έχει τα μυαλά του. Μιλάμε για θεόμουρλο τύπο. Αυτές οι ιδεολογίες είναι των αρρωστημένων και ανώμαλων, οι οποίοι κυβερνούν όλο τον πλανήτη στην πραγματικότητα. Αυτό το δημοκρατικό, αυτό είναι. Δηλαδή, το Δημοκρατικό Κόμμα, οι φιλελέρες, οι υπουργοί του Κούλη, οι άλλοι με τα τρελοματού, όλοι αυτοί είναι ίδια συνωμοταξία. Στην πραγματικότητα 100% κάποιοι πιο ανοιχτά, όπως ήταν ο Τσίπρας, ο Αλφαλάμδα 6. Έτσι λοιπόν εδώ είναι και ο Σάντσεθ. Αναφέρομαι προφανώς για την εισβολή αυτήν των παράνομων μεταναστών στην Θέουτα από το Μαρόκο και όχι μόνο. Έρχονται στην περιοχή εδώ από διάφορες περιοχές και χειρότερα από. Μάλιστα άνθρωποι που ήταν και φυλακισμένοι από ό,τι διαβάζω άνοιξαν οι φυλακές για να μην τους πληρώνει το Μαρόκο ή και άλλες υποσαχάριες χώρες, παρακαλώ, ανοίξαν τις φυλακές τους και λένε εξαφανιστείτε, φύγετε, να η ευκαιρία, θα σας πω ποια είναι ευκαιρία και γιατί έγινε αυτή η κρίση και θα το καταλάβετε και γιατί είναι Τσίπρας εδώ, γιατί είναι συχαμένο Τσίπρας ο Σάντσεθ. Λοιπόν, και ανοίξαν τις φυλακές, βγάλαν ό,τι χειρότερο έχουν, να μην τους πληρώνουν κιόλας και να πάει το πρόβλημα στην Ευρώπη, δηλαδή μέσω της Ισπανίας μπορούν να έρθουν και σε εμάς. Να πω βέβαια, επειδή κάποιοι θα σπεύσουν να πούνε ότι ξέρω εγώ τι δουλειά έχει η Ισπανία στη Θέουτα και στη Μελίγια. Έτσι είναι πράγματι, 100%. Και όπως σωστά ζητούν οι Ισπανοί ο εχθρός να πνιγεί στη θάλασσα, δηλαδή οι Άγγλοι που είναι στο Γιβραλτάρ να πνιγούν
στα ανοιχτά εκεί στην, να τους πάρουν στο αλγεθύρας και να τους, κάνουν, να τους φτιάξουν την πέτσα, τα ράματά τους. Αντίστοιχα θα έλεγε κανείς εξαφανιστείτε Ισπανοί, μιας και δεν δέχεστε την αποικιοκρατία και τα κατάλοιπά της, εξαφανιστείτε από τη Βόρεια Αφρική. Βέβαια να σας πω, διότι και αυτό πρέπει να υποθεί, ότι για 7 αιώνες, θυμίζω, τα μουσλίμια, οι Αλάχου με τα, για τα γάνια, οι ορδές του πλανήτη, οι βάρβαροι, δεν έχει περάσει μέρα από το πόσο βάρβαροι είναι οι ηγεσίες τους. Δείτε πώς είναι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Πώς κόβουν κεφάλια, απαχωνίζουν, κρεμούν κόσμο στη Λεμιτόμο, λιθοβολούν. Είναι κτίνη. Η ηγεσία, γι' αυτό, τι να σου πω, δεν μπορεί να σπάσει τα δεσμά η Μέση Ανατολή και η Αφρική, διότι έχουν αυτές οι ηγεσίες που είναι, ξαναλέω, κτίνη, βάρβαρα κτίνη σε εποχές των σταυροφόρων. Και γι' αυτό έχουμε και τους πολέμους του σταυροφορικού εναντίον τους. 7 αιώνες μείνανε στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Ισπανία δηλαδή, τα βρωμομουσλίμια των εισβολέων και των κατακτητών που αποκεφάλιζαν, βίαζαν κτλ. Να μην σου πω τι πέρασε η Ελλάδα. Ξέρετε μάλλον τους αιώνες της. Τους 4 αιώνες του Οθωμανικού ζυγού και βέβαια τι πέρασε ο Ελληνισμός και όλη η ανθρωπότητα παραπάνω και περαιτέρω στην Μπαρμπαριά τότε, με αυτούς τους κουρσάρους οι οποίοι ήταν όλοι ελεγχόμενοι από τους Οθωμανούς, οι οποίοι λιμένονταν τα λιμάνια, σκότωναν, βίαζαν. Δηλαδή είναι μάστιγα διαχρονικά. Οι μουσουλμάνοι πραγματικά υπάρχουν εδώ, έχουν δίκαια αιτήματα για τα αποικιοκρατικά κατάλοιπα, αλλά στην πραγματικότητα έχουν κάνει τα ίδια, να μην πω και χειρότερα. Άρα η ηγεσία μουσουλμανική καλά θα κάνει να μην μιλάει για το πόσο βρωμερά έχουν συμπεριφερθεί και τι έχουν κάνει. Μόνο στη βαρβαρότητα έχουν προσφέρει αποκεφαλισμούς για τα γάνια, φουστάνια, ρόμπες. Αυτό είναι η ηγεσία του Ισλάμ. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω εδώ, ακούστε εδώ τα νούμερα. Είναι τρελά τα νούμερα. Ξεπεράσαμε, διαβάζω τώρα την τελευταία ενημέρωση εδώ από τους... Έχουμε ξεπεράσει, λέει, τους 60.000, ακούστε εδώ, τις τελευταίες μέρες, 60.000. Είναι παραπάνω από το μισό του λαού της Θέουτας. Δηλαδή, προσέξτε, έχουν 85.000 εδώ η Θέουτα μαζί με τη Μελίγια και έχουν 60.000 παρόντους μετανάστες αυτή τη στιγμή εισβολής. Λοιπόν, μάλιστα, για να καταλάβετε τι σημαίνει να είσαι Σύχαμα Σάντσεθ, Τσίπρας δηλαδή, αυτοί έχουν αξιοπρέπεια τουλάχιστον. Να είσαι ξέπλυμα, εξαγορασμένος χυλάς του Σόρος και των λοιπών εργοστασιαρχών, γιατί σκουπίδια αυτονών είναι στην πραγματικότητα αυτή. Βρωμοχωρεύτηρες, απιοκυλούδες των εργοστασιαρχών είναι όλοι αυτοί οι λεγόμενοι σοσιαλιστές. Λοιπόν, βάλανε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης της Ισπανίας ότι έχουν μπει, λέει, στη χώρα 49.000. Και το εξαφάνισαν μετά, το πήραν πίσω, το διέγραψαν για να μην το βλέπει ο κόσμος και τρελαίνεται. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν κρύβεται ούτε το νούμερο αυτό, ούτε το πόσο νούμερο είναι. Όχι ο Τσίπρας, αυτό το ξέρετε, ο Σάντσεθ. Λοιπόν, και βρήκανε, λέει εδώ, καμένα φορτηγά, καμένα αμάξια, μπήκανε μέσα, τα λίμαξαν, ρίμαξαν όλα. Στην πραγματικότητα είναι το 99% νέοι άντρες. Έχουν και κάνα παιδί για ξεκάρφωμα, ποιος ξέρει που το κλέψανε. Έχουν και καμιά γυναίκα πάλι για ξεκάρφωμα, ποιος ξέρει που την απήγαγαν, ή μπορεί να είναι καμιά αδελφή κάποιου. Αλλά είναι 99% άντρες οι οποίοι έρχονται, εισβάλλουν κανονικά, πρόκειται για υβριδικό πόλεμο. Και μπήκαν εδώ, διαβάζω, ο υπεύθυνος εκεί της περιοχής, είναι υπουργός της περιοχής εκεί, Άγγελ Βίκτορ Τόρες, είπε ότι το πρόβλημα, λέει, και το αποκαλύπτει, για ποιο λόγο ξαφνικά είδαμε τους εισβολείς να μπαίνουν σαν βάρβαροι, σαν κτίνοι, να πέφτουν πάνω μας, είναι όχι επειδή είναι παράνομο πιοκροτικό η Θέουτα, που είναι, όχι επειδή για 7 αιώνες κατέσφαζαν και κλέβανε την Ιβηρική Χερσόνησο τα μουσλίμια που το κάνανε, όχι, αλλά επειδή κάτι ρόμπες, κυριολεκτικές ρόμπες, δηλαδή δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, αποφάσισαν ότι απαγορεύεται όποιον πιάνουμε στη θάλασσα να τον στέλνουμε πίσω, ακόμα και αν έχει μπει στη χώρα παράνομα. Δηλαδή, επιτρέπεται, αν πηδήξει το φράχτη ή το τείχος ή δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί είναι περιφραγμένη η περιοχή, επιτρέπεται να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε, από τους βαρβαριά, από τη βαρβαρότητά τους, αλλά αν μπουν από τη θάλασσα, δεν μπορούμε να τον στέλνουμε πίσω. Και έτσι ουσιαστικά έχουμε θρυνήσει και νεκρούς λόγω αυτού. Ήταν σαν να έκλεινε το μάτι το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας και να πει μπείτε από τη θάλασσα. Για να καταλάβετε πώς και οι δικαστές. Έχω κάνει μια πρόταση εδώ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν το λέμε πολλές φορές. Λέμε οι πολιτικοί πρέπει να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους. Στην πραγματικότητα, όχι. Το εξηγώ εδώ. Δημοκρατία, το πολύτιμο περιμέναμε.
η αρχή του καλού, θα έλεγα για μένα. Καθώς έγραψα το πρώτο μου βιβλίο εδώ και έχω την πλήρη πρόταση, πρέπει οι πολίτες να μπορούν να ξυλώνουν όχι μόνο τους πολιτικούς και τους δικαστικούς και να τους πετάνε στα νομικά κάτεργα, να τρώνε τη ρομφαία της δικαιοσύνης εδώ, στο Δόξα Πατρί. Οι δικαστές ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν πρέπει να είναι και προβλέπω δεκαπλάσιες ποινές για τους πολιτικούς για να παραδειγματιστούν, και επειδή εκπροσωπούν τους πολίτες, θα πρέπει να είναι 20πλάσιες οι ποινές, δηλαδή να ψοφήσουν τη φυλακή τέτοιοι δικαστές που οδηγούν τη χώρα τους σε εθνική κρίση, σκοτώνονται εδώ άνθρωποι που πάνε να μπουν από τη θάλασσα. Θα έπρεπε ειλικρινά να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι. Θα έπρεπε να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Θα έπρεπε να μείνουν στον Άσο, να τους απαρνηθούν τα παιδιά τους για να μπορούν να μην μπουν και αυτοί, να μην έχουν και αυτοί οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσα του δημοκρατικού πολιτεύματος, το οποίο δεν το έχουμε στη χώρα μας, δεν ξέρουμε τι είναι. Εδώ οι δικαστές και οι πολιτικοί είναι υπεράνω, νομίζουν ότι έχουν εξουσία και κάνουν κουμάντο και αποφασίζουν και διατάζουν. Αυτό σημαίνει ολιγαρχία. Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχει κανένα αξίωμα μεγαλύτερο από αυτό του πολίτη. Και ο δικαστής, ο εισαγγελέας που εδώ το παίζουν μάτσο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, θα ήταν και τα δύο ποδάρια στην μία αγόβα μπροστά σου. Σε απλό πολίτη θα τρέμαν το φιλοκάρδι τους. Με το σεις και με το σας, τον πληθυντικό, και αν τολμούσε ο λαός να τους φωνάξει, θα τους τσακίζαμε, τους σπάζαμε τα κόκαλα. Όποιος τολμούσε να κάνει τέτοιες αθλειότητες σε αποφάσεις δικαστικές. Έχουν κόστος οι δικαστικές αποφάσεις. Θα λογαριάζεις το κόστος, αλλιώς κουφάλα θα σαπίσεις. Όπως σαπίζουν εδώ νεκροί βέβαια οι άνθρωποι που μπήκαν στη θάλασσα, θα σαπίσει τη φυλακή. Αυτό γίνεται με δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν πρόκειται να έρθει κανείς στον επίπεδο των ευθυνών του, ούτε πολιτικός ηθήνων, βλέπε Τσάντσεθ, ούτε εδώ οι ρομπιάριδες των δικαστικών σωμάτων της Ισπανίας. Μου άρεσε η αντίδραση της Ιταλίας. Σπανίως βλέπω τη Μελώνη και συμφωνώ με αυτό που κάνει. Είπε ότι θα πρέπει να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στον ενίο χώρο της Σέγγεν, που ταξιδεύουμε χωρίς βίζες. Πολύ καλά τα λέει εδώ. Πρέπει να το εξετάσουμε. Λέει, έχουμε ανοιχτά σύνορα με την Ισπανία. Οι εικόνες αυτές δείχνουν ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση αποτελεί συγκεκριμένη απειλή για την ασφάλεια των σύνορων της Ευρώπης. Και από τη στιγμή που τα δέχεται ο Τσίπρας Σάντσεθ, δεν πρέπει να τα δεχτούμε και οι υπόλοιποι. Πολύ σωστά. Η Γαλλία επίσης. Και αυτή αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία. Έχουν σύνορα οι Γάλλοι με τους Ισπανούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει de facto σε Σέγγεν. Σέγγεν σημαίνει δεν κάνουμε ελέγχους, κάνουμε δειγματοληπτικούς. Εδώ εικάζω τα σύνορα θα είναι σαν να πηγαίνεις σε μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε πού, από Ισπανία σε Γαλλία. Τάδε έφη ο Γάλλος Πρόεδρος Εσωτερικών Λοράν Νούνιες. Θα ενισχυθούν λέει συνοριακοί έλεγχοι, γιατί είδαν αυτές τις εικόνες στη Θέουτα. Δεδομένης λέει της κατάστασης παρατηρείται στο θύλακα της Θέουτα, έχω δώσει από χθες το βράδυ οδηγίες για την άμεση ενίσχυση των ελέγχων στα ισπανικά σύνορα. Επιπλέον έχω ενεργοποιήσει τη συνοριακή δύναμη ταχείας επέμβασης για τη διενέργεια ενδελεχών ελέγχων. Επίσης και ο Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας συμφώνησε με τη Μελώνη, είπε εξαιρετική ιδέα και ουσιαστικά πρέπει να βγει εκτός, να πληρώσει το τίμημα. Θα ήταν εξαιρετικό αυτό. Δηλαδή αυτές οι αθλειότητες, θυμάστε τον το Χάχα. Που ήταν, πήγαινε στο κέντρο των εξαρχείων και έλεγε: Θα τους τσακίζουμε, τους έχουμε νικήσει, δεν τολμάει κανένας. Που έγινε μετά υπουργός μετανάστευσης. Όλες αυτές τις βρωμοδουλειές που κάνανε, δεν ξέρω τι φάγανε, τι πήραν οι κουφάλες. Όλοι αυτές οι κουφάλες, εάν ξέρανε ότι η χώρα μας δεν θα μπορούσε να ταξιδεύει μετά ο Έλληνας, θα τους είχαμε πολιτικά πάντα λιτζάρι. Θα τον πετούσαμε τον τύπο αυτόν μέρα μεσημέρι στα εξάρχεια και θα λέγαμε: Σας τον σερβίρουμε. Εάν. Είχαμε τέτοια αντίδραση από τις υπόλοιπες κατά τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν ο Αλέξης, η άλλη Τασία, η Θιάρα, ο άλλος, πώς το λέγανε, άλλο με τη φωνή, πώς το λέγανε αυτό, το δήμαρχο της Αθήνας, που τους δεχόντουσαν, που κάνανε τα σπιτάκια εδώ, τους έκανε σπίτι, δεν ξέρω τι τους έκανε. Εάν ξέραμε εμείς οι Έλληνες ότι ξαφνικά δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε σε χώρες της Ευρώπης χωρίς ελεύθερα, πρέπει να έχουμε βίζες, επειδή έχουμε τη μία την κούλα. Την άλλη ντασούλα, την άλλη δεν ξέρω και εγώ τι, και μας έχουν αλώσει, θα τους είχαμε αλώσει εμείς αυτούς. Θα ήταν τρομερό κίνητρο. Και ελπίζω να είναι κίνητρο αυτό για τους Ισπανούς να αλώσουν τον Σάπιο, το Θεό Σάπιο, το Σαπιόψυχο, τον Σάντσεθ. Λοιπόν, είναι τεράστια η κρίση. Μέχρι στιγμής 34 άτομα νεκροί, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πνιγεί. Γιατί τους είπε ο δικαστής ότι δεν θα σας πειράζουμε αν μπείτε από τη θάλασσα. Οπότε τι κάνουν, περπατάνε παράλληλα, βουτάνε στο νερό και πάνε εκεί. Κάποιοι βέβαια στην Ταραχάλ την παραλία, από εκεί προσπάθησαν να μπουν και κάποιοι ποδοπατήθηκαν. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχει έρθει η πλέμπα, η μάκα είναι αυτή η οποία κάνει αυτά τα ταξίδια στην πραγματικότητα. Δεν είναι κανονική μετανάστευση. Κανονική μετανάστευση πάνε στις πρεσβείες, πάνε στα προξενία. Εδώ μιλάμε για αυτούς που δεν τους έπαιρνε κανονικά κανένα κράτος. Δεν είναι ούτε πρόσφυγες,
ούτε μετανάστες θα τους έδινες πράσινη κάρτα, γιατί είναι, περισσότερο από αυτούς είναι, να έχουν ποινικό μητρό, είναι να μπλέκονται σε εγκλήματα πολέμου. Άρα δεν θα τους δεχόταν κανένας. Και η μόνη οδός που έχουν είναι πάρουν μετανάστευση. Λοιπόν, ποδοπατήθηκαν γιατί είναι Ούνοι, είναι Μόγκολα, και κολυμπήσανε, λέει, από τις πόλεις του Μαρόκο πολύ την Φνιντέκ, η οποία είναι 5 χιλιόμετρα, λέει, εδώ το κολύμπι για να φτάσει πανική. Ξέρω πώς. Γι' αυτό και πολλοί από αυτούς οι άνθρωποι, μάλλον υπάρχει και πιο κοντινή, λέει, η πόλη της Μπελιουνέχ. Αλλά οι πιο πολλοί εδώ πήγαν από την πιο κοντινή πόλη, αλλά πολλοί, βλέπω εδώ, 34 άτομα πέθαναν. Πνίγηκαν. Ζητάνε εδώ ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Θέουτα, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ζητάει από την ισπανική κυβέρνηση να πει ότι κηρύξτε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να σταλούν παραπάνω αστυνομία και ο στρατός κτλ. Για να προστατέψουμε και τα σύνορα και την ασφάλεια των πολιτών. Αλλά τα συχάματα, οι Σιριζέοι, οι βρωμεροσιριζέοι του Σάντσεθ, υπουργός εσωτερικών, είπε: δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, λέει. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν καλύπτει κρίσεις μεταναστευτικές. Ακούστε εδώ, άκου τι είπε. Το σίγμα αυτό είναι κανονικά πολιτικά να τον σταυρώσουν. Να, και όχι με θετική ψήφο, με μαύρη ψήφο. Επίσης, να ξέρετε, ένας από τους λόγους, γιατί έκανε και σχόλια ο Σάντσεθ, επέτρεψε, είπε σχόλια, να ξέρω εγώ, να μπουν και τα λοιπά, άφησε να νοηθεί ότι είμαστε αλληλέγγυοι, γιατί έχει τεράστια νομικά ζητήματα ο ίδιος, τεράστια, είναι διεφθαρμένος αυτός, η γυναίκα του, η γκόμενά του, η παλακίδα του, ο αδερφός του, υπουργοί του έχουν εμπλακεί σε χρηματισμούς και δωροδοκίες, είναι ένας Τσίπρας, δηλαδή, απόλυτα, ιδεολογίες της βρωμιάς και του διεύρου, του αχάμπαρου, του μπάχαλου, μπάχαλο ξεκούδουνου, και ταυτόχρονα την κομορμάρα την απλώνουν στα γιότ, κυλιούνται εκεί στα χαλιά των εφοπλιστών. Επειδή λοιπόν είναι διεφθαρμένος, λέει, να λοιπόν ένας τρόπος να αποσπάσω την προσοχή του κόσμου αλλού, γιατί έρχονται και εκλογές, άρα να ξεχάσει ο κόσμος τα νομικά του προβλήματα και να βλέπει αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτά μεγάλα μαθήματα για τον ελληνισμό. Ξαναλέω, επίσης η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ αποικιοκρατικό κράτος. Έχουμε πουθενά κανένα αποικιοκρατικό κατάλοιπο. Τουναντίον ήμασταν θύματα αποικιοκρατίας της Τουρκίας, και ενώ όλος ο πλανήτης μιλάει για την αποικιοκρατική σάπια και βρωμερή όζουσα πολιτική του Βελγίου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας κλπ., της Ιταλίας, δεν μιλάει κανείς για την αντίστοιχη της Τουρκίας. Επί Οθωμανικής εποχής θα πρέπει να μιλάμε εμείς. Γιατί έχουμε μπουκωμένους, έχουν φάει Οθωμανικά ποδάρια στο στόμα οι πρωθυπουργοί μας, γι' αυτό και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τελευταία εξέλιξη από τη Χαμάς, γιατί έσπευσε ο Τράμπας, πραγματικά Τρόμπας, τραμπαρίφαστο, ό,τι χειρότερο ένα, δεν μπορώ να φανταστώ χειρότερο πολιτικό, χειρότερο πρόεδρο τον είπα, πείτε μου αν έχει υπάρξει κανένας χειρότερος, μέχρι και το ζόμπι και που είχε χειριστεί η κουκλοθέατρο που ήταν ο Μπά, ήταν καλύτερος από αυτό το σκουπιδαριό. Ακούστε, έσπευσε να πει ότι υπάρχει συμφωνία με την Χαμάς, ποιο, το Συμβούλιο Ειρήνης, στο οποίο θα είμαι αιωνίως πρόεδρος. Φτιάξανε συμβούλιο και θα είναι, λέει, αθάνατος πρόεδρος μέχρι να πεθάνω. Μέχρι να πεθάνω, λέει, θα είναι πρόεδρος ο Τραμπ. Έσπασε να πει ότι τα βρήκαμε, τελικά δεν τα βρήκανε. Διαβάζω εδώ, τσωματούχος, εισαγωγικά, της Χαμάς. Έχουμε πει, Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, έχουμε ξαναπεί, η Χεσμπολά δεν είναι βάσει διεθνούς δικαίου, βάσει διεθνών σχέσεων των θεωριών. Το κράτος του Ισραήλ είναι κράτος το οποίο στηρίζει διεθνή τρομοκρατία. Η Χαμάς λοιπόν εδώ, ο αξιωματούχος Γαζί Χαμάντ, ο οποίος εμπλέκεται στη διαπραγματεύση, είπε ότι υπάρχει, λέει, πράγματι μια συμφωνία, αλλά πρέπει να περιμένουμε πρώτα το Ισραήλ να κάνει κάποιες κινήσεις, για να πάμε δηλαδή στον αφοπλισμό μας, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε να τον υλοποιήσουμε. Είπε ότι εμείς υπάρχει μια συνολική συμφωνία εδώ, η οποία δεν περιορίζεται στο θέμα του αφοπλισμού μας, και εξαρτάται κατά πόσο θα εφαρμόσει το Ισραήλ την πρώτη φάση. Από τους Εβραίους περιμένουμε τη συμφωνία, η περσινή συμφωνία, η οποία συνήφθη στην πόλη της Αιγύπτου, την Σάρμ ελ Σέιχ. Υπ' αυτή τη συμφωνία, λέει εδώ ο Χαμασίτης, το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να σταματήσει επιθέσεις στη Γάζα. Ακόμα σκοτώνουν παιδιά. Από εκεί αντλούν ζωή, κάζω, οι θύνοντες, οι αξιωματούχοι των Εβραίων και ο στρατός του, οι σύγχρονοι Λουφτβάφε, και να αποτραβήξουν τις δυνάμεις τους εκεί που βρίσκονταν στον Οκτώβρη. Δηλαδή να σταματήσουν, κατέχει αυτή τη στιγμή τα 2/3 της Γάζας ο κατοχικός στρατός του Ισραήλ, και επίσης να επιτρέψουν να μπαίνουν τρόφιμα, ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στο θύλακα της Γάζας. Μόνο τότε, λέει, Χαμάς θα συμφωνήσει να δώσει τα όπλα σε αυτήν την νέα διοίκηση, νέα επιτροπή για την διοίκηση της Γάζας, που είναι ότι τεχνοκράτες υποτίθεται. Είπαμε, λέει, επιμένουμε, λέει, στους διαμεσολαβητές ότι πρέπει πρώτα το Ισραήλ να κάνει πράξη αυτά που έχει δεσμευτεί και μετά
θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, οι Εβραίοι δεν θέλουν ειρήνη, δεν θέλουν τίποτα καλό σε αυτό τον πλανήτη, δεν θέλουν τίποτα καλό για κανέναν, μόνο για τη φάρα τους, και εικάζω ότι δεν θα δούμε καμία κινητικότητα ουσιαστική προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κυρίως θέμα, το κυρίως μενού μου εδώ. Η Σαουδική Αραβία, από ό,τι διαβάζω, ετοιμάζεται για μια νέα επίθεση και μάλιστα θα είναι και χερσαία εισβολή, όπως βλέπω. Προετοίμασε εδώ κάτι ναυάρχους, κάτι πτεράρχους, κάτι στρατηγούς, κάτι ορδινάτσες για να στηρίξουν τον Γκούλη. Έχουν στηρίξει όλοι αυτό το οποίο πάει να γίνει εδώ. Μην δούμε και τη χώρα μας, ελπίζω όχι, σε μια αποστολή, γιατί από ό,τι φαίνεται συγκεντρώνονται σαουδαραβικές δυνάμεις για επίθεση στην κεντρική Εμένη, παρακαλώ. Μεγάλη στρατιωτική επίθεση, επιχείρηση κατά των Χούθη, και μάλλον σίγουρα από τη θάλασσα, πιθανότητα και από ξηράς, από εδάφους, στην κεντρική Ιεμένη, για να σταματήσουν το εμπάργκο το οποίο τους έχει τσακίσει. Τους έκοψαν τα ποδάρια. Είναι σέρνονται οι Σαουδάραβες από το εμπάργκο, τον ναυτικό αποκλεισμό που φάγανε από τους Χούθη. Φανταστείτε, να σε ξεφτιλίζουν οι Χούθη. Και τι παρατηρούμε εδώ, τις κινήσεις των. Γιατί έχουν στρατό οι Σαουδάραβες στην περιοχή. Εξαφανίστηκαν από την Ανατολική Εμένη, που εκεί είναι οι μαριονέτες τους, αποτραβιώνται μάλλον, διότι από ό,τι φαίνεται προετοιμάζονται για μια εισβολή χερσαία με τις ίδιες δυνάμεις. Θα επανέλθουν και θα επανέλθουν σε μια στρατιωτική επιχείρηση εισβολής. Παράλληλα, θυμίζω, έχουν ετοιμάσει μια ναυτική συμμαχία για να προστατέψουν την διέλευση των πλοίων τους από επιθέσεις των Χούθη στο στενό του Μπαμπ αλ-Μάντεμπ και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ποιοι έχουν δώσει το πράσινο φως μέχρι στιγμής? 14 χώρες, λένε εδώ το ΙΠΑΜ της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ των οποίων οι φίλοι μας οι Τούρκοι, οι φίλοι μας τα Πακιστάνια, οι Αιγύπτιοι, το Σουδάν και το Τζιμπουτί, ότι θα στηρίξουν. Πάμε εμείς να μπούμε, μου έλεγε ο άλλος εκεί, ορδινάτσα, να στηρίξουμε τους εφοπλιστές. Πάμε να στηρίξουμε εδώ το Πακιστάν και την Τουρκία. Οι Χούθη, θυμίζω, από τις 20 Ιουλίου έχουν επιβάλει αυτόν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά των Σαουδαράβων, ελέγχουν την πρωτεύουσα τη Σανάα και έχουν πει ότι δεν επηρεάζουμε τα άλλα πλοία της ναυτιλίας, μόνο τα σαουδαραβικά, άρα ανοίγουν πόλεμο εναντίον τους Σαουδάραβες και όσους στηρίζουν, για τους Σαουδάραβες στην πραγματικότητα και όχι για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Είπα και χθες ότι σκέφτονται να βάλουν και κυρώσεις οικονομικές, θα το δούμε, διότι ό,τι πάνε να βάλουν οι Ιρανοί στο Ορμούς θέλουν να κάνουν το ίδιο στο Μπαμπ αλ-Μάντεμπ, θα το δούμε αν θα γίνει. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποστολή εκεί, τις Ασπίδες, η οποία βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και υποτίθεται ότι διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία των κρατών, αλλά όχι για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή, εδώ, αν στοχοποιεί αποκλειστικά οι Χούθη, στοχοποιούν τη Σαουδική Αραβία, επειδή η Σαουδική Αραβία πρώτα τους έχει στοχοποιήσει με αποκλεισμό. Θυμίζω, υπάρχει αποκλεισμός ναυτικός των Σαουδαράβων πρώτα, μάλιστα και δεν τους επιτρέπει και πτήσεις να πραγματοποιούνται, και σαν απάντηση οι Χούθη. Άρα η λύση είναι να άρουν τον αποκλεισμό του Σαουδάραβες πρώτα. Δεν πάμε να ξελασπώσουμε τους βρωμοπαντοφλάδες, επειδή κάποιοι εξαγοράζονται, δεν λέμε κουλονόματα και δεν θίγουμε κουλοσυμφέροντα. Το 80% των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας σε αργό πετρέλαιο έβγαινε από το Ορμούζ, για να καταλάβετε την πανολεθρία. Και τώρα το έχουν περάσει από τον αγώ που έχουν Ανατολής Δύσης, τα περνούσαν στην Ερυθρά Θάλασσα στο λιμάνι που έχουν το Γιανμπού, και από εκεί τα βγάζουν από τον Μπαμπ αλ-Μάντεμπ. Bye-bye τον Μπαμπ αλ-Μάντεμπ, διότι αποφάσισαν να το παίξουν σκουπίδια του Τραμπ, και του σκουπίδιασε ο Τραμπ. Του είπε: χτυπήστε τους Χούθη και θα σας δώσω τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Το κάνανε, φάγανε τον ναυτικό αποκλεισμό από τους Χούθη, και μετά είπε ο Τραμπ: ναι, ξέχασα να σας πω, θα σας δώσω τα πυρηνικά εάν αναγνωρίσετε τους Εβραίους και μπείτε συμφωνία στον Αβραάμ. Κάτι το οποίο μπορεί να έχουμε και επανάσταση στην Σαουδική Αραβία. Ο κόσμος δεν είναι τόσο κατά της Παλαιστίνης όσο είναι η ηγεσία του Μακελάρη Μπιν Σαλμάν, του τερατουργήματος αυτού. Λοιπόν, ο άλλος Σαλμάν, ο Χάλιντ, ο οποίος είναι άλλος χάλιας εκεί, το Χάλι, ο υπουργός άμυνας, είχε, λέει, συνάντηση με τον Τραμπ και τον J.D. Vance για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα. Είμαστε έτοιμοι, λέει, να προστατέψουμε την ναυτιλία μας και τα πετρέλαιά μας. Δεν θέλουν να κλιμακώσουν κατά του Ιράν, αλλά συντονίζονται μαζί με τους Αμερικάνους για το πώς θα κάνουν τις εισβολές. Λοιπόν, πολύ πιθανό να χτυπήσουν. Βλέπω εδώ υπάρχει μια περιφέρεια στην κεντρική νότια Ιεμένη, στην Αλ-Μπαϊντά, που είναι μια περιοχή που την κατέλαβαν οι Χούθη το 2020-2021. Αυτοί εδώ είναι, έχουν βομβαρδίσει κατά καιρούς στο νησί της Χοντέιντα, βομβάρδισαν στην πρωτεύουσα της Σανά οι Σαουδάραβες, και τώρα ίσως να κρίνεται το μέλλον του ελέγχου της χώρας αυτής. Για να δούμε.
ξαναλέω, μην τυχόν και δούμε την Ελλάδα, το στρατό μας να μπλέκει σε τίποτα αυτά. Κούλι, μαύρο φίδι, ξέρεις, έχεις την οικογένειά σου τέτοια, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Λοιπόν, παράλληλα οι Ιρανοί χτύπησαν, πέρα από χτες, σας είπα ότι εξολόθρευσαν μια βάση και κατέστρεψαν τα F-35 των Αμερικανών. Τώρα πάλι ξαναχτυπάνε στη βάση το Κουβέιτ, στην Αχμάντ Αλτζαμπέρ, και εκεί ντρόουν και άλλες εγκαταστάσεις εκεί της μάλλον δείτε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή είναι η φωτογραφία, η βάση είναι στα αριστερά, μάλλον στα δεξιά είναι πως ήταν πριν και αριστερά είναι πως ήταν μετά τον βομβαρδισμό. Γιατί? Διότι αυτό ακριβώς είναι το ραντάρ εδώ που βλέπετε. Αυτό είναι το ραντάρ το οποίο κατέστρεψαν οι Ιρανοί εδώ. Το βλέπετε εδώ το μπαλόνι αυτό. Το βομβάρδισαν, το εξαήλωσαν. Από ό,τι φαίνεται έχουν την πρωτοκαθεδρία και την, έχουν το πάνω χέρι στους βομβαρδισμούς. Δηλαδή δεν έχουν αεράμινες οι Ιρανοί, αλλά οι αεράμινες των Αμερικανών όταν έρχονται έναντι των πυραυλικών συστημάτων των Ιρανών επικρατούν στους εθέρες οι πύραυλοι των Ιρανών. Μιλάμε για απόλυτη επικράτηση, για απόλυτη κυριαρχία. Λοιπόν, ξαναλέω, κατέστρεψαν εδώ στρατιωτικό εξοπλισμό, αποθήκες, διάφορα άλλα συστήματα και χτύπησαν και σε άλλες περιοχές και στο Μπαχρέιν, σε κέντρα διοικήσεως εκεί, πάλι με ντρόουν, στην βάση Σεϊχ Ισά, την αεροπορική, επειδή από εδώ λέει μας βομβαρδίζεται ΦΑΤ στην Κεφάλα τώρα, πολύ μεγάλες ζημιές σε εξοπλισμό και στη βάση Άλι Αλσάλεμ στο Κουβέιτ και σε δεξαμενές εκεί με πετρέλαια, στρατιωτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, όλα αυτά λέει γίνανε κολυμπιθρόξυλα. Τα κατέστρεψαν, δεν έμεινε τίποτα. Μεγάλη εδώ, ξαναλέω, η επικράτηση αυτή των Ιρανών είναι πολύ μεγάλη στον αέρα και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται, γιατί διαβάζω και ότι ο Τραμπ έχει τρελαθεί, δεν μαλώνανε εκεί στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δεν μπορούν, δεν καταλαβαίνουν πώς γίνεται να τους έχουν τσακίσει έτσι οι Ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι. Το ραντάρ που σας έδειξα είναι το AN-FPS-117. Είναι ένα ραντάρ προειδοποίησης το οποίο το εξαήλωσαν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο καταστρέφεις ραντάρ, δεν είναι απλά του κατέστρεψε το ραντάρ και το οικονομικό κόστος. Αυτό το ραντάρ θα ενημέρωνε, υποτίθεται, για άλλα εισερχόμενα βλήματα, τα βλήματα που είναι οι Αμερικανοί στην περιοχή. Τώρα τα βλήματα θα πάνε εκεί από πού ήρθανε, σε αυτό που τους έστειλε εκεί. Αυτή λοιπόν είναι εδώ η τελευταία εξέλιξη. Ξαναλέω, έχουν το πάνω χέρι. Να πω μάλλον και αυτό ότι το ανέφερα χθες ακροθυγώς για τους Αμερικανούς ότι έχουν αρχίσει και εξαντλώνται τα αποθέματά τους, γι' αυτό και ιτώνται κατά κράτος στους εθέρες. Έχουν χάσει τους πυράβλους Patriot, τα αποθέματά τους έχουν εξαφανιστεί στο 67%, έχουν απολέσει τα αποθέματα λόγω του πολέμου αυτού. Μεγάλη ήττα εδώ. Έχουν πέσει, λέει, κάτω από 1000 οι πύραυλοι, δηλαδή η ανεχαιριστική πύραυλη των Patriot και των THAAD κάτω από 250. Να δείτε πόσο εκτεθειμένοι είναι. Μάλλον δείτε αυτή την εικόνα. Εδώ βλέπετε 27 Φεβρουαρίου πώς Patriot είχαν 2330, 1030 στις 8 Απριλίου και σήμερα, χθες προχθές που ήταν πριν 3 μέρες, 759, πολύ λιγότεροι. Μπορεί να παίξουν και στα 700 πλέον. Δηλαδή έχουν εξαϊλωθεί τα αποθέματά τους. Το ίδιο και βλέπετε εδώ και τους THAAD που είναι πιο προηγμένο σύστημα, αλλά πιο ακριβό και λιγότερα τα αποθέματα έτσι κι αλλιώς. Έχουν, ξαναλέω, καταστραφεί τα αποθέματά τους. Πέσανε το 8 Απριλίου στο 55,8% τα Patriot. Τώρα έχουν μείνει 759-827, ξαναλέω, αυτό ήταν πριν 4 μέρες. Και από αυτά τα οποία είχαν πριν τον πόλεμο, μιλάμε για μια απώλεια της τάξης του 67,4%. Και αντίστοιχα, δηλαδή έχουν το 32,6% από αυτά που είχαν σε Patriot όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο. Για να καταλάβετε εδώ, πρόκειται για μόνο η αναχαιτιστική πύραυλη, ο ένας κοστίζει 4 εκατομμύρια και χρειάζονται χρόνια να κατασκευάσεις έναν εξ αυτών. Επίσης, είπαμε για τους THAAD, πέσανε σχεδόν κατά το ίμιση, φτάσανε από 352 στα 232-262 σήμερα. Όχι, σήμερα είναι 234, γιατί κάποιοι τους ήρθαν, κάποιοι καινούργιοι πύραυλοι εδώ ήρθαν στο Πεντάγωνο, ήρθαν στις αποθήκες. Αλλά ξαναλέω, βλέπετε ότι τα νούμερα έχουν πέσει κάτω του μισού και προφανώς εδώ όταν μιλάμε για κάτω από 1000 Patriot και κάτω από 250 THAAD, το να έχεις λίγα αποθέματα θα τους αναγκάσει και αυτούς και τους συμμάχους και τους Ουκρανούς και άλλους κλπ. Μάλλον τους Εβραίους, ας τους Ουκρανούς,
οι Ουκρανοί τόσοι άλλοι το κάνουν αυτό, να αρχίζουν και να ζυγίζουν τι θα καταρρύψουμε. Το οποίο είναι τεράστιο ρίσκο, όπως φαντάζεστε. Δηλαδή να λένε ότι αυτό τον πύραυλο θα τον καταρρύπτουμε, αυτό δεν τον καταρρύπτουμε. Αυτό θα πέσει σε κατοικημένη περιοχή, αυτό θα πέσει, ξέρω εγώ, στην άμυνα. Ας αφήσουμε αυτό που θα πάει στην κατοικημένη περιοχή να σκοτώσει πολίτες. Τέτοιου τύπου αποφάσεις θα αναγκαστούν να πάρουν. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές, όπως καταλαβαίνετε. Είναι τα μόνα συστήματα που μπορούν να κατανικήσουν τους πυράβλους βαλιστικούς. Έπεσε στην, στην Ανατολική Πολωνία ο πύραυλος κρούζ των Ρώσων. Έχουν F-16, υποτίθεται, τα πάντα στραμμένα να μείνεται το ΝΑΤΟ για να μην πέσει καμιά βόμβα παράτερη, και δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον έναν ρωσικό πύραυλο κρούζ. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η παντοδυναμία των πυράβλων σε αυτά τα μέτωπα, σε αυτές τις διενέξεις. Λοιπόν, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Επίσης και τα πλοία των Αμερικανών έχουν θέμα, διότι και αυτά που έχουν κάποιες δυνάμεις αντιεροπορικές είναι πολύ μακριά για να βοηθήσουν τις βάσεις που στηρίζουν τα Patriot και τα Thad, άρα θα έχουν πρόβλημα οι βάσεις, θα τους πετάξουν έξω. Θα τους πετάξουν στα σκουπίδια τους Αμερικανούς από τις βάσεις τους οι Ιρανοί με αυτή την επικράτηση στους εθέρες. Είναι νομίζω σαφέστατη αυτή η επικράτησή τους εδώ. Και βέβαια υπάρχει και άλλο ζήτημα έναντι των Κινέζων, το κατά πόσο είναι δημοπόλεμη η Αμερική ή οτιδήποτε θα ακολουθήσει στο Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό. Υποτίθεται πρέπει να προστατεύσουν τις βάσεις τους εκεί με Thad και Patriot. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα ανοίξουν τα σχήρα τους οι Αμερικανοί όσον αφορά π.χ. την Ταϊβάν, αν δούμε κάτι το 27 που έχει βάλει μια προθεσμία τότε ο πρόεδρος Xi Jinping της Κίνας. Ζήτησαν 95 δις οι τραμπικοί για να προσθέσουν 95 δις για επιπλέον χρήματα, για επιπλέον στον προϋπολογισμό, διότι έχουν τεράστιες τρύπες, αλλά δεν θα προλάβουν. Υπάρχει το πρόβλημα, ξαναλέω, γραμμές παραγωγής. Δεν είναι απλά ότι έχουν λίγα αποθέματα, είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα. Η Lockheed Martin που τα παράγει αυτά δεν έχουν δυνατότητα γρήγορα να τα αναπληρώσουν. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της Ουκρανίας που ζητάει. Είπε θα τους δώσω εκεί μια γραμμή παραγωγής. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Θα πάρει χρόνια για κάτι τέτοιο. Και αν πράγματι θα το κάνει, γιατί το πήρε και λίγο πίσω ο Τραμπ. Προφανώς καταλαβαίνει ότι ίσως να μην μπορεί να ανοίξει τόσο πολύ το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται τα πάντα οι ίδιοι. Δεν μπορούν να δίνουν όπλα στους Ουκρανούς, καθώς προσπαθούν και οι ίδιοι να κρατήσουν τις αμυνές τους. Ωραία. Λοιπόν, αυτά μάλλον να κλείσουμε με την περιοχή γενικότερα. Να σας πω ότι οι Ιρανοί έχουν, επειδή ακούστηκε πάλι από τον Τραμπ ότι θα μπορεί να τους παγώσει τα χρήματα, τα κλεμμένα, τα παγωμένα, μάλλον να τα δώσει δεξιά-αριστερά, είπαν εδώ οι εκπρόσωποι των Φρόντς Επανάστασης ότι όποιος τολμήσει και βάλει χέρι στα παγωμένα μας χρήματα, οποιαδήποτε χώρα, εταιρεία της κτλ., θα είναι ξεκάθαρα στόχος για εμάς. Αν δηλαδή, επειδή είπε ότι και κάθε πλοίο το οποίο θα χτυπάνε οι Ιρανοί, θα παίρνει από τα παγωμένα χρήματα ο πρόεδρος Τραμπ και θα τα δίνει στην ναυτιλιακή, ξέρω εγώ, σε αυτά τα συχάματα που στηρίζουν τον Γκούλια, ας πούμε, αυτούς τους φωνιάδες που στέλνουν τους ναύτες τους στο Νότο Ορμούζ, γιατί τα παίρνουν, που τα πρωτοπαίρνουν και δίνουν και κάτι στη βρωμολέρα της πατρίδας μας, εδώ, στην Νουδού. Εδώ λοιπόν λένε οι Ιρανοί, μπορεί να τα πάρετε τα κλεμμένα μας χρήματα, αλλά θα βάλουμε σε κόκκινες λίστες στο στόλο σας, θα είστε κουφάλες. Θα σας βουλιάξουμε, καθώς κάθεστε σαν πάπιες μέσα αυτή τη στιγμή στον κόλπο, είναι τα πλοία και δεν μπορούν να περάσουν. Θα σας βουλιάζουμε σαν ακίνητους στόχους. Δεν θα μπορέσετε να ξανακάνετε οποιαδήποτε, όχι απλά και στον Ειδικό ωκεανό κτλ. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξο από τα βρωμοσαπιοκάραβά σας. Και αν εφοπλιστές Έλληνες εμπλακούν και δεχτούν κτλ., καλά θα πάθουν και αυτοί, γιατί καταρχάς στην πραγματικότητα πληρώνουν πιο πολύ τον Τζίπρα, γι' αυτό τον είχαν κυλιόταν εκεί με τις κοιλιές κάτω στα γιότ αυτών των εφοπλιστών. Πληρώνουν τον Γκούλη, αυτό το στηρίζουν. Στην πραγματικότητα δίνουν χρήματα για αυτό το κολοσύστημα που έχουμε. Δεν βοηθούν τον ελληνισμό τους πολίτες. Συντηρούν το σύστημα που τους συντηρεί επίσης. Ένα από τα πιο μεγαλύτερα αστεία είναι να είσαι υπουργός ναυτιλίας στην Ελλάδα, που είσαι η κυτροτέζα του κάθε σαπιοφοπλιστή. Λοιπόν, άρα λένε εδώ, όποιος τολμήσει και το κάνει, σας ξεκαθαρίζω, ο εγκληματίας Αμερικανός πρόεδρος, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης, θα πληρώσει και ο ίδιος τις παράνομες πράξεις, αλλά και όλες οι εταιρείες και οι χώρες που θα δεχθούν τα παρανόμως παγωμένα κεφάλαιά μας, από εδώ και πέρα θα σας δίνουμε στόχο και οι χώρες σας κιόλας. Προσέξτε εδώ, δηλαδή οι χώρες οι οποίες είναι, δεν θα μπορούν και άλλα πλοία των χωρών αυτών να περάσουν, αν πλοία της χώρας αυτής δεχθούν τα χρήματα αυτά τα κλεμμένα. Τους βλέπω πάρα πολύ αποφασισμένους εδώ για να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους οι Ιρανοί. Λοιπόν, σε άλλα νέα,
Μας λένε οι Ιρανοί ότι γερμανικά και γαλλικά αεροσκάφη βοήθησαν τους Αμερικανούς να καταπολεμήσουν τους Ιρανικούς πυράβλους. Τάδε έφη το πρακτορείο το Ιρανικό, το ΦΑΡΣ. Εδώ μας λέει ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα που έχουν τα δικά τους, τουλάχιστον δύο γερμανικά και γαλλικά αεροσκάφη δίναν υποστήριξη στους Αμερικανούς στην Ιορδανία, στον αέριο χώρο. Θα είχαν πολύ μεγαλύτερη καταστροφή, δηλαδή, λένε εδώ οι Ιρανοί, αν δεν είχαν τους νατοϊκούς συμμάχους. Δεν πολεμάνε ποτέ μόνοι οι Αμερικανοί. Άρα κακώς παραπονιέται εδώ. Βρίσκει τους. Οι Γαλλοί και οι Γερμανοί είναι τέλειες περιπτώσεις, γιατί ο ένας καγκελάριος είναι τραπεζίτης της BlackRock, ο άλλος τραπεζίτης των Rothschild, ο Μακρόν. Πείτε μου ποιον θεωρείτε χειρότερο, Μακρόν ή. Μάλλον πείτε μου ποια είναι η χειρότερη, BlackRock ή Rothschild. Οι δύο τραπεζίτες λοιπόν μια χαρά στηρίζουν ακόμα τον Τραμπάκουλα. Και σύμφωνα λοιπόν με τους Ιρανούς, πράγματι τους βοήθησαν για να καταρρύψουν πυράβλους οι οποίοι χτυπούσαν τους Αμερικανούς εισβολείς στην Ιορδανία. Τους υποστήριξαν, λέει. Απέτυχαν οι Αμερικανοί μόνοι τους να καταρρύψουν τους πυράβλους μας και έτσι σηκώθηκαν και τα δικά τους αεροσκάφη. Άρα δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί εδώ, τι μπορεί να σημαίνει. Αν σημαίνει κάτι για να χτυπάει καμπάνα για αυτές τις δύο χώρες, νομίζω σε έναν βαθμό κάτι θα βγουν μπροστά τους, δεν μπορεί. Κάποιο τρόπο θα τους έρθει το κασέρι. Λοιπόν, και να δούμε και λίγο τα θέματα του ρωσοκρανικού εντάχει, γιατί προλαβαίνω. Να σας πω ότι καταρχάς οι Ουκρανοί συνεχίζουν και χτυπούν πολιτικούς στόχους. Μάλιστα, επεξέτειναν τα χτυπήματά τους και σε άλλο διαδικτικό κατάστημα, σαν να λέμε το Scrooge, ας πούμε, σαν το αντίστοιχο της Ουκρανίας, το Wildberries. Τώρα χτυπάνε και το Ozone, που είναι ένα κόμμα στις αποθήκες τους, ακούστε εδώ, και με drone παρακαλώ. Καθαρά, έγκλημα πολέμου, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία η Ozone μετά την Wildberries, και αναγκάστηκαν να εκενώσουν τις αποθήκες στην πόλη εδώ Ζελενοντόλσκ, όπως βλέπω, στο Ταταρστάν, γιατί χτύπησαν τα ουκρανικά drone. Και ευτυχώς, λέει, δεν είχαμε απώλειες. Μας χτύπησαν το κέντρο εδώ, το διαμετακόμισης, στις αποθήκες μας. Έχουν χτυπήσει δεκάδες αποθήκες οι Ουκρανοί των Wildberries, που είναι η αντίπαλη μεγαλύτερη εταιρεία των Ozone. Και τώρα μπήκαν και στην ταχύτητα να χτυπήσουν και το Ozone. Είναι θέμα χρόνου να χτυπήσουν και τις αποθήκες και τις υπόλοιπες, όπως λένε εδώ οι δύο εταιρείες. Μάλιστα είναι κοντά η μία εταιρεία στην άλλη, για παράδειγμα στο Ζελενοντόλσκ που σας είπα, στο Ταταρστάν. Άρα δεν ξέρω αν στοχοποιούσαν την Wildberries, αλλά οι Ουκρανοί από ό,τι φαίνεται εδώ χτυπούν. Για ποιο λόγο? Το ομολογούν εδώ τα δυτικά μέσα. Ο στόχος τους είναι να αναγκάσουν τους Ρώσους, το ρωσικό λαό, να καταλάβει το κόστος του πολέμου. Άρα χτυπάνε πολιτικούς στόχους, το ομολογούν, για να νιώσουν, λέει, αυτό το οποίο νιώθουμε εμείς εδώ και παραπάνω από 4 χρόνια, να το νιώθουν και οι Ρώσοι. Το κόστος του πολέμου, δηλαδή, σε επίπεδο εγκλημάτος πολέμου, δηλαδή σε επίπεδο πολιτών. Επίσης, ψευδώς έχει πει ο Ζελένσκι ότι αυτές οι εταιρείες είναι κέντρο διαμετακόμισης και μεταφέρουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, εξαρτήματα ντρόν και άλλο εξοπλισμό. Το Κρεμλίνο, λέει, δεν έχει τέτοια δουλειά το Wildberries ούτε το Ozone. Αμφιβάλλω ότι έχει. Ξεκάθαρα πράγματα είναι πολιτικός ο στόχος και πολιτικό το έγκλημα. Είναι, λέει, έχουν φτιάξει άλλο αφήγημα επίσης εδώ το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, ότι οι Wildberries είναι, λέει, δανειστής ρωσικών τραπεζών. Δανείζεται από ρωσικές τράπεζες. Ακούστε εδώ. Επειδή δανείζεται από ρωσικές τράπεζες, πρέπει να σου καταστρέψουμε την εταιρεία. Γιατί, λέει, δίνει σταθερότητα στη Ρωσία. Μάλλον οι επιθέσεις αυτές σε κάποιον ο οποίος δανείζεται από ρωσικές τράπεζες θα κλειδωνήσει την σταθερότητα την οικονομική της Ρωσίας. Η Κάζο θα τους καταστρέψει, θα πτωχεύσουν. Άρα τα δάνεια δεν θα μπορούν να τα ξεπληρώσουν στις τράπεζες και έτσι θα πληγεί το κράτος. Με αυτή τη λογική μπορεί να χτυπήσει τα πάντα. Ξέρω και τα σουλατζίδικα και τα κομμωτήρια. Μπορεί να σαρώσει τα πάντα. Να θυμίσω ότι τα καθάρματα δικά μας 24 Ιουλίου, Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρασαν και αυτοί κυρώσεις και στο Ozone και στο Wildberries, σε αυτήν την αθλειότητα, τον τελευταίο κύκλο κυρώσεων. Τα νούμερα, που χάσει και το νούμερο σε ποιο κύκλο κυρώσεων είναι, ποιο πακέτο κυρώσεων είναι, τους βάλανε σε λίστα. Χωρίς να ξέρουμε γιατί, απλά επειδή ενισχύουν την οικονομία, αλλά άλλο ο οικονομικός στόχος και άλλο ο στόχος στρατιωτικός. Να βομβαρδίζω. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ανοιχτά εγκληματίας πολέμου εδώ. Προφανώς ο Ζελένσκι και η Χίτλερ εκεί που τον στηρίζουν στο Κίεβο. Και βέβαια στις Βρυξέλλες, στη Γερμανία, στην Αθήνα κτλ. Αυτά, φίλες και φίλοι, σήμερα. Ξέρω πώς τα βλέπετε, θέλω να ακούσω τις απόψεις σας κάτω
από κάτω. Τα διαβάζω όλα όπως έχω πει. Απαντάω όπου μπορώ, αλλά τα διαβάζω σίγουρα όλα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε μέσω του Patreon. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος και ουσιαστικότερος τρόπος. Και εκεί θα βρείτε, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σχετικό σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Θέλω να δείτε και αυτό για να γελάσουμε λίγο, να κλείσουμε με κάτι θετικό. Λοιπόν, εδώ είναι ένας αμερικανικός χάρτης, κάνανε μια παρουσίαση στο State Department, ο Ρούμπιο δηλαδή, ο ναρκοτραφικάντε, ο Νάρκο Ρούμπιο, κάνανε μια παρουσίαση για να πούνε εδώ εκατομμύρια κτλ. Δεν ξέρω τι ακριβώς μετράνε. Δυνατότητες χρηματοδότησης κτλ. Στην Αφρική, ούτε μία χώρα δεν είναι σωστή. Βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε εδώ χώρα. Η Νιγηρία είναι στο κέντρο του χάρτη. Η ακτή Ελεφαντοστού δεν είναι ακτή. Οι άνθρωποι ειλικρινά, λάθη υπάρχουν πολλά. Οι άνθρωποι ειλικρινά είναι αμόρφωτοι σε επίπεδο κρατικό. Δηλαδή θέλουν να διαφεντέψουν τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα είναι ντουβάρια.

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
6: Καλημέρα, κύριε Πρέσβη.
7: Καλημέρα σας.
6: Τι κάνετε?
7: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ειδικά στην Κρήτη είμαι πολύ στενοχωρημένος, γιατί και εγώ από την Κρήτη κατάγομαι και βλέπω ότι δεν υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση δημιουργίας ενός σταθερού μοντέλου πρωτύπου για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών, γιατί από εδώ και πέρα μόνο τέτοιες πυρκαγιές θα έχουν μπροστά μας.
6: Κύριε Πρέσβη, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ήσασταν ο τελευταίος πρέσβης στο Κίεβο, σωστά?
7: Ναι, ναι, βέβαια.
6: Μάλιστα. Έχω μία απορία. Εκεί στην Ουκρανία δεν φτιάχνονταν, δεν υπήρχε η τεχνογνωσία των αεροπυροσβεστικών σκαφών και της άλλοτε νέας Σοβιετικής Ένωσης? Θέλω να πω, το φασόν δεν το είχαν οι Ουκρανοί?
7: Αυτό που κυρίως έχουν οι Ουκρανοί,
6: ναι,
7: είναι ότι επί Σοβιετικής Ένωσης, στο πλαίσιο της κατανομής, αν θέλετε, αρμοδιοτήτων σε διάφορες χώρες, οι Ουκρανοί είχαν την κατεξοχήν αρμοδιότητα της αεροναυτικής. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν εξειδικευμένα πανεπιστήμια, έχουν εξειδικευμένες μονάδες παραγωγής. Φυσικά έχουν φτιάξει το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου, τη μεγαλύτερη χωρητικότητα. Και φυσικά έχουν πολύ σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή τη δουλειά, εάν και εφόσον η Ευρώπη, η Ελλάδα ή δεν ξέρω ποιος αποφασίσει να τους βάλει στην παρέα. Εάν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, αν δεν ενδιαφερόμαστε δηλαδή να φτιάξουμε στην Ευρώπη τα δικά μας πυροσβεστικά αεροπλάνα και περιμένουμε το 2028 να παραλάβουμε ένα καινούργιο Καναντέρ από την εταιρεία και τα επόμενα χρόνια να παραλάβουμε άλλα, Το πρόβλημα είναι ότι, ξέρετε, μέσα σε μια δεκαετία μπορεί να μην έχουμε δάση. Δηλαδή, στη νότιο Ελλάδα έχουν κατασταθεί ή καταστραφεί ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, το 25% των δασών, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Κύριε Μπορνόβα, μην κουράζεστε. Μέσα σε τρεις μέρες έχουν φύγει, έχουν εξαερωθεί στάχτη 55.000 στρέμματα νότια του Ρεθύμνου. Με τη μία. Μέσα σε τρεις μέρες. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Άρα, εγώ σας ρωτώ, με συγχωρείτε, εμείς δίνουμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας σε ενίσχυση του Ουκρανικού στρατού και της Ουκρανίας. Ωραία, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δίνουμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας σε δις για F-35 που στην τελική τους κωδικούς έχουν οι Αμερικανοί. Και δεν μπορούμε να φωνάξουμε στα πλαίσια των ανταλλαγών τους Ουκρανούς να φέρουν την τεχνογνωσία, όχι τώρα, τρία χρόνια πίσω και σιγά σιγά και συμπαραγωγές και τένα και τ' άλλο, να αποκτήσουμε αεροσκάφη που θα μπορούν να επεμβαίνουν επί τούτου.
7: Θα μπορούσαμε να κάνουμε συμπαραγωγές εδώ και αρκετά χρόνια, με δεδομένο ότι έχουμε συμπαρασταθεί στην Ουκρανία όσο καμιά άλλη χώρα του δικού μας μεγέθους. Και με δεδομένο μάλιστα ότι και η Ουκρανία δεν έχει στηρίξει ποτέ την Ελλάδα, ούτε το Κυπριακό κτλ. Δηλαδή μας προσθούνε. Δεν ενδιαφερθήκαμε ποτέ να φτιάξουμε μια κατασκευαστική βάση, γιατί δεν θέλουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλουμε κατασκευαστικές βάσεις στην Ελλάδα. Θέλουμε να ψωνίζουμε. Είναι μια τάση αυτή στην Ελλάδα. Ξέρετε, τα F-16, η όλη διαδικασία της κατασκευής των F-16, το 1986 είχε προταθεί καταρχήν στην Ελλάδα. Αυτό ίσως να μην το ξέρουν οι ακροατές σας. Και στο τέλος δεν έγινε δεκτή από την Ελλάδα, αλλά έγινε δεκτή από την Τουρκία.
6: Μάλιστα. Τόσο ωραία. Και μετά αναρωτιόμαστε. Κοιτάξτε, επειδή το ένα δένει με τ' άλλο, γιατί έλεγα προηγουμένως ότι το πρόγραμμα υγιής που τόσο επικοινωνιακά μας είπαν θα κάνουμε, θα εξοπλιστούμε, θα δείξουμε, και εδώ δεν υπήρχαν οι κουκούλες διαφυγής για τους πυροσβέστες που κάηκαν. Αλλά όλα αυτά κουμπώνουν σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό ανασχηματισμό. Και έρχομαι γι' αυτό για το οποίο σας ζήτησα τη γνώμη, αλλά ως κριτικός. Κατά το ίμιση στη ρίζα, καλά κάνατε και μιλήσατε με τη γνώση που έχετε και για τα όσα μας απασχολούν κάθε μέρα. Με την Κύπρο τι γίνεται?
7: Κοιτάξτε, η Κύπρος τραβάει τον δικό της δρόμο. Κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένος από το γεγονός ότι έχει έναν πολύ σημαντικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Και κοιτάει τον δρόμο της δικής του οικονομικής ανάπτυξης και της δικής της εξέλιξης μέσα στον γεωπολιτικό χώρο στον οποίο βρίσκεται. Να έχουμε υπόψη μας ότι μέχρι σήμερα έχουν ασχοληθεί και έχουν επισκεφτεί την Κύπρο 4 γενικοί γραμματείς, 10 απεσταλμένοι ειδικοί σύμβουλοι, διαμεσολαβητές του ΟΓΕ, και έχουμε 140 ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ούτε ένα, ούτε δύο. 140 ψηφίσματα. Είμαστε, η Κύπρος δηλαδή, είναι δεύτερη χώρα, δεύτερη περίπτωση μετά την Αραβοϊσραηλινή διένεξη, με τόση πολλή ενασχόληση των Ηνωμένων Εθνών, των Γενικών Γραμματέων και των ειδικών απεσταλμένων τους. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε πλέον και οι Κύπροι εδώ και πολλά χρόνια έχουν αναλάβει μόνοι τους να δημιουργήσουν μια δικιά τους δυναμική. Επειδή δεν μπορούν, είναι λογικό να δημιουργήσουν μια δυναμική απέναντι στην Τουρκία, δημιουργούν τη δικιά τους δυναμική οικονομικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Δεν νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο οι ίδιοι οι Κύπροι. Οι ευθύνες της Ελλάδας είναι τεράστιες, όπως ξέρουμε, διότι την εισβολή και την κατοχή ενός μεγάλου τμήματος της Κύπρου, για την εισβολή και την κατοχή έχουμε ευθύνη σαν χώρα, έχουμε τεράστια ευθύνη. Δηλαδή κάθε φορά που πήγαινα σε μια χώρα ως πρέσβης και έβλεπα τον Κύπριο πρέσβη, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν: «Ελημέρα σας, τι κάνετε, είμαι ο Έλληνας πρέσβης. Σας ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της χώρας μου για ό,τι σας κάναμε». Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν έχουμε ζητήσει συγγνώμη από την Κύπρο για όσα τις έχουν συμβεί εξαιτίας των δικών μας πράξεων, εν πάση περιπτώσει, στις χαρακτηρίσεις. Κατά συνέπεια, από ό,τι βλέπω θα γίνει μια καινούργια συζήτηση και πάλι πάνω στα βήματα του Κραν Μοντανά. Κάνει μια προσπάθεια ο Γενικός Γραμματέας να ξαναμαζέψει πάλι τους γνωστούς πέντε, δηλαδή την Κύπρο, τους Έλληνες, τους Τουρκοκύπριους, τους Τούρκους, τους Έλληνες και με την παρουσία του ιδίου. Θα προσπαθήσει να κάνει ακόμα μία συνάντηση. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός ότι θα γίνει κάτι, διότι πλέον τα κατεχόμενα έχουν εξελιχθεί σε ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της Τουρκίας. Έχουν ενωθεί ουσιαστικά με την Τουρκία, διότι ένα μεγάλο κομμάτι του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των κατεχόμενων προέρχεται από την Τουρκία. Έχει ενωθεί σε πολλά επίπεδα, θεσμικά, το νόμισμα, οι μετακινήσεις πληθυσμών κτλ. Ουσιαστικά αποτελεί μια επαρχία, αν θέλετε, τουρκική. Κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται να εμδώσουν σε οποιαδήποτε άλλη ιδέα πλην των δύο κρατών οι Τουρκοκύπροι αυτή τη στιγμή. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν και κάποια, και οι ηγέτες τους δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δυνατότητα.
6: Όχι, ό,τι πει η Τουρκία. Ναι, αυτό είναι. Απλά. Το κρίσιμο εδώ όμως είναι άλλο. Εάν στην προσπάθεια του 5-1 η Τουρκία κάνει μια τακτική, ας το πω, υποχώρηση, να κάτσουμε στο τραπέζι, παρότι εμείς λέμε δύο χωρίς τα κράτη, και εκεί πέσει μια πρόταση που είναι, ας πούμε, ένα σχέδιο Ανάν τύπου 6, και πει η ελληνική πλευρά, καλά η ελληνική δεν νομίζω, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν γίνεται. Υπάρχει το ενδεχόμενο, με βάση αυτά που λέει η Προεδρία Τραμπ, να επιρριφθούν οι ευθύνες στην ελληνοκυπριακή και ελληνική πλευρά και αμέσως μετά να ζητήσει η Τουρκία αναγνώριση ψευδοκράτους ακόμη και από τους Αμερικανούς?
7: Κοιτάξτε, με δεδομένη την προσωπικότητα του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και με τις εξελίξεις οι οποίες έχουν σχέση και με την προσωπικότητά του και γενικώς με την αμερικανική πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια, τα πάντα μπορούμε να υποθέσουμε. Το σημαντικό είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εκείνο που συμβαίνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι ότι η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας αναβαθμίζεται. Η Τουρκία εξελίσσεται σε ένα σημαντικό παίκτη με πόλο και ο άλλος πόλος είναι πλέον το Ισραήλ, άρα έχουμε μια Νοτιοανατολική Μεσόγειο που σφραγίζεται από τον ανταγωνισμό Τουρκίας και Ισραήλ. Έχουμε έναν πόλεμο στον κόλπο, ο οποίος έχει διασυνδεθεί και με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία πλέον. Άρα δηλαδή μιλάμε για

0: οι ιδέες και τις αντιλήψεις και τις τακτικές και τις προθέσεις των Τούρκων, αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε, με δεδομένο ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να αποδυναμώνεται, έχει αρχίσει να, αν θέλετε, να προσανατολίζεται και να συγκεντρώνεται οικονομικά και βιομηχανικά και τα λοιπά στον πόλεμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενισχύει την Ουκρανία με κάθε τρόπο και έχει προσανατολιστεί στο να ενισχύσει την Ουκρανία από εδώ και πέρα με κάθε τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι αφιερώνει όλες τις δυνάμεις και τις πολιτικές δυνάμεις, όσες τις έχουν μείνει, και τις οικονομικές δυνάμεις, όσες τις έχουν μείνει επίσης, σε αυτό. Θα μπορέσει να ασχοληθεί με το Κυπριακό όπως ασχολήθηκε πριν από 10 ή 20 χρόνια, δεν γνωρίζω. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένας σπόρος αληθείας στη δική σας ανησυχία αυτή. Και τι μπορεί να κάνει η Κύπρος όμως, με δεδομένη την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και με ακόμα περισσότερο δεδομένη την θέση, την οικονομική και στρατηγική θέση της δικής μας χώρας.
1: Σωστό.
0: Γιατί κάποτε η Ελλάδα ήταν πολύ πιο ισχυρή, είχε ένα σέι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν μπορώ να σας πω. Το μόνο μπορώ να σας πω για το οποίο είμαι, ας πούμε, μπορεί οποιοδήποτε να το πει αυτό, κοιτάζοντας τους δείκτες, τους οικονομικούς της Κύπρου, είναι ότι η Κύπρος εξελίσσεται οικονομικά πολύ καλύτερα από ότι η Ελλάδα. Δηλαδή έχει υψηλότερους μισθούς, έχει ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα δικά της μεγέθη, έχει ένα σημαντικό τουρισμό, έχει καταφέρει χάρη στις δικές της δυνατότητες να καταστεί διεθνής επιχειρηματικός κόμβος μαζί με το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Μάλτα και την Ιρλανδία. Δεν είναι λίγο.
1: Ναι. Αυτά καλά τα λέτε, κύριε Πρεσβή. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στο βόρειο τμήμα έχει τους επιβίτορες της Τουρκίας και στο ελεύθερο τμήμα έχουν αρχίσει και στο κατεχόμενο μεγάλες αξαγορές από Ισραηλινά φαντ. Εδώ διαφημίζονται εκλογές στο Ισραήλ, στην Κύπρο. Άρα έχει και μια νέα πολιτική πραγματικότητα σιγά-σιγά.
0: Βέβαια. Είναι μια νέα πραγματικότητα η οποία στραγίζει και την Ελλάδα, όχι μόνο την Κύπρο, γιατί τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και στην Ελλάδα.
1: Πολύ σωστά. Κύριε Πρεσβή, επειδή σήμερα η εκπομπή είναι η τελευταία και είναι περιορισμένη χρονικά, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί ήθελα να ακουστούν μερικά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον πάντα με τη δική σας διακριτή ματιά και λόγο, θέλω να σας ρωτήσω αν όντως, και είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε, έχει ενοποιηθεί το μέτωπο από την Ουκρανία μέχρι τον Περσικό. Το χτύπημα σε δεξαπενόπλιο ιρανικό στη Μαύρη Θάλασσα δεν είναι για πλάκα. Δείχνει πολλά. Το ότι εντείνεται η επίθεση στο Ιράν επίσης δείχνει πολλά. Δεν είναι απλά. Το ότι σήμερα ο Τραμπ πανηγυρίζει ότι θα αφοπλιστεί Χαμάς στη συμφωνία για τη Γάζα Estate επίσης δείχνει πολλά. Και εμείς την ίδια ώρα, θέλω να σας ρωτήσω, στην Κύπρο απλά παρακολουθούμε. Στην Κάσο δεν πάμε πέραν των 6 ναυτικών μιλίων το καλώδιο. Πάμε στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός. Σχολείο δεν υπάρχει, αλλά λέει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και χθες το Φαρμακονήσι ο Υπουργός υπερπτήσεις ντρόν πάνω από το Φαρμακονήσι. Πού πάμε? Έτσι θέλω να κλείσουμε. Τι βλέπετε?
0: Η Τουρκία έχει 1.500 εταιρείες οπλικών συστημάτων. Έχει εξαγωγές ετησίως 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια χώρα μέσα στις 10 σημαντικότερες βιομηχανικές χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, με δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν θέλουμε να φτιάξουμε βιομηχανία, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα διαχειριστούμε την παρούσα πολιτική κατάσταση. Και τι θέλουμε τελικά από τον εαυτό μας? Θέλουμε να φτιάξουμε μια οικονομικά ισχυρή Ελλάδα? Σε τι συνίσταται μια ισχυρή οικονομία? Είναι δυνατόν να στηριζόμαστε μόνο στον παρασιτισμό? Θα πρέπει κάποτε κάτι να φτιάξουμε κι εμείς, ξέρετε. Και ξαναγυρίζω στην αρχική συζήτηση που κάναμε, ας ξεκινήσουμε μια κατασκευαστική βάση στοιχειωδών αεροπλάνων, τα οποία τουλάχιστον θα σβήνουν τις φωτιές και ενδεχομένως στο επόμενο, στο απότερο μέλλον, να μπορέσουμε να τα εξάγουμε κιόλας σε συνεργασία και με άλλες χώρες. Να φτιάξουμε κάτι, ξέρετε, χρειαζόμαστε και λίγη περιφάλεια.

0: Για χρειαζόμαστε να πάρουμε λίγο πάνω μας. Για να πάρουμε πάνω μας πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας και ένα εξαιρετικό υλικό νέων ανθρώπων που έχουμε στο εξωτερικό και να εστιαστούμε στο πώς θα αναπτύξουμε τη χώρα ουσιαστικά και πραγματικά. Αυτό μπορώ να σας πω.
1: Μάλιστα. Γιατί και ο κύριος Ιωαννίδης προχθές έλεγε ότι πια αριστεία χριστοκρατία. Δεν παράγουμε ούτε οδοντογλυφίδα. Τι λέμε τώρα, λέει. Βλέπω τα ίδια λέει και ο πρέσβης. Και θέλω να σας ρωτήσω αν κάποιος σας συναντήσει στον δρόμο με βάση την εμπειρία που έχετε και σας πει, κύριε πρέσβη, αυτή τη στιγμή στα λεγόμενα εθνικά θέματα, στην πραγματικότητα, ποιο θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο της προσοχής, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία?
0: Κοιτάξτε, για μένα πάντοτε από τη στιγμή που μπήκα στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι τώρα, το πρώτο θέμα στο οποίο δεν έχουμε δώσει κανένα βάρος εμείς ως χώρα είναι στο ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πολιτιστικά, να ασκήσουμε μια πολιτιστική διπλωματία, πολιτιστική μορφωτική, εκπαιδευτική ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει εδώ και 40 χρόνια στις βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Πώς να σας το πω, τα εθνικά θέματα κυρίως στις γειτονικές μας χώρες αντιμετωπίζονται με τη δική μας ιστορία, με τη δική μας ιστορική παρουσία, το δικό μας ιστορικό παρελθόν. Όλες οι βαλκανικές χώρες δημιουργήθηκαν με την αποστασιοποίησή τους από την ελληνική ιστορία και το ελληνικό παρελθόν το οποίο τις χαρακτήριζε. Πηγαίνετε στη Βόρεια Ήπειρο να δείτε τις ελληνικές εκκλησίες και στην Αλβανία τις ελληνογράμματες εκκλησίες, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία κτλ. Υπήρχε ένα ενιαίο όλον στο οποίο κυριαρχούσε η Ελλάδα, η ελληνική αντίληψη, ο ελληνικός πολιτισμός, τα ελληνικά τυπογραφία κτλ. Δεν θέλησαν ποτέ να δώσουμε κανένα βάρος σε αυτό. Ασχολούμαστε με τα Σκόπια και με το Μακεδονικό τα τελευταία 40 χρόνια και δεν έχουμε φτιάξει ένα σχολείο ελληνικό στα Σκόπια. Δεν μας νοιάζει. Οι Τούρκοι φτιάξαν πανεπιστήμιο και τέλειωσε η ιστορία. Θέλω να πω, προτεραιότητες είναι λίγο διεστραμμένες οι προτεραιότητες που θέτουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα. Τα εθνικά μας θέματα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εθνικών μας θεμάτων, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη δική μας εκπαίδευση. Πράγμα το οποίο κάνουν σήμερα οι Τούρκοι, έχοντας 4 πανεπιστήμια στα Βαλκάνια, έχοντας τα 35-40 σχολεία, λύκεια, δημοτικά, οτιδήποτε στον χώρο των Βαλκανίων, έχοντας αγοράσει και ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο υπήρχε στην Αλβανία και το οποίο ήταν εξαιρετικά πετυχημένο, και έχοντας οι ίδιοι δημιουργήσει και ένα τεράστιο αριθμό δικών τους πανεπιστημίων, πολλά από τα οποία ιδιωτικά, τα οποία είναι εξαιρετικά πάρα πολύ σημαντικά. Να σας πω κάτι, χαίρομαι που οι Κύπροι τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουν φτιάξει ένα δικό του σύστημα εκπαίδευσης, μπορεί να είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια, κυρίως ιδιωτικά, τα οποία όμως είναι υψηλωτά του επίπεδου και ξέρετε τι μπορούν να κάνουν με αυτά, να επηρεάσουν τους φοιτητές και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι φοιτητές, τις πέριξ τους περιοχής. Εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ κάτι γι' αυτό. Ποτέ δεν έχουμε φροντίσει να φέρουμε φοιτητές από το εξωτερικό, από χώρες του δικού μας ενδιαφέροντος και να τους προσανατολίσουμε στο να αγαπήσουν την Ελλάδα και στο να περάσουν την αντίληψη αυτή όταν επιστρέψουν στις χώρες τους.
1: Τι ωραία που τα είπατε, κύριε πρέσβη. Αυτή είναι ενεργός πολιτική, αλλά με συγχωρείτε, είστε άδικος. Πώς? Ο Κότς έχει μαρίνα στη Λέσβο. Ο Κότς έχει επενδυτικά σχέδια στην Κρήτη. Πώς το λέτε? Δεν είναι μόνο τα σχόλια.
0: Επειδή λοιπόν μου το λέτε αυτό, θα σας πω και εγώ κάτι. Ότι έχουμε εφοπλιστές εξαιρετικούς στην Ελλάδα, Έλληνες εφοπλιστές, τους οποίους ουδέποτε οι δικοί μας πολιτικοί έχουν προσεγγίσει ή έχουν προσπαθήσει να τους εξηγήσουν τη συγκεκριμένη πολιτική που θα θέλουν να ακολουθήσουν και να ζητήσουν τη στήριξή τους. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Τα 2-3-4 ιδρύματα που ασχολούνται αυτή τη στιγμή, που προέρχονται από εφοπλιστές και ασχολούνται με διάφορα πολιτιστικά στην Ελλάδα, το έχουν κάνει μόνοι τους. Η μοναδική περίπτωση που ένας πολιτικός θα προσεγγίσει έναν εφοπλιστή είναι για να τον στηρίξει στην επόμενή του εκλογή. Εάν λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικά την Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% του καθαρίστου εθνικού προϊόντος του ελληνικού, η ναυτιλία. αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με αυτούς, θα μπορούσαν και αυτοί να φτιάχνανε αντίστοιχα καταπληκτικά πράγματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την στήριξη, την εξυπηρέτηση, την ανάδειξη του ελληνισμού και της Ελλάδας. Δεν μας ενδιέφερε ποτέ. Δεν έχουμε φτιάξει ένα ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στη Σαγκάη όταν όλα τα καράβια, τα εφοπλιστικά των Ελλήνων εφοπλιστών φτιάχνονται εκεί πέρα, φτιάχνονται στην Κύπρο.
1: Μάλιστα. Να μην πω την προσπάθεια που κάνατε στην πόλη και πήγε άπατη.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να φτιάξουμε πολιτισμό. Είναι στάση, είναι μια αντίληψη ζωής, είναι στάση των πολιτικών μας. Δεν θέλουν πολιτισμό, τελεία. Ή θέλουν αυτά που κάνουν τώρα, τα γνωστά με την Ακρόπολη και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία θέλω να τα διαχειριστώ. Δεν μπορώ δηλαδή, πνευματικά μου είναι δύσκολο. Αλλά φτιάξτε, υπάρχει Νέα Υόρκη, φτιάξτε ένα καταπληκτικό ελληνικό πολιτιστικό κέντρο που να απευθύνεται στους Αμερικανούς, όχι στους Έλληνες αποκλειστικά. Φτιάξτε στη Σαγκάη, στην Κίνα. Οι Κινέζοι, ξέρετε, στην Οδό Συγκρού ετοιμάζουν ένα καταπληκτικό πολιτιστικό κέντρο. Δεν σας λέω σε ποιο νούμερο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συγχαρητήριά τους και ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό και ενδιαφέρονται για τη χώρα μας. Εμείς τι έχουμε φτιάξει στην Κίνα? Τι μας ενδιαφέρει να κάνουμε? Ή τι έχουμε κάνει στα Βαλκάνια? Είναι τόσο απλά. Ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Ελλάδα. Δεν είμαστε μια κλασική ευρωπαϊκή χώρα. Βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή εδώ και 2.500 χρόνια. Έχει ξεκινήσει. Έχουμε ξεκινήσει με την ελληνιστική εποχή, η οποία εξελίχθηκε σαν ελληνιστικό χριστιανισμό καταπληκτικό στις χώρες τις αραβικές, όπως είναι η Ορδανία, ο Λίβανος, η Συρία κτλ. Τι σημασία τους έχουμε δώσει? Έχουμε μία αρχαιολογική αποστολή οπουδήποτε στις χώρες αυτές. Μας ενδιαφέρε να μπούμε μέσα στον κόσμο αυτό, πολλοί από τους οποίους είναι χριστιανοί, έτσι δεν είναι? Χριστιανοί στο Ιράκ, χριστιανοί στη Συρία, τους καταδιώκουν το. Το Πατριαρχείο της Αντιοχίας βρίσκεται υποδιώκουμε όλα εδώ και πολλά χρόνια. Έχει ασχοληθεί κανείς με την θεολογική σχολή του Μπάλαμαντ στη Βηρυκό, στο Λίβανο? Ορθόδοξη θεολογική σχολή, και όχι μόνο με τη σχολή, αλλά όλο το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο. Ποιος ασχολείται και ποιος ενδιαφέρεται?
1: Αχ, κύριε πρέσβη, εδώ θα μας κάνει χατήρι η Αίγυπτος με το Σινά στο τέλος. Αφήστε.
0: Ναι, με πολύ λίγα λόγια. Υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν δυνατότητες, αρκεί να διατυπώσουμε μία πολιτική στην οποία να πιστεύουμε και να ζητήσουμε τη βοήθεια των ανθρώπων εκείνων, γιατί δεν πολύ πιστεύω στο κράτος, αλλά των ανθρώπων, των ιδιωτών εκείνων, οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και οι οποίοι θα ενστερνιστούν και θα αποδεχτούν ένα όραμα, μια ιδέα για την Ελλάδα του 2050, του 3000. Έτσι δεν είναι? Και θα την έχουμε μπροστά μας. Αν δεν υπάρχει το όραμα αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε η χώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Χρειαζόμαστε ένα όραμα για ανάπτυξη, για παρουσία μας διεθνή, για ρόλο ενεργό στην Νότια Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στην Πέριξ, στην γύρω περιοχή μας. Αυτό χρειαζόμαστε, και ανθρώπους ικανούς να ενσαρκώσουν το όραμα αυτό. Υπάρχουνε, θα πρέπει να τους βρούμε. Όπως ένας σημαντικός συνταγματολόγος, Έλληνας καθηγητής πανεπιστημίου, κάπου διάβαζε σε ένα άρθρο, μια εφημερίδα, θέλετε να ψηφίσετε, κύριοι, ψηφίστε ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχότεροι από εσάς.
1: Κύριε πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την τελευταία για φέτος ραδιοφωνική συντροφιά σας. Να ευχηθώ ήρεμο Αύγουστο, όπου τον Αύγουστο είναι παχές ημίγες βεβαίως, αλλά ήρεμος δεν θα είναι ούτως ή άλλως. Καλημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
0: Εγώ εύχομαι στην Κρήτη να ξεπεράσει τα τραγικά αυτά που συμβαίνουν και να μπορέσει και πάλι να φτιάξει τις περιοχές που χάθηκαν, που καταστράφηκαν, όπως ήταν πριν, για να ξανάρθουμε πάλι, να γυρίσουμε στα σπιτικά μας, στον τόπο στον οποίο γεννηθήκαμε και από τον οποίο καταγόμαστε.
1: Να είστε καλά, κύριε πρέσβη. Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
6: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
5: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
6: Μην το χάσετε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Άλλη μία εκπομπή εδώ στον ιδεοχώρο. Σήμερα θέλω να δώσουμε όσο μπορούμε σε βάθος ορισμένα στοιχεία γύρω από τις στρατιωτικές εξελίξεις στο μέτωπο και κυρίως να δώσουμε την υφή, θα έλεγα, την ουσία αυτών τα οποία εξελίσσονται και στο μέτωπο επί του εδάφους αλλά και κάτω στη Μαύρη Θάλασσα. Ξεκινάω με ένα πρώτο το οποίο πιστοποιεί το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αλλά κυρίως το παραδέχεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Η θαλάσσια έξοδος της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα έχει πλέον αποκοπεί. Το τονίζω, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι του ίδιου, ο οποίος βέβαια γκρίνιαζε το τέλος της περασμένης εβδομάδος ότι η Ρωσία έχει χτυπήσει 35 μεταφορικά καράβια τα οποία, προσέξτε, όλα πήγαιναν προς ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα και δεν έβγαιναν. Η ουσία, όπως την εξηγούν οι Ρώσοι, είναι η εξής. Όταν βγαίνουν έξω είναι γεμάτα με σιτηρά, με ηλιέλαιο και άλλα αγροτικά προϊόντα τα οποία επιφέρουν στην Ουκρανία περί τα 900 εκατομμύρια δολάρια το μήνα έσοδα. Όταν γυρίζουν όμως, πολλά από αυτά περνάνε από τα στενά του Βοσπόρου ίσως και άδεια, φορτώνουν όμως την Κωνσταντσα και σε άλλα λιμάνια της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας και έρχονται να ξεφορτώσουν σε ειδικά κατασκευασμένα terminals, κυρίως στο λιμάνι Τσερναμόρσκ, είναι στην περιοχή της Οδυσσού, στην Οδυσσό και άλλα δύο λιμάνια τα οποία βρίσκονται εκεί και τα οποία η Ρωσία το τελευταίο 15ήμερο έκανε αυτές τις επιδρομές, όπως σας είπα. Έχει χτυπήσει 35 τέτοια μεταφορικά πλοία με αποτέλεσμα η μεγάλη διεθνές αυτό consortium Maersk μεταφορών δανέζικων συμφερόντων έχει αρνηθεί να συνεχίσει να κάνει μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και να πλησιάζει στα λιμάνια της Ουκρανίας. Λοιπόν, επί του μετόπου και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα θα τα δούμε τώρα με έναν από τους ανθρώπους ο οποίος επιβεβαιώνει κάθε φορά στρατιωτικούς χάρτες, όχι αυτούς που δίνουν οι Ρώσοι, αλλά αυτοί οι οποίοι βγαίνουν κυρίως από αμερικανικές, βρετανικές, γενικά από δυτικές πηγές. Σήμερα έχω την τιμή να φιλοξενώ για άλλη μια φορά τον συγγραφέα, αναλυτή και ζωγράφο, θα έλεγα, άνθρωπο ο οποίος με εντυπωσίασε δείχνοντάς μου τους πίνακες του, τον κύριο Γιώργο Ρωμανό, ο οποίος έχει μια τρομερή δυνατότητα με επιμέλεια να δείχνει πράγματα επί χάρτου που λέμε, έτσι ώστε να φαίνεται από όλους η πραγματική εικόνα των εξελίξεων.
8: Λένε όλοι για τον πόλεμο στην Ξηρά, όπου πράγματι έχει συντελεστεί, κύριε Λιλιάτσε, να το πούμε αυτό, μια συγκλονιστική αλλαγή για τη Ρωσία. Δηλαδή, εκεί που μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο το πράγμα καρκινοβατούσε, δηλαδή πήγαινε αργά-αργά, ξαφνικά οι Ρώσοι όπου χτυπούνε παίρνουν και μια πόλη. Έτσι, περίπου 5 σημεία του μετόχου στο Ντόνιετς, την ευρύτερη περιοχή του Ντόνιετς, έχουν πέσει πόλεις ή έχουν καταληφθεί κατά 70-90%. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Κωνσταντίνοφκα. Αλλά θα πούμε και άλλες πόλεις, και το Κουπιάνσκ έχει κυριευθεί κατά 80%, η Λίμπαν έχει χαστεί το κέντρο της, όλες οι γύρω πόλεις από το Σλοβιάνσκ και το...
7: και το Κραματόρσκ.
8: Κραματόρσκ, ακριβώς, έχουν πέσει στα γυρία των Ρώσων, οι οποίοι ετοιμάζονται να πνίξουν το Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, τις τελευταίες πόλεις φρούρια, μέσα στο Ντόνιετς. Από εκεί και πέρα όμως γίνεται και ένας πόλεμος στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα οποία εγώ θα αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής μου σήμερα. Λοιπόν, οι αναφορές γίνονται από πολύ μεγάλα μέσα, έτσι, όπως το Reuters και άλλα. Λοιπόν, τι μας λένε τώρα οι αμερικάνικες πηγές? Ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικό πλοία, πολλά πλοία και λιμάνια. Δηλαδή, οι Ρώσοι έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορικευματίων του Τσερνόμαρσκ, που το αναφέρατε προηγουμένως, κοντά στην Οδυσσό. Η Ρωσία, σημειώνω κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω, δεν έχει ξεχάσει ποτέ την Οδυσσό. Εκτός του εμβληματικού αυτού που είπε ο ίδιος ο Πούτιν ότι είναι ρωσική πόλη, και αυτό σημαίνει πολλά, έτσι. Συνέχεια όλες οι στρατιωτικές βάσεις και τα λιμάνια στην Οδυσσό και στο Νικολάεφ χτυπιούνται. Επίσης, αυτά μέσα σε 2-3 μέρες χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία που μετέφεραν χίδιν φορτίο, δηλαδή σιτάρι και τελπά, κριθάρι και αυτά, τα οποία, όπως είπατε, πηγαίνουν για να φορτώσουν φορτωμένα με κριθάρι και σιτάρι, τους αφήνει η Ρωσία να περνάνε και επιστρέφουν με όπλα. Αυτό άργησε κιόλας, θα πω εγώ, η Ρωσία να τον αντιμετωπίσει.
7: Αυτό το τονίζουν πολλοί αναλυτές, ότι άργησε. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν είμαστε γενικό επιτελείο του Ρωσικού στρατού.
8: Όταν το 2022, το Σεπτέμβριο, γινόταν όλος εκείνος ο θόρυβος για το ότι θυμάστε πόσο υποκριτικά μίλαγε η Δύση, θα πεινάσει, λέει, η Αφρική αν οι Ρώσοι κόψουν το σιτάρι το ουκρανικό. Δεν είδαμε να πεινάει καμιά Αφρική. Το αναπλήρωσε η Ρωσία και οι άλλες ανατολικές
7: μάλιστα
8: χώρες. Λοιπόν,
7: το σιτάρι όμως το ουκρανικό δεν πάει στην Αφρική. Πάει για αποπληρωμή των όπλων τα οποία παίρνει η Ουκρανία. Ας μην γελιόμαστε, η κοροϊδία των Ευρωπαίων δεν έχει όρια.
8: Το σημαδιακό πλοίο που χτυπήθηκε και ξεκίνησε και ξεχύλισε το ποτήρι στα γόνα, δηλαδή, ήταν το Golden Leo με σημαία Γουινέας Μπισάου. 9 μέρη του πληρώματος σκοτώθηκαν και 8 διασώθηκαν. Αυτό σήμανε πολλά, σήμανε συναγερμό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία έχει πει ότι άλλαξα την κλίμακα των χτυπημάτων μου και θα υποφέρετε. Εξήγηλε ότι θα κάνει επίθεση με 4.000 drones τύπου Γκεράν. Και θυμίζω ότι τελευταία έδειξα και το τελευταίο υπερσύγχρονο Γκεράν 5, το οποίο έχει δικό του εξελιγμένο κινέζικο κινητήρα και είναι εκπληκτικό όπλο που δεν συλλαμβάνεται. Στα γρήγορα λέω ότι έχουν χτυπηθεί από τους Ουκρανούς και άρα οι Ρώσοι δικαίως αμήνονται στην περιοχή Μπριάνς με 21 βαλιστικούς πυράβλους, το γνωστό Κούρσκ με 6 βαλιστικούς, 7 πυράβλους στο Ροστόφ, 18 βαλιστικούς πυράβλους στην Κρυμαία. Άρα οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παραπονούνται για χτυπήματα. Έτσι. Διότι η Ρωσία ανταποδίδει αυτά που κάνουν οι Ουκρανοί. Βεβαίως,
7: κύριε Ρωμανέ, ξαναπέστε το, η Ρωσία απαντάει ακριβώς, ανταποδίδει, αυτή είναι η λέξη που είπατε. Η Ρωσία δεν έχει την πρωτοβουλία, είναι οι απαντήσεις που δίνει σε αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε σε αυτές τις περιοχές και σε πολλές άλλες.
8: Η Ρωσία γιατί να έχει την πρωτοβουλία εκτός στρατιωτικών χώρων και δυνάμεων? Μόνο η Ουκρανία το κάνει αυτό. Μόνο η Ουκρανία, και αναγκάζεται η Ρωσία να απαντά. Ωστόσο είχαμε και μια ασύλληπτη εξέλιξη, όπως λέει το Ρόιτερ, όπου ο Ζελένσκι ο ίδιος μίλησε για τις τελευταίες 96 ώρες, τις τελευταίες 96 ώρες, οπότε σάρωσαν και την Οδυσσό οι Ρώσοι, για ναυτικό αποκλεισμό, για τέλος ρωσικός ναυτικός αποκλεισμός στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είπε ο Ζελένσκι και ζήτησε τη σύνοδο του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λοιπόν, από τις 23 Ιουλίου συγκεκριμένα, δηλαδή εδώ και 5 μέρες, όπως λέει το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, που είναι ουκρανικό, το Ukraine Forum, η χώρα, η Ουκρανία, έχασε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θαλάσσια λιμάνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό είναι ένα τεράστιο χτύπημα. Χθες, λέει το πρακτορείο του Κιέβου, κανένα πλοίο μας δεν μπόρεσε να καταπλέψει στα λιμάνια μας. Χθες η εφημερίδα Financial Times αναφέρει ότι η Ουκρανία ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπη, κοιτάξτε πόσο αργά είναι αυτό το χτύπημα, για πρώτη φορά με τις παραδόσεις καυσίμων. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να νεκρωθούν και τα δρομολόγια από το λιμάνι της Κωνσταντζάς και των υπόλοιπων ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο γνωστός Δημήτρο Κουλέμπα, θεωρεί ότι στην Ουκρανία εξαιτίας των ρωσικών πλημάτων θα ξεκινήσουν σύντομα ελλείψεις τροφίμων. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, περνάμε πλέον στον ολοκληρωτικό πόλεμο για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και φέρνει μια τεράστια αλλαγή, θα φέρει μια τεράστια αλλαγή στον πόλεμο. Τώρα, ως προς την Οδυσσό, με ρωτάνε πολύ, καλά, αφού μας λέτε ότι ο πόλεμος καθυστερεί, ναι, με τον ρυθμό που είχαν οι Ρώσοι μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο, εγώ τότε έλεγα ότι θέλουμε άλλα 2 χρόνια πολέμου. Αν οι Ρώσοι επιταχύνουν και ρίξουν 4.000 γκυράν, παραδείγματος χάρη στο Κίεβο, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει μέσα σε λίγες μέρες. Κανείς δεν ξέρει. Το κουμπί και ο χειρισμός είναι στα χέρια των Ρώσων. Και τότε μου λένε, με ρωτάνε πολύ, μήπως λέει βιάστηκε να βομβαρδίσει την Οδυσσό. Όχι. Η Οδυσσό βομβαρδίζεται διότι είναι η τελευταία ανάσα. Γύρω-γύρω από την Οδυσσό υπήρχαν, γιατί τώρα δεν υπάρχουν, 13 τερματικοί σταθμοί εξαγωγών. Δηλαδή εισαγωγών όπλων. Αυτό είναι το θέμα.
7: Ακριβώς.
8: Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έτσι σαρώθηκε η Ουκρανία, η Οδυσσό, συγγνώμη, 56 ώρες, με αποτέλεσμα, όπως εκτιμά η εταιρεία GrowWex, η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιθέσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, από τα τέλη Ιουλίου, από τώρα δηλαδή, έως τον Αύγουστο, όπου περίπου το 30% της νέας παραγωγής μεταφέρεται απευθείας στα λιμάνια. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι επιθέσεις κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την παρουσία των Ουκρανικών συντηρών στις διεθνείς αγορές. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ξαναλέω, έχει δηλώσει ότι ο Οδυσσός αποτελεί ιστορικά ρωσική πόλη και ότι εντάχθηκε η περιοχή της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας εντάχθηκε στην Ουκρανία κατά τη Σοβιετική περίοδο. Θα είναι το γνωστό δώρο του Λένιν και μετέπειτα του Κρούτσεφ. Εντάξει. Yes. Λοιπόν, άρα οι 200.000 περίπου Ρώσοι πολίτες που κατοικούν στην Υπερδιστερία αργά ή γρήγορα θα ενωθούν με την Οδυσσό και με την μητέρα Μόσχα. αυτή θα είναι η τελική πινελιά σε αυτόν τον πόλεμο. Οπότε να μην συζητάμε άλλο για αυτό το θέμα.
7: Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Δεν έχουν πατήσει οι Ρώσοι μέσα στην πόλη της Οδυσσού, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όχι. Γιατί ο αποκλεισμός, ο θαλάσσιος, είναι το πιο βασικό σε αυτή την περίπτωση.
8: Βεβαίως. Και τώρα, αν θέλετε να περάσουμε και λίγο στα Χερσαία, τα οποία είναι σημαντικά, και να δείξουμε τον πρώτο χάρτη που είναι αμερικάνικος, όπως είπατε και εσείς, του Ινστιτούτου Μελέτης της Ουάσιγκτον. Όπως βλέπετε πάνω, είναι δύο ημερών χάρτης, 26 Ιουλίου. Κάτω στο μικρό τετραγωνάκι δείχνει την κρίσιμη περιοχή του Βόφτσανγκ. Το Βόφτσανγκ είναι, ναι, το Βόφτσανγκ είναι νοτίος του Κούρσκ. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη η περιοχή αυτή είναι κόκκινη και ακόμη πιο πολύ, και πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής το Χάρκοβο. Άρα οι Ρώσοι προεκτείνουν το προγεφύρωμα, τα πιο σκούρα που βλέπετε θεωρούν οι Αμερικάνοι, και αυτό με τις διαγώνιες γραμμές, ότι είναι ρωσικά και ότι το Ρος το ελέγχουν οι Ρώσοι. Αυτό είναι ψέμα, αλλά τι να κάνουμε, το δεχόμαστε. Όλο το κόκκινο και το ροζ είναι Ρώσοι. Όλο το κόκκινο και το ροζ είναι Ρώσοι.
7: Ακριβώς.
8: Οπότε ακριβώς, μην λέμε ψέματα. Πάμε τώρα στον δεύτερο χάρτη, τον Ζακοστήλη, όπου επιτέλους παραδέχθηκαν στο Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον ότι τελείωσε η Κωνσταντίνοφσκη. Γιατί μας λέγανε κάτι ανοησίες. Έτσι. Λοιπόν.
7: Μα και πριν δύο εβδομάδες ακόμα ο Ζελένσκι ήθελε να φωτογραφηθεί εκεί πέρα, δηλαδή με Photoshop.
8: Ξέρετε, εγώ που παρακολουθώ ουκρανικά κανάλια, έχω βαρεθεί να βλέπω ολόκληρο βίντεο που λέει απελευθερώθηκε η Κρυμαία με ουκρανικές σημαίες. Άλλο βίντεο και από κάτω ουρλιάζουν, ας πούμε, και τα λοιπά, Ουκρανοί οι οποίοι λένε Σλάβα Ουκράνια και τα λοιπά, δόξα στην Ουκρανία και τα λοιπά. Λοιπόν, άλλο βίντεο που λέει ότι απελευθερώθηκε, ξέρω εγώ, η Μαριούπολη. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με ψεύτικα δίκτυα. Ωστόσο, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι είναι το ελάχιστο της αλήθειας. Βλέπουμε εδώ ότι έχει καταληθεί στις κόκκινες περιοχές, Ρώσια κόκκινες, είναι Ρώσια, η Κωνσταντίνοφσκα, και πάλι θα σας δείξω εγώ χάρτη ρωσικό κατόπιν στη συνέχεια, όπου οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει πιο πάνω από το Ολεξιέβο, πιο πάνω από την Τουρσκίβα, την οποία απειλούν στο 30%, και έχουν πάει ακόμη πιο πάνω, ψηλά, απέναντι από εκεί που λέει Ράι Ολεξανδρινφκά. Εκεί έχουν κάνει μια σφήνα με δυνάμεις και έχουν κόψει το Κραματόσκ από το Σλαβιάνσκ. Αλλά οι φίλοι μας οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τα δεχθούν.
7: Δεν το δείχνουν. Να, εδώ δεν φαίνεται, αλλά αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Από Κωνσταντίνοφκα μέχρι Αλεξάνδροφκα, αν το πιάσει κάποιος, είναι ένα ημικύκλιο, το πω έτσι.
8: Θα το δείτε ότι είναι ημικύκλιο σε επόμενο χάρτη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι οι Ρώσοι επελάβουν σχεδόν όπου θέλουν. Όπου θέλουν, όπου βάλουν στόχο. Πάμε στην επόμενη εικόνα, όπου είναι η Ντομπροπύλα, την οποία είναι πάρα πολύ διστακτική οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι να τη δείξουν. Τι να κάνουμε τώρα που η Ντομπροπύλα, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη, ελπίζω να τον βλέπετε, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη του Ντομπροπύλα, είναι η τρίτη εικόνα κατά σειρά.
7: Ναι, το Ντομπροπόλι είναι στα Ρώσικα, Ντομπροπύλα, ναι. Ναι.
8: Λοιπόν, οι Ρώσοι δεν ακουμπάνε μόνο τον γκρίζο, έχουν φτάσει στα μισά της πόλης. Δείτε το, να το χορτάσει το μάτι σας, να καταλάβετε ποια είναι η αλήθεια. Θα το δούμε και παρακάτω. Πάω στην τέταρτη εικόνα, όπου είναι η ιστορία με το Σλαβιάνσκ Κραματόρσκ, πώς γίνεται η προέλαση. Να το κύπελο το μεγάλο που βλέπετε δεξιά, έτσι.
7: Ναι.
8: Το κύπελο το μεγάλο, το οποίο πού πηγαίνει η κυρία Μύτη, πού πηγαίνει, ανάμεσα στο Κραματός και στο Σλαβιάνσκ.
7: Ανάμεσα στο σφήνα μπαίνει μέσα, ναι.
8: Σαν σφήνα μπαίνει και μπήκε. Και μπήκε μέσα. Τώρα θα σας δείξω με λεπτομέρειες και την ίδια εικόνα εδώ. Να λοιπόν πώς πάει αυτό που σας έλεγα, βλέπετε, από την Αλεξανδρόφσκα πάει και έχει χωθεί στο Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ. Θα το δούμε και πιο κάτω, πιο καλά. Εδώ είναι το, αυτό είναι η σωστή εικόνα. Αυτή είναι η τελευταία σωστή εικόνα. Πώς προχωρούνε, το βλέπετε.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Πώς πάνε τα βέλη, έχει κοπεί η επικοινωνία μεταξύ Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ. Τώρα, τι μας λένε διστακτικά οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, θα έπρεπε να ντρέπονται, διότι υποτίθεται ότι έχουν ένα διεθνές ίδρυμα, Ινστιτούτο Πολέμου, και θα πρέπει να δείχνουν τα σωστά πράγματα την ώρα που γίνονται. Γιατί άμα δείξεις αυτή την εικόνα που σας δείχνω εγώ με καθυστέρηση 20 ημερών, δεν είσαι έγκυρος, είσαι μπαγάσας, να το πω ελληνικά.
7: Οπότε... Στην επόμενη εικόνα φαίνεται ότι και από πάνω, από το βορρά, πάνε στο Κραματόρσκ. Δηλαδή αυτή η σφήνα που λέτε μεταξύ του Σλαβιάνσκ και του Κραματόρσκ.
8: Βεβαίως. Από την Ολεξέγεβα Ντρουσκίβα, από πάνω. Εγώ είμαι πατήσιος, λίγο μια λεπτομέρεια. Τι να κάνω τώρα. Έτσι, λίγο μια λεπτομέρεια. Έχουν πατήσει οι Ρώσοι από πάνω. Λοιπόν, τώρα... αυτά με τους χάρτες, αλλά θέλω να δούμε και μερικές χαρακτηριστικές εικόνες, έτσι, μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από τους βομβαρδισμούς που γίνονται.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, βλέπετε τους μαύρους καπνούς, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και επίσης, εδώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα.
7: Μιλάμε για το Κίεβο τώρα, μου λέτε. Βλέπω την ταμπέλα εδώ πέρα. Που λέει Μπορίς Πολύ, είναι το κεντρικό αεροδρόμιο του Κίεβου, έτσι, το διεθνές αεροδρόμιο.
8: Αυτά, ναι, δεν συμβαίνουν στα περίχωρα. Ξαφνικά οι Ρώσοι εξαφανίζουν από προσώπου γης ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Το Κίεβο είναι μια πολιορκημένη πόλη με αυτή την εικόνα που βλέπετε. Λοιπόν, έτσι ζουν οι άνθρωποι συνέχεια στα καταφύγια.
7: Υπάρχει, συγγνώμη κύριε Ρωμανέ, εδώ εξήγηση γι' αυτό, διότι επειδή ακριβώς το Κίεβο δεν το πείραζαν, το θόπευαν θα έλεγα οι Ρώσοι τα προηγούμενα χρόνια, έκαναν το λάθος και μετέφεραν μέσα στον αστικό ιστό, πολύ σωστά το είπατε, μικρές φάμπρικες βιομηχανίες συναρμολόγησης drones και μετέτρεψαν ολόκληρες γειτονιές του Κιέβου, κάποια κτίρια παλιά σοβιετικά που υπήρχαν εκεί πέρα, σε φάμπρικες παραγωγής, ουσιαστικά συναρμολόγησης ντρόουν και άλλων στρατιωτικών αυτών. Τώρα αυτοί οι καπνοί που βλέπουμε προέρχονται από ένα τέτοιο, δύο ίσως τρία κτίρια στις παρυφές της πόλης. Πάρα πολύ σημαντικό.
8: Ακριβώς. Θα σας δείξω ακριβώς από που προήλθε και θα σας δείξω την επόμενη εικόνα που είναι η εικόνα του βομβαρδισμού. Εδώ, αν δείτε την εικόνα 9, στο πίσω μέρος είναι τα κτίρια που διαλύονται, στη μέση γραμμή έχουν διαλυθεί τα πάντα, και ήταν τα κτίρια παραγωγής drones και είχαν το θράσος να κάνουν διεθνή έκθεση παραγωγής drones.
7: Διεθνή έκθεση στρατιωτικού υλικού, όπως λέγαμε, και ήταν και ξένοι εκεί μέσα.
8: Έτσι, βεβαίως. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Τι έγινε? Χτύπησαν την Ουκρανική έκθεση με ντρόουν στο Κίεβο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε στρατιωτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Έτσι. Εκεί δήλωσε το Κίεβο 100 νεκρούς και 100 τραυματίες και 10 νεκρούς, αλλά οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, με αναφορές για διαμερισμένα σώματα που δυσκολεύουν τον απολογισμό. Τι παραδέχθηκε το Κίεβο? Παραδείχθηκε το Κίεβο ότι έχουν σκοτωθεί οι κορυφαίοι επικεφαλής της ειδικής μονάδος Α της SBU, όπως ο Έντουαρ Σιρένκο, ο Αλεξάνδερ Κοργέγκο, έχω κατάλογο, λέκτορας ειδικός στο τεχνητή ΕΦΗΕ των ενόπλων δυνάμεων, η Βαλεντίνα Σαβίτσκα, επικεφαλής του Κέντρου Διεθνούς Συνεργασίας και Στρατηγικής Επικοινωνίας της SBU, των Ουκρανικό δυνάμεων, η Εκατερίνα Σαλαπούγια, επικεφαλής νομικού τμήματος, ο Μπογκδάν Δημητρόφσκι, Μελίσνη, προβεβλημένο στέλεχος, και βέβαια αυτά δεν είναι τα ονόματα των ανθρώπων του ΝΑΤΟ. Γιατί εκεί είχαν πάει και ανατοϊκοί. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εμένα δεν σας κρύβω, μου φαίνει στο μυαλό τους πρώτους βομβαρδισμούς του Βερολίνου επί Χίτλερ και μετά από λίγο μπήκανε τα ρωσικά στρατεύματα μέσα. Δεν μπορεί να βομβαρδίζει μία δύναμη όπως η Ρωσία τόσο δυνατά το Κίεβο και να μην σκοπεύει να το καταλάβει. Το Κίεβο πάει για κατάληψη, έτσι όπως συνεχίζει ο Ζελένσκι. Σε αυτόν τον χάρτη σας δείχνω την Κωνσταντίνοφκα, στο νούμερο 1.
9: Μάλιστα.
8: Από εκεί και πέρα πάμε στο νούμερο 2 που είναι το Μπιλίτσκε.
9: Το Μπιλίτσκε,
8: σημαντικός κόμβος. Σημαντικός κόμβος. Στο νούμερο 3 που είναι η Ντομπροπύλα. Όλο αυτό, όλη αυτή, ναι, όλη αυτή η γραμμή είναι ρωσική. Στο νούμερο 4
9: είναι, και είναι και οι αρτηρίες που το δίνετε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα, οι αρτηρίες που όλες αυτές έχουν αποκοπεί, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
8: Γι' αυτό έβαλα τα χ, θα το πω αμέσως. Λοιπόν, μεταξύ 4 και 5, δηλαδή Κραματόρ και ο Σλαβιάς, έχει γίνει η γνωστή σφήνα, άρα ξέχασα να βάλω και τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο ο οποίος κόπηκε, όπου έχω χ, έχει κοπεί ο δρόμος για τους Ουκρανούς, βλέπετε.
9: Ακριβώς.
8: Άρα δεν υπάρχει ανεποδιασμός για τις δύο πόλεις. Και σύντομα, όχι, κόπηκε και η αρτηρία μεταξύ 4 και 5, δεν ξεχωρίζω το νούμερο, το 10 νομίζω είναι, ενώ έχει κοπεί και ο 13 που είναι από πίσω. Α, να μην ξεχάσω τη σημαντικότερη δήλωση που έγινε αυτές τις ημέρες από τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Τα δυτικά εδάφη της Ουκρανίας ήταν δώρο του Στάλιν. Θα επιστρέψουν, ακούστε, στην Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Είναι η πιο σκληρή.
9: Αργά ή γρήγορα.
8: Έτσι, αργά ή γρήγορα, ναι.
9: Πάρα πολύ σημαντική εικόνα που μας δίνεται μέσα από τους χάρτες αυτούς, διότι και είπαμε σήμερα και είναι πολύ, έχει μεγάλη ουσία, πρώτον η θαλάσσια, ο θαλάσσιος αποκλεισμός, και δεύτερον η δραστήρια προώθηση στο μέτωπο, με ουσιαστικά αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι περιοχές αυτές, Κωνσταντίνοφκα, Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ, Ντομπροπόλια, ήταν φρούρια απόρθητα ακόμα ως αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κόσμος δεν τα ξέρει και νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν κολλήσει σε μερικά χωριουδάκια, όπως κάποιοι λένε. Δεν είναι έτσι. Όταν πέσουν, το έχετε με δικά σας λόγια το λέω τώρα, όταν πέσουν αυτά τα απόρθητα φρούρια και πέφτουν, η Κωνσταντίνοφκα τελείωσε, το Κράσνη Λιμάν τελείωσε, το Ντομπροπόλια τελείωσε, μένει αυτό το κομμάτι Σλαβιάνσκ-Κραματόρσκ που είναι και μεγάλες πόλεις, και ουσιαστικά μετά, όπως έχετε πει και εσείς κύριε Ρωμανέ, πίσω δεν υπάρχει μέχρι το Κίεβο παρά στέπα. Δεν μπορούν να κάνουν αντίσταση, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχουν και έμψυχο υλικό.
8: Εγώ θέλω να κλείσω, κύριε Λιάτσε, την σημερινή θεωρώ επιτυχημένη συνομιλία μας και επίδειξη ντοκουμέντων με μια βαρύδουπη και σημαίνουσα φράση του Ρώσου ηγέτη. Η Μόσχα ήταν ο μόνος πραγματικός εγγυητής της ουκρανικής κυριαρχίας και το Κίεβο σφράγισε τη μοίρα του όταν χαρακτήρισε τη Ρωσία ως εχθρό. Αυτό τα λέει όλα για μένα.
9: Θεωρώ ιδιαίτερα εξαιρετική την τελευταία φράση υπόμνηση του κυρίου Ρωμανού σχετικά με την δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι ό,τι πιο ουσιαστικό έχει υποθεί μέχρι τώρα. Αυτό ότι η εγγύηση για αυτή την υπάρχουσα Ουκρανία, που εδώ που τα λέμε δεν είχε κανένα νομικό, πολιτικό, πολιτισμικό και ηθικό δικαίωμα να υπάρχει σε αυτά τα σύνορα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρώτον, διότι οι τέσσερις περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας, της Σοβιετικής Δυτικής Ουκρανίας, αφέθηκαν εκεί μετά την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ο κάθε Στάλιν ήξερε ένα πράγμα, ότι είναι κομμάτια, περιοχές του μεγάλου συνόλου που λέγεται Σοβιετική Ένωση. Πριν από 1,5-2 χρόνια είχαν πει Πολωνοί ηγέτες, δεν σκοτώνονται τόσοι Πολωνοί μέσα στην Ουκρανία για το τίποτα και για τα ουκρανικά συμφέροντα. Τα ξεχνάμε αυτά ή ντροπαλά τα αποφεύγουν να τα λένε αυτά τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έδωσε τόσους αγώνες ο Βίκτορ Όρμπαν και οι άλλοι Ούγγροι για την μειονότητα την Ουγγρική εκεί γύρω στα Καρπάθια, έτσι ώστε να αφήσουν 200-250.000 πληθυσμό της Ουκρανίας που είναι ουγγρικής καταγωγής, για να τους αφήσουν έτσι στα κρύα του λουτρού. Και φυσικά ο Βλαδίμιρ Πούτιν είπε για κάτι άλλο. Εμείς, η Ρωσία ήταν η εγγύηση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και έπαψαν να μας θεωρούν τιτουλόβα ενάτσια, λέει, δηλαδή έθνος με τίτλο μέσα στην Ουκρανία. Τα ρωσικά ήταν η γλώσσα που μίλαγαν όλοι, αλλά ήταν αυτή η γλώσσα που κυνηγήθηκε όσο καμία μα καμία άλλη γλώσσα, και μάλιστα σε συνθήκες 21ου αιώνα, στη σύγχρονη εποχή και μέσα στην Ευρώπη. Δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα για όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για στρατιωτικές εξελίξεις και χάρτες που μας έδωσε τώρα ο κύριος Ρωμανός, ναι, έχει αποκλειστεί πλέον η Μαύρη Θάλασσα, η διέξοδος, η θαλάσσια της Ουκρανίας. Βασικά όχι τόσο η διέξοδος όσο η είσοδος, γιατί μην ξεχνάτε αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Χτυπήθηκαν 35 καράβια φορτηγά, μεταφορικά δηλαδή, όταν έμπαιναν, όχι όταν έβγαιναν με σιτηρά. Προσέξτε το αυτό. Έχει τη δική του σημασία, διότι δεν τα φόρτωναν μόνο οι Ουκρανοί με στρατιωτικό εξοπλισμό και με εξαρτήματα όταν έμπαιναν μέσα. Τα φόρτωναν σε βουλγαρικά λιμάνια, τα φόρτωναν σε ρουμανικά λιμάνια. Τα περισσότερα από αυτά έφταναν εκεί από την Αλεξανδρούπολη, και υπάρχει ένας τεράστιος συντονιστικός μηχανισμός νατοϊκός που δουλεύει για αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν τσάκισαν οι Ρώσοι εκεί πέρα. Απαντούν δηλαδή σε όλες αυτές τις συνεχείς προκλήσεις. Και οι δηλώσεις του Βλαδίμιρ Πούτιν τώρα, αυτή την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, και μάλιστα μπροστά σε στρατιωτικούς, γιατί ήταν η επέτειος της ίδρυσης του ρωσικού ναυτικού που υπόθηκαν όλα αυτά, μπροστά σε αξιωματικούς, έχει τη δική του σημασία όταν μίλησε και για την Πολωνία και για τη Ρουμανία και για την Ουγγαρία, και το υπόλοιπο, το μεγάλο κομμάτι από το Κίεβο και ανατολικά είναι εκείνο το οποίο πάντα άλλαζε χέρια από εδώ και από εκεί, αλλά θεωρείται ρωσικός κόσμος. Θα τα παρακολουθούμε στη συνέχεια, και όπως υπάρχει μια έκφραση στα ρωσικά, ο Αύγουστος είναι μήνας όπου γίνεται οργανωτική προετοιμασία, είχαν πει κάποιοι παλιότερα. Θα δούμε τι ακριβώς προετοιμασία θα είναι αυτή, αλλά ουσιαστικά με τις εικόνες που δείχνουμε γίνεται ολοφάνερη. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θέλουμε και μέσα στο καλοκαίρι, φέρτε φίλους, προτείνετε για καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο. Γεια σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
11: Ο Μάγος του Οζ Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
12: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
13: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
14: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
15: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
16: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
17: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
16: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, σήμερα ζωντανά, ολοζώντανα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω Ελλάδα, Κύπρος, Τρόδος, χαμός. Όπου και αν βρίσκεστε σε αυτό τον πλανήτη τον οποίο μοιραζόμαστε. Σήμερα 30 Ιουλίου, Πέμπτη, είμαστε 8 και 12, εδώ, ώρα Ελλάδος. Υπενθυμίζω ότι το βιντεάκι αυτό είναι ζωντανό, πιο ζωντανό πεθαίνεις. Και είχαμε μια πολύ ωραία εισαγωγή σήμερα από έναν φίλο της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο, τον Bill Randen, τον οποίο θα τον δείτε, έχουμε και το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο, το τραγούδι All I Can Give You. Μπείτε, ακούστε τον, είναι ένας άνθρωπος, ξαναλέω, φίλος και της εκπομπής, ομοειδεάτης και του καναλιού και δικός μου. Και είπαμε έτσι να δώσουμε, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το σαν καλλιτέχνης και τα τραγούδια του, και επειδή έχουμε συντονιστεί σαν σκέψεις και ο ίδιος είναι αδάμαστος, θα τον έλεγα, θα τον χαρακτήριζα καλλιτεχνικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του σήμερα, ξαναλέω, Τρίτη 30 Ιουλίου. Εδώ ζωντανά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Βλέπω εδώ γνωστούς φίλους. Εύχομαι να είστε με παράτα τέλεια αυτό το βραδάκι της Πέμπτης, καθώς εκπνέει εδώ ο Ιούλιος. Παγκράτη, να λοιπόν και οι γείτονες. Έχουμε προς Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι και αύριο, αύριο Παρασκευή, έχουμε την προσφορά η οποία τρέχει από τις εκδόσεις Συμφωνόμων, και όποιος επιθυμεί μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε

πατήσια, χαμός. Προς κολλιά σου ή προς Αμερική? Δεν τη Αμερικής. Εξωτικά μ' αρέσει. Εξωτικά μαγευτικά και ονειρεμένα. Και από κάτω η Βραζιλία. Έτσι σε συνέχεια, πλάτη με πλάτη, back to back, πατήσια Βραζιλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω πολλά θέματα για σήμερα. Και θα ξεκινήσω μάλλον με ένα το οποίο, με ένα ηλαροτραγικό. Και μάλλον, ναι, το οποίο προκάλεσε κλαυσίγελο στην ελληνική κοινωνία. Θυμάστε μια ανεκδίγητη Δόμνα Μιχαηλίδου, μια πραγματικά τελευταία πολιτικό, δεν έχει λόγο ύπαρξης στην πολιτική τύψα, ειλικρινά δεν ξέρω τι επαγγέλλεται, τι θα έκανε αν δεν ήταν άνθρωπος του κομματικού σωλήνα. Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός κοινωνικής συνοχής, υπουργός κοινωνικής συνοχής, δεν σε κάνω πλάκα, και οικογένειας. Δόμνα Μιχαηλίδου, ας δούμε μάλλον τι ακριβώς έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του York, ενώ κατέχει μεταπτυχιακές αναπτυξιακές σπουδές. Δεν μας λέει που έχει δουλέψει βέβαια. Η επιστημονική της έρευνα επικεντρώνεται στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Έχει διδάξει μακρονομικά στο Judge Business. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι... έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΟΣΑ στο Παρίσι ως οικονομολόγος, λέει εδώ. Δεν έχει δουλέψει πουθενά στον ιδιωτικό τομέα. Εικάζω είναι κάποιο πιθανότατα παιδί του οικογενειακού του κομματικού σωλήνα. Λοιπόν, η Δόμνα μας, η οποία είναι άκρως προβληματική περίπτωση και το καταλαβαίνει όποιος έχει επαφή με ανθρώπους και έχει έρθει σε επαφή με τέτοιες κοπέλες. Λοιπόν, η Δόμνα, η οποία αν τη δεις και αν την κοιτάξεις καλά, δεν είναι μόνο ο Κούλης ο οποίος έχει τα γουρλωμάτια και φαίνεται ότι είναι σαλταρισμένο το παιδί. Η Δόμνα είναι η κλασική περίπτωση γυναίκας που την βλέπεις και λες: η κοπέλα αυτή είναι τρελή. Καλύτερα να μην βγω μαζί της, γιατί ξέρω εγώ θα με κυνηγάει. Δεν ξέρω, είναι τέτοιου τύπου τύψα. Το βλέπεις, το μάτι γυαλίζει. Αυτή λοιπόν την τύπησα, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς, τη βάλανε υπουργό οικογένειας για να μας πει και να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις σε ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι ζωντανοί, δεν είναι ζόμπι, γιατί πρόκειται για πολιτικό ζόμπι. Τη βλέπετε την τύψα. Ακούστε δήλωση εδώ τι είπε. Το στούκας πολιτικής που βουίζουν τα αυτιά μου ακόμα. Δεν υπάρχει, λέει εδώ, υπουργός οικογένειας της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion και τη διαφορετικότητα. Τι κοτσάνα πέταξες, μάτια μου. Ακούστε εδώ αθλειότητα. Πρώτον, δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Τι υπάρχει του παρελθόντος, αυτή που έχεις στο μυαλό σου, τα φαντάσματα που έχεις μέσα. Τους δαίμονες οι οποίοι σε καταπολεμούν και γι' αυτό έχεις και το τρελό βλέμμα. Τι υπάρχει αν δεν υπάρχει? Θα μας εφανίσετε? Θα σας εξαφανίσουμε? Αυτό είναι το μήνυμά σου? Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion. Για το inclusion. Άκου επίπεδο ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι τους λες φύγε πέρα, ρε λεκέ. Τέτοιους ανθρώπους που μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, ψευτοπροδευτικοί, τριτοτέταρτοι, αυτός ο τύπος ομιλίας, δηλαδή του νούμερου. Να μιλάω αγγλικά, ελληνικά και να αναλάσσομαι γιατί νομίζω ότι είμαι προχώ και έχω και το Starbucks στο χέρι. Inclusion και διαφορετικότητα. Inclusion. Άκου εδώ, φαντάσου τι σκέφτεται αυτό το άτομο. Πώς μιλάει, πού βρίσκεται, πού. Δηλαδή, σκέφτεται ξεπουλημένα. Σκέφτεται και μιλάει. Το μυαλό της ταχύτητά της είναι φραγκολεβαντίνικη. Το πρώτο μόνο που της νοιάζει είναι να συντονιστούμε με τους καιρούς, με τις φιλελεύθερες και τις φιλελεύθερες συχνότητες να συντονιστούμε. Δεν μας νοιάζει να προωθήσουμε τη χώρα, μας νοιάζει να είμαστε προχώ και in και στην τάση και trending, να κάνουμε trending. Ακούστε δήλωση, υπουργός της Ελλάδος, μια τελευταία τέλος πάντων του σωρού, γι' αυτό λέει πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion, το inclusion. Το έκανε και ουδέτερο. Αποφάσισε ο φωστήρας, ο Αϊνστάιν εδώ της πολιτικής, είναι το inclusion και η διαφορετικότητα. Και πραγματικά καταλήγει στο να μας πει όχι απλά δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, έχουμε λέει και δημογραφικό πρόβλημα γι' αυτό και δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Το οποίο χρυσομαλούσα εδώ με το απαστράπτον βλέμμα. Η απαστράπτουσα ύπαρξη είναι ο Κούλης η μία, η άλλη είναι εδώ η κυρία και οι δύο με τα ματάκια τα οποία μας μαγεύουν, τους φάρους σας, καθόλου τρέλα. Ποιος το δημιούργησε, ποιος το προκάλεσε αυτό το δημογραφικό πρόβλημα? Ο Φούφουτος, οι δαίμονες ή ξέρω εγώ τα φαντάσματα που έχεις στο μυαλό σου και σε κρατούν ξύπνια τη νύχτα? Ποιος, ο Αλέκος, η Πάπια, ποιος προκάλεσε το δημογραφικό πρόβλημα πανέμορφη μου Δόμνα Μιχαηλίδου και... Δεσμεύεσαι να μην υπάρξει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος στο βωμό του inclusion και τη

0: της ψευτοκουλτουρογελιότητας. Ποιος, για πες μου. Είσαι πολύ προχώ. Στο δίνω αυτό. Αν μη τι άλλο, είσαι προχώ. Πρόσχε μη χτυπήσει κανένα τείχο. Λοιπόν, μιλάμε για περιπτωσάρα, δεν σε κάνω πλάκα, και επειδή τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, για να καταλάβει τι μηδενικά, δηλαδή είναι όλοι σκουπίδια. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ένα σκουπιδαριό το Υπουργικό Συμβούλιο του Κούλη, και είναι ο ένα πιο σκουπίδι από τον άλλον. Τρελοσκούπιδο, βρωμοσκούπιδο και αρχισκούπιδο Κούλη. Για να καταλάβετε τι επίπεδο ανθρώπου μιλάμε, η Δόμινα Μιχαηλίδου, ακούστε εδώ. Είχε δώσει μια συνέντευξη κάπου, δεν μπορώ να το θυμάστε κάποιοι από εσάς. Μίλησε, διαβάζω από ιστοσελίδα. Η Δόμινα Μιχαηλίδου μίλησε για τις δύσκολες ώρες που πέρασε όταν αρρώστησε ο πατέρας της και την αγωνία που είχε η Δόμινα αν θα προλάβει τις εκλογές, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν μια αναστρέψιμη. Και λέει, όταν αρρώστησε ο πατέρας μου το Φεβρουάριο του 2021, όταν καταλάβαμε ότι η κατάστασή του είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Και μάλιστα είχα την αγωνία και λέω, σκέψου να είναι πολύ άρρωστος και να προλάβει τις εκλογές και να μην βγει και καλό το αποτέλεσμα. Η κοπέλα αυτή, που είναι προφανώς, έχει τεράστια προβλήματα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Όταν λέει αρρώστησε ο πατέρας μου και καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Δεν ξέρω, τα σχόλια δικά σας. Αυτόν τον άνθρωπο τον έβαλε υπουργό οικογένειας για να μας πει ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, γιατί πρέπει να είμαστε inclusive και διαφορετική, διαφορετικότητα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει απειλή αφανισμού του έθνους από αυτό το μόρφωμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Χωρίς περιστροφές. Δεν ξέρω. Βαριστομάχιασα. Λοιπόν. Αυτά εδώ για την τύψα με την οποία ξαναλέω. Τη βλέπεις και λες, πω φίλε αυτή, τρελά μάτια, γυαλίζει το μάτι. Θα μπλέξω, θα με σφάξει, θα είναι κάθε μέρα από το σπίτι μου. Τέτοιου τύπου επίπεδο άνθρωπος. Λοιπόν. Να πω. Σε άλλα νέα, πριν πάω στο μεγάλο ζήτημα εδώ, ότι έχουμε μια εξέλιξη στον Εύξηνο Πόντο, γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες, την Κυριακή είχα βγει στο Action 24, δεν τους άρεσε μάλλον η Κάζο αυτό το οποίο είπα, το πνίξαν το βίντεο, το ανέβασα σε αυτό το κανάλι μου, το κατέβασαν, το ξανανέβασα μόνο ηχητικό, μπείτε δείτε το, όπου εκεί ξεφτιλίζεται όλο το κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο μάλιστα το στήριξαν και κάποιοι στην ομιλία, μπείτε δείτε εσείς και κρίνετε. Λοιπόν, εκεί ένας πτέραρχος, ο οποίος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είπε ότι πρέπει, λέει, να πάμε να στηρίξουμε, να πολεμήσουμε, να θυσιαστούμε, δεν ξέρω, τους εφοπλιστές στη Σαουδική Αραβία, για να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Τι ενδιαφέρουσα πλοκή εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο στον Εύξηνο Πόντο, όπου είχαμε διπλή επίθεση με μία επανδρομένα ντρόουν σε ελληνικά τάνκερ ελληνικών συμφερόντων. Ακούστε εδώ. Δηλαδή δεξαμενόπλαια τα οποία μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ελληνικών συμφερόντων. Πού έγινε αυτό? Στο Νοβοροσίσκ, στη Ρωσία, στα χωρικά ύδατα, στο θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, δηλαδή της κοινοπραξίας του αγωγού κοινοπραξίας Κασπίας, που εμπλέκεται εδώ το Καζακστάν και εμπλέκεται και η Σεύρον. Πρόκειται για το συμμετέχει η Αμερικανική Σεύρον σε όλο αυτό το στην κοινοπραξία. Και σας πληροφορώ λοιπόν ότι χτύπησαν οι Ουκρανοί προφανώς δύο πλοία ελληνικών συμφερόντων. Ενώ το πλοίο, θα σας πω ποιο είναι το πλοίο εδώ, λέγεται Νίσο Σύφνος, της οικογένειας Αλαφούζου παρακαλώ, με σημαία Νίσον Μάρσα προφανώς γιατί είναι Ανθέλινες. Καθώς λοιπόν το πλοίο αυτό φόρτωνε αργό πετρέλαιο, το χτύπησαν τα ουκρανικά καθάρματα οι Ναζί του Κιέβου. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Παράλληλα. Όχι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, λέει, κοντά στους συλλέκτες εισαγωγής του πετρελαίου στο κατάστρωμα του πλοίου. Το κατάφερα να το κρατήσουν ασφαλές το πλήρωμα, εδώ όπως διαβάζω, με τη συνδρομή τριών σκαφών υποστήριξης που κινητοποιήθηκαν άμεσα, κατασβέστηκε η φωτιά. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς ούτε ανθρώπινες απώλειες. Και παράλληλα χτύπησαν το πλοίο Μαράθι υποσημαίας νήσου του Μαν. Πρόκειται για την εταιρεία Dynacom του Προκοπίου, είναι αυτός που στέλνει τους ανθρώπους ο πιο επικίνδυνες αποστολές. Αυτός ο εφοπλιστής, ο δισεκατομμύριος εφοπλιστής που στέλνει τους ανθρώπους στο στενό του Ορμούζ, καθώς πέφτουν βόμβες, του λέει μην μασάτε, πηγαίνετε, δεν ξέρω τι τους υπόσχεται ή τι τους απειλεί. Αυτός λοιπόν τούτος εδώ, το πλοίο του πάλι, κατευθυνόταν και αυτό προς το θαλάσσιο τερματικό σταθμό εκεί του αγωγού αυτού και δέχθηκε επίθεση 6 ναυτικά μίλια από τις εγκαταστάσεις. όσο ακριβώς χρειάζεται για να είναι μέσα στα ναυτικά, στα χωρικά έδατα της Ρωσίας. Και διερωτώμε, εδώ πρέπει να προστατεύουμε την ελληνική ναυτιλία ή μόνο όπου δεν χαλάει το αφήγημα του Κούλη και των λοιπόν ροφών, του τρελωμάτη, της τρελωματούς, της τρελοκαμπέρος, όλων αυτών των ψυχασθενών, των ψυχανόμαλων που είναι στην κυβέρνηση, αν δεν τους πειράζει να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα ελληνικών εταιριών. Να, ένα ερώτημα για προβληματισμό σε ξεφτυλισμένους, σε ορντινάτσες κτλ. Ας προβληματιστούμε λίγο. Λοιπόν, το πλοίο λέγεται Νήσος Σύφνος. Έτσι λέγεται το πλοίο του Αλαφούζου. Και το άλλο λέγεται Μαράθι. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου τις απόψεις. Ξαναλέω, είμαστε ζωντανά. Επομένως, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι με τα χαράς. Νερό πίνω, όχι κάτι πιο βαρύ. Μην προβληματιστείτε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Έχουμε και ένα ακόμα, πρέπει να το πω και αυτό. Διότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στο θέμα της Κύπρου μας. Και επειδή κάποιος μου είπε ότι είναι από την Κύπρο στην αρχή και ξέρω ότι είστε πολλοί από εκεί. Και είναι κίνδυνος θάνατος. Ο Χριστοδουλίδης είναι ένα μαύρο τσακάλι, μια βδέλα του ελληνισμού, ένα καρκίνωμα που σε πολύτιμα δημοκρατία θα ήταν πιθανότητα στη φυλακή, στα κάτεργα. Όλο δισακέλ, τα συχάματα αυτά στην Κύπρο θα υπέφεραν από τη δημοκρατία, θα υπέφεραν τη βάσανο της δημοκρατίας, κουφάλες αυτοί. Προσπαθούν να φέρουν λύση, όπως λένε στο Κυπριακό, η οποία λύση, να ξέρετε, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα και πρέπει να το πούμε, είναι βάση οι δύο μάλλον ιδέες, προτάσεις, οι οποίες υπάρχουν επί του τραπέζι. Είναι, η πρώτη είναι η ελληνοκυπριακή, όπως την αποκαλούν, που είναι η ΔΔΟ, αυτό το μόρφωμα, το τράβεστο μόρφωμα, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, αυτή η ΔΔΟ, ή μάλλον υπάρχει εν μέρη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που είναι μια διαλυμένη χώρα, δεν λειτουργεί, ή η οποία είναι τουρκοβρετανική λύση, και υπάρχει καθαρά η αμυγός τουρκική λύση, που είναι τα δύο κράτη. Το δεύτερο το προκρίνει Άγκυρα. Άρα πάμε σε μια συνομιλία με τους Τούρκους, με την κατοχική δύναμη, γιατί να την νομιμοποιήσουμε, την κατοχή της και την εισβολή της, και αντί για να μιλάμε για θέμα εισβολής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σφαγών, βαρβαροτήτων κτλ., θα μιλάμε πώς να τα βρούμε, να κάνουμε κουμπαγιά, να γυαλιάζουμε τα δέντρα. Δεν χτυπάς το κεφάλι σου και τα σπάς και τα γυαλιά σου στο δέντρο πάνω, μπας και στρώσεις το γκλάβα σου, και εσύ και οι υπόλοιποι του Συρφετού εκεί στην Κύπρο. Αντί για να μιλάμε για την εισβολή και την παρόμοια κατοχή, μιλάμε για ένα διακοινωτικό ζήτημα. Πρέπει να επιληθεί με συμπερίληψη, διαφορετικότητα, συνειδητότητα, εαυτότητα, ηλικιότητα, νορμαλιότητα, όλες αυτές οι ότητες από τις οντότητες, τις μηδαμινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είτε τουρκοβρετανική λύση, που έχει υιοθετήσει η Λευκοσία και δυστυχώς και η βρωμερή Αθήνα, είτε καθαρά τουρκική λύση που έχει υιοθετήσει η Άγκυρα με τα δύο κράτη. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ. Ό,τι έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν δημοσιεύματα για το πού το πάει ο Χριστοδουλίδης, που είναι ο κούλης της Κύπρου και είναι και σαν γραμμή, δηλαδή ψαλιδόπηγος, αυτή την κορμοστασιά την ίδια του πολιτικού χλεχλέ. Λοιπόν, υπάρχει μία συμφωνία, όπως φαίνεται, ένα προσχέδιο το οποίο μιλάει για ένα υποτυπώδες κεντρικό κράτος, στο οποίο κράτος θα διαχειρίζεται θέματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά εκεί θα έχουν δικαίωμα βέτο οι Τουρκοκύπροι, που είναι το. Ούτε το 40%, αν βάλεις και τους επίκους, είναι και λιγότεροι. Θα έχουν δικαίωμα βέτο, άρα δεν θα είναι ένας πολίτης μία ψήφος. Αυτό αποφάσισε ο Φωστήρας, ο Χριστοδουλίδης, ο άνθρωπος του Μέθησου, του Βρωμομέθησου. Μαζί τα ήπιατε, μαζί τα ρουφούσατε, δεν ξέρω. Πες μας, απάντησέ μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Βρωμομέθησου αυτό αποφάσισε εδώ, ότι δεν θα ισχύει ένας πολίτης μία ψήφος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και επίσης. Θα υπάρχει περιτροπής προεδρία στο αξίωμα, δηλαδή το ύψιστο αξίωμα. Θα υπάρχει μεταβατική περίοδος 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Τούρκοι θα πάρουν απευθείας πτήσεις, απευθείας εξωτερικές σχέσεις, απευθείας εμπόριο κτλ. Παράλληλα, ο τουρκικός στρατός θα μείνει στην Κύπρο, ο εισβολέας δηλαδή, θα τον μεταβαπτίσουν σε νατοϊκή στρατιωτική παρουσία, τον εισβολέα αυτό που μας σκότωνε, ξαφνικά θα είναι ο σύμμαχος, ο προστάτης του ΝΑΤΟ. Λοιπόν. Αυτό εδώ λέει θα είναι μια συμφωνία που δεν θα πάρει την απόφαση ο Κυπριακός λαός, γιατί όταν το τόλμησαν να το βάλουν ενώπιον του, να το θέσουν ενώπιον του 2004, το σχέδιο Ανάν. Περί αυτού πρόκειται. Δύο είναι το σχέδιο Ανάν, το οποίο το καταψήφισαν οι Κύπροι και θέλουν να το περάσουν μέσω του κοινοβουλίου τώρα. Δεν θα το περάσουν από το κοινοβούλιο. Μην και τύχει και αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Οι προδότες, τα σκουπιδαριά, οι πληρωμένοι, άμα γυρίσει τους πολιτικούς, καλά και τους βρωμιάριδες εδώ στην Ελλάδα, τα λέσια, αν τους γυρίσει ανάποδα, δεν ξέρει αν θα βρει τουρκικές λίρες. Αν θα βρεις, ξέρω εγώ, λίρες αγγλικές, τι λίρες είναι το θέμα, αγγλικές ή τουρκικές, κάποιοι, εδώ κάποια απόνερα έχουν πάρει σίγουρα και δολάρια. Ένας εφιάλτης είναι αυτό που μεθοδεύουν, να ξέρετε, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και δεν μιλάει κανείς για τις περιουσίες των ανθρώπων, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δεχθούμε όχι μόνο την νομιμοποίηση των τελεσμένων της εισβολής, αλλά και των επίκων, αλλά και το να έχει δυνατότητα να ασκεί βέτο η μειοψηφία στην απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ ουσιαστικά θα μπει το νησί υπό την ουσιαστική κυδαιμονία της Τουρκίας. Αυτό ετοιμάζουν, να ξέρετε. Και θα σας πω τι είχε πει προφητικά ο μέγας καθηγητής Νεοκλήσαρης, ο τεράστιος καθηγητής που είναι φάρος του ελληνισμού, πρέπει να το μελετάμε όλοι οι Έλληνες, προφητικά για αυτά τα οποία γίνονται. Ακούστε, για γνώση και αφύπνιση, είχε πει ότι εάν οι Ελληνοκύπροι αποφασίσουν να κάνουν ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα δύο επίκους από την Ανατολία για να τους συντηρούν. Η ομοσπονδία στην Κύπρο είναι σαν να βρίσκεις τη γυναίκα σου με τον εραστή της στο σπίτι σου και μετά το χωρισμό την παίρνεις τηλέφωνο και την παρακαλείς να γυρίσει πίσω μαζί με τον εραστή και με όλα τα έξοδα πληρωμένα από σένα προφανώς. Αυτά ετοιμάζουν οι ολετήρες του ελληνισμού, το καρκίνωμα που λέγεται πολιτικό σύστημα σε Λευκωσία και Αθήνα. Αγκαλιά! Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς τον Ακιασάργησε, Διαμαντή. Επαναλαμβάνω, έχουμε ζωντανό βίντεο που σημαίνει οποιαδήποτε απορία σας, με τα χαρά στην ακούω, σκέψη κτλ. Λοιπόν, ας δούμε λίγο για την για το θέμα το μεγάλο και αν μείνει χρόνος θα δούμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, τι ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι μεγάλη εξέλιξη, δεν υπερβάλλω. Να πω ότι χτυπήσαν οι Αμερικανοί Τετάρτη χθες, και γιατί προσπάθησαν οι Ιρανοί να χτυπήσουν την Ιορδανία, δεν τα κατάφεραν, τα κατέριψαν τα drone οι Αμερικανοί, και σε απάντηση αυτής της απόπειρας η κεντρική δίκηση των Αμερικανών εξαπέλυσε ισχυρές υποθέσεις, όπως μας λέει εδώ, και χτύπησαν σε διάφορα σημεία των Ιρανών και των φρουρών της Επανάστασης. Είπαν ότι αποδυναμώνουμε τους Ιρανούς και τους πλειοεξούσιους στην περιοχή. Χτυπήσαμε, λέει, κέντρα διοικήσεως, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες περιοχές αμυντικές, οχυρωματικές παρακολούθησης κτλ. Σε όλη την περιοχή, και ότι είναι η πρώτη φορά οι Αμερικανοί που χτύπησαν μέσα σε 5 μέρες. Θυμίζω, χτυπούσαν για 13 μέρες συνεχόμενα κατάπαυστα, σταμάτησαν για 5 μέρες και επανήλθαν τώρα με αυτό το χτύπημα στο στενό του Ορμούζ και σε άλλες περιοχές. Γιατί χτύπησαν, ξαναλέω, προηγήθηκε χτύπημα ιρανικό, και αυτό έχει αξία εδώ. Οι Ιρανοί τι λένε, ότι για ποιο λόγο χτύπησαν, ενώ 5 μέρες δεν υπήρχαν γεγονότα, συμβάντα. Χτυπήσαμε, λέει, επειδή χρησιμοποιούν, παρακινούν τα πλοία οι Αμερικανοί στο στενό του Ορμούζ να διέρχονται του νότιου παράνομου διαδρόμου, και από εκεί είχε πέρα και ο Προκοπίου και τα λοιπά, και είχε φάει και στο κεφάλι. Εικάζω, είτε είναι άνθρωπος των Αμερικανών είτε είναι τσουτσέκι των Αμερικανών, δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα, για ίδια λύπηση είναι η περίπτωσή του. Από εκεί λοιπόν πάνε οι Αμερικανοί πλοία, και για να σταματήσει αυτή η παραβία στην πραγματικότητα του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, το οποίο διέχεται των χωρικών μας υδάτων, λένε εδώ οι Ιρανοί ότι γι' αυτό χτύπησαν συμβολικά στην αρχή στην Ιορδανία. Γιατί λέω συμβολικά? Γιατί δεν έσπηραν τον όλεθρο. Χτύπησαν συμβολικά για να στείλουν μήνυμα: σταματήστε να στέλνετε τα πλοία από τον νότιο διάδρομο που είναι το Ομάν. Απάντησαν οι Αμερικανοί χτυπώντας, και μάλιστα σκότωσαν και ένα παιδάκι στην ίσο Κέσμ. Χτύπησαν οικογένεια, τη σκότωσαν, και σκότωσαν και ένα παιδάκι, τριμελή οικογένεια, πατέρας, μητέρα και δίχρονο παιδάκι, το οποίο λέει εδώ το Ιράν ότι είναι μάρτυρες. Μας χτυπήσανε, λέει, στις περιοχές Μπουσέρ, Φάρς και Κουζιστάν και στην ίσο Κέσμ, μέσα στο Νότο Ορμούζ, όπου εκεί στη γειτονιά Τσάταγκού σκότωσαν ένα, ακούστε εδώ, μια οικογένεια και μαμά, μπαμπά και ένα δίχρονο μωρό. Και άλλα δύο, λέει, παιδάκια ηλικίας 7 και 9 τραυματίστηκαν. Ευτυχώς διασώθηκαν μέσα από τα συντρίμμια και τα πήγανε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, επειδή αυτή η επίθεση στην ίσο Κέσμ και ειδικά η δολοφονία των παιδιών τρελαίνει τους Ιρανούς και δεν το κάνουν επίτηδες στα χριστιανοκαθάρματα, τρελαίνει τους Ιρανούς, απάντησαν με τον μόνο τρόπο που θα μπορούσαν να στείλουν για τους παιδοβιαστές την κυβέρνηση Epstein, την παγκόσμια που είναι, μετέχει και ο Κούλης, μετέχει η Φοντερνάτσανα, οι γκόμενες του Χίτλερ και οι γκόμενοι του Χίτλερ στην Ευρώπη, όλοι μαζί είναι στη συμφορία αυτή. Είναι 100% ομοειδεάτες και συνδετημόνες και κοινωνοί των ίδιων διαστραμμένων ιδεολογιών και τους έδωσαν τη μόνη απάντηση που μπορούσαν να τους δώσουν. Εξαήλωσαν, χτύπησαν την Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Την βάση Al-Azraq, την αεροπορική βάση των Αμερικανών, όπως λένε εδώ οι Ιρανοί, και κατέστρεψαν 3 F-35 αεροσκάφη και σκότωσαν, δεν ξέρουμε πόσους, στρατιωτικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και αξιωματικούς. Πλήγησαν και άλλες περιοχές στη βάση και κατέστρεψαν ολοσχερώς 3 αεροσκάφη τα τελευταίας γενιάς F-35, τα οποία είναι πανάκριβα, κοστίζει το καθένα 110 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε, σχεδόν μισό δις ζημιά από μία επίθεση και μόνο. Και μάλιστα λένε εδώ φρουρή της Επανάστασης, απευθυνόμενοι στον έντιμο λαό της Ιορδανίας και όχι στο σύχαμα τον Αμπτάλα και στην άλλη τη θίτσα, μόνο για κεφτεδάκια είναι η Βασίλισσα Αράνια, η Μπιμπιμπό, αλλά απευθυνόμαστε, λέει, στο λαό, στον έντιμο λαό της Ιορδανίας και σας ευχαριστούμε, λέει, για την την έντιμη στάση σας και την συνεργασία κάποιων εξημών από την Ιορδανία, δηλαδή, οι οποίοι πιέζετε την θηλιά γύρω από το λαιμό του εχθρού και τον αφήνετε εκτεθειμένο. Εικάζω κάποιοι συνεργάζονται με τους Ιρανούς ή αυτό εννοούν εδώ οι Ιρανοί, κάποιοι συνεργάζονται από την Ιορδανία με το Ιράν. Ο Αμερικανικός εχθρός είναι απροστάτευτος εναντίον μας, όπως λένε οι Αμερικανοί, καθώς στοχοποίησαμε τις κατοχικές βάσεις τους στην Ιορδανία. Μάλιστα. Και σε απάντηση στο έγκλημα που σκότωσαν τα παιδιά μας στην ίσο Κέσμ και για να σας βοηθήσουμε να απελευθερώσετε την Ισλαμική γη της Ιορδανίας από την απανολεθρία που είναι οι Αμερικανοί κατακτητές, στοχοποιήσαμε εκεί το αεροδρόμιο με τα F-35 στην αεροπορική βάση Al-Azraq στην Ιορδανία. Ολοσχερώς καταστρέψαμε 3 F-35 και βαρύτατες ζημιές σε άλλα αεροσκάφη. Ξαναλέω, πήραν το θάνατο σε διάφορους εκεί στρατιώτες και αξιωματικούς, όπως λένε εδώ. Η περιοχή μας, καταλήγουν οι φρουροί της Επανάστασης, δεν θα δεχθεί ποτέ ένα στρατό εισβολής ο οποίος σκοτώνει, δολοφονεί παιδιά και δολοφονεί με βάρβαρο τρόπο αθώες οικογένειες μέσα στη νύχτα καθώς κοιμούνται. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω σε αυτό. Και λένε ότι τις πληροφορίες για το πώς θα χτυπήσουμε στην βάση αυτή τις συνέλεξαν η κεντρική διοίκηση και μάλλον η υπηρεσία πληροφοριών της κεντρικής διοίκησης των φρουρών της Επανάστασης και του στρατού από κοινού. Θυμίζω οι Ιρανοί έχουν και φρουρούς της Επανάστασης και τακτικό στρατό. Έχουν ένα κοινό επιτελικό σώμα αυτή τη στιγμή της Κατάμ Αλανμπίγια. Αυτοί λοιπόν βρήκανε, λέει, που πρέπει να χτυπήσουμε. Και χτύπησαν με δικές πληροφορίες, όπως λένε, και όχι πληροφορίες τρίτων. Επίσης υπογραμμίζουν ότι η βάση αυτή είναι κεντρικό πλέον σημείο των Αμερικανών για τους βομβαρδισμούς τους στη Δυτική Ασία. Δυτική Ασία εννοούν την Μέση Ανατολή. Και στην πραγματικότητα με αυτό το χτύπημα, λένε φρουροί της Επανάστασης, αποδεικνύουμε ότι έχουμε πετύχει αεροπορική κυριαρχία, μάλλον πυραυλική κυριαρχία έναντι των αντιπυραυλικών δυνάμεων των Αμερικανών, στοχοποιώντας τους, πρώτα στοχοποιήσαμε, λέει, τα ραντάρ ενημέρωσης και προειδοποίησης και επιτήρησης των Αμερικανών και μετά βομβαρδίσαμε την βάση στην οποία την κάναμε θρύψαλα. Μεγάλη, ξαναλέω, εξέλιξη αυτή, το ότι χτύπησαν και βομβάρδισαν και κατέστρεψαν F-35, μιλάμε ζημιά δισεκατομμυρίων, και να δούμε πώς είναι οι νεκροί εδώ στην πραγματικότητα. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Να σας πω, και αξίζει να το πω και αυτό, ότι είναι πολύ πιθανό οι νεκροί να είναι παραπάνω από δεκάδες, όπως ομολογεί το Πεντάγωνο. Το έχω ξαναπεί σε αυτό το κανάλι ότι μόνο όταν αποδεδειγμένα από αμερικανικές εφημερίδες αναδεικνύονται το θέμα ότι κάποιοι σκοτώθηκαν Αμερικανοί, τότε ξαφνικά το Πεντάγωνο λέει ναι, ναι, θα το αναφέραμε κι εμείς, απλά μας προλάβατε κάποια δευτερόλεπτα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν, επειδή λένε οι Αμερικανοί ότι μόνο 400 είναι οι τραυματίες και οι νεκροί, συνολικά δηλαδή. Είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ περισσότεροι. Σίγουρα είναι όπως. Μάλλον. Σίγουρα είναι 400. Λένε οι Ιρανοί ότι από αυτούς οι 64 είναι αξιωματικοί και μάλιστα από τους αποδεδειγμένους, δηλαδή από τους Αμερικανούς, από αυτούς που έχουν ομολογήσει. Και μάλιστα χτυπήθηκαν και δύο στρατηγοί. Έχουν τραυματιστεί δύο στρατηγοί και οι πιο συχνοί τραυματισμοί, λένε οι Ιρανοί, για τις αμερικανικές απώλειες είναι, λέει, εγκεφαλικές κακώσεις. Μάλιστα. Εγκεφαλικές κακώσεις, αλλά παρόλα αυτά το Πεντάγωνο υποβαθμίζει τις ήττες και τους θανάτους, όπως κάνανε και στο Βιετνάμ, οι Θρασίδηλοι. Στο Αφγανιστάν, μια ζωή, ένα μόλεμα, ένα κακό σπυρί μέσα στο οποίο η Αμερική πρέπει να σπάσει, να σκάσει εισβολών και μπλέκανε εκεί που δεν τους παίρνανε οι μπουχές ομούρδες, οι κοκκινομαγουλάδες. Λοιπόν, και γιατί τα καταφέρνουν οι Ιρανοί, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα εδώ. Πώς μπορούν δηλαδή και χτυπάνε και σκοτώνουν τόσους εισβολείς στην Ιορδανία, στη Συρία. Η Ιορδανία πάρα πολύ σημαντικό εδώ, γιατί τι κάνουν οι Αμερικανοί όταν τους διέλυσαν στην γειτονική τους περιοχή, δηλαδή στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ κτλ. Μαζέψαν όλα τα συχάματα εκεί, τους εισβολείς, τους βρωμοπόδαρους, και τους πήγαν όλους τους στρατιώτες τους στην Ιορδανία, για να είναι πιο μακριά, απομακρυσμένα, και στη Συρία. Αλλά και εκεί τι φάγαν στο κεφάλι. Δηλαδή τους πήγανε στην Ιορδανία που σας είπα τους κατέστρεψαν τώρα, τους πήγανε στη βάση Αλ-Τάνφ στη Συρία με το βρωμοτζόλανο μαζί, και τους χτυπάνε και τους στερίζουν και τους σκοτώνουν παντού. Δεν έχει καμία σημασία απόσταση από ό,τι φαίνεται εδώ. Ξαναλέω, είναι μεγάλη η επιτυχία των Ιρανών. Στην Ιορδανία τους παίρνανε πρώτα, παίρνανε τα θύματα και τα πηγαίνανε στην Ιορδανία εκεί για να τους κρύψουν με ελικόπτερα όσους είχαν τραυματιστεί. Άρα έχουν καταφέρει λοιπόν εδώ να σπάσουν όχι μόνο τις άμυνες των Αμερικανών κοντά τους, στη γειτονιά, δηλαδή στον κόλπο, αλλά και αυτούς που αποτραβήχτηκαν, φύγανε στην αρχή, πήγανε σε αποθήκες στον κόλπο. Τους βρήκαν και στις αποθήκες, τους θάψαν εκεί μέσα στα hostel και στα τέτοια που μοιράζονταν 10 άτομα ένα μπάνιο οι βρωμιάριδες οι Αμερικανοί. Τους βρήκαν και εκεί και τη φάγανε στην κεφάλα οι Αμερικανοί εισβολείς. Φύγανε και από τα hostel και από τις πισίνες, που κάτι πισίνες άδειες, από εκεί κάναν τις αποστολές τους. Φύγανε και από εκεί, πήγανε στη Συρία και στην Ιορδανία και τους εξαϊλώνουν και εκεί. Και δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο χάνουν οι Αμερικανοί, είναι και το θέμα, το τεράστιο οικονομικό θέμα, το ναυτικό, και αυτό πρέπει να το βάλουμε, να το συμπεριλάβουμε στο σκεπτικό μας, που έχουν τα δύο αεροπλανοφόρα εκεί, τα υποβρύχια, τα υπόλοιπα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Εδώ, αυτά τα πλοία κάποτε πρέπει να βγουν για επισκευές, για συντήρηση. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να επιχειρούν μόνο με τα αεροπλανοφόρα στην περιοχή, μπορεί να εξοπλίζονται με μαζούτ κτλ., αλλά πρέπει να βγουν και σε συντήρηση. Αυτά τα κόστη είναι τεράστια. Και είναι και κόστη ετοιμότητα στην πραγματικότητα. Αυτά τα οποία δεν μπορούν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί δεν πολεμάνε εντός της έδρας τους. Εδώ είναι η έδρα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί έχουν προκεχωρημένα φυλάκια, τα οποία τα έχουν εξολοθρεύσει. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Η σάρκα των Αμερικανών είναι ένα με τα βρωμοσίδερά τους στις βάσεις αυτές. Και έχουν τα πλοία τους, τα οποία ξαναλέω κοστίζουν. Και δεν συντηρούνται αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει κόστος ετοιμότητας για οτιδήποτε ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια σκέψη? Διαβάζω σκέψεις σας, ερωτήσεις σας. Ωραία. Λοιπόν, άλλες ανακοινώσεις από τους Ιρανούς εδώ, όχι μόνο κατά της Ιορδανίας, αλλά απειλούν και άλλες χώρες, προσέξτε. Επειδή σας είπα ότι προσπάθησαν να περάσουν δύο δεξαμενόπλια, η Κάζο μπορεί να ήταν και αυτού του σαπιοκυλιά Ελλήνων εφοπλιστών, που είναι οι χειρότεροι λακέδες, οι πιο βρωμιάριδες, ειλικρινά. Κάποιοι πολλοί ζουν από αυτούς στην Ελλάδα και είναι θετικό, αλλά πραγματικά, αν ειλικρινά θέλουν, δεν αξίζουν τίποτα. Δεν αξίζουν να έχουν τα πλοία, είναι αθέληνες, δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό, είναι σκυλιά κατά της Ελλάδος. Κάποιοι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, έχουν κάνει και δωρεές στον ελληνισμό. Κάποιοι λάτσιδες, κάτι τέτοιο, είναι βαθιά αθέληνες, συχαίνονται την Ελλάδα, έχουν έρθει εδώ στο ελληνικό να κλέψουν, να ρημάξουν. Είναι πρόβλημα και είναι και εχθροί, όπως είναι εχθροί και το πολιτικό σύστημα. Είναι η λεγόμενη βρωμοαλίτ, δηλαδή πολιτικο-οικονομική καθεστική ατάξη. Λοιπόν, κάποιοι πιθανόν να είναι και αυτοί. Λένε οι Ιρανοί εδώ προσπάθησαν δύο δεξαμενόπλαια να περάσουν από την νότια εδώ διαδρομή, τον νότιο διάδρομο, ο οποίος δεν είναι ασφαλής, λένε οι Ιρανοί. Και ένας από αυτούς, ένα από αυτά τα δεξαμενόπλαια έπιασε φωτιά, μάλιστα. Το ανάγκασαν οι Ιρανοί να φύγει. Πολύ πιθανό το χτύπησαν. Και λένε εδώ οι Ιρανοί ότι το στενό του Ορμούζ είναι στην περιοχή μας, στην Αιγαλίτιδα ζώνη μας, και το ελέγχει ο στρατός μας, το ναυτικό μας μάλλον, το φρόντ της Επανάστασης. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να έρθει κανένας παρήσακτος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να το επιτρέψουμε να εμπλακεί το τι θα γίνεται στα δικά μας νερά, στα δικά μας ύδατα. Επίσης είπε ότι οι χώρες, είπαν οι φρούτες της Επανάστασης, οι χώρες οι οποίες βοηθάνε τον εισβολέα και τον επιτιθέμενο θα αντιμετωπίσουν και αυτές, θα πληρώσουν το τίμημα αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Όποιες, λέει, εμπλέκονται στη βοήθεια του επιτιθέμενου, αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, θα δεχτούν πολύ σκληρή απάντηση, ράπισμα. Δεν θα ανοίξει ο στενό του Ορμούζ, λένε οι φρούτες της Επανάστασης, μέχρι να τελειώσει και η ρητορική, το φίδι, τα δηλητήρια που βγάζει ο Τραμπ, ελπίζω να πνιγεί σε αυτά ο Βαψομούρης, μέχρι να τελειώσουν, λέει, και η ρητορική του, η τοξική, και οι απειλές του και οι παρεμβολές που κάνουν στην θαλάσσια, στην αυσιπλοεία στην περιοχή μας, αν δεν τελειώσουν, δεν πρόκειται να ανοίξει ο στενό του Ορμούζ. Αυτή είναι εδώ η απάντηση, καθώς βλέπουμε, λέει, τους τρομοκράτες της ΕΝΚΟΜ να βομβαρδίζουν και να σκοτώνουν παιδιά στην ίσο Κέσμ. Ξαναλέω, σκότωσαν ένα δίχρονο παιδάκι. Παράλληλα, την ίδια στιγμή ο Τραμπ ζητάει, είναι στο έλεος, φαντάσου, είναι στο έλεος του Μακρόν, του Μέρτς, του Γουρλωμάτ, δεν νομίζω το θεωρεί δεδομένο, οι σκουπιδάνθρωποι είναι δεδομένοι, αλλά ζητάει τη βοήθεια των Ευρωπαίων γιατί δεν μπορεί. Και ζήτησε, ακούστε εδώ, άκουσον, ζήτησε από τους Ευρωπαίους υποστήριξη για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Μια κοινή επιχείρηση, τώρα τους θυμήθηκε τους Ευρωπαίους, και του λένε πνίξου βρωμοσύχαμα, σαπιομούρι, και εσύ και ο μαγουλάς ο Τζέντι Βαν, σας ηχαινόμαστε, δεν, με τίποτα δεν τους πείθει. Ποιους τους Ευρωπαίους, ήταν τα τσιράκια τους. Τον έχουν συχαθεί, όχι μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι και στο Λευκό Οίκο που τον κάνουν με το περνάει και ξερνάνε και μετά συνέρχονται, τον συχαίνονται μέχρι και οι Ευρωπαίοι αρχισυχαμένοι. Το θεϊκό σύχαμα που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Θέλουν, λέει, να φτιάξουν μια κοινή περιπολία στο στενό του Ορμούζ, αλλά δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Κανέναν δεν μπορεί να. Ο Πιτ Χέξεθ, ένας δημοσιογράφος κακιάς ώρας στην πραγματικότητα, κάτι από εργαστήριο Αντένα, κάτι, ένας αμόρφωτος κυριολεκτικά, ο οποίος τον έκανε υπουργό άμυνας και πολέμου, μάλλον γιατί δείχνει και τι χώρα είναι η Αμερική. Και πραγματικά, αν διαλυθεί η Αμερική, θα είναι ευχής έργων και να μείνουν κάποιες πολιτείες που σώνονται. Οι υπόλοιπες να διαλυθούν, θα είναι ευχής έργων. Προσπαθεί, λέει, να πείσει τους Άγγλους και τους Γάλλους να φτιάξουν μια ναυτική συμμαχία. Βρήκε τους Άγγλους, που είναι διαχρονικά συχάματα και πολεμοκάπηλοι και εισβολείς και φωνιάδες των λαών, έναν Wes Streeting, άμα δείτε τη φάτσα του θα καταλάβετε, Βρετανό, ένας χαφιές των εργατικών. Συμφώνησε, λέει, στην αρχή, αλλά υπάρχει σκεπτικισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα μόνο με τους δύο Anglo-Saxons, με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Δεν βγαίνει το θέμα, δεν πάει παρακάτω. Λοιπόν, είναι μεγάλη ήττα εδώ. Τεράστια ήττα. Θυμίζω ότι κάνανε παραπονάκια του Νταΐ, όμως, τα παραπονάκια, ότι για ποιο λόγο δεν μας βοηθήσετε, θα σας τσακίσουμε, θα σου σπάσω τα ποδάρια που δεν με βοήθησες. Αυτή είναι η προσέγγιση των Αμερικανών. Επειδή δεν με έσωσες, θα σε σπάσω, θα σου ανοίξω το κεφάλι. Και τώρα πάλι το πάνε να το παίξουν, αντί για να ζητήσουν, σαν ερπετά που είναι, να συρθούν στο πάτωμα για να μου παρακαλούμε, βοηθήστε μας. Πάνε να το παίξουν πάλι, βοηθήστε με, or else, ή αλλιώς. Θα σε τιμώ, θα μας κάνει ντά, αν δεν βοηθήσουμε. Θα κάνουν, λέει, ένα συνέδριο διεθνές οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί αυτή τη βδομάδα για να βρουν, λέει, ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια πολεμικά πλοία θα βοηθήσουν ναρκαλιευτικά, ποια θα βοηθήσουν να προστατέψουν τα πλοία, τα εμπορικά πλοία κτλ. Αλλά εδώ μιλήσανε 5 αξιωματούχοι Άγγλοι και λένε ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος, δεν θεωρούμε ότι θα υπάρχει καμία κίνηση στο εγγύς μέλλον, διότι κανείς στην Ευρώπη δεν στηρίζει αυτό το πόλεμο, ο οποίος είναι πόλεμος επιλογής. Θα πω εγώ ότι είναι πόλεμος εμπειραλιστικός. Εξαιρετική εξέλιξη. Βασιλικούλα, ναι. Ο νέος, όχι ο νέος Μιαούλης, ο νέος Κουντουριώτης, θα έλεγα. Ο νέος Κουντουριώτης.
1: Αυτό είναι. Ο ανθεληνισμός βαράει κόκκινο. Λοιπόν, μιας και μίλησα για θαλάσσιες αποστολές και οι Σαουδάραβες, ακούστε εδώ, γιατί και αυτό κολλάει με αυτά τα οποία μου λέγανε την Κυριακή και πήγαν να με φημώσουν και τους τη φορέσαμε. Οι Σαουδάραβες λοιπόν είπαν και αυτοί θα φτιάξουν μια δική τους αποστολή, διεθνή συμμαχία, για να φυλάξουν την Ερυθρά Θάλασσα από επιθέσεις των Χούθη. Οι οποίες επιθέσεις των Χούθη δεν είναι κατά της διεθνούς ναυτιλίας, είναι κατά του βρωμομορφώματος αυτού του οίκου του Σαούντ. Οι Σαούντ, οι βάρβαροι. Κατά των Σαούντ είναι οι Χούθη και όχι κατά της ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχουν καλέσει 50 χώρες να ενταχθούν σε μια διεθνή συμμαχία οι Σαουδάραβες. Τα κεντρικά, λέει, της συμμαχίας αυτής θα είναι στη Ριγιάτ, τη βρωμοπρωτεύουσά τους, την μουσλιμο-ισλαμο τζιχαντοπρωτεύουσά τους. Δεν έχουν πει ποιους έχουν καλέσει, αλλά από ό,τι μαθαίνω έχουν καλέσει τους Αμερικανούς, Πακιστάν, Αίγυπτο, Τουρκιά, Τζιμπουτί, Σομαλία, Σουδάν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Δεν ξέρω αν ο Κούλης, ο οποίος σίγουρα τα χοντροπέρνει και από εκεί, από όπου μπορεί να τα ρουφήξει, τα ρουφάει. Αυτός και το βρώμο Υπουργικό Συμβούλιο Εγκληματική Οργάνωση θα πρέπει πραγματικά να εκτεί ποινή, να είναι με μπάλες και να βαράνε πέτρες οι κουφάλες. Τα βρωμοπέρ, τα ρουφάνε, τα παίρνουν από παντού. Είμαι σίγουρος και από τους Σαουδάραβες αν τους δοθεί ευκαιρία. Μέχρι στιγμής έχουν πει ναι, Τζιμπουτί, Σουδάν και Αίγυπτος. Έχουν συμφωνήσει στη συμμαχία. Να σου πω ότι η Αίγυπτος στην Μεσόγειο, ένα λιμάνι τους, δέχτηκε επίθεση από ντρόουν. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη, σημαντική εξέλιξη. Δεν ξέρω ποιος τους βάρεσε, μπορεί οι Εβραίοι. Α! Ξέχασα, τώρα που είπα οι Εβραίοι μπορεί να βάρεσαν. Λοιπόν, ακούστε και ένα νέο ενδιαφέρον. Υπήρξε ένα χτύπημα στην καρδιά της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, το οποίο στην Τουσάς, στην περιοχή του Εσκίσεχίρ, ακούστε το λίγο εδώ, πρόκειται για μια θυγατρική της Τουσάς, του γίγαντα αυτού της Τουρκίας της αμυντικής βιομηχανίας, και πρόκειται για μια γραμμή παραγωγής όπου φτιάχνουν κινητήρες αεροσκαφών. Εκεί έχουν αναβαθμίσει τα F-16, έχουν παραγάγει F-16 και εκεί θα κάνανε και την αναβάθμιση των kit των F-16 σε Viper. Εκεί αναπτύσσεται και το μαχητικό, το υποτιθέμενο 5η γενιά, το CAN, ξαναλέω, στο Eskişehir. Και εκεί λοιπόν σας πληροφορώ, πραγματοποιήθηκε κάποια έκρηξη, φωτιά και έκρηξη. Η επίσημη αυτή τη στιγμή δικαιολογία, αιτιολογία του συμβάντος από το καθεστώς εκεί είναι ότι πρόκειται για ατύχημα κτλ. Φωτιά. Δεν αποκλείεται να είναι και εκεί κάποιο χτύπημα. Κάποιος δάχτυλος εκεί, κρατήσει το. Ποιος μπορεί να είναι πίσω από τη δολιοφθόρα, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, το παρακολουθούμε. Λοιπόν, και πάμε πίσω να το τελειώσουμε το θέμα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθη λένε, και αυτό είναι μεγάλο θέμα, ότι μιας και τα καταφέρνουν μια χαρά απέναντι στους Σαουδάραβες, τους έχουν ξεφτυλίσει, δεν περνάει τίποτα, Σαουδαραβικό. Θα πάει τώρα ο Κούλης, αν θυσιάσει τους στρατιώτες μας, πρέπει να σηκωθεί η χώρα για να μην πάει κανένας και να το στείλουμε αυτόν πακέτο να πάει να πολεμήσει, αυτόν και τη βρωμοφάρα του, να πάει να πολεμήσουν αυτοί, τα παιδιά των υπουργών, εκεί οι μπουχέσες, οι σαπιοκυλιάδες, οι ρουφαταυγό τους, όλοι αυτοί να πάνε εκεί να πολεμήσουν και όχι τα δικά μας τα παιδιά με τα πλοία μας, να πολεμήσουμε για τους Σαουδάραβες τα πετρέλαια. Λοιπόν, οι Χούθη τι λένε, επειδή νικούν δίχως να υδρώσουν, θα θέλουν να βάλουν, λέει, και αυτοί δασμούς στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακούστε εδώ, δεν κάνω πλάκα. Και μάλιστα το επιβεβαιώνει και ο υπουργός ενημέρωσης της Ιεμένης, ο Μωαμάρ Αλ Εριανί, ο οποίος πράγματι λέει ότι ό,τι κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης στο στενό του Ορμούζ, θέλουμε να το κάνουμε εμείς στο στενό του Μπάμπαλ Μάντεμπ. Θα φτιάξουμε, λέει, μια οντότητα νομική, η οποία θα μπορεί να συλλέγει πληρωμές από τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία που θα περνάνε κτλ. Δηλαδή θα έχουν δασμούς. Ξαναλέω, είναι παράνομοι δασμοί και στο Ορμούζ και στο Μπάμπαλ Μάντεμπ, διότι είναι φυσικά τα νερά αυτά, δεν είναι τεχνητά όπως το ιδιόρυγμα του Σουέζ. Μπορεί να χρεώσει για θέματα ασφάλειας, ξέρω, αν στείλεις κάποιο πιλότο να ρημουλκίσει και ρημουλκό και τα λοιπά τα πλοία, ή για θέματα περιβαλλοντικά ή ασφάλισης, μπορεί να βάλεις κάποια κόστη, αλλά όχι να έχεις διόδια. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι με αυτούς τους πολέμους των Αμερικανών επιβαρύθηκε η ανθρωπότητα και θα θυμηθείτε το και στην Ερυθρά Θάλασσα και στον στενά του Ορμούς, θα πληρώνουμε πολύ παραπάνω, θα κερδίζουν εδώ και οι Χούθη, διότι έχουμε αυτούς τους μπουχές, αυτές τις αθλειότητες, τους άχρηστους, πανάχρηστους, τα πολιτικά σκουπίδια, τα φασισταριά, τους δικτάτορες. Καλά, Ισραήλ είναι γενοκτονικά κτίνη, ανθρωπόμορφα τέρατα, διαβολοτέρατα, Και βέβαια διαβολοτέρατα σε Αθήνα, Ουάσιγκτον και θα πληρώνουμε εμείς τα δικά σας τα κερατιάτικα. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε ώρα λίγο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, ο Λεωνίδας ρωτάει αν είναι δυνατόν να μην νικήσουν αυτόν τον πόλεμο με Αμερικανοί. Φίλτατε, αν τα είχαν νικήσει, θα είχαν νικήσει ήδη. Έχουν χτυπήσει 30.000 στόχους από την αρχή του πολέμου το Φεβρουάριο. Εβραίοι, σιωνιστικά ανθρωπόμορφα τέρατα και Αμερικανοί, 30.000 στόχους. Πιστεύεις, μπορεί και από 10 τον κάθε στόχο, 300.000 βόμβες. Πιστεύεις δηλαδή ότι με τι πρέπει να γίνει για να νικήσουν, να χτυπήσουν όλους 30.000 στόχους? Δεν μπορούν να νικήσουν. Τελειώσαμε. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα μέτωπο στην αυλή των Ιρανών και οι ίδιοι να πολεμάνε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Είναι αδύνατο. Αν ήταν να νικήσουν, θα είχαν νικήσει. Τελειώσαμε. Λοιπόν, έχουμε και να πω και λίγο για την Ουκρανία. Κρατήστε και αυτό. Οι Ιρανοί λένε σκοτώσανε 4 ομάδες πολιτοφυλακές, οι οποίες εδώ εισέβαλαν στη χώρα στα νοτιοανατολικά. Και όπως λένε οι ίδιοι, είναι σιωνιστικές αυτές οι... Να ξέρετε, η διεθνής ισλαμιστική τζιχαντιστική τρομοκρατία είναι έμπνευση της κατά βάση της MI6 της Αγγλικής και της Αμερικανικής CIA και της Mossad. Οι τρεις υπηρεσίες πληροφοριών είναι αυτές είναι που φτιάχνουν τους τρομοκράτες και τους οργανώνουν με λεφτά από τον κόλπο, δηλαδή Κατάρ, κατά βάση Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, υλικοτεχνική υποστήριξη από την Τουρκιά και εκπαίδευση, παροχές, νοσοκομεία, αλλά επιτελικά είναι από πίσω η Mossad, η CIA και MI6. Πολύ σωστά λοιπόν λένε οι Ιρανοί ότι μπήκανε κάποιοι τρομοκράτες της CIA και της Mossad, ξέχασαν την MI6, εισέβαλαν λέει στην περιοχή μας στο Σιστάν και Μπαλουχιστάν, στα νοτιοανατολικά της χώρας, και τους εξουδετέρωσαν. Μπήκανε λέει μέσα 15 τρομοκράτες εδώ με Καλασνίκοφ και τους ετοιμάζανε κάποιο σαμποτάζ δολιοφθορά και να χτυπήσουν οικονομικούς στόχους, δηλαδή να αποσταθεροποιήσουν. Άρα βρήκανε κάποιους εδώ οι Εβραίοι, τις γνωστές τρομοκρατικές ομάδες που έχουν, γιατί οι Εβραίοι είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς, οι οποίοι πληρώνουν τρομοκράτες ανά την Ιφίλιο και δηλητηριάζουν, δολοφονούν κόσμο κτλ. Δεν είναι τρομοκράτες ούτε το Ιράν, ούτε η Χεσμπολά για παράδειγμα, ούτε η Χούθη. Τρομοκράτες είναι η Αλ-Νούσρα, η Χαγέτα Χρεαλσάμ, ο Τζολάνι. Αυτή είναι το πρόβλημα εδώ. Ή αυτοί που χτυπάνε εδώ στην Μπαλούχη, ποιος ξέρει τι, που ήρθανε. Και βέβαια τα κράτα που υποστηρίζουν την Εθνική Τρομοκρατία, σας είπα ποια είναι. Είναι σουνιτική η τζιγαντιστική τρομοκρατία και όχι σιητική. Δηλαδή και η Χαμάς που είναι τρομοκρατική οργάνωση, και αυτοί σουνίτες είναι. Είναι σουνιτική η τζιχαντιστική τρομοκρατία και από πίσω είναι χρήματα και υποστήριξη των Εβραίων. Οι Εβραίοι έχουν δώσει χρήματα και στη Χαμάς. Οι Εβραίοι έχουν δώσει χρήματα και στη Χαμάς, το έχει παραδεχθεί ο Νετανιάχου. Λοιπόν. Ωραία. Επομένως μπήκανε λέει εδώ, τους βρήκαμε, τους εξεδετερώσαμε, τους σκοτώσαμε. Αν θέλουν να έρθουν να τους πάρουν οι Εβραίοι. Επίσης είχαμε μια εξέλιξη στα δύο μέτωπα. Και θα το μαζέψω με αυτό σιγά σιγά. Το θέμα της Κασπίας θάλασσας που χτύπησαν εκεί οι Ουκρανοί και σκότωσαν και έναν Ιρανό. Είχαμε μια επαφή μεταξύ του Αμπάς Αράχτσι, του Υπουργού Εξωτερικών των Ιρανών, και του ομολόγου του Συμπιχά, του Συχάματος εκεί στο Κίεβο. Και έγραψε ο Αράχτσι, είδα τα σχόλιά του στο X. Είπε ότι μας ενημέρωσαν λέει οι Ουκρανοί ότι δεν θέλουν να κλιμακώσουν και ότι ήταν λάθος λέει η επίθεσή τους σε πλοίο δικό μας και θα πληρώσει το Κίεβο αποζημίωση για τις ζημιές. Μάλιστα μας είπαν ότι ναι, ότι θα πληρώσουν και ότι εν πάση περιπτώσει έγινε λέει κατά λάθος το χτύπημα. Μάλιστα. Να πω ότι δεν μπορεί να είναι κατά λάθος το χτύπημα, γιατί ο Ζελένσκι είχε βγει και έλεγε ότι πανηγύριζε και έλεγε σας χτυπήσαμε επίσημα, ξέρουμε ποιοι ήσασταν και γι' αυτό σας σκοτώσαμε και στηρίζετε τους Ρώσους και παίρνετε στοιχεία από τους Ρώσους για να δολοφονείτε Αμερικανούς, άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθους. Τώρα είτε γελιοποιείται ο Συμπιχά, είτε πιάνουν κορόιδο τον Αράχτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το δέχεται αυτό. Μάλλον θα σας πω γιατί το δέχεται αυτό. Ο Αράχτσι ήταν λέει, το χτύπημα αυτό δεν το θέλαμε, λέει ο Συμπιχά στον Αράχτσι, αλλά του είπε ο Αράχτσι ότι δεν μπορούμε να το δεχθούμε, διότι το ομολόγησε ο πρόεδρός σας στην πραγματικότητα. Πρέπει να αποδεχθείτε ότι διαπράξατε, λέει ο Αράχτσι, μια παράνομη και εγκληματική πράξη που οδήγησε στο θάνατο και την τραυματισμό Ιρανών πολιτών και πρέπει να πληρώσετε όλες τις ζημιές και τις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Ναι. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Διάβαζα, να ξέρετε, ότι ετοιμάζανε χτύπημα οι Ιρανοί. Ετοιμάζανε χτύπημα σε κάποιο λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο. Δηλαδή να δώσουν ένα μήνυμα στους Ουκρανούς, συμβολικά, με μικρή ζημιά δηλαδή, αλλά από ό,τι φαίνεται το πήραν πίσω, γιατί υπήρξε διπλωματία εδώ. Ο Αράχτσι, ο οποίος είναι ο πιο διπλωμάτης άνθρωπος, εντάξει, επενεύει και είπε ότι όχι, μην ρίξουμε. Λένε, ρε παιδί μου, ότι θέλανε να ρίξουν ένα αναβαλιστικό πύραυλο, μια μικρή κεφαλή, συμβολικά ας πούμε. Αλλά σου λέμε να ανοίξουμε κι άλλο μέτωπο, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Κασπία θα μείνει ελεύθερη. Γιατί αν συνεχίσουν και χτυπούν οι Ουκρανοί στην Κασπία, θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Είναι η γραμμή σωτηρίας των Ουκρανών η Κασπία. Από εκεί δέχονται την υποστήριξη από τους Ρώσους, από εκεί έρχονται όλα τα στρατιωτικά εξαρτήματα, ό,τι χρειάζονται αυτή τη στιγμή, και τρόφιμα και φάρμακα στην πραγματικότητα και για τον απλό λαό. Έρχονται όλα από εκεί. Λοιπόν, γιατί όμως έγινε αυτό, αυτή η προσπάθεια των Ουκρανών να ανοίξουν το μέτωπο? Καταρχάς, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί να δείξουν ότι είναι χρήσιμοι. Δηλαδή, βλέπουν τον πόλεμο αυτό των Εβραίων και των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών στους Αμερικανούς, και βλέπουν αυτό το οποίο ρώτησε πριν ο φίλος, αν θα νικήσει η Αμερική, ότι η Αμερική δεν μπορεί να νικήσει. Και θεωρεί η Ουκρανία ότι είναι μια ευκαιρία να αποδείξει στους συμμάχους της ότι έχει την τεχνολογία και έχει και την τεχνογνωσία, η οποία είναι αποδεδειγμένη επί του πεδίου, για να είναι χρήσιμη στους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να νικήσουν ή μάλλον χάνουν. Αυτό ήταν ο στόχος και ο σκοπός αυτής της επίθεσης. Δηλαδή θέλει, μάλλον πιο βαθιά να το δούμε, θέλει να καταστήσει το ΝΑΤΟ εμπόλεμο κατά των Ρώσων στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός, γι' αυτό έκανε και αυτά που έκανε και με εμάς, θυμάστε, και μας παραλίγο με την που έφερε στην Λευκάδα τον ντρόν και παραλίγο να μας βάλει όλους φωτιά. Στην πραγματικότητα θέλει ο στρατηγικός στόχος των Ουκρανών είναι να μας καταστήσει όλους εμπόλεμους. Και πώς θα το κάνει εδώ? Στην πραγματικότητα θέλει, εάν πει ότι πολεμάμε και εμείς τους Ιρανούς, είναι πολύ απλό. Αν ανοίξει λοιπόν το μέτωπο και ενωθούν οι δύο διενέξεις, τότε το σενάριο είναι πάρα πολύ απλό. Οι Αμερικανοί πολεμούν το Ιράν, η Ουκρανία πολεμάει το Ιράν και τη Ρωσία, η Ρωσία είναι συμμαχική με τους Ιρανούς, άρα οι Αμερικανοί θα έρθουν εξ αντικειμένου αναγκαστικά σε κάποια φάση αντιμέτωποι με τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Ο στρατηγικός στόχος λοιπόν είναι να διευρύνουν τη ζώνη κλιμάκωσης, να πάμε σε μια νέα φάση. Αυτό θέλουν οι Ουκρανοί εδώ, να μπει το ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα στον πόλεμο. Και δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, είναι το ΝΑΤΟ να μπει στον πόλεμο. Υπάρχουν τεράστια κέρδη για το ΝΑΤΟ αν γίνει κάτι τέτοιο, να χτυπήσουν εδώ, γιατί η Κασπία είναι ένας διάδρομος, ευρασιατικός διαμετακομιστικός κόμβος. Είναι ο διάδρομος βορρά-νότου, δηλαδή είναι ο διάδρομος μεταφοράς προϊόντων από Ινδία, Ιράν και Ρωσία. Και αυτό θέλουν να το χτυπήσουν οι δυτικοί, οι νατοικοί. Επίσης, θέλουν να χτυπήσουν και, γιατί η Κασπία Θάλασσα είναι ένας διαμετακομιστικός κόμβος κυρίως για τους Κινέζους. Προφανώς είναι εκτός δυτικής επιρροής. Άρα, χτυπάς τα στρατηγικά συμφέροντα της Κίνας, ιδίως στη συγκεκριμένη περιοχή, την περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός, ξαναλέω εδώ, να χτυπήσουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Κινέζων, και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Ανατολικών εν γέννη. Γι' αυτό και επιχείρησαν να διευρύνουν τον πόλεμο στην Κασπία Θάλασσα. Αυτά, λες και βλέπω, είμαστε στην ώρα. Υπάρχει κάποια απορία, γιατί μου έχει διαφύγει? Με τι όπλα θα μπει το ΝΑΤΟ στον πόλεμο? Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τη διεύρυνση, θα έλεγα, του πολέμου. Δηλαδή, είχε πει ο Ζελένσκι ότι θα αποδείξω στον Τράμπα ότι στοχοποιούν οι Ιρανοί τις βάσεις των Αμερικανών με ρωσικά δεδομένα. Ο Τραμπ είπε: ναι, ας φέρει τα στοιχεία να τα δούμε. Πήγε στην βάση των Ζελένσκι. Προφανώς και θα ήξερε πολύ περισσότερο ο Τραμπ από ότι δεν έχει. Η πληροφορία των Ουκρανών είναι ανύπαρκτη. Ό,τι παίρνουν, το παίρνουν από τους Άγγλους ή από τους Αμερικανούς, εν προκειμένου από τους Άγγλους. Προφανώς θα τα ήξερε ο Τραμπ. Και προφανώς το συνάντησε και δεν του είπε: α, ναι, με έπεισες, μας χτυπάνε με δεδομένα ρωσικά, άρα ας μπούμε στον πόλεμο. Γιατί δεν μπορούν να μπουν στον πόλεμο? Γιατί είναι στα κόκκινα, είναι στα όρια τους. Μάλιστα, διαβάζω ότι οι Patriot, τα αποθέματα σε Patriot των Αμερικανών, έχουν εξοδέψει το 67% των αποθεμάτων τους κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, για να καταλάβετε. Έχουν φτάσει τα αποθέματα των Patriot κάτω από 1000, δηλαδή οι πύραυλοι αναχέτησης, και των THAAD κάτω από 250, για να καταλάβετε το τεράστιο πρόβλημα, την τεράστια τρύπα που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό και δεν μπορούν εδώ να έχουν πέσει, λέει εδώ, στο 48% τα THAAD, και έχουν πέσει κατά 67%, έχουν εξαϊλωθεί τα αποθέματά τους σε Patriot. Αυτά, φίλες και φίλοι. Και είχαμε και άλλα θεματάκια, αλλά είμαστε πάνω στην ώρα. Για παράδειγμα, είχαμε το θέμα αυτό του πυράβλου Cruise του Ρωσικού, ο οποίος χτύπησε στην Πολωνία και βγήκε ο Τούσκ. Το θυμάστε αυτό το σύγχαμα, ο Τσίπρας, την έννοια της ίδιας ιδεολογίας, τότε στο Eurogroup, ο Μερκελιστής δηλαδή, Τσίπρο-Τούσκ, ο οποίος έσπευσε να πει ότι πράγματι μας χτύπησε η Ρωσία, και υπάρχει, λέει εδώ, ζήτημα, δεν είναι απλά drone, είναι πύραυλος Cruise ρωσικός, ο οποίος έσκασε στην Πολωνία. Φαίνεται εδώ ότι, όπως έχω πει πολλές φορές, έχουν σπάσει τα ταμπού. Οι Ρώσοι χτυπάνε και στη Δυτική Ουκρανία ανοιχτά πλέον. Είχαμε και άλλα πολλά drones στη Ρουμανία, και εδώ τώρα και πυράβλους Cruise στην Πολωνία. Δεν υπολογίζουν όσο υπολόγιζαν. Είναι ξεκάθαρα στα μάτια τους εμπόλεμη ζώνη η περιοχή αυτή, διότι χώρες όπως είναι, για παράδειγμα, η Πολωνία έχει στηρίξει πλήρως αυτόν τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα είναι καθάρματο του πολέμου, είναι και αυτή πίσω από τους θανάτους, είναι και οι Πολωνοί. Αλλά είναι πάρα πολύ ενισχυτικές αυτές οι εξελίξεις, όπου βλέπουμε πλέον νατοϊκό έδαφος να μην το υπολογίζουν οι Ρώσοι. Σου λέει τι θα κάνετε, και να πέφτουν κανονικότητα βροχή, οι πύραυλοι Cruise και τα drone. Πάρα πολύ ενισχυτικές εξελίξεις, η κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά. Δεν ξέρω που θα διηγηθεί αυτό. Πάντως σίγουρα, όπως είπα, έχουν σπάσει όλα τα ταμπού. Αυτά, φίλες και φίλοι. Ξέρω πώς σας φαίνονται. Θα με τα χαρά να ακούσω τις απόψεις σας, σχόλιά σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει όπως πάντα, κατεβείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Είπαμε μια φορά την εβδομάδα, είμαστε δεσμευμένοι εδώ να είμαστε ζωντανά. Θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα αντίστοιχο βίντεο. Με τα χαρά, ωστόσο, ακόμα και αν το είδατε το βίντεο αυτό τρεχρονισμένα, να γράψετε την άποψή σας και να απαντήσω στο δεύτερο χρόνο. Τα διαβάζω όλα τα σχόλια. Αντώνης Αγαπάκης, υπάρχει ΝΑΤΟ? Δεν υπάρχει ΝΑΤΟ. Είναι ένας μηχανισμός, είναι ένας φερετζές, τον οποίο χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να δίνουν νομιμοποίηση στις κινήσεις τους. Ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν συχαθεί τα ομολογουμένως συχάματα, τους δρακονιανούς και τους ερπετόμορφους, αυτά τα σαυροειδείς, όσα φάτσες, επειδή είναι και η άσχημα της ψυχής τους της Ευρώπης. Τους συχαίνονται οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν τους λογαριάζουν, και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε το φερετζέ ο Ρεπουμπλικάνος. Έχει δυσανεξία στους χλεχλέδες, σαν αυτή με τα τρελά μάτια την τρελοκαμπέρο. Δεν τους θέλουν, άρα ούτε το φερετζέ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, το ΝΑΤΟ είναι ένας φερετζές. Δεν είναι τυχαίο, να θυμάστε, κρατήστε το αυτό. Λέγεται Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μεσόγειο, με τον Ελληνισμό ή με άλλες χώρες. Αφορά αποκλειστικά τους Αγγλοσάξονες, τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην Βορειοατλαντική Θάλασσα. Κατά βάση τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή. Εντάξει. Αυτά. Λες και φίλοι, ξαναλέω, με τα χαρά να ακούσω τα σχόλιά σας, και αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσετε παραπάνω, μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και αυτό το σύνδεσμο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
2: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
5: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η λέξη ξεπούλημα περιλαμβάνεται όλο και περισσότερο στο καθημερινό λεξιλογιό μας και το χειρότερο είναι ότι αρχίζουμε και τη χρησιμοποιούμε και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Αναφέρομαι κυρίως στο Κυπριακό που αυτές τις μέρες έχουμε κάποιες εξελίξεις που δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα αισιόδοξες. Ξεπούλημα όμως έχουμε ακόμα και στην αρχαία μας κληρονομιά, όπως διαπιστώσατε, ακόμα και στο νερό. Για όλα αυτά και για άλλα πολλά θα συζητήσουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Θέμη Τζίμα, ο οποίος είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News, επίκουρος καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και δικηγόρος. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Κυπριακό, που είναι το πιο επίκαιρο. Είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Κληρίδη της Δημοκρατικής Αλλαγής. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι έρχεται ή μια λύση διάλυσης της Κύπρου ή η τουρκική λύση. Τα δύο κράτη.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα ως προς το Κυπριακό, το οποίο έχει να κάνει με το αν παράγοντας επίσπευσης ή αποτροπής της όποιας λύσης είναι η Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ελλάδα ή είναι το Ισραήλ. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός ότι υπάρχει μια τρομερή διείσδυση του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε πολύ μεγάλο βαθμό υπαγορεύει, συνδιαμορφώνει στην καλύτερη, παγορεύει στη χειρότερη τη στάση των τελευταίων κυπριακών ηγεσιών έναντι των διαφορών προτάσεων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει καμία ελληνική πολιτική, όταν λέω ελληνική εννοώ κυπριακή και της ελληνικής δημοκρατίας, ως προς το διαφαινόμενο σχέδιο ενεργειακής σύνδεσης Τουρκίας κατεχομένων. Δεν ξέρουμε τι λέμε για όλα αυτά. Και βεβαίως, επειδή έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι από όταν η συζήτηση περί ομοσπονδίας τέθηκε στο τραπέζι, και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε όταν δεν θέλουμε να ασκήσουμε εθνική πολιτική, κολλάμε σε έναν όρο αφαιρώντας του το όποιο ουσιαστικό περιεχόμενο, θα πρέπει να συζητήσουμε τι εννοούμε πια ως ομοσπονδία. Υποτίθεται ότι η πάγια πλέον θέση είναι υπέρ μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Πρέπει κανείς να αναρωτηθεί αυτό τι σημαίνει. Η συζήτηση η οποία γίνεται, δεν πρέπει να κρυβόμαστε, αφορά κατ' ουσίαν δύο κράτη σε μια χαλαρή συνομοσπονδία, η οποία είναι ένα μεγάλο ζήτημα αν θα είναι λειτουργική ή δεν θα είναι. Και εκεί μέσα εμφυλοχωρούν μια σειρά ζητημάτων, διότι μια κακή λύση μπορεί να αποβεί πολύ πιο επικίνδυνη από μια μη λύση, δηλαδή από μια διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης έως ότου έρθουν στην επιφάνεια καλύτεροι όροι. Επομένως, έχουμε και λέμε, πρώτον, πώς προσδιορίζουμε το περιεχόμενο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας σήμερα.

0: Δηλαδή υπάρχει μια οικονομία η οποία σε ένα τεράστιο ποσοστό βασίζεται στο δημόσιο τομέα των κατεχομένων. Άρα στην ενίσχυση από την Τουρκία κοινώς διαμορφώνεται μια αστική τάξη, και είτε μεγαλύτερη είτε πιο μικρή μικροαστική τάξη, η οποία ζει από την τουρκική χρηματοδότηση εδώ και αρκετές δεκαετίες. Άρα λοιπόν στο σενάριο μιας λύσης τι θα γίνει ως προς αυτό. Στην Κυπριακή Δημοκρατία η συζήτηση για το Κυπριακό από την άλλη είναι τρομερά υποβαθμισμένη. Αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα δευτερεύων, δεν πρέπει να το κρύβουμε. Επομένως ο πληθυσμός ποιες ακριβώς θυσίες είναι διατεθειμένος να υποστεί για την επανένωση έστω σε μια ομοσπονδιακή λύση της Κύπρου. Όπως είπα πριν, υπάρχει μια διαδικασία τρομακτικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ισραήλ, μέχρι και φημολογούνται περίκλειστα περίπου χωριά που κατοικούνται από Ισραηλινούς. Ποια θα είναι η θέση στο περιφερειακό περιβάλλον μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας της Κύπρου, ποια εξωτερική πολιτική θα ασκεί? Είδαμε αμέσως να στέλνονται από την Ελλάδα πολεμικά πλοία προς υπεράσπιση των Βρετανικών βάσεων, και μάλιστα σε μια άτυπη αλλά πολύ ουσιαστική συνεννόηση με την Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία με ένα τρόπο έδωσε στην άδειά της για να πάνε εκεί. Η Τουρκία έστειλε 16 τα κατεχόμενα, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία δεν έδειξαν να ενοχλούνται από αυτό
1: καθόλου.
0: Επομένως θέλω να πω ότι μιλάμε σαν να βρισκόμαστε στη δεκαετία του 80, αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, ενώπιον της οποίας η Ελληνική Δημοκρατία και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν δείχνουν να έχουν πραγματική θέση.
1: Όχι, δεν έχουν καμία θέση, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε. Και μάλιστα, για να κάνουμε και λίγο αυτοκριτική, εμείς δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν πλέον το Κυπριακό σαν ένα θέμα το οποίο είναι βαρύδι και έχει περάσει και στην κοινή γνώμη αυτό. Ενδεικτικά, έτσι να αναφέρω το τελευταίο παράδειγμα, όταν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Χρυστοδουλίδη να κάνουν κάποιες δηλώσεις περί Κυπριακού και άνεμοι πολέμου, και δεν σκεφτήκαμε τι σημαίνει αυτό για το Κυπριακό, αλλά είπαμε αμέσως ετοιμάζει το κλίμα για εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Κάπως έτσι αντιμετωπίζουμε το Κυπριακό.
0: Και αντιμετωπίζουμε την Κύπρο σαν το αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Και όχι σαν ένα κράτος το οποίο κατά βάση κατοικείται από το ελληνικό έθνος. Και φυσικά και από Τουρκοκυπρίους. Και ξέρετε, έχουμε ένα προηγούμενο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, το θέμα του Ναγκόρνου Καραμπάχ έμενε παγωμένο για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί το είχαμε ξεχάσει όλοι, ναι, και ναι, στην Ερμηνεία. Ναι. Και ξαφνικά, μέσα σε λίγες μέρες.
1: Τελείωσε πολύ άσχημα.
0: Και εκεί που ζούσαν Αρμένοι για χιλιάδες χρόνια, ξαφνικά ξαφανίστηκαν.
1: Ναι.
0: Τα παγωμένα ζητήματα στις διεθνείς σχέσεις διατέχουν τον κίνδυνο μέσα σε ένα καθεστώς εφησυχασμού να αναζωπηρωθούν, και εκεί εκείνος ο οποίος εφησυχάζει θα δοκιμάσει μια πολύ οδυνηρή έκπληξη. Ρωτώ επίσης το εξής. Τη δεκαετία του 80 υπάρχει η αγόρευση στη Βουλή, διατυπώθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το δόγμα, ανοίγω μια παρένθεση, αυτό είναι δόγμα, όχι το να αλλάξει η επιχειρησιακή ομπρέλα στο Αιγαίο, αυτό δεν είναι αλλαγή δόγματος,
1: ναι,
0: ότι οποιαδήποτε προέλαση του Ατήλα στην Κύπρο σημαίνει αμέσως ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ισχύει αυτό? Δηλαδή η Τουρκία ξέρει ότι υπάρχει έστω αυτού του βαθμού η αποτροπή? Επίσης υπήρχε η άποψη ότι ελληνοτουρκικός πόλεμος σημαίνει διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ισχύει αυτό? Δηλαδή οι ΗΠΑ μπορεί να δοκιμάσουν κάποιο βαθμό πίεση, διότι εάν προέλαση της Τουρκίας, ας πούμε ότι υπάρχει μια λύση η οποία δεν είναι πάρα πολύ καλή και συμβαίνουν κάποια στρατιωτικά επεισόδια, αν αυτά δεν προκαλέσουν την εμπλοκή της Ελλάδας, δεν υπάρχει κανένας είδους αποτροπή. Αν επίσης μια ελληνοτουρκική σύγκρουση δεν θα προκαλέσει αυτομάτως διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει καμία πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αφήσουν 10, 20, 30, 40 μέρες να ενοχλεί μια σύγκρουση και να τη μαζέψουν μετά, με βάση τα ετελεσμένα που θα έχουν προκύψει. Και μιας που μιλάμε για την αλλαγή αυτών των δεδομένων, τα οποία δεν συζητούνται.
1: Όχι, δεν υπάρχουν καν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα,

0: Μιλάμε 2016 στην Κύπρο και η Τουρκία, για να δοκιμάσει προφανώς την αντίδρασή μας, έκανε παραβιάσει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν απογειώθηκαν τα ελληνικά 2016. Ναι. Άρα, γιατί τα στείλαμε, δεν έχω καταλάβει.
1: Υπάρχει η τρομερή αντίληψη ότι. Και την είδαμε, υπήρχε μέχρι το 1974. Ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ως αποστολή την υποστήριξη του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας και τον ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν. Δηλαδή. Δεν εργαλειοποιούμαστε μόνο από το ΝΑΤΟ, εργαλειοποιούμαστε και από μια χώρα που δεν είναι καν στο ΝΑΤΟ. Αλλά τριτευόντως έναντι της Τουρκίας, αν προφανώς η Τουρκία κάνει κάτι το οποίο δεν θα μας αφήνει κανένα περιθώριο υποχώρησης. Έχω πάει να πάρει τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι το ελληνικό αμυντικό δόγμα έχει μείνει εγκλωβισμένο για λόγους που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα των μεγάλων αμυντικών βιομηχανιών, στην αντίληψη ότι μία τέτοια σύγκρουση με την Τουρκία θα είναι μία σύγκρουση 2-3 ημερών, δηλαδή ένα θερμό επεισόδιο. Ενώ γύρω μας έχουμε όλα τα παραδείγματα να δείχνουν ακήρυχτους πολέμους που κρατούν εβδομάδες ή και μήνες και χρόνια. Και άρα άλλο είδος εξοπλισμών, άλλο είδος ενόπλων δυνάμεων κτλ. Κτλ. Νομίζω δηλαδή ότι και στο Κυπριακό, αλλά όχι μόνο και γύρω από το Κυπριακό, η ηγεσία μας, οι ηγεσίες μας αν θέλετε, είναι αποφασισμένες να μας εγκλωβίσουν στις πιο παροχημένες πολιτικές και στην πιο έντονη αδυναμία, προκειμένου ακόμη και μετά από μια καταστροφή να είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη διέξοδος από την πολιτική που θα έχει φέρει την καταστροφή.
0: Μιλήσατε για το δόγμα μας. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το αμυντικό δόγμα της χώρας τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καχύποπτος αν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχουν μετατραπεί σε ένα πολύ χρήσιμο γρανάζι μιας νατοϊκής μηχανής, αμερικανικής μηχανής, πείτε όπως θέλετε, στρατιωτικής μηχανής εννοώ, και οι δυνατότητες της χώρας αξιοποιούνται για αυτόν τον μηχανισμό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, όπου η κυβέρνηση έχει στείλει μια πυροβολταρχία Patriot, την οποία την έχει ξεχάσει, μάλλον την έχουμε χαρίσει στη Σαουδική Αραβία, για να φυλάει όχι απλά τη Σαουδική Αραβία, την Αράμκο.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα έχει εμπλακεί και σε πολεμικές επιχειρήσεις το ελληνικό προσωπικό, με ό,τι ρίσκο υπάρχει γι' αυτό. Και δεν ακούμε πουθενά τη λέξη Τουρκία, ότι γενικώς ακούμε περί απειλών, περί απειλής. Αλλά ουδής από την κυβέρνηση λέει ότι η απειλή που αντιμετωπίζουμε είναι η Τουρκία. Και πάμε στο θέμα των εξοπλισμών, γιατί είπατε για τον περιβόητο θόλο, ο οποίος θα προστατεύει το Αιγαίο. Καταρχήν να επισημάνω ότι όσοι έχουμε απομείνει παλαιοί στο ρεπορτάζ του Άμυνας, 25-30 χρόνια, δεν θυμόμαστε ποτέ, μα ποτέ, να γίνονται εξοπλισμοί στη χώρα με τον τρόπο που γίνονται τώρα. Με απευθείας ανάθεση, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία λογοδοσία και χωρίς καμία εξήγηση αν αυτά που αγοράζουμε εξυπηρετούν τις εθνικές αμυντικές μας ανάγκες.
1: Ναι, έχετε πολύ δίκιο και πρέπει να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο, δεν ξέρω αν θα αποδειχτεί και οικονομικό, αλλά τουλάχιστον πολιτικό αμυντικό. Πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για πρώτη φορά φέτος είχαμε με την κατάσταση οπλικών συστημάτων μέσα στην ελληνική επικράτεια, σε συνεννόηση με την Τουρκία, και για όσο διάστημα επέτρεψε η Τουρκία. Αυτό δεν ξαναγίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όχι μόνο στα νησιά, ακόμη και στον Εύρο. Δηλαδή υπάρχει, και δεν ήταν κρυφό, ότι σε συνεννόηση με την Τουρκία διατάσσουμε και αναδιατάσσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον τόλμησε να το πει ούτε η Χούντα. Το δεύτερο είναι ότι λέγεται το θεμελιώδες ψέμα ότι δεν υπήρχε, μάλλον συζητάμε σαν να για πρώτη φορά πρόκειται να έχουμε αντιεροπορική προστασία και κάλυψη στο Αιγαίο. Το οποίο είναι ψευδέστατο. Αντιεροπορική προστασία στο Αιγαίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Τρίτον,
0: για να τσιγκλήσω, συγγνώμη και κάποιους, μας αρέσει να τσιγκλάμε, και είχαμε και πολύ καλή αντιεροπορική προστασία, απλά ήταν ρώσικη.
1: Ναι.
0: Οπότε την ξυλώσαμε χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει το επόμενο βήμα και περιμένουμε το θόλο.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα Γι' αυτό που αναφέρατε για τη Σαουδική Αραβία, δεν λέμε ότι ξοδεύουμε πυρομαχικά, πυράβλους, τη στιγμή που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν, είναι τεράστιο το ζήτημα όχι των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Ο διοικητής της CENTCOM, όπως πολύ καλά ξέρετε, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ουσιαστικά ζήτησε διακοπή των επιχειρήσεων, ή πάυση των επιχειρήσεων, τέλος πάντων, διακοπή, διότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν οι πύραυλοι Patriot και THAAD και άλλοι, οι οποίοι ξοδεύονται. Παράγονται μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες το χρόνο και ήδη κατά 50% έχει εξαντληθεί το απόθεμα των Αμερικανών. Άρα, αυτοί που ξοδεύουμε, ακόμη και αν οι Σαουδάραβες βάλουν τα λεφτά,
0: δεν θα βρίσκουν πυράβλους.
1: Δεν θα βρίσκουμε να βάλουμε. Λοιπόν, επομένως, όπως πολύ σωστά λέτε, ξυλώνουμε αντιεροπορική προστασία υπαρκτή και φτηνότερη για να πάρουμε εν δυνάμει αντιεροπορική προστασία και πολύ ακριβότερη. Τρίτον, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε για πρώτη φορά απευθείας αναθέσεις όπου ο Υπουργός Άμυνας λέει ότι μίλησε με κάποιους και αυτοί οι κάποιοι δεν του δώσαν αρκετά καλές προσφορές και προτίμησε κάποιους άλλους,
0: ναι,
1: εξ από κάθε διαδικασία προμηθειών.
0: Ναι.
1: Και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν προβλέψεις στο νόμο για νόμιμη διαδικασία προμηθειών, ακόμη και αν αυτή τηρεί κάποιους κανόνες μυστικότητας. Δεν σημαίνει όμως ότι στη Βουλή αρμόδιες επιτροπές δεν ξέρουν τίποτα. Σημαίνει ότι δεν το βγάζουμε στον τύπο σε πλήρη ανάλυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Επιπλέον αυτού, ακολουθούμε, και εδώ πρόκειται για την αιμονή σε ένα παροχημένο δόγμα. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι πάει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι ένα σύστημα πολύ ακριβό και πολύ δύσκολα αντικαταστάσιμο απορρόφησης μέρους ενός πρώτου πλήγματος. Δεν είναι πλήρης αντιεροπορική προστασία, γιατί δεν έχει κανείς τέτοια πλήρη αντιεροπορική προστασία.
0: Φάνηκε και στο Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Και αντιπυραυλική και αντιδρονική κτλ. Άρα λοιπόν πάμε να φτιάξουμε ένα σύστημα απορρόφησης ενός μέρους του πρώτου πλήγματος. Τι θες αυτή την περίπτωση, όπως μας έχουν δείξει οι μακρόχρονες συγκρούσεις, πολλά φτηνά πυρομαχικά που να παράγεις ο ίδιος. Τι πάμε να κάνουμε εμείς, λίγα πανάκριβα πυρομαχικά που παράγει το Ισραήλ. Δηλαδή, εμείς συμπεριφερόμαστε λέγοντας τους Τούρκους, μπορούμε να αντέξουμε 2-3 μέρες, 4-5. Μετά δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντέξουμε. Και το λέμε αυτό, έχουμε το παράδειγμα του πολέμου στην Αρμενία, του πολέμου στην Ουκρανία, του πολέμου στο Ιράν μετά την 7η Οκτωβρίου, που είδαμε ότι τα ακριβά, δύσκολα αντικαταστάσιμα οπλικά αισθήματα δεν κάνουν τη δουλειά πια. Την ίδια στιγμή, τι κάνουμε προκειμένου να μετατρέψουμε τα νησιά και τις νησίδες σε σημεία ανταποδοτικού πλήγματος με φτηνούς πυράβλους και ντρόνς εγχώριας παρόγης? Τίποτα. Τη στιγμή που ξέρουμε έτερο σημείο ότι όλα τα κράτη αναζητούν δικούς τους αλγόριθμους, δικό τους κώδικα, για να μπορούν να μπλοκάρουν τους επιτιθεμένους και να μπορούν να αντιπιτεθούν. Τι κάνουμε εμείς? Δημιουργούμε μια τεράστια γκρίζα ζώνη, εντός της οποίας ίσως ένα μέρος του κώδικα θα τον χειριζόμαστε εμείς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί, δηλαδή ξένες δυνάμεις. Που σημαίνει ότι την κρίσιμη στιγμή, αν δεν συμφωνούν με μια ελληνική κυβέρνηση ή με το είδος των επιχειρήσεων που θα διεξάγει η όποια ελληνική κυβέρνηση, θα μπορούν να μας κατεβάσουν, μπορώ να το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά αυτό είναι το νόημα, το διακόπτη.
0: Το διακόπτη.
1: Γιατί το κάνει, και αυτό το βλέπουμε στην Ουκρανία, έτσι. Δηλαδή η Ουκρανία, η οποία έχει απλόχερη στήριξη για μια σειρά πληγμάτων αντίον της Ρωσίας, υποχρεούται να ζητά άδεια. Και άλλο την παίρνει, άλλο δεν την παίρνει. Γιατί δεν είναι ερώτημα. Πρώτον, ενισχύουν την εθνική αποτροπή και την εθνική άμυνα? Η απάντηση είναι όχι. Πληρώνουμε πανάκριβα ξένες ιδιωτικές και κρατικές εταιρείες και κατά ένα μικρότερο μέρος μάλλον ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες, πίσω από τις οποίες δεν ξέρουμε ποιες ξένες βρίσκονται, τα περιβόητα 700 εκατομμύρια από τα 3 δις που δίνουμε στο Ισραήλ. Λοιπόν, και δεύτερον, είναι αφέλεια? Δεν μπορεί να είναι αφέλεια. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο σίγουρα ενός μέρους, αν όχι όλου του ελληνικού κατεστημένου, το οποίο λέει θα δημιουργήσουμε αυτά τα δεσμά για οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση, ώστε ό,τι και αν ψηφίσει ο ελληνικός λαός να μην μπορεί να αλλάξει εξωτερική και αμυντική πολιτική, ακόμη και με κόστος για την εθνική άμυνα και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.
0: Ναι, νομίζω ότι ήδη το ζούμε. Γιατί αυτό που είπατε για τον πηγαίο κώδικα, αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα για την ασπίδα του Αχιλλέα, κατά πόσο θα ελέγχεται από τους Ισραηλινούς ή όχι, οι περισσότεροι που συζητώ το θεωρούν σχεδόν βέβαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Σε ό,τι αφορά το F-35, για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση και για εμάς και για την Τουρκία, είναι ένα αεροσκάφος που αποδεδειγμένα πλέον θα ελέγχονται οι αποστολές του απευθείας από την Αμερική. Και το εύλογο ερώτημα προκύπτει, μάλλον δύο είναι τα ερωτήματα. Το ένα είναι γιατί να δώσουμε 7,5 με 8 δις για ένα τέτοιο αεροσκάφος, και το δεύτερο είναι γιατί την πλέει η αντιπολίτευση.
1: Πολύ σωστό το ερώτημα. Παρεπτόντως να πούμε ότι υπάρχουν μια σειρά καθυστερήσεων στην παράδοση, για παράδειγμα, κάποιων εξειδικευμένων ραντάρ ως προς το F-35 και για τους Αμερικανούς. Γιατί πολλές φορές ξεχνούμε ότι μια τέτοια πανάκριβη πλατφόρμα δεν είναι ότι παίρνεις το αεροπλάνο και το πετάς. Είναι ότι πάνω πρέπει να προσθέσεις μια σειρά.
0: Και πρέπει να το συντηρείς.
1: Ακριβώς. Και για να μπορεί να εκτελέσει το 100% των δυνατοτήτων του, χρειάζεται μια σειρά εξαρτημάτων τα οποία είναι πανάκριβα, δεν υπάρχουν σε επαρκή αριθμό για όλα τα F-35 κτλ. Η απάντηση γιατί τα αγοράζουμε, νομίζω, είναι ότι τα αγοράζουμε για να παίζει ρόλο υποστηρικτικό των Ηνωμένων Πολιτείων σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας ή άλλων δυνάμεων. Όχι για την εθνική άμυνα εναντίον της Τουρκίας. Και η αντιπολίτευση δεν μιλάει, γιατί είναι αδιανόητα διαβρωμένη, ένα, και φοβισμένη. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου, οι διάφορες εκδοχές αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, του Νοστερπά, δεν τολμούν να μιλήσουν με τον τρόπο με τον οποίο μιλά ο μετριοπαθής κεντρός Ισπανός σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός. Δεν μιλάω με τον τρόπο που μιλούσε ο Ανδρέας Πανδρέου το 80, μιλάω με τον τρόπο του Σάντσες στην Ισπανία. Δεν τολμούν να πούν ότι δεν συμφωνούν με τη συνεργασία με ένα κράτος το οποίο κατά όλα τα διεθνή φόρα και διεθνή δικαιοδοτικά όργανα διαπράττει γενοκτονία.
0: Ναι.
1: Δεν τολμούν να πούν, ας αφήσουμε αυτό, ας πούμε ότι δεν μας νοιάζει που θα έπρεπε να μας νοιάζει. Δεν τολμούν να πούν αυτό που λέγαμε μόλις πριν, ότι ακόμα και αδερφικές σχέσεις να έχεις με ένα ξένο κράτος που δεν έχουμε με το Ισραήλ και τις είπα, δεν μπορεί η εθνική άμυνα της χώρας να εξαρτάται από οποιοδήποτε ξένο κράτος. Δεν τολμούν να το πούν. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Πρώτον, γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες είναι διαβρωμένες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ελέγχει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Το να μιλάμε για κοινοβουλευτική ομάδα στην υπόλοιπη αριστερά είναι αστείο. Έχουμε δεκάδες μετακινούμενων βουλευτών, τους οποίους σε ρεσιτάλ αναξιοπρέπειας διάφορα άλλα κόμματα τους δέχονται και τροποποιούν την αριθμητική διάταξη, τη διάταξη των κοινοβουλευτικών της ομάδων. Λοιπόν, και οι οποίοι είναι σε αναζήτηση νέου κόμματος και εργασίας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή οι συνθήκες διάβρωσης του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι τρομερές. Νομίζω ότι έχουμε να δούμε τέτοια τραγική κατάσταση από το 65 και την αποστασία. Και επίσης είναι τρομερά φοβική, διότι οι πολιτικές ομάδες των περισσότερων κομμάτων στην πλειοψηφία τους απαρτίζονται από πολύ μέτριους ανθρώπους, ως επιτοπλίστων αδιάβαστους, οι οποίοι έχουν μια τρομερή εξειδίκευση στους μικροπολιτικούς τακτικισμούς, αλλά δεν έχουν το παραμικρό ενδιαφέρον να ασχοληθούν με οποιοδήποτε μείζον ζήτημα πολιτικής, είτε πρόκειται για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, είτε πρόκειται για τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Έχουμε μια μονοκαλλιέργεια Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική, και ακόμη και εκεί οι παρεμβάσεις που κάνουν τα κατά κανόνα φιλοευρωπαϊκά ελληνικά κόμματα είναι ασήμαντες. Δηλαδή υποτίθεται ότι τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα κτλ. Είναι φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Θα περίμενε κανείς, όλη η εξωτερική πολιτική μας περνάει μέσα από εκεί και μέσα από τη ΣΥΠΑ. Θα περίμενε κανείς να έχουν θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση, για παράδειγμα, που έχουν εκφράσει ως προϋσχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ή για μια αρχιτεκτονική συνεργασίες με τη Ρωσία, έστω μετά τον Πούτιν, ας πούμε ότι ο Πούτιν είναι ο κακός και ότι μια άλλη Ρωσία μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία, είναι ανύπαρκτες. Επομένως, νομίζω ότι η αντιπολίτευση δεν μιλάει για αυτούς τους δύο λόγους.
0: Ναι. Εδώ βέβαια υπάρχουν τώρα κάποια πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν και με την τσέπη του πολίτη. Δηλαδή, προχθές πέρασε από την Επιτροπή Εξοπλισμών ο κύριος Ζέβγιας σε μισή ώρα 4,3 δις. Και όπως μας είπε ένας βουλευτής που συμμετείχε στην Επιτροπή, όταν τον ρώτησαν γιατί δεν κάνετε διαγωνισμό, είπε ότι απλά επικοινωνήσαμε με κάποιες άλλες εταιρείες και μας δώσαν τριπλάσιες τιμές. Προφανώς υπάρχει μια διαδικασία, δεν παίρνεις τηλέφωνο τις εταιρείες και σου απαντάνε πόσο πουλάω το τάδε προϊόν. Γιατί τα λέω όλα αυτά, σε άλλες εποχές αυτό θα ήταν πρωτοσέλιδα 15 μέρες στον ελληνικό τύπο. Διαπιστώνω ότι δεν ανοίγει μύτη. Και επανέρχομαι στην τσέπη του πολίτη, γιατί ο πολίτης δεν βγάζει το μήνα και βλέπει όλα αυτά τα πακέτα, τα οποία βέβαια συνοδεύονται με ένα πολύ καλογραμμένο αφήγημα περί ενδυνάμωσης της άμυνας της χώρας κτλ. Εγώ θα το πω και ας γίνω κακός, από το 91 που είμαι, δεν θυμάμαι σε χειρότερη κατάσταση η εθνική μας άμυνα, και αναφέρομαι κυρίως στην κατάσταση που επικρατεί στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο εξακολουθεί να εγκαταλείπει τις ενόπλες δυνάμεις και νέοι άνθρωποι δεν επιλέγουν να κάνουν στρατιωτική καριέρα. Άρα αυτό είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αναρωτιέμαι, θα επανέλθω στην αντιπολίτευση, ότι είναι, για να το πω έτσι με ένα όρο ποδοσφαιρικό, είναι μπροστά σε ένα κενό τέρμα, αλλά ναι, μπάλα μπροστά της και δεν σουτάρει.
1: Υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ. Το ένα είναι γιατί δεν πρέπει να αποφεύγουμε κάποιες φορές να μιλάμε και για προκλητικές συμπεριφορές έναντι προσώπων. Ο κύριος Ζένδιας, όπως και ο κύριος Πυρακάκης,
0: έχουν ασυλία.
1: Αδιανόητη ασυλία. Αμφότεροι υποψήφοι δελφίνοι του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα καλό ερώτημα να σκεφτεί κανείς δημοσιογραφικός ποια συμφέροντα τους παρέχουν αυτή την ασυλία. Ο κύριος Ζένδιας είναι ένας από τους κατά τεκμήριο αμάχητο πιο αποτυχημένους υπουργούς άμυνας χώρας. Έχει στη θητεία του νεκρούς.
0: Πέντε. Ναι. Μία ολόκληρη βάση χαμένη στο Στεφανοδίκιο, για το οποίο δεν μας έχει πει το επίσημο κόστος. Οι δικές μου πληροφορίες το μετράνε σε δις. Και να μην συνεχίσουμε παρακάτω. Δεν έχει υπάρξει άλλος υπουργός άμυνας με αυτά.
1: Ναι, ακριβώς. Οι νεκρούς είχαμε πριν από τον κύριο Δένδια μόνο στα Ήμια. Σε μια ναι, στρατιωτική εμπλοκή όμως. Ναι. Λοιπόν, και ακόμη δεν έχουμε μάθει και την πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι σκοτωθήκανε πώς, γιατί, τι έγινε εκεί, ας πούμε. Και ο κ. Σπαρακάκης αντιστοίχως, έχουν ακουστεί διάφορα για αναθέσεις κτλ. Κανείς δεν ξέρει, ισχύουν, δεν ισχύουν, έχει γίνει δικαστική έρευνα. Δεν... Ό,τι έχει γίνει τέλος πάντων, ο άνθρωπος ναι, έχει φυσικά το τεκμήριο της αθωότητας για όλα.
0: Κριτικής.
1: Αλλά πάντως ναι, μέλη δεν συζητώνται. Κριτικής, ναι. Και επαναλαμβάνω ότι όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας φυσικά, κανείς δεν το αμφισβητεί. Το δεύτερο, υπάρχει ένα κενό εξουσίας στη χώρα από την εξής έννοια. Σαφώς το κατεστημένο έχει την ισχύ του. Έχουμε μια πολύ μεγάλη συγκεντροποίηση σε χέρια συγκεκριμένων επιχειρηματιών του μεγαλύτερου μέρους των μέσων και των κεφαλαίων που διακινούνται για την πολιτική επικοινωνία. Έχουμε μια προκλητική επίσης πρημοδότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα από πολύ συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Όμως η δυσθυμία του κόσμου, ακόμη και αν δεν εκφράζεται ενεργητικώς, είναι δεδομένη. Εδώ, επειδή δεν πρέπει να μιλάμε με έναν τρόπο διπλωματικό και ρηχό, είναι πολύ σαφές το τι συμβαίνει. Η αντιπολίτευση δεν θέλει να πάρει την κυβέρνηση. Φοβάται να διαχειριστεί τη χώρα εν μέσω δύο μείζωνος σημασίας πολέμων και έρποντος μνημονίου που προκύπτει από τον πληθωρισμό και τις συνέπειες των προηγούμενων μνημονίων. Δεν χρειάζεται να παραθέσουμε όλα τα στοιχεία και πάλι. Προτιμά να κάνει ρεπορτάζ και να δώσει τον αγώνα της δεύτερης θέσης, προκειμένου μετά υπό τον δεύτερο να μαζευτούν όλοι και 4 χρόνια μετά βλέπουμε. Και υπ' αυτήν την έννοια ένα μεγάλο μέρος αντιπολίτευσης και ιδίως τα κόμματα που διαγωνίζονται μόνο για τη δεύτερη θέση έχουν τουλάχιστον μία Η πορητή, δεν ξέρω αν είναι και ρητή και δεν την έχουμε ακούσει εμείς, συνεννόηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις δυνάμεις που στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, στη δεξιά ανατίθεται η ευθύνη της ρύθμισης του θέματος του επομένου πρωθυπουργού από την κεντροαριστερά, και η κεντροαριστερά έχει το ελεύθερο, η αριστερά, εντός πολλών εισαγωγικών και ιδιώρη, να παίξει για τη δεύτερη θέση. Αυτό, με όρους ποδοσφαιρικούς, θα το λέγαμε ένα στημένο πρωτάθλημα.
0: Να.
1: Στο οποίο το εκλογικό σώμα καλείται να αποφασίσει ποια φράξια του κατεστημένου θα διαχειριστεί και σε αυτές τις εκλογές, μάλιστα, ποια υποφράξια από τη δεξιά θα διαχειριστεί κατά βάση την κυβέρνηση, ίσως με κάποιες προσφύγες απορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτός είναι ο λόγος, κατά τη γνώμη, για τον οποίο δεν μιλούν, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζονται πολιτικές πρωτοβουλίες, δηλαδή πολιτικές ομάδες και ομαδοποιήσεις, οι οποίες θα παρέμβουν είτε στα υπάρχοντα κόμματα είτε εκτός αυτών, προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες πραγματικής αλλαγής. Και πραγματικής αλλαγής στον πυρήνα της εξουσίας, διότι το υπάρχον μοντέλο έχει ήδη οδηγήσει σε γιγάντια κοινωνική και οικονομική καταστροφή και δεν οροδεί πρώτου κινδύνου εθνικής καταστροφής και εδαφικού ακροτηριασμού της χώρας.
0: Με λίγα λόγια, η αντιπολίτευση και ειδικά αριστερά ρωτάει τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει ο ίδιος στο ερώτημα ποιος άλλος, ποιος είναι ο επόμενος. Κάπως έτσι έχει το πράγμα.
1: Νιώθει, νομίζω, και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με κάποιους από αυτόν γνωρίζουμε και προσωπικώς, και δεν μου αρέσει που το λέω, νιώθουν πολύ άνετα με τη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα. Στο μεταξύ, επειδή ξεκίνησα αυτή την εκπομπή μιλώντας για ξεπούλημα, παρακολουθούμε άναυδη την εισβολή ιδιωτών με πράσινο φως της κυβέρνησης, ακόμα και στην Ακρόπολη. Μπορεί η κυρία Μενδώνη να μας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ιδιωτικοποίησης των αρχαίων μνημείων, αλλά όλα κάπως έτσι ξεκινούν, και κάπως έτσι ξεκινούν και στο νερό. Και δικαίως τώρα ο κάθε μέσος πολίτης και εμείς μέσοι πολίτες μας θα αναρωτιόμαστε ποιος θα βάλει φρένο σε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν ξέρω, έχει μείνει κάτι άλλο να πουληθεί.
1: Μία πραγματική αντιπολίτευση, την οποία πρέπει να φτιάξουμε γιατί δεν υπάρχει, πρέπει να πει το εξής. Έχουμε ένα μοντέλο που λέει ότι μπορεί να γίνει αγορά, να γίνει αγορά, έστω σε επίπεδο της διαχείρισης. Η πολιτική οφείλει να γίνει ό,τι μπορεί να παρέχεται από το δημόσιο στο πλαίσιο της κοινής ωφέλειας θα παρέχεται έτσι, και μόνο ό,τι δεν μπορεί να παρέχεται έτσι με όρους κοινωνικής δημόσιας ωφέλειας και κοινής ωφέλειας πρωτίστως μπορεί να επαφείται εις δυνάμεις αγοράς. Ο ελληνικός πολιτισμός επιβιώνει εδώ και χιλιάδες χρόνια και από το νεότερο ελληνικό κράτος εδώ και περίπου 200 χρόνια, χωρίς καμία ανώνυμη εταιρεία, χωρίς κανένα δήθεν καινοτόμο διαχειριστικό σύμβουλο, δεν έχει τίποτα καινοτόμο. Η ελληνική κοινωνία ιδεοδοτείται και ηλεκτροδοτούνταν από το δημόσιο πάρα πολύ αποτελεσματικά.
0: Και καλό να κάνουμε και τη σύγκριση της ποιότητας.
1: Ακριβώς.
0: Τι υπηρεσίες είχαμε τότε και τι υπηρεσίες έχουμε τώρα.
1: Με βάση και τις τεχνολογικές εξέλιξεις τότε.
0: Βεβαίως. Γιατί είχαμε φάει και το παραμύθι όλοι μας το κακό δημόσιο. Νομίζω ότι είναι ώρα να κάνουμε μια σύγκριση σιγά-σιγά.
1: Φυσικά, και επειδή ακούω πολλούς που λένε αυτό το καταπληκτικό, ναι, αλλά πόσο καιρό έμπαιρνε να μπει τηλεφωνική γραμμή τη δεκαετία του 70, καταλαβαίνουμε ότι πια με την τεχνολογική εξέλιξη μπορούμε να έχουμε με ελάχιστο κόστος σχεδόν δωρεάν, ναι, διαδίκτυο και τηλεφωνική επικοινωνία. Ό,τι πληρώνουμε είναι το όφελος των ιδιωτικών εταιρεών, δεν είναι πραγματικό κόστος συντήρησης.
0: Ναι, και μια και αναφερθήκατε τώρα να κάνω το παράπονο, πληρώνουμε την κοινή τηλεφωνία, αλλά τηλέφωνο δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Ακόμα και εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Το σήμα είναι.
1: Τα ξέρουμε τα στοιχεία,
0: τις
1: πιο αργές συνδέσεις στο διαδίκτυο κτλ. Η αντιπολίτευση λοιπόν είναι αυτή που θα έρθει και θα πει ότι μπορεί να παρέχεται εκτός αγοράς, γιατί ο βαθμός κοινωνικοποίησης εργασίας και της παραγωγής έχει προχωρήσει, γιατί η τεχνολογία μας το επιτρέπει, θα πρέπει να παρέχεται έτσι. Θα πρέπει να παίρνουμε βάρη από τους πολίτες, ναι, να παίρνουμε κόστος, να μπορεί να είναι κοινή ωφέλεια και να παρέχεται δωρεάν. Άρα η ακριβώς αντίθετη πορεία, ό,τι μπορεί να παράγεται μέσα στη χώρα και με εθνικούς όρους, θα πρέπει να παράγεται μέσα στη χώρα και με εθνικούς όρους. Μόνο ό,τι δεν μπορούμε να παράξουμε με όρους κοινής ωφέλειας και μέσα στη χώρα και για το καλό του ελληνικού λαού και των Έλληνων πολιτών μπορεί να δίνεται στην αγορά και να παράγεται με όρους προσφοράς και ζήτησης. Για την ακρίβεια, δεν έχουμε καν όρους προσφοράς και ζήτησης. Έχουμε όρους μονοπωλίων και ολιγοπωλίων. Δηλαδή, ούτε με όρους ελεύθερης αγοράς παράγονται και πολλούνται οι διάφορες υπηρεσίες και τα διάφορα προϊόντα. Αλλά αυτή είναι το προτεγμένο άλλο μοντέλο. Επομένως, με όρους αγοραίους, ο πολιτισμός, το νερό, το φυσικό περιβάλλον, όλα θα μπουν στην υπηρεσία συγκεκριμένων ολιγοπωλίων. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε γενικός καπιταλισμό στην Ελλάδα. Ιδίως τα τελευταία χρόνια έχουμε μια υπερσυγκέντρωση δύναμης και κεφαλαίων σε συγκεκριμένα ιδιωτικά φαντ, τα οποία μπαίνουν στην υγεία, σταδιακώς μπαίνουν στην άμυνα, μπαίνουν στις κατασκευές. Δηλαδή μια εταιριοκρατία όπου συγκεκριμένες εταιρείες σε αγαστή σχέση με ισχυρές πολιτικές οικογένειες, συμπεριλαμβανομένες της οικογένειας του Πρωθυπουργού, μοιράζονται το μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου. Και από κοντά οι ολιγάρχες, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει τα ολιγοπόλια τους στα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε μία
0: τα οποία μέσα ενημέρωσης, συγγνώμη για τη διακοπή, οποιασδήποτε απόψεις και αυτές που εκφράσατε, οποιοδήποτε και να τις εκφράσει, παρουσιάζεται περίπου ως ακραίος, γραφικός, ψεκασμένος.
1: Δεν φτάνουν καν.
0: Δεν φτάνουν καν. Ναι. Ή αν φτάσουν, απαξιώνονται με τους χαρακτηρισμούς που ανέφερα.
1: Ο κατεστημένος στην Ελλάδα έχει την εμπειρία της διαχείρισης που έκανε το 12-15 και είναι αποφασισμένο να μην επιτρέψει ποτέ ξανά να του προκύψει εκλογική έκπληξη. Ναι. Και γι' αυτό είναι αποφασισμένο να επιτρέπει οριακώς μέσα σαν το δικό σας να επιβιώνουν στο διαδίκτιο, οριακώς κάποια στιγμή θα μπορέσει να τα κλείσει και αυτά.
0: Φορές, ναι. Μου περνάει για το μυαλό ότι όσα μέσα έχουμε μείνει είμαστε ένα καλό άλοθη, ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε γίνει τελείως καθεστώς σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς έχει και ένα όριο ακόμη, δεν μπορεί να τα κλείσει όλα, αλλά στο βαθμό που θα του δοθεί η δυνατότητα που θα δυσκολέψουν τα πράγματα.
0: Προσπαθεί με διάφορα μέσα νομότυπα, ξέρετε, με φορείες, στον Αδάλλο, με το Μητρό Ηλεκτρονικών Μέσων. Είναι θέμα ολόκληρη συζήτηση αυτό. Γιατί κάνει καινούριο Μητρό Ηλεκτρονικών Μέσων ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο έχει πολλές δυσκολίες για να μπεις και μάλλον δεν είναι τυχαίες οι δυσκολίες. Επίσης σου καθορίζει τι προσωπικό πρέπει να έχεις, ασχέτως αν το χρειάζεσαι ή όχι. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Αλλά τώρα, αυτά ξέρετε, είναι λεπτομέρειες. Εδώ συζητάμε για μια χώρα τώρα η οποία είχε μια ευκαιρία να αναστήσει την αμυντική της βιομηχανία, μια μακάβρια ευκαιρία, είναι η αλήθεια, τον πόλεμο της Ουκρανίας. Όταν ήρθαν εδώ οι Ευρωπαίοι και εναγωνίως ζητούσαν από τα ελληνικά αμυντικά συστήματα να βάλουν μπροστά και να παράξουν πυρομαχικά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να αρπάξει αυτή την ευκαιρία και να αναστήσει την κρατική βιομηχανία και για δικό μας συμφέρον, έδωσε τα μέσα παραγωγής στους Σλοβάκους. Και γι' αυτό δεν έγινε φασαρία. Έχει γραφτεί, είναι γνωστό, η δικαιολογία δεν το ξέραμε, δεν υπάρχει πια. Υπάρχει το διαδίκτυο, όπως λέτε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι γνωστά όλα αυτά. Δεν ασχολήθηκε άνθρωπος.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα, το πολιτικό πρόβλημα της χώρας, μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν έχει ουσιαστική αντιπολίτευση. Και επειδή ο ρόλος του διανοουμένου, ας πούμε, είναι ένας ρόλος που έχει έτσι, τα καλά του, αλλά δεν είναι κοινωνικός εποφελής στο βαθμό τουλάχιστον που θα έπρεπε να είναι, και προσωπικός είναι και ένας όρος που δεν μου αρέσει, χρειάζεται να φτιαχτεί αντιπολίτευση. Ναι. Πρέπει να φτιάξουμε μαζικό λαϊκό κόμμα το οποίο θα συγκρουστεί με τον πυρήνα της εξουσίας. Φυσικά οι πολιτικές εξελίξεις δεν διατάσσονται. Δεν μπορεί, επειδή θέλουμε να μπούμε σε μια φάση ριζοσπαστισμού 5, 10, 100, 1000 άνθρωποι, αυτό να γίνει. Όμως μπορούν να ενισχυθούν όσο γίνεται οι συνθήκες. Και βεβαίως ο βασικός αντίπαλος είναι ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν πρέπει κανείς να παραλείπει την κριτική προς μια αντιπολίτευση η οποία δεν κάνει τη δουλειά της.
0: Να. Νομίζω ότι τελικά μάλλον οι όποιες αλλαγές θα επιβληθούν από κάτω προς τα πάνω παρά από πάνω προς τα κάτω, όπως περιμένουμε κάποιον να φτιάξει κάτι, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος αυτό το σκηνή που τραβιέται συνέχεια θα σπάσει.
1: Έχουμε μπει σε μία φάση, συμφωνώ, έχουμε μπει σε μία φάση άτυπου έρποντος μνημονίου. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, δεν βγάζουμε το μήνα, γιατί η ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να διαλύσουν το Ιράν και γιατί μια σειρά ολιγοπωλίων μέσα στη χώρα αυτό το υπαρκτό πρόβλημα το γιγαντώνουν για να κερδοσκοπούν έναντι της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό νομίζω ότι όταν γίνει κατανοητό, δεν είναι ότι μας έτυχε κάτι, δεν είναι μια φυσική καταστροφή. Συγκεκριμένες επιλογές της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής μας εγκλωβίζουν ξανά σε μια δικασία μνημονίου, το οποίο μάλιστα δεν έχει κανένα. Δηλαδή τα προηγούμενα μνημόνια τουλάχιστον σου έλεγαν εντάξει, θα μαζέψουμε τη δημοσιονομική κατάσταση. Καταστροφικό, αλλά σου έταζαν κάτι. Τώρα δεν υπάρχει καμία προσδοκία.
0: Ναι.
1: Από αυτό εκτιμώ σε μεγάλο βαθμό ότι μπορούμε να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις.
0: Ας το ελπίσουμε. Κύριε Τζίμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
6: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
7: Συναγερμό στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
12: Ένας πόλεμος, είπα, Ιράν που επεκτείνεται, μια Κύπρος που αλλάζει μπροστά στα μάτια μας, μια Τουρκία που παίζει σε πέντε σκακιέρες ταυτόχρονα και μια Ελλάδα που αντιδρά σε κάθε μία ξεχωριστά, χωρίς συνολικό δόγμα. Σήμερα με τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων και ερευνητικός εκτέρος στο University College London, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ανεξάρτητος παίχτης ή χρήσιμος ηλίθιος. Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
13: Να είστε καλά. Ελπίζω το ερώτημα να μην ήταν για μένα. Είμαι εγώ ανεξάρτητος παίκτης, χρήσιμος ηλίθιος. Αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, βεβαίως.
12: Κύριε Παραλέξη, στη συζήτησή μας τον Οκτώβριο του 2025, μιλήσατε για τον κίνδυνο η Ελλάδα να λειτουργήσει ως αυτοφοράκια στο Ισραήλ. Ένα χρόνο μετά, με αυτό που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή να έχει εξελιχθεί δραματικά, πλησιάσαμε στον κίνδυνο ή απομακρυνθήκαμε?
13: Όχι απλώς έχουμε πλησιάσει τον κίνδυνο, έχουμε πολύ καταποθεί από τον κίνδυνο. Μάλιστα, κατά σύμπτωση με όρους, ας πούμε, όχι τόσο διεθνών σχέσεων, αλλά ειδησιογραφίας, λίγες μέρες πριν από την συζήτησή μας, ξέσπασε αυτό που δημοσιογραφικά θα λέγανε σάλος στην Κύπρο από το γεγονός ότι εν ώψη των επομένων Ισραηλινών εκλογών γίνεται κανονικά προεκλογική εκστρατεία των Ισραηλινών υποψηφίων πρωθυπουργών με γιγαντοαφίσες, ας πούμε, στους δρόμους στην Κύπρο. Και αναρωτιούνται και οι Κύπρος. Σε ποιο μέρος είμαι, στο νότο είμαι, γιατί είμαι στο κατεχόμενο κομμάτι, ας πούμε. Αυτά έχουν επιχειρηθεί και από άλλους, και από τον Έντι Ράμα και από τον Ερντοάν στη Γερμανία. Αλλά μετά τα κράτη πατήσανε πόδι και το μαζέψανε. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Αν είδα σωστά την ειδησιογραφία, ότι η απάντηση ήταν δεν υπάρχει κάποια νομική βάση για να το περιστήλουμε αυτό. Οπουδήποτε όμως υπήρξαν άλλα κράτη, το περιέστηλαν αμέσως. Στην περίπτωση τόσο του Ράμα όσο και του Προέδρου Ερντοάν. Αυτό είναι τώρα ένα ενδεικτικό παράδειγμα, αλλά να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Κοιτάξτε, ας το δούμε με την πορεία της συζήτησης, να αναφερθούμε ίσως πρώτα στους πολέμους καθ' αυτούς. Διότι σχετίζεται με αυτό. Αν θέλετε να πάμε κατευθείαν σε μια τέτοια συζήτηση, το μη απαντηθέν ερώτημα είναι, κάνοντας ό,τι κάνει τέλος πάντων η Ελλάδα, σε τι ακριβώς προσβλέπει. Όπως θα λέγαμε στα αγγλικά, what's the plan? Διότι αν η ιδέα είναι πως η συσχέτιση με το Ισραήλ θα μας προστατεύσει έναντι της Τουρκίας, αυτό έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάμε στο προφανέστερο των προβλημάτων. Το έχουμε νομίζω ξανασυζητήσει. Σίγουρα το έχω εγώ ξαναπεί, χωρίστε μερικές φορές αν επαναλαμβάνω κάποια σημεία. Η ιδέα ποια είναι λοιπόν, ότι στην περίπτωση ενός πολέμου μεταξύ δυνάμεων του ΝΑΤΟ, δηλαδή της Ελλάδος και της Τουρκίας, μια χώρα η οποία δεν θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θα επιτεθεί εναντίον χώρας μέλους κράτους του ΝΑΤΟ. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε πλέον το άνοιγμα του κουτιού του Σρόντιγκερ, ας πούμε, για την γάτα μέσα ως ΝΑΤΟ. Είτε λοιπόν εκεί θα είχαμε μια σύγκρουση ανάμεσα στον μεγαλύτερο σύμμαχο των ΗΠΑ της Αμερικής στην περιοχή, τον μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει, μπροστινό, όπως θέλετε, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα των ΗΠΑ στην περιοχή, που είναι το κράτος του Ισραήλ, το μεγαλύτερο είναι λάθος έννοια, μάλλον η κρισιμότερη, και του μεγαλύτερου εταίρου εντός του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας, η οποία είναι και μια χώρα παντελώς απαραίτητη και αντικατάσταση για το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μην τρέφουμε αυταπάτες επειδή κάποιος Αμερικάνος σχολιαστής έγραψε στο The Atlantic ένα άρθρο εναντίον της Τουρκίας του Προέδρου Ερντοάν. Σε αυτή την περίπτωση είτε παραλύει το ΝΑΤΟ, είτε καταδεικνύεται ότι σταματάει να υπάρχει. Το ΝΑΤΟ υπάρχει για την ενεργοποίηση του άρθρου 5. Το άρθρο 5, η συνδρομή αμοιβαίας άμυνας, η οποία σημειωτέων ότι εκεί δεν έχει την νομική και θεσμική κανονιστικότητα που συχνά φανταζόμαστε στον δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο μιλάμε για το άρθρο 5, ως εάν αυτό να σημαίνει πως αν ένα κράτος εκτός συμμαχίας επιτεθεί έναντι κράτους συμμαχίας, αυτομάτως όλοι θα βρεθούμε σε πόλεμο με αυτό το τρίτο κράτος. Δεν λέει αυτό το άρθρο 5. Το άρθρο 5 λέει πως θα συνδράμει ο καθένας σύμφωνα με τη δυνατότητά του κλπ. Δηλαδή, ας πούμε, η Ελλάδα μπορεί να στείλει ασπιρίνες, ας πούμε, ή χαντζαπλάστ. Ένα παράδειγμα φέρνω τώρα τραβηγμένο για να δείξω τη διαφορά της θεσμικής πρόνοιας από την αντίληψη στο συλλογικό φαντασιακό. Το άρθρο 5 έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά εναντί μη κράτους. Τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας κλπ. Μετά τους δίδυμους πύργους. Δεν έχει ποτέ άλλοτε ενεργοποιηθεί. Αν η πρώτη φορά που κληθεί να ενεργοποιηθεί θα είναι, μιλάμε τώρα για μια συμμαχία με ιδιοκτήτη όπως έχει λεχθεί πολλάκις, τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι απλώς ο μεγαλύτερος εταίρος, είναι ο ιδιοκτήτης. Θα κληθεί λοιπόν να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σε ένα τζαρτζάρισμα στο έδαφος της Τουρκίας, όχι εκτός έδρας στη Συρία, του πιο σημαντικού, της πιο σημαντικής πλατφόρμας των ΗΠΑ στην Αμερική. Της Αμερικής στην περιοχή εναντίον του μεγαλύτερου εταίρου εντός του ΝΑΤΟ και εντελώς απαραίτητου κράτους για το ΝΑΤΟ και το δυτικό συνασπισμό, καθότι είναι ακριβώς η μη κάθοδος της Ρωσίας στις λεγόμενες θερμές θάλασσες. Αυτό το πράγμα θα σημάνει εκείνη τη στιγμή την παράλυση και θανάτωση του ΝΑΤΟ. Αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, οι Αμερικανοί θα κάνουν τα πάντα. They will go to great lengths, που λέμε στις γλώσσες μας. Θα κάνουν τα πάντα για να μην συμβεί, για να μην λάβει χώρα. Σε αυτό ποντάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα ποντάρει ακριβώς σε τι. Επίσης εδώ να πούμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ μια χαρά ήταν πριν από 20 χρόνια. Πρόσφατα έβλεπα βιντεάκι του πρόεδρου Ερντογάν στο Harvard Kennedy School της Αμερικής, του Harvard το 2003, ότι συμφωνούμε με την μια άλλη Τουρκία τότε, μια άλλη εποχή, μια άλλη ιστορική περίοδος, μια άλλη Αμερική. Υποστηρίζουμε παντή τρόπο την επιχείρηση, τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράκ και όποιος την πέσει στο Ισραήλ θα έχει να κάνει μαζί μας. Όποιος αμφισβητήσει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει, θα φροντίσουμε εμείς κάθε τέτοιο εγχείρημα, κάθε τέτοια χειρονομία να αναιρεθεί. Αυτά πριν από 20 χρόνια. Τώρα το έργο παίζεται αλλιώς, με άλλη παρτιτούρα. Η Ελλάδα έχει κάποια στρατηγική η οποία έχει προβλέψει ότι αποκλείεται να τα ξαναβρουν Τουρκία και Ισραήλ και ποντάρει τα πάντα σε αυτό. Μετά μιλάμε για μια σημεία. Τώρα με ρωτήσατε για ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά κομβικό, οπότε αναγκαστικά θα πω 2-3 σημεία. Μιλάμε για μια ειδική σχέση η οποία πλασάρεται στην Ελλάδα είτε ως στρατηγική σχέση, είτε ως συμμαχία, είτε ως στρατηγική συμμαχία, που κανένα από τα τρία δεν ισχύει. Η λέξη συμμαχία προϋποθέτει ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας. Όχι να είχαμε να λέγαμε. Δεν υπάρχει συμμαχία αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ. Συμμαχία υπάρχει μόνο με τα κράτη του ΝΑΤΟ και με τη Γαλλία. Ούτε καν με την Κύπρο δεν υπάρχει ενστενή θεσμική τεχνική ενία συμμαχία. Το δε Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει συμμαχία με απολύτως κανένα κράτος. Έχει την ειδική του σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα αμοιβαίας άμυνας δεν έχει απολύτως με κανένα κράτος. Και ποτέ δεν βοήθησε για την ψυχή της μάνας του κάποιο άλλο κράτος. Πολύ πιο πιθανό είναι το σενάριο το να χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως κράτος του ΝΑΤΟ για να δημιουργήσει κάποιο αποπροσανατολισμό στην ανατολική πτέρυγα της Τουρκίας όταν θα κριθεί αυτό χρήσιμο για το Ισραήλ, για λόγους που ενδεχομένως να βρίσκονται σε κάποιους σχεδιασμούς, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε. Προσέξτε τώρα, δεν συνωμοσιολογώ, ούτε υποθέτω, χαρτογραφούμε τα λογικώς δυνητικά ενδεχόμενα. Είναι λογικώς δυνητικό. Το αν ισχύει ή δεν ισχύει δεν έχουμε πρόσβαση στο πραγματολογικό δεδομένο. Το αν αυτός ο σχεδιασμός κατά τεκμήριο καταστρώνεται. Αλλά ως λογικό ενδεχόμενο, κάποια είναι λογικά ενδεχόμενα και κάποια δεν είναι. Πιο πιθανό είναι να βρεθούμε εμείς, ο χρήσιμος ηλίθιος που θα πληρώσει και τα μισθά, θα πληρώσει και το λογαριασμό, θα πληρώσει και τη λυπητερή, θα μείνει και με το μουτζούρι στο χέρι, παρά οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Καλούνται να μας πούν όσοι είναι υπέρ μιας σχέσης με πιο ακριβώς περιεχόμενο, με το Ισραήλ, διότι η Τουρκία, διότι ο εχθρός του εχθρού μου κλπ. Πώς ακριβώς το έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, για να ελεγχθεί λογικά αυτό που λένε, και ότι δεν είναι απλώς μια προπαγάνδα. Τι ξέρετε, υπάρχουν και καλοπροαίρετοι άνθρωποι που πείθονται από προπαγάνδες. Δηλαδή δεν σημαίνει ούτε όλοι πληρωμένοι είναι όσοι τα λένε αυτά, ούτε όλοι ιδιωτελείς. Υπάρχουν και χαζοί στα ανάμεσό μας. Να μας πούν πώς ακριβώς φαντάζονται την αλληλοδιαδοχή των γεγονότων. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αντίστροφο. Για όποιον έχει μάτια να δει. Να δημιουργείται βαρύδι. Πόσο δε μάλλον όταν μέρος της φαντασίωσης μιας ειδικής σχέσης μπλα μπλα μπλα με το Ισραήλ είναι το ότι το Ισραήλ μπορεί και ψιθυρίζει στον Αμερικανό με εμβέλεια και τρόπους που εμείς δεν έχουμε κλπ. Και άρα παίρνοντας τον Ισραηλινό είναι σαν τις πίτσες, παίρνεις και τον Αμερικανό δώρο. Μα αν βλέπουμε κάτι μπροστά στα μάτια μας και μάλιστα να εκτυλίσσεται με πολύ εντυπωσιακότερη ταχύτητα από ό,τι θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς πριν από 3 χρόνια, είναι ακριβώς μια πολύ μεγάλη δοκιμασία της σχέσης Αμερικής-Ισραήλ και το γεγονός πως η σχέση αυτή με τη μορφή που έχει τώρα εμφανώς έχει ημερομηνία λήξης. Το βλέπουμε εδώ και κάποια χρόνια πριν στις δημοσκοπήσεις για το τι πιστεύει η επόμενη γενεά, όχι η επόμενη γενεά των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος ή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά και των Εβραίων, των Ελληνοαμερικανοεβραίων εντός των ΗΠΑ της Αμερικής. Κατά πόσο θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή τους να στηρίζει η Αμερική το Ισραήλ, κατά πόσο θεωρούν σε αυτούς τους και Ισραηλινούς, ότι το Ισραήλ είναι η πατρίδα τους κλπ. Όλες οι δημοσκοπήσεις, οι μελέτες αυτό δείχνουν προοπτικά κιόλας ως προς την αλλαγή των γενεών. Δηλαδή, αν δεν συνέβαινε τίποτα ενδιαμέσως από την 7η Οκτωβρίου μέχρι τη γενοκτονία, μέχρι τους πολέμους τώρα, που είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι για την αμερικανική κοινή γνώμη, η οποία είναι διατεθειμένη να πιέσει για μια αλλαγή, δηλαδή ουσιαστικά για μια διαπίστωση ότι ό,τι ήταν στρατηγική σχέση καταλήγει σήμερα να είναι στρατηγικό βαρύδι. Οπότε εμείς ερχόμαστε να ποντάρουμε στο ότι θα κερδίσουμε τον Αμερικανό διά του Ισραηλινού ακριβώς τη στιγμή που ακριβώς αυτή η σχέση δοκιμάζεται όσο ποτέ πριν στην ιστορία 2,5 αιώνων των ΗΠΑ της Αμερικής. Επειδή όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν κανένα λογικό τόπο, απολύτως κανένα λογικό τόπο, άλλη δε θεωρία η θανάσιμη εχθρότητα Ισραήλ και Τουρκίας. Μα άμα ήθελε η Τουρκία, απλώς και μόνο κόβοντας την ενεργειακή ροή από το Αζερβαϊτζάν που περνάει από τα εδάφη της, θα είχε πρόβλημα υπαρξιακό το Ισραήλ. Φωνές, αλλά τελικά αυτό δεν γίνεται. Το Ισραήλ υπάρχει χάρη στην Τουρκία, όχι παρά την Τουρκία. Ακόμα και σήμερα που η ρητορική και των δύο κρατών είναι στο Θεό για δικούς τους λόγους. Σας είπα τώρα κάποιες ψηφίδες που δεν είναι και συνολικές. Δεν είναι και όλα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα που θα μπορούσε να πει κανείς. Το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι ότι η τραγωδία της Κύπρου συνίστατο ακριβώς στο ότι η δικτατορία στην Ελλάδα θεωρούσε ότι διαβεβαιώσεις που της έδιναν μέρη του μηχανισμού υπηρεσιών, μυστικών υπηρεσιών άλλων κρατών. Σύμφωνα με τα ντοκιμαντέρ και τα βιβλία του Αλέξη Παπαχελά, η CIA ενάντια στο State Department θεωρούσε ότι μπορεί να προβεί σε μια κίνηση μεγάλου παίκτου, να το θέσω έτσι για να συνεννοηθούμε, κερδίζοντας με στήριξη των Αμερικανών, χωρίς αντίδραση των Τούρκων και χωρίς να καταβληθεί τίμημα. Τελικά βρέθηκε κατεχόμενη η Κύπρος για 52 χρόνια μετά από ακριβώς αυτό. Οπότε ξαναπηγαίνουμε για Ιωαννίδης 2. Ξαναπηγαίνουμε για μια κατάσταση όπου πλέον είναι ευεπίφορα τα αυτιά της εξουσίας στην Ελλάδα σε ένα σενάριο. Κάνε αυτή τη μεγάλη κίνηση, τώρα μπορείς και εμείς θα σε στηρίξουμε, οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί θα σε στηρίξουν μέσω ημών και σε διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα υπάρξει μια ιδιαίτερος επώδυνη αντίδραση της άλλης πλευράς. Αυτό το έργο το είδαμε και 52 χρόνια πριν. Όλα αυτά που σας λέγω είναι ψηφίδες που δείχνουν το λογικός άτοπον αυτής της θέσης, η οποία θέση όμως πώς εδραιώνεται. Εδραιώνεται διά της επανάληψης. Εμείς έχουμε αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος και πολυυπουργό και σημαίνοντας τέλεχος κλπ. Και υποψήφιο Δελφίνο, ο οποίος περισσότερο μιλάει, περισσότερο πατριωτισμό έχει για το Ισραήλ παρά για την Ελλάδα. Ακόμα και σε επίπεδο πολιτιστικό, ας πούμε, και ειδησιογραφικό και αστείο, το ότι συγχαρητήρια έδωσε στο Ισραήλ για την Eurovision, στη χώρα του όχι, είναι χαρακτηριστικό. Διά της συνεχούς επανάληψης, λοιπόν, η οποία εδραιώνει μια αντίληψη ότι αν έχω ακούσει κάτι χίλιες φορές από χίλιες μπάντες και ο κύριος Κανέλος Πάτσιος μου πει κάτι άλλο, μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τον κύριο Κανέλο Πάτσιο, γιατί εγώ αυτό, όλοι αυτό λένε. Δηλαδή να εδραιωθεί δια της επανάληψης κάτι ως δεδομένο και αυτονόητο. Μετά, το ίδιο το Ισραήλ διαλαλεί ότι καταβάλλονται πάρα πολλά χρήματα και πολύ μεγάλες επενδύσεις σε αυτή την προσπάθεια. Τα έχουμε πει πολλές φορές. 20-πλασιάστηκε το κονδύλι δημόσιας διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών τον Δεκέμβριο του 2024 και έπανα πολύ πολλαπλασιάστηκε 1,5 χρόνο μετά. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου 15 Σεπτεμβρίου του 2025 στην ομιλία Super Sparta έλεγε: πρέπει να επενδύσουμε πολύ μεγάλα ποσά. Very large sums. Invest very large sums για να αλλάξει τις χώρες μας ενδιαφέρει η κοινή γνώμη. Και βλέπουμε και τη διαχείριση. Σας πω ένα παράδειγμα και τελειώνω γιατί μίλησα ήδη πολύ. Κάθε χρόνο έχουμε την πολύ μεγάλη δημοσκόπηση του Pew Research Institute. Πολύ μεγάλες δημοσκοπήσεις του Pew Research Institute που είναι ο κυρίως οργανισμός ερευνών και σφιγμομέτρησης και δημοσκοπήσεων παγκοσμίως. Με έδρα την Αμερική. Και ούτε την Άγκυρα, ούτε τη δυτική όχθη της Παλαιστίνης. Έτσι, ο οποίος τόσο την άνοιξη του 25 όσο και την άνοιξη του 26 έκανε μια μεγάλη δημοσκόπηση σε διάφορα κράτη. Βασικό ερώτημα της οποίας ήταν ποια είναι η γνώμη σας για το Ισραήλ. Έτσι, εκεί αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα το 75% του 25 έχει αρνητική γνώμη για το κράτος του Ισραήλ και το ποσοστό άδωνη, δηλαδή το ποσοστό πολύ θετική άποψη, ήταν 5%. Αναλογιστείτε τώρα τη διαφορά από μια απλή εποπτεία του δημοσίου λόγου στην Ελλάδα. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό, έτσι. Δηλαδή, το τι πιστεύει ο κόσμος είναι εμφανώς μη αντιπροσωπευτικό αυτού που λέγεται. Ένα χρόνο μετά, πάλι η Ελλάδα είχε πολύ μεγάλο ποσοστό αρνητικής νόμης για το Ισραήλ, αθρηστικά 65%, αλλά είναι 10 μονάδες διαφορά. Δεν είναι στατιστικό λάθος ότι δεν μας βγήκε καλά η δημοσκόπηση. Άρα δημιουργείται ένα αποτέλεσμα, προξενείται ένα αποτέλεσμα με κάτι τέτοιο. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι ότι. Κοιτάξτε, το Pew πώς κάνει τις έρευνές του. Προσλαμβάνει μια εταιρεία εγχώρια. Κάποια από τις γνωστές εταιρείες δημοσκοπήσεων έκανε αυτή τη δουλειά. Αλλά την έκανε για το Pew Research Center, οπότε ούτε ζητήθηκε από το Pew Research Center να μαγειρευτούν τα αποτελέσματα, ούτε να διαβουκοληθεί η προσοχή αυτών που θα απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις για το τι θα απαντήσουν. Και εν πάση περιπτώσει είναι καθαρή δημοσκόπηση, γιατί κανείς εκεί μέσα δεν έχει συμφέρον να τη μαγειρέψει. Λίγο μετά, πριν από λίγες εβδομάδες, δεν ξέρω τώρα πότε θα προβληθεί αυτή μας συζήτηση, αλλά ελάχιστες εβδομάδες πριν από τα τέλη του Ιουλίου, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι βγήκε μια νέα δημοσκόπηση στην Ελλάδα, οι ίδιες εταιρείες που κάναν του Pew, έτσι, που λέει, πείτε μας ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείτε συμμαχικές με την Ελλάδα, φίλιες, συμμαχικές, ουδέτερες εχθρικές. Και ότι ήταν δεύτερη χώρα, ξέρω εγώ, το Ισραήλ, και αυτό συζητήθηκε στο δημόσιο λόγο. Για κάποιο λόγο όλοι έσπευσαν να σχολιάσουν αυτό το έβριμα, ενώ του μέγιστου παγκοσμίου οργανισμού πολύ λιγότεροι βρέθηκαν να το σχολιάσουν, ότι κατά 44% οι Έλληνες θεωρούν ότι... Προσέξτε όμως διαφορά, το ένα είναι... Ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το κράτος, ποια είναι η δική σου γνώμη για αυτό το κράτος, ενώ το δεύτερο είναι τι πιστεύεις από αυτά που ακούς, με ποια κράτη από αυτά που ακούς και σύμφωνα με ό,τι τριγυρίζει γύρω-γύρω συνδέεται η Ελλάδα, οπότε απαντάς αυτό που ακούς. Εγώ θα σας πω λίγο πονηρά και συνωμοσιολογικά ότι δημιουργήθηκε αυτή η δημοσκόπηση με αυτό το ερώτημα για να θαυτεί το πόρισμα του Pew Research Center. Δηλαδή δεν φυτρώνει στα δέντρα αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα. Τεχνουργείται πάρα πολύ συστηματικά, με πάρα πολύ προσπάθεια, πόσο δε μάλλον όταν καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο το να γίνει πιστευτή αυτή η γραμμή. Πλέον μόνο η βίαιη πειθός, που λέμε πειθώτε και βία, αλλά η βίαιη πειθός, η πειθώ αλλά με βία, μπορεί πλέον να το υποστηρίξει. Επανάληψη, οι φωνές, οι λακές, οι μογιές κλπ.
12: Τώρα δεν ξέρω, και έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα, που για να κοστίζει τόσα πολλά πρέπει να την έχει σκηνοθετήσει ο Νόλαν. Δεν εξηγείται αλλιώς.
13: Συγγνώμη, σχολιάσω λίγο αυτό. Επίσημη ότι πριν εκπαρδομής είπα ηπειθός. Προφανώς είναι ηπειθό και όχι ηπειθός. Συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε απλώς διακηρύξεις φιλίας ή καμιά κοινή άσκηση, ξέρω εγώ, με το Ισραήλ. Αγοράζουμε όπλα από τα χρήματα των φορολογουμένων.
12: Ναι.
13: Αυτά τα όπλα παρουσιάζονται εδώ ως το δέκατο καλό, απροσμάχητα, ανίκητα, υπέρμαχο στρατηγός. Υπάρχει όμως ένα χαρακτηριστικό με αυτά τα όπλα. Αν κάπου δοκιμάζονται, είναι τα τελευταία χρόνια επί του πεδίου του κράτους που τα παράγει. Και ο λογαριασμός που βγαίνει είναι σαφής για όποιον έχει μάτια, για όποιον διαβάζει αμερικανικά mainstream μέσα που βγάζουν το λογαριασμό αυτών των πολέμων. Και μην ξεχνάμε ότι την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση, υποτίθεται πως έπεται και ένας νέος γύρος κλιμάκωσης με άλλα ύψη. Τον χρονισμό και το είδος αυτού μένει να τον δούμε. Οπότε εμείς ερχόμαστε να αγοράσουμε κάτι πανάκριβα από το εξτέρημα των φορολογουμένων, όταν έχει αποδειχθεί ότι αυτό δεν δουλεύει. Επίσης είναι πολύ μεγάλη ηρωνία το να ονομάσεις κάτι το οποίο παρουσιάζεις ως απροσμάχητο ασπίδα του Αχιλλέα, όταν ο Αχιλλέας ήταν κατεξοχήν αυτός που ετελέφθησε, επειδή ένας πύραυλος, ένα projectile, τον χτύπησε σε σημείο αδυναμίας του την οποία γνώριζε από πριν. Δηλαδή η ηρωνία είναι πολύ παχυλή.
12: Πολύ καλό.
13: Συγγνώμη, κανονικά μιλάω πιο...
12: Πολύ καλό, πολύ καλή αναφορά, γιατί η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αχίλιο πτέρνα.
13: Να το πούμε και ομά μεταξύ μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά projectile. Έτσι. Δηλαδή, είναι, λες και ονόμασε κάποιος αυτό το εξαγώγημο προϊόν, ούτως ώστε να γελάσει με τους Έλληνες αγοραστές. Είναι φοβερό. Αλλά αυτά τώρα, εντάξει, είναι καλαμπούρια, σχετίζονται με την ονοματοδοσία και με την ονοματολογία. Επί της ουσίας, για κάποιο, πρέπει να μένεις τυφλός για να κάνεις αυτά που κάνεις ως Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους είσαι τόσο τυφλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κόμμα στο κοινοβούλιο, το οποίο πραγματικά και ρεαλιστικά ως πρόταση διακυβέρνησης, να αμφισβητεί αυτό το νεότευκτο γεγονός, αυτό το πεδίο νέων, που είναι μια ειδική σχέση που μετράει 15 χρόνια. Μετράει 15 χρόνια από την δίθεν τυχαία συνάντηση του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου, του πρωθυπουργού, του Γιωργάκη που λέμε, του ΓΑΠ, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, το 9 ή το 10, δεν θυμάμαι, στην Μόσχα. Και μετά συμπίπτει χρονικά πλήρως με την απώλεια εθνικής κυριαρχίας και τη ρευστοποίηση του κράτους. Το ότι ξαφνικά γινόμαστε εμείς εξάρτημα και μπροστινός και στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, ενός ξένου κράτους. Είναι πάντως φοβερά εντυπωσιακό το τι άμυνες δημιουργούνται στον ελληνικό δημόσιο λόγο, ώστε αυτά τα, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον προφανή και ελάχιστα, που αυτή τη στιγμή περιγράφω τελείως περιληπτικά, να θεωρούνται αδιανόητα, δύσκολα, ύποπτα, ιδιοσυγκρασιακά, περίεργα, αιμονικά. Έχει καταβληθεί τρομακτική προσπάθεια γι' αυτό. Ή ξέρω εγώ, παρατηρείς το άλλο, να μιλάς μισή ώρα για το πόσο όλη αυτή η συναστρία είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Στα εθνικά συμφέροντα του κράτους Ελληνική Δημοκρατία. Και να μην αναφέρεις, ενώ εγώ το αναφέρω σε άλλα πλαίσια, αλλά το αναφέρω ούτε μια στιγμή, τη λέξη γενοκτονία, τη λέξη διεθνές δίκαιο, τη φράση εκδικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης της Χάγκης αυτή τη στιγμή, τη λέξη Παλαιστίνη. Και αυτός που σου απαντάει να λέει για αυτό που δεν είπες. Ναι, ναι, καλά όλα αυτά τα ψυχοπονιάρικα με Παλαιστίνες και γενοκτονίες, αλλά εδώ έχουμε το εθνικό συμφέρον. Μα συγγνώμη, μόλις προηγήθηκε μονόλογος μισής ώρας με αντικείμενο το εθνικό σου συμφέρον. Δηλαδή έχουν φτιαχτεί μηχανισμοί για να μην μπορεί

0: είναι μόνο η εθνική τραγωδία. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο τέλος αυτής της ιστορίας.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το τέλος της Ελλάδος θα είναι με memes και live stream και emoticon.
0: Καλά, εθνικές τραγωδίες έχουμε και άλλες στην ιστορία μας. Έτσι. Θα είναι μία ακόμα εθνική τραγωδία. Δεν υπάρχει τελευταία.
1: Πάντως, όλο αυτό το οποίο λέτε αυτή τη στιγμή για το ότι υπάρχει γενικά ένα κλίμα μη διαλόγου μου θυμίζει μια παλιά ταινία που λέγεται «Το δίκτυο» του 1976, όπου ένας δημοσιογράφος προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο, τους Αμερικάνους τότε, ότι οι Αμερικάνοι έχουν επαφές με τη Σαουδική Αραβία και ότι αυτό είναι κακό. Και τον καλεί το αφεντικό, ας πούμε, του σταθμού, γιατί τότε υπήρχαν σταθμοί, ας πούμε, ακόμα κανάλια, και του λέει: «Κύριε μου, λέει, έχεις καταλάβει ότι δεν υπάρχουν Αμερικάνοι, δεν υπάρχουν Σαουδάραβες, υπάρχει μόνο το χρήμα και έχεις μπλεχτεί με τις φυσικές δυνάμεις αυτού του σύμπαντος». Κάτι τέτοιο ίσως έχουν δει διάφοροι που λένε αυτά τα πράγματα χωρίς να βλέπουν αυτό που λέμε εθνικό συμφέρον. Ίσως έχουν δει κάτι παραπάνω ή έτσι νομίζουν ακριβώς ότι έτσι δουλεύει το πράγμα.
0: Τι να σας πω την αμαρτία μου, εγώ δεν έχω μια αντίληψη την οποία ονομάζω οικονομιστική, ότι τελικά δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο οικονομία, υπάρχει μόνο τα χρήματα, υπάρχει μόνο ο καπιταλισμός. Δεν είναι αυτή η γνώμη μου, δεν είναι και αυτό το πεδίο μου. Δηλαδή, το πεδίο ασχολούμαι με κάποια παιδεία, αλλά αυτή τη στιγμή συζητάμε επί τη βάση του πολιτική επιστήμη διεθνή σχέσει. Βασικό ζήτημα, βασικό πυλώνα στην ρεαλιστική θεωρία των διεθνών σχέσεων είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Σημειωτέων ότι δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα μια εισαγωγή σε αυτά τα ζητήματα και στη λογική του να πάρει κάποιος κανέναν από το χεράκι κλπ. Οπότε προσπάθησα τους τελευταίους μήνες να την γράψω εγώ. Δηλαδή, πρώτο Θεός, Ινσαλά που λέμε και εδώ, το φθινόπωρο θα βγει ένα βιβλίο στην Ελλάδα που θα έχει αυτή την ακριβώς τη λογική της εισαγωγής στην εποχή μας και της παροχής κάποιων εργαλείων, μια πρόταση τουλάχιστον, κατανόησής της. Τώρα, επιστρέφοντας στο ζήτημα, κοιτάξτε, νομίζω ότι ως ειδήσεις σε τίτλους εξαντλήσαμε λίγο το κομμάτι Ελλάδα-Ισραήλ, γιατί δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα, διότι τα έχω πει πολλές φορές και έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
1: Όχι,
0: το γεγονός
1: συμβαίνει,
0: πάντως παραμένει ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του κάποτε, σήμερα δεν υπάρχει το Ισραήλ του κάποτε. Το Ισραήλ του κάποτε, μην ξεχνάμε από την αστροφυσική μας, ότι ένα αστέρι πριν πεθάνει πρώτα γίνεται κόκκινος γίγαντας, και μετά γίνεται λευκός νάνος. Ακόμα και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τις μεγαλύτερες αξιώσεις παγκοσμιότητάς της στο Μεσαίωνα τις είχε την περίοδο που είχε την ελάχιστη δυνατότητα να τις επιβάλλει. Δηλαδή κάτι μπορεί να φαίνεται μεγάλο ή μεγαλύτερο από πριν στους αδαείς, ακριβώς την εποχή που αρχίζει ένας κατήφορος ο οποίος θα είναι όλο και επιταχυνόμενος. Το ζήτημα πάντως δεν είναι μόνο ζήτημα Ισραήλ. Δηλαδή, αφιερώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής μας συζήτησης ως εάν το μόνο πρόβλημα της Ελλάδας να είναι η σχέση με το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ πως αυτή τη στιγμή είναι ίσως το μεγαλύτερο ως προς την διεθνή θέση της χώρας, γιατί είναι το πιο επίγον. Είναι αυτό που πιο γρήγορα μπορεί να σε φέρει σε καταστροφή. Είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα να υπάρχει μια πλειοδοσία ως προς το ότι η Τουρκία θα σε φέρει αύριο σε καταστροφή. Με την Τουρκία, it is what it is. Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, μακροπρόθεσμη αντίληψη του τουρκικού κράτους ως προς το τι θέλει. Υπάρχει, μην ξεχνάμε, και μια συνέχεια της εξουσίας τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν υπάρχει το να έχουμε κάθε 10 χρόνια θερμό επεισόδιο όπως ήταν στα παλιά τα κεμαλικά τα χρόνια. Αλλά ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Εκεί καλείσαι να παραγάγεις μια στρατηγική που δεν έχεις παραγάγει. Οκ, καλά όλα αυτά. Αυτό που είναι καινούργιο και το πηδάλιο το έχει άλλος και όχι εσύ και μπορεί να σε φέρει σε πραγματική καταστροφή είναι το νέο επεισόδιο στις περιπέτειές μας. Με όλα τα αυτά όμως αξίζει να πούμε ότι, και το έχουμε ξαναπεί, ότι συνολικά αυτή τη στιγμή έχουμε μια πάρα πολύ ταχεία και πάρα πολύ βία η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Σημειωτώνω ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή εν εξελίξει. Αυτό που ξέρουμε είναι το τι δεν ισχύει πια. Το ποια παλιά όργανα και παλιά εργαλεία έχουν σπάσει. Ποιοι κανόνες δεν ισχύουν πια. Μπορούμε να δούμε λίγο κάποιες διαμορφώσεις, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διασαλευθούν ή να ανατραπούν. Μπορούμε να δούμε κάποια τέτοια πράγματα, αλλά το πού ακριβώς θα κατσιμπήλια δεν το γνωρίζουμε. Πάντως, το λέω πολλές φορές και εν είδη, ας πούμε, το λέω για να το καταστήσω και ευσύνοπτο, ότι εμείς λειτουργούμε με οδηγίες χρήσεως προ-30ετίας. Έχουν με λογισμικά που εμείς παίζουμε Windows 95 τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, λειτουργούμε ως εάν να ισχύουν τώρα οι κανόνες και οι τρόποι λειτουργίας ενός κόσμου που έχει σταματήσει να υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το πράγμα σε μια επικίνδυνη περίοδο, σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία είναι ανάμεσα στις δύο εστίες του συνολικού πολέμου που εξελίσσεται, απλώς αυτή τη στιγμή μοιάζει να βρίσκεται σε δύο ευρύτερες γεωγραφικές εστίες, γιατί για να πεις δύο εστίες πάνε να πει ότι

0: πιάνεις ως μία εστία τα πάντα από το Ιράν μέχρι την Ιεμένη και μέχρι την Αίγυπτο. Όπου τώρα είχαμε αυτές τις μέρες υπόθεση στην Αίγυπτο. Οπότε και το δύο πόλεμοι είναι υπεραπλουστευτικό και καλύπτει την πραγματικότητα για να τη φανερώνει. Γεωγραφικά στη μέση ποιοι είμαστε? Το Αιγαίο και εμείς. Οπότε δεν είναι μια παράληψή σου το να μην αναβαθμίσεις το λογισμικό σου και το να καταλαβαίνεις ως χώρα που ζεις και πώς λειτουργεί ο κόσμος στον οποίο ζει. Δεν είναι παράληψή σου, είναι πραγματικά συνταγή καταστροφής. Δεν μπορεί να οδηγείς αμάξι νομίζω στην ποδήλατο. Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Τότε ας περάσουμε στο τώρα, να περάσουμε σε αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Μετά το τρέιλερ θα περάσουμε στο κυρίως θέμα. Βρισκόμαστε σε ένα ενεργό πόλεμο, είπα Ιράν, αμερικάνικες βάσεις σε επίθεση, δεκάδες νεκροί, 50.000 στρατεύματα στην περιοχή. Πρώτα απ' όλα έγινε επίθεση σε αμερικάνικη βάση στην Ουρδανία. Αυτό έμαθα ότι έγινε.
0: Ναι, τι είναι. Επίθεση είναι.
1: Υπάρχει κάποια γραμμή που αν περαστεί κάνει αυτό τον πόλεμο ανεξέλεγκτο για όλη τη Μέση Ανατολή ή έχουμε ήδη περάσει αυτή τη γραμμή?
0: Νομίζω ότι κανείς πρέπει να το πάρει λίγο ανάστροφα, πρέπει να το πάρει λίγο αντίστροφα. Δεν είναι μια δική μου εκτίμηση, ούτε μια εκτίμηση κάποιων λίγων που εμένα μου αρέσουν, ας πούμε, διεθνώς κλπ. Έχει καταλήξει πλέον αρκετά mainstream, καθώς λέμε, αρκετά παραδεδομένη σοφία, καθώς επίσης λέμε, ότι αυτός ο πόλεμος απέτυχε παταγωδέστατα. Βασίζεται σε υποθέσεις οι οποίες διαψεύστηκαν, βασίστηκε σε προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ και έλαβε χώρα ενάντια στις συμβουλές των αρμοδίων, της ηγεσίας του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, με μια λογική «μην ανησυχείς, θα μου βγει, έχω ένα καλό προαίσθημα». Πέραν των λαθών της Αμερικής, κατά γιγαντία παραδοχή σχεδόν πάνδημη, το Ιράν τα πήγε και πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι θα αναμενόταν κανείς, από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Διότι κάποια μεγάλα στοιχήματα, αν θέλετε, στα οποία είχε επενδύσει, του βγήκαν. Ας πούμε, ήταν μια πολύ μεγάλη εμβέλεια στρατηγική τελεία, μακροπρόθεσμα στρατηγική, ότι τι μαθαίνω εγώ από τον πόλεμο του Ιράκ του 2003. Ότι ο στόχος του να φτιάξω σαν κράτος μια πολεμική αεροπορία η οποία να κοντράρει στα ίσα τον Αμερικανό, είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι σόφρον. Δεν θα μπορέσεις ποτέ ως Ιράν μέσα σε όλες τις κυρώσεις να φτιάξει μια πολεμική αεροπορία η οποία να είναι ρεαλιστικά ανταγωνιστική της Αμερικανικής. Άρα τι κάνεις? Δεν φτιάχνεις πολεμική αεροπορία. Επενδύεις, στρέφεις όλη την προσοχή στους βαλιστικούς πυράβλους και στην τεχνολογική εξέλιξή τους. Το δεύτερο είναι ότι αν εγώ έχω βάσεις και τα στρατιωτικά χρυσαφικά μου, αν θέλετε, στο πεδίο, σε μια πεδιάδα, αυτές θα βομβαρδιστούν από αέρος. Και δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα γι' αυτό. Μπορώ να κάνω όσα μπορώ να κάνω. Άρα τι κάνω? Φροντίζω να μην υπάρχουν τέτοιες βάσεις, οι οποίες να είναι κρίσιμες. Κρύβω ό,τι μπορώ σε βουνά μέσα, σκάβοντάς τα, με αποτέλεσμα μόνο με τακτικά πυρηνικά να μπορεί να βληθεί κάτι τέτοιο, σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις που αποδείχθη τώρα ότι μπορεί η είσοδός τους να βομβαρδιστεί και σε μισή ώρα να έχει επισκευαστεί και να ξαναρίχνει. Από υπογείως, από τα σπλάχνα της γης να βγαίνουν βαλιστικοί πύραυλοι. Αυτές οι δύο κινήσεις, οι οποίες συνεπήγονται και ένα ολόκληρο προσανατολισμό του κράτους ως προς την υψηλή στρατηγική του. Τι κάνω, τι επενδύω, πού δίνω βάρος, που είναι και ιδέες που, ξέρετε, αν τις συζητάγαμε πολύ πριν από αυτόν τον πόλεμο, θα ακούγονταν και λίγο παλαβές. Καταλαβαίνετε, σαν λύσεις, σαν προτινόμενες έξοδοι από ένα αδιέξοδο. Να λοιπόν που τους βγήκανε. Αυτά τα γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό, έχουν γραφτεί άπειρα πράγματα. Τώρα ακριβώς επειδή έγραφα το βιβλίο, αναγκαστικά μάζεψα και πηγές και ξεπλάγει και εγώ ίδιος με το πόσες πολλές είναι οι αμερικανικές μαρτυρίες ειδικών, κατόπιν εορτής πολλών από αυτών, αλλά και προεορτής κάποιων λίγων που ήταν πιο διορατικοί, όπως του Μέρσχάιμερ βεβαίως, αλλά δεν είναι μόνος του. Σε τι βαθμό ομονοούν ως προς αυτό και πώς βγαίνουν σιγά σιγά οι πληροφορίες κλπ. Έχουμε ήδη, θα επανέλθω στο πρώτο σας ερώτημα, έχουμε ήδη κάποια γεγονότα. Μια σειρά από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου αλλά και στην ευρύτερη Δυτική Ασία δεν υπάρχουν πια. Δεν είναι χρησιμοποιήσιμες αυτή τη στιγμή. Δεν υφίστανται, πώς το λέμε. Έχουν καταστραφεί. Μάλιστα φτιάχτηκε στο διαδίκτυο και όρος γι' αυτό, debasification, αποβάσιση. Ας πούμε, πώς λέμε, έξω. Και αυτές οι βάσεις δεν υφίστανται. Οπότε, αφού δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα της δεύτερης εκεχηρίας, της πλέον πρόσφατης, για αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από την εγγύστου Ιράν περιοχή, αυτό έγινε όχι πειθό, αλλά βία. Το δεύτερο είναι ότι ο Ιρανικός έλεγχος επί του Ορμούζ είναι όχι μόνο δεδομένος αλλά δεν μπορείς και να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, θα κάνεις τι ακριβώς, ούτως ώστε να καθίσταται ανέφικτο το Ιράν με ένα drone, με έναν πύραυλο, με ένα ταχύπλοο, να μπορέσει να αναιρέσει σχέδια για το να περάσει κάποιο πλοίο από το Ορμούς, όχι σε συμφωνία με τις οδηγίες του Ιράν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι θα κάνεις, θα τους γενοκτονήσεις όλους? Με ποιο τρόπο θα φροντίσεις να μην έχουν ούτε ένα βαλιστικό, ούτε ένα ντρόν, ούτε ένα ταχύπλοο? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, λέγονται στις συζητήσεις, ας πούμε, της τάβλας. Ας σταματήσουμε τα τιμωρητικά χτυπήματα. Ας κάνουν επιτέλους το τελειωτικό και το αποτελεσματικό. Και επειδή δεν υπάρχει μια εξοικείωση με τις λεπτομέρειες αυτών των ζητημάτων, την οποία εγώ εξοικείωση έχω μέσω των διεθνών σχέσεων, δηλαδή δεν είναι ότι δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, ούτε έχω προεργασία τέτοια, αλλά αναγκάζεσαι λόγω διεθνών σχέσεων να έχεις επαφή με ζητήματα από το διεθνές δίκαιο μέχρι με θεωρία πολέμου και αμυντικά ζητήματα. Αναγκαστικά δηλαδή, για να μπορείς να μιλήσεις. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από δεδομένα. Θα μπορούσα να πω και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι το πράγμα μπορεί να πάει μόνο χειρότερα. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οποιαδήποτε από τις δύο εκεχηρίες, τις 8ης Απριλίου αλλά και την πλέον πρόσφατη, εάν τηρούσαν οι Αμερικανοί, λύγοντας έτσι τον πόλεμο και πηγαίνοντας τα πράγματα στη λογική τους κατάληξη, η οποία συνεπάγεται ότι αντιλαμβανόμαστε και ότι είχε μια έκβαση αυτός ο πόλεμος, οπότε το με τι θα τελειώσει, το πώς ακριβώς θα τελειώσει, συναρτάται και με το ποιος κέρδισε και με το ποιος, αν μη τι άλλο, δεν κέρδισε. Ότι και οι δύο αυτές περιπτώσεις ήταν ευκαιρίες για πραγματική λήξη του πολέμου. Αλλά δεν θέλησαν οι ΗΠΑ ουσιαστικά να παραδεχθούν τελεσυνδίκως και σε όλες τις προεκτάσεις αυτό που είχε ήδη υπογραφεί από τις ίδιες. Οπότε τώρα θα πάμε για την χείρονα πλάνη, από το κακό στο χειρότερο, μέχρι οι ΗΠΑ να πούν: Παιδιά, δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν λύνεται. Θα πρέπει να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε την πραγματικότητα. Η εναλλακτική σε αυτό είναι να καταλήξουμε σε έναν διευρυμένο πλέον κανονικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο ήδη βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν δει κανείς την ιστορία των δύο παγκοσμίων πολέμων, του φεύγει η νεφελώδης αντίληψη ότι παγκόσμιο πόλεμο σημαίνει όλοι βομβαρδίζουν τους πάντες ταυτόχρονα για χρόνια. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι η ιστορία, άμα κανείς δει τους χρόνους. Οπότε, το ένα σενάριο είναι το ότι τώρα, σήμερα που μιλάμε το απόγευμα, μετά από έναν επόμενο γύρο, η έκβαση του οποίου δεν μπορεί να είναι ποιοτικά και πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Τι θα γίνει που δεν έχει δοκιμαστεί, τι θα επιχειρηθεί ώστε να επιφέρει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από την τυπολογία των αποτελεσμάτων που γνωρίζουμε ήδη μετά την 28η Φεβρουαρίου. Θα γίνει τι? Δεύτερη απόπειρα χερσαίας επιχείρησης, πρώτη απόπειρα χερσαίας εισβολής, με ποιους? Από πού, με διάθεση ποιου τιμήματος σε αμερικανικά φέρετρα, ενώ επίκυνται κιόλας και οι εκλογές του Νοεμβρίου. Οπότε, είτε κάποια στιγμή, τώρα, αύριο, μεθαύριο, στον επόμενο κύκλο, στον μεθεπόμενο κύκλο, σε ποιον πλέον κύκλο, μετά από τι κόστος, θα υπάρξει μια αποδοχή και παραδοχή της πραγματικότητας που παρήγαγε αυτός ο πόλεμος ήδη, ως προς το Ορμούς, ως προς την περιφερειακή τάξη, τόσο πέριξ του κόλπου όσο και στη Δυτική Ασία, ως προς τα όρια των δυνατοτήτων του Ισραήλ και τα όρια των δυνατοτήτων του Ισραήλ να υπαγορεύει η πολιτική στις ΗΠΑ όταν αυτή επιφέρει ένα τίμημα με καταστροφικά αποτελέσματα από την πολιτική μέχρι την οικονομία, καταστροφικά αποτελέσματα που πάντοτε επικρέμονται πάνω από τις κεφαλές μας όσο αυτό το πράγμα προχωράει, ή θα διευρυνθεί περισσότερο. Οπότε το ερώτημα δεν είναι τι θα γίνει αύριο, αλλά πότε θα το μαζέψει ο Αμερικανός. Και θα ήθελα κάποιος να διαφωνήσει ώστε να μας πει πώς το φαντάζεται, δηλαδή να το χαρτογραφήσει λίγο. Αν δεν είναι έτσι όπως τα συζητάμε τώρα, πώς είναι, για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε λογικά. Γιατί αν η απάντηση είναι θα επιχειρήσουν οι Αμερικανοί ό,τι δεν έχουν επιχειρήσει από τις 28 Φεβρουαρίου, διότι είχαν τι, ικτό, αυτοσυγκράτηση, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα για την σπάνη τόσο των αναχαιτιστικών όσο και των επιθετικών πυράβλων εξ Αμερικής. Ποιος είναι ο αντίλογος? Να τον ακούσουμε για να τον δούμε, ρε, να τον αναλύσουμε. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο και τον δεύτερο πόλεμο, αλλά στην πρώτη μας αναφορά μιλήσαμε μόνο για το Αμερική-Ιράν. Δεν θα
1: Ναι.
0: ξανανοίξω αυτή την συζήτηση τώρα για να μην σας κουράσω, αλλά να θυμόμαστε ότι δεν είναι ΗΠΑ-Ιράν, είναι ΗΠΑ-Ιράν, Ισραήλ, Ιεμένη, Λίβανος, Παλαιστίνη, Γάζα, Δυτική Όχθη, όπου η γενοκτονία συνεχίζεται κανονικά. Και ο Μπεν Γκβίρ, τώρα Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, λέει πριν τις εκλογές θα πρέπει να κάνετε το μεγάλο μπραφ στη Δυτική Όχθη. Είναι δικές του δηλώσεις. Και όλο ένα και περισσότερο Σαουδική Αραβία, που είναι τρομακτικά υψηλής σημασίας κράτος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, αν θέλει κανείς να το βλέπει, ότι ένα κέντρο βάρους από το OK, καλά, η Ορδανία, μόλις είπαμε πριν, Αίγυπτος, που είχαμε δύο περιστατικά, σε LNG και σε πλοίο, από εκεί που ήταν Αμερικανο-Ισραηλινό, Ιρανοκεντρικό όλο αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα δεύτερο κέντρο βάρους, το οποίο τώρα είναι Σαουδική Αραβία, με την τεράστια στρατηγική σημασία αυτής της χώρας, ειδικά μετά το 2023, ειδικά μετά το 2023, πρέπει να είναι ένας πρόξενος μεγάλης ανησυχίας. Αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία και με τους Ιεμένιους, τους Ανσαραλά, τον Χούθη, τους λεγόμενους Χούθη, βρίσκεται σε βαλιστικές ανταλλαγές ουσιαστικά, και επειδή δεν μπορούσε να χτυπήσει στα σοβαρά τους Χούθη, διότι θα υπήρχαν αντίπεινα, χτύπησε στο Ιράκ πολιτοφυλακές και έχει ανοίξει και ένας δεύτερος τραχανάς. Οπότε, ξέρετε, να έχουμε μια συνείδηση της εμβέλειας του όλου πράγματος όταν λέμε ο ένας πόλεμος. Επίσης λέμε ο δεύτερος πόλεμος, ενώ είχαμε ήδη την πρώτη απόπειρα αυτά τα δύο μέτωπα να συνδεθούν.
1: Ναι.
0: Με την ουκρανική επίθεση, ακούστε τώρα, ουκρανική επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα, με θανάτωση μάλιστα, με θάνατο Ιρανού ναύτη. Περιττό να πούμε ότι μια τέτοια επίθεση δεν μπορεί να γίνει χωρίς αμερικανική συνένεση και καθοδήγηση. Είναι τεχνικώς αδύνατον. Δεν είναι υπερδύναμη η Ουκρανία. Άρα εδώ υπάρχει, αν μη τι άλλο, ενός μέρους του αμερικανικού μηχανισμού, μια συνένεση σε αυτή την απόπειρα σύνδεσης των δύο μετώπων. Το γιατί η Ουκρανία θέλει μια τέτοια σύνδεση, εντάξει, το ξέρουμε. Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται εδώ πέρα. Μετά λέει το Ιράν, ξέρετε, εμείς οφείλουμε να απαντήσουμε. Μετά λέει η Ουκρανία, α, τελικά το κάναμε κατά λάθος, δεν θέλαμε. Και ανταπαντάει το Ιράν, ναι, αλλά εμείς πρέπει να απαντήσουμε, εκτός αν υπάρξουν αποζημιώσεις. Οπότε αυτό έχει και μια πολύ εύγευστη ειρωνία, αν θέλετε, κύριε Πάτσιε, διότι το επίδικο εδώ που συζητείτε σοβαρά αυτή τη στιγμή είναι χρήματα που έχει η Ουκρανία, δηλαδή ευρωπαϊκά χρήματα, δυτικά χρήματα, χρήματα που είναι αντικείμενα δανείων από την Δύση, να δοθούν ως αποζημίωση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία βρίσκεται σε κυρώσεις. Δεν είναι υπέροχο? Εν πάση περιπτώσει, οπότε υπάρχει μια απόπειρα σύνδεσης των δύο μετώπων.
1: Θα περάσουμε λίγο στον δεύτερο πόλεμο, όπου έχει μετατραπεί σε ένα πόλεμο drone, και μιλάω για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, όπου βλέπουμε drones αεροπλάνα, βλέπουμε drones ναυτικά. Πού βλέπετε να καταλήγει όλο αυτό, διότι κάποιοι μιλάνε και για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο και ότι θα πάρει η Ρωσία όλα τα παράλια της Ουκρανίας. Αυτό μπορεί να γίνει?
0: Στην Ουκρανία συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Ένας από τους λόγους της τρομακτικής βραδύτητας αυτής της τρομακτικά μείζωνος υπόθεσης, εδώ πάντα πρέπει να θυμόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα το αυτονόητο στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Στον πόλεμο που, σύμφωνα με την εκπροσώπηση του κράτους των ΗΠΑ, του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσημη συνέντευξή του, transcript της οποίας ανέβηκε στην ιστοσελίδα του State Department, είναι πόλεμος δι' αντιπροσώπων μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων Αμερικής και Ρωσίας, ΗΠΑ και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτά είναι λόγια του Μάρκο Ρούμπιο από συνέντευξή του τον Μάρτιο του 2025. Άρα είναι η επίσημη θέση των ΗΠΑ για αυτόν τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, πολύ κεντρικά στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δηλαδή κεντρικά ως προς την ευρύτερη, αν μεταφέρουμε το κέντρο βάρους κλπ, με πταψήφιο αριθμό νεκρών. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Κάτι τέτοιο σε κάνει να βρίσκεσαι ήδη σε μια επικράτεια λεξιλογίου παγκοσμίου πολέμου. Δεν έχει κάποιο νόημα να συζητήσεις με άλλους όρους έναν πόλεμο επταψήφιου αριθμού νεκρών, σημειωτέων ότι κατασυντριπτική πλειονότητα μαχόμενων, στρατιωτικών, όχι αμάχων, όπως στην περίπτωση της Γάζας και της γενοκτονίας που εκδικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό το πράγμα στο έδαφος της Ευρώπης, επταψήφιος αριθμός νεκρών, μια κατά τους Αμερικανούς σύγκρουση δι' αντιπροσώπων Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην οποία η βασική ευρωπαϊκή γραμμή είναι ότι πρέπει να κλιμακωθεί. Με ποιο λεξιλόγιο θα περιγράψουμε αυτό που γίνεται? Επιμέρους πολέμων, περιφερειακών πολέμων. Αντιλαμβάνεστε την εμβέλεια του πράγματος για το οποίο μιλάμε, πόσο δε μάλλον όταν έχουν περάσει πλέον χρόνια και χρόνια. Εδώ έχουμε τα εξής ζητήματα. Θέσατε το ερώτημα περί άλλων εδαφών. Υπήρξαν κάποιες αναφορές του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε Ναυαροσίγια. Ναυαροσίγια είναι μια περιγραφή η οποία περιλαμβάνει την Οδυσσό. Άρα, κατά ρωσική ομολογία, Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κατάκτηση περαιτέρω εδαφών και παραγωγή ενός περίκλειστου κράτους, ενός ramp state χωρίς πρόσβαση στην θάλασσα. Αυτό τουλάχιστον λένε τα χείλη του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως προς το σχεδιασμό. Και όσο πάρει κάτι τέτοιο. Μετά υπάρχει ένα παράλληλο πρόβλημα, το οποίο είναι αυτό το παντεντέ, αυτός ο χορός ευρωπαϊκών ηγεσιών και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κάποια στιγμή ήταν σαφές ότι δίνανε άδεια, αν όχι και παρότρινση, αν όχι και καθοδήγηση, βαλτικές χώρες για χρήση του εναερίου χώρου τους, ούτως ώστε ουκρανικά ντρόουν να μπορέσουν να μπουν στην ρωσική επικράτεια. Σημειωτέων ότι πλέον τώρα έχουμε στόχους μη στρατιωτικούς, όπως το Wildberries, ας πούμε, το retailer, η χονδρικής λιανικής αλυσίδα κλπ. Η ρωσική, δηλαδή στόχους που η επίθεση στους οποίους ονομάζεται με την ορολογία των διεθνών τρομοκρατία, δεν ονομάζεται εμπόλεμη πράξη, ας πούμε, πολεμική πράξη απλώς, αλλά τρομοκρατική πράξη. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας τώρα εδώ δεν είναι η σημαντική των γεγονότων, αλλά η σημασία τους. Οπότε, τίθεται και ένα ζήτημα για την ρωσική ηγεσία. Τώρα εκφράζω το τι λένε εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν λέω τη δική μου γνώμη ή εκτίμηση. Ότι κοίτα, ωραία, εμείς θέλουμε με τους δικούς μας χρόνους και με όσο το δυνατόν λιγότερες ρωσικές απώλειες να επιτύχουμε τους στόχους μας. Με όλη την χρονική δυσκολία που η διάσταση των drones, όπως πολύ σωστά λέτε, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, προξενεί. Διότι τα drones σημαίνει ότι καθίστανται φοβερά πιο δύσκολο, ακόμα και αν δεν ελέγχει ο άλλος στρατιωτικά επί του εδάφους το έδαφος, το να βγεις εσύ ως στρατιώτης στην πεδιάδα. Καταφανώς, ας πούμε, διότι μπορεί να δολοφονηθείς άνωθεν. Και χωρίς με μεγάλη απόσταση από τα πραγματικά οχυρά και τις πραγματικές θέσεις των ανθρώπων του στρατού της άλλης πλευράς. Ουσιαστικά αυτή είναι η κατάσταση των drones, πώς δε μάλλον ο κορεσμός και χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Άμα ρίξουν τον drone, πρώτον το ρίξανε, δεν έχουμε ανθρώπινη απώλεια, και δεύτερον ήταν και φτηνό, και τρίτον η Ουκρανία κατ' εξοχήν είναι κόμβος αυτή τη στιγμή παραγωγής και με άλλους αλλά και κατά μόνας drones, φτηνών drones. Όλα εκ των οποίων ουσιαστικά αρείονται από τεχνολογία ιρανική, από τεχνολογία περσική, το σαχέντινο προπάτορο ουσιαστικά αυτή τη υπόθεση σε αυτή την κλίμακα κόστου και τιμή. Οποία δεύτερη ηρωνία. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, εμεί θέλουμε να πετύχουμε αυτού. Εμεί οι Ρώσοι, λένε οι Ρώσοι, θέλουμε να πετύχουμε αυτού του στόχου. Ταυτόχρονα όμω, λαμβάνουμε κάποια πλήγματα στο έδαφο μα και μάλιστα κάποια πλήγματα και σε στόχου αμάχου πληθυσμού. Πληθυσμού που δεν βρίσκεται, δεν είναι στρατιωτική, στόχοι που δεν είναι στρατιωτικοί. Με συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών, όπως οι βαλτικές χώρες, τεκμαρτή συμμετοχή, που δημιουργούν ένα ζήτημα αποτροπής. Μπροστά στον λαό μας, εμείς είμαστε γυμνοί. Ότι τι γίνεται, ρε Πούτιν, δεν έχουμε αποτροπή, είμαστε σουρωτήροι. Ο καθένας με έναν ντρόουν εδώ μέσα μπορεί, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, για όποια διάρκεια εσύ επιθυμείς ενός πολέμου που χρονίζει, να καταστρέφει. Και ας είναι η κλίμακα αυτών των καταστροφών περιορισμένη για το ρωσικό κράτος, και ας μην φέρει κινδύνους, και ας θεωρεί το ρωσικό κράτος αυτόν τον πόλεμο ως υπαρξιακό, άρα να θεωρεί το ίδιο το κράτος τον εαυτό του ως διατεθειμένο να καταβάλει ένα υψηλότατο τίμημα. Δεδομένου ότι ο πόλεμος είναι υπαρξιακός. Το ίδιο ισχύει και για το Ιράν και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Για τις ΗΠΑ δεν είναι υπαρξιακός πόλεμος. Δεν είναι διατεθειμένες να λάβουν πίσω δεκάδες χιλιάδων φερέτρων με αμερικανική σημαία. Για το Ιράν όμως είναι υπαρξιακός πόλεμος. Ή κερδίζουμε ή σταματάμε να υπάρχουμε με τη σημερινή μας φύση. Εδώ τι κάνουμε λοιπόν. Τίθεται ένα ζήτημα κλιμάκωσης για αποτροπή. Αυτό προξενεί πολλά προβλήματα. Μετά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Υπάρχει το περίφημο βιβλίο «Οι υπνοβάτες, υπνοβατώντας προς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ένας τέτοιος δεν έμοιαζε να είναι σχεδιασμένος από μια υψηλή στρατηγική μεγάλων δυνάμεων, αλλά λίγο πολύ και από μια σωρία, μια κρίσιμη μάζα λαθών να κατέληξε εκεί. Οπότε τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι η πρόθεση της ρωσικής πλευράς τόσο να αποδείξει αποτροπή όσο και να προχωρήσει εδαφικά. Η πρόθεση των Ευρωπαίων να μην αποδεχθούν την έκβαση αυτού του πολέμου, πόσο δε μάλλον την τελική του έκβαση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, για κάτι τέτοιο όμως χρειάζεται και τον Αμερικανό. Τον Αμερικανό να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα να βάζει μια σαφέστατη κόκκινη γραμμή. Εγώ πυρηνική ανταλλαγή με τη Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα κάνω. Συμμετέχω βέβαια, δίδοντας τα πάντα ουσιαστικά. Ακόμα και αν μεγάλο βάρος του οικονομικού λογαριασμού έχει πάει στους Ευρωπαίους. Και μια πρόθεση να συνενωθούν τα μέτωπα από κάποιες πλευρές, προεχόντως δε την Ουκρανική, σε κάποιο βαθμό και μέρη του Αμερικανικού μηχανισμού. όλο αυτό το πράγμα σε μια επιταχυνόμενη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα, αν συνεχίσει το ιρανικό δράμα να εκτυλίσσεται με μια αμερικανική προσπάθεια να ξαναπροσπαθήσει σε αυτό που ήδη απέτυχε σε μεγαλύτερη κλίμακα, ούτως ώστε να αποτύχει περισσότερο, καθότι δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά, μπορεί σύντομα όλο αυτό να συνοδευτεί με μια παγκόσμια ύφεση. Δεν ξέρω το πότε και δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά αυτό αναλύεται. Τώρα σιγά σιγά κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο σε αυτόν τον πόλεμο. Σημειωτέων όλα αυτά συνενώνονται και σιγοβράζουν με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα και φτάνουν σε αδιέξοδα τα οποία δεν παράγουν μια αποδοχή της εκάστοτε άλλης πλευράς ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, που προξενεί πολύ μεγάλο προβληματισμό. Και όλο αυτό ταυτόχρονα πηγαίνει χέρι με χέρι με μια τεράστια προσπάθεια μηντιακής παραγωγής στην εικόνα αυτή, της εικόνας αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αφού μιλάμε για το Ουκρανικό και εντός των ΗΠΑ, με απότατο στόχο τον επηρεασμό φυσικά της πολιτικής ηγεσίας και δι' αυτής στρατιωτικής, ότι έχει γυρίσει το παιχνίδι και η Ουκρανία κερδίζει αυτή τη στιγμή, αποκτά σιγά σιγά το πάνω χέρι, το οποίο δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή εκτενέστατα, αλλά με τα χαρά θα μπορούσα να το κάνω αν χρειαζόταν. Δεν προκύπτει από πουθενά. Είναι μια καθαρά μηδιακή αντίληψη, η οποία παράγεται ώστε επιτελεστικά να παραγάγει με τη σειρά της μια αμερικανική κλιμάκωση. Ένα παράδειγμα τώρα είναι μια πάρα πολύ ύποπτη ιστορία στο επίπεδο πλέον διαχείρισης δημοσίου λόγου, το οποίο είναι ότι μια μάγκα influencer στις ΗΠΑ, μια εν γέννη πάρα πολύ σκοτεινή μορφή, μια Laura Loomer, όχι το πλέον αξιοσυμπάθητον στον πλανήτη, τόσο από ιδεολογικής όσο και από χαρακτηριολογικής όσο και από πολιτικής πλευράς, φανατικότερη του Νετανιάχου, χωρίς κοινό στις νέες γενναίες και την νεότατη, νεότερη από εμένα, αρκετά νεότερη από εμένα. Καλά, όσο μεγαλώνω βέβαια αυτό δεν είναι και κανένα κριτήριο, δεν είναι και κανένα πύχης, αλλά εν πάση περιπτώσει, παλιά το έλεγα, που μέχρι τώρα η λογική της ήταν λάθος ο πόλεμος στην Ουκρανία κλπ. Κλπ. Κλπ. Έχει η Ρωσία τα δίκια της. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, κατά υπαγόρευση Ισραηλινή, διότι η Λούμερ υπερηφάνως είναι εξάρτημα του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υπερηφάνως, και είναι ένα πρόσωπο που ναι μεν δεν έχει απήχηση στην νεότερη γενιά, αλλά οι 65ηδες και άνω μάγκα την παρακολουθούν και φαίνεται πως έχει το αυτί του Προέδρου Τραμπ κατά κοινή παραδοχή. Έκανε συνέντευξη με τον Ζελένσκι, η γυναίκα η οποία έβριζε τον Ουκρανικό πόλεμο. Έτσι. Έκανε μεγάλο ταξίδι το οποίο αποδίδεται κιόλας μετά στην εκπομπή που κάνει στο Rumble κλπ. Δηλαδή γίνεται καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από ένα μέρος το οποίο συνδέεται με τον άλλο πόλεμο όπως λέγαμε πριν κιόλας, να υπάρξει μια στροφή στην αντίληψη ακόμη και εντός του λεγόμενου κινήματος MAGA, της βάσης εν πάση περιπτώσει του Προέδρου Τραμπ, όχι μόνο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά εν ώψη και των αποφάσεων που καλείται να πάρει ο Πρόεδρος Τραμπ. Οπότε, όπως βλέπετε, είναι λίγο τέλεια καταιγίδα. Και αυτό το οποίο θα αφαιρούσε ένα μεγάλο κομμάτι της πίεσης από τη χύτρα, δηλαδή το να πράξουν οι ΗΠΑ όσα υπέγραψαν στην πρόσφατη κυχηρία και όσα συμφώνησαν στις 8 Απριλίου, δεν μοιάζει να βρίσκεται στον ορίζοντα τουλάχιστον για ένα-δύο γύρους ακόμα.
1: Πριν περάσουμε στο endgame, θέλω να βάλουμε λίγο στην εξίσωση και κάτι άλλο, το οποίο συνέβη τις τελευταίες μέρες. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε επίσημα το Task Force Talon Synapse, μια διμερής ομάδα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να λαμβάνουν παράλληλα 500.000 chips NVDA ετησίως. Αυτό είναι τεχνολογική ολοκλήρωση ενός συμμαχικού συστήματος που ήδη υπήρχε ή είναι κάτι πιο ποιοτικά διαφορετικό που αλλάζει τα πάντα στην ισορροπία ισχύως στην περιοχή?
0: Όταν ήμουν μικρός προπτυχιακός στο πανεπιστήμιο, όσοι φοιτητές και φοιτήτριες είχαμε μία διάθεση έτσι κάπως διανομενίστηκε αν θέλετε, παρατηρούσα τότε ότι υπήρχε μία πίεση του περιβάλλοντος, peer pressure, να δείχνεις ότι τα ξέρεις όλα. Δηλαδή θα έλεγε ο άλλος, ας πούμε 19χρονος, ο Schopenhauer, και εσύ θα έλεγες, αυτό που καλείς σου να κάνεις είναι, ναι, φυσικά, ας πούμε, να κουνήσεις το κεφάλι σου, αν μη τι άλλο. Από τότε αποφάσισα ότι όταν δεν ξέρω κάτι θα απαντάω, δεν ξέρω. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σας είναι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Υπερηφάνως.
1: Εντάξει, μην νομίζετε και εγώ δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία στη ζωή μου. Μόνο ένα έχω διαβάσει. Πώς να μιλάς για βιβλία που δεν έχεις διαβάσει?
0: Θέλω να πω, δεν είναι κάτι με το οποίο έχω δουλέψει και θα ήθελα τώρα να σφάξουμε στο γόνατο μία ανεύθυνη απάντηση, η οποία δεν θα βασιζόταν ούτε σε μια εποπτεία των δεδομένων, ούτε σε μια έτσι κάπως σοβαρή σκέψη, κάτσε σε μια καρέκλα και σκέψου, για ένα αρκετά εξειδικευμένο και πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το οποίο με ρωτάτε. Δεν ξέρω. Είναι καλό να το λέμε αυτό κατά καιρούς. Δεν ξέρω.
1: Κύριε Μηταραλέξη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Νομίζω πήραμε σήμερα μια εικόνα που σπάνια συναντάς, ειλικρινή, τεκμηριωμένη, χωρίς ωρεοποιήσεις. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερο κόσμο, εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και γράψτε μου στα σχόλια. Η Ελλάδα έχει στρατηγική ή απλώς αντανακλαστικά? Θέλω να διαβάσω τη γνώμη σας. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτο στα Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Wild as the wind. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. 1 εκατομμύριο στρέμματα. Τα τελευταία χρόνια ειδικά, εκεί που στην Ευρώπη αντιστοιχούν 3 δέντρα για κάθε κάτοικο, εδώ στην Ελλάδα αντιστοιχούν 3 εμπριστές για κάθε δέντρο, και αυτοί οι εμπριστές έχουν ονοματεπώνυμο και μερικοί από αυτούς ανήκουν στην εξουσία. Ο Αλέκος Ακελάριος είχε πει ότι στην Ελλάδα πιστεύω τους πολιτικούς ότι λένε την αλήθεια μόνο όταν ο ένας αποκαλεί τον άλλον ψεύτη. Αυτή η χώρα είναι όλο σε καμπή, ποτέ στον ίσιο δρόμο, στην ευθεία. Ο καθένας μας κρύβει μέσα του τον καλύτερο και το χειρότερο Έλληνα. Το κακό είναι ότι όσο πάει, αυτοί οι δυο όλο και λιγότερο διαφέρουν μεταξύ τους. Από τους σπουδαίους προγόνους μας κληρονομήσαμε 2 ένδοξους βράχους, την Ακρόπολη, που τώρα την πουλήσανε, και τον Κιάδα. Και σταθήκαμε ανάξιοι, όχι μόνο στο ύψος του πρώτου, αλλά και στο βάθος του δεύτερου, είχε γράψει ο Αλέκος Ακελάριος.

Και ήρθε το σχέδιο ολοκληρωτικής καταστροφής των δασών, γνωστό εδώ και πολλά χρόνια και έχει χρώμα όλων των κομμάτων. Απαγόρευσαν αντιπυρικές ζώνες μέσα στα δάση. Γι' αυτό και έχουμε ολοκληρωτικές καταστροφές με πυρκαγιές που καίνε για μέρες, καθώς η φωτιά δεν βρίσκει αναχώματα για να σβήσει. Αφάνισαν τους δασοφύλακες, τους δασάρχες από όλη την Ελλάδα. Πήραν από την πυροσβεστική τις αρμοδιότητες που είχαν μέσα στα δάση και ήταν άριστοι γνώστες. Απαγόρευσαν τη βοσκή μέσα στα δάση, κάτι που ανανέωνε τα δέντρα και ολόκληρες περιοχές. Έδωσαν τα πάντα στη λεγόμενη πολιτική προστασία, πληρώνοντας εκατομμύρια σε μηχανήματα που κάθονται και πληρώνουν με εργατοώρες, αντί να ενισχύσουν τα μέσα του στρατού και της πυροσβεστική. Αυτό το επιτελικό κράτος υποτίθεται. Ό,τι και να πεις είναι λίγο, αλλά το σχέδιο πλήρως οργανωμένο, με τους μεγαλοεργολάβους, την Τέρνα και τους υπόλοιπους, σε συνεργασία πάλι με την εγκληματική αυτή συμμορία που κυβερνά αυτόν τον τόπο.

Πολλά πολλά οργισμένα μηνύματα, αλλά νομίζω είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Όταν αυτά θα έπρεπε να είχαν ήδη υποθεί, όταν θα έπρεπε να έχει ήδη υπάρξει αφύπνιση σε πολύ σημαντικές στιγμές. Και έρχεται ο Λάκης Κομνηνός να διακόψει το Wild as the Wind του David Bowie και το Summertime με τις κραυγές ολονόημα της Janis Joplin, λέγοντας ότι δεν μου αρέσει ο ρόλος της Κασάνδρας, αλλά η φωτιά θα σταματήσει όταν επιτελέσει το στόχο της, που αυτός καθορίζεται από οικονομικά συμφέροντα. Είναι γνωστό, το έργο με εισπρακτική επιτυχία επαναλαμβάνεται, και αυτό που παίζεται τελευταία στη χώρα μας είναι sold out.

0: πίσω την αυγή.
1: Φέρε μου πίσω την αυγή. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει ομορφιά.

0: Όποιος δεν φοβάται λοιπόν το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη, η συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή, τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Η μορφή του τέρατος είναι αποκρουστική, έλεγε ο πάντα επίκαιρος Μάνος Χατζηδάκης. Όταν όμως το πρόσωπο του τέρατος πάψει να μας τρομάζει, τότε πρέπει να φοβόμαστε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε. Και εμείς είμαστε εδώ, στην ερτόπεν, ερτόπεν.com στο σελίδα μας, Πάνος Τσάμπρας στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Δουατζής κοντά μας. Ποιητής, συγγραφέας, δημοσιογράφος, με γνώση, εμπειρία, ενσυναίσθηση, ένας άνθρωπος που μας λείπει και που πολύ θα ήθελα να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του, duadjis.gr, και οι νέοι, οι νεότεροι, να μπορούσαν να διαβάσουν μερικά από τα 42-43, θα σας γελάσω, βιβλία του. Καλησπέρα Γιώργο Δουατζή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ανάσα από πυλό είναι η αφορμή της σημερινής μας συζήτησης και όχι μόνο. Ένα ακόμη βιβλίο σε επανέκδοση που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στίξης, Γιώργο Δουατζή. Σε πρόσφατη συνέντευξή σας είχατε πει ότι ναι, αυτό που δανείστηκα πάλι από τα λεγόμενα τότε του Μάνου Χατζηδάκη, ότι αυτό που σας ανησυχεί είναι ότι πλέον συνηθίζουμε τη βία, την υποτέλεια, ότι αποδεχόμαστε ως μεταλλαγμένα όντα μακράν στοιχειώδους ανθρωπισμού τόσα τέρατα να γίνονται δίπλα μας.
1: Έχετε δίκιο και έχω γράψει μάλιστα και ένα ποίημα σχετικά ότι μεγαλύτερο δηλητήριο από τη συνήθεια δεν υπάρχει. Συνηθίσαμε στη βία, συνηθίσαμε τις γυναικοκτονίες, τα εγκλήματα, τους πολέμους. Συνηθίσαμε κάθε μορφή βίας, τη βλέπουμε μέσα στο σπίτι μας, ασφαλής υποτίθεται στον καναπέ μας. Mm-hmm. Το βλέπουμε συνεχώς, τροφοδοτείται ο εγκέφαλος έτσι που είναι συνήθι θέματα πια αυτά. Mm-hmm. Και αυτή η συνήθεια είναι το μέγα δηλητήριο όπως έχω γράψει. Και επίσης είπατε και τη λέξη ενοχή κάποια στιγμή, μιλήσατε για ενοχές. Ξέρετε, έχω γράψει επίσης ότι η ανοχή είναι η πιο μεγάλη ενοχή μας. Έχουμε ανοιχτεί πάρα πολλά ως τώρα, δεν ξέρω ποιο είναι το όριο πια.
0: Είναι αυτό ίσως ότι υπάρχει, διακρίνεται μια πλέον αδιαφορία, μια απόγνωση, μια αδυναμία. Έχουν παίξει με την ανοχή μας, με τις αντοχές μας, όλα αυτά τα βία παιχνίδια που παίζονται πάνω στον ανθρώπινο νου, στο μυαλό είναι ο στόχος άλλωστε, αβίωτη καθημερινότητα που ζούμε. Όλα αυτά μας κρατούν από το να έχουμε το μυαλό μας σε εγρήγορση, να υπάρχει μια αφύπνιση, μια κριτική σκέψη και συγχρόνως να έχουμε μια δύναμη να αντισταθούμε.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι η λέξη αδιαφορία του καναπέ, όπως τη λέμε, συνήθως, δεν είναι απλά αυτό που εκφράζει ως έννοια η λέξη αδιαφορία. Έχει πάρα πολλά συστατικά. Ναι. Μπορεί να είναι ο φόβος. Αδιαφορώ, δηλαδή δεν κάνω τίποτα, ακινητοποιούμε γιατί φοβάμαι. Η λέξη και μη χειρότερα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι συστατικό αυτή η έννοια. Θέλω να πω ότι η αδιαφορία ενδεχομένως να μην είναι αδιαφορία, αλλά είναι αποτέλεσμα μια σειρά διεργασιών, ναι, που μελετημένα φαντάζομαι έχουν φανεί στο διάστημα της πληροφόρησης, παύλα ενημέρωση εισαγωγικά.
0: Χειραγώγηση επίσης, ναι.
1: Έτσι που ο σύγχρονος άνθρωπος να αδραμοποιείται. Mm-hmm. Επειδή αν θέλετε και ιστορικά αν γυρίσουμε πίσω, ποια ήταν τα όπλα της κάθε εξουσίας, κάθε μορφής εξουσίας, η απειλή και ο φόβος. Μέσα, μέσα από την απειλή και το φόβο έχουμε το φαινόμενο της αδιαφορίας, αλλά αυτό πηγάζει από ένα πιστεύω.
0: Από ένα?
1: Από ένα είδος φόβου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς μεγαλώσαμε έτσι, οι κοινωνίες οργανωμένες μεγαλώνουν έτσι. Φάε το φαΐ σου γιατί θα πάθεις αυτό. Mm-hmm. Κάνε αυτό γιατί θα συμβεί το άλλο. Ψήφισέ με γιατί αν με ψηφίσεις θα είσαι άνεργος. Ψήφισέ με γιατί θα έχεις, αν δεν με ψηφίσεις θα έχεις ακρίβεια. Δηλαδή μέσα σε κάθε θετική προτροπή, αν θέλετε, κρύβεται μια απειλή. Αυτή η απειλή είναι και το βασικό όπλο χειραγώγηση των ανθρώπων. Πάντα έτσι γινότανε. Οι θρησκείες. Κάνε αυτό αλλιώς είναι αμαρτία και θα πας στην κόλαση, θα πας στον παράδεισο. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε μορφή εξουσίας, πολιτική, θρησκευτική, βλέπετε ότι για να χειραγωγήσει χρειάζεται την απειλή και το φόβο.
0: Και όπως είπατε, και μέσα από τις θρησκείες, όπως και μέσα από την κομματοκρατία αυτή την τόσο στημένη και αφόρητη πια και τόσο ανόητη πια, και όμως βλέπουμε ακόμα να φανατίζονται άνθρωποι γιατί δεν έχουν πάρει χαμπάρι προφανώς τίποτα. Λέτε ότι αυτό λοιπόν αποτελεί το όπλο της εξουσίας, αυτή η χειραγώγηση που γίνεται με τους εκβιασμούς, με το φόβο, ψήφισέ με γιατί αλλιώς θα έχεις χάος, η λέξη ασφάλεια, που να είσαι ασφαλής, μείνε σπίτι, να είσαι ασφαλής, αυτό που ζήσαμε τότε στην εποχή άλλης πλάνης του λεγόμενου COVID που το ζήσαμε επίσης, ένα παιχνίδι πολύ καλοστημένο παγκοσμίως. Υπάρχει όμως, Γιώργο Δουατζή, και το άλλο, το σώπα μη μιλάς, το θυμόμαστε, το σώπα μη μιλάς. Δηλαδή από μικρά παιδιά μη μιλάς.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο μα πολλών παιδιών. Μη μιλάς, μην προκαλείς, μην εκφράζεις την απόψη σου. Δηλαδή μην είσαι ελεύθερος. Το μη μιλάς, μην είσαι ελεύθερος. Αλλά ξέρετε, πιστεύω παρόλα αυτά, μπορεί να με πείτε θεροβάμωνα. Δεν θα πω τη λέξη ελπίδα, αλλά θα πω ότι νομοτελειακά πιστεύω ότι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι ο σπόρος ελευθερίας. Δεν μπορεί να τον καταπνίξεις απολύτως. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια εκτόνωση που δεν ξέρω τι θα φέρει.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη,
0: αρκεί να μην είναι κατευθυνόμενοι κι αυτοί. Ναι.
1: Ναι. Αλλά απ' την άλλη, κοιτάξτε, πολλές φορές γελώντας το λέω αστειευόμενος, αλλά είναι μια πικρή αλήθεια. Κάνουμε καταγγελία για τον Μητσοτάκη, για τον Τσίπρα, για τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και δεν καταγγέλνουμε αυτούς που τους ψηφίσανε.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε αυτή την ψευδεπίγραφη δημοκρατία, όπου ψηφίζουμε και αποφασίζουμε, αλλά είμαστε τόσο ανώριμοι πια ως λαοί να επιλέξουμε, είναι κάτι το τραγικό. Θα σου πω πρόσφατα παραδείγματα. Βγαίνει μια Καριστιανού και λέει θα κάνω κόμμα. Γίνεται δημοσκόπηση, παίρνει ένα 10-20%, δεν ξέρω τι παίρνει. Χωρίς να έχει παρουσιάσει πρόγραμμα, να έχει παρουσιάσει τίποτα. Η τάση του ανθρώπου για είδωλα είναι κάτι το
0: Είναι απίστευτο, ακόμη και για ανθρώπους οι οποίοι φανερά τον κοροϊδεύουν ή φανερά τον χρησιμοποιούν για δικά τους ωφέλη. Παίζουν με αυτό που πνίγει τον άλλον και θέλει να εκτονωθεί και που τόσο επιπόλαια ο άλλος θα καταθέσει την επιλογή του, την ψήφο του σε άτομα τα οποία, όπως αυτή η γυναίκα, ας πούμε, προσωπική μου βέβαια άποψη αυτή, θα έπρεπε πιο πολύ να μας θυμώνει, γιατί έχουμε απίστευτα τραγικό γεγονός. Και όταν κάποιος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε πιο πολύ να μας θυμώνει, και όχι εντελώς επειδή δεν πιστεύουμε σε κάποιους άλλους να εμπιστευτούμε έναν άλλο άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει και με άλλους βεβαίως, έτσι. Έρχονται ξανά άνθρωποι που πρόδωσαν να μας ξανασώσουν.
1: Ναι, δηλαδή αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη, ότι εγκαλούμε τους πολιτικούς ή διάφορους ηγετίσκους, όπως τους λέω.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν εγκαλούμε τους ανθρώπους που τους βάζουμε στην εξουσία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λίγο αστείο αυτό. Απ' την άλλη θα μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να μιλάμε, να μην έχουμε το «πρόπα μη μιλάς», να εκφράζουμε ελεύθερα τις απόψεις μας, και να σου πω και κάτι και σε επίπεδο ανθρώπινο, φιλοσοφικό αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Το να σκέφτεσαι φωναχτά σε κάνει διάφανο. Είσαι αυτό που είσαι και τις σκέψεις τις εκφράζεις. Εάν ο άλλος δεν μπορεί να δεχτεί την αλήθεια σου, την όποια αλήθεια προσωπική μπορεί να φέρει ο καθένας, δεν είναι φίλος, δεν είναι σχέση, δεν υπάρχει πλέον σύνδεση με τον άλλο. Θέλω να πω ότι όλες οι υγιείς σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, ομάδων κτλ. Πρέπει να βασίζονται στην αλήθεια. Αν δεν μιλάμε, δεν εκφραζόμαστε, δεν είμαστε διάφανοι και κάτι άλλο το έχω καταθέσει ποιητικά,
0: ναι.
1: Ότι όταν είσαι διάφανος, δηλαδή λες τις σκέψεις σου, λες τις ευαισθησίες σου, δεν τρέπεσαι για αυτές, ποια πόρτα να παραβιάσουν, είναι ανοιχτές οι πόρτες σου. Δηλαδή αναιρείς και την όποια άσκηση βίας, αν θέλετε, να παραβιάσουν κάποιες πόρτες, την προσωπικότητά σου δηλαδή. Πρέπει να μιλάμε, να συνδιαλεγόμαστε, να κάνουμε διάλογο, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να μην τρεπόμαστε για τις ευαισθησίες μας. Μεγαλώσαμε με το «οι άντρες δεν κλαίνε», θυμηθείτε τα.
0: Mm-hmm. Να μην δεχόμαστε απροβλημάτιστα ό,τι μας πασάρουν, έτσι.
1: Γιατί από παιδιά, ξέρετε, είναι τα στερεότυπα πια που δημιουργούνται, τα οποία σε δεσμιούχουν.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη φυλακή από τα στερεότυπα. Σε κάθε μορφή που μπορεί να υπάρχουν στερεότυπα, εξουσίας, οικογένειας, σχέσεων, ερωτικών, φίλων, ό,τι παντού. Τα στερεότυπα μας έχουν πνίξει.
0: Τα έχουμε αποδεχτεί, τα έχουμε καταπιεί, όπως παπαγαλίζουμε και αποδεχόμαστε και καινούργια στερεότυπα που μας σερβίρουν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης, ενημέρωσης. Εσείς, Γιώργο Δουατζή, έχετε διατελέσει, εντάξει, έχετε αρθρογραφείτε σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά, σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις. Τα έργα σας είναι πάρα πολλά, ούτως ή άλλως, δεν ξέρω, είναι 42, έχουν φτάσει 43. Τα συλλογικά επίσης 19. Τα θεατρικά είναι 6, νομίζω, και πάρα πολλές ανθολογίες, λεξικά και κριτικές.

0: απολύτως εξαρτημένα από τα μεγάλο κεφάλαιο, απολύτως εξαρτημένη ενημέρωση σε όλο το μεγαλείο από το Μαξίμου. Πόσο αφόρητο θα μπορούσε να είναι αυτό? Πώς θα μπορούσατε να το διαχειριστείτε εσείς?
1: Όλα αυτά που λέτε περιγράφουν ένα καθεστώς ανελευθερίας, αν θέλετε. Αυτό το καθεστώς, δηλαδή η νοοτροπία, να το στερεότυπο λοιπόν που το έχει αποδεχθεί και ο περισσότερος κόσμος, mm-hmm. η εκάστοτε κυβέρνηση να είναι το αφεντικό της ΕΡΤ, είναι ό,τι προκλητικότερο και απεχθές γίνεται, διότι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, ο οποίος όλος κόσμος σκέφτεται διαφορετικά, ψηφίζει διαφορετικά. Ξέρετε, έχω δυστυχώς στην ιστορία μου 3 παρετήσεις από τη θέση του Διευθυντή Ειδήσεων, ναι. και οι 2 ήταν επειδή έδωσα το βήμα στην αντιπολίτευση σε μεγάλο κατά τη γνώμη τους χρονικό διάστημα, mm-hmm. το μιλάω επί Πασόκ τώρα,
0: ναι. του Ανδρέα, έτσι.
1: Επί Νέα Δημοκρατίας με καλέσανε να παραμείνω με εκπομπή με ελεύθερη έκφραση γνώμης και να παρουσιάζω την τοπική ειδήσεων. Την παραιτήθηκα, διότι ήξερα ότι με ήθελαν ως άλλοτε, τάχα ήμουν πρασινοφρουρός. Με κατήγγειλαν ως πρασινοφρουρό, με απέμεινε τον Πασόκ. Δηλαδή όλα αυτά είναι τραγελαφικά και θα μπορούσα να μιλάμε τις ώρες για να τα πω.
0: Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή.
1: Πρέπει επιτέλους να πάρουμε απόφαση ότι η ΕΡΤ ανήκει κυριολεκτικά σε όλους τους Έλληνες, είναι δημόσια τηλεόραση.
0: Δυστυχώς ακόμη και μετά το μαύρο της ΕΡΤ, Γιώργο Δουατζή, κρατική άνοιξε η ΕΡΤ και όχι δημόσια.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Παρά τα αυτά βλέπετε ότι έχει τα απομεινάρια ακόμα μιας αξιοπρέπειας σε σχέση με τα ιδιωτικά. Mm-hmm. Ναι. Υπάρχει ακόμα κάτι. Τώρα θα εξαφανιστεί τελείως, θα μεγαλώσει, τι να σας πω, δεν πιστεύω πάντως.
0: Βλέπετε όμως ότι έχουν μπει, μπαίνουν σπόροι πολύ χαμηλού επίπεδου με μεταγραφές που γίνονται δυστυχώς στην ΕΡΤ τώρα, που πάει να αποκτήσει και αυτή μια μορφή πλήρους απαξίωσης ή εν πάση περιπτώσει με πολύ χαμηλό επίπεδο ανθρώπους που έρχονται να τη στελεχώσουν και εντάξει, να την αλλοιώσουν κι αυτοί, έτσι.
1: Κοιτάξτε, γελώντας συζητούσα με ένα φίλο το πρωί συντοματικά και έλεγα ότι πάμε πως κριτήριο πρόληψη την ΕΡΤ είναι το να μην έχεις καλή άρθρωση και να μην είναι συμπαθής η μορφή σου. Εάν δείτε, κάνετε μια σύγκριση με τα πρόσωπα, την άρθρωση, το μορφωτικό επίπεδο των παλαιότερων δημοσιογράφων και των σημερινών, είναι δραματική η διαφορά.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω γιατί, ίσως για να είναι πιο χειραγωγήσιμη. Ναι. Οι δημοσιογράφοι σε εισαγωγικά είναι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ βλέπετε φτάσαμε να κουβεντιάζουμε για τον Μητσοτάκη, για τον Τζίπρα, για τον Βελόπουλο. Και δίπλα μας ο κόσμος τρέχει με μια τρομακτική ταχύτητα. Ναι. Και εντελούνται φοβερές αλλαγές σε χρόνους που δεν ξαναείχε δει η ανθρωπότητα. Δεν μιλάω μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη που είναι μια μεγάλη ιστορία.
0: Και μεγάλη απειλή επίσης.
1: Και εμείς ασχολούμαστε με το αν έδειξε ο Μητσοτάκης και τι φόρεμα φορούσε η κυρία Τάδε στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Την τροπή, δηλαδή, τι ρίσκος, τι φρίκη, τι αηδία. Μα δεν θα έπρεπε να το δεχόμαστε ως Έλληνες αυτό.
1: Υπάρχει μια ευτέλεια προϊούσα η οποία πραγματικά είναι ανατριχιαστική. Συντελούνται πραγματικά επαναστατικά πράγματα, αλλάζει η ζωή μας εκβάθρων με φοβερούς ρυθμούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη την παρομοιάζω με την πυρηνική ενέργεια, η οποία μπορεί να σου δώσει ενέργεια να σώζει στα νοσοκομεία η πυρηνική ιατρική και απ' την άλλη σκοτώνει με μια βόμβα χιλιάδες. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα ήθελα να σε επισημάνετε κάτι, ότι πριν από πολλά χρόνια διαβάζοντας για τεχνητή νοημοσύνη,
0: ναι.
1: ο φόβος των επιστημόνων ήταν μήπως φτάσει στο σημείο και αυτονομηθεί. Αρχίζει δηλαδή

0: κατασκεύασμα του ανθρώπου να λειτουργεί ερήμην των κατασκευαστών του.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό το πράγμα έγινε ήδη. Στη Γαλλία πέρσι είχαμε ένα περιστατικό συνομιλίας μεταξύ αλγορίθμων που δεν ήταν κατανοητή η γλώσσα στους επιστήμονες, οι οποίοι φοβηθήκανε και βγάλαν την πρίζα, σταματήσανε τη λειτουργία των υπολογιστών.
1: Mm-hmm.
0: Και μέσα στην περασμένη εβδομάδα είχαμε δύο περιστατικά όπου χάκαρε η τεχνητή νοημοσύνη μιας εταιρείας μια άλλη εταιρεία αντίπαλων χωρίς να μπορούν να το ελέγξουν οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί αν χακάρει η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της στο σύστημα ηλεκτροδότησης μιας πόλης ή μιας χώρας. Δηλαδή τα πράγματα είναι τρομακτικά στην οπτική τους. Και απ' την άλλη η τεχνητή νοημοσύνη είναι το χαχαχα, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη και μου απάντησε ένα δευτερόλεπτο για το τάδε πράγμα.
1: Ναι, και εκεί έχουμε παραπληροφόρηση και τελείως διαφορετική παρουσίαση του θέματος. Κάποτε μιλούσαμε για τα λεγόμενα τσιπαρίσματα με όποιο τρόπο και όποια ένεση εισαγωγικά ή όχι μπορεί να μπει μέσα στο ανθρώπινο νου ή στον οργανισμό και κορόιδευαν. Είναι, υπάρχουν πειράματα και ήδη συντελούνται.
0: Θα σου πω και κάτι ακόμα. Καθηγητής Πανεπιστημίου έκανε έλεγχο στα γραπτά 35 φοιτητών του και οι 32 είχαν το ίδιο λάθος. Έψαξε γιατί και είδε ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είχαν όντω πάρει υλικό την τεχνητή νοημοσύνη, αντί με στροφή να διαβάσουν.
1: Ναι. Ο στόχος, Γιώργο Δουατζή, νομίζω ότι είναι ακριβώς να μην σκεφτόμαστε πια. Να μην υπάρχει έμπνευση γράφοντας ένα τραγούδι, ένα ποίημα, ένα γραπτό, οτιδήποτε στίχους τραγουδιού γεμάτο συνέστημα και έμπνευση. Ο στόχος είναι αυτός τελικά.
0: Κοιτάξτε, ναι, όμως θα σου πω το εξής, ότι βεβαίως μπορεί να γράψει ένα ποίημα η τεχνητή νοημοσύνη και να ζωγραφίσει ένα πίνακα. Όμως του λείπει η ψυχή. Όταν είναι δημιούργημα μηχανής, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει αυτό ο άνεμος της δημιουργίας και αυτό είναι αντιληπτό σε πολλούς ανθρώπους. Έχει τεχνούργημα, δεν έχει δημιούργημα, δεν υπάρχει πνοή της ανθρώπινης δημιουργίας.
1: Κάπως έτσι μπορείς να τον υποτάξεις τον άλλον, να τον ελέγξεις, να τον αποδομήσεις, να τον ξεγυμνώσεις πνευματικά.
0: Ναι, θα σου πω όμως και κάτι άλλο που φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Διαβάζοντας νευροβιολόγους και ειδικούς επιστήμονες, λένε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα σε αυτό που του ζητάς. Αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι όλο και λιγότερο από τον εγκέφαλό μας, διότι μας το δίνει έτοιμο η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία. Δηλαδή μιλάμε για έναν μεταλλαγμένο άνθρωπο, όπου ο εγκέφαλός του προσαρμόζεται στις καινούργιες συνθήκες ή τι σκέφτομαι λιγότερο. Αυτό είναι το φοβερό πράγμα που εμένα με ανησυχεί. Ο μεταλλαγμένος νέος άνθρωπος. Και να το τραβήξω λίγο αν θέλετε, που δεν είναι εξωπραγματικό. Ο αδριανός άνθρωπος, η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, θα είναι ένας υβριδικός άνθρωπος. Δηλαδή αυτός θα έχει ένα τσιπάκι στον εγκέφαλο, οπότε η διάλαση έχει μέγεθος ενός κόκκου αλατιού, και μπαίνει υποδερμικά στον εγκέφαλο, καταγράφει όλες τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Δηλαδή ο αυριανός άνθρωπος στο δικό μου το μυαλό, δεν λέω μίξη τεχνολογίας ανθρώπου, μιλάω για υβριδικό άνθρωπο, θα είναι αυτός ο άνθρωπος ο καθισμένος απόλυτα με την υψηλή τεχνολογία. Το μέλλον αόρατο, κατά βαθμό απίστευτο και πρωτοφανή.
1: Και έχω την εντύπωση, αν συμφωνείτε Γιώργο Δουατζή, ότι όλα αυτά είναι μελετημένα, οργανωμένα και κάθε ώρα και στιγμή όταν εμείς πραγματικά πέφτουμε θύματα της παραπληροφόρησης, της έλλειψης παιδείας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης που είναι κάτω από τον πάτο έχουν πάει πια και με Άρα βαρύδια που φορτώνουν τον ανθρώπινο νου, τις αντοχές του, την καθημερινότητα, νομίζω ότι κάθε μέρα μεθοδευμένα υλοποιούν το σχέδιό τους. Και είναι αυτό που είπατε. Είναι αυτό που είπατε. Άρα ξαναπλάθεται, όχι με πυλό, αγνότητα και οράματα, αλλά κάπως αλλιώς το ανθρώπινο είδος. Έτσι.
0: Κοιτάξτε, με πιστεύω κάθε εποχή ήταν κάπως αλλιώς, αλλά είχε πάντα την ανθρώπινη υπόσταση.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν έχουμε φτάσει και σε άλλα φαινόμενα τα οποία δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή η ανθρωπότητα δεν έχει δει τη συγκέντρωση του παγκόσμιου πλούτου και την εξάρτηση από 3-5 ανθρώπους, 3-5 εταιρείες, τον κόσμο. Δεν έχει ξαναδεί η ανθρωπότητα έναν Μάσκ να διαθέτει τα μέσα τεχνολογικά να μπορεί να χειραγωγήσει ολόκληρο πλανήτη. Αυτά που συμβαίνουν τώρα δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού να κατέχει το 80% του πλούτου της γης. Δηλαδή όλη αυτή η ανισομέρεια, η ανισότητα, η οποία προσβάλλει, αν θέλετε, αυτό που λέω αξιοπρέπεια του πολίτη, δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του ανθρώπου. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να μας ανησυχούν, να μας προβληματίζουν, να σκεφτούμε τρόπους κάποιας αντίδρασης.
1: Αντίστασης. Αντίστασης. Καταρχήν να κατανοούμε το ψέμα, τους απατεώνες που μας λένε κάνε εκείνο και κάνε τ' άλλο ή που έρχονται να μας σώσουν. Να καταλάβουμε με ποιο τρόπο εισβάλλουν μέσα στο μυαλό μας και τον πλάθουν. Επαναλαμβάνω, όχι με πυλό. Ο ήρωάς σας, σε ένα σημείο του βιβλίου σας, Γιώργο Δουατζή, «Ανάσα από πυλό», λέει «Ποτέ δεν πίστεψα ότι η τραγικότητα στην ανθρώπινη ζωή είναι ο θάνατος». Το έχω γράψει. «Η τραγικότητα έρχεται από την έλλειψη της αξιοπρέπειας του ανθρώπου που έχει σχέση με την ποιότητα της ζωής μας και είναι από τις αρμοφότερες μάχες αυτές για την προστασία της». Κύριο χαρακτηριστικό των περιόδων κρίσης είναι το έλλειμμα αξιοπρέπειας το οποίο καταδίκαζαν τους ανθρώπους οι εξουσιάζοντες. Και κρίση για μένα είναι η ένδυα στην οποία καταδικάζουν οι λίγοι τους πολλούς αναδιανέμοντας τον πλούτο. Μη γενικεύουμε ευθύνες και επιπτώσεις ολόκληρο το λαό. Το έλλειμμα αξιοπρέπειας των πολιτών είναι για μένα τραγικό. Και λέει επίσης ότι γνωρίζει ότι ο φόβος ήταν πάντοτε ένα εργαλείο χειραγώγησης αυτών που σου τον καλλιεργούν για να σε καθυποτάξουν ψυχολογικά και μισώ την υποταγή, όπως την υποταγή στην εξάρτηση. Και γι' αυτό κλείνομαι στον εαυτό μου και σπάνια ανοίγομαι στην Ελένη. Σε αυτή την προσωπικότητα που αγάπησε, που ερωτεύτηκε, κυρίως αυτοί οι δύο άνθρωποι, να πούμε σοκροατές, ερωτεύτηκαν, γοητεύτηκαν από όλη την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου και πραγματικά έγιναν ανοιχτό βιβλίο, εξαρτήθηκαν συναισθηματικά από αυτό, αλλά μέσα από την ελευθερία, και είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μας πώς περάσατε από πυλό αυτές τις ανάσες, όχι μόνο το δύο αυτό ηρών, αλλά και των φίλων, των άλλων ανθρώπων, της οικογένειας τριγύρω τους.
0: Εντάξει, προσπάθησα να καταγράψω πραγματικά περιστατικά, δηλαδή πράγματα που συμβαίνουν, μπορεί να συμβαίνουν στο καθένα μας, στον διπλανό μας, σε κάθε οικογένεια. Έβαλα τον πατέρα να θέλει η ιδιοκτησία του, την κόρη του. Έβαλα το ζευγάρι να ερωτεύεται, έβαλα τους φίλους, πραγματικούς φίλους, να συζητάνε και να αλληλοϋποστηρίζονται. Έβαλα την ιστορία της τέχνης που είναι σωτήρια και είναι ανάσα για κάθε άνθρωπο ενδεχομένως, όπως αυτή την περίπτωση είναι ο πυλός. Πυλός ο οποίος, ξέρετε, και αυτή η αντίστοιξη δεν είναι ρηχαία, δηλαδή ο πυλός είναι χώμα με νερό. Είναι ό,τι ευτελέστερο, είναι το χώμα που πατάμε. Όμως, τα χέρια του δημιουργού, του καλλιτέχνη, γίνεται ένα ακριβό κόσμημα. Αυτό το ευτελέστερο, λοιπόν, αποκτά μια αξία, όχι απαιτήτως οικονομική, αλλά μέσα από την ομορφιά και από την ψυχή που βάζει ο άνθρωπος ως δημιουργός σε ένα υλικό. Αυτό το έργο, λοιπόν, αυτή είναι η ανάσα που παίρνει ο πυλός και γίνεται έργο και συγχρόνως είναι η ανάσα που μέσα από τη δημιουργία του γλύπτει ήρωα και αναφέρεται όλη η ιστορία, ο έρωτας με την ιστορικοτέχνης που μπορείτε καταλαβαίνει την αξία του έργου του, οι αντιστάσεις του στο εμπόριο και στην ευτέλεια της αγοράς, όπου αρνείται να λέει ότι είναι γλύπτης και να δείχνει τα έργα του κάνοντας τον κεραμίστα για να ζήσει. Δηλαδή προσπάθησα σε αυτό το έργο, δεν ξέρω αν το κατάφερα, να ψυχογραφήσω τους ήρωες οι οποίοι επιτελούν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και στόχο, όπως κάθε άνθρωπος. Και επίσης προσπάθησα να καταδείξω ότι όλοι οι άνθρωποι, καλοί ή κακοί, έχουν ένα αξιακό σύστημα στο οποίο κινούνται. Είναι η φωλιά τους εκεί που φωλιάζουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Είτε έχουμε συνείδηση αυτού του συστήματος αξιών που διαθέτει ο καθένας μας, είτε όχι. Πολλές φορές δεν έχουμε συνείδηση, αλλά σκεφτείτε ότι όλοι μας λειτουργούμε με κάποιο τρόπο και αυτός ο τρόπος που λειτουργούμε εκφράζει το αξιακό μας σύστημα. Αυτά προσπάθησα να δώσω, δεν ξέρω αν το κατάφερα, πότε λέμε κριτική το κατάφερα, εγώ ποτέ δεν νιώθω ικανοποιημένος με ό,τι κάνω. Από εκεί και πέρα είμαι στα χέρια του αναγνώστη.
1: Γιώργο Δουρατζή, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ίσως αν γινόταν ένα θεατρικό αυτό το βιβλίο «Ανάσα από πυλό». Μου άρεσαν πάρα πολύ οι συναντήσεις των φίλων μεταξύ τους. Εκεί πραγματικά ξεδιπλώνονται.
0: Οι διάλογοι. Τι να σας πω, αυτό εξαρτάται από κάποιον σκηνοθέτη που θα το διαβάσει. Εγώ το πρότεινα στην ΕΡΤ βέβαια για να γίνει ή τηλετενία ή μήνυ σειρά. Περιμένω 6 μήνες τώρα απάντηση. Πιθανώς να μην την πάρω ποτέ. Τι να σας πω. Ελπίζω να προχωρήσει με κάποιο τρόπο το βιβλίο αυτό.
1: Πραγματικά το αξίζει. Ανάσα από πυλό, από τις εκδόσεις Στίξης, Γιώργο Δουατζή. Και βεβαίως τα συνδέεις όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στη ζωή. Πώς πλάθονται τα όνειρα, οι αντιστάσεις, η συνέπεια, οι αξίες των ανθρώπων, οι αληθινές σχέσεις που πραγματικά αισθάνεστε ότι πολλές φορές, εντάξει, έχετε διαφυγεί τόσα πράγματα, αλλά ότι αυτός ο χωροχρόνος μας κάνει πια και ασφικτιούμε πολλές φορές και δεν ξέρουμε τι διέξοδο να έχουμε. Τη διέξοδο αυτή βεβαίως που θα είναι αποτελεσματική και όχι απλά η εκτόνωση, όπως είναι οι διάφορες πλατφόρμες, ξέρω εγώ, τα Facebook και όλα αυτά. Εννοώ κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι που να έχει αποτέλεσμα. Εγώ τώρα νιώθω ανήμπορη όταν δισεκατομμύρια, εκατομμύρια στρέμματα στην Ελλάδα καίγονται ζωντανά, είτε είναι δέντρα, είτε είναι ένα σκουλικάκι, είτε είναι δεμένα πλάσματα ανώτερα ημών, ζώα να καίγονται ζωντανά από ανθρώπινο χέρι. Αισθάνομαι ανήμπορη στο να μπορέσω να κάνω επί της ουσίας κάτι, όχι απλά να πηδήξω μια μάντρα και να ελευθερώσω έστω και αυτό ένα πλάσμα ή να ρίξω νερό, αλλά ξέρεις, έτσι όπως υπάρχει αυτή η διαπλοκή, σε κάνει να νιώθεις αυτή την αδυναμία που βολεύει το σύστημα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε πέρα από το να αφυπνιστούμε, να αντιληφθούμε και να αρθρώσουμε. Να αρθρώσουμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ πάντα πίστρα και γι' αυτό δεν ενταστόμουν και σε κόμματα, δεν πηγαίναν ως
1: έτσι και εγώ τώρα, έτσι.
0: Πίστευα πάντα ότι δυναμώνοντας τον εαυτό σου με γνώση και σκέψη γίνεσαι μια ισχυρή μονάδα. Αυτό ακριβώς φοβάται κάθε εξουσία. Κάθε εξουσία οποιαδήποτε μορφής, τι θέλει? Να μην είσαι σκεπτόμενος, άρα να μην έχεις κριτική σκέψη. Αυτό είναι και η προσπάθειά μου και μάλιστα το βάζω, είναι ένα από τα κριτήρια, αν θέλετε, το αν έχει λόγο ύπαρξη ένα βιβλίο ή όχι. Ένα βιβλίο πρέπει να υπάρχει, ή νομίζω εγώ ότι πρέπει να υπάρχει, όταν μπορεί να μου οξύνει την κριτική σκέψη, να με ευαισθητοποιήσει ως άνθρωπο και να μου δώσει αισθητική απόλαυση διαβάζοντάς το. Δεν μπορώ να δεχτώ τα βιβλία που υπάρχουν για να περάσει η ώρα. Πιστεύω όμως ότι ενδυναμούμενος ο άνθρωπος μέσα από τη σκέψη και τη γνώση γίνεται μια ισχυρή μονάδα που μπορεί να προσφέρει στους άλλους πολύ περισσότερο από ότι τα πρόσφερε μη σκεπτόμενος, όντας απλά ένας κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής. Αυτό δεν είναι ουτοπικό που σας λέω, είναι πάρα πολύ, είναι εφικτό. Ο καθένας μας να φροντίζει να αποκτά γνώση, να τη διαχειρίζεται, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, το πώς θα διαχειριστώ τη γνώση, όχι πώς θα την αποκτήσω, mm-hmm. και από εκεί πέρα να προσφέρουμε στους άλλους. Αυτό συνιστά για μένα μια νέα μορφή ανθρωπισμού. Σε μια εποχή που δεν ισχύει διεθνές δίκαιο, δεν ισχύουν χάρτες δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν ισχύει τίποτα, έχουμε γίνει κουρελόχαρτα από τον κάθε Τραμπ. Η μόνη μας αντίσταση είναι το να ενδυναμωθούμε ως άνθρωποι υπηρετώντας ένα νέο ανθρωπισμό. Και ξέρετε, δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος, παρότι βλέπω πράγματα που μόνο αισιόδοξο δεν με κάνουν. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που λέω ο ανθρωπισμός, ότι δεν μπορεί να λείψει, ότι είναι στο DNA του ανθρώπου, όπως είναι το αίσθημα ελευθερίας. Δεν απογοητεύομαι με δύο κουβέντες.
1: Ναι.
0: Δεν λέω τη λέξη ελπίδα, γιατί εμπεριέχει το ανέφικτο.
1: Σωστό.
0: Κάπου έχω γράψει ότι να αγωνιζόμαστε το ανέφικτο να γίνει εφικτό.
1: Ναι. Και μπορεί να γίνει, ακόμη και αν ισχύει ο νόμος του ισχυρού πλέον, ακόμη και αν, αν έχει ξεπληθεί η δικαιοσύνη, αν ένας εισαγγελέας σηκώνει κεφάλι και του σκοτώνουν το παιδί, ακόμα και όταν αυτή η ισχυρή μονάδα διώκεται σε όλο τον κόσμο, με όποιο τρόπο, είτε τον δολοφονούν κατά το σπίτι του, είτε με ένα υποτιθέμενο τροχαίο δυστύχημα, βλέπετε ότι διώκεται αυτή η μονάδα την οποία θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη για αυτούς.
0: Ναι, αλλά θα σας απαντήσω με το ρητό το ισχύς εν του ενός. Δηλαδή, αν καταφέρουμε να έχουμε ομόνια, να μπορούμε να συζητάμε, να συμβρισκόμαστε, να συμμετέχουμε, είμαστε απειλή. Είμαστε απειλή για το σύστημα. Και να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω κι αλλιώς, νιώθοντας ο δημιουργός, με την έννοια του ότι παίρνω ένα λευκό χαρτί και το κάνω κάτι. Κάθε δημιουργός, κάθε καλλιτέχνης είναι αντιεξουσιαστής από τη φύση του.
1: Βλέπουμε όμως εξαγορασμένες πραγματικά συνειδήσεις στο λεγόμενο καλλιτεχνικό ή και πνευματικό χώρο. Δηλαδή και τα τελευταία χρόνια, αντί να υπάρξει αφύπνιση και αντίσταση, βλέπουμε πραγματικά να σιωπούν αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι. Ή να πηγαίνουν με το σύστημα. Να πηγαίνουν με το σύστημα και να εξυπηρετούν συγκεκριμένη ατζέντα.
0: Εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή ένσταση. Mm-hmm. Είπατε σιωπούν. Πολλές φορές έχω ακούσει που είναι οι διανοούμενοι, λέει, γιατί δεν μιλάνε. Οι διανοούμενοι, αν είναι αυτοί που καταρχήν θεωρώ ότι είμαστε όλοι οι διανοούμενοι, όλοι οι διανοούμεθα, θεωρώ το μέρο λάθος.
1: Ναι.
0: Αλλά αναφέρονται γενικά στους καλλιτέχνες, στους δημιουργούς και τα λοιπά που μπορούν να αρθρώσουν δημόσιο λόγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν προσφέρουν πολιτικά. Και δεν σας φανεί παράδοξο, πιστεύω ότι προσφέρω πολιτικά όταν προσφέρω ένα βιβλίο,
1: ναι,
0: ένα πείνα, ένα πίνακα ζωγραφικής. Οτιδήποτε οξύνει την ανθρώπινη σκέψη, την κριτική σκέψη, και ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους, είναι προσφορά πολιτική.
1: Έτσι.
0: Είναι σημαντικό. Το δεν ξέρω, πείτε μου εσείς, είναι πιο σημαντικό να βγω και να καταγγείλω την πάντα κυβέρνηση από το να γράψω ένα πείμα που θα πείσει έως το 50 ανθρώπους,
1: ναι,
0: και θα τους ευαισθητοποιήσει ώστε να σκεφτούμε αν η κυβέρνηση αυτή πρέπει να υπάρχει έτσι. Εγώ θεωρώ πιο σημαντικό το να γράψω ένα πείμα ή ένα μυθιστόρημα.
1: Γι' αυτό και θεωρώ μεγάλη ικανοποίηση ότι αυτή η συζήτησή μας, έστω στα αυτά τα λίγα λεπτά του ραδιοφωνικού χρόνου, έχει θέση, έτσι ώστε να είμαστε σκεπτόμενοι και όχι υποταγμένοι και όχι εθελοντές δούλοι με δανεική σκέψη και όχι υποτακτικοί, σαφώς, έτσι όπως μας θέλουν και μας χειραγωγούν μέσα από τις ιστοσελίδες, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις που έχουν τεράστια δύναμη. Ανεβάζουν, κατεβάζουν κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ότι το παιχνίδι γενικά δεν είναι χαμένο, ότι έχουμε ακόμα ελπίδα όσο νιώθουμε άνθρωποι. Και μην ξεχνάμε ότι στις μεγάλες κρίσεις εκεί ξεπετάγονταν πάντα και κάποια μεγάλα ιδανικά και άραζαν τον δρόμο. Θα το καταφέρουμε και σε αυτή τη φάση της ανθρωπότητας. Μακάρι.
1: Γιώργο Δουατζή, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Ναι. Δεν ξέρω, στυλιάρισα λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε.
1: Θεωρώ ότι κύλησε ο χρόνος έτσι σαν απαιτούμενο, που μετά δεν καίγεται όμως, παραμένει ζωντανό, και αυτό έχει τη σημασία του. Ανάσα από πυλό, αυτό το υπέροχο βιβλίο από τις εκδόσεις Τήξης, duagis.gr, να σε συναντούμε και εκεί μέσα από την ιστοσελίδα, που την είχα ξεχάσει, αν θέλεις, και ψάχνα τόσα συνεντεύξεις, άρθρα, και είναι όλα εκεί μαζεμένα. Και εύχομαι και οι νεότεροι άνθρωποι πραγματικά να σε γνωρίσουν μέσα από τα βιβλία, Γιώργο Δουατζή.
0: Ευχαριστώ, γιατί είναι πολύ τιμητικά τα λόγια σας και εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να τα παγράφω. Δεν νιώθω ότι κάνω κάτι περισσότερο. Απλά καταγράφω τη σκέψη μου και το τι βλέπω γύρω μου.
1: Και όπως είπαμε, είναι δική μας ευθύνη. Είναι ευθύνη μας να ψάξουμε όλα αυτά και όχι να πραγματικά να καταπίνουμε αμάσιτα ό,τι πιο βρώμικο και ανόητο και ευτελές πια μας σερβίρουν πάρα πολύ μεθοδευμένα. Νομίζω ναι.
0: Πάντως θέλω να σου πω ότι χαίρομαι, γιατί όλη η στάση σας και ο τρόπος που λειτουργείτε δημοσιογραφικά μου θυμίζει τους παλιούς καλούς καιρούς, που σημαίνει ότι δεν χάθηκαν όλα, έχουμε δρόμο μπροστά ακόμα.
1: Όσο υπάρχουμε και όσο υπάρχουν για πάντα, δηλαδή αιώνια, τα έργα σας. Σας ευχαριστώ θερμά, Γιώργο Δουατζή.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς και όσους μας ακούσαμε.
1: Πάνος Τσάμπρας στον ήχο. Σας ευχαριστώ. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤΟΠ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ γιατί είσαι Καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπράβο ρε Παναγιώτη Τσάπρα με το τραγούδι. Μπράβο ρε φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το θυμήθηκες. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που έχει γραφτεί για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που το έγραψαν και με τίμησαν και με θυμήθηκαν και μου έφτιαξαν αυτό το τραγούδι και το βάζει ο φίλος μου Τσάπρας κάθε φορά που έχουμε εκπομπή, όταν ανοίγουμε και όταν κλείνουμε. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα ο μήνας έχει 3, είναι Αύγουστος. Μπήκαμε στον Αύγουστο, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Προχωράμε δυναμικά, άλλοι έχουν φύγει, άλλοι φεύγουν, άλλοι θα φύγουν. Εξαρτάται, συγγνώμη. Εξαρτάται και τα οικονομικά του καθενός και το χρόνο του καθενός και τις άδειες του καθενός και το ύφος και το ήθος και το χαρακτήρα του επαγγέλματος του καθενός που μπορεί να πάρει άδεια. Τέλος πάντων, όπου και να πάτε να περάσετε όμορφα ωραία εδώ από την ΕΡΤ Open, εδώ από την φωνή της επικοινωνίας με τον κόσμο, της φωνής και της οργής και της αγανάκτησης του Έλληνα πολίτη που πραγματικά δίνει μάχες καθημερινά για να ζήσει, να εξασφαλίσει τον επιούσιον. Όπως μου είπε ένας, μου λέει: κύριε Κανελάκη, δουλεύω για τον επιούσιον. Του λέω: δυστυχώς με το Μητσοτάκη όλοι δουλεύουμε για τον επιούσιον. Τι περιμένει να κάνουμε από εκεί πέρα. Ναι, λοιπόν, τι να κάνουμε, του λέω. Όλοι δουλεύουμε, του λέω, για τον επιούσιον. Όποια κυβέρνηση ψηφίζουμε, του λέω, αυτά θα τραβήξουμε. Και αυτά θα υποστούμε. Τέλος πάντων, εύχομαι να περνάτε καλά και να είστε καλά όπου και να πάτε. Βλέπετε εδώ στην Ελλάδα και εγώ είμαστε. Τώρα, γιατί και εγώ είμαστε, ας το βρουν οι εισαγγελείς και οι φαρισαίοι, ας το βρουν οι δικαστές, ας το βρουν οι ερευνητές. Γιατί και εγώ είμαστε, γιατί καίγονται οι πυροσβέστες, γιατί πέφτουν τα αεροπλάνα, γιατί συγκρούνται τα ελικόπτερα. Είναι μια τραγική κατάσταση την οποία κανένας δεν μπορεί να την εξηγήσει. Τώρα μου πεις, καίγεται και η Γαλλία, καίγεται και η Ισπανία, καίγεται και η Αμερική, καίγεται η μισή φίλος. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Τι κάνει το σπίτι το δικό μας, λέμε εδώ, τι κάνει ο γείτονας, άμα έρχεται η φωτιά στο γείτονα, λέει, έρχεται και σε εμάς. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε να κάνουμε κράτος. Κράτος δεν πρόκειται να γίνει με αυτούς που κυβερνάνε σήμερα, χθες, προχθές. Δεν είναι δυνατόν να κοιτάζουν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ανήμποροι, είναι ανίκανοι, είναι ανεπαρκείς, είναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Κοιτάζουν μόνο τα ρουσφέτια τους, κοιτάζουν μόνο να οικονομήσουν, κοιτάζουν μόνο να πλουτίσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και για την Ελλάδα, το καταλαβαίνετε. Καίγονται σπίτια, καίγονται περιουσίες, καίγονται άνθρωποι. Και δεν μιλάει κανένας. Εδώ πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας από τον Άριο Πάγο, δεν ξέρω, κάποιος εισαγγελέας να δώσει εντολή. Έρευνα. Γιατί καίγεται η Ελλάδα. Γιατί χάθηκαν οι πυροσβέστες. Γιατί έπεσαν τα ελικόπτερα. Έπρεπε αμέσως εισαγγελέας. Γιατί ρε παιδιά δεν το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Με ρωτάνε πάρα πολύ και εγώ το μεταφέρω αυτό το θέμα εδώ πέρα. Από εκεί πέρα τι να σας πω. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που δεν κυβερνάνε. Τώρα υπάρχουν και άλλα πολλά θέματα τα οποία συζητήσουμε σήμερα. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα και με τις άδειες. Είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάρουν δώρο. Άλλοι παίρνουν δώρο, άλλοι δεν παίρνουν δώρο. Άλλοι παίρνουν επίδομα καλοκαιριού, άλλοι παίρνουν μισό δώρο. Άλλοι παίρνουν ό,τι θες παίρνει ο καθένας. Και ανάλογα οι συνταξιούχοι δεν παίρνουν τίποτα. Δηλαδή μόνο αυτοί που κυβερνάνε περνάνε καλά. Μόνο οι υπουργοί λοιπόν, τι να σας πω. Έχουν τα λεφτά τους, έχουν τα πλήκτου τους, έχουν τα αυτοκίνητά τους, τους οδηγούς τους, έχουν την ασφαλεία τους. Από εκεί πέρα σκέγεται η Ελλάδα. Και καίγεται η Ελλάδα. Καίγονται σπίτια. Είναι να μαυρίζει η ψυχή σου να βλέπει να καίγονται σπίτια και να φωνάζουν κάτι και δεξιά και αριστερά. Βοήθεια, παιδιά, σώστε μας. Καίγονται το σπίτι μας, το βιός μας. Και καίγονται τα πάντα. Από εκεί πέρα όμως οι πυροσβέστες τι μπορούν να κάνουν. Αυτοί είναι οι άνθρωποι ήρωες. Αυτοί είναι οι ήρωες άνθρωποι. Αυτοί είναι οι ήρωες της ζωής. Είναι οι πυροσβέστες. Δίνουν τις μάχες και βλέπετε και άλλοι παγιδεύτηκαν μέσα στις πυρκαγιές στο νότιο Ρέθυμνο, αυτά τα ευλογημένα χωριά του Ρεθύμνου, το νότιο Ρέθυμνο, στο νότιο στο Σπύλι. Στην νότια πλευρά του Ρεθύμνου, πανέμορφα χωριά και καήκαν όλα. Βέβαια, μου πείτε, ήταν και έρηδες, ήταν δυνατές έρηδες. Εντάξει, τα λέμε και τα μένα, λέμε και τα δε. Αλλά αν υπήρχε όμως και μια στοιχειώδη προετοιμασία, μια στοιχειώδη υποδομή, ίσως να αποφεύγαν και οι άνθρωποι να μην καούν και οι άνθρωποι να μην συγκρουστούν στον αέρα. Τώρα, τι έγινε και στον αέρα και συγκρούστηκαν τα ελικόπτερα, δεν ξέρω. Πάντως, το να καίγεται η Ελλάδα για χιλιοστή φορά, διότι ήμουν νιός και γέρασα, πάντα και εγώ ήταν η Ελλάδα και μέτρα δεν παίρναμε άλλο. Παγιδευόντουσαν όπως το 18 και παγιδεύτηκαν 120 άτομα, 104 άτομα στο Μάτι και καήκανε. Το 89 με τον Καραμαλή, το 18 ήταν με τον Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, το 2007 ήταν με τον Καραμαλή, τον Μπούλη τον Καραμαλή, τον Μπριτζολάκια, καήκανε 84 άτομα, καήκανε και στο νομό Ηλίας, σε διάφορα χωριά που παγιδευτήκαν οι άνθρωποι και καήκανε και στην Αδρίτσενα, στο νομό Ηλίας. Σήμερα τώρα με τη Νέα Δημοκρατία καήκανε πυροσβέστες, συγκρούστηκαν ελικόπτερα. Δηλαδή ποιοι κυβερνάνε, γιατί κυβερνάνε, αφού δεν μπορούν να κυβερνήσουν, γιατί τους ψηφίζετε ρε Έλληνες πολίτες, γιατί τους ψηφίζετε, ψηφίστε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα ασχοληθούν με τα προβλήματά μας. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Ρόδο τώρα, γιατί υπάρχουν και εκεί σοβαρά προβλήματα. Να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους που είναι εκεί, να μας μεταφέρουν το κλίμα και από άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Και εκεί στο Μέγκα έχω ακούσει, εκεί στο κανάλι στο Μέγκα έχω ακούσει, εκεί στο χώρο της καθαριότητας, υπάρχει ένα καθεστώς, βάρβαρο καθεστώς από ό,τι πληροφορήθηκε και από ό,τι λένε. Ένα βάρβαρο καθεστώς, μια συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους που ασχολούνται με την καθαριότητα. Τους συμπεριφέρονται, λες και είναι σκουπίδια οι άνθρωποι. Και μάλιστα έχω μάθει και κάποιος λέει, κάνει τα ούρα του, λέει, τα ρίχνει σε ένα μπουκάλι και τα πετάει σε ένα τενεκένα. Συμβαίνουν αυτά μέσα στο χώρο του Μέγκα. Τα ακούω και δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Συμβαίνουν αυτά στο Μέγκα. Να κατορέει άλλο στο μπουκαλάκι μέσα και να το πετάει στα σκουπίδια εκεί στο κάλαθο. Και να πηγαίνουν σε κάποιο το γραφείο μέσα και να τρώει, να πίνει και να πετάει τα σκουπίδια κάτω. Και φωνάζει καθαριώτες με ένα σχεότατο τρόπο για να καθαρίσουν οι κοπέλες οι οποίες δίνουν μάχη πέρα για να βγάλουν ένα μεροκάματο και του φέρονται με τέτοιο τρόπο. Είναι απαράδεκτο. Ειλικρινά είναι απαράδεκτο. Τέλος πάντων, πάμε στη Ρόδο, στην αγαπητή μας φίλη την κυρία Ελένη Καραγιάννη, η οποία είναι. Τι είπατε? Τι μου λες εντάξει, ρε Παναγιώτη, τότε? Τι μου λες περίμενε, μου λες εντάξει, μου λες. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται τώρα με τα άλλα θέματα, τα οποία καμιά φορά βλέπετε είμαστε ζωντανά στον αέρα και ο φίλος μου Παναγιώτης μπερδευόμαστε καμιά φορά εδώ, γιατί ξέρετε είναι πολύ καλεσμένοι, είναι πολλά τα θέματα και εντάξει, καλοκαίρι και όλα πρέπει να πάρουμε και καμιά άδεια να ξεκουραστούμε και όλα και συμβαίνουν για αυτά, ρε παιδιά, στον αέρα. Λοιπόν, το καταλάβετε τι γίνεται. Το ακούω αυτό και μέσα στο μεγάλο κανάλι να γίνεται αυτό στο χώρο της καθαριότητας. Ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω και προσπαθώ να βρω ανθρώπους να μιλήσω αν πράγματι ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αν ισχύουν αυτά τα πράγματα ή δεν ισχύουν. Διότι η κατάσταση είναι τραγική. Πρέπει κάποια στιγμή για μένα να σοβαρευτούμε, να υπάρξει κράτος, να υπάρχει κοινωνία, να υπάρξει κυβέρνηση, να κοιτάξουν το κράτος. Όχι μόνο να παίρνουν τους μισθούς τους οι βουλευτάδες, οι υπουργοί με τα Mercedes, με τα αλεξίσφαιρα, με τα έτσι, με τα ποτά τους, με τις ασφάλειές τους, με τους οδηγούς. Με τις γραμματείς και φαρισαίους και ο τόπος να καίγεται. Πού πάμε δηλαδή? Πού πάμε και οι δημόσιες υπηρεσίες? Πού πάνε οι δημόσιες υπηρεσίες? Δουλεύει τίποτα? Ένα μπάχαλο είναι. Πάρα, αρχίσουμε από την πολεοδομία, να αρχίσουμε από το κτηματολόγιο. Από πού να αρχίσουμε? Θα απευθυνθώ αύριο στον κύριο Μητσοτάκη, στον αρμόδιο υπουργό, τι γίνεται με το κτηματολόγιο. Διότι υπάρχουν χιλιάδες άτομα οι οποίοι περιμένουν να πάρουν μια υπογραφή για να τακτοποιήσουν κάποιες υποθέσεις. Γονική παροχή και δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι και δεν μπορούν να βρουν άκρη. Τέλος πάντων, τελευταία μιλάμε με διάφορους ανθρώπους από διάφορα νησιά. Σήμερα θα πάμε στην Ρόδο, στο πανέμορφο αυτό νησί. Πριν από μέρες είχαμε πάει στην Σαντορίνη, είχαμε πάει στα κριτικά νησιά. Τώρα θα πάμε στη Ρόδο και μετά θα πάμε και σε άλλα νησάκια. Εκεί θα συναντήσουμε στη Ρόδο την πολύ καλή μας φίλη, την Ελένη την Καραγιάννη, η οποία είναι μέσα στο νησί και παρακολουθεί, μας βλέπει αν υπάρχει τουρισμός, δεν υπάρχει τουρισμός, πώς πάει η οικονομία, η ανεργία, οι νέοι άνθρωποι, γιατί νέα κοπέλα είναι, πώς είναι η δουλειά της και πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και εκεί στο νησί. Με τον τουρισμό φέτος και με τις πυρκαγιές. Αγαπητή κυρία Καραγιάννη, καλημέρα σας από την ΕΡΤΟ Περιτερό Διαφωνώ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, Στέφανε. Καλά, εσείς? Είμαστε καλά. Συναχωριούμαστε όλοι με αυτά που βλέπουμε με τις φωτιές. Είμαστε και εμείς, έχουμε πάθει και εμείς πολλές φορές καταστροφές στο νησί μας από τις φωτιές. Είναι θλιβερό αυτό που γίνεται. Είναι πνεύμα μας της χώρας μας στα δάση. Έχουν χαθεί και νέοι άνθρωποι στο καθήκον και είναι τραγικό. Για ένα μισθό να σκοτώνονται άνθρωποι, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Θυμάμαι και πέρσι στο νησί σας και φέτος βέβαια, αλλά και πέρσι τι φοβάστε πυρκαγιές πέρσι. Καταστράφηκαν πράγματα και πράγματα. Δάση και δάση εκεί πέρα, κυρία Καραγιάννη.
1: Είχαμε και το 23 καταστροφές. Έχαμε και εγώ να βοηθήσω. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, γιατί αυτές οι φωτιές εξαπλώνονται με τέτοιο ρυθμό που δεν μπορούσα να τις ελέγξω. Είναι σαν φιλία, θα το ξεχάσω. Και εγώ το 23 είχαμε πάει να βοηθήσουμε σαν εθελοντές. Έπρεπε να φοράμε ειδικά ρούχα, δεν μας αφήνανε, δεν ξέραμε και μετά μας είπαν να φύγουμε γιατί είναι σαν θηρίο και θα μας καταπιεί όλοι. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό, δεν θέλω να το θυμάμαι. Το ζούμε πάλι κάθε φορά που κάποιος συνάνθρωπος μας υποφέρει. Εγώ τι να σας πω τώρα για το νησί, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι κάτι που μας ξεπερνά με τη φωτιά, αλλά δεν πάει καλά ο τουρισμός φέτος. Δεν ξέρω ότι το νησί μας έχει κάποια θέματα σοβαρά υποδομών, τα οποία θα έπρεπε να βελτιωθούν, γιατί ο κόσμος εδώ ζει και θα πρέπει να είναι λίγο καλύτερη η καθημερινότητά του. Υπάρχει ο υπερτουρισμός, δεν ελέγχεται και οι υποδομές δεν είναι καλές. Η καθημερινότητα των πολιτών, δουλεύουν οι άνθρωποι, προσπαθούν, είναι σαν όλους τους πολίτες της χώρας. Ίσως λένε όλοι ότι είναι λίγο καλύτερα η Ρόδος γιατί έχει τον τουρισμό, αλλά οι Ροδίτες πραγματικά υποφέρουν γιατί έχει πολύ μεγάλη φορολογία. Είναι απομακρυσμένη περιοχή, όπως και να έχει. Ο εφηβεία είναι πιο ψηλός. Οι Ρωδίτες, οι πολίτες, ας πούμε, της Ρόδου, πληρώνουν φόρους όπως όλος ο κόσμος. Δεν έχουν όλο το χρόνο δουλειά και εργασία. Έχουν εισοδήματα εποχικά. Επίσης, στη Ρόδο έρχονται όλοι από όλο τον κόσμο να δουλέψουν. Από Φιλιππίνες, από το εξωτερικό, ακόμα και αυτοί που έρχονται τουρίστες μετά ψάχνουν δουλειά. Οπότε δεν πάει όλο το εισόδημα των τουριστών στους πολίτες της χώρας και τους Ρωδίτες, έτσι. Δεν υπάρχουν υπογραμμές όπως τα νοσοκομεία μας έχει λήψεις. Όλος ο κόσμος υποφέρει γιατί είναι υποστηλεχωμένοι. Και τα νησιά μας, η ΚΟΣ, όλα αυτά τα νησιά χρειάζονται και αυτά στελέχωση. Γιατί όταν αρχίσει κάποιος Ροδίτης εδώ πέρα πρέπει να ανέβει στην Αθήνα, έχουμε και εμείς την οικογένειά μας. Είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα να είσαι μέσα σε ένα χώρο που παράγει ασχημό πλούτο. Έχει εισόδημα, έχει τουρισμό και να νιώθεις ότι είσαι φτωχός από υποδομές, από ποιότητα ζωής. Και από όλα αυτά και μεταξύ μας είμαστε σαν ξένοι μεταξύ ξένων. Είμαστε παλιά πιο δεμένος ο κόσμος. Έχει πάρα πολλούς κόσμος από το εξωτερικό λόγω του ότι υπάρχει τουρισμός και θέλουν και αυτοί να αναπτυχθούν οικονομικά, να κάνουν επιχειρήσεις. Έχει χαθεί λίγο αυτή η αγάπη που είχαν όλοι οι πολίτες για το νησί και αυτό φαίνεται και σε εμάς και στα παιδιά μας και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι βιώσιμο όλο αυτό.
0: Είπατε προηγουμένως ότι νιώθουμε, λέτε, μετανάστες στο ίδιο μας τον τόπο, κυρία Καραγιά. Γι' αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
1: Εμείς νιώθουμε ότι είμαστε Ροδίτες, ότι υπάρχουν κόσμος που θέλει να μείνει στη Ρόδο και αγαπάει το νησί, αλλά υπάρχουν και αυτοί που έρχονται μόνο και μόνο για να αποκτήσουν κάποιο πλούτο και δεν τους ενδιαφέρει ότι αυτός ο χώρος έχει ένα πολιτισμό, όπως κάθε μέρα της Ελλάδος, έτσι. Όλοι έχουν ένα πολιτισμό. Εμείς αυτόν τον πολιτισμό που είχαμε παλιά, το βλέπουμε να λιώνει και να χάνεται σιγά-σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτό μας πονάει, δεν θέλουμε έτσι να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από τους φορείς, ώστε να μην χαθεί αυτή η πραγματικότητα που μεγαλώσαμε εμείς σαν παιδιά. Δηλαδή, μεγαλώσαμε όπως όλος ο κόσμος, είχαμε τα πάρκα, τις παρέες μας, τις γειτονιές μας, αλλά δεν υπάρχει αυτό. Φοβόμαστε και εμείς και τα μικρά παιδιά βλέπουμε είναι απομονωμένα. Όσοι πάνε δραστηριότητες έχουν μια οικονομική άνεση, γονείς τους θα πάνε σε κάποιες δραστηριότητες. Αυτό.
0: Κυρία Βαρθία, λέει, γύρισα προχθές από τη Ρόδο και πραγματικά όπως τα περιγράφει η κυρία Καραγιάννη, έτσι είναι η κατάσταση. Λέει, στο νησί είναι τόσο όμορφο νησί, περνάμε πολύ ωραία, αλλά τα πράγματα, λέει, πρέπει να διορθωθούν και να υπάρξουν δομές οι οποίες πρέπει να ενισχυθούν από το κράτος. Όπως οι δημόσιες υπηρεσίες. Με τις δημόσιες υπηρεσίες έχετε προβλήματα εκεί πέρα.
1: Κοιτάξτε, όμως κάθε δημόσια υπηρεσία και όλη τη χώρα υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Τώρα δεν θα ήθελα να επεκταθώ εκεί. Απλά βλέπουμε συνολικά στην καθημερινότητά μας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό σημαίνει ότι κάπου αλλού δεν λένε η κατάσταση.
0: Πάντως εδώ άνθρωποι που έχουν επισκεφτεί το νησί σας δικαιώνουν, γιατί βλέπω ότι τα μηνύματα έρχονται για εσάς, αυτά που το λέτε, για τη Ρόδο που έχουν ταξιδέψει για τουρισμό και μάλιστα ορισμένοι λένε εμείς θα πάμε στη Ρόδο, λέει, και θα ζήσουμε όμορφα και ωραία όπως πάντα ζούμε στη Ρόδο και η κυρία Καραγιάννη τα περιγράφει όπως σωστά τα περιγράφει και μας ενημερώνει, λέει, για την κατάσταση στο νησί.
1: Εμείς είχαμε και την Αλυσταλοκρατία μας το 47. Και είχαμε μάθει, ας πούμε, μεγαλώσαμε να βλέπουμε ωραία κτίρια, να βλέπουμε έτσι ωραία δάση κτλ. Αυτά σιγά σιγά δεν ήταν συμπληρωτικά. Αλλά ναι, οι υποδομές και όλα αυτά που είχαμε μάθει να βλέπουμε. Ελπίζουμε κάθε στιγμή να αλλάξουν τα πράγματα, πάντα ελπίζουμε έτσι. Ο άνθρωπος πρέπει πάντα να ελπίζει. Αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και πραγματικά κουράγιο στους ανθρώπους που χάθηκαν, στις οικογένειές τους.
0: Ναι, είναι δράμα, είναι τραγωδία να χάνονται πυροσβέστες, να χάνονται σε αεροπόροι. Δεν μου λέτε, με ρωτάει εδώ πέρα μια Κροάτρια που σας παρακολουθεί. Λέει και υπάρχουν περιπτώσεις που για θέματα υγείας, λέει, φεύγετε από τη Ρόδο και έρχεστε στην Αθήνα γιατί δεν υπάρχει υποδομή στα νοσοκομεία.
1: Υπάρχουν
0: ελλείψεις.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να διορθωθεί, γιατί αυτό το νησί δεν είναι μόνο οι πολίτες του νησιού. Οι τουρίστες που έρχονται και οι άνθρωποι που επισκέπτονται το νησί. Δηλαδή το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα νοσοκομείο με τόσες ελλείψεις να τα απεξέλθουν οι εργαζόμενοι σε τόσες ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι φυσικό να υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Εγκληματικότητα, ναρκωτικά, πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση, ελέγχεται.
1: Εντάξει, αυτά είναι θέματα αυτά είναι θέματα κυβερνητικά και δεν θέλω να.
0: Δεν θέλετε να επεκτείνετε, εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά το βλέπω, έχει αλλάξει πολύ καθημερινά. Το βλέπουμε όλοι μας.
0: Μάλιστα.
1: Το ζούμε και εμείς και εσείς.
0: Είστε ευχαριστημένοι με τον τουρισμό φέτος, κύριε Καραγιάννη μου.
1: Εμείς θα το δούμε το χειμώνα.
0: Το χειμώνα, μπράβο.
1: Το αντιμετωπίζει το χειμώνα, γιατί άλλε θα πει να έρθω. Δεν ξέρω, το χειμώνα. Ξέρετε το τι έχει περάσει το καλοκαίρι αν έχουν δουλέψει άνθρωποι. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν, ναι, περιμένουν τους 6 μήνες αυτούς που δεν ήταν 6 φέτος, άργησε να ξεκινήσει ο τουρισμός. Αυτό το δίνει μετά το τέλος της σεζόν, τον Οκτώβριο, ας πούμε.
0: Οι τιμές εκεί, τα προϊόντα, η εστίαση είναι κάπως προσεγγίζει, κάπως έτσι ανθρώπινες οι τιμές είναι λογικές.
1: Είναι όπως όλη την Ελλάδα.
0: Όπως όλη την Ελλάδα, ναι.
1: Όλοι είναι όπως όλη την Ελλάδα. Τα κάψουμε είναι ακριβά. Δεν ξέρει αν είναι πιο πολύ για μας. Είναι εύκολο γιατί υπάρχουν τα μεταφορικά.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω. Δηλαδή, όλος ο κόσμος βιώνει μια κατάσταση άσχημη αυτή τη στιγμή. Στον Κυφέρο το ίδιο είμαστε κι εμείς.
0: Θα χαρούμε πάρα πολύ όταν θα έρθει στην Αθήνα, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, να έρθει από το στούντιο, σας γνωρίσουμε για να τα πούμε και από κοντά, γιατί είπατε πάρα πολύ ωραία και πολλά μήνυματα έχετε εδώ πέρα που δεν σας διέκοψα να σας τα διαβάσω όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που δώσατε για τη Ρόδο και θα κατέβουν πολύ για τουρισμό.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς να είστε καλά και να μην έχουμε άλλες φωτιές και τώρα να σας δείξω γρήγορα αυτό.
0: Μακάρι, μακάρι. Ειλικρά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική και περιγραφή όπως την κάνατε, όπως την είπατε, όπως τα είπατε. Πάρα πολύ ωραία και θα τα πούμε πάλι σύντομα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, αγαπητή κυρία Καραγιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ήταν κυρία Καραγιάννη Ελένη από τη Ρόδο, η οποία μας είπε τα πράγματα όπως ακριβώς υπάρχουν σήμερα στο νησί και πώς λειτουργούν. Από εκεί πέρα ο καθένας. Είστε ο κύριος. Μιλάμε τώρα με τον κύριο Σακελαρόπουλο. Κύριε Σακελαρόπουλε, είστε στον αέρα. Τι γίνεται με εσάς, πού κυκλοφορείτε, τι υπάρχει με εσάς, τι συμβαίνει, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε.
2: Να σας πω το πρώτο θέμα που έχει σχέση με τις φωτιές. Διαβάζοντας το βιογραφικό του κυρίου Ευάγγελου του ΝΑ, διαπιστώνω δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική προστασία.
0: Ναι.
2: Ήταν αξιωματικός της αεροπορίας και δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία απαιτεί άτομο από διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να ενεργήσει άμεσα και να δώσει λύσεις στα προβλήματα προκύπτουν κατά την ώρα κατάδυσης.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Δηλαδή εσείς
2: τα άτομα που στελεχώνουν προφανώς αυτόν δεν έχουν την εμπειρία και τη γνώση σε αυτό το κομμάτι.
0: Δηλαδή εσείς πιστεύετε γιατί καήκαμε, γιατί συγκρουστήκαν τα ελικόπτερα, γιατί καήκανε οι πυροσβέστες. Τι φταίει πιστεύετε κύριε Γέλεσσα.
2: Είναι κακοί χειρισμοί από τον υπουργό.
0: Οι προηγούμενες πυρκαγιές που καήκαν παλιά, δεν πάλι από τον υπουργό ήταν.
2: Η πολιτική ηγεσία καταστρέφει τα προβλήματα. Δεν τα καταστρέφει. Άμα αφήσει τι υπηρεσίε να λειτουργήσουν, δεν έχουν προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν.
2: Παράδειγμα, επειδή με τον Προκόπτο Παυλόπουλο φτιάξαμε την πολιτική προστασία και βάλαμε σαν γενικό γραμματέα που θα έχει το σχεδιασμό επάνω στις φωτιές και στις πλημμύρες τον διοικητή του πυροσβεστικού σώματος.
0: Εδώ τον κύριο.
2: Πυροσβεστικού σώματος και είχε απόλυτη επιτυχία και δεν είχαμε ποτέ προβλήματα.
0: Το πιο άχρηστο και ανίκανο πολιτικό τον περιγράφουν τον κύριο Παυλόπουλο και Σακελαρόπουλε. Το πιο άχρηστο πολιτικό, σαν τον πιο άχρηστο πολιτικό τον περιγράφει τον κύριο Παυλόπουλο, λέω.
2: Μα ο Παυλόπουλος έβαλε το αρχικό του πυροσβεστικού σώματος γενικό γραμματέα πάνω στην πολιτική προστασία και δεν είχε προβλήματα, είπα. Αυτό είπα.
0: Δεν είχε προβλήματα επί Παυλόπουλου η πολιτική προστασία.
2: Όχι, δεν είχε τα προβλήματα από εκεί τώρα.
0: Εδώ κάει και η Αθήνα τότε με τον Παυλόπουλο υπουργό δημόσιας τάξης, κύριε Σακελαρόπουλο. Τι μου λέτε, θυμόσαστε που κάνετε.
2: Αθήνα, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Το πρόβλημα της Αθήνας δεν είναι μόνο. Είναι οι ναρκωμανείς και οι αυτοί που βάζουν φωτιές στα διάφορα κτίρια γιατί δεν υπάρχει εποπτεία.
0: Δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια δηλαδή.
2: Τα εγκαταλελειμμένα κτίρια μπαίνουν μέσα οι ναρκωμανείς και βάζουν φωτιά. Yeah. Το ίδιο έχει συμβεί και με το ΙΚΑ στην Πειραιώς και εγώ είχα κάνει έγγραφο στον εισαγγελέα να τιμωρηθούν από την αστυνομία και τους είχα στείλει ένα μήνα πιο μπροστά. Τους είχα ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και θα βάλουν φωτιά και αυτοί δεν ασχοληθήκαν καθόλου με το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει ατιμωρησία από την πλευρά της δικαιοσύνης, δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Δηλαδή εσείς πιστεύετε για όλα αυτά είναι οι ναρκωμανείς.
2: Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ναρκωμανείς βέβαια.
0: Δηλαδή αυτοί που κυβερνάνε και σαν Κελαρόπουλα, αυτοί που κυβερνάνε άγιοι είναι αυτοί είναι εκτός ευθυνών.
2: Δεν είναι άγιοι. Δεν σας είπα ότι είναι άγιοι. Διεφθαρμένη πολιτική είναι. Δεν σας είπα ποτέ είναι άγιοι. Ποιος σας είπε ότι είναι άγιοι. Διεφθαρμένη πολιτική είναι η οποία κοιτά τη ζέπη του, δεν κοιτά τον κόσμο. για το καλό του τόπου.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό κουκουλώθηκαν όλα τα σκάνδαλα, τα κουκούλωσε και όποιος συνέβαλε αυτό τον έκανε υπουργό. Έτσι δεν φτιάχνει στην Αθήνα.
0: Κύριε Σακελαρόπουλε, οι κυβερνήσεις ήταν μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, οι μεγάλοι πληγοί είναι κυβερνήσεις που υπόσχονται στο λαό, τάζουν στο λαό και όταν ανεβαίνουν πάνε δεν με νοιάζουν εμένα χρώματα και κόμματα. Τι δεν όποιος και να είναι, αφήνουν έναν κόσμο να πάνε στη μοίρα του, πεινασμένο, ξεχασμένο, διψασμένο, ανεπάγγελτο, άνεργο, φτωχό, οτιδήποτε. Τι μου λέτε τώρα, οι κυβερνήσεις είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύνεση, δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια, δεν υπάρχει τίποτα. Κοιτάζουν μόνο να οικονομήσουν, να πλουτίζουν και να βολευτούν, κύριε Σακελαρόπουλε.
2: Αυτό που λέτε.
0: Τι είπατε?
2: Ορίστε.
0: Σας ακούω.
2: Έτερο θέμα. Αντιπλημμυρική προστασία της Πειραιώς. 10 χρόνια παιδεύουμε με την περιφέρεια να προχωρήσει αυτό το έργο και δεν έχει προχωρήσει και το έχει σταματήσει. Δεν το έχει προχωρήσει ο Καραμαλής. Αυτό έπρεπε να γίνει έργο για να λύσει το πρόβλημα σε όλους τους Δήμους. Γιατί πλημμυρίζει.
0: Οι δυναστείες, οι πολιτικές, οι δυναστείες πρέπει να φύγουν από τον τόπο, κύριε Σακελαρόπουλε. Οι δυναστείες, οι πολιτικές, Καραμαλίδες, Παπαντρέδες, οι Μητσοτάδες, όλοι αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν από τον τόπο για να πάει μπροστά ο τόπος αυτός, ο πληθυσμός, ο λαός και οτιδήποτε. Όλες οι δυναστείες, κύριε Σακελαρόπουλε.
2: Αυτό είναι καινούργια άτομα που έχουν άλλη κουλτούρα και, άλλα, και άλλο πλαφόν.
0: Ναι. Ωραία.
2: Άλλο θέμα,
0: ναι.
2: Που αφορά το πάρκο Τρίτσι.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
2: Έχει σύστημα που ελέγχει τον ηλεκτροφωτισμό μέσω κομπιούτερ.
0: Ναι.
2: Έχει μετά εξοικονόμηση νερού μέσω κομπιούτερ.
0: Ναι.
2: Και έλεγχο τη ποιότητα του νερού.
0: Ναι.
2: Και είναι από τα καλύτερα.
0: Πείτε το όνομα και ιδιωτικότητα θα σα παρουσιάσω.
2: Και έχει αλλάξει όψη.
0: Ναι.
2: Εσείς
0: είσαστε ένας έγκυρος και έγκριτος περιβαλλοντολόγος. Έχετε σπουδάσει στο εξωτερικό, έχετε γνώσεις πάρα πολύ καλά. Καλές. Σκιαγραφίστε μας σήμερα την κατάσταση στο Δήμο της Αθήνας με τον σημερινό Δήμαρχο. Πού είναι τα υπέρ, πού είναι τα κατά, πού τα θετικά, πού τα αρνητικά και τι πρέπει να γίνει.
2: Ο σημερινός Δήμαρχος δεν έχει πάρει σε τίποτα θέμα. Στα δύσκολα θέματα όπως είναι η ναρκωμανία στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει πάρει και σε άλλα θέματα δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες.
0: Ναι.
2: Είναι άβουλον.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, όποιος ξέρει περισσότερα από αυτόν, δεν τον δέχεται στο γραφείο του. Είναι κλειστή η πόρτα του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και τα στελέχη των στελεχών δεν ξέρουν το γνωστικό αντικείμενο, το βασικότερο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Η ανακύκλωση δεν έχει προχωρήσει. Ενώ στο Δήμο Βρυσίων έχει προχωρήσει και στο Δήμο Αμαρουσίου, εδώ είναι ακόμα στο μηδέν.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ρε Σακελαρόπουλε, έχετε κάτι άλλο να μας πείτε?
2: Το επόμενο θέμα που έχω να σας πω είναι που αφορά το Δήμο Ηλίου. Που έχει αφήσει τα πεζοδρόμια έχουν καθίσει από το και δεν έχουν γίνει να αντικατασταθούν με καινούργιες υποδομές και γίνεται λίμνη όταν βρέχει, λιμνάζουν τα νερά και δεν μπορεί να περάσει στη λεωφόρο Δημοκρατίας που είναι το σούπερ μάρκετ της τραπεζής.
0: Μάλιστα. Ναι, ωραία.
2: Έτερο θέμα, τα στέγα θα έχουν σπάσει 2 χρόνια τώρα. Με κοροϊδεύει η Δήμαρχος, θα τα αλλάξει και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει αξιοποιήσει το χώρο που ήταν η παιδική χαρά να κάνει παιδότοπους για τα παιδιά.
0: Ωραία.
2: Και να πέσει γκαζόν εκεί να αλλάξει όλη η δομή.

0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα κύριε Σακελαρόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σακελαρόπουλος, είναι περιβαλλοντολόγος, διεθνής περιβαλλοντολόγος, έχει σπουδάσει στην Σουηδία, έχει σπουδάσει στην Ευρώπη. Ένας άνθρωπος καταρτισμένος και πραγματικά κάθε φορά μας ρίχνει τα φώτα του εδώ για διάφορα θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά, πολιτικά, οτιδήποτε θέματα τα οποία αγγίζουν σήμερα την καθημερινότητα και τον Έλληνα πολίτη. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μιλήσαμε για τις πυρκαγιές προηγουμένως. Ήμουν νιός και γέρασα. Οι πυρκαγιές δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Άνθρωποι έχουν καεί. Επί Τσίπρα καήκαν 104 άτομα. Επί Καραμαλή του Μπούλια, ο οποίος τρώει τα μπριτζολάκια του στη Ραφίνα εκεί πέρα και το παίζει μαζί με το Σαμαρά δίδυμο για να ρίξουν το Μητσοτάκι, που ο Μητσοτάκι έπρεπε να έχει πέσει από τότε που ανέβηκε, αλλά δεν πέφτει να μην. Γιατί το στηρίζουν λοιπόν αυτοί που τον στηρίζουν, τα κεφάλαια και οι πλουτοκράτες. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, όταν παγιδεύονται άνθρωποι 104, στο νομό Ηλίας το κάλυψε τότε για το Μέγκα. Σήμερα με το Μητσοτάκι 2-3 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν. Τι φταίει δηλαδή? Φταίει μόνο η μοίρα μας? Φταίνε οι πολιτικοί? Φταίει ο λαός που ψηφίζουν? Τι πρέπει να αλλάξει και πότε πρέπει να αλλάξει, ρε παιδιά, επιτέλους? Αλλά καλύτερα όμως να μας τα πει ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο μέλλον αυτής της χώρας και ότι κάτι καλό θα γίνει αν δώσουμε μάχη και μέσα από το ΠΑΣΟΚ και μέσα από την κοινωνία και μέσα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, όπως λέει ο κύριος. Ο φίλος μας ο οποίος είναι εδώ μαζί μας σήμερα καλεσμένος και έχουμε χαρά να τον έχουμε κοντά μας, είναι ο κύριος Χαράλαμπος Καρπούζος, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στον δυτικό τομέα Αθήνας, όπου νομίζω θα είναι και υποψήφιος, κατά τη γνώμη μου, έτσι έχω ακούσει, θα μας τα πει ο ίδιος. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Καρπούζο, εδώ στην εκπομπή μας. Τι κάνετε? Ακούγεται σε όλο τον πλανήτη, δεν το ξέρετε.
1: Καλησπέρα, κύριε Κανέλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή μου που είμαι κοντά σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να ευχαριστείτε τον κύριο Παναγιώτη το Τσάπρα και τον φίλο μας, τον άλλο συνάδελφο, τον
1: Μάνο.
0: Τον
1: Μάνο,
0: αυτούς θα ευχαριστείτε.
1: Και βέβαια, μεγάλη μου χαρά μας που είμαι δίπλα σας. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, των πυροσβεστών και των ανθρώπων που δεν είναι στις μάχες για να σβήσουν οι φωτιές. Και πραγματικά μου προξενεί η αλγινή εντύπωση το ότι έχουν χαθεί ζωές τις τελευταίες μέρες και κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν έχει πάρει την ευθύνη και δεν έχει παραιτηθεί.
0: Ξέρετε ότι ακούγεστε και από το postgame.gr και από το parthenonradio.gr. Ακούγεστε και από αυτά πολλές συχνότητες, που σημαίνει ακούγεστε σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν,
1: αυτό συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, να χάνονται ζωές και κανείς να μην παίρνει την ευθύνη. Με λυπεί γιατί αυτοί οι άνθρωποι φύγανε από το σπίτι τους το πρωί και το βράδυ οι οικογένειές τους δεν τους βρήκανε. Ξέρετε, το λέω για να τριχιάζω αυτή τη στιγμή και δυστυχώς έτσι είναι.
0: Βλέπω με ποια βέβαια.
1: Γιατί έχουμε ζήσει ανάλογες περιπτώσεις δυστυχώς και σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει πάρει τα μέτρα που πρέπει, έτσι ώστε να τουλάχιστον να μπορέσουμε να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Γιατί τελικά, καλός ή κακός, ξαναχτίζονται. Οι ανθρώπινες ζωές δεν ξαναγυρίζουν πίσω.
0: Τα αίτια, πιστεύετε εσείς, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο, ποια είναι και βρισκόμαστε τέτοιες τραγωδίες, τέτοια δράματα, σκοτώνονται άνθρωποι, πέφτουν ελικόπτερα, καίγονται σπίτια, καίγονται περιουσίες.
1: Ελλειπής οργάνωση, ελλειπής σωστή οργάνωση.
0: Αλλά αυτό δεν είναι μόνο του Μητσοτάκη, και προηγούμενα και ο Τσίπρας.
1: Θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί.
0: Γιατί δεν διορθώθηκαν? Η αντιπολίτευση κάνει, κυβερνάει ο Μητσοτάκης, α πούμε, κυβερνάει ο Καραμαλής, κυβερνάει ο Καρπούζος. Τι κάνει η αντιπολίτευση? Τι κάνει η αντιπολίτευση? Ποιος είναι ο ρόλος της? Να πηγαίνουμε σε ραδιόφωνο και να μιλάμε και σε τηλεοράσεις που τους βλέπω κάθε μέρα και με τα συνολάκια τους σημαίνει και τα γραβάτες ο άλλος. Εσείς βλέπετε εδώ πέρα ένας άνθρωπος γεμάτος λεβεντιά και αγωνιστικότητα, είσαστε εδώ πέρα. Ούτε με γραβάτα ήρθατε ούτε με τίποτα. Αυτό σημαίνει ποιος είναι ο χαρακτήρας σας και τι άνθρωπο και τι ποιότητα άνθρωπου είστε.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το ΠΑΣΟΚ, για ό,τι μπορεί να έχει κάνει στο παρελθόν, τις έχει αναλάβει τις ευθύνες του, αλλά τόσες ζωές δεν είχαμε ποτέ χαμένες.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπήρχε οργάνωση, υπήρχαν υποδομές και υπήρχαν, θα έλεγα, παρότι δεν υπήρχε νέα τεχνολογία, δεν υπήρχαν τόσες χαμένες ζωές. Τώρα που έχουμε την τεχνολογία στα χέρια μας, που έχουμε δυνατότητες που μπορούν να ξεπεράσουν το οποιοδήποτε ζήτημα, δυστυχώς βλέπετε πόσες ανθρώπινες ζωές χάνονται. Δεν έχει δοθεί απαραίτητη προσοχή. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση που κυβερνά τώρα σήμερα, το κυρία Μητσοτάκη, έχει τις ευθύνες για αυτά τα δράματα που ζούμε, όπως και για το μάτι η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Και θεωρώ ότι ο κόσμος θα πρέπει να καθίσει καλά την επόμενη φορά να σκεφτεί ποιοι άνθρωποι πρέπει και θέλει να τον κυβερνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος πρέπει να το αντιληφθεί αυτό, ότι δεν γίνεται τη χώρα να την αφήνουμε στην τύχη της. Και ο κόσμος θα πρέπει να συμμετέχει. Και οι περισσότεροι που μας ακούνε δυστυχώς δεν συμμετέχουν, διότι έχουν απογοητευτεί από τα πολιτικά κόμματα. Αυτό το συναντάτε και εσείς, το συναντώ και εγώ καθημερινά. Ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τα βασικά, δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του, δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί

0: μισή μία τσαδούλα.
1: Μία οδύση, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα και ο κόσμος δυστυχώς δυσκολεύεται πάρα πολύ, αντιλαμβάνεστε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι.
1: Μητσοτάκης 7 χρόνια, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο. Τι σημαίνει αυτό, θέλει άλλα 4 χρόνια. Δηλαδή η αντιπολίτευση είναι τόσο ανίκανη που θα αφήσει το Μητσοτάκη να κυβερνήσει άλλα 4 χρόνια.
0: Θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί να
1: ακούσετε. Με ποιο τρόπο θα μπορέσει να νικήσει και να ανατρέψει το Μητσοτάκη σήμερα την αντιπολίτευση με αυτόν τον τρόπο που δουλεύει. Δουλεύει σήμερα η αντιπολίτευση, είτε λέγεται αξιωματική, είτε λέγεται μείζωνα, είτε ελάσσονα.
0: Κοιτάξτε λοιπόν, δείτε. Η αντιπολίτευση έχει ένα ρόλο. Ο ρόλος της είναι να εξετάζει, είναι να βλέπει διεξοδικά τα νομοσχεδία που περνάνε, να κάνει τον έλεγχό της σε όλη αυτή την γκάμα των υπουργείων που υπάρχουν στη χώρα μας. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Δυστυχώς η απογοήτευση του κόσμου, θα το ξαναπώ, αυτό είναι το σημαντικό, θα πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Η απογοήτευση του κόσμου τους έχει διώξει από το πολιτικό status quo. Τους έχει διώξει στο να πάνε να ψηφίσουν σε εκλογές. Και ποιοι πάνε και ψηφίζουν? Αυτοί οι οποίοι έχουν κάποιο συμφέρον, μικρό, μεγάλο ή όπως θέλει να το πει κάποιος, μπορεί να το λέω και λάθος, ώστε να πάνε να ψηφίσουν. Είναι απογοητευμένοι. Είναι νέοι της ηλικίας μου, κύριε Κανελάκη. Εσείς δεν έχετε γυρίσει ηλικιακές σε όλη τη χώρα? Δεν περπατάτε στον δρόμο? Βλέπετε νέους ανθρώπους σαν και εμένα να πηγαίνουν να ψηφίσουν? Όχι. Όταν πας να πληρώσεις το γάλα του παιδιού σου, που χρειάζεται να δώσεις 20 ευρώ το κάθε κουτάκι, αν έχεις ένα παιδάκι έως ενός 2 ετών, και χρειάζεται να δώσεις και άλλα 10 ευρώ για την μπάνα, δηλαδή 30, αυτό σημαίνει 60 τη βδομάδα. Και σημαίνει το μήνα 250. Και όταν δύο άνθρωποι που δουλεύουν παίρνουν από ένα χιλιάρικο καθένας και το νούμερο κάμα το πηγαίνει και ο ένας μισθός πηγαίνει στο ενίκιο, αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν με αξιοπρέπεια. Άρα δεν τους ενδιαφέρει ποιος κυβερνά, γιατί τους ενδιαφέρει πώς θα επιβιώσουν και πώς θα ζήσουν. Και σου λένε, εσείς είσαστε όλοι άχρηστοι. Εσείς δεν κάνετε για αυτό το πράγμα. Μας έχετε απογοητεύσει. Εκεί είναι που έρχεται το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση σε πολλά ζητήματα. Έχουμε συγκεκριμένες μάλλον προτάσεις σε πολλά ζητήματα και για τη στέγαση. Την έχουμε αναφέρει αρκετές φορές και για την οικονομία και για τις τράπεζες και για την παιδεία και για τα πανεπιστήμια και για την υγεία. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες νομίζω ότι είναι δομημένες και σε οικονομικό επίπεδο, που μπορούν να είναι και ρεαλιστικές την επόμενη μέρα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο. Εμάς, ξέρετε, δυστυχώς, δεν μας ακούει ο κόσμος. Μας λένε, εσείς είσαστε το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ένας Ανδρέας υπήρξε, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτός που άλλαξε τη χώρα, δεν θα ξαναυπάρξει άλλος αρχηγός. Αυτή η πραγματικότητα, κύριε Κανελάκη. Αν ρωτάτε εμένα, κάποιος άλλος μπορεί να σας πει κάτι
1: άλλο. Όχι, έτσι συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ, 100%.
0: Για μένα αυτό είναι. Δυστυχώς όμως ο κόσμος, παρότι έχουμε αλλάξει όλο το στελεχειακό δυναμικό της παράταξης, έχουμε ανθρώπους, όχι νέους ηλικιακά, νέους και σε όρεξη και σε διάθεση. Ξέρετε, όσοι κυβέρνησαν σε αυτό το χώρο βρίσκονται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσοι δεν κυβερνήσαμε ποτέ και όσοι ήμασταν στα πιο κάτω στρώματα της παράταξης, έχουμε παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ και είμαστε εδώ πέρα. Όσοι θέλαν εξουσία, την έχουν βρει. Εμείς αγωνιζόμαστε πραγματικά έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι ο πόλος, να είναι το κέντρο των ανθρώπων που πραγματικά θα θέλει να εκφράσει ο Έλληνας που δεινοπαθεί οικονομικά σήμερα. Έχουμε επιλέξει με ποιους θέλουμε να πάμε. Δεν είμαστε με όλους. Είμαστε με αυτούς που σήμερα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είμαστε με αυτούς που θέλουν να πάρουν πίσω τη χαμένη τους αξιοπρέπεια. Είμαστε με αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να περιμένουν στα νοσοκομεία. Είμαστε με αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια τους. Είμαστε με αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται να πληρώσουν το ρεύμα τους. Με αυτόν τον κόσμο έχουμε επιλέξει να είμαστε. Γι' αυτό κιόλας και οι προτάσεις μας έχουν μια ανθρωποκεντρική θεώρηση στην πλειοψηφία του κόσμου, που είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι οι καθημερινοί, οι άνθρωποι του αγώνα, και αυτούς θέλουμε να εκφράσουμε.
1: Έχετε, βλέπω παντού αρκετούς εδώ πέρα που συμφωνούν μαζί σας, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο, που σημαίνει ότι ο κόσμος παίρνει τα μηνύματά σας και χαίρομαι γι' αυτό. Θα πολιτευτείτε?
0: Αν μου δώσει δυνατότητα παράταξη, θα.
1: Θέλετε να μπείτε στον αγώνα το πολιτικό, το στίβο,
0: Ναι.
1: Έχετε ξαναμπεί?
0: Παλιά, στο παρελθόν.
1: Σε πολιτικό ή συνδικαλιστικό,
0: σε πολιτικό. Έχω ξανακατέβει το 2015, όταν ήμουν 27-28 ετών, έχω ξανακατέβει στη Β' Αθήνας παλιά.
1: Με ποιο κόμμα?
0: Τότε με τον Γιώργο τον Παπανδρέου.
1: Με τον Γιώργο Παπανδρέου. Με τον Κηδισσό, μήπως?
0: Με τον Κηδισσό, ναι, με τον Κηδισσό.
1: Α, είμαστε μαζί δηλαδή.
0: Ναι, μαζί.
1: Πού είσαι, ποιος είστε εσείς?
0: Β' Αθήνας.
1: Β' Αθήνας. Εγώ με είχαν βάλει ανατολικά παρακολουθήματα. Υπολοιπατικής. Ναι. Ήταν υπολοιπατικής τότε. Ναι.
0: Είχα βγει τότε, νομίζω, ή τέταρτος ή πέμπτος στη Β' Αθήνας.
1: Ήταν λάθος του Παπανδρέου, αγαπητέ μου κύριε Καρπούζο, που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ?
0: Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Είναι μια κουβέντα στα παλιά χρόνια. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι τιμώ και εκτιμώ πάρα πολύ τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Είναι ένας άνθρωπος.
1: Άλλο αυτό, είναι προσωπική εκτίμηση.
0: Εγώ θα σας πω την άποψή μου.
1: Πολιτικά θέλω.
0: Θα σας απαντήσω πολιτικά. Ναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω ότι εκείνη την εποχή, αν με ρωτάτε, ορθώς έπραξε αυτό που έπραξε, διότι το Πασόκ είχε χάσει το δρόμο του. Και γι' αυτό κιόλας επέλεξε να είμαι και με τον Παπανδρέου. Γιατί ο Παπανδρέου πραγματικά πολέμησε ώστε η χώρα να σταθεί όρθια, αδικήθηκε πάρα πολύ και δυστυχώς τα συμφέροντα, εσείς μπορείτε να το ξέρετε καλύτερα γιατί έχετε και δημοσιογραφικές πηγές, τον πολέμησαν πάρα πολύ. Γιατί δεν υπέκυψε. Αυτό που κάνει και τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν υποκύπτει στα συμφέροντα. Γι' αυτό είμαι με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Γιατί φεύγει ο Ανδρουλάκης να κάνει κόμμα, όπως έφυγε ο Γιώργος και τον δικαιολογείται.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν φεύγει ο Ανδρουλάκης από το Πασόκ να κάνει ένα άλλο κόμμα, λέω, αυτό το πόλεμο ανοίγει μέσα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει διαδικασίες. Είναι εκλεγμένος πρόεδρος.
1: Και ο Παπανδρέου εκλεγμένος ήταν.
0: Και, καλά, δεν είπα εγώ ότι ήταν εκλεγμένος. Ήταν εκλεγμένος πρόεδρος. Και έφυγε ο Παπανδρέου. Εντάξει, έκανε δρόμο και εγώ επέλεξα να πάω μαζί.
1: Έπραξε σωστά, λέτε εσείς.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εκείνη την πολιτική χρονική στιγμή αυτό επέλεξα. Γιατί το θεώρησα πολιτικά σωστό.
1: Ναι.
0: Και τώρα επιλέγω να είμαι με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
2: Πρόεδρε, μας επάρωσε ένα τέταρτο μου στον αέρα. Όχι, θα σε πάρω. Τι? Έλα, σε παίρνω πρόεδρε, μας σε πάρω. Γεια.
1: Ναι, συγγνώμη. Ήτανε, για εσάς ήταν, θα μιλήσετε μετά. Λοιπόν, για πείτε μου.
0: Αυτό τώρα επιλέγω να είμαι με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πολύ καθαρή πολιτική πρόταση. Έχει μαζέψει νέους ανθρώπους, φρέσκες ιδέες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη να βοηθήσουν. Δίνει ένα τεράστιο αγώνα να προβάλλει τις ιδέες του ΠΑΣΟΚ, της παράταξής μας.
1: Δηλαδή, δικαιολογείται την ότι έφυγε και έκανε το κίνησο και έφυγε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ήμουν και εγώ μέλος τότε αυτής της κίνησης.
1: Και εγώ ήμουνα.
0: Ναι.
1: Και εγώ, ξέρετε τι του πάω, αγαπητέ μου κύριε Καρδάκη.
0: Πείτε μου.
1: Εδώ να μπορεί να το επιβεβαιώσει όποτε θέλει. Πρόεδρε, μην φεύγει από το Πασόκ. Μην φεύγει από το σπίτι σου να πα στη γειτονιά. Έχει ένα σπίτι πολύ καλό, με γερά θεμέλια, με μια ιστορία. Πώ φεύγει, αφήνει στου γειτόνου, στου ένικου στο σπίτι σου και φεύγει να πάει να κάνει κάτι άλλο. Δεν πρόκειται να πούμε το λέω στη Βουλή. Και μόνο και όχι, έχουμε μου λέει μυστική δημοσκόπηση. Εγώ βλέπει τα λέω στο μέρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λέω το δεύτερο.
0: Και εγώ λέω την άποψή μου.
1: Έχω τη γνώμη μου. Δεν πρόκειται να πούμε, του λέω στη Βουλή. Και μου λέει έχουμε μυστική δημοσκόπηση που μα βγάζει 6-7%. Ποια πατεώρε του λέω, σου λένε αυτά τα πράγματα. Δεν πρόκειται να πούμε στη Βουλή και δεν το πιστεύονται. Και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, αγαπητέ φίλε Καρπούζο, είχαμε 2,7.
0: Εγώ να σα πω την αλήθεια, κύριε Καρπούζο.
1: Λέτε τώρα. Γιατί να φύγει από το Πασόκο Παπαντρέο, να φύγει από το σπίτι του, αν δεν έφυγε από το Πασόκο Παπαντρέο, αγαπητέ μου φίλε Καρπούζο, τότε θα είχαμε 30% σήμερα.
0: Μπορεί να είναι και έτσι, δεν θα διαφωνήσω. Εγώ δεν μπορώ να το παίξω με τον λόγο
1: σας.
0: Συμφωνώ. Εγώ
1: πάντα.
0: Ναι, την αποδέχομαι την άποψή σας, αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να μην με λέω τον λόγο. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι εγώ δεν πηγαίνω κάπου ανάλογα με τα ποσοστά που έχει μια παράταξη, αλλά με τις ιδέες που πρεσβεύει και με τις προτάσεις που έχει. Θα μπορούσα να μην.
1: Σαφώς, εννοείται. Αυτή είναι η ιδέα.
0: Δηλαδή, δεν
1: είναι. Σωστός ιδεολόγος, όπως είστε εσείς, ακριβώς θα ακολουθήσετε αρχές και αξίες.
0: Δεν είμαι σε μια παράταξη έτσι ώστε να πρεσβεύσω τα ποσοστά και τους αριθμούς. Είμαι για να πρεσβεύσω τις ιδέες μου, αν μπορούν αυτές οι ιδέες μου να έχουν απήχηση στον κόσμο, με πολύ μεγάλη μου χαρά να ξέρετε.
1: Λειτουργεί σωστά το ΠΑΣΟΚ σήμερα σαν σύνολο, σαν βουλευτές, σαν στελέχη που έχει μέσα. Βλέπετε να ακολουθεί σωστή κατεύθυνση με προγράμματα το άλλο.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα εξαιρετικό στελεχειακό δυναμικό. Γίνεται εξαιρετική δουλειά
1: στις
0: ομάδες εργασίας. Γιατί δεν έχουν απήχηση οι προτάσεις μας, θα μου πείτε. Θέλει να σα απαντήσω σε αυτό.
1: Συνεχίστε τι απόψει σα. Δεν ξέρω καν εγώ. Συνεχίστε, τελειώστε.
0: Έχουμε ένα εξαιρετικό.
1: Πείτε ελεύθερα τη γνώμη σα όπω θέλετε.
0: Έχουμε ένα εξαιρετικό στελεχειακό δυναμικό που αν με ρωτάτε, ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει ξαναυπάρξει. Και
1: χάλια,
0: δεν είναι, δεν νομίζω ότι είναι. Έχουμε έχουμε ένα εξαιρετικό στελεχειακό δυναμικό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μοχθούν και άνθρωποι που είναι όπως και εγώ, που έχουμε τη δουλειά μας. Και όταν τελειώνουμε τη δουλειά μας, γιατί πρέπει να ζήσουμε με το εμπόριο σου. Και όταν δουλεύω στα περιπτερά μου, στα μαγαζιά μου κτλ. Και όταν τελειώνουμε τη δουλειά μας, αφιερώνουμε τη ζωή μας αυτό το οποίο έχουμε μεράκι και αγαπάμε.
1: Ωραία. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε αυτή τη διχόνοια μέσα και αυτόν τον ναρκισισμό και τον παραγωγισμό και τον καρακλοκενταυρισμό, αγαπητέ μου κύριε Χαρά, επειδή έχει ωραίες απόψεις και σε νέος και σε αμερόληπτος και αδέκαστος και συμβίβαστος, θα είχαμε φτάσει 25% σήμερα. Αλλά όλοι τραβάνε να γίνουν προέδρε και ο ένας υπονομεύει τον άλλον. Τον υπονομεύει τον Ανδρουλάκη, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος, εγώ τον συγχαίρω και τον στηρίζω, δίνει μάχη καθημερινά, αλλά υπονομεύεται από πολλούς, αγαπητέ μου κύριε Χαρά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό όπως όλα τα δημοκρατικά κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Κάποιες φορές υπάρχουν έτσι και αποκλίνουν σε συμπεριφορές. Αλλά νομίζω ότι ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και γενικότερα έχουμε καταλάβει όλοι γιατί έχει κρίνει η βάση του κόμματος. Ξέρετε, όταν πηγαίνει σε εκλογές και η βάση του κόμματος σε κρίνει, όλοι οι υπόλοιποι, ό,τι και να πούνε, δεν μετράει. Εγώ δεν ήμουν στο χώρο του Πασόκ όταν δέχτηκα το προσκλητήριο του Νίκου του Ανδρουλάκη. Ήμουν αμέτωχος. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πραγματικά όρεξη να αλλάξει τα πράγματα, τότε δέχτηκα και επέστρεψα στην παράταξη. Ξανά ενεργός, θα έλεγα για την ακρίβεια, γιατί ήμουν ανενεργός. Είχα και εγώ λίγο απογοητευτεί, να ξέρετε. Ξέρετε, όταν δεν έχεις μία ελπίδα, όταν δεν βλέπεις ότι κάποιος έχει τη σπίθα να κάνει κάτι, δυστυχώς δεν απογοητεύεσαι και τραβιέσαι στην άκρη. Οφείλω να ομολογήσω ότι και ο Νίκος και ο Παύλος ο Γερουλάνος και τα υπόλοιπα στελέχη της παράταξης.
1: Για τις ιδέες που έχετε, ειλικρινά θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ αν δεν είστε υποψήφιος του Πασόκ.
0: Δεν ξέρετε
1: τα πάντα. Το λέω στον αέρα, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Βλέπω, σα άκουσα τόση ώρα γι' αυτό τώρα το είπα. Δεν το είπα από την αρχή. Τι από τώρα, τι ιδέε σα, αμερόληπτο, αντικειμενικό, απροσκύνητο, αντέκαστο. Γιατί όχι, τέτοιοι άνθρωποι μπαίνουν στο πρόσωπο. Θα μπείτε, γιατί να μην πείτε, μου πείτε. Αλλά υπάρχουν τα κυκλώματα. Υπάρχουν οι μένοι, υπάρχουν οι ιδέε, υπάρχουν οι φίλοι, υπάρχουν κολλητοί, υπάρχουν τα βολέματα, αγαπητέ μου.
0: Δυστυχώ εγώ μένω Ιωαννίνων 26 στο Ήλιον και λέγομαι Καρπούζο Χάρελα. Ούτε τζακ έχω ούτε νομα, κύριε Κανελάκη, όπω και εσεί. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από το μετερίζει μας.
1: Βέβαια όχι, θα κάνετε. Θα κάνω πάρα πολύ. Εγώ θα σας βοηθήσω όσο μπορώ, γιατί είστε αξιόλογος άνθρωπος. Για τον Δούκα, τι ποια είναι η γνώμη?
0: Κοιτάξτε λοιπόν, δείτε, με ρωτήσατε και την προηγούμενη φορά. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε κάτι το οποίο είναι δύσκολο.
1: Τι έκανε?
0: Κέρδισε το Δήμο της Αθήνας.
1: Ποιος τον κέρδισε?
0: Με τον τρόπο που κέρδισε τη δεύτερη Κυριακή.
1: Πασόκ τον κέρδισε, όχι ο Δούκας.
0: Εννοείται ότι τον κέρδισε το Πασόκ, εγώ δεν είπατε.
1: Ναι, αλλά κέρδισε το Πασόκ το Δήμο και ο κύριος Δούκας ήθελε να πάρει και το Πασόκ.
0: Στη δημοκρατία.
1: Στέκουν αυτά.
0: Ο καθένας επιλέγει τι θα κάνει.
1: Είναι επιλογή αυτή.
0: Εγώ δεν τον στήριξα για πρόεδρο του κόμματος. Άρα η επιλογή μου είναι ξεκάθαρη.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Και θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Εγώ στον πρώτο γύρο στήριξα τον Παύλο τον Γερουλάνο, ναι, που τον θεωρώ εξαιρετικό στέλεχος και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στον χώρο.
1: Ναι.
0: Και στο δεύτερο γύρο στήριξα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή τη στιγμή στηρίζω, γιατί όπως όλοι τα μέλη του Πασόκ, στηρίζουμε τον πρόεδρό μας τον Νίκο τον Ανδρουλάκη δυνατά, έτσι ώστε το Πασόκ να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται και να έχουμε αξιώσει να μπορούμε να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση αυτού του τόπου.
1: Πολύ ευχαρίστω να είμαστε, γιατί όχι να μην είμαστε. Εγώ, κύριε Καρπούζο, όπως ξέρετε πολύ καλά, ήμουν και εγώ υποψήφιος για την προεδρία του Πασόκ.
0: Το γνώριζα, κύριε Καρπούζο.
1: Και επειδή λοιπόν δέχτηκα μια πρόταση και μια συμβουλή να σταματήσω και να βοηθήσω το φίλο μου τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, το έκανα και βοήθησε το φίλο μου τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για να βγει πρόεδρος και βγήκε. Από εκεί πέρα δεν τον υπόνεμε, δεν θα είχαμε σήμερα και 9 και 10 και 11% το Πασόκ, αγαπητέ κύριε Καρπούζο. Γιατί είμαστε αυτά τα ποσοστά?
0: Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτό τώρα που μου λέτε είναι δημοσκοπήσεις. Θέλω να σας πω κάτι και εσείς μπορείτε. Ναι, βέβαια. Και εσείς όμως θα το κρίνετε και ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να το καταλάβει. Μας είχαν την κυρία Κωνσταντοπούλου επί 14 εβδομάδες, μας την είχαν δεύτερη τα κέντρα των δημοσκοπήσεων. Τώρα δεν την έχουν πουθενά, την έχουν χαμηλά. Τώρα ανεβάσαν άλλα κόμματα όπως την κυρία Καριστιανό, που σιγά σιγά βλέπετε ότι και αυτή ευθύνη. Και έχουμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως και αυτός μας τον είχαν πολύ ψηλά. Τώρα σιγά σιγά, να έχετε προσέξει, και αυτός πέφτει. Ξέρετε, όταν κάποιος είναι πρωθυπουργός της χώρας και έχει καλώς ή κακώς μία δύναμη, και αυτοί οι οποίοι είναι αυλικοί του και γύρω-γύρω θα θέλουν να τον έχουν ευχαριστημένο και να οργανώνουν την πολιτική του εκστρατεία ή την πολιτική του διαδρομή ανάλογα με το τι του συμφέρει. Αν βρουν κάποιον άλλον ευχάριστο αντίπαλο, θα τον βάλουν και αυτόν στο παιχνίδι. Αλλά ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι το αποτέλεσμα είναι μόνο στην κάλπη και όταν πάει να ψηφίζει. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Γιατί όπως είδατε και εσείς και ξέρετε και καλύτερα από μένα, οι δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει παταγωδώς έξω. Είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Και αν λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει, μπορείτε επίσης να μου το διαψεύσετε.
1: Σας ακούω με προσοχή.
0: Εγώ δηλαδή δεν έχω δει τουλάχιστον τις τελευταίες 4 αναμετρήσεις εκλογικές, είτε είναι ευρωεκλογές.
1: Δηλαδή διαφωνείτε με τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες, λέτε, με τα ποσοστά?
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Αυτές, μόνο στους αυτοακυρώνονται. Εγώ δεν διαφωνώ με τίποτα. Εγώ σας λέω τα γεγονότα, δεν λέω την άποψή μου.
1: Ποσοστά για τα κόμματα. Αυτά που βγαίνουν από τόσο το Πασόκ, τόσο είναι.
0: Ναι.
1: Διαφωνείτε με αυτά ή συμφωνείτε ή τα αμφισβητείτε?
0: Εννοείται ότι τα αμφισβητώ, γιατί την προηγούμενη περίοδο έχουν αποτύχει. Έχουν πέσει
1: εκτός. Αν το Πασόκ είχε 25% δεν το αμφισβητούσατε?
0: Εάν το Πασόκ
1: είχε 25% στις δημοσκοπήσεις.
0: Τώρα, αν είχε
1: 25%. Ναι, έρευνα, τώρα,
0: ναι, βέβαια θα το αμφισβητούσα. Ναι. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Ναι, εγώ να σας πω την αλήθεια, εννοείται, γιατί. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Την προηγούμενη φορά, αν δεν κάνω λάθος, δίνανε στον κύριο Μητσοτάκη 28, 25, 27% και πήρε 40%. Αυτό ήταν όχι εκτός από τα περιθώρια που δίνουν. Ήταν τελείως εκτός.
1: Πρέπει να γίνει εκλογές τώρα, κύριε Καρπούζο.
0: Εκλογές, αν με ρωτάτε εμένα, θα πρέπει να γίνονται πάντα όταν τελειώνει μια θητεία. Εγώ είμαι σε αυτή τη λογική. Ούτε τον πρόεδρο των εκλογών, είμαι ούτε τίποτα. Γιατί.
1: Εκτός περιπτώσεων είναι εκτάκτων.
0: Βέβαια, εντάξει. Όμως.
1: Κατά τα νορμάλ πρέπει να γίνονται αυτό που λέτε.
0: Ναι, σε περιπτώσει.
1: Όπως γίνεται και στη Γαλλία, όπως γίνεται και στην Αμερική. Όπως γίνεται
0: εγώ θεωρώ ότι όλες οι θητείες θα πρέπει να κλείνουν τον κύκλο τους και να υπάρχει αξιολόγηση. Και αξιολογούμαστε όλοι. Ωραία, είναι πολύ καθαρό αυτό. Δεν πιστεύω ότι η χώρα θέλει κάθε δύο χρόνια εκλογές.
1: Σωστά.
0: Δεν πιστεύω ότι. Και δεν νομίζω ότι είναι και δεν είμαστε και εμείς χρήσιμοι σε αυτό. Γιατί μας έχει δώσει ο κόσμος ένα ρόλο. Πασόκ αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση. Τελευταίος. Πρώτος κυβέρνηση. Κυβέρνησε. Η χώρα θέλει μια σταθερότητα. Και αν με ρωτάτε, για να το πω και ένα βήμα παρακάτω, κύριε Κανελάκη, θεωρώ ότι αυτή η χώρα, όταν αλλάζει υπουργούς, δεν θα πρέπει να αλλάζει και όλο το σχήμα στα υπουργικά του δεδομένα. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει μια συνέχεια. Μια συνέχεια στην εθνική πολιτική, μια συνέχεια στην οικονομική πολιτική, για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί είναι πολύ ωραίο να έχουμε ένα οικονομικό ή φορολογικό σύστημα το οποίο να έχει βάθος 20 ετίας. Μπορούμε να προσελκύσουμε εύκολα επενδυτές και να πούμε ότι εδώ υπάρχει σταθερότητα. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στα εθνικά μας ζητήματα. Το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στα ζητήματα της παιδείας μας. Δεν πρέπει ένα 3-4 χρόνια να αλλάζουμε το σύστημα των εξετάσεων. Ναι, μπορεί να γίνονται κάποιες προσθήκες, αλλά βλέπουμε ότι όταν φεύγει μια κυβέρνηση και έρχεται μια άλλη, αλλάζουν τα πάντα. Και η χώρα ξαναγυρίζει πίσω, δεν πάει μπροστά. Ξέρετε, αυτό δεν είναι πρόοδος.
1: Είναι ωραίες ιδέες αυτές που έχετε, μπράβο σας.
0: Αυτό δυστυχώς δεν είναι πρόοδος.
1: Είστε υποψήφιος για να μπείτε στη Βουλή.
0: Δεν εξαρτάται από μένα, σας ευχαριστώ.
1: Από και από τι εξαρτάται, θα το δούμε ότι εξαρτάται. Σαφώς δεν εξαρτάται ούτε από εσάς, ούτε από μένα και για μένα οτιδήποτε. Και εμένα, μάλιστα λένε, θα με βάλουν στο Β' Πειραιά.
0: Θα είσαστε υποψήφιο σε Β' Πειραιά. Ωραία, εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Θα δούμε. Τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα. Ο Μητσοτάκης πότε θα κάνει τις εκλογές και αν θα είναι κυβέρνηση, θα είναι κυβέρνηση.
0: Μπορώ να σας κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στις τελευταίες εκλογές στο δυτικό τομέα Αθηνών. Εκεί που φιλοδοξώ να είμαι εγώ υποψήφιο, θα το θέλω. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα, περπατήσατε τη Δυτική Αθήνα, που είσαστε ένας άνθρωπος που έχετε περπατήσει όλες αυτές τις λαϊκές γειτονιές. Πώς είδατε όλη αυτή τη διαδικασία, τώρα να σας κάνω εγώ το ερώτημα.
1: Η διαδικασία πάνω σε τι?
0: Στην εκλογική διαδικασία, ο κόσμος, η ανταπόκριση που είχε η παράταξη
1: όταν. Ο κόσμος τον έβλεπα με μια δυσπιστία σε όλα τα κόμματα.
0: Σε όλα τα κόμματα.
1: Σε όλα τα κόμματα.
0: Και αυτό υπάρχει και τώρα, ξέρετε.
1: Υπάρχει και τώρα, βέβαια. Υπάρχει. Μια δυσπιστία. Άνθρωποι που ήταν πασόκοι, περνούσα από λαϊκές, αγαπητέ μου κύριε φίλε Χαράλα, περνούσα από λαϊκές, πήγαινα σε πολλές λαϊκές και στο Περιστέρι και στο Γάλλιο και στην Πετρούπολη και στο Χαϊδάρι. Πήγαινα και μιλάω με κόσμο. Κανελάκι μου λέει, πού είναι το Πασόκ? Με ρωτούσανε, πού είναι το Πασόκ? Το Πασόκ μου λέει το Αντρέα που έφτιαξε αεροδρόμια, που έφτιαξε νοσοκομεία, που έφτιαξε σχολεία, που έφτιαξε υγεία, που έφτιαξε αυτά. Πού είναι αυτό το Πασόκ μου λέει? Αφήσαμε τη Νέα Δημοκρατία, μου λέει, και τα έχει γκρεμίσει όλα. Το Πασόκ μου λέει, δεν έπρεπε να έχει συσπηρωθεί και να είναι σήμερα τουλάχιστον 30% και να πάμε στην εξουσία, όπως έλεγε ο μεγάλος Αντρέας Παπαντρέου. Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Υπάρχει, βλέπεις εσύ λαό μου λέει, το Πασόκ να είναι στην εξουσία. Ξεχασμένος και παραπεταμένος είναι. Πού είναι, μου λέει, αυτοί που κυβερνάνε σήμερα το Πασόκ? Πού είναι αυτοί, μου λέει, που είναι βουλευτές του Πασόκ? Έρχονται εδώ πέρα, μου λέει, λένε μια καλημέρα και σηκώνουν και φεύγουν, μου λέει. Αντί να καθίσουν εδώ πέρα να συζητούν τα προβλήματά μας, έχουμε τεράστια προβλήματα, μου λέει. Έρχονται κάθε εκλογές με τα φυλάδια, μου λέει, όπως έρχεσαι και εσύ τώρα με τα φυλάδια. Εσύ βέβαια δεν υποσχέθηκες ποτέ τίποτα, μου λέει, αλλά αυτοί υποσχεθήκανε. Έρχονται, μιλάω στα φυλάδια, παίρνουν τις εκλογές, μου λέει, και σηκώνουν και φεύγουν. Αυτό το Πασόκ μου λέει, θα καταποντιστεί άμα πάει έτσι. Και φοβάμαι πάρα πολύ, ο Νίκος Αντωνάκης δίνει μάχη να το κρατήσει ψηλά το Πασόκ. Αλλά αν συνεχίσει έτσι, φοβάμαι ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα στην πορεία, αγαπητέ μου φίλε Χαράλα, με το Πασόκ. Και είναι κρίμα ένα Πασόκ, ένα κίνημα που κυβέρνησε τόσα χρόνια, αναβάθμισε την Ελλάδα, την έφτασε ψηλά την Ελλάδα σε όλους τους τομείς, σε πολλούς τομείς. Και είναι κρίμα να μην χτίσουμε πάνω σε αυτά και να σηκωθούμε πιο ψηλά και όχι να πέφτουμε πιο χαμηλά.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, όμως για να είμαστε και πολύ καθαροί στον κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς δεν μας βλέπει πολύ θετικά κάποιες φορές.
1: Γιατί?
0: Είναι κάτι
1: που. Να ψάξουμε το γιατί ακριβώς.
0: Θέλετε να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα?
1: Αλλά,
0: είχαμε πάει με τον υποψήφιο δήμαρχο των Αγίων Αργύρων και σύντροφό μας, τον Θοδωρή τον Μαξούρα.
1: Α, το πούμε, μπράβο.
0: Ναι, είχαμε πάει στη Λαϊκή που συνορεύει ουσιαστικά, είναι στον Μπουρνάζη. Και συνορεύει με τους Αγίους Αργύρους και είχαμε πάει μαζί μια βόρτα μαζί με 3-4 ακόμα συντρόφους. Θέλω να ξέρετε ότι καθίσαμε 4 ώρες στη Λαϊκή. 4 ώρες. Με στη ζέστη τώρα πριν 10 μέρες που είχε και τον καύσωνα το. Καθίσαμε και μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς αυτός ο κόσμος μας κοιτάει με μία. όχι αρνητισμό θα έλεγα, μας κοιτάει λίγο μια επιβολία και ένα φόβο. Τι θα κάνετε εσείς.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, αυτό για μας είναι πολύ μεγάλο αγκάθι. Γιατί όταν εγώ θυμάμαι ήμουνα με τον πατέρα μου και κατεβαίναμε και πηγαίναμε στη Λαϊκή να ψωνίσουμε πάνω στην Ελαιόν στο Ήλιον, έρχονταν πολιτικοί, βουλευτές, υποψήφοι και δίνανε τα φυλάδια τους για να πάρουν τον προσωπικό του σταυρό. Εμείς τώρα που κατεβήκαμε σε επίπεδο αυτοργάνωσης πάντα με τον κύριο Μαξούρα, θέλω να ξέρετε ότι δεν πήγαμε να πάρουμε προσωπικό σταυρό ούτε προσωπική ανάδειξη. Πήγαμε να πείσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά.
1: Το ΠΑΣΟΚ, αγαπητέ μου, έχεις απόλυτο δίκιο, χαρά.
0: Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί και στο χώρο μας ιδιαίτερα, γιατί πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου.
1: Είπες προηγουμένως κάποια βασικά πράγματα τα οποία πραγματικά ο κόσμος τα ακούει και εγώ μηνύματα εδώ πέρα, δεν θέλω να σε διακόψω. Ότι ο κόσμος βλέπει την καθημερινότητά του και αγκομαχάει, γονατίζει, βογκάει. Εκεί δεν έπρεπε να σταθεί το ΠΑΣΟΚ, το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα που έλεγε ο Αντρέας Παπαντρέου του ΠΑΣΟΚ.
0: Εκεί δεν στέκεται.
1: Από το λαό για το λαό. Πού είναι ο ΕΦΙΑ που υπάρχει ακόμα, έχει γονατίσει το λαό, φίλε μου, Χαράλαμπε. Έχει πάρει, μου λέει, κύριε Κανελάκη, παίρνουν ένα σπίτι, πήραν ένα σπίτι, βάλουν την οικογένειά μέσα, πληρώνουν το δάνειο της τράπεζας και πληρώνουν και το χαράτσι, μου λέει, του ΕΦΙΑ. Πού είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Γιατί μόνο αυτό είναι, γιατί ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Πάμε σε ελεύθερους επαγγελματίες. Πάμε στη ΔΕΗ, πάμε στις τιμές, πάμε στις συντάξεις, πάμε στα αναπληρωτικά. Πού είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό που γίνεται με την ενέργεια να
1: ξέρει. Το ΠΑΣΟΚ,
0: αυτό
1: το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ
1: και συμπαράσταση του λαού.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Α, τις προτάσεις, εδώ σου λέω, να είναι εν της πράγμαση που λέμε. Να το δείχνει κάθε μέρα, να πηγαίνει πόρτα-πόρτα και να σημειώνει. Αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα. Και να πηγαίνει στον αντίστοιχο υπουργό και του λέει, κύριε, έχουμε αυτά τα προβλήματα, λύστε τα. Και να βγαίνει και στη Βουλή να τα λέει. Πήγα εκεί, μετέφερα τα προβλήματα εδώ πέρα στον εργαζόμενο υπουργό και τα έδωσε υπόψη του. Λύστε τα, κύριε υπουργέ. Ελληνική ΑΕΣ σας ενημερώνει με τα προβλήματά σας και περιμένουν να λυθούν.
0: Ξέρετε κάτι.
1: Φέρει πιο των ευθυνών του όλου, αγαπητέ μου.
0: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Εγώ αυτό θα έκανα. Τώρα μου πηγαίνει στο ανεξίσφαιρο αυτοκίνητο, στη Mercedes, στα παράκια, στην γραβάτα, στις δεξιώσεις, στην εκδήλωση γιορτή για τη δημοκρατία και δεν αφήνεσαι πρώτη σελίδα και πέρα να σπρώχνεσαι, να σε βγάλει φακός, να σε βγάλει η τηλεόραση, να βγαίνει στα Facebook και τι είναι αυτά μου. Πού ζούμε.
0: Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο και εγώ είμαι σε αυτή τη λογική.
1: Τι ψώνια είναι αυτά να. Τι είναι αυτή, είναι αυτή η πολιτική. Αν εξαιρέσει κάποια πρόσωπα που είναι πολύ σοβαρά, όπως ο Γιάννης Σωμανιάτης. Πολύ σοβαρό πρόσωπο. Πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός και σοβαρός άνθρωπος. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά όλοι οι άλλοι, άμα τους παρακολουθείς και τους παρακολουθείς, βέβαια, θα δεις τι κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν θα πας στην τηλεόραση, αν θα πας στο ραδιόφωνο, θα τους βγάλεις φωτογραφία, θα βγάλεις στο Facebook. Αυτή είναι αντιπολίτευση. Γι' αυτό φτάσαμε στο 8-9%. Χαραλάμε.
0: Νομίζω ότι ο Νίκος Σαβλάκης κάνει προσπάθεια να
1: μην. Κάνει προσπάθεια. Ναι.
0: Ο πρόεδρος κάνει προσπάθεια να είμαστε όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται και νομίζω ότι υπάρχουν και στελέχη δίπλα του. Ανέφερα πριν τον Παύλο τον Γερουλάνο, ο Κώστας Τσουκαλάς είναι και άλλα στελέχη τα οποία. Ο Θάνας ο Γκλαβίνας που δίνουν μάχες στα παιδιά, μάχονται καθημερινά.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτά,
0: που είναι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή.
1: Εντάξει,
0: γιατί εγώ προσωπικά είμαι ένα στέλεχος πιο κάτω, είμαι σε πιο χαμηλό.
1: Δεν υπάρχει στέλεχος πιο κάτω. Είμαστε αγωνιστές στο Πασόκα,
0: φίλε. Αυτό ισχύει, αλλά.
1: Θεωρεί ότι εγώ είμαι στέλεχος μεγάλος. Μην το πω στον αέρα. Ναι. Μην με ενδιαφέρει, κύριε, ποιος είσαι. Με ενδιαφέρει το έργο σου. Τι προσφέρεις στο έργο, δηλαδή τι προσφέρεις στην κοινωνία σαν ΠΑΣΟΚ. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, αν είσαι Αβραάμ Πάπας, αν είσαι καγκελάριος, αν είσαι πλανητάρχης, αν είσαι σκουπιδιάρης, αν είσαι κλητήρας, αν είσαι οτιδήποτε, το ίδιο πράγμα. Άνθρωποι είμαστε όλοι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Είσαι μεταξύ ίσων. Ο καθένας από τον τομέα του προσφέρει.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα, με ρωτάτε. Απόλυτα.
1: Οπότε δεν βλέπεις εκλογές μες στον χρόνο αυτό, ε?
0: Όχι, και το θεωρώ σωστό να μην γίνει.
1: Άρα πότε βλέπεις αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης το Μάρτι?
0: Όποτε λέει η νομοθεσία.
1: Όποτε λέει η νομοθεσία.
0: Εγώ είμαι ό,τι λέει το Σύνταγμα.
1: Θα τηρηθεί, λέτε.
0: Πρέπει. Αλλιώς δεν μην υπάρχει Σύνταγμα.
1: Μάλιστα. Τώρα με τις φωτίες κανένα σχόλιο κάτι.
0: Έκανα και στην αρχή, θεωρώ ότι είμαστε λίγο. Έβλεπα και τις εικόνες εδώ που έχετε στην τηλεόραση και αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω. Επειδή είμαι πατέρας τριών παιδιών.
1: Να σου ζήσουν.
0: Με ρώτησε η κόρη μου. Μου λέει μπαμπά μου, λέει κάποιοι άνθρωποι φύγανε. Τη λέω ναι, Αδρονίκη μου, τη λέω φύγανε αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς προσπάθησαν να προστατέψουν τα δάση μας, τις περιουσίες μας κτλ. Μου λέει είχαν παιδάκια μπαμπά. Επειδή δεν ήξερα οι άνθρωποι αν είχαν παιδάκια, ξέρετε, αυτή η ερώτηση με αφόπλησε τελείως. Και όταν χάνονται, σας το είπα και στην αρχή, ανθρώπινες ζωές, τότε είμαστε αξίοι της μοίρας μας. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, ξυπνήσαν όπως και εμείς το πρωί εκείνη τη μέρα και πήγαν στη δουλειά τους, όπως πάμε και εμείς δουλειά μας.
1: Έτσι, άλλοι που γυρίζουν και άλλοι δεν γυρίζουν.
0: Ξέρετε πόσο σοκαριστικό είναι αυτό το
1: τι
0: πράγμα.
1: Τι λες τώρα, φίλε μου, τι λες τώρα.
0: Και δεν είναι ότι πήγανε. Δηλαδή, πήγανε να προστατεύσουν τις περιουσίες μας, πήγανε να προστατεύσουν τα δάση μας, το οξυγόνο μας, αυτό που σε λέω είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν γύρισαν. Δεν έχουν από. Ξέρετε, σε αυτές τις στιγμές δεν υπάρχει λόγος. Τι αντιπολίτευση να κάνουν. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ξέρετε τι πρέπει να γίνει. Όταν τελειώσει όλο αυτό, κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Για μένα θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί κάποιος.
1: Πότε ξέρεις αν θα είσαι υποψήφιος?
0: Όποτε μας πει η παράταξη.
1: Έχεις κάνει και διάφορες συνδιαδικασίες?
0: Έχω κάνει την αίτηση, ναι, ξέρετε τώρα.
1: Ποια είναι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, φίλε Χαρόλαντε?
0: Το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά. Και έχουμε μια διαφωνία. Εγώ διαφωνώ με τα F-35 για την τοποθέτηση που έκανε ο Μητσοτάκης που δεν τα κατέκρινε.
1: Ναι.
0: Που ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τουρκία να πάρει τα F-35. Εγώ, να σας πω την αλήθεια προσωπικά, σαν Χαράλαμπος, θεωρώ ότι ό,τι έχει να κάνει με το επιθετικό ουσιαστικά γυνάτι της Τουρκίας στη χώρα μας, θεωρώ ότι θα πρέπει να μπαίνει ένα μπλοκ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα έχουμε κάνει σε κάποια ζητήματα, έχουμε κάνει λάθη, βέβαια στο συγκεκριμένο νομίζω ότι κρατάμε μια κοινή πορεία σε κάποια ζητήματα και το εθνικό κομμάτι νομίζω ότι υπάρχει μια σύπνοια σε αυτό το ζητούμενο όσον αφορά την Τουρκία και θα πρέπει να υπάρξει. Απλώς να σας πω την αλήθεια, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ήμασταν λίγο πιο σκληροί σε αυτά τα οποία κάνουμε πράξη.
1: Μάλιστα.
0: Κατά την δική μου άποψη. Δεν μιλάω για επιθετικότητα, μιλάω όσον αφορά το κομμάτι της προκλήσης που έχουμε από την Τουρκία.
1: Μάλιστα. Χαράλαμπος Καρπούζος. Ένας άνθρωπος γεμάτος ιδέες, γεμάτος όρεξη, γεμάτος ελπίδες, γεμάτος γνώσεις, έτοιμος για μάχη από το Πασόκ που θα είναι υποψήφιο στο δυτικό τομέα στις επόμενες εκλογές.
0: Μακάρι.
1: Στο εύχομαι να είσαι και να πετύχεις και να μπεις στη Βουλή.
0: Ευχαριστώ.
1: Αν θες να κάνεις ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί κλείσαμε, αγαπητέ μου φίλε.
0: Θέλω να σε ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σε ένα τόπο. Εμένα ο πατέρας μου δούλευε στην ΕΡΤ. Λίγο καιρό πριν κλείσει. Έφυγε και είναι ένας χώρος που αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τη χαρά να είμαι κοντά σας.
1: Πάντα θα δίνουμε τη χαρά και να ευχαριστήσω τους αδέρφους που σε φέρανε εδώ πέρα, σε ήξερα, που γνωριστήκαμε και χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
0: Είσαι
1: ένας αξιόλογος άνθρωπος.
0: Και εγώ, να είστε
1: καλά.
0: Εγώ σας ξέρω χρόνια, κύριε Κανελάκη, σας έβλεπα από μπαμπάς τηλεόραση και μητέρα. Σας βλέπω από το Μέγκα στο τότε. Ναι. Εγώ σας θυμάμαι. Πάντως να ξέρετε, το DNA σας είναι σκληρό, δεν αλλάζετε εύκολα.
1: Μπέω τη μάνα μου, έτσι ήταν αδερφέ. Και εμείς πηγαίναμε στον πόλεμο, όπως λες, πάνε στις δουλειές τους οι πυροσβέστες, αυτοί θα γυρίσουν πάλι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εμείς πηγαίναμε στον πόλεμο, λέμε θα γυρίσουμε πάλι.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια επαγγέλματα που δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η μοίρα. Πας ή δεν πας. Το επιλέγεις ή δεν το επιλέγεις.
0: Εσείς έχετε κάνει και πολεμικό ρεπορτάζ, έχετε κάνει, είχατε πάει στον κόλπο, στον πόλεμο του κόλπου.
1: Σε 27 πολέμους, Χαραλαμπέ,
0: έχετε πάει.
1: Σε όλους. Πες μου που δεν έχω πάει. Σε όλους. Και δόξα τω Θεώ γύρισα ζωντανός όπως άλλοι συνάδελφοι.
0: Είχατε πάει και στο Βελιγράδι. Είχατε πάει και
1: στο Βελιγράδι 2,5 μήνες. Κόσοβο Πρίστινα.
0: Κόσοβο Πρίστινα.
1: Βέβαια. Και δεν είμαι μέχρι που τέλειωσε ο πόλεμος μέχρι που ήρθαν οι Ρώσοι. Όλους τους πολέμους. Και έλεγα τους σταυρό να γυρίσουν ζωντανός. Όπως ο κάθε συνάδελφος και γυρνάγαμε, αλλά άλλοι όμως τους μαζεύανε κομματάκια και τους πήγαιναν στις πατρίδες τους. Αυτή είναι η μοίρα μας. Τέλος πάντων, εύχομαι όλοι να είμαστε καλά. Σου εύχομαι να περάσει όμορφα, ωραία. Θα τα πούμε τώρα μετά το καλοκαίρι.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Να περάσει όμορφα όπου και να πα. Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σου, δίπλα σου και μακάρι να είσαι υποψήφιο. Να σε αναγγείλω πρώτο από εδώ πέρα, ότι ο φίλο μου Χαράλαμπος Καρπούζος, υποψήφιο στο δυτικό τομέα τη Αττικής, εκεί που ήμουν εγώ τώρα και μένα με στέλνει στο Β' Πειραιά. Όπου γύρισε και πατρί. Έτσι είναι οι στρατιώτε.
0: Συμφωνώ.
1: Στέλνει στα μέτωπα που σε στείλει ο αρχηγό του στρατού, τη πολιτεία, οτιδήποτε. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Και εγώ κύριε Κανελάκη, να είστε καλά.
1: Ήταν ο αγαπητός μας φίλος Χαράλαμπος Καρπούζος, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, γεμάτος ελπίδες, γεμάτος όρεξη, γεμάτος αισιοδοξία και όρεξη για δουλειά. Και εύχομαι λοιπόν την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ πέρα και θα κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα να έχει πάρει το χρήσμα του υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για τον δυτικό τομέα και να πούμε τότε εφόλης της ύλης και εφόλης της εκλογικής και μη προεκλογικής περίοδου. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα τελειώνουμε αυτή την σεζόν με τον φίλο μου τον Τσάμπρα, τον Παναγιώτη. Γεια σου, ρε Τσάμπρα! Θα πας στην Καραϊβική αίματα, μπαγκάσε. Θα πας Καραϊβική αίματα, ε. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαραστασή σας. Έχουμε διάφορα μηνύματα εδώ για το φίλο μου τον Καρπούζα. Θα το πω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε πάλι. Θα είναι υποψήφιος πλέον και επίσημα. Να περάσετε όμορφα, ωραία. Σας ευχαριστούμε για τη συμπαραστασή σας, την αγάπη σας. Όλη αυτή τη σεζόν που περάσαμε μαζί, όλη αυτή την περίοδο τη δημοσιογραφική. Να περάσετε καλά όπου και να πάτε. Θα τα πούμε εδώ πέρα τέλος του μήνα. Πάλι όμορφα και ωραία εδώ από την Ert Open. Γεια και χαρά σας. Γιάννης Κανελάκης, όμορφο καλοκαίρι και να περάσετε όμορφα και Παναγιώτη Τσάμπρας. Και ο φίλος μας ο Καρπούζος ο Χαράλαμπος που σας δίνει τα μηνύματά του. Γεια σας.

Ραγίζει πόρτα του κελιού σου κάθε νύχτα. Κόβουν τα κάγκελα των ουρανών στα εφτά. Μ' αυτό που πίστεψες δεν πιάνεται σε δίχτυα, κι ούτε οι εμπόροι το πουλάνε στην αγορά. Κι ενώ μια τέλειωτη σειρά μαύρων συντρόφων σου ανοίγει δρόμο

τα σκαλιά προς την αλήθεια. Μες στις σημαίες τυλιγμένος της οργής, το μέλλον τρέχει σαν παιδί μέσα στα στήθια. Σκίζει τη νύχτα σαν μαχαίρι της αυγής. Κοίταξε.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
14: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
15: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσος στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
16: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
17: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
18: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
19: Hello, we are Dirk Schneider.
20: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
21: Hello, Greece. This is Timo from Stradivarius. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κόντρα στον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει τα λεγόμενα ελεύθερα ραδιόφωνα και οι λεγόμενες ελεύθερες τηλεοράσεις, έχω καλέσει σήμερα στην εκπομπή μια μεγάλη, μια ξεχωριστή, μια ιστορική φωνή του δημοτικού και λαϊκού τραγουδιού και του σύγχρονου τραγουδιού στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Λάκης Χαλκιάς, για τον οποίο γνωρίζουν όχι μόνο οι Ηπειρώτες, αλλά οι Έλληνες όπου γης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, Κωστή μου.
0: Θα μιλάμε στον ελληνικό, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, να μιλήσουμε στον ελληνικό.
0: Εντάξει. Εγώ είχα πάρει το σοβαρό μου, λέει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, Λάκη, ακούσαμε ένα ιστορικό τραγούδι, τη Φάμπρικα. Ένα τραγούδι...
1: Πιο ιστορικό δεν γίνεται, αλλά και πιο δραματικό. Γιατί δυστυχώς κλαίμε απάνω στη Φάμπρικα σήμερα.
0: Είναι η στίχη του Γιώργου Σκούρτη.
1: Του Γιώργου Σκούρτη, Γιάννη
0: Μαρκόπουλο. Και η μουσική του μεγάλου Γιάννη Μαρκόπουλου.
1: Ακριβώς. Το έργο ήταν Οι Μετανάστες.
0: Ένα τραγούδι που γράφτηκε χθες, σήμερα ή αύριο. Ένα επίκαιρο κοντά. Τραγούδι, έτσι, και ένα παράλληλα διαχρονικό.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, Λάκη, ζούμε μια νέα μετανάστευση.
1: Πριν 40 χρόνια, ναι. Πριν 40 χρόνια γράφτηκε το τραγούδι. Πιστεύω ότι ναι. Είναι τόσο σημερινό όσο δεν γίνεται. Περισσότερο δηλαδή, γιατί καταμαρτυράει όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν στον άνθρωπο, γιατί ένα νούμερο θα είναι, δεν θα έχει όνομα πια. Και φτάσαμε στην εποχή που δεν θα έχει όνομα. Εγώ το τραγούδακα 40 χρόνια τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα φτάσει αυτή η εποχή που θα είμαστε νούμερο πια. Και θα λένε ότι χαθήκανε 40, 50, 100, 200, αλλά ποιοι δεν θα ξέρει κανείς.
0: Αυτό το τραγούδι ακουγόταν συνεχώς στην περίοδο της μεταπολίτευσης και μετά.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, όπως είπες και προηγουμένως, πάντα το έλεγες στις συναυλίες σου, έτσι,
1: πάντα.
0: Στα κέντρα που
1: είναι, είναι τραγούδι που δεν μπορώ να, να μην το πω σε εκδήλωση που πάω.
0: Αλλά δεν το ακούμε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια.
1: Ναι.
0: Δεν σε βλέπουμε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια. Γιατί?
1: Είναι μια άποψη δικιά μου, γιατί βλέπω ότι... Ειδικά η ελεύθερη τηλεόραση, εντός εισαγωγικών, γίνεται χειρότερη από μέρα σε μέρα. Και προκειμένου να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου, είναι... προσπαθώ να είμαι πιο απόμακρος και να τα βλέπω λίγο από μακριά. Δυστυχώς. Πιστεύω ότι είμαστε απαγορευμένοι με τη σωστή την έννοια, γιατί το να μην παίζεσαι καθόλου σήμερα... σιγά σιγά ο κόσμος σε ξεχνάει. Χωρίς να το λες όμως αυτός απαγορεύεται πια, γιατί όταν του λες απαγορεύεται του αλουνού, αυτός αρχίζει και τον κυνηγάει το απαγορεύεται βέβαια. Αλλά για να μην το πούνε, γιατί ξέρουν καλά τι συμβαίνει όταν πούνε ότι απαγορεύεται κάποιος, όπως και με τον Μίκη Θεοδωράκη κάποτε, και με όλους αυτούς που είχαν απαγορεύσει και επί δικτατορίας κτλ. Και φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει πια και έτσι σε απομακρύνουν. Δεν σε παίζουν καθόλου και σε ξεχνάει ο κόσμος, απλό.
0: Περιμέναμε ότι με την ελεύθερη ραδιοφωνία θα άνοιγαν, ας πούμε, οι ηχητικές πόρτες σε όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού.
1: Πρώτα, ναι.
0: Και τελικά τα ραδιόφωνα παίζουν ένα συγκεκριμένο εμπορικό λαϊκό pop τραγούδι.
1: Ναι, ένα εμπορικό pop, όπως το είπες, showbiz δηλαδή. Και βέβαια είναι και ένα κανάλι το οποίο έχει και δισκογραφική εταιρεία που βγάζει όλο αυτό το, πώς να το πω, κατασκεύασμα, να μην το πω χειρότερα δηλαδή. Και αυτό έχει, επειδή γίνεται ανακύκλωση σε όλες τις εκπομπές των υπολείπων, τα μεσημεριανά, τα πρωινά, όλα αυτά, οι ωραίες εκπομπές μεταδίδουν για τις κυρές, για τις κυράδες του σπιτιού. Πιστεύω ότι έχουν φοβερό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Διαχρονικό μεν, γιατί δεν βάζουν στόχο το αύριο, βάζουν στόχο 10 χρόνια, 20 χρόνια, ότι θα φτάσουμε εκεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη ιστορικότητας, υπάρχει έλλειψη πολιτισμού σε ένα μεγάλο μέρος του λαού μας, υπάρχει έλλειψη... παραδόσεων και ηθών και εθίμων του λαού μας, τα κρατάνε μόνο η περιφέρεια, κατά κάποιο τρόπο, αυτοί που δεν είναι επηρεασμένοι ακόμη από όλη αυτή την ατμόσφαιρα, να πούμε, της κάμερας, γιατί δεν φταίει η κάμερα, δεν φταίει η τεχνολογία. Φταίμε εμείς Και φταίνε και αυτοί που προωθούν όλα αυτά τα μέσα και όλες αυτές τις διαδικασίες για να φτάσει το επίπεδο του πνευματικού ανθρώπου, του κάθε ατόμου δηλαδή, σε χαμηλά επίπεδα. Για να δέχεται, τα μηνύματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

0: Εμείς εδώ έχουμε κυριακάτικη εκπομπή για τα κριτικά τραγούδια, έτσι.
1: Το ξέρω ότι και
0: διότι
1: το παρακολουθώ.
0: Ο πρόεδρος μας εδώ είναι Κρήτης, καταγόμενος και ορμόμενος.
1: Το χειμώνα ήμουνα με το Γαργανουράκι, το Μπάμπι, το Γαράλαμπο. Ήμασταν στο ρυθμό.
0: Δηλαδή εσείς κάνετε ένα είδος αντίστασης απέναντι στον ευτελισμό.
1: Ναι.
0: Που προωθούν τα μεγάλα συστημικά λεγόμενα μέσα ενημέρωσης.
1: Και είμαστε και αντίθετοι, ναι, είμαστε αντίθετοι.
0: Όμως, μήπως φταίει και ο κόσμος?
1: Φταίει ο κόσμος γιατί δεν ψάχνει. Δεν ψάχνει να βρει τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να του δώσουν κάτι ανθρώπινο, που να έχει σχέση με την ψυχή του και με τον ψυχικό του κόσμο περισσότερο, ας πούμε, γιατί τις μέρες της κρίσης που περνάμε, τι θέλεις? Ο άνθρωπος τι θέλει δηλαδή για να φύγει από το φόβο, από την τρομοκρατία που πουλιέται, σε άκρα το σημείο δηλαδή, και σε όλα αυτά τα προβλήματα που τον απασχολούν αυτή τη στιγμή, τα καθημερινά που είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή περνάει, να πούμε, είναι προβλήματα φοβερά για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτά ζητάει, τα τραγούδια τα ανθρώπινα, μια ζεστή αγκαλιά.
0: Ο λαός είναι αντάξιος αυτών των τραγουδιών ή πολλοί έχουμε κουλακεύσει τον ελληνικό λαό?
1: Ναι. Κωστή μου, ξέρεις τι γίνεται.
0: Δυστυχώς... Το λαό βάλει και εμένα μέσα, έτσι.
1: Είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι. Εγώ αυτό που πιστεύω...
0: Εκτός ευθυνών. Ναι.
1: Έτσι, έτσι. Έχουμε τις στιγμές μας κι εμείς δηλαδή. Πιστεύω ότι ποτέ, σε όλη τη διάρκεια των χρόνων μας, ποτέ οι πολλοί δεν ήταν οι καλοί. Ήταν πάντα οι λίγοι. Αυτοί που κρατήσανε και μέχρι σήμερα και αντέχουνε. Και ακόμη αντέχουνε δηλαδή. Οι λίγοι αυτοί, οι άνθρωποι που είναι οι σκεπτόμενοι, όπως τους λέω εγώ, οι ευαίσθητοι και οι ενεργοί. Οι ενεργοί πολίτες. Γιατί δυστυχώς έχουμε πήξει στην καφετέρια, έχουμε πήξει το μεγαλύτερο μέρος του λαού μας να βγαίνει στα πλατό να ξημεροβραδιάζεται των τηλεοράσεων, είναι φοβερό δηλαδή, και να καμαρώνει να τον πάρει η κάμερα. Εμείς την αποφεύγουμε.
0: Δηλαδή μέσα σε αυτή την κατάσταση σχετικής φτώχειας που αφορά τη μεγάλη μερίδα των μισθωτών, των συνταξιούχων, των εργατοϋπαλλήλων, των βιοτεχνών, των εμπόρων,
1: όλων των εργαζομένων.
0: Υπάρχει μια υψηλά ιστάμενη οικονομικά τάξη η οποία ευημερεί πάντα, αλλά πάλι και ο κόσμος που υποφέρει, σαν να είναι σε μια αμεριμνησία.
1: Ναι. Έχουμε φτάσει στην εποχή τη ρωμαϊκή, άρτον και δέαμα. Λοιπόν, όταν δεν ξεκολλάει ο άλλος από τον καναπέ να βγει έξω, να φωνάξει, γιατί η μάνα, το παιδί δεν θα το ταΐσει άμα δεν κλάψει το παιδί. Λοιπόν, εμείς τα έχουμε αφήσει στα χέρια των πολιτικών μας. Όλα, την τύχη μας, τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει σε καμία χώρα του κόσμου δηλαδή. Εμείς, πώς αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγει 500.000 στον δρόμο, κάτω, στη Βουλή απ' έξω, να φωνάζουν, να στηρίξουν, ρε παιδί μου, δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά να τη στηρίξουν. Γιατί με την παρουσία τους θα πούν ότι εδώ είμαστε, προχωρήστε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Για να μιλήσουμε για τους αρχηγούς μας που ανέφερες προηγουμένως. Σε αντίθεση με το λαό του καναπέ, η ευθύνη του απλού κόσμου, ο οποίος ας πούμε ότι είναι σε μια σχετική αμεριμνησία, είναι η ίδια με τον ηγέτη, ο οποίος δοξάζεται, χειροκροτείται και βγαίνει και λέει «εγώ είμαι ο καλύτερος, ακολουθήστε με». Η ευθύνη των ηγετών ποια είναι? Τιμωρούνται οι ηγέτες στην Ελλάδα?
1: Όχι. Και δεν ξέρω τι έγινε αυτός ο περί ευθύνης. Δεν ξέρω τι έγινε. Αν θα γίνει κάτι δηλαδή για να φύγει ο ευθύνης υπουργών δηλαδή. Πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από το λαό. Δεν φταίει ο ηγέτης. Ο ηγέτης φταίει γιατί δουλεύει το σύστημα δίπλα του. Το σύστημα το οποίο δημιουργεί αυτό το επίπεδο του λαού να μην αντιδρά και να μην ξεσηκώνεται.
0: Υπάρχει...
1: Ο λαός φταίει πάντα.
0: Ναι, ναι. Ο λαός φταίει, λες.
1: Πάντα από εκεί ξεκινάει.
0: Οι Έλληνες ηγέτες, οι αρχηγοί των κομμάτων εξουσίας, έχουν φιλότιμο. Θα ήθελα να σου πω ένα στοιχείο το οποίο ξέρω από το ρεπορτάζ. Ότι οι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα, οι μνημονιακοί, οι οποίοι μας έκοπαν μισθούς και συντάξεις ναι, ναι. κλπ. Και έκοψαν κοινωνικά προγράμματα, οι ίδιοι την ώρα που έκαναν τις περικοπές έπαιρναν περίπου 100.000 ευρώ το χρόνο μαζί με τα έξοδα παραστάσεως. Ξέρεις, ο πρωθυπουργός θα πάει έξω σε δεξιέρες 2-3 μέρες, παίρνει 175 ευρώ την ημέρα για τα έξοδα, λέει, των δημοσίων σχέσεων. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, Γιώργος Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς ναι, ναι. και τώρα ο σημερινός πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια έχει πει ότι δίνει τα μισά του λεφτά σε κοινωνικά ναι. δίκτυα και συσίτια, αλλά η προηγούμενη μνημονιακή υπουργή έπρατα περίπου αυτό το ποσό των 100.000 ευρώ. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο προηγούμενος, ο Κάρλος Παπούλιας, εισέπρατε μέχρι το Φλεβάρι του 12 230.000 ευρώ το χρόνο, βάζοντας απλώς μια υπογραφή σε μνημονιακούς νόμους.
1: Ναι, είναι, κοίταξε, Κωστή, είναι υπερφόρτωση εργασίας αυτών των ανθρώπων. Κουράζονται πάρα πολύ. Οπότε πρέπει να ανταμείβονται ανάλογα.
0: Κουράζονται πολύ θεούν, να μας κόβουν.
1: Μπράβο, να παίρνουν το μαχαίρι. Και να λέω ότι κόψε από εκεί, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί τόσο, κόψε από εκεί τόσο, αλλά μην πειράξει τα δικά μας. Τα δικά μας δικά μας και τα δικά τους δικά μας.
0: Σε ένα σου τραγούδι λες, τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια, σωπαίνει, ακούει και όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσαν χθες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι.
1: Ο μεγάλος ο Ρίτσας.
0: Mm-hmm. Βλέπεις ναι. προοπτική εξέγερση. Αργά ή γρήγορα.
1: Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή η υπερφαλάγγιση που γίνεται από τα κανάλια δεν αφήνουν εύκολα. Δηλαδή είναι φοβερό όπλο αυτή τη στιγμή.
0: Ας αλλάξει είναι κανάλι ο ελληνικός λαός. Ας πεις άλλο κανάλι.
1: Κώστα μου δεν το κλείνει. Δεν αλλάζει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν το κλείνει κιόλα. Δηλαδή του αρέσει να του πουλάει φόβο ο άλλος, να του πουλάει τρομοκρατία όπως του πούλησαν. Αυτές τις τελευταίες μέρες γίνεται χαμός, τους τελευταίους μήνες δηλαδή. Άλλος έλεγε θα πάρουν τα λεφτά από τις τράπεζες, άλλος έλεγε θα πάω να πάρω τα λεφτά μου, άλλος, οτιδήποτε λένε να πούμε. Λοιπόν, και δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή.
0: Ποιος θέλει, η αριστερά ή η δεξιά για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ναι. Ή το κέντρο. Δύο κόμματα κυβέρνησαν την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, έτσι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και μια αριστερά, και μια κομμουνιστική αριστερά, ναι. και δημοκρατική, φιλελεύθερη δηλαδή, η οποία απαιτούσε αυξήσεις, αυξήσεις και αυξήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λένε μερικοί ότι υπήρχε και μια πλειοδοσία απαιτήσεων από την αριστερά και προσάπτουν και στην αριστερά την ευθύνη στο ότι εξόκυλαν τα δημόσια οικονομικά. Η δική σου
1: σωστά.
0: άποψη ποια είναι?
1: Η δικιά μου άποψη είναι ότι από τότε που ελευθερωθήκαμε εντός εισαγωγικών από τους Τούρκους δεν έχουμε ελευθερωθεί. Δεν ξελευθερωθήκαμε δηλαδή από κανέναν. Δηλαδή είμαστε πάντα υπό τη σκέπη. Τώρα πιανού της Αγγλίας, της Ρωσίας, της Αμερικής, της Γαλλίας, όλοι βάλαν το χεράκι τους για να μην ελευθερωθούμε και να βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση που υπάρχει μέχρι σήμερα. Τι ρόλο έπαιξε τώρα η δεξιά και η αριστερά? Πιστεύω ότι αυτά είναι μέσα στα δικά μας τα δρόμενα, τα μικρά εδώ, τι μπορεί να παίξει, ποιος μπορεί να παίξει, τι παιχνίδι μπορεί να παίξει εδώ στην Ελλάδα, εντός δηλαδή, αλλά πιο έξω δεν βγαίνει. Δεν νομίζω ότι βγαίνει αυτό το πράγμα προς τα έξω. Απλώς ο λαός μας, επειδή έχει συνηθίσει πια και νομίζω ότι φοβάται κιόλα, γιατί δεν τον πληροφορούν σωστά και αφού η πληροφόρηση βγαίνει λάθος, λάθος σκέφτεται και αυτός. Για όλα τα ζητήματα δηλαδή. Και έτσι αυτό του κάνει κακό και στον ίδιο και σε όλους μας.
0: Ιδεολογικά η αριστερά διαφέρει από τη δεξιά? Ή μήπως όταν ναι. έρθει και η αριστερά στην εξουσία μπαίνει μέσα στα αίματα?
1: Ναι. Να σου πω, η εξουσία δεν διαφέρει. Η εξουσία είναι εξουσία πάντα. Δυστυχώς. Και πρέπει δηλαδή για να κρατήσεις την εξουσία με το δικό σου το σκεπτικό και με τη δικιά σου την φιλοσοφία, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά να ετοιμάσεις το λαό πρώτα για να μπορέσεις να κρατηθείς.
0: Το ιδεολογικό τραγούδι, το ποιητικό τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι που υπηρέτησες εσύ, το λεγόμενο έντεχνο,
1: ναι, ναι.
0: Με τα μηνύματα, με την ευαισθησία, με τις αξίες, βοηθάει να καλυτερεύσει ο άνθρωπος, ο Έλληνας πολίτης, ή τελικά εκτονωνόμαστε για τρία λεπτά και μόνο στα τρία λεπτά γίνομαστε καλοί άνθρωποι?
1: Να σου πω, όταν πήγαινα με τους δικούς μου πιτσιρικά στα πανηγύρια, επειδή εκείνο το ρεπερτόριο ήταν το πανεπιστήμιό μου, δηλαδή αυτά τα τραγούδια που παίζανε εκείνη την εποχή, είτε ήταν ιστορικά, είτε ήταν γνωμικά, είτε ήταν ερωτικά τραγούδια, ερωτικά όχι σεξιστικά, να μιλάει για το σεξ, και όλα αυτά τα τραγούδια που αναφέρονταν, σε οτιδήποτε αναφέρονταν εκείνη την εποχή, ήταν πάρα πολύ λογικά, δηλαδή μπαίναν μέσα στην ψυχή σου. Είναι τελείως διαφορετικός ο λόγος όταν ακούς τη δημοτική μας την ποίηση. Από εκεί και μετά, επειδή έχοντας στη σκέψη μου όλο αυτό το υλικό, γι' αυτό και ακολούθησα και το δρόμο αυτόν με τα τραγούδια που έχω πει μέχρι σήμερα, που πρέπει να μου αρέσει πρώτα ο λόγος, πρώτα ο λόγος και μετά να τραγουδήσω. Και πιστεύω ότι η έντεχνη, η λαϊκή μας μουσική και όλα αυτά τα είδη που βγήκανε μέχρι, εγώ πιστεύω ότι η εξέλιξη της ελληνικής μουσικής, δηλαδή της καλής ελληνικής μουσικής, είναι κακός όρος, αλλά είναι η έντεχνη που την έχουν γράψει ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Μαρκόπουλος, ο Λεοντής, ο Λοΐζος, όλοι αυτοί οι μεγάλοι που άφησαν, και οι μεγάλοι μας ποιητές, οι τελευταίοι. Δεν έχει γίνει καμιά εξέλιξη άλλη. Μετά πήρε άλλο δρόμο πια η μουσική, και αυτό είναι που οδηγεί και τον κόσμο σε λάθος δρόμο.

0: Δηλαδή στη δεκαετία του 90
1: δεν
0: έχουμε.
1: Δεν μπορεί να έρχεται. Να... Ναι. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Η Γκαγκά. Πώς τη λένε, Γκαγκά.
0: Λέει την Γκαγκά.
1: Η Γκαγκά, ναι, και να γεμίζει 20.000 στο γήπεδο τώρα για να πάνε να δουν την Γκαγκά.
0: Στην Ελλάδα αυτό.
1: Έτσι. Στην Ελλάδα, προς Θεού δηλαδή. Είναι τραγικό. Και το λέω επίτηδες γιατί βγαίνουν από εκεί Γκαγκά. Από την Γκαγκά. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή το τραγούδι μπορούμε να πούμε αυτού του περιεχομένου είναι σαν ένα μάθημα, είναι
1: βάλσαμο,
0: ένα διδασκαλείο.
1: Βάλσαμο.
0: Και ένα παυσίλιπο.
1: Έτσι, ακριβώς. Γιατί απαλαίνει τον πόνο, απαλαίνει τα προβλήματα που έχεις. Παλιά εγώ τα έχω ζήσει. Εγώ έχω να ανατριχιάσω, όπως το λέγαμε, εδώ και 20 χρόνια τώρα. Δεν ακούω τραγούδι καινούριο που να με πιάσει και να συγκινηθώ.
0: Αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι συμπίπτει η δεκαετία του εκφυλισμού με την άνοδο του χρηματιστηρίου, με την, ανάπτυξη επί εξυγχρονισμού λεγόμενου, που ουσιαστικά ήταν μια ανάπτυξη βασισμένη πάνω στη φοροδιαφυγή, στα μεγάλα έργα φούσκα.
1: Ακριβώς.
0: Που βάθυναν την πορεία προς τη χειροκοπία.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί αναπτύσσεται αυτό το τραγούδι και τα περιοδικά, τα lifestyle, ο κινησμός των ορισμένων αρθρογράφων και αρχηγών περιοδικών.
1: Αμέ, ναι, ναι. Και η νέα τεχνολογία δηλαδή, εντάξει, να το πάρουν το κινητό, αλλά να μην το κουβαλάνε 24 ώρες το 24ωρο και να έχουν και τα ακουστικά στα αυτιά για να περπατάνε στον δρόμο και να μην βλέπουν ούτε να ακούνε, γιατί παίζουν συνέχεια με αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπήκα στον ηλεκτρικό πριν από μια εβδομάδα και ήτανε 30-40 άτομα μέσα, οι 20 παίζανε με το τηλέφωνο.
0: Με δύο κινητά.
1: Και είναι φοβερό. Οι 10 ήτανε με τα ακουστικά στα αυτιά και είναι στον κόσμο τους όλοι. Και ήμασταν οι μεγάλοι δηλαδή, ήμασταν, δεν τρέπουμε που το λέω, ήμασταν από 60 και πάνω δηλαδή αυτοί που ήτανε αμέριμνοι και κοιτάζαν έξω ή παρακολουθούσαν να πούμε την κίνηση, τι γίνεται. Οι άλλοι ήταν στον κόσμο τους, ρε παιδί μου, είναι φοβερό.
0: Άρα Λάκη, πώς να ακούσουμε με τόσα κινητά και τόσα ακουστικά τις συμμογές της φτώχειας ή τις σκραυγές ελευθερίας?
1: Δεν μπορούμε να τις ακούσουμε. Όχι. Είναι φοβερά δύσκολο εάν δεν σοβαρευτούμε εμείς σαν άτομα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Έλληνας, να σου πω και το άλλο. Ο Έλληνας, επειδή παίζει με όλα αυτά, είναι φοβερό. Αυτό που γίνεται με τον Έλληνα είναι φοβερό δηλαδή. Είναι παιχνίδια. Η τεχνολογία η καινούρια, που είναι φοβερά επικίνδυνη, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης επικίνδυνη, και όμως ο Έλληνας παίζει. Παίζει φοβερά, δηλαδή, σαν οτιδήποτε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ας πω τον Λεωνίδα με τις πισταριές, ο οποίος έκανε κανάλι και είχε μία γκόμενα τραγουδίστρια και μόλις τελείωνε η ταινία που έβαζε, όλο το 24ωρο, δηλαδή, έβαζε την κοπέλα του, να πούμε, και έλεγε 5 τραγούδια. Αυτό ήταν, για να την έχει κοντά του. Με καταλαβαίνεις. Ήταν φίλος μου, αλλά δεν τον μπορούσα.
0: Ο Λεωνίδας σήμερα. Λοιπόν, κάνουμε τώρα μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Τρίτη εμπορική, τουριστική, πολιτιστική έκθεση Expo Aegean 2015.
1: Το κορυφαίο εμπορικό γεγονός της χρονιάς στο Αιγαίο.
0: 3 με 6 Ιουλίου στο πάρκινγκ Μυτιλίνης.
1: Περίπτερα, εκθέτες, προϊόντα, υπηρεσίες.
0: Μεγάλες συναυλίες. Γιάννης Χαρούλης, Σταβέντο, Παντελής Θαλασσινός.
1: Σπουδαίες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
0: Βραδιές γευσιγνωσίας με αγαπημένους σεφ και επίδειξη μόδας με γνωστά top models.
1: Διοργάνωση ηχό ΑΕ.
0: Τρίτη Expo Aegean 2015. Για δράσεις αξέχαστες.
1: Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο 22510-48111.
2: Θα είμαστε κι εμείς εκεί. Και θα φάμε και θα πιούμε. Με χιώτικες συνταγές και πολύ αγάπη από τυχείο.
3: Grill House στην Κόμη. Ένα ξεχωριστό ψητοπολείο. Grill House στην Κόμη. Ποιότητα και γεύση τυλιγμένα σε πίτα. Grill House στην Κόμη. Χειροποίητες παραδοσιακές γεύσεις. Grill House στην Κόμη και με διανομή κατοίκων. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο 2271-071-321.
4: Κρεοπολείο Γενιώδη Κουτσουράδη. Νέο δεκαπενθήμερο προσφορών έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μοσχάρι και κιμά μόνο 5 ευρώ και 70 λεπτά το κιλό. Ελιά μόσχου χωρίς κόκαλο με 7,30. Κοτόπουλο φρέσκο μόνο με 2,95 το κιλό. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο με 4,90 το κιλό. Κοψίδια χοιρινά μόνο 3 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Λουκάνικα χωριάτικα με 5,40 το κιλό. Ρολό κοτόπουλο μόνο 6,40. Κρεοπολείο Γενιώδη Κουτσουράδη. Προϊόντα ποιότητας με σεβασμό στον πελάτη. Και με προσφορές σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιαούρτι στραγιστό κολλιό σε συσκευασία κιλού με 1 ευρώ και 80 λεπτά το τεμάχιο. Φέτα κολλιός με 6,35 το κιλό. Κρεοπολείο Γιαννιώδη Κουτσουράδη. Αγελάστου και Μιλονάδη πίσω από το Μύριο. Τηλέφωνα 22710-41343 και 22710-42485. Βενέτικο, το κατεβόδιο της χιώτικης γης. Γεμάτο ιστορία. Απαράμιλη φυσική ομορφιά και γευστικές παραδόσεις. Μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι αντιθέσεων και αρμονίας. Βενέτικο. Η απόλαυση είναι η τέχνη μας. Ξεκινάμε την μέρα με υπέροχο καφέ, ροφήματα και σνακ. Γλυκιά μπουγάτσα με άχνη και κανέλα με τη μοναδική συνταγή της άχνης και κανέλας. Συνεχίζουμε με ποικιλίες ούζου, μπύρας, τυριών και ελαττικών. Μπέργκερ από χειροποίητο μπιφτέκι και δροσιστικές σαλάτες. Και όσο περνάει η ώρα δοκιμάζουμε πρωτότυπα κοκτέιλς με θέα τη θάλασσα του κόλπου της Καλαμωτής και το γραφικό ακροτήρι ουρά. Βενέτικο. Καφέ, snacks, drinks. Παραλία Κόμης. Τηλέφωνο 22710-70-192.
3: Ζωγραφική. Αγιογραφίες. Οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τοιχογραφίες, βυζαντινές διακοσμήσεις, απομιμήσεις μαρμάρων, απομιμήσεις ξύλων, ταβανογραφίες, ζωγραφικές σε παιδικά δωμάτια, χρυσώματα, τεχνοτροπίες, σοβάδες, χτισήματα, τοποθέτηση πλακιδίων, κεραμοσκεπές. Ζωγραφική, αγιογραφίες. Οικοδομικές εργασίες Αντώνιος Μιμίδης. Τηλέφωνα 22710-42297, 22710-29401 και 69-7434-7162. Αντώνιος Μιμίδης.
5: Ελάτε να μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα Λουτρογραμμή στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Σε μια καινούρια και μεγάλη έκθεση μπορούμε μαζί να εξοπλίσουμε το νέο σας σπίτι με πλακάκια και είδη υγιεινής, πάντα στην τελευταία λέξη της μόδας και σε πολύ καλές τιμές. Στην εταιρεία μας θα βρείτε ακόμη πλακάκια δαπέδου και κουζίνας, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας σε πολλά σχέδια, καθώς επίσης νεροχύτες γρανιτένιους και ανοξίδωτους εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Και φυσικά, τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, μην ξεχνάτε τη μεγάλη μας ποικιλία σε λέβητες ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Λουτρογραμμή στην Καρδαμάδα, τηλέφωνο 22710 78 832.

0: προσωπικά δεδομένα. Μέρος δεύτερον, κοντά μας ο Λάκης Καλκιάς, μια ξεχωριστή φωνή στο ελληνικό τραγούδι. Λάκη, θέλω να πάμε στα Γιάννενα, εκεί που γεννήθηκες.
1: Στην πατρίδα μου.
0: Πες μου για το πατρικό σπίτι, πες μου για τον πατέρα, για την οικογένεια.
1: Το πατρικό μου το σπίτι ήταν στα Ζευγάρια, στον Άγιο Σπυρίδωνα κοντά. Βέβαια εκεί ήταν το σπίτι αυτό που ανακοινήθηκε μετά, στον πόλεμο. Έχασε ο πατέρας μου την πρώτη οικογένεια, δηλαδή δύο παιδιά και τη γυναίκα του. Αυτός ήταν τραυματίας εκείνο τον καιρό, τραυματίας πολέμου, και είχε πάει στο νοσοκομείο για να κάνει αλλαγή του τραύματος. Και εκείνη τη στιγμή έγινε βομβαρδισμός από τους Ιταλούς και το σπίτι ήταν κάτω από ένα πολύ τεράστιο βράχο και έπεσε η βόμβα πάνω στο βράχο, έσπασε το βράχο και ο βράχος έπεσε πάνω στο σπίτι και τους σκότωσε όλους. Είναι η πιο θλιβερή ιστορία για τον πατέρα μου, γιατί το να συνέλθει από ένα τέτοιο χτύπημα, να πούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Βέβαια, πιστεύω ότι είχε πολύ καλούς φίλους, που σήμερα λείπουν βέβαια, και μας λείπουν όλων μας, γιατί έχουμε χαθεί όλοι μας. Και αυτοί οι άνθρωποι τον στηρίξανε, και μετά από λίγο διάστημα γνώρισε τη μητέρα μου και ήμουν εγώ ο πρώτος που βγήκα. Βέβαια μεταλλιπώρησε χωρίς να το θέλει, γιατί με το που άρχισα και περπάταγα με έπαιρνε κοντά πια από ανασφάλεια. Είτε σε μαγαζί ήταν, είτε σε πανηγύρι και τα λοιπά, όσο μεγάλωνα δηλαδή, με έπαιρνε κοντά στα πανηγύρια το καλοκαίρι και καθόμουν μια κιθαρούλα πάνω στο πατάρι και εγώ δίπλα του, ας πούμε, εκεί πέρα και έπαιζα, γρατζούναγα δηλαδή, έβλεπα τους άλλους εκεί και μέχρι που με έπαιρνε ο ύπνος. Γιατί τι θα έκανα άλλο. Λοιπόν, και έτσι μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της οικογένειας μεγάλωσα, γιατί ήταν οι μπαρμπάδες μου, ήταν τα αδέρφια του πατέρα μου, δηλαδή ήταν τα ξαδέρφια μου, τα πρώτα μου ξαδέρφια που τραγουδάγανε, άλλοι παίζαν βιολιά, άλλοι κιθάρες κτλ. Και έτσι σε αυτή την οικογένεια περάσαμε όλη η γενιά η καινούρια, ας πούμε, των Χαλκιάδων. Κάποια στιγμή και μετά έφυγε ο πατέρας μου, ήρθε στην Αθήνα και μετά από λίγο καιρό είδε ότι στα Γιάννα δεν γινόταν τίποτα πια, δηλαδή για τους μουσικούς. Οπότε έπρεπε να ανέβει στην Αθήνα και να πάρει και την οικογένειά του κοντά για να μπορέσει να κάνει πέντε πράγματα. Βέβαια μετά από λίγο καιρό έφυγε, πήγε στην Αμερική. Εκεί έγιναν μεγάλα πράγματα με τον πατέρα μου, γνωρίστηκε με τον Μπένι Κούτμαν, είχε συνεργασίες μαζί του κτλ. Και με πολύ μεγάλους ξένους μουσικούς, γιατί εκείνη την εποχή τα μαγαζιά στη Νέα Υόρκη, όσοι επιτοπλίστων εκεί πηγαίνανε, ήταν μίξ, ήταν μεικτά δηλαδή, και ήταν Άραβες, ήταν Τούρκοι, μεγάλη μουσική δηλαδή που παίζανε εκεί πέρα, γιατί μετανάστες ήταν από όλα αυτά τα κράτη εκεί πέρα. Και έτσι, επειδή είχαν χορεύτηρες, είχαν πολλά πράγματα, μπερδευόταν και γνωρίστηκε με πάρα πολύ κόσμο από αυτούς.

0: Πάρα πολύ ωραίο χειμώνα. Βέβαια. Πέρασα στην Αμερική και μετά με το πρώτο έμπραγμα που έπαθε ο πατέρας μου, μετά από λίγο καιρό, γιατί μου γίνανε μεγάλες προτάσεις εκεί για να κάνω δουλειές, γιατί γνώρισα και τον Άντωνι Κουίν, έπαιξα μαζί του, στο Σακραμέντο δηλαδή, και μου κάναν πρόταση να καθίσω 4 χρόνια. Δεν μπορούσα να καθίσω περισσότερο. Δεν ξέρω, ήταν και η λογική μου ότι πρέπει να γυρίσω πίσω, γιατί έβλεπα ότι οι καλλιτέχνες εκεί πέρα δεν παίρναν τίποτα περισσότερο, οι Έλληνες καλλιτέχνες δηλαδή. Δεν γινόταν καλύτεροι, αλλά χάναν και αυτό που είχαν σιγά σιγά εκεί. Δεν γινότανε. Και έτσι έφυγα αναγκαστικά, δηλαδή μόλις έπαθε και το έφραγμα ο πατέρας μου, λέω τώρα ευκαιρία να φύγω. Και ήταν η καλύτερη στιγμή που γύρισα, γιατί είναι οι στιγμές, ξέρεις, που σε κάνουν να βρεθείς με άλλο κόσμο και με αυτούς που ήθελες να βρεθείς δηλαδή.
1: Με τον Καζατζίδη, ας πούμε.
0: Με τον Καζατζίδη ήταν πριν. Δούλεψα με τον Καζατζίδη στο Κουλουριώτη. Ήμουνα φαντάρος τότε εκείνο τον καιρό.
1: Για πες μας γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Πώς πήγες δίπλα στον μεγάλο?
0: Ήτανε καλοκαίρι. Ήτανε καλοκαίρι και εγώ το χειμώνα δούλευα στο Ντελής, λεγόταν ένα μαγαζί που ήταν στην Πειραιώς, με τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, το Στάβα τον Καμπάνη και άλλους. Και ο Μέτρ που ήταν εκεί...
1: Ο Στάβος Καμπάνης είναι μια καζατζηδική φωνή.
0: Καζατζηδική, μπράβο. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι φίλος μου ακόμα, τον βλέπω στο Facebook, μου κάνει κανένα μήνυμα. Μένει επάνω στην Ξάνθη, νομίζω, όχι, Σέρες από εκεί. Και ο Μέτρ που δούλευε στο μαγαζί μας, πήγε Μέτρ στο Καζατζίδη. Και δούλεψε, ήταν εκεί μια τραγουδίστρια, δημοτική τραγουδίστρια ήταν. Και έφυγε κάποια στιγμή, γιατί ήταν τα πανηγύρια που γινότανε. Και μου λέει, δεν έρχεσαι να σε ακούσει ο Στέλιος ένα βράδυ? Και πήγα από εκεί, μ' άκουσα, με έβαλα να πάνω, τραγούδισα τι τραγούδισα, δεν μου πήγε ψυχή εμένα. Εμένα να σε ακούνε τώρα αυτοί.
1: Και είχες τρακ, φοβερό, ε.
0: Τρακ, είχα υδρώσει ολόκληρο.
1: Και τι είπε ο Στέλιος?
0: Είχε γίνει μουσκήμα η καρέκλα. Και με δεχτήκανε, κάθισα εκεί. Βέβαια έλειπε ο Στέλιος ως επιτοπλίστων, δεν ερχόταν συνέχεια. Και είχα το Ζαπέτα δίπλα μου και μου λέει, πες τραγούδια τις καθημερινές, πες τραγούδια, μου λέει, του Καζατζίδη. Εν τω μεταξύ είναι εποχή, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τίποτα. Το 64 λέω τώρα. Και τον Καζατζίδη
1: περισσότερο... Ούτε ΑΕΠ υπήρχε.
0: Ούτε ΑΕΠ, ναι. Τον Καζατζίδη φατσικά δεν τον ξέραν πολύ, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Και βάζανε εμένα και τραγούδια Καζατζίδη. Λέω, Τσαμπέτα, θα πάμε ξύλο κανένα βράδυ. Μη φοβάσαι τίποτα, μου λέει.
1: Όταν βρισκόσαστε, πώς ήταν?
0: Με τον Καζατζίδη μετά βρεθήκαμε. Ναι. Γιατί γνώρισα εγώ τον κατασκευαστή που πήρα το σπίτι εκεί στα Πατήσια.
1: Και όπου μένεις ακόμη.
0: Όπου μένω ακόμη, ναι. Όπου ο κατασκευαστής...
1: Σε ποιο όροφο θύμισε μου?
0: Στον Πέμπτο. Ο κατασκευαστής ήταν κολλητός του Καζατζίδη. Και έτσι γίναμε φίλοι, κάθε μέρα βρισκόμασταν μαζί με το Στέλιο για 2 χρόνια περίπου αυτή η δουλειά.
1: Ήταν οικείος, άνετος απέναντί σου?
0: Ερχόταν εκεί στο...
1: Ήταν καχύποπτος.
0: Έμενε πιο κάτω, έμενε εκεί στη Γνωσού έμενε.
1: Σαν χαρακτήρας, ας πούμε, πώς τον...
0: Καταπληκτικό ήταν.
1: Εργαστία ήταν...
0: Φοβερός. Ήταν σαν μικρό παιδί ήταν. Δηλαδή όταν... καταλάβαινε ότι τον αποδέχεσαι όπως είναι, γινόταν παιδί. Σου λέγει πράγματα δηλαδή που δεν μπορούσε να τα φανταστείς.
1: Στρατό που υπηρέτησες?
0: Αεροπορία.
1: Πώς
0: και
1: ήταν
0: ήμουνα στην ΜΠΑΠ, στο Γενικό Επιτελείο. Και ήρθα τυχαία, γιατί ήρθε ένα θέατρο εκείνη την εποχή, η Μπουλούκη δηλαδή, και έπαιξε στον Άραξο και με είδανε, γιατί με γνώριζαν οι περισσότεροι, πήγαινα εγώ με όλους αυτούς εκεί. Πήγαινα με το Στολίγκα, με το Μανέλη, με το Ναγκόπ, με όλους. Σαν Μπουλούκι ήταν εκείνη την εποχή. Πήγαιναν στους κινηματογράφους και παίζανε, κάνανε επιθεωρήσεις εκείνο τον καιρό. Και με γνωρίσανε και να πεις κάνα τραγούδια, ανέβηκα, τραγούδισα. Εκείνη τη στιγμή είδε ο συγχωρημένος

0: Παπάς, Αχιλλέας λεγόταν, αντισμήναρχος ήταν και με πήρε κατευθείαν στην ψυχαγωγία.
1: Τώρα νομίζω ότι ένα κομβικό σημείο, όπως λέμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε πολύ έτσι, σοβαρά, είναι φαντάζομαι η μεταπολίτευση, όπου ναι. Γνωρίζεις επία με τον μεγάλο Μαρκόπουλο
0: και
1: παίρνεις μια πορεία μέσα στον χώρο του λεγόμενου έντεχνου, του ποιητικού τραγουδιού, λέω εγώ.
0: Με το που γύρισα από την Αμερική, αυτό ήθελα να σου πω, γι' αυτό σου είπα ότι ήταν μεγάλη στιγμή που γύρισα. Ο πατέρας μου έπαιζε με τον Σαββόπουλο για την εποχή στο Κύταρο. Με τη Σαμίου, με τον Αϊδονίδη κτλ. Και εκεί πήγαινε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος. Πήγαινε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, ήταν πολύ φαν του πατέρα μου. Και γιατί είναι φαν.
1: Μετά είχε ένα πρόγραμμα εκεί το 1975, νομίζω.
0: Μετά ήμασταν μαζί, ναι.
1: Το 1974. Ήμουν φοιτητής.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Που παίζαμε Θεσσαλικό κύκλο,
1: Μετανάστες
0: κτλ. Με τον Σιδηρόπουλο και τον Γαργανοράκη.
1: Σιδηρόπουλο, ναι. Θυμάμαι και σένα.
0: Και πήγα κι εγώ ένα βράδυ εκεί και γνωριστήκαμε με τον Γιάννη. Και του λέω, ο πατέρας μου είναι τραγουδιστής, του λέει, τώρα γύρισα από την Αμερική και τα λοιπά. Να τον ακούσω. Και δεν πέρασε ένας μήνας και με φώναξε κατευθείαν. Και με άκουσε και με έβαλε, τραγούδισα στον πρώτο δίσκο που ήταν ο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανους του Σεφέρη. Και είπα το καταπληκτικό, το γυρισμό του Ξενιτεμένου. Από τα ωραίτερα τραγούδια.
1: Το Ξένε.
0: Ναι. Καλέ μου φίλε, τι γυρεύεις.
1: Καλέ μου φίλε, τι γυρεύεις.
0: Ναι.
1: Τρομερό ποίημα, σε φέρεις,
0: Ναι.
1: Και μετά λοιπόν με τον Γιάννη
0: Μαρκόπουλο. Από εκεί συνεχίσαμε πια, ας πούμε, ναι.
1: Τα μεγάλα δημιουργήματα.
0: Βέβαια, είπαμε θητεία, ήρθαν οι μετανάστες, ο Θεσσαλικός κύκλος, ανεξάρτητα, ελεύθερη πολιορκημένη, το οροπέδιο.
1: Το Ηρώδιο το 76.
0: Το πρώτο. Το πρώτο Ηρώδιο, ναι.
1: Εγώ ήμουνα από πάνω, είχαμε μπει μαζί με άλλους φοιτητές τζάμπα. Ήσουν εσύ,
0: ο Ξυλούρης. Ο Γαργανουράκης.
1: Ακριβέ μου, Ελπίνορ. Στον ψαρόν, τη λωμαυρή
0: ράχη. Τι ωραίες στιγμές, τι μεγάλες στιγμές ήταν. Αυτό θέλω να σου πω, ότι με τους ελεύθερους πολιορκημένους πάλι, να φανταστείς τι γινόταν εκεί, πώς ήταν ο λαός τότε. Το έργο δεν είχε βγει ακόμη, δεν είχε κυκλοφορήσει στην αγορά. Και κάναμε την πρώτη παρουσία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γέμισε το γήπεδο, είχε 20.000 κόσμο για να ακούσουν ένα έργο που δεν το είχαν ξανακούσει. Δεν είχε κυκλοφορήσει, δεν είχαν τίποτα δηλαδή. Τα μάτια στράφτανε, ρε παιδί μου, ήταν άλλο πράγμα τελείως.
1: Τι ήταν, άλλοι Έλληνες τότε.
0: Τι πράγμα, δεν μπορώ
1: πώς
0: να το
1: καταλάβω. Πώς αλλάξαμε,
0: ήταν μυαλά.
1: Πώς αλλάξαμε.
0: Έγινε μεταξέλιξη.
1: Πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μια έκρηξη.
0: Μπορεί, ναι. Ο Έλληνας το έχει αυτό το σημείο. Μάλιστα. Δεν ξέρω πότε θα βγει, βέβαια.
1: Τώρα, συνεχίζεις οι δεκαετίες. Είναι
0: 80 και τα λοιπά.
1: Κάνεις δικές σου δουλειές, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Έκανα τα 2.500 χρόνια ελληνική μουσική, mm-hmm. που είναι κορυφή για μένα δηλαδή.
1: Έκανε κάτι ωραία λαϊκότροπα σε στίχους του Γιάννη Αμανατίδη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: οι του παιδιές του Μπουζουκιού δεν ανταλλάσσονται. Με Q, έτσι.
0: Με Q, ναι, ήταν η Q τότε. Να ονομαστεί το νόμισμα το ευρωπαϊκό. Ναι, ναι.

0: Έχεις κάνει ένα σπουδαίο έργο που είναι η ιστορία της ελληνικής αρχαίας.
1: Τα 2.000 χρόνια ελληνικής μουσικής.
0: Ναι, μουσικής είναι μια αναφορά, αλλά και σύγχρονης.
1: Είναι μια αναφορά από την αρχαία ελληνική μουσική, από την αρχαία εποχή δηλαδή μέχρι σήμερα.
0: Για πες μας, πώς ήταν η αρχαία μουσική, η αρχαία ελληνική μουσική. Δηλαδή πώς θα ήταν ένα τραγούδι, μοιάζει με τα σημερινά?
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικό, αλλά είναι ο λόγος του. Είναι και η μουσική του, γιατί η ρυθμική, η αγωγή δηλαδή, είναι κοντά μας. Δεν έχει αλλάξει πολύ. Είναι σχεδόν στα ίδια μέτρα. Γιατί
0: δηλαδή,
1: ο Καλαμαθιανός
0: μουσική
1: και ο Συρτός, ναι, είναι αρχαίοι χωρί, δεν αρχαίοι είναι χωρί, τώρα. Έτσι. Βέβαια.
0: Δηλαδή ένα αρχαίο τραγούδι θα μπορεί να μοιάζει με κάπως μια βυζαντινή μελωδία.
1: Ναι, ναι, γιατί ουσιαστικά η βυζαντινή είναι εξέλιξη, ναι, είναι εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής μουσικής.
0: Έχεις μελετήσει και τα αρχαία όργανα. Καταρχήν εσύ παίζεις
1: πέντε όργανα. Κατασκεύασα. Ναι, παίζω τα έγχορδα δηλαδή.
0: Ποια δηλαδή?
1: Μπουζούκι, κιθάρα, λαούτο, τζουρά, διάφορα.
0: Μάλιστα. Μελετώντας τα όργανα που έχεις εσύ μελετήσει, είναι η βάρβιτος. Τι είναι αυτό το όργανο?
1: Η βάρβιτος είναι αρχαίο όργανο, όπως και η κιθάρα του Απόλλωνα που λέμε, η λύρα, που ήταν εθνικό μουσικό όργανο. Και η βάρβιτος ήταν όργανο που κράταγε την τονικότητα, ήταν όπως τον μπάσο σήμερα. Κάπως έτσι ήταν το όργανο αυτό, γιατί ήταν και μεγάλο και κούρδιζε χαμηλές νότες. Ήταν οι πανδουρίς.
0: Οι πανδουρίς είναι πανδουρίς, το αρχαίο μπουζούκι, ας πούμε,
1: βέβαια,
0: τα μπουράς.
1: Το αρχαίο μπουζούκι, ναι. Το τρίχορδο του Αριστόξενου. Ο Αριστόξενος ήταν μαθητής του Πυθαγόρα. Οπότε αυτός κατασκεύασε το πρώτο τρίχορδο. Και το τρίχορδο βέβαια έγινε ο ταμπουράς αργότερα. Και ο ταμπουράς έγινε το μπουζούκι πια.
0: Βέβαια διαβάζω ότι ο Αθήνεος παρέχει την είδηση του Πυθαγόρα ότι η πανδούρα κατασκευαζόταν από τους τρογλωδίτες της Ερυθράς Θάλασσας. Από λευκή δάφνη, ναι, που φυτρώνει κοντά εκεί στη θάλασσα.
1: Μπορεί, επηρεαζόταν όλοι οι λαοί από αυτές τις... και από τις κατασκευές των οργάνων και ακόμη και από τις μελωδίες επηρεάζονταν μεταξύ τους, γιατί ταξιδεύανε ο ένας στον άλλο. Οπότε αυτά τα μηνύματα φτάνανε.
0: Άρα εσύ είσαι και δάσκαλος, ας πούμε, μελετητής της ελληνικής μουσικής, αλλά παραμένεις πάντα μαθητής του πατέρα σου. Να πω για τον μεγάλο πατέρα, τον Τάσο Χαλκιά, ότι είχε το φύσημα του Θεού. Αυτό είναι ένα βιβλίο, είναι η βιογραφία του.
1: Κυκλοφόρησε πέρυσι, ναι.
0: Είναι από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη.
1: Το έχει γράψει η Άννα Στεργίου.
0: Και λέει εδώ ότι όταν παίζω κλαρίνο, παίζω με την καρδιά μου και ονειρεύομαι. Και είναι στιγμές που επηρεάζομαι από την ατμόσφαιρα και από τον κόσμο που με ακούει. Και τότε τα δάχτυλά μου κινούνται μόνα τους και εντολές δίνει η ψυχή μου και βρίσκομαι σε έναν κόσμο που δεν μπορώ να εξηγήσω. Είναι πραγματικά μια μαγική στιγμή.
1: Ναι, αυτός ήταν ο Τάσος Χαλκιάς. Και αυτό το βάρος, ξέρεις, το κουβαλάω, φίλε Κώστα. Είναι
0: πάντα κοντά σου ο πατέρας.
1: Πολύ μεγάλο βάρος. Είναι, ναι.
0: Η μητέρα?
1: Είναι, γιατί ξέρεις, μεγάλωσα περισσότερο με τον πατέρα μου, γιατί με έπαιρνε κοντά. Με έπαιρνε κοντά. Και όταν μεγάλωσα βέβαια, τον έπαιρνα και εγώ μετά.
0: Πες μου για τη μητέρα.
1: Η μητέρα μου τράβηξε τα πάντα να ευχαριάρει, γιατί πάντα μόνη της ήταν. Και επειδή ήμουν εγώ το μεγαλύτερο παιδί της, ας πούμε, όλα τα παράπονα της τα έκανε σε μένα. Εγώ ήμουν, δηλαδή. Οπότε είχε και ωραίες στιγμές ο πατέρας μου, είχε φοβερές στιγμές.
0: Πες μου ένα περιστατικό που είπε
1: κράτησε
0: ότι
1: για την οικογένεια.
0: Έγινε μια εκδήλωση και μάζεψε όλους τους φίλους και σου λέει...
1: Αυτό τώρα... ήταν το μνημόσυνο.
0: Για, ναι, πες μου γι' αυτό.
1: Έκανε μνημόσυνο στον Άγιο Σπίδωνα στο Εγάλαιο, ναι, που ήταν το πατρικό μου. Εκεί, ναι, ναι, μένει η αδερφή μου τώρα. Ναι. Και λέει να κάνουμε ένα μνημόσυνο και να μπορέσουμε να μνημονεύσουμε τους ανθρώπους που πέρασαν και δεν τους ξέρει κανένας. Χαθήκανε και πολύ μεγάλο και ανώνυμοι άνθρωποι βέβαια, αλλά και άνθρωποι επώνυμοι, φοβερά επώνυμοι εκείνη την εποχή. Για τους μουσικούς βέβαια εννοούσε πάντα. Και έτσι κάναμε το μνημόσυνο στον Άγιο Σπυρίδωνα Και όταν βγήκαμε έξω και πηγαίναμε προς το σπίτι περπατώντας, μου λέει, Λάκη μου λέει, σήμερα παιδί μου, λέει, έζησα την ωραιότερη μέρα μου. Μου λέω, γιατί? Μου λέει, έζησα την κηδεία μου, μου λέει. Αλλά να βλέπω, εγώ έβλεπα τους φίλους μου όμως, μου λέει. Ακουβέντα.
0: Μια συνομιλία με τη ζωή και με το θάνατο.
1: Ναι.
0: Όπως είναι τα δημοτικά τραγούδια. Πώς γίνεται στην Ήπειρο να γλεντάει ο κόσμος με τραγούδια θανάτου,
1: εντάξει, δεν είναι τραγούδια θανάτου. Είναι τραγούδια της ζωής, θα τα λέγαμε. Ναι. Γιατί το μυρολόι ξεκινάει πάντα το γλέντι με μυρολόι ο Ηπειρώτης, προσκαλώντας, με την έννοια αυτή δηλαδή το κάνει, προσκαλώντας και αυτούς που είναι μακριά, αλλά και αυτούς που έχουν χαθεί, έχουν φύγει τελείως, mm-hmm. δηλαδή. Προσκαλεί όλους να έρθουν στο γλέντι. Και όταν τελειώσει πάλι το γλέντι, τους ξαναπέζει πάλι μυρολόι για να ξαναφύγουν, τους ξεπροβοδίζει. Αυτή είναι η έννοια του γλεντιού του Ηπειρώτη. Βέβαια, επειδή υπάρχει πολύς πόνος, γι' αυτό είναι και πολύ πονεμένα τα τραγούδια αυτά. Και είναι και μια άλλη κουλτούρα, βέβαια, γιατί όλη αυτή η περιοχή εκεί, αυτό είναι πολύ αρχαίο. Είναι αρχαίο γόνο το άκουσμα αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πες μου για τη γυναίκα σου.
1: Η Αλεξάνδρα είναι ένα στήριγμά μου. Μεγάλο. Μεγάλο, γιατί αγαπάει αυτό που κάνω και φοβάμαι ότι τα αγαπάει περισσότερο από μένα.
0: Αυτό είναι σπουδαίο.
1: Ναι. Και έτσι, όταν ξέρει ότι δουλεύω, δεν με ενοχλεί καθόλου ποτέ. Δεν με έχει ενοχλήσει δηλαδή, αλλά δεν με έχει επηρεάσει και σε τίποτα. Μ' αφήνει πάντα να κάνω αυτό που εγώ
0: είναι
1: πιστεύω.
0: Είναι και εκείνη ποιοτικά ανένδοτη.
1: Είναι
0: έτσι,
1: φοβερά, ναι.
0: Στο τραγούδι.
1: Ακριβώς. Και βέβαια μου προσφέρει τα πάντα ως προς την, στον τρόπο ζωής που κάνουμε δηλαδή.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνάντηση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Είχαμε
1: για
0: να τα πούμε χρόνια. Να λοιπόν η χρησιμότητα των καναλιών, ειδικά του Blue Sky.
1: Μιλάμε για τα μεγάλα και τα μικρά λοιπόν, στέκονται σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Το μικρό είναι όμορφο, λέει.
1: Και ευτυχώς, ναι, που υπάρχουν.
0: Παρότι τώρα δεν υπάρχουν μικρά κανάλια.
1: Όχι,
0: όλα είναι κανάλια πλανητικά.
1: Εμείς, ναι, είναι πλανητικά, ακριβώς. Αλλά καλύτερα να μην πάρουν αυτή την έννοια των μεγάλων. Για να υπάρχει αυτή.
0: Γιατί η υπερδύναμη είναι πάντα κατακτητική.
1: Ακριβώς, είναι κατακτητική.
0: Λάκη, ξεκινήσαμε με την Φάμπρικα, με το τραγούδι του Μετανάστη. Και θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι, να κάνεις ένα τραγούδι αφιέρωση στα παιδιά που φεύγουν στην ξενιτιά.
1: Πάλι.
0: Τα παιδιά με τα tablets,
1: ακριβώς,
0: με τα ακουστικά, με τα πολλά κινητά,
1: με τα
0: παίρνουν τον δρόμο.
1: Με τα πανεπιστήμια και με τα πτυχία
0: της μετανάστευσης με 5-6 πτυχία.
1: Ακριβώς.
0: Παρακαλώ, θα κλείσεις εσύ με ένα τραγούδι που θεωρείς
1: συμβολικό. Στο αφιερώνουμε με όλη μας την καρδιά και να μην μας ξεχνάνε και να τις σκέπτονται την παζίδα.

0: ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, το οποίο στις αξιολογήσεις πάει πολύ καλά. Βλέπω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ ψηλού επίπεδου.
1: Φέτος το Πανεπιστήμιο Υγείου ιδιαίτερα είχε εξαιρετικές επιδόσεις, έφτασε να είναι το έκτο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και έφτασε να είναι και στο 5-10% των πανεπιστήμιων του κόσμου.
2: Το πρώτο πρωτοτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Υγείου που ιδρύθηκε στο 1985 ήταν το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεως, το οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Άτομα τα οποία έχουν γνώσεις και τεχνογνωσία, καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα, θέληση και υπομονή έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές από όλους τους άλλους. Άρα λοιπόν τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά του τμήματός μας που έχουν όλες αυτές τις αρετές και όλα αυτά τα προσόντα θα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από όλους τους άλλους.
3: Στο μεταπτυχιακό μας, το MBA, προσπαθούμε να πείθουμε και να διδάσκουμε στους φοιτητές μας ότι τα οικονομικά είναι κοινωνική επιστήμη. Τι στόχος μας είναι πάντα να μαθαίνουμε εφαρμοσμένα οικονομικά, έτσι ώστε να επιμερούν οι άνθρωποι και όχι τα νούμερα. Η οικονομική επιστήμη είναι μια επιστήμη η οποία ακουμπάει στην καθημερινότητά μας και στόχο έχει να λύνει προβλήματα. Αυτός είναι ο καλός και μεγάλος επιστήμονας, όταν δίνει λύσεις. Ένα από τα βασικά μότο τα οποία χρησιμοποιούμε στο μεταπτυχιακό μας και στο τμήμα μας είναι το διοικώ σημαίνει αποφασίζω. Δηλαδή, προσπαθούμε να πείθουμε και να μαθαίνουμε τους φοιτητές μας. Το πιο δύσκολο κομμάτι στη διοίκηση είναι να μάθουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα νέα παιδιά που πήραν το πτυχίο του σήμερα, το MBA, από τον ομελίστα καθηγητή Σερ Χριστόφορο Πισαρίδη και για το μέλλον τους, τα ερεθίσματα που πήραν, έτσι ώστε η καριέρα τους να είναι δυναμική και να αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία το μέλλον.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο Προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
7: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
8: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
9: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Πώς στη Νορβηγία, με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Έχουμε νέο αρχηγό ΓΕΘΑ στην Ουκρανία και αυτό σημαίνει ότι μπορέσαμε να δούμε κάποια πράγματα πιο αναλυτικά, καθώς κάποια πράγματα βγήκαν στην επικαιρότητα, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον Ουκρανικό στρατό, τα τεράστια προβλήματα, τις λιποταξίες και το πώς δολοφονούν ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν στην πρώτη γραμμή της κυματομηχανής του Ζελένσκι και άλλα θέματα, πώς συνδέεται η διένεξη μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων στο μέτωπο το Μεσοανατολικό και άλλα θέματα. Στην Ισπανία έχουμε μια ωραία επιστολή που εστάλει κατά του Ισπανού Τσίπρα, του Σάντσεθ, όλα αυτά κι άλλα σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα 2 Αυγούστου, Κυριακή, στην ώρα μας, τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Και χθες είμαστε στην ώρα μας και σήμερα στην ώρα μας. Κακομαθαίνω τον εαυτό μου και εσάς βέβαια. Αύριο Δευτέρα θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα το ζωντανό μας. Σήμερα θα δούμε κάποια θέματα τα οποία και έχουμε εξελίξεις, αλλά και αποκαλύψεις θα έλεγα, ιδίως αυτό που έχει να κάνει με την Ουκρανία και τον νέο αρχηγό ΓΕΘΑ. Πριν ξεκινήσω, να θυμίσω δύο πράγματα. Είναι η τελευταία φορά που θα του πω, τελευταία φορά, διότι έχει εκπνεύσει ουσιαστικά η προσφορά αυτή μέσα στον Ιούλιο. Έτρεχε για τα βιβλία. Όποιος προμηθευτεί τα βιβλία μου και τώρα μπορεί μέσα από το Κυριακό, από το infognomon.gr, από την ιστοσελίδα μας, το βιβλιοπωλείο μας, και στείλει ένα email στο info@infognomon.gr. Αύριο το πρωί θα φροντίσουμε να στείλουν τα βιβλία μου υπογεγραμμένα από μένα και αφιερωμένα όπου θέλετε εσείς. Θα μας ζητήσετε την αφιέρωση και θα την γράψω όλα τα βιβλία μου, ξαναλέω. Έχει τελειώσει η προσφορά, αλλά έχουμε δώσει μια μικρή παράταση για τις παραγγελίες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το κάλεσμα το οποίο έχω απευθύνει. Είπαμε ότι με το που ξεκινήσουμε το Σεπτέμβρη, εκεί με το που γυρίσουμε καλά-καλά και ξεκινήσουν όλοι κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές με νέους ανθρώπους. Εδώ ετοιμάζουμε αντίστοιχες με αυτές που κάνει η ζωή, είτε μικρά βιντεάκια σαν τη ζωή, είτε πιο μεγαλύτερα βιντεάκια, είτε συζητήσεις, συνεντεύξεις. Εάν θέλετε και σε ενδιαφέρει, μην φοβάστε το πώς, εννοώ τεχνικά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Στείλτε μου ένα email στο stavros.kal@gmail.com. Ξαναλέω, αν έχετε κάποιο θέμα παραπλήσιο με την εκπομπή, δεν χρειάζεται να είναι αποκλειστικά διεθνών σχέσεων, μπορεί να είναι πολιτικό εν γέννη, πολιτικό φιλοσοφικό, μπορεί να είναι θέματα τεχνών, επιστημών, όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα. Λοιπόν, μην ξεχάσω να στείλω τις χαιρετισμούς μου ιδιαίτερα και τις ευχαριστίες μου σε ανθρώπους που με βοηθούν να είμαι εδώ. Αναφέρομαι στους υποστηρικτές μέσω του Patreon. Είναι η πραγματική ο κινητήριος δύναμη αυτού του καναλιού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πω δύο λόγια λίγο για τα μέτωπα αυτά τα οποία καίνε την πατρίδα μας και με πήραν διάφοροι άνθρωποι από διάφορα σημεία και πολεμούν για τις περιουσίες τους. Είναι τραγική κατάσταση. Το γεγονός ότι εάν εδώ πρόκειται πράγματι για κάτι ύποπτο, που πολύ πιθανό τώρα σε διάφορα σημεία να υπάρχει και ύποπτες, να υπάρχουν ύποπτες δράσεις, κάποιοι περιμένουν τα 8 μποφόρ για να βάλουν φωτιές. Εδώ δεν μιλάμε απλά για... Προφανώς δεν είναι λάθος, προφανώς δεν είναι μια κακή πράξη, μια εγκληματική πράξη, είναι κάτι σχεδόν σατανικό και ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι για το ποιος μπορεί να είναι πίσω από αυτές τις ενέργειες. Βέβαια, να πω ότι είναι σαφέστατο ότι δεν υπάρχει κράτος, είναι σαφέστατο ότι δεν υπάρχει καμία αίσθηση πολιτείας η οποία προστατεύει ή προλαμβάνει ή δεν ξέρω τι ασχολείται. Θυμίζω τα παιδιά τα οποία χάνουν τις ζωές τους, κινδυνεύουν τις ζωές τους και κάποιοι τις χάνουν κιόλας, τους εποχιακούς πυροσβέστες, τους ανοίγαν κεφάλια. Οι Νουδούλοι, οι Πρετοριανοί, αυτοί οι μπραβο σάπιο Νουδούλοι, αυτά τα καθάρματα της Νέας Δημοκρατίας που ανοίγουν κεφάλια. Να πω επίσης ότι ήταν έναν άνθρωπο στον Αντένα, ο οποίος μιλούσε για την περιουσία του, επεκαταστράφηκε, πίσω ήταν το καμένο του σπίτι. Ήταν εκεί μια ξαθομπάμπουρα, μια δημοσιογραφίνα και ένας χαρτογιακάς, ένας χλεχλές στο πάνελ, στο πλατό με την ερκοντισιονάρα του κάπου στην Αθήνα, το Αντένα. Και όσο έλεγε τον πόνο του, ήταν μια χαρά, όλοι τον ακούγανε, υποτίθεται αλληλεγγύης, κατανοούμε, μεγάλη απώλεια κτλ. Αυτά τα κουραφέξερα, ξέρετε, τα κροκοδίλια δάκρυα, οι ησυχαμένοι εσχροί δημοσιογράφοι, αλήτες και ολοκτικά. Ξαφνικά, όταν άρχισε να ταχώνει στον κούλι και να λέει δεν υπάρχει κράτος, μας εγκατέλειψαν, θα μας δώσουν ψίχουλα όπως τη Βαριμπόμπη ή κάποιος γνωστός μου λέει ο άνθρωπος, θα μας πετάξει στο δρόμο, άρχισαν οι ρουφιάνοι να κάνουν τη ρουφιανοδουλειά. Και όχι, δεν είναι έτσι, μην το πολιτικοποιείτε. Αυτό το οποίο πήγαν να κάνουν και σε, το κάνουν μάλλον και σε μένα και με φήμωσαν στο Action 24, δεν βάλαν τα λόγια μου. Λοιπόν, σας πληροφορώ, τους ξέσκισε. Το παιδί αυτό, περί παιδιού πρόκειται, ένας νέος άνθρωπος, τους ξέσκισε. Τους είπε, τους μίλησε με έντονο τρόπο για την καταστροφή και την πανωλεθρία που υπέστη. Τους είπε για τα παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν, που μας πετούσατε, λέει, δεν είχαμε πυροσβέστες, μας δίνανε μπουκάλια νερό να ζήσουμε μόνοι μας στη φωτιά και το βούλος έκανε μόκο το σύχαμα. Ο Χαρτογιακάς, το κενό που κάμισε, ο Μπούχες, ο Γλίτσας του Αντένα, το βούλωσε. Και η άλλη, η Γουρλωμάτο, μία σαν τη Δόμνα, να μην πω, ένα ξέπλυμα εκεί που του έκανε τη συνέντευξη, υποτίθεται, να δείτε πώς έκανε όταν έπιασε στο μάτι τον κούλιο το παιδί. Αγχώθηκε, μη χάσει τη δουλειά της. Το ξέπλυμα. Το ξέπλυμα. Φαντάσου επίπεδο ανθρώπων. Φαντάσου αξιοπρέπεια. Να υπηρετείς τον κούλι. Ποιον? Το γουρλοδρακουμελίνιο. Να υπηρετείς το σαλταρισμένο ψυχασθενή. Και να φοβάστε να ακούγεται κάτι εναντίον του, να θες να τα μπαλώσεις. Ρουφιανοδουλειά, αυτό είναι η δημοσιογραφία στη χώρα μας. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Μην ανοίγετε ποτέ τα βρωμοκάναλα. Ποτέ, κανένα. Ελάχιστες εξαιρέσεις σώζονται. Δεν μπορεί να μείνει τίποτα. Ειδικά από την πιο προβεβλημένη δημοσιογραφία, δηλαδή τη συστημική, τα μεγάλα κανάλια, είναι για διάλυση. Και όποιος έχει διατελέσει το οτιδήποτε, ούτε νερό οι κουφάλες να πηγαίνουν στις ταβέρνες και να τους λένε φύγε από τώρα, σαν στο σκυλί να τους πετάνε έξω. Οι κουφάλες οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, ούτε τα σκυλάκια που δίνουν νερό εκεί στις καφετέρες και πίνουν, ούτε αυτό. Στα ζήτητα. Κουράγιο στους ανθρώπους οι οποίοι πολεμούν αυτή τη λέλαπα που δεν είναι μόνο φωτιά, στην πραγματικότητα είναι αυτό το βρωμοκράτος, αυτός ο κοινοβουλευτισμός ο οποίος μας κατακαίει και μας καταστρέφει, θα μας εξοντώσει. Αν δεν εξοντώσουμε τον κοινοβουλευτισμό, θα τον καταστρέψουμε, θα τον σκοτώσουμε, θα μας σκοτώσει φυσικό το τρόπο. Καταλάβατε τη μεγάλη εικόνα και πραγματικά προσπαθώ να επηρεάσω όσο μπορώ άτομα τα οποία πολιτικοποιούνται. Η γκλάβα τους δεν το καταλαβαίνει. Τους ανοίγει στο μυαλό, τους χώνει στη δημοκρατία και ξερνάνε κοινοβουλευτισμό. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα το οποίο να μιλάει για πραγματική απελευθέρωση. Είναι όλοι συστημικοί φελοί, επιπλέουν όλοι. Είναι όλοι συστημικά αποβράσματα, δεν καταλαβαίνουν διαφορά κοινοβουλευτισμού και δημοκρατία. Κοιτάνε σαν μοσχάρια όταν τους τα λες. Θα φτιάξει κοινωνία την προσπάθεια αυτή. Οτιδήποτε βλέπετε είναι σάπιο, θα οδηγηθεί στα βράχια. Μην πάτε με κανέναν, πάνε όλοι στα βράχια, θα βγει από την κοινωνία. Το κανάλι προσπαθεί να το κάνει αυτό με τη δική σας βοήθεια, να φτιάξουμε ένα δίκτυο ανθρώπων, να βγάλει κοινωνία τη δημοκρατική επιλογή, η οποία δεν υπάρχει. Και δεν θα υπάρξει σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μάλλον να ξεκινήσω με τον φίλο μας τον Σάντσεφ, τον οποίο του έφαγε τρελό ράπισμα και μου άρεσε πάρα πολύ, το χάρηκα, το γούσταρα, να σου το πω και λαϊκά. Κάποιος είπε χθες, μου γράψε, ρε Σταύρο, τι πειράζει, ξέρω εγώ, να μην μπορείς να μετακινήσει. Γιατί είχα πει ότι εάν δείχνανε, γυρνούσαν την πλάτη στο Χιλά τον Τζίπρα και στην άλλη την Τασία τη Θίτσα, όλα τα ξεκατηνιάσματα τους, τα όρκα αυτά τους που βγήκαν από τις πηλιές και ολοκληρωτικά του ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσουν και κάνανε ό,τι έκανε και ο Σάντσεφ. Άνοιξαν δηλαδή τις πύλες κολάσεως. Εάν η υπόλοιπη Ευρώπη έλεγε μας πετούσαν έξω από τη Σέγγεν, θα υπήρχαν πράγματα για την δράση στη χώρα και μπορεί να τους πετούσαμε έξω από την Ελλάδα εμείς, τους πολιτικούς μας. Κάποιος μου είπε σιγά, λέει, τι πειράζει να μην ταξιδεύει. Δεν είναι έτσι. Το να βγεις, γιατί υπάρχει η Σέγγεν, μετά υπάρχει και η ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά είναι ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων και προϊόντων. Φαντάσου να μην μπορείς να πας να δουλέψεις άλλη χώρα, να μην μπορείς να στείλεις τα προϊόντα σου να πουλήσεις. Κάποιοι έχουν δουλειές. Πουλάνε σε άλλες χώρες χωρίς δασμούς. Ελληνικές εταιρείες. Φαντάζομαι, μιλάμε για οικονομικό ουσιαστικό κόστος. Δεν είναι επεξεγέλαση. Λοιπόν, σας πληροφορώ, τέτοια τάπα έφαγε ο Σάντσεφ. Έφαγε μια επιστολή καραμπινάτη. Τη χάρηκα πάρα πολύ. Του είπαν ουσιαστικά ότι αυτό το οποίο γίνεται εδώ, αυτή η θηριωδία στη Θεούτα, δεν μπορούμε να την αποδεχθούμε. Να θυμίσω ότι είπα χθες στο βίντεο και είχα και αποδείξεις, σχετικές εικόνες, πως ο Σάντσεφ θέλησε να νομοποιήσει 500,000 πάρναμους μετανάστες ουγκαμπούγκα. Σας πληροφορώ, επειδή το έψαχνα παραπάνω, για να δω τελικά τι έγινε, γιατί έλυγε τον Ιούνιο οι αιτήσεις λύγανε. Σας πληροφορώ, υπέβαλαν αίτηση για νομοποίησης ουγκαμπούγκα στην Ισπανία 1.200.000 παράνομη εισβολής. 1.200.000 άνθρωποι. Δηλαδή τα υπερδιπλάσια από αυτά τα οποία είχε προαναγγείλει ο Σάντσεφ. Το έψαξα περαιτέρω. Ψάξτε το κι εσείς, να το δείτε. Λοιπόν, στην επιστολή είπανε ότι εδώ διάφοροι, προφανώς η Μελόνι μπροστά και ο Μέρτς βέβαια, εντάξει και η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά να μην πω τώρα, μην τους πιάσω στο στόμα μου ούτε το ένα τον άλλο τους χαρτογιακάδες, τα λέσια, τους λελέδες, τα λελέκια, αλλά 22 έχει αξία το ότι είναι μεγάλο το νούμερο, τους τον ράπησαν για να εδώ να δείξουν ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλη την Ευρώπη και ότι πρέπει να είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα, πολιτικό ζήτημα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τη Σέγγεν, είπαν εδώ οι 22 χώρες, και ότι είμαστε έτοιμοι να επιβάλλουμε για ένα μήνα την άρση της Σέγγεν σε όλο το ευρωπαϊκό μπλοκ. Μία επιστολή την οποία την υπέγραψε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετωνία, Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία. Μάλιστα. Μια ξαναλέω, ένα ηχηρό χαστούκι στο σύχαμα, τον Τζίπρα, τον αναρχοαυτόνομο, το βλήτο, όχι αναρχοαυτόνομος, ξαναλέω, αυτοί έχουν κάποιες. Εδώ ένα βλήτο κυριολεκτικό, ένα νεογουοκικό βλήτο, ο Σάντσεφ, ένας Τσίπρας, ξαναλέω, που κυλιέται τις λευκές σαπιοκυλάδες τους στα γιότ και στα κότερα. Αυτό είναι ο Σάντσεφ, όπως ήταν και ο Τσίπρας. Για να απαντήσει εδώ το μίασμα, ότι αναφέρομαι στο Σάντσεφ, ότι είστε, λέει, πολύ εγωιστές και είναι παράνομη η στάση σας. Ακούστε εδώ, κουνάει και το δάχτυλο. Αντί για να το βουλώσει και να λουφάξει καμιά γωνιά σαν κάνα ποντίκι στριμωγμένο, έχει κάνει και αντίλογο. Λοιπόν, έγραψε αυτός μια επιστολή στη Φοντερνάτσανα και στον Κώστα. Τώρα, τι είναι αυτά τα σκουπίδια, θα μου πει, τι είναι αυτή η τυποτένιο. Τυποτένιο έγραψε το μήνυμα, την επιστολή σε τυποτένιο το απέστειλε. Και είπε ότι αυτές οι χώρες επέλεξαν να επιτεθούν στην Ισπανία, λέει ο Σάντσεφ. Και εγώ, λέει ο σοσιαλιστής, αυτές, λέει, οι εκκλήσεις να μας πετάξετε έξω από την ζώνη Σέγγεν δεν είναι, λέει, απλά εναντίον του ευρωπαϊκού δικαίου και του ανθρωπιστικού δικαίου, να εδώ, ανθρωπιστική κρίση, ο αλληλέγγυος, και των αρχών της αλληλεγγύης, οι οποίες μας ενώνουν, αλλά είναι, λέει, και εναντίον των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Ευρώπης και εναντίον της κοινής λογικής. Μίλησε εδώ το σαλταρισμένο, το Στούκας, ο πυραυλοκέφαλος. Είπε ότι δεν ισχύουν, λέει, αυτά, δεν υπερασπιζόμαστε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας αποδείξω, λέει, ακούστε εδώ, το τι κάναμε, πώς βοηθήσαμε σε δύο περιπτώσεις που αντίστοιχα χρειάστηκε να υπερασπιστούμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπερασπιστήκαμε και βοηθήσαμε και δεχθήκαμε, μάλιστα, λέει εδώ, και δώσαμε υποστήριξη ουσιαστική σε παρόμοιους μετανάστες όταν κάποιος εργαλειοποίησε και οπλοποίησε την παρόμοια μετανάστευση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφέρει δύο παραδείγματα, παρακαλώ, προσέξτε, την περίπτωση της Λαμπεδούσα στην Ιταλία το 2023 και την περίπτωση της Λευκορωσίας το 2021, όταν τότε είχαν πάρει τους πρόσφυγες, τότε ήταν πραγματικά Κούρδοι, ήταν σημαντικότητα, πρόσφυγες από το Ιράκ, ο θείος Σάσα και ο Λουκασένκα, και τους πέταξε στην Πολωνία και στις χώρες Βαλτικής. Δεν έβγαλε τσιμουδιά για τα τουρκικά αφεντικά του, το Σύχαμα, ο Σπανιολομούρης, ο Καμπέθας. Δεν έβγαλε τσιμουδιά, δεν άνοιξε το στόμα του, οι στραβοδόντες, οι Ισπανοί. Δεν είπαν το παραμικρό για την εισβολή των Τούρκων, γιατί τρώνε ψωμάκια από εκεί, τα Συχάματα, οι κοκκινισταδόροι, οι αποικιοκράτες μια ζωή. Για να ξέρετε ποια είναι εδώ τα σκυλιά που έχουμε απέναντί μας. Να λοιπόν, ένα εδώ, ένας καρχαρίας, ο φίλος μου εδώ, ο Καμπρόν. Λοιπόν, ο Μαρικών. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Μάλλον να μπω κατευθείαν ίσως στο μεγάλο μου θέμα. Θέλω να το προλάβω οπωσδήποτε. Έχουμε νέο αρχηγό ΓΕΘΑ και τώρα βγαίνουνε, σας πληροφορώ, τώρα βγαίνουνε από... Α, όχι, συγγνώμη. Πριν πάμε σε αυτό, ξέχασα, οπωσδήποτε, δεν πρέπει να το... Λοιπόν, βρήκα ότι υπήρξαν ψηφίσματα στις ΗΠΑ, προσέξτε, έχει αξία αυτό, διότι εδώ είπαμε, δείτε το χθεσινό βίντεο για ποιο λόγο έγινε αυτή η επίθεση, και ευθύνεται και ο Σάντσεθ, ευθύνεται και οι Ισιονοναζί με τους Αμερικανούς και βέβαια τα μουσλίμια, τα τζιγαντιστικά. Υπήρχε ψήφισμα στην Αμερική και συγκεκριμένα στην Βουλή των Αντιπροσώπων, το ψήφισμα επαριθμών, μισό λεπτό το έχω, γιατί το έβαλε ο Τόμας Μέισι, ο οποίος το καταψήφισε κιόλας, ο Ρεπουμπλικάνος, ο νομαδικός Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος το καταψήφισε. Πρόκειται για το ψήφισμα HR 8595, το βλέπετε εδώ. Εδώ βλέπετε ο Μέισι είναι ο μοναδικός που είπε ναι, δηλαδή όχι, το καταψήφισε, και γι' αυτό τον πολέμησε ο Τραμπ και ιτήθηκε, τον ξύλωσε ο Τράμπας γιατί δεν του έκανε τις βρωμοδουλειές του. Και δείτε λοιπόν εδώ τι ακριβώς λέει αυτό το ψήφισμα. Αναφέρονται στους ιστορικούς δεσμούς των ΗΠΑ της Αμερικής και του Μαρόκου και συγκεκριμένα τη συμφωνία ΤΑΔΕ του 86, και λέει εδώ ότι η Επιτροπή της Βουλής υπογραμμίζει ότι η υποϊσπανική διοίκηση πόλης της Θέουτα και της Μελίγια βρίσκονται σε περιοχή του Μαρόκου και παραμένουν ένα ζήτημα αξιώσεων του Μαρόκου, δηλαδή ότι είναι σε μαροκινή περιοχή. Αυτό, ξαναλέω, είναι η απόφαση η οποία ελήφθη 15 Ιουλίου του 26, για να μην τρώμε κουτόχορτα, τίποτα δεν είναι, ξαναλέω, τυχαίο. 100% βρίσκονταν από πίσω και η λήθεια αλληλέγγυη, τα βλήματα της, δηλαδή Τσίπρας, Νουδού Πασόκ, αυτή η ατζέντα της woke που είναι πίσω από τα ανοιχτά σύνορα, και τα Συχάματα, οι Σιωνοναζί εγκληματίες, και βέβαια και τα μουσλίμια, τα τζιχάντια, τα οποία θέλουν να επεκταθούν, να μας μολύνουν με το σαλταρισμένο τζιχαντιστό DNA τους. Δεν κάνω πλάκα, ξαναλέω, γιατί κάποιος με στεναχώρησε χθες, είπε ότι γιατί επιτίθεται στον πατριωτικό χώρο. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Θέλω να δώσετε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Δεν υπάρχει ούτε αλληλεγγύη μόνο στον συνάνθρωπο, ούτε αγάπη στην πατρίδα μόνο. Εάν δεν μπορείς να καταλάβεις τη μεγάλη εικόνα, έχεις ένα μαγαζάκι, είσαι πατριδοκάπλ, πατριδέμπορας. Βλέπεξε από αυτούς λαδέμπορες, την άλλη, το άλλο το τσόκαρο, τον άλλο το σάπιο. Δεν θέλω άλλο ονόματα, ξέρετε ποιους λέω, στη Βουλή, που είναι και ανίκανοι, ντουβάρια, και είναι και πατριδέμπορες, σαν λαδέμπορες. Και απ' την άλλη, έχει τους αλληλέγγυους οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή, δεν τους ενδιαφέρει η πατρίδα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε αυτό που λέμε ο δημοκρατικός διαφωτισμός. Είναι η ιδεολογία που συμπεριλαμβάνει και ενέχει και την αγάπη για τον συνάνθρωπο και την αγάπη για τον συνέλληνα. Διότι η αγάπη για την πατρίδα είναι εξ αντικειμένου όταν αγαπάς τη δημοκρατία, αγαπάς και τη χώρα που τη γέννησε, τη γενέτρια της, που είναι, ξαναλέω, το πολίτευμα το οποίο γεννήθηκε εδώ στη χώρα μας, στην πόλη αυτή, την Αθήνα, και στην χώρα μας εν γέννη. Εδώ βρίσκονται τα πολιτικά δικαιώματα και όχι τα ατομικά. Τα πολιτικά δικαιώματα είναι το να αποφασίζεις, όχι να διαμαρτύρεις όπως κάνουν τα μαγαζάκια των αριστεριστών, που λένε πρέπει να διαμαρτυρήσουμε, έχουμε δική μας διαμαρτυρία και στο να γκαρίζουμε σαν στρίγκλες. Όχι, να αποφασίζεις. Αν το συνειδητοποιήσεις αυτό, προβάλλεις και ένα δόγμα στην εξωτερική πολιτική που είναι δικαιοσύνης, καταδικάζεις, βλέπεις ότι αυτό το οποίο γλύφονται οι αριστεριστές και οι αλληλέγγυοι με τα μουσλίμια, μέχρι που μπαίνουν και τους παίρνουν κεφάλια, χατζάρες, και γλύφονται, ο πατριωτικός χώρος που είναι χουντοσκοτάδι στην πραγματικότητα, γλύφονται με τους Ιωνοναζί που σκοτώνουν παιδάκια στη Γάζα. Ενώ, ξαναλέω, ο δημοκρατικός διαφωτισμός μας δίνει δυνατότητα να εξισώσουμε τους Ιωνοναζί με τους Ισλαμοφασίστες, το λέει και η λέξη, του Ερντογάν με τον Νετανιάχου δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι όπου βρίσκεται ο καθένας, δηλαδή οι φιλότουρκοι, οι φιλοεβραίοι στην πραγματικότητα είναι, υποστηρίζουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Γι' αυτό ξαναλέω, μην εμπιστεύετε τους αλληλέγγυους, είστε τους αποκλειστικά πατριώτες. Ο πατριωτισμός μόνος του είναι ένας φερετζές, όπως είναι και η αλληλεγγύη ένας φερετζές, μόνη της. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, το κλείνω το θέμα αυτό, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Διαβάζω ότι από ουκρανικά μέσα, γιατί βγήκαν τώρα, μύρισαν αίμα και όλοι οι καρχαρίες να αποτελειώσουν τον Αλεξάνδερ Σύρσκι, τον μέχρι πρώτην ως αρχηγό Γεθά, τον οποίο τον φάγανε οι Αγγλοσάξονες προφανώς, να τον πολεμήσουν και να βγάλουν τις βρωμοδουλειές του. Είπαν ότι στην πραγματικότητα ο τρόπος διοίκησης του Σύρσκι μέχρι στιγμής είχε δώσει, λέει, κίνητρα στους διοικητές του επί του πεδίου να λένε ψέματα. Ομολογούν οι Ουκρανοί ότι ο Σύρσκι εξανάγκαζε, φοβέριζε δηλαδή, στους διοικητές να λένε ψέματα. Γι' αυτό και έχουμε τις ψευδείς αναφορές από τα μέτωπα της Ουκρανίας. Άρα είναι σαν να ομολογούν οι Ουκρανοί, μην πιστεύετε γρή λέξη από τα στόματά μας. Για παράδειγμα, λένε εδώ παράδειγμα από διοικητές οι οποίοι υποστήριξαν, Ουκρανοί διοικητές, ότι δεν, ότι έχασαν, λέει, τις θέσεις τους. Και ότι, όχι, δεν λέγανε ότι χάσαν τις θέσεις τους, δεν το ομολογούσαν. Δεν ομολογούσαν ότι δεν έχουν ούτε ένα στρατιώτη για να καταλάβει άλλες θέσεις, διότι ξέραν ότι αν πούνε τις απώλειές τους, το καλύτερο, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα τους ξυλώνανε από το μέτωπο, στη χειρότερη θα ξεκινούσαν εναντίον τους ένοργες διοικητικές έρευνες, εξετάσεις, επιτροπές, θα τους ξυλώναν μέχρι και ποινικές διώξεις, εάν τολμούσαν να πούνε την κατάσταση. Γι' αυτό και λένε ότι ναι, κρατάμε ακόμα την Κωνσταντινίφκα, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα εκεί, υπάρχουν τα φαντάσματα. Μια πόλη φάντασμα. Επίσης, διαβάζω ότι οι στρατιώτες, λέει, τους οποίους τους απήγαγε ο Σύρσκι, ο Ζελέσκι τους απήγαγε και τους πετούσε μέσα σε αυτά τα βανάκια εκεί, τους πετούσαν, λέει, παίρνανε όλο και χαμηλότερης ποιότητας κόσμο και δεν είχε κανένα ηθικό με αυτόν τον τρόπο. Τι ηθικό να έχεις να σε απαγάγουν και σου πούνε πολέμα. Πολλοί, λέει, τους οποίους είχαν απαγάγει από τον δρόμο είχαν και θέματα υγείας, αλλά δεν τους επέτρεπαν να πάρουν απαλλαγές, τα 5 ας πούμε. Κάποιοι είναι, λέει, πολύ πιο μεγάλοι, είναι σε μεγάλη ηλικία, γυρεοί, επειδή δεν μπορούν να πολεμήσουν. Κάποιοι δεν έχουν τη φυσική ικανότητα ή έχουν, είναι ένα τοξικομανής. Παρ' όλα αυτά, λέει, τους απήγαγαν και τους πετούσαν στην κυματομηχανή. Το ομολογούν αυτό, ξαναλέω, οι Ουκρανοί. Να καταλάβετε τι είναι ο Ουκρανικός στρατός. Πού ρίχνουμε τα λεφτά μας, πού ρίχνουν γουρλωμάτς για να γουρλώσουν και όλα τα μάτια του από χρήμα. Και εδώ όλο και περισσότεροι λένε οι Ουκρανοί στέλνονται στις δυνάμεις, στις επιθέσεις της πρώτης γραμμής. Υπάρχουν δύο ταξιαρχίες, οι οποίες μάλιστα είναι πολύ γνωστές, εδώ κακόφημες όπως λένε τα ουκρανικά μέσα, για διάφορου είδους εγκλήματα και βία. Ουσιαστικά ρίχνουν τον κόσμο χωρίς να λογαριάζουν στην πρώτη γραμμή, χαραμούν τους, τους θυσιάζουν στρατιώτες τους, λένε τα ουκρανικά μέσα, αυτές οι δύο ταξιαρχίες της πρώτης γραμμής. Βίαιοι, κακοποιητικοί και τους πετάνε κυριολεκτικά στο θάνατό τους. Μάλιστα. Υπάρχει, αναφέρει εδώ μια μονάδα, τη Σκέλια, η οποία, λέει, πήρε, για παράδειγμα, το μήνα παίρνει πάνω από 1000 άτομα. Η μοίρα, λέει, των περισσότερων από αυτών ήταν να τους στείλει στην πρώτη γραμμή για κάποιο είδους κέρδος στο μέτωπο, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή για αδιευκρίνιστο κέρδος να τους πετάξουν τόσο μπροστά στην πρώτη γραμμή επιχειρησιακό. Απλά, λέει, τους πετάνε. Και τα χειρότερα λέγανε προς το τέλος και καλά. Το πρόβλημα είναι το Σύρσκι, δεν είναι ότι αυτό είναι ουκρανικό, αυτό είναι η Ναζί της Ουκρανίας. Τα προβλήματα λέγανε πολύ χειρότερα, ειδικά προς το τέλος του Σύρσκι, λένε εδώ τα ουκρανικά μέσα, όταν οι στρατιώτες στη Σκέλια τους έστειλαν στην Κωνσταντινίδικα, που σας είπα, να σηκώσουν την ουκρανική σημαία. Και την επόμενη μέρα αυτοί οι στρατιώτες εμφανίστηκαν στα ρωσικά κανάλια στο Telegram να είναι εχμάλωτοι πολέμου. Για να καταλάβετε τι σημαίνει, λέμε ψέματα, τι σημαίνει. Δηλαδή λένε και ψέματα οι διοικητές και ο αρχηγός Γεθά τους πετούσε, τους θυσίαζε για πλάκα του. Όπως θυσιάζει και ο Κούλης για πλάκα τα δικά μας χρήματα. Μάλλον ας το πω και αυτό, ηρίστο εμπαρόδο, γιατί έλαβαν οι Ουκρανοί τώρα τα πρώτα 4 δισεκατομμύρια από τα πακέτα τα 90 δισεκατομμύρια που τους χαρίσαμε. Αυτό μας είπε εδώ ο Πρωθυπουργός Σέρχη Κορέτσκι: τα πήραμε, λέει, τα λεφτά σας, τα τσεπώσαμε τα πρώτα 4 δις, θα πάρουμε, λέει, drone, θα πάρουμε άλλους πυράβλους κτλ. Για να προετοιμάσουμε να διασφαλίσουμε την Ουκρανία. Θέλουμε γρήγορα να δοθούν και τα άλλα χρήματα, ξαναλέω, 90 δις, τα οποία θα καλύψουν το 26 και το 27. και η Ελλάδα θα πληρώσει 2 δις από αυτά. Πληρώνουμε 2 δις, ακούστε νούμερο, 2 δις από χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε στην παιδεία, στην υγεία. Εικάζω από τα 2 δις κάτι, κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια πάνε και στις τσέπες του Βρωμοϋπουργικού Συμβουλίου. Γι' αυτό βλέπετε τη Δόμνα που είχε πόσο είχε ρε παιδιά, πόσο, τι ακίνητα έχουν αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν ερωτηματικά εδώ και αν ήμασταν σε πολύτιμα δημοκρατίας θα τους είχαμε κάνει φίλο και φτερό. Η Δόμνα λέει είχε 0.

οικονομικές κρίσεις, να ξέρετε πού πάνε τα λεφτά και ποιους πληρώνουμε και ποιους στηρίζουμε εδώ τα καθάρματα του Κούλη και του Ζελένσκι. Παράλληλα, διαβάζω ότι πίσω στο μέτωπο το ουκρανικό, ότι εδώ δολοφονούν, λέει, τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε να φοβούνται και θέλουν να τους λιποτάκτες, τους δολοφονούν. Ακούστε εδώ, εν 2026, διαβάζω ότι ο Όλεχ Σιριάγεφ, διοικητής 225ης συντάγματος εδώ, πράγματι είπε, λέει, στους στρατιώτες, το οποίο βλέπετε να γυρνάει πίσω, σκοτώστε τον. Τάδε έφη, Ουκρανίδα δημοσιογράφος, Άννα Καλούζνα, η οποία έχει, λέει, και βίντεο και κείμενο και η φωνή εκεί μέσα του διοικητή αυτού, ο οποίος έλεγε ότι ήταν, λέει, τότε μέσα στο Κούρσκ όταν είχαν εισβάλει στη Ρωσία, και λέει εδώ ο διοικητής, να σας θυμίσω, λέει, ότι αυτοί που λέμε ότι είναι δικοί μας, δεν υπάρχουν δικοί μας, λέει ο διοικητής. Υπάρχει μια ξεκάθαρη, λέει εδώ, εντολή που έχουμε την εντολή να προωθηθούμε, την αταγή να προωθηθούμε. Οποιοδήποτε άλλος, λέει, είναι ο εχθρός. Οτιδήποτε κουνιέται είναι ο εχθρός. Οποιοδήποτε φεύγει από τις θέσεις του είναι λιποτάκτης και είναι και αυτοί οι εχθροί. Μείνετε, λέει, σε αυτόν τον κανόνα. Εντάξει, δηλαδή σκοτώνανε όποιον έφευγε, όποιος φοβόταν ότι μπήκαμε, τι κάνουμε εδώ κτλ. Δεν μπορούμε, δεν το έχουμε. Τους είχε στείλει στην αυτοκτονία, θυμίζω. Το Κούρσκ ήταν μια καμένη υπόθεση εξ αρχής για να δείξει η Ουκρανία ότι και εγώ κάτι μπορώ να κάνω. Θυσίασε χιλιάδες ανθρώπους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τρώγαν τη σφαίρα στο κεφάλι. Μάλιστα. Επίσης, να δούμε λίγο και τον Τράμπα, διότι είπε ότι έκανε πίσω όσον αφορά τους Patriot και ό,τι φαίνεται bye-bye η Patriot για την Ουκρανία, διότι δεν μπορεί να στηρίξει αυτό το, η γραμμή παραγωγής δεν μπορεί να δοθεί, δεν μπορεί να γίνει. Χρειάζεται εδώ οτιδήποτε μπορεί να έχει, τους εξοπλισμούς, τα εξαρτήματα, όλα τα χρειάζεται ο Αμερικανός για να επιβιώσει έναντι της Ρωσίας και της Κίνας. Πράγματι, λοιπόν, στο Λευκό Οίκο είπε ότι διέψευσε το, όχι μόνο τον Ζελένσκι και τον ίδιο, για να δείτε τι φίδι είναι, που δεν πρέπει κανείς να τον λαμβάνει σοβαρά υπόψη, ειδικά κάτι παλτά που έχουμε στην Ελλάδα, κάτι Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδος, κάτι γραφική τύπη, πιο γραφική από την καλντέρα της Σαντορίνης. Είπε ότι, αν είσαι Σαντορίνη, στείλτε μήνυμα. Γράψτε από κάτω στα σχόλια. Είπε ο Τραμπ ότι δεν δεχθήκαμε, δεν συμφωνήσαμε να τους δώσουμε τη γραμμή παραγωγή, την άδεια για να παράγουν Patriot τους Ουκρανούς. Το συζητάμε, λένε, είναι δύσκολο να τους δώσουμε τέτοιου είδους τεχνολογία. Μάλιστα. Θυμίζω ότι είχαν πει πράγματι στη συνάντηση που είχαν με τον Ζελένσκι στην Τουρκιά. Είχαν πει πράγματι ότι 8 Ιουλίου είχε συμφωνήσει και είπε ακριβώς αυτολεξία, ακούστε τι είπε ο Τραμπ, θα σας δώσουμε, λέει, την άδεια για να κατασκευάζετε Patriot. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα παραπονιέστε ότι δεν σας δίνουμε αρκετά. Τάδε έφη Τραμπ στο Ζελένσκι στις 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, στην Άγκαρα που λένε και τα κτίνη, για να δείτε, ξαναλέω, πόσο δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τίποτα από αυτό που βγαίνει από το σάπιο στόμα του. Λοιπόν, άρα βλέπετε εδώ, είπε επίσης τώρα ο Τραμπ ότι είναι μεγάλο βήμα, λέει, να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δίνουμε, λέει, κρατικά μυστικά της αμυντικής βιομηχανίας μας σε ξένους. Είναι πολύ δυνατά όπλα, είπε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν το αφήνουμε άλλους να τα κατασκευάσουν. Δεν νομίζω ότι θα γίνονταν κάτι τέτοιο, αλλά ξέρετε ότι σε μερικούς ανθρώπους τους δίνεις την τεχνολογία και μερικές φορές μπορεί στο μέλλον να δει την τεχνολογία αυτή να γυρίσει εναντίον σου. Το ξέρετε ότι αυτό είναι πιθανό. Να λέω, τάδε έφη Τραμπ τώρα. Οι μόνες χώρες που έχουν δυνατότητα να παράγουν Patriot είναι η Ιαπωνία και η Γερμανία. Ήλπιζε ο Ζελένσκι το σύγχαμα να μπορέσει και αυτός. Τελικά, γεια σας. Δεν τα κατάφερε. Ωραία. Να δούμε λίγο, για να τα διασυνδέσουμε ίσως και τις δύο διενέξεις. Θέλω να σας πω, οι Ουκρανοί έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, αποτύπωμα και στο Ιράκ. Γενικά πρέπει να καταλάβετε πόσο διασυνδεδεμένες είναι οι διενέξεις και πώς πράγματι μιλάμε για μία διένεξη της ουσίας. Είναι μία διένεξη, είναι η διένεξη μεταξύ των δυνάμεων αυτών των πολεμοκάπλων των Αγγλοσαξώνων, των τσιρακίων τους. Βλέπετε εδώ το κστρουφάκι που λέγεται Κούλης και το σκουπίδι που λέγεται Αλσαρά, Τζιχάντι ή η Ναζί της Ουκρανίας. Και απ' την άλλη είναι δυνάμεις οι οποίες έχουν στοχοποιηθεί και είναι, ξέρετε ποιες είναι οι δυνάμεις που είναι απέναντί τους. Τέλος πάντων, θέλω να καταλάβετε την διασύνδεση των διενέξεων αυτών. Για παράδειγμα, ακούστε εδώ, γιατί έχουμε κάποια εξέλιξη στο Ιράκ και από εκεί φαίνεται αυτό το οποίο σας λέω. Υπάρχουν, λοιπόν, αναφορές μέσα από το Ιράκ ότι επιτέθηκαν κάποιες δυνάμεις, κάποιοι άνθρωποι επιτέθηκαν κατά της χώρας του Ιράκ. Και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, ο Κασίμ Αλαμπουντή, Ιρακινός, ξαναλέω, όχι Ιρανός, Ιρακινός, Άραβας, είπε ότι συλλάβουμε.

0: κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ομολόγησαν ότι δρούσαν κατά εντολή της Ουκρανίας. Ακούστε εδώ. Και ότι προσπαθήσαν, λέει, να συγκαλύψουν τις δράσεις τους και να τις παραποιήσουν, δηλαδή προβοκάτσια, ότι υποτίθεται ήταν κάποιες τοπικές ομάδες, Σιίτες, Σικάζο, Ιρανοί, αλλά στην πραγματικότητα ήταν Άραβες που λειτουργούσαν κατά εντολή του Βρωμοζελένσκι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εδώ η αποκάλυψη από τον Κασίμ Αλαμπουντή. Ξαναλέω, είναι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της χώρας και μας θυμίζει αυτό που κάνουν οι Ουκρανοί και σε άλλες περιοχές στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή. Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Άρα βλέπετε και στην Κασπία και στο Ιράκ, τώρα δηλαδή μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, έχουμε ακριβώς την ίδια λογική, δηλαδή να εμφανίζονται οι Ουκρανοί να είναι πίσω είτε άμεσα είτε έμεσα, είτε να βαρδίζουν οι ίδιοι για να δείξουν ουσιαστικά στην Ουάσιγκτον, στους Ναζί, στους Σιωνοναζί, ότι πρέπει να, ότι μας αξίζει η υποστήριξη που μας δίνετε, δώστε μας κι άλλα. Και παράλληλα βοηθάνε τοπικές ομάδες κατά βάση εγκληματικές και τζιχαντιστών και τους δίνουν και τεχνολογία. Υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας λειτουργούν από κοινού με τζιχάντια, στο Ιντλίμ για παράδειγμα, όταν πριν πέσει το καθεστώς Ασάντ. Παράλληλα τους δίνουν δυνατότητα, τους μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ντρόουν. Μαθαίνει η Ουκρανία πώς να χρησιμοποιούν ντρόουν τα τζιχάντια. Κάνω πλάκα. Και θα έχουμε τώρα τζιχαντιστικές τρομοκρατικές ομάδες που ξέρουν ντρόουν εκπαιδευμένοι από τους Ουκρανούς. Γιατί, επειδή κάποιοι από αυτούς, για παράδειγμα στο Μάλι, πολεμάνε Ρώσους και επειδή στη Μέση Ανατολή και εκεί κάποιοι πολεμούσαν ρωσικά συμφέροντα, δηλαδή στη Συρία πολεμούσαν τον Άσαντ που ήταν άνθρωπος των Ρώσων, και τώρα εδώ, επειδή, εν πάση περιπτώσει, το Ιράν βοηθάει τη Ρωσία, χτυπούν το Ιράν στην πραγματικότητα. Και για αυτό το λόγο δίνουν τεχνογνωσία σε τρομοκράτες. Βέβαια, τα μηνύματα δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, στην Τεχεράνη, στην Βαγδάτη ή αλλού. Τα μηνύματα είναι στις δυτικές κυβερνήσεις. Συνεχίστε να μας δίνετε παράδες, μονέδες, δόλαρες. Και διότι πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι απλά μια μαύρη τρύπα, ότι κάτι πετυχαίνουμε κι εμείς, έτσι ώστε να συνεχίσει το μπακαγιόκο και βέβαια το μπαξίσι πηγαίνει και στις κυβερνήσεις, όπως είπαμε, στον Κούλι και δεξιά-αριστερά. Θυμίζω, αντίστοιχα είχαμε περιστατικά και στο Βόρειο Μάλι το 24, τότε όπου είχαμε του Άρεγγς, η φυλή αυτή που επιτέθηκαν κατά του στρατού του Μάλι και των Ρώσων εκεί, της Βάγνερ δηλαδή, κοντά στην πόλη Τίντζα Ουατέν. Τότε λοιπόν είχαμε τα τζιχάντια της Τζέιναΐμ, είναι μια συμμαχική της Αλ-Κάιντα αυτή η τρομοκρατική οργάνωση και έχει μέσα και του Άρεγγς, συνεργάζονται και με του Άρεγγς, σε όλο το Σαχέλ είναι ενεργή. Τότε λοιπόν πήρανε την βοήθεια από τους Ουκρανούς για να κάνουν αυτό το χτύπημα και είχαν σπεύσει οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας και ένας εκπρόσωπος, ο Αντρέι Γιούσοφ, να πει ότι με μεγάλη περηφάνεια εμείς, λέει, δώσαμε πληροφορίες στους τζιχαντιστές που τους κατέστησαν ικανούς να διεξάγουν αυτή την επιχείρηση. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Δημόσια το είπανε στο Reuters, στην Guardian, το γράψανε στην Bloomberg, Washington Post, όλοι μα όλοι είπαν ότι η Ουκρανία είναι πίσω από την υποστήριξη σε τρομοκράτες, ξαναλέω, τζιχάντια. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλή. Είναι πίσω η Ουκρανία απέναντι σε οποιοδήποτε δυνατό έγκλημα και φθηνά τη γλιτώσαμε στην Λευκάδα και δεν έχουμε ακόμα εκδικηθεί για αυτό το οποίο συνέβη. Απλά μπορεί να πήρε κανένα εκατομμυριάκι παραπάνω κανένας υπουργός μας. Δεν φοβούνται να μας τεινάξουν στον αέρα, να σκοτώσουν ανθρώπους δεξιά και αριστερά για να πετύχουν την παραμονή στην εξουσία του καθεστώτος Ζελένσκι. Θυμίζω, μετά από αυτό το περιστατικό, το Μάλι διέκοψε κάθε διπλωματική σχέση με τους Ουκρανούς. Είπε ότι εμπλέκεστε στα ιστορικά μας και υποστηρίζετε τζιχαντιστές. Ο Νίγηρας έκανε ακριβώς το ίδιο. Και βέβαια είπαμε ότι η Συρία ήταν ίσως το πρώτο μοντέλο εδώ, όπου κάνανε κάτι τέτοιο. Από το Δεκέμβριο του 24 το μάθαμε ότι οι Ουκρανοί είχαν στείλει εκεί χειριστές drone. Είχαν στείλει 150 drone πρώτου προσώπου, αυτά τα FPV, First Person Viewer, στο τζιχάντι στο Ιντλίμ, που ήταν εκεί ο Χαγιάτα Χρέαλσάμ, δηλαδή ο δρομοτζόλανος. Άρα βλέπετε πώς συνδέεται όλο αυτό. Μάλι, Συρία, Κασπία που βομβάρδισαν τους Ιρανούς και Ιράκ, όλα αυτά διασυνδέονται, είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Λειτουργούν είτε βομβαρδίζουν, όπως κάνουν στην Κασπία, είτε βρίσκουν ενδιάμεσο και τους πουλούν τεχνολογία drone και τους εξοπλίζουν και τους εκπαιδεύουν για να πούνε ότι να στο παζάρι πολιτικό με την Δύση κάτι κάνουμε και εμείς, συνεχίστε να μας δίνετε όπλα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι στην πραγματικότητα εδώ δεν είναι απλά πολιτικό καθαρά και διπλωματικό το κέρδος, είναι και ιδεολογικό. Δηλαδή δεν με εκπλήσει το ότι μια ναζιστική κυβέρνηση του Ζελένσκι συνεργάζεται με τους τρομοκράτες της Μέσης Ανατολής. Μια ακόμα απόδειξη το πόσο ναζιστές είναι οι άνθρωποι του Ζελένσκι. Είχαμε μια συνέντευξη εδώ ενός του επικεφαλής ουσιαστικά του διοικητή της ταξιαρχίας Αζόφ, ο οποίος μίλησε μια Αμερικανίδα σε μια τελευταία τύψα και είπε, λέγεται Μπιλιέτσκι ο τύπος αυτός, είπε ότι προσπάθησε να δικαιολογηθεί γιατί φοράνε τη σβάστιγκα, γιατί φέρουν σημαίες σβάστιγκας, γιατί χαιρετάνε χιτλερικά. Και λέει, για ποιο λόγο τον ρώτησαν, για ποιο λόγο φέρεται ακόμα αυτά τους συμβολισμούς που είναι ίδια με την ναζιστική Γερμανία, αυτά που φορούσαν οι πράκτορες των SS, και χρησιμοποιείται και άλλα εμβλήματα, τον αγγελωτό σταυρό, τον Wolfshangel, που χρησιμοποιούσαν εκεί οι στρατιωτικές, οι ταξιαρχίες των Ναζί, η ταξιαρχία των Das Reich, η δεύτερη των Panzer, η SS. Εξηγήστε μας για ποιο λόγο. Και λέει ο Μπιλέτσκι, που είναι ο επικεφαλής των Αζόφ και σήμερα, δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρόλο που τον έχουν εντάξει στο στρατό και τον έχουν βάλει σε μια άλλη ομάδα και σε κάποιο άλλο σώμα στρατού για να τον κρύβουν, δεν κρύβεται. Πράγματι, λέει, το δέχομαι ότι δημιουργεί προβληματισμούς ο συμβολισμός μας, αλλά επεμένει, λέει, ότι είναι ένα ιστορικό μονόγραμμα αυτό το οποίο φέρουμε, η σβάστιγκα, η οποία, λέει, αντιπροσωπεύει την ιδέα του έθνους. Κάτι τέτοια λέγανε εδώ και τα Χρυσάβγουλα, ότι είναι ένα μονόγραμμα διαχρονικό και δεν έχει σχέση, και ότι το χρησιμοποιούσαν, λέει, μάλιστα κάποιες οικογένειες αριστοκρατών στην περιοχή μας και κοζάκων από το 16ο αιώνα μάλιστα. Γι' αυτό, λέει, το υιοθετήσαμε, γιατί είναι παράδοση και όχι, δεν θέλουμε να μιμηθούμε, τους Ναζί. Ό,τι πιστεύετε για τους ανθρώπους αυτούς, ακριβώς το ίδιο ισχύει για ναζιστικά μορφώματα σε όλη την Ευρώπη, όπως είχαμε εδώ και τη δική μας μάστιγα. Δεν υπάρχει, να σου πω, καμία τέτοια απόδειξη ότι κοζάκοι φέρανε τέτοιους συμβολισμούς. Αυτά τα οποία φέρανε παραδοσιακά ήταν σταυροί της Ορθοδοξίας, το Χριστό, Αγίους, και δεν είχαν λατινικό αλφάβητο, είχαν κυριλικό. Για να είμαστε σαφείς, να ξέρουμε τι λέμε εδώ, με τους Ναζί του Κιέβου, ο οποίος είπε επίσης ότι ποτέ, λέει, Αζόφ δεν είχε διαπράξει ούτε ένα έγκλημα μίσους. Του Ναντίον, λέει, είμαστε πολύ. Έχουμε ελάχιστα, η Ουκρανία έχει ελάχιστα παραδείγματα, λέει, ξενοφοβίας. Να θυμίσω ότι ο Καναδάς και η Αμερική το 2015 τους απέκλεισαν τους Αζόφ, επειδή ήταν Ναζί, είπαν ότι σας μποϊκοτάρουμε, καμία υποστήριξη δεν πρέπει να δοθεί σε αυτές τις χώρες. Απόφαση από τις δύο χώρες το 2015 και το Ήραν αυτό το εμπάργκο χρόνια μετά, γιατί θέλανε να κάνουν τον πόλεμο, τον οποίο τον είδαμε να γίνεται πράξη. Άρα στην πραγματικότητα εδώ έχουμε πάρα πολλούς νέους Ναζί από τους Αζόφ, που μετά διαχύθηκαν στον υπόλοιπο στρατό, όταν αφομοιώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας η Αζόφ. Τελευταία παραδείγματα ότι ακόμα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουμε έναν μισθοφόρο Ολλανδό, ο οποίος πολέμησε για τους Ουκρανούς, και είδα μια συνέντευξή του στο The Telegraph τον Ιανουάριο, όπου είπε ότι πράγματι χρησιμοποιούν ακόμα και τώρα σύμβολα ναζιστών, συμβολισμούς, βάστιγκες, σημαίες κτλ. Στα κεντρικά γραφεία, και ότι κάθε μέρα, λέει, δίναμε το χαιρετισμό των Ναζί. Θα ξαναλέω για να μην ξεχνάμε τι είναι εδώ οι φίλοι μας αυτοί, τους οποίους τους δίνουμε και εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Συγγνώμη, Κούλη, ελπίζω να μην έχασες κανένα εκατομμύριο με το λάθος μου. Φάτε κουφάλες, φάτε από κάθε στόμα, από κάθε τρύπα, από εκεί θα τα βγάλετε πολύ χειρότερα από ότι τα εισπράτετε. Λοιπόν, και θέλω να τελειώσω με μια εξέλιξη εδώ. Έχουμε μια θετική εξέλιξη, θα έλεγε κανείς. Ο Τραμπ είπε ότι σταματάμε να βομβαρδίζουμε, περιμένουμε, λέει, υπάρχει κάποια δυνατότητα για την ειρήνη ίσως. Δεν έχει αξία ούτε το ότι απειλεί, ούτε το ότι σταματάει, ή δηλώσει ότι θα σταματήσω εναντίον του Ιράν, εννοώ. Δεν έχει σημαντικότητα καμία αξία το ότι λέει. Είναι αφαιρέγγυος, είναι αστείος, και ευτυχώς δεν το λαμβάνει κανείς σοβαρά υπόψη του. Χαίρομαι. Θέλω μόνο να δείτε και να καταλάβετε ότι δεν είναι μόνο αμόρφωτοι οι Τσίπρες, οι Ντόμινες και οι Κούλιδες και οι Κούλες. Είναι και ο Τραμπ αμόρφωτος. Δείτε εδώ τη δήλωσή του. Οι ΗΠΑ έχουμε, λέει, οπλίσει και είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε εναντίον του Ισλαμικού Κοινοβουλευτισμού του Ιράν σε επίπεδα τρομοκρατίας στρατιωτικής, είμαι σίγουρος, δύναμης και ισχύος που δεν έχει δει κανείς από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, μας ζήτησε το Ιράν, βέβαια, είμαι σίγουρος, παρακάλεσε, και άλλες χώρες Μέσης Ανατολής, πιθανότητα Σαουδική Αραβία, αυτή ήταν που τον έπεισαν, να σταματήσουμε, λέει, τις επιθέσεις, διότι βάσει μιας συμφωνίας. Παραμέτρων συμφωνίας, η οποία έχει συμφωνηθεί. Ναι, Perimeters, όχι parameters που είναι οι παράμετροι. Perimeters είναι περίμετρος. Δηλαδή, ασφαλίστε την περίμετρο να μην χτυπήσει κανένα στον Donald Trump. Μιλάμε για αμόρφο τσάντα. Τώρα το τι λέει από κάτω δεν έχει αξία, ουσιαστικά είναι όλα αφαιρέγγια. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι οι μόνοι οι Έλληνες οι οποίοι είναι κατοίκητοι και είναι πολιτικά στούκας, οι κοινοβουλευτικοί. Βλέπετε εδώ και ότι ο Τραμπ είναι αμόρφωτο όνειρο στην πραγματικότητα. Ένα σάπιο ο οποίο ήξερε να βρίζει, να απειλεί, να γροθοκοπεί γυναίκες, να παρενοχλεί, να κλέβει, να δουλεύει με μαφιόζους και με ανθρώπους της μπράβους της νύχτας. Αυτός είναι ο Τραμπ. Αυτή είναι η Αμερική στην πραγματικότητα. Αυτή είναι οι Αγγλοσάξονες. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Και θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς και το εκτιμώ πάρα πολύ αν το κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευτυχώς που είχαμε αυτή τη θετική τουλάχιστον εξέλιξη προς ώρας, θα ξαναγυρίσουμε εικάζω σίγουρα στον πόλεμο, αλλά είχαμε φτάσει στο σημείο να ξέρετε οι Χούθοι να απειλούν τους Σαουδάραβες να χτυπήσουν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εξαγωγής φυσικού αερίου, πετρελαίου, διαχείρισης πετρελαίου, το Αμπκαΐκ, το οποίο από εδώ βγαίνει το 7% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου. Ακούστε εδώ, είχαν βάλει στο στόχαστρο, θα ήταν μια πυρηνική πράξη να βομβαρδίσουν οι Χούθοι αυτή την εγκατάσταση. Δεν τους άφηναν οι Ιρανοί μέχρι στιγμής. Θα εκτινάσονταν οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης παγκοσμίως. Είναι ένα πιο σημαντικά, πιο σημαντικές εγκαταστάσεις του πλανήτη. Είναι σαν να λέμε το κανάλι του Παναμά των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, εδώ το ΑΜΚΑΙΚ. Δηλαδή, φαντάζεστε ότι είχαν χτυπήσει το 2019 οι Χούθοι πάλι το ΑΜΚΑΙΚ και είχαμε δει άνοδο στην τιμή του πετρέλαιου μέσα σε μια νύχτα 20%, για να καταλάβετε. Και δεν ήμασταν σε μια τεράστια ιστορική κρίση ενέργειας όπως τώρα. Και το χτύπημα δεν ήταν δυνατό. Μέσα σε μια εβδομάδα επανήλθε το χτύπημα. Αλλά τώρα, ξαναλέω, αν κάνουν πραγματική ζημιά, δεν θα επανέλθει τόσο γρήγορα η εγκατάσταση. Και βέβαια θα δούμε την έκρηξη της τιμής του πετρελαίου. Ευτυχώς γλιτώσαμε το ΑΜΚΑΙΚ, αλλά κρατήστε το, διότι αυτό και επηρεάζει τους Σαουδάραβες και τράβηξε το αυτή από τον Τραμπαρίφα. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο φοβούνται μέχρι και οι Ιρανοί προς όρας να το χρησιμοποιήσουν. Εάν απειλήσει να κάνει πράξη ο Τραμπ να βομβαρδίσει την ίσο Κέσμ τις εγκαταστάσεις που εξάγουν τα πετρέλαιά τους όλα οι Ιρανοί και τους καταστρέψει, νομίζω ότι το ΑΜΚΑΙΚ θα είναι ο επόμενος στόχος.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Θέλω να βοηθήσω
1: και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιλώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
7: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Quorthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
8: Hello, we are Dirk Schneider.
9: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
10: Hello, Greece. This is Timo from Star Warriors. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
13: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι. Για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
15: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Καλησπέρα Δημήτρη.
17: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
16: Τι κάνεις, πώς είσαι?
17: Καλά, εσύ πώς είσαι?
16: Εδώ πέρα κατανοώ το ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα τα οποία κανένας δεν θέλει να διευθετήσει, φίλε μου, και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος.
17: Και πού να δεις τι έρχεται.
16: Τι έρχεται?
17: Έχουν στείλει στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση ένα νέο μνημόνιο που είναι από το 2026 μέχρι το 2029,
16: ναι,
17: και κόβει τις κοινωνικές παροχές κατά 30%.
16: Κατά
17: το λένε
16: 30%.
17: Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Δεν ξέρει κανείς, γιατί το έστειλε η κυβέρνηση, δεν συζητήθηκε στη Βουλή όσοι ήθιστε. Έτσι. Το έστειλε απευθείας στις Βρυξέλλες.
16: Ναι.
17: Και είναι η δολοφονία της οικονομίας. Θα το συζητήσουμε όλο αναλυτικά. Από το 2026 μέχρι το 2029. Και ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Ναι. Γιατί απλώς δεν συζητήθηκε στη Βουλή. Ούτε τα κόμματα.
16: Για εξήγησέ μας τι θέλεις να μας πεις.
17: Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τετραετές εσωτερικό μνημόνιο που τεινάζει την οικονομία στον αέρα. Έρχονται λοιπόν νέα δεινά. Θα δούμε μαζί τι θα συμβεί από το 2026 μέχρι το 2029. Ελάχιστα έως καθόλου έχει συζητηθεί το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την περίοδο 2026 2029, το οποίο κατέθεσε απευθείας η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβλέψεις του αποτελούν εφιαλτικά δεινά για τους Έλληνες, που μπροστά σε αυτό τα τρία πρώτα εθνοκτόνα μνημόνια φαντάζουν σαν παιδική χαρά. Όποιος το έχει αντικρίσει δεν πιστεύει στα μάτια του. Πρόκειται για μια τρομακτική συρρήκνωση κονδυλίων που αποδεικνύει πως η υποτιθέμενη ανάπτυξη της χώρας τα χρόνια που πέρασαν οφειλόταν μόνο στο Ταμείο Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά στα μεταμνημονιακά χρονικά οι δαπάνες σχεδόν όλων των Υπουργείων από το 2025 έως το 2029 κατακριμνίζονται, οδηγώντας σε οριστική παράλυση νευραλγικούς τομείς. Αναφερόμαστε σε πλήρη αιμορραγία και εγκατάλειψη στους τομείς της ψηφιακής μεταρρύθμισης, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της παιδείας, της υγείας, του τουρισμού και αθλητισμού, του πολιτισμού, των επενδύσεων και των υποδομών, των εξωτερικών και της άμυνας. Συρρήκνωση επενδύσεων, λοιπόν, αφού το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι η ζωτική αρτηρία της ανάπτυξης, προβλέπεται να μειωθεί σωρευτικά από το 2025 έως το 2029 κατά το τρομακτικό 30% σε αυτή την περίοδο. Αυτό σημαίνει πάγωμα σε κάθε έργο υποδομής, σε κάθε εξυγχρονισμό και σε κάθε ελπίδα για το μέλλον. Επιδρομή φόρων θα γίνει, η οποία καταγράφεται αύξηση των φόρων άνω του 15% σε αυτή την περίοδο. Ο ΦΠΑ ενισχύεται περαιτέρω, μεταφέροντας το βάρος της προσαρμογής απευθείας στους ώμους των οικοκυριών και καταστρέφοντας την πραγματική οικονομία. Παράλληλα, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο επιβάλλει νέους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων κοντά στο 2,7% και στο 2,8% του ΑΕΠ για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτά τα ποσοστά εξαφανίζουν τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, καθιστώντας αδύνατη κάθε κοινωνική πολιτική στήριξη. Μισθή σε κατάψυξη, προβλέπεται περιορισμός των αποδοχών στο δημόσιο, στέλνοντας μήνυμα περαιτέρω λιτότητος σε ολόκληρο τον εργασιακό ιστό. Ανάπτυξη μηδέν σε νεκρό σημείο, η αναπτυξιακή δυναμική εμφανίζεται υποτονική και θλιβερή, καθώς ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων τοποθετείται κάτω από το 1% προς το τέλος της περίοδου. Αυτό ενισχύει τις χειρότερες ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η χώρα μπαίνει σε μια μακρά περίοδο στασιμότητας και φθοράς. Φεύγοντας ο Μητσοτάκης μας άφησε ένα δώρο. Όπως βλέπουμε αυτό, σε αυτό το πρόγραμμα η οικονομία θα βρεθεί σε ασφυκτικές συνθήκες μείωσης των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 30%, 4,94 δισεκατομμύρια την τετραετία 2025 με 2029, μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων του κράτους κατά 5%, 753 εκατομμύρια από το 25 μέχρι το 29, αύξηση φόρων έτσι περαιτέρω το 25 με το 29 κατά 15%. Δηλαδή θα αυξηθούν οι φόροι αυτή την τετραετία κατά 10,78 δις ευρώ, με επιπλέον αύξηση του ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα κατά 13,9%, δηλαδή 3,8 δις, μείωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων στο 0,9% και στο 0,8% το 2008 και το 2029. Με αυτούς τους νέους στόχους λιτότητος πρωτογενών πλεονασμάτων επιβάλλεται πλεονάσματα 2,7% του ΑΕΠ και 2,8% το 2026 έως το 2029. Το μέλλον παράλληλα με αυτά επιφυλάσσει στοιχεία σοκ. Πάμε να δούμε πώς θα μειωθούν τα στοιχεία κατά Υπουργείο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης θα έχει μείωση δαπανών 60% την περίοδο 25-29, δηλαδή 669 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υποστεί διολίσθηση κορδιλίων 54%, δηλαδή 1,2 δις ευρώ από φέτος έως το 2028. Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται μπροστά σε μείωση δαπανών κατά 53% το 2025 μέχρι το 2029. Για το Υπουργείο Πολιτισμού και για τον Αθλητισμό από το 2025 έως το 2029 προβλέπεται ηλικιώδης μείωση κονδυλίων 41% ή 268 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Γεωργίας που μας ενδιαφέρει θα δει καταβαράθρωση των δαπανών του κατά 25%, δηλαδή μείον 438 εκατομμύρια ευρώ. Όσοι είναι και η μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πώς λοιπόν το Υπουργείο θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών όταν στο 26 μέχρι το 28, μέχρι το 29 θα έχει μείωση των κονδυλίων του κατά 438 εκατομμύρια. Τι θα ικανοποιήσει από τα αιτήματα των αγροτών? Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα δοκιμαστεί με απότομη μείωση 25% την επόμενη τριετία, 25 με 28, που αντιστοιχεί σε 438 εκατομμύρια σε σχέση με σήμερα. Έχοντας απαλλαγή από τα προβλήματα και την ανεπάρκεια των υποδομών, η κυβέρνηση τραβάει την πρίζα στις δαπάνες του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο από το 2025 έως το 2028 θα έχει μείωση 398 εκατομμυρίων ευρώ ή 12,3%. Μείωση δαπανών σε σχέση με το 2025 θα δει το 2026 και το 2027 και το αρμόδιο Υπουργείο για τα οικογενειακά επιδόματα στέγης, ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος κλπ. Δηλαδή όλα αυτά θα μειωθούν. Σε όρους ΑΕΠ η μείωση του 2026 μέχρι του 2029 είναι 0,18% μονάδες ΑΕΠ. Με όρους ΑΕΠ του 2029 θα είναι 511 εκατομμύρια. Τα σχολεία, η εκπαιδευτική και τα πανεπιστήμια δεν εξαιρέθηκαν από τις μεγάλες περικοπές με 10,17% ή 695 εκατομμύρια ευρώ. Κάνει περιστολή δαπανών το Υπουργείο Παιδείας για την επόμενη τετραετία 2026 και 2029. Η υγεία θα βρεθεί σε περιδίνηση, καθώς από το 2025 έως το 2028 προβλέπεται μείωση δαπανών 3,1%, δηλαδή 238 εκατομμύρια στο Υπουργείο Υγείας. Οι δε μισθοδοσίες του Υπουργείου Υγείας θα έχουν κατάπτωση 7,5% το 2025 έως το 2029, 180 εκατομμύρια, με τις αμοιβές των εργαζόμενων, ειδικά στα νοσοκομεία, να μειώνονται το 2025 μέχρι το 2029 κατά 12,5%. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ για ενίσχυση του προσωπικού, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, θα βιώσει το προσωπικό μείωση κατά 21%, 95 εκατομμύρια δραχμές. Και θα υπάρξει μια κατρακύλα αγαθών και υπηρεσιών με 35%, δηλαδή 42 εκατομμύρια δραχμές. Μείωση 5,8%, δηλαδή 380 εκατομμύρια, θα υπάρξουν ακόμα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 2025 μέχρι το 2029, όπως έχουμε πει, με περικοπή 2,780 εκατομμύρια στις αποδοχές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το 2026 μέχρι το 2029. Και μείωση 20%, δηλαδή 15,6 εκατομμύρια των κοινωνικών παροχών του. Μείωση δαπανών σε σχέση του 2025 θα δει και το αρμόδιο Υπουργείο στα επιδόματα οικογενειακή στέγη, ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος και σε όρους ΑΕΠ η μείωση αυτή θα είναι 0,18 μονάδες του ΑΕΠ που το 2029 αντιστοιχεί σε 511 εκατομμύρια. Εννοείται ότι όλες αυτές οι δαπάνες των Υπουργείων ως προς το ΑΕΠ είναι σύγκριση από το 2025 έως το 2029. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τις μεγαλύτερες μειώσεις θα έχει το Υπουργείο Εργασίας 0,87 του ΑΕΠ, της Παιδείας 0,64 του ΑΕΠ, της Υγείας 0,51 του ΑΕΠ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 0,47 του ΑΕΠ και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης 0,3 του ΑΕΠ. Οι δαπάνες όλων των Υπουργείων κατρακυλούν 4,6 μονάδες, δηλαδή 25, σήμερα που είναι οι δαπάνες σήμερα των Υπουργείων είναι 25,35 του ΑΕΠ, το 29 θα κατέβουν στο 20%. Δηλαδή θα μειωθούν οι δαπάνες κατά 5% σε μια τετραετία με αυτό το μνημόνιο. Ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει βγάλει ένα πίνακα με πόσο ακρίβηναν οι τιμές των προϊόντων από το 2019 μέχρι το 2024. Πάμε λοιπόν να τον δούμε. Το μοσχάρι έχει ακριβήνει 377%. Το αρνί και το κατσίκι 209,2%. Ο καφές 299%. Τα τυριά 123,6%. Τα φρούτα 116,9%. Τα ψάρια 108,7%. Το ψωμί 104,8%. Οι παιδικές τροφές κατά 76,2%. Έχουν ανέβει όλα αυτά. Τα ενίκια των σπιτιών κατά 143,6% έχουν ανέβει την περίοδο του 2019 μέχρι το 2024. Η ασφάλεια και η υγεία έχουν ανέβει κατά 179%. Τα εστιατόρια 129,9%. Ο ηλεκτρισμός, τον οποίο συζητάγατε προηγουμένως, έχει ανέβει 109,9% σε μια πενταετία. Οι εργασίες υδραυλικού 185,2%. Τα κομμωτήρια 63,4%. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν ανέβει τα έξοδά της 58,4%, ενώ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση 54,9%. Γιατί όμως η Ελλάδα υπέγραψε ένα νέο τρομακτικό μνημόνιο, θα δούμε μαζί. Γιατί ο πρώτος λόγος είναι τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης που τελειώνουν και η εποχή της οικονομικής ευτυχίας τελειώνει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να προσφέρει κεφάλαια στο πρόγραμμα SAFE που αφορά τον απανεξοπλισμό της Ευρώπης, ενώ ένα δυσβάστακτο βάρος για την οικονομία σαν της Ελλάδος, που η οικονομία της Ελλάδος βασίζεται στα δανεικά. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η Ιαπωνία που στήριζε το δολάριο απορροφώντας το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών έπαψε να το στηρίζει. Η Ιαπωνία κατέχει ομόλογα 1,3 δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος χρέους μετά τη Federal Reserve. Ενώ το χρέος της Ιαπωνίας ανεβαίνει αλματοδός και έχει φτάσει στο 236% του ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο στον πλανήτη και αναμένεται το 2026 να φτάσει στο 240%. Ενώ οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στην Ιαπωνία είναι καταστροφικοί. Δηλαδή η Ιαπωνία στήριζε το δολάριο και ήταν η βάση του δολαρίου. Ήταν η βάση στήριξης του δολαρίου. Αυτή λοιπόν η βάση στήριξης έχει καταρρεύσει και η Ιαπωνία δεν πληρώνει, δεν αγοράζει πλέον αμερικάνικα ομόλογα για να ενισχύσει όλη τη Δύση σε χρήμα. Αυτό σημαίνει τεράστιο κλειδονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και το τέλος της εποχής της ευμάρειας στη Δύση. Το δολάριο λοιπόν μένει χωρίς βάση στήριξης, δηλαδή είναι στον αέρα. Υπάρχει περίπτωση τα αμερικάνικα ομόλογα να καταρρεύσουν. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να βρουν μια νέα βάση στήριξης για να απορροφήσει το τεράστιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτείων. Και αυτή η βάση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο πλούσια αποικία χρέους των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Τραμπ προσπαθεί να στηρίξει το δολάριο με bitcoin, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρή βάση στήριξης. Η Ελλάδα με καταστραμμένη οικονομία και δουλική κυβέρνηση πρέπει να συνεισφέρει τον τεράστιο πλούτο της για τη διάσωση του δολαρίου, έστω και αν αυτό είναι ασπιρίνη στον καρκίνο που θα πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως η Ελλάδα θα υποστεί ένα οικονομικό σοκ ανευπροηγουμένως, αφού επιβιώνει μόνο με δανεικά. Ο τέταρτος λόγος που ψηφίστηκε αυτό το που προτάθηκε αυτό το μνημόνιο είναι η εκτεταμένη διαφθορά που ξεκινάει από την κορφή της ελληνικής κοινωνίας και τη διαπερνάει όλη. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι πανάκριβη. Όταν κλέβεται και αρπάζεται δημόσιο χρήμα για να εξυπηρετήσει τους κομματικούς φίλους και ψηφίζονται νομοσχέδια που εξυπηρετούν ολιγάρχες και γίνεται ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, τότε αυτό το προτεκτοράτο δεν έχει μέλλον. Την ίδια ώρα, πρόσεξε αυτό εδώ, τα παράνομα φαντς χωρίς αλφαθεμή στην Ελλάδα πιέζουν 1.700.000 Έλληνες πολίτες να αποπληρώσουν τεχνητά χρέη ύψους 64 δις ευρώ. Τα φαντ εκβιάζουν 1.700.000 Έλληνες πολίτες. Δηλαδή κινδυνεύουν χιλιάδες πρώτες κατοικίες από τα φαντς να πετάξουν τους ιδιοκτήτες τους στον δρόμο. Τα φαντς παρουσιάζουν εικονικά χρέη, γίνονται δίκες χωρίς την παρουσία του δανειολήπτη, ενώ ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν καλύπτει πολλούς δανειολήπτες. Περίπου το 17% των Ελλήνων κινδυνεύει να πεταχθεί στον δρόμο από τα φαντς. Το νέο μνημόνιο που το ονόμασαν ψευδώς μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ενώ είναι νέο μνημόνιο τετραετούς διαρκείας, θα επιβαρύνει πολύ τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, την περασμένη Τετάρτη, έγινε η εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης που τηρεί το τυπικό των μασονικών στόων. Εκεί ήταν και οι αστέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βορύδης και Αυγενάκης, καθώς και το μισό κυβερνητικό συμβούλιο. Στην πρώτη σειρά καθόταν ο Ιερώνυμος. Την ίδια ώρα, γελοί ηγετής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν για πρόεδρο του Eurogroup τον Πιερακάκη. Ο στόχος είναι η καταθέση των Ρώσων, δηλαδή τα ρωσικά κεφάλαια όπως είναι της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και των ιδιωτών Ρώσων, να δεσμευτούν και τελικά να κλαπούν. Υπάρχει στο Βέλγιο ένα ταμείο που ονομάζεται Euroclear που διαχειρίζεται τα κεφάλαια των Ρώσων. Βάζουν λοιπόν τον Πιερακάκη να κάνει τη βρωμοδουλειά, δηλαδή να κλέψει αυτά τα κεφάλαια των Ρώσων. Ο Πιερακάκης είναι Έλληνας και η Ελλάδα με τη Ρωσία είναι ομόδοξες χώρες. Βάζουν λοιπόν μια χώρα με επίσημο θρήσκευμα την Ορθοδοξία να πρίξει μια άλλη χώρα με το ίδιο θρήσκευμα. Μια χώρα που η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις και δεν βρίσκεται σε πόλεμο. Εάν γίνει αυτό και δεσμευτούν και εξαφανιστούν τα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στο Βέλγιο, η Ρωσία θα αντιδράσει δυναμικά και απρόβλεπτα σε πολλά μέτωπα, στρατιωτικό, οικονομικό, θρησκευτικό κλπ. Έρχονται δύσκολες μέρες. Πρέπει να ενωθούμε σαν γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τον Αρμαγεδόν αυτό, και αυτό γίνεται μόνο με μια έτοιμη κυβέρνηση και όχι με μια κυβέρνηση αλτιμπάγκων. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι μεγαλοεπενδυτές θα αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την Ευρώπη αν η Ευρώπη δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια, γιατί θα φοβούνται μην πάθουν το ίδιο από τους Ευρωπαίους, δηλαδή δεν δεσμεύσουν και τα δικά τους τα κεφάλαια. Έτσι μας γυρίζουν στο 1870, όπου με ένα μεροκάματο αγόραζες με ένα κιλό κρέας. Σήμερα το ίδιο γίνεται στην Ελλάδα. Το μεροκάματο είναι 25 ευρώ, ενώ ένα κιλό βοδινό στοιχίζει πάλι 25 ευρώ. Μας έχουν γυρίσει, Γρηγόρη, στο 1870. Τη δεκαετία 2010-2020 ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 24%, ενώ ο ευρωπαϊκός αυξήθηκε κατά 24%. Το 2025 ο μέσος μισθός ήταν 1040 ευρώ, ενώ τα έξοδα διαβίωσης έφταναν το 93% του μέσου μισθού. Το μέσο νοικοκυριό, δηλαδή 6 στους 10, τα βγάζει πέρα μέχρι το 15ήμερο ή το 20ήμερο. Το 2009 με το 2024 είχαμε μείωση του μέσου μισθού 24%. 5 στους 10 θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, νέοι επιστήμονες. Το 22%, δηλαδή χαμηλόμισθοι, βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Δηλαδή 2 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ενώ τα φαν κυνηγάνε 1.700.000 Έλληνες να τους πάρουν τα σπίτια. Αυτή είναι η κατάσταση οικονομική της Ελλάδος, και ό,τι λένε οι κυβερνητικοί είναι μπαρούφες, τεράστιες μπαρούφες. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, αλλά είναι μπαρούφες. Η κατάσταση με όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε μπορεί να επιδεινωθεί και θα επιδεινωθεί με το εσωτερικό μνημόνιο που έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι κακόμοιροι αγρότες περιμένουν ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Πώς θα είναι ικανοποίηση των ετοιμάτων τους αφού έχουμε στείλει εσωτερικό μνημόνιο? Δεν είναι εξωτερικό, δεν πέρασε από τη Βουλή. Το έστειλε κατευθείαν η κυβέρνηση. Έτσι, γι' αυτό τα κόμματα πρέπει να το ελέγξουνε, πρέπει να το ελέγξουνε και να δούνε τι προβλέπεται, πρώτα απ' όλα με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε χθες, και για το 2026 μέχρι το 2029 τι καταστροφή της οικονομίας έχει περάσει ο Μητσοτάκης φεύγοντας από την εξουσία. Είναι εκδικητικός. Αυτό μόνο έχω να πω.
16: Πιστεύεις θα πάμε σε πόλεμο?
17: Κοίτα τώρα, να σου πω κάτι. Ο Βαρδινογιάννης με το Λάτσι θέλουν να κάνουν μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων. Για να την κάνουν, πιστεύουν ότι θα πουλήσουν το προϊόν. Έτσι, γιατί να κάνεις μια βιομηχανία, οι δύο μεγιστάνες που κυβερνάνε, που είναι οι κυβερνήτες της Ελλάδας, να κάνεις μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων, αν δεν ξέρεις ότι θα τα πουλήσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα SAFE, που είναι 850 δισεκατομμυρίων ευρώ, επανεξοπλίζει την Ευρώπη. Γιατί λοιπόν οι πολεμικές εταιρείες, τα πολεμικά καρτέλ της Ευρώπης θα παράγουν 850 δισεκατομμύρια όπλα, τι να τα κάνουν, για να σκουριάσουνε? Ή θα σκάσει ένας τρίτος πόλεμος κάπου αλλού? Έτσι, όταν οι βιομηχανίες όπλων αρχίζουν και βάζουν τις μηχανές μπροστά για την παραγωγή όπλων, προβλέπουν ότι κάπου στον πλανήτη θα σκάσει ένας πόλεμος. Μπορεί να είναι στη Μεσόγειο, μπορεί να είναι η Ευρώπη με τη Ρωσία, μπορεί να είναι πολλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το πρόγραμμά τους, ξέρουμε όμως τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Γιατί η Ευρώπη να δαπανίσει 850 δις για επανεξοπλισμό? Με ποιον έχει εχθρό? Την απειλεί κανείς? Όχι, κανείς δεν την απειλεί. Για να οικονομήσουν τα καρτέλ των πολεμικών βιομηχανιών, αυτή είναι μια οικονομία πολέμου που κάνουν, και οι πιθανότητες να έχουμε πόλεμο είναι 50-50. 50 να έχουμε και 50 να μην έχουμε. Η κρίση δεν έχει περάσει ακόμη και σιγά σιγά ανεβαίνει πάλι. Έτσι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση. Χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής του, τις εκατομμύρια χρωστάνε. Όλα αυτά θα σβήσουν με ένα πόλεμο. Τώρα τι να σου πω, αν θα γίνει πόλεμος...
16: Εντάξει, την άποψή σου, την άποψή σου ήθελα πιο πολύ, γιατί ακούγονται περίεργα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Πάντως κατανοώ το ότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, για άλλη μια φορά οι ισχυροί κουνάνε τα πιόνια τους και χειραγωγούν και αρκετά πρόσωπα και όλο αυτό θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, δεν θα το πληρώσει κανένας άλλος.
17: Φυσικά, αφού περάσανε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, είναι τέταρτο μνημόνιο αυτό. Είναι τέταρτο μνημόνιο εσωτερικό. Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν περάσει. Αλλιώς δεν το στέλνουν στις Βρυξέλλες. Έτσι, και όπως είδες το μεσοπρόθεσμο αυτό, μειώνει 30% τους πόρους, τους κοινωνικούς πόρους. Υγεία, παιδεία κλπ. Είναι μεγάλη μείωση των κονδυλίων. Αυτό το διαβάσαμε σήμερα για να καταλάβεις, επειδή ο κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι ακριβώς θα γίνει στην Ελλάδα και δεν έχει πάρει χαμπάρι το μεσοπρόθεσμο, τον ενημερώνουμε πρώτη φορά από ραδιοφωνικό σταθμό για να ξέρει τι έρχεται και πώς να αντιδράσει. Εγώ περιμένω αντίδραση. Δηλαδή αν μειωθούν όλα αυτά τα κονδύλια στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Παιδείας, οι κοινωνικοί πόροι γενικά, θα είναι βλάκας ο Έλληνας αν δεν αντιδράσει. Οι αγρότες περιμένουν να απαντήσει η κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Ποια αιτήματα? Αφού στέλνουν στην Ευρώπη μειώσεις στο Υπουργείο Γεωργίας. Ποια αιτήματα να ικανοποιήσει η κυβέρνηση? Εγώ μόνο φοβάμαι την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στους αγρότες, γιατί υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα που θα διαχωρίσει τη θέση της από τους αγωνιστές αγρότες, θα τους πουλήσει και θα τη χρησιμοποιήσει ο Μητσοτάκης αυτή την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στον αγροτικό κόσμο για να διαλύσει τα μπλόκα. Αν διαλυθούν τα μπλόκα, οι επόμενες ευκαιρίες μας για ανάπτυξη και καλή ζωή
16: έχουν τελειώσει.
17: Θα είναι πολύ λίγες.
16: Εδώ πέρα μαθαίνω ότι κάποιοι αγρότες λένε μεταξύ τους ότι έχουν πληρωθεί και ότι αποχωρούν γι' αυτό το λόγο από τα μπλόκα. Δεν κατανοούν από ό,τι φαίνεται κάποιοι άνθρωποι από αυτούς ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο για τα λεφτά. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικότερος αγώνας για την εθνική επιβίωση, την εθνική ανεξαρτησία και την εθνική αυτονομία. Επίσης θέλω να συζητήσουμε, γιατί το έχουμε πει και στο παρελθόν, για το τεχνητό κρέας και για τα έντομα. Το αναγνωρίζεις εσύ τουλάχιστον, γιατί οι περισσότεροι δεν θυμούνται, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα γίνει αυτό. Βλέπω, φίλε Δημήτρη, το Χαράλα Μπομπιλίνη, τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είναι και αυτός που αποφασίζει για να θανατωθούν τα κοπάδια, τα ζώα των κτηνοτρόφων, τον βλέπω να προωθεί τα έντομα για ανθρώπινη κατανάλωση. Και αυτός και οι συνεργάτες του.
17: Ήδη κυκλοφορούν.
16: Και επίσης, να προσθέσω σε αυτό, ανακάλυψα το ότι η κόρη ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην Καρδίτσα, του Γιώργου Κοτσού, έδωσε το παρόν σε ένα επιστημονικό συνέδριο, το οποίο λεγόταν Insects to Feed the World, στη Σιγκαπούρη. Εκεί συζητήσανε για τα έντομα, για το πώς μπορεί να μπουν στη διατροφή του ανθρώπου. Παρουσίασε και μια διδακτορική της έρευνα. Και από ό,τι φαίνεται, το συνέδριο αυτό είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό, να προωθήσει τα έντομα για να τα τρώμε. Για να τα τρώμε. Τι προσπαθούν λοιπόν να καταφέρουν, να καταργήσουν την κτηνοτροφία, να καταργήσουν τους αγρότες, τον πρωτογενή τομέα, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα τα δικά τους. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και αρκετές εταιρείες και στη Γερμανία και στη Γαλλία που κατασκευάζουν
17: και
16: αυτά τα προϊόντα. Και στην Κύπρο που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Έχω και τα ονόματα, άμα θέλεις να σου τα πω, γιατί τα έχω συλλέξει. Μία εταιρεία λέγεται, είσαι έτοιμος να ακούσεις?
17: Ακούω.
16: Μία εταιρεία, έχει πολλές εταιρείες. Μία εταιρεία λέγεται Tenebrio Molitor και ασχολείται, όχι αυτό είναι, το Tenebrio Molitor είναι ένας αλευροσκόλικας, προωθούν συγκεκριμένα σκουλίκια, συγκεκριμένους γρύλους και συγκεκριμένα είδη και ακρίδες για να μπορέσουμε να τα τρώμε. Ωραία. Είναι η Aleph Farms, ωραία, εταιρείες παραγωγής τεχνητού κρέατος στο Ισραήλ, είναι η Eat Just από την Αμερική, η Moza Meat από τις κάτω χώρες, η Meatable από τις κάτω χώρες, Biotech Foods στην Ισπανία, Believer Meats η οποία είναι στην Αμερική, έχει και στη Γαλλία, stakeholder food, έχει πάρα πολλές εταιρείες. Και έχουμε φυσικά και στην Κύπρο, όπως μας ανέφερες. Κορυφαίοι παραγωγοί και εταιρείες εντόμων παγκοσμίως είναι η Protix, η Inject στη Γαλλία, η Nova Feed στη Γαλλία, η Gimini στη Γαλλία, Swarm Nutrition στη Γερμανία, Agri Protein στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλές.
17: Για πες την τελευταία, πώς την είπες.
16: Agri Protein.
17: Protix. Έχει μπει στην Ελλάδα ήδη τα σκουλίκια και τα έντομα μέσω προϊόντων πρωτεΐνης. Αν παρατηρήσεις τώρα τα ράφια το σούπερ μάρκετ, έχουν γεμίσει με προϊόντα πρωτεΐνης. Σε μπουκάλια που τα ρουφάς είναι σαν το μίλκο. Τα παίρνεις το ρουφάς ή είναι σαν κρέμες. Αυτά τα προϊόντα είναι από σκουλίκια και έντομα. Και έχουν κατακλείσει τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Μπες σε ένα σούπερ μάρκετ και κοίτα που είναι κοντά στα μίλκο τα γάλατα, θα δεις προϊόντα λέει 50 γραμμάρια πρωτεΐνης, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και κυκλοφορούν και σε γιαούρτι μάλιστα, και σε γιαούρτι που σου λένε 30, το για αυτό το και εσές έχει μέσα 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Όλα αυτά είναι σκουλίκια και έντομα. Έχουν μπει ήδη στην Ελλάδα και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τίποτα.
16: Ναι,
17: Γρηγόρη,
16: είναι σοβαρό αυτό, είναι σοβαρό. Κόσμο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την ασφάλεια κυταρικών σειρών, πρέπει να δούμε τη γενετική σταθερότητα, πρέπει να δούμε τι κίνδυνος υπάρχει με τα μικρόβια και την επιμόλυνση, πρέπει να δούμε τη θρεπτική σύσταση αυτών των προϊόντων, γιατί καλώς ή κακώς θεωρώ ότι θα υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις αν ο άνθρωπος αλλάξει τη διατροφή του και θεωρώ το ότι θα έπρεπε να εξετάσουν κάποιοι σε αυτόν τον κόσμο αν αυτές οι τροφές προκαλούν καρκίνους, αυτοάνωσα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ένας ανθρώπινος νους. Γιατί βλέπω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Άμα δεν έχουμε γάλα, δεν έχουμε κρέας, δεν έχουμε βούτυρα, δεν έχουμε τυριά, δεν έχουμε σπαρτά, δεν έχουμε τίποτα, τότε εσύ Δημήτρη, ο κόσμος αναγκαστικά θα τρώει κατσαρίδες.
17: Είναι μια γενοκτονία. Είναι μια γενοκτονία. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σου είπε τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Ζούμε, η Ελλάδα είναι η αυτοκρατορία της απάτης. Είδες τι γίνεται στο ρεύμα. Το ίδιο γίνεται και στα προϊόντα πρωτεϊνών που έχουν πλημμυρίσει τα σούπερ μάρκετ. Κανένας δεν λέει, είδες τι είπες, πώς την είπες εκεί την εταιρεία Protein. Δεν την είπες.
16: Ναι.
17: Μέσα στην εταιρεία του διάβασες. Προωθούνε σκευάσματα πρωτεϊνών που είναι από σκυλούκια και έντομα. Ενώ προωθούν και πολλά μετολαγμένα προϊόντα μέσω των σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει Αγροτικό Υπουργείο, δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Τίποτα. Όλοι έχουν ένα στόχο. Την εξόδωση του Έλληνα. Και την κάνουν σιγά σιγά και μεθοδικά. Κομμάτι-κομμάτι. Το βλέπεις και εσύ.
16: Δεν προστατεύουνε. Αυτό θες να πεις. Δεν προστατεύουνε.
17: Ναι, πώς να προστατεύσουνε αφού εκτελούν εντολές. Εντολές εκτελούνε. Εσύ τι λες ότι ο Μητσοτάκης είναι τόσο πολύ έξυπνος ώστε να κυβερνήσει.
16: Επίσης να προσθέσω κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχουν και πάρα πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα. Θυμάμαι και παλαιότερα είχαμε αναφέρει για την ντομάτα για να καταλάβει και το ακροατήριο. Ακούστε φίλοι μου να δείτε. Μια ντομάτα η οποία συλλέγεται από ένα χωράφι δεν είναι τόσο όμορφη όσο φαίνεται σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ, ούτε αντέχει τόσο πολύ για να ταξιδέψει ή για να μεταφερθεί ή για να υπάρχει σε αυτό το ράφι. Οπότε τι κάνουνε, υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν ένα συστατικό, ένα συγκεκριμένο στοιχείο που έχει ο Σολωμός. Ο Σολωμός, καλός ή κακός μπορεί να επιβιώσει στο κρύο. Παίρνουν λοιπόν, σας το εξηγώ πάρα πολύ επιφανειακά για να το καταλάβετε, παίρνουν λοιπόν από το Σολωμό αυτό το στοιχείο το οποίο τον κάνει ανθεκτικό στο κρύο, το προσθέτουν στην ντομάτα και η ντομάτα αντέχει στο κρύο. Αυτή η ντομάτα είναι μια μεταλλαγμένη ντομάτα. Οπότε τρώτε μεταλλαγμένη ντομάτα. Τι γίνεται όμως όταν προσθέτουμε στην τροφή μας σε ένα συγκεκριμένο προϊόν διάφορα στοιχεία, γιατί δεν παίρνουν μόνο το Σολωμό, παίρνουν από διάφορα είδη, τότε αυτό προκαλεί προβλήματα υγείας. Τρώμε μεταλλαγμένα προϊόντα. Ραντισμένα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
17: αυτή τη συζήτηση την είχαμε κάνει και με τις αγγελάδες και με τα τρόφιμα.
16: Βέβαια.
17: Δεν σου κάνει εντύπωση πως ένα στρέμμα που παράγει 1 κιλό ντομάτες, το ίδιο στρέμμα μετά από 1 μήνα παράγει 20 κιλά ντομάτες.
16: Βέβαια. Εδώ πέρα μου είχε πει, εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ τα σταφύλια. Σουλτανίνα, τρελαίνομαι για τα σουλτανίνα, μου αρέσουν τα σταφύλια πολύ. Και μου είχε πει εκεί ένας παλιός, ο οποίος είχε αμπέλια, μου λέει ρε εσύ, αυτά λέει τα ραντίζουν 7 φορές. Εσύ νομίζεις, έλα να σου δείξω λέει σουλτανίνα που έχω εγώ λέει που, στα αμπέλια μου, πώς είναι λέει στο αρχικό της στάδιο. Και πήγα και είδα Δημήτρη. Λοιπόν, η σουλτανίνα στο αρχικό της στάδιο, αν τη δεις πώς είναι, σε σχέση με αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, θα καταλάβεις είναι λες και τα έχουν φουσκώσει με κομφλέρ και τα έχουν γυαλίσει με γυαλιστικό να πούμε. Είναι τρελό σωστό αυτό το πράγμα.
17: Σωστό. Αλλά δεν μας προστατεύει κανείς. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να προστατεύσει αυτό το λαό από τη διατροφική καταστροφή. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι το Υπουργείο Γεωργίας.
16: Πολύ
17: πού είναι το Υπουργείο Υγείας.
16: Εδώ μου έχουν καταγγείλει το ότι έρχονται από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από διάφορες τοποθεσίες σε αυτό τον πλανήτη προϊόντα, τα οποία δεν μπορεί να καταναλώσει ένας άνθρωπος, διότι είναι καρκινογόνα. Και δεν ελέγχει κανένας, λέει. Τα περνάνε έτσι, τα βαφτίζουν και ελληνικά κάποια και όλα καλά.
17: Αυτό λέει αντικατάσταση πληθυσμού. Αυτό ότι μας ταΐζουν καρκινογόνα τρόπο.

0: Όταν κάποιος λέει την αλήθεια, τον δέρνουν ανηλαιός. Όταν κάποιος αντιδρά υπερασπίζοντας το σωστό, τον δέρνουν ανηλαιός. Έτσι, όταν κάποιος αντιστέκεται στη χούντα που ζούμε σήμερα, τον δέρνουν ανηλαιός. Αυτή είναι η προστασία.
1: Έτσι είναι. Και να σου πω και κάτι. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος κρατούσε σπόρους. Τώρα λέμε πράγματα τα οποία είναι εκτός θέματος, αλλά δεν πειράζει. Μιας και έχουμε αυτή τη συζήτηση, θα τα αναφέρω. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σπόρους. Είχε σπόρους από τα παλιά. Στη Χαλκιδική βρίσκεται αυτός, για όποιον ενδιαφέρεται. Είχε σπόρους από τα παλιά. Ξέρεις τι μου λέει? Γρηγόρη, λέει, ο σπόρος αυτός που έχουμε κρατήσει εμείς, οι Έλληνες, εδώ, σε αυτό το σημείο, στη Χαλκιδική, είναι ένα σπόρο τον οποίο το φυτεύεις και βγαίνουν προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται ράντισμα και μπορούν να καταναλωθούν. Με αυτά τα ραντίσματα τόσα χρόνια, λέει, έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος. Και πλέον τα προϊόντα το χρειάζονται το ράντισμα. Αλλιώς δεν μπορούν να καταναλωθούν. Το καταλαβαίνεις? Πλέον δηλαδή έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος που φυτεύουν.
0: Ξέρεις ποιος έκλεισε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης, που ήταν το τελευταίο στην Ελλάδα που έδινε πραγματικούς σπόρους στους αγρότες? Σαμαράς Βενιζέλος το 12.
1: Ένα, αυτή. Αυτοί. Και μου λένε οι άλλοι, ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Μου λένε κάτι Μελετόπουλοι και κάτι καθηγητές ότι αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα.
0: Αφού κλείσανε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης για να παίρνουν οι αγρότες από τις πολυεθνικές σπόρους. Γιατί όταν παίρνεις από την πολυεθνική, μπολιάζεται το χωράφι σου.
1: Έτσι.
0: Αν πάρεις από τη Μοσάντο, δεν δέχεται μετά άλλο σπόρους εκτός από τη Μοσάντο.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Μου λες τώρα και τι.
1: Καρεκλάτη. Για μια καρέκλα όλοι ξεπουλάνε τα πάντα. Τι να σου πω, ρε Δημήτρη, δεν έχω κι άλλο χρόνο. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε μας, έτσι, κάτι που έχεις να σχολιάσεις όλα αυτά. Τι να πω, είμαι απογοητευμένος πραγματικά. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να πω είναι το ότι η λύση κρύβεται σε κάτι χωριά. Άμα έχει κάποιος τη δυνατότητα να πάει σε ένα χωριό και να βρει εκεί πέρα ντόπιους, να βρει παραδοσιακούς τύπους και να ζήσει ήρεμα τη ζωή του, ας το κάνει. Γιατί ακούω και κάτι νέο που μου λένε ότι οι ίδιοι μας, οι γονείς μας λένε φυγέτε στο εξωτερικό να σωθείτε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό καταστροφή. Δεν ξέρω, πες κάτι να κλείσουμε.
0: Ναι, πρόσεξε. Μπορεί να δημιουργήσεις μικρές κοινότητες σε χωριά, αρκεί αυτές οι μικρές κοινότητες να είναι αόρατες. Δηλαδή να παραγούν και να καταναλώνουν μόνες τους εσωτερικά. Γιατί όταν πας να το εμπορευτείς αυτό το προϊόν, ξαφνικά θα βρεθείς με ένα πρόστιμο τεράστιο, γιατί οι εξουσιαστές είναι και δολοφόνοι. Σου χωράνε ένα πρόστιμο και μετά δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Έτσι η ΑΔΕ που την έφτιαξε ο Τσίπρας, που θέλει να ξανακυβερνήσει, είναι ο μεγαλύτερος εξουσιαστικός οργανισμός στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος οργανισμός εξολόθρευσης των Ελλήνων. Και θέλει ο Τσίπρας πάλι να ξανακυβερνήσει. Τι να πω, είναι για γέλια η κατάσταση.
1: Μίτσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Μίτσο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις

0: του πλούτου του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
3: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Ιωάννη Τζέντ, στράτηγο εν αποστρατεία, αλλά και διευθυντή του πολιτικού γραφείου του κύριου Νατσιού στο κίνημα Νίκη. Θα θέλαμε, κύριε Τζέντ, να μας πείτε για αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις νέες ταυτότητες σε σχέση με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Θα επικεντρώσουμε κυρίως, αλλά όχι μόνο για αυτό. Να ξεκινήσουμε. Έχετε βάλει αυτό το θέμα ψηλά στην ατζέντα σας. Θα μας εξηγήσετε το γιατί?
6: Ναι. Όντως το θέμα αυτό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Η Νίκη από την δημιουργία της και κυρίως από την στιγμή που μπήκε στη Βουλή κάνει μια τεράστια εκστρατεία ενημέρωσης, γιατί βλέπει ότι σε όλο αυτό το θέμα υπάρχει μια υπόγεια διεργασία που δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Να τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Από το 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας βλέπω μια επιτάχυση των διαδικασιών όσον αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις νέες ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό. Υπάρχουν πολλές υπουργικές αποφάσεις, υπάρχουν πολλές αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπάρχουν γνωματεύσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συνέχεια έρχεται η κυβέρνηση, συμπληρώνει με τροποποιητικές αποφάσεις, κυβερνητικές υπουργικές αποφάσεις και υπάρχει έτσι ένα λαλούμ, αν ψάξει κανείς οι αποφάσεις που έχουν βγει και τους νόμους, είναι ένας κυκαιώνας διαδικασιών και στάσεων και τροποποιήσεων και δεν μπορεί κάποιος να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ούτε και εμείς διαφωνούμε σε αυτό, αλίμονο, έτσι όλοι έχουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, τα χειρίζονται κάποιοι φορείς. Αλλά, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένο νόμο και για το σκοπό τον οποίο καθορίζει ο νόμος. Δεν δίνουμε, κύριε Καρβουνόπολε, το κλειδί του σπιτιού μας στον οποιοδήποτε λέγοντας, εντάξει, δεν με πειράζει, εγώ δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Πρέπει να είναι συγκεκριμένος ο σκοπός που δίνουμε κάποια δικαιώματα και στο κράτος όσον αφορά τα προσωπικά μας δεδομένα. Και αυτά οπωσδήποτε πρέπει να είναι κατοχυρωμένα με βάση κάποιο νόμο για να μπορούμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και να μην βρεθούμε, ας πούμε, θύματα κάποιου έτσι πονηρού ή κάποιου το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για άλλο σκοπό. Που σημαίνει η κυβέρνηση δεν είναι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα και να πω το εξής. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν θητεύσει άνθρωποι διορισμένοι. Αρχικά ήταν ο κύριος Πυρακάκης, δεν ήταν βουλευτής, ήταν διορισμένος, τεχνοκράτης, ικανός, έτρεξε πάρα πολύ το θέμα, ήρθε μετά ο κύριος Παπαστεργίου και αυτός διορισμένος, δεν είναι βουλευτής. Ο κύριος Πυρακάκης έγινε από το 23 έγινε βουλευτής, λοιπόν και τώρα είναι υπουργός οικονομικών. Θέλω να πω, ήταν μια ειδική αποστολή για κάποιους συγκεκριμένους, γιατί ήθελε πολλές έτσι, υπήρχαν πολλά εμπόδια νομικά να ξεπεραστούν και φυσικά να υπάρξει και μια προπαγάνδα, θα το πω, στον κόσμο, έτσι ώστε να φοβηθεί και να βγάλει τις καινούργιες ταυτότητες. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα δεν έχουμε κανένα νόμο. Το κοιτάγαμε χθες με το νομικό τμήμα της Νίκης. Το ψάξα και εγώ. Δεν υπάρχει κανένας νόμος, κύριε Καρβουνόπουλε, που να λέει ότι οι ταυτότητες, οι πολιτικές ταυτότητες, οι παλιές ταυτότητες που έχουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες, λήγουν το 27. Υπάρχει μόνο μια υπουργική απόφαση, η οποία πήρε μια παράταση, που λέει ότι οι ταυτότητες παλιού τύπου θα ισχύουν μέχρι το 27 για μεμακρυσμένη ταυτοποίηση και κάτι έτσι μπερδεμένα. Πουθενά ρητά δεν λέει νόμος ότι οι ταυτότητες οι μπλε καταργούνται το 27. Έρχεται η κυβέρνηση τώρα, εφαρμόζει μια οδηγία του ΙΚΑΟ, του Διεθνούς Οργανισμού για την Ασφάλεια των Πτήσεων, που λέει ότι από 3 Αυγούστου του 26, σε λίγες μέρες, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό άτομα τα οποία δεν έχουν τα σύγχρονα διαβατήρια και οι ταυτότητες που θα έχουν ζώνη μηχανικής αναγνώσεως. Ωραία, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Και αυτό το κάνει πάλι σημαία η κυβέρνηση και προσπαθεί να πει στους πολίτες να βγάλουν όλοι καινούριες ταυτότητες, γιατί μετά λέει δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν. Αυθαίρετα, με μια απόφαση, ταυτίζει την έκδοση του διαβατήριου με τις καινούριες ταυτότητες. Αυτό είναι αυθαίρετο, είναι δικό τους, με μια υπουργική απόφαση. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν παλιές ταυτότητες και δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήριο. Έχουμε καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ελλήνων πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα, να πάνε να δουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό που μπορεί να έχουν ανάγκη, που να έχουν θέματα υγείας κλπ. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα όλο έτσι αυτό το σκεπτικό της έτσι μιας σκοτεινής και ύπουλης, θα έλεγα, προσπάθειας και μεθόδευσης να εκδοθούν οι καινούριες ταυτότητες, οι οποίες τι σκοπό έχουν? Λέμε για τον προσωπικό αριθμό και θα κλείσουμε αυτό. Ο προσωπικός αριθμός, έτσι όπως το λένε οι υπουργικές αποφάσεις, θα συνενώσει όλες τις βάσεις, όλα τα μητρώα, τα μητρώα που έχουν προσωπικά μας δεδομένα στο δημόσιο, θα τα συνενώσει, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολος ο συσχετισμός των πληροφοριών που έχουμε σε διάφορες υπηρεσίες. Φορολογικά, υγειονομικά, ποινικά. Αλλά όταν γίνει αυτό, στο μέλλον θα μπορούν να μπουν μέσα και άλλα δεδομένα. Θέματα τραπεζικά, θέματα δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, που σημαίνει, πάμε σε αυτό που πολύ φοβόμαστε, ότι η ταυτότητα αυτή θα γίνει μια κάρτα πολίτη δικαιωμάτων. Να μην πούμε και το κινέζικο το σύστημα που έχει και πόντους κοινωνικής συμπεριφοράς. Θα μπορούμε να πάμε και εκεί. Δηλαδή, δημιουργείται μια τέλεια υποδομή σε μια κάρτα να χωρέσουν μέσα όλα τα δικαιώματά μας. Και φυσικά, αν κάποιος δεν είναι συμπαθής στην κυβέρνηση, είναι αντιφρονούντας, είναι, ξέρω εγώ, το χαρακτηρίζουν ότι δεν είναι δικός τους, με ένα πάτημα ενός κουμπιού αυτή η ταυτότητα θα ακυρώνεται και θα χάνουμε δικαιώματα, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικά. Δυστυχώς ακούσαμε και από υπουργό, ήταν και πρώην στρατιωτικός ο κύριος Τουρνάς, τώρα υπουργός κλιματικής αλλαγής, που είπε όσοι δεν έχουν ταυτότητες στο μέλλον θα έχουν προβλήματα με τη σύνταξή τους, με τη μισθοδοσία τους. Από πού και ως πού? Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό σκέφτονται? Να έχουμε μια ταυτότητα που άμα κάποιος δεν την έχει δεν θα πληρώνεται? Αυτή είναι η εισαγωγή για ό,τι αφορά τις ταυτότητες. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο που ισχύει για τους πολίτες και μας ενδιαφέρει σαν πολίτες, έρχεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πέρσι με ένα νόμο και λέει ότι οι στρατιωτικοί, όταν λέω στρατιωτικοί, συγγνώμη, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ναυτικό αεροπορία, στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, θα πρέπει μέχρι 3 Αυγούστου, μεθαύριο δηλαδή, να βγάλουν καινούργιες ταυτότητες, καθώς οι ταυτότητες που είχαν, οι υπηρεσιακές ταυτότητες που είχαν από την υπηρεσία τους και ήταν μέσω ταυτοποίησης, πάβουν να έχουν ισχύ απόδειξη ταυτότητας προσώπου, μέσω ταυτοποίησης δεν θα είναι δηλαδή, οπότε πρέπει να βγάλουν καινούργιες ταυτότητες. Και εδώ τίθεται το θέμα. Γιατί έρχεται πιο μπροστά ο κύριος Δένδιας και με νόμο μάλιστα? Σας είπα, δεν υπάρχει νόμος για τους πολίτες ότι οι ταυτότητες μας λήγουν το 27. Και έρχεται με νόμο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέει ότι τα στελέχη των όπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας υποχρεωτικά 3 Αυγούστου του 26 πρέπει να έχουν καινούργιες ταυτότητες. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουν υπόσταση, δεν θα αναγνωρίζονται από το δημόσιο, από τις υπηρεσίες του. Γιατί? Πολλά στελέχη επικοινωνούν μαζί μας, συνομιλούν, στέλνουν μηνύματα. Είναι πολύ θορυβωμένα, έτσι υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία στο στράτευμα, γιατί δεν θέλουν να πάρουν τις καινούργιες ταυτότητες, δεν βιάζονται να τις πάρουν, όπως δεν βιαζόμαστε κι εμείς, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν μερικές μέρες, της άτυπης ενημέρωσης από το ΓΕΘΑ, ακούστε και αυτό, 7 Ιουλίου βγήκε, λίγο μετά την έναρξη συμπλήρωση των μηχανογραφικών των υποψηφίων για τα ΑΕΗ, έβγαλε ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα το ΓΕΘΑ και έλεγε ότι όσοι επιτυχώντες στις στρατικές σχολές προσέλθουν και δεν έχουν ταυτότητες νεοτύπου, δεν θα γίνονται δεκτοί. Από πού και ως πού. Έγινε ένας άλλος, βγήκαν ανακοινώσεις, ο πρόεδρος της Νίκης το ανέφερε και στη Βουλή 2-3 φορές, βγήκαν αναρτήσεις και μετά από μερικές μέρες, πάλι με άτυπο ενημερωτικό, κυκλοφόρησε στις εφημερίδες. Το πρώτο θέμα ήταν το πρώτο που το έγραψε. Εκεί δίνουν τις πληροφορίες, μάλλον από το ΓΕΘΑ. Είπε όχι, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα και ότι κανονικά θα προσέλθουν με όποιο μέτρο, μέσο τακτοποίηση έχουν κλπ. Αυτά τα πράγματα όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένα πανικό, υπάρχει μια μεθόδευση και δεν είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Δεν μπορεί να γίνεται με το στανιό και με, με τις απειλές και με τις μεθοδεύσεις αυτό το πράγμα. Κλείνω σε αυτό, παρακαλώ.
5: Κύριε Τζέ, προς τι αυτή η αγωνία της κυβέρνησης γενικότερα και ειδικότερα του κυρίου Δένδια για τις νέες ταυτότητες, δηλαδή αυτή η πίεση εννοώ να τελειώνει το θέμα.
6: Αυτό είπα και εγώ. Για μας τους πολίτες, μέχρι το 27 υπάρχει μόνο μια υπουργική απόφαση που δεν είναι νόμος, πρέπει να βγει νόμος. Να λέει ότι η
5: μπλε
6: ταυτότητα που
5: μας δυσκολεύουν τη ζωή. Όποιος θέλει να ταξιδέψει,
6: ναι,
5: έχει προβλήματα.
6: Συγγνώμη κύριε Καρβουνόπουλε, υπάρχει κάποιος Έλληνας, και εγώ ταξιδεύω στο εξωτερικό, υπάρχει κάποιος Έλληνας που ταξιδεύει και περιμένει να πάρει την καινούργια ταυτότητα για να ταξιδεύει στο εξωτερικό. Δεν έχουμε το διαβατήριό μας.
5: Ναι,
6: αυτό το
5: ναι.
6: διαβατήριο που έχουμε να το χρησιμοποιήσουμε ξανά. Δεν αλλάζει τίποτα σε εμάς.
5: Αλλά υποχρεώνει τώρα όποιον θέλει να ανανεώσει το διαβατήριο. Εγώ που έχει λήξει το διαβατήριό μου, ας πούμε, πρέπει να βάλω καινούργια ταυτότητα για να βάλω διαβατήριο.
6: Μέχρι τις 3 Αυγούστου μπορείτε με την παλιά σας ταυτότητα να βγάλετε το διαβατήριό σας για 10 χρόνια.
5: Μάλιστα, αλλά μετά.
6: Αφαίρεται η κυβέρνηση λέει ότι από τις 3 Αυγούστου εγώ δεν τις κάνω δεκτές τις παλιές ταυτότητες. Όταν λέμε παλιές ταυτότητες, μπορεί να εκδοθεί πριν 3 χρόνια.
5: Ναι.
6: Δηλαδή εγώ αν δεν είχα βγάλει διαβατήριο τώρα δεν το είχα ανανεώσει. Αν πήγαινα στις 5 Αυγούστου θα μου λέγανε δεν ισχύει η ταυτότητά σου, που είναι εκδόσεως 22, με λατινικούς χαρακτήρες, σε άριστη κατάσταση. Αφαίρεται η κυβέρνηση, λέει ότι δεν θα μπορείς. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, οι νόμοι όταν βγαίνουν πρέπει να εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Δεν μπορεί να βγάζει ένα νόμο αφαίρεται η κυβέρνηση και να λέει πρέπει να τον εφαρμόσεις. Γιατί να τον εφαρμόσεις? Με εξυπηρετεί? Είναι θέμα ασφάλειας. Παίρνουν το θέμα ασφάλειας χωρίς να το εξηγούν, λέει. Είναι οδηγία του ΙΚΑΟ. Μα δεν λέει πουθενά ο ΙΚΑΟ. Ο ΙΚΑΟ σου λέει για να ταξιδέψει στο εξωτερικό από 3 Αυγούστου το 26 πρέπει να έχει καινούργιε ταυτότητε ή τα διαβατήρια με τα βιομετρικά στοιχεία κλπ. Καλώ, συμφωνούμε σε αυτό. Εσύ γιατί βάζει όριο 3 Αυγούστου ότι για να βγάλω διαβατήριο εγώ πρέπει να έχω καινούργιε ταυτότητε. Δηλαδή, εγώ από 4 Αυγούστου δεν μπορώ να ταυτοποιηθώ ότι είμαι ο Ιντζες για να μου δώσει ένα καινούριο διαβατήριο. Είναι τρελά πράγματα αυτά, κύριε Καρβουνόπουλε. Είναι τρελά πράγματα. Έχει κόσμο, είναι σε πολύ μεγάλη απόγνωση με αυτές τις μεθοδεύσεις.
5: Σε ό,τι αφορά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων τώρα, αν κάποιος δεν προλάβει, έχουμε 29 του μήνα, 29 Ιουλίου, μέχρι 3 Αυγούστου, τι γίνεται μετά?
6: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση νομίζω θα μετρήσει τους αριθμούς, θα δει ποιοι δεν έχουν πάρει. Σίγουρα από ό,τι πληροφορούμαστε υπάρχουν κάποιοι διοικητές που είναι λίγο πιο ζηλωτές. Να θυμίσω ότι και τον περασμένο Δεκέμβριο υπήρχαν κάποιοι διοικητές σχολών οι οποίοι πιέζαν τους μαθητές. Προσέξτε τώρα, ένας στρατηγός πιέζει μαθητές που είναι άγουροι, είναι άνθρωποι αγνά παιδιά, τους πιέζει να βγάλουν ταυτότητα 6 μήνες πρωτού λήξει η προθεσμία και τέλος θα τους κλείσει από το χέρι μέσα. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Και πάλι το κάναμε δημόσια γνωστό το θέμα και το πήρανε πίσω. Τέτοιους στρατηγούς δηλαδή ανταμείβει η κυβέρνηση. Αυτά δεν είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Λοιπόν, επομένως δεν ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα μετρήσει τους αριθμούς, μπορεί να το πάρει πίσω το μέτρο τελευταία στιγμή, εκτιμώ, και θα ελπίζω ότι θα συνετιστούν κάποιοι, ότι δεν θα έρθουν σε κόντρα με τα στελέχη. Ή μπορεί να πάρει τη σκληρή γραμμή, γιατί θεωρείται ότι είναι κύρια πολιτική του κύριου Δένδια, θα κάνει πίσω και θα αρχίσει διώξεις, θα αρχίσει αποτάξεις, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Υπάρχει πάντως μεγάλη ανησυχία από τον κόσμο που επικοινωνεί μαζί μας. Και δεν θέλουν να πάρουν τις ταυτότητες για το λόγο που δεν θέλουν να πάρουν τις ταυτότητες και 6 εκατομμύρια πολίτες, κύριε Καρβουνόπουλε. Αυτά είναι τα περίπου στοιχεία ότι 6 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες δεν έχουν πάρει ακόμα ταυτότητες νεοτύπου. Αυτή τι είναι δηλαδή? Όλοι είναι κολλημένοι και ψεκασμένοι και δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό μπορεί να τους δώσει κάποιος? Όχι. Έχουν τις αμφιβολίες τους για αυτό το σύστημα. Δεν έχουν πιστεί ότι είναι προς το συμφέρον τους.
5: Το κυριότερο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι θεωρείτε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα, για το πώς θα χρησιμοποιούνται και το ποια από αυτά θα χρησιμοποιούνται.
6: Κοιτάξτε, υπάρχει απόφαση, υπουργική απόφαση που λέει ότι μέσα στην ταυτότητα θα μπορούν να αποθηκευτούν και δεδομένα ψηφιακής διακυβέρνησης. Δηλαδή θα υπάρχει μια βάση δεδομένων. Δεν θα είναι μέσω ταυτοποίησης δηλαδή η καινούργια ταυτότητα, κύριε Καρμπούλη.
5: Ναι.
6: Δεν θα είχαμε πρόβλημα να ήταν μια ταυτότητα πλαστικοποιημένη, όπως για παράδειγμα είναι το δίπλωμα οδήγησης. Έχουμε πλαστικές κάρτες, έχουμε πιστωτικές κάρτες, έχουμε όλοι. Εκεί όμως θα μπαίνουν μέσα και δεδομένα ψηφιακής διακυβέρνησης. Στην αρχή κάποια ίσως έτσι αθώα, μετά κάποια στιγμή κάποια άλλα. Ξέρουμε πού οδηγεί αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες, το έχουμε διαβάσει σε σχέδια. Λοιπόν, είμαστε ας πούμε υποψιασμένοι ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Ο πολίτης με την ταυτότητα αυτή θα βασίζεται πλήρως στο κράτος. Αν αποφασίσει το κράτος να μπλοκάρει αυτή την ταυτότητα, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, δεν θα μπορεί να κινηθεί. Γιατί να το κάνει αυτό? Ποιος είναι ο σκοπός? Ούτε θέματα φορολογίας, είναι ότι φοροδιαφυγής ή δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Δεν υπάρχει το πράγμα, δεν υπάρχει πουθενά στο νόμο να λέει αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι οι παλιές ταυτότητες πρέπει να καταργηθούν μέχρι το 27. Υπάρχει μόνο μια υπουργική απόφαση που ούτε αυτό ξεκάθαρα το λέει. Λέει για δυνατότητα μεμακρυσμένης ταυτοποίησης, ένα μπερδεμένο πράγμα. Ναι. Δηλαδή, σε τόσο σοβαρά θέματα δεν υπάρχει νόμος που να λέει ξεκάθαρα τι συμβαίνει.
5: Μάλιστα. Κύριε Ξέρω, θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί όπως το περιγράψατε είναι πολύ σοβαρότερο από ό,τι πιστεύαμε. Και θα μιλήσουμε και μετά τις 3 Αυγούστου για να δούμε τι συμβαίνει, τι θα συμβεί μάλλον σε όσα στελέχη δεν θα έχουν τη νέα ταυτότητα που τόσο πολύ αγωνιά η νέα κυβέρνηση να αποκτήσουμε. Ξέρετε, ακόμα και επειδή εγώ δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα, αλλά και μόνο η αγωνία της κυβέρνησης που περιγράφεται, συνήθως όταν αγωνιά η κυβέρνηση για διαθέματα δεν είναι για καλό. Οπότε σε ψηλιάζει ότι
6: να σας πω και ένα, να σας πω και ένα έτσι σημαντικό που δείχνει και αυτό έτσι τη μεθόδευση. Είπαμε ότι οι ταυτότητες σύμφωνα με τον νόμο του 595 του 2025 του κυρίου Δέδια, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας πρέπει να βγάλουν ταυτότητες από 3 Αυγούστου. Ποιοι εξαιρούνται από αυτό? Εξαιρούνται τα στελέχη της αστυνομίας. Δηλαδή, στρατός, ναυτικό, αεροπορία, λιμενικό, πυροσβεστικό, ναι, 3 Αυγούστου 26. Τα στελέχη της αστυνομίας, ειδική φρουρή κλπ. Ξέρετε πότε πάνε? Το 31. Και ρωτάει κάποιος, γιατί? Γιατί η στρατιωτική το 26? Οι πολίτες, έστω και με την υπουργική απόφαση το 27 και η αστυνομική το 31. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτό το κάνει για να μην έχει την αστυνομία απέναντί της? Γιατί και στην αστυνομία υπάρχουν άτομα που δεν θα πάρουν τις ταυτότητες. Κάποιος πρέπει να συλλαμβάνει και τους αντιφρονούντες. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα τώρα. Εμείς δεν το πήραμε αυτό έτσι να το εκμεταλλευτούμε πολιτικά. Σας λέω, 3 χρόνια το λέμε τώρα, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Και παλιότερα έχει τεθεί από πρωθυπουργούς, ο Παπανδρέου, ο Τσίπρας, μίλησαν για κάρτα πολίτη. Δεν είναι καινούργιο το θέμα. Δεν το σηκώνουμε έτσι για να κερδίσουμε πόντους. Είναι πολύ σοβαρό και απορώ τα αριστερά τα κόμματα σιγή χθίως. Φωνάζαν για τους φακέλους και για την παρακολούθηση κλπ. Για αυτό το θέμα το θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αγγίξουν. Γιατί?
5: Ναι. Κύριε Τζέ, μια και αναφέρετε τον κύριο Δένδια, έχουμε αυτή την ξαφνική και επίσης πιεστική απόφασή του να αδειάσει το ιστορικό κτίριο της Κλαθμόνος, του πολεμικού ναυτικού, προφανώς για να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του real estate. Έχετε εικόνα τι γίνεται με αυτό το real estate στις ενόπλες δυνάμεις, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται η κατάσταση πάρα πολύ ύποπτη πλέον?
6: Κοιτάξτε, όταν ήρθε ο νόμος για την αξιοποίηση της ακίνησης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων, είχαμε γράψει πολλά τότε, νομίζω ότι τα έχουμε πει και στο δικό σας φιλόξενο κανάλι. Είχε αλλάξει τότε την αρχική έτσι, πρόβλεψη στο νομοσχέδιο που έλεγε ότι όλο το σχέδιο της αξιοποίησης, εκποίησης είναι έτσι, ή ξεπουλήματος της ακίνητης περιουσίας, όλο αυτό το σχέδιο θα ήταν απόρριτο και θα ήταν μόνο σε γνώση του Υπουργού. Δηλαδή όλο αυτό που λέτε ρωτάτε εσείς δεν θα το ξέρει κανένα. Αυτή ήταν η αρχική πρόβλεψη. Και μετά με τις πιέσεις και επειδή τα θίξαμε αυτά τα θέματα, τελικά πέρασε το ότι αυτή η έκθεση, η ετήσια έκθεση που θα κάνει αυτός ο φορέας αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Εξοπλισμών, την Ειδική Επιτροπή Εξοπλισμών, αλλά πάλι με το χαρακτηρισμό του απορρίτου. Δηλαδή δεν μπορούμε αυτά να τα δημοσιοποιήσουν, να τα πάρει κάποιος έξω, να τα μελετήσει και να δει, συγγνώμη, έχουμε ένα στρατόπεδο που δίδεται. για αυτόν τον σκοπό. Πόσο είναι αντικειμενική του αξία, πόσο κάνει, πόσο το δίνεις, τι κερδίζουμε. Να υπάρχει μια διαφάνεια. Κανείς δεν διαφωνεί στην αξιοποίηση κάποιων στρατοπέδων που είναι ενεργά και να σας το πω κάτι, είναι και βάρος στις διοικήσεις που τα επιβλέπουν και τα φυλάσσουν και τα περιοδικά τα συντηρούν κλπ. Πρέπει να αξιοποιηθούν. Αλλά όχι ξεπούλημα με αυτούς τους τρόπους, με αυτή τη μεθοδολογία. Πρόσφατα είδατε με τροποποίηση, έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 3 στρατόπεδα. Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αθήνα. 100 στρέμματα το κάθε στρατόπεδο. Τα έδωσε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να κτιστούν εργατικές κατοικίες. Την επίβλεψη και την κατασκευή θα τις να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή θα είναι και εργολάβος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής. Λοιπόν, και θα πάρει 70 εκατομμύρια. Μα μόνο την αντικειμενική αξία να μετρήσει κάποιος αυτό το στρατοπέδο δεν είναι 70, μπορεί να είναι 150. Και να τα χτίσει, θα χτίσει και 2.000 κατοικίες από πάνω. Δηλαδή, θα γίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εργολάβος για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Έτσι, επειδή είναι τζάμπα, δεν έχει έργο να ασχοληθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα στελέχη του, το μηχανικό και όλοι αυτοί που θα σε ένα τόσο μεγάλο έτσι, πρόγραμμα να ασχοληθούν.
5: Ναι.
6: Επομένως, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η δέσμευση. Η έκθεση είναι εμπιστευτική, είναι απόρριτη και πάει στη μια φορά το χρόνο, φέτος δεν την έχει έρθει ακόμα. Μια φορά το χρόνο στην αρμόδια απόρριτη επιτροπή εξοπλισμών του.
5: Εντάξει, εγώ δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά ίσως θα πρέπει κάποιοι νομικοί από τα κόμματα να εξετάσουν αυτή την ιστορία του Φερετζέ του κυρίου Δένδια με τα απόρριτα. Δεν μπορεί να κυβερνά τη χώρα με τα απόρριτα του κυρίου Δένδια και με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Λοιπόν,
6: είναι
5: κάποια
6: πολύ
5: στιγμή κάποιος θα πρέπει να του πει ότι υπάρχει και η λογοδοσία. Δεν είναι δυνατόν τώρα να γίνεται τέτοιο ξεπούλημα και να βάζουμε ένα απόρριτο και να μην ενημερώνουν τα κόμματα για ό,τι γίνεται.
6: Είναι το ίδιο απόρριτο των πυρομαχικών που στέλνουμε στην Ουκρανία και είναι Ακριβώς. απόρριτο αυτό.
5: Ακριβώς.
6: Αλλά βγαίνουν οι Ουκρανοί και μας λένε ευχαριστούμε
5: ναι.
6: για αυτά που πήραμε και τα τόσα πυροβόλα και έχουν και φωτογραφίες.
5: Ναι.
6: Και έτσι ο ελληνικός λαός είναι στην παραπληροφόρηση και δεν μπορεί να πιστέψει τίποτα.
5: Νομίζω ότι σιγά σιγά θα τελειώσει η εποχή των απόρριτων και επειδή ο κύριος Δένδιας έχει δείξει στις δηλώσεις του τους αρχηγούς ως υπεύθυνους για όλα, καλό θα είναι λίγο να το σκεφτούν λίγο και οι αρχηγοί και να μείνουν τόσο σιωπηλοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζέ.
6: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
5: Είστε καλά.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
10: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
11: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
12: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σοου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, The Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
15: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ναι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Άλλη μια Δευτέρα που είμαστε κοντά στις 11 το βράδυ με τον Ηλία Ανδρέου στα μικρόφωνα,
0: με τον Κωστή Μαράκη,
1: με τον Bill Moy.
0: Έχουμε σήμερα παρουσία τρελή. Bill Moy.
1: Bill Moy, παιδιά, τα καταφέραμε.
0: Γεια σας, παιδιά. Έγινε καλά, ήρθε.
1: Ήρθε. Ομόρφινε.
2: Επέστρεψε ο Δημήτριος.
0: Και φορά και μπλουζάρα.
1: Επέστρεψε ο Δημήτριος, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, καλά, καλά. Αλλά ένα λεπτό, παιδιά, ένα λεπτό πριν προχωρήσουμε. Πριν πάμε οπουδήποτε.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι, ναι.
1: Θέλω ένα φόρο τιμής για τον ένα. Τον ένα.
0: Το μοναδικό.
1: Πώς τον λες, γυαλιστερό?
0: Τον γυαλιστερό.
1: Ναι, ναι.
0: Τον ερωτικό.
1: Τον ερωτικό, ναι, ναι, σίγουρα ερωτικό. Το βοηθό του Φρόντου στο Lord of the Rings. Αυτός που κάνει κουμάντο.
0: Να σου πω και τον καλοκαιρινό πλέον.
1: Όλα τα κουμπιά και καλοκαιρινός.
0: Καλοκαιρινότατος.
1: Πανέμορφος είσαι και εσύ. Φτούσου να μην σε ματιάξω. Πα-πα-πα-πα. Τον Άγγελο
0: Αλιγιάννη.
1: Τι πάτε παλαμαγιά μόνοι σας?
2: Άγγελε, πόσες φορές του κλείσει το μικρόφωνο για να τα λέει όλα αυτά? Δεν χρειάστηκε.
1: Ο Άγγελος είναι φίλος μου.
2: Εκπαίδευση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ωραίες μουσικούλες, ωραίες παρουσίες. Έχουν και κάποιοι φίλοι να μας δούνε. Respect, Στελάρας, εδώ πέρα παρόν.
1: Στελάρα.
2: Να πούμε και ένα γεια στην Κωνσταντίνα που μας βγάζει με τα βίντεο.
0: Είναι μπάτζερ η Κωνσταντίνα, τι να πούμε. Είναι μέσα στους μπάτζερ.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Είναι μια ομάδα, από εδώ θα αρχίσουν όλα. Λοιπόν, σήμερα τελευταία εκπομπή. Κλείνουμε.
1: Κλείνουμε τη...
0: Γεια σας.
1: Τη θερινή σεζόν.
0: Θερινή σεζόν, γεια σας. Θα τα πούμε από Σεπτέμβρη.
1: September.
0: Αλλά πριν πούμε γεια σας για να σας χαιρετήσουμε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Montrose, I got the fire.

0: Τέλεια, έτσι. Φιλάρα, πώς τα ακούς?
1: Μια χαρά. Ρογιές που δεν ξέρουμε και μαθαίνουμε. Καλή φάσουλα, Μπάτζερς. Καλή φάσουλα, Μπάτζερς.
0: Όλα ωραία είναι, όλα ωραία είναι, όλα ωραία είναι.
2: Μας ακούτε live από, το, από την Air Open.
0: Ή από το Live 24, έλα.
2: Ή από το Live 24. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 210-629-09-10.
0: Ή 10. Ε?
2: Ναι.
0: Επίσης μπορείτε να μας στείλετε στο Insta, έτσι. Έχουμε και Insta εμείς.
2: Έχουμε,
0: κάναμε Insta εμείς.
1: Οργανωμένα ένα πράγματα.
2: Έχουμε και Insta, παιδιά. Εμένα δεν μου το είπε. Εμένα τώρα δεν μου το είπε, παιδιά. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Excellent. Κομμαντάρα. Montrose Against the Fire.
0: Ε, ναι. Του, σχόλιο μεγάλο, έτσι.
2: Του 1974 το διασκεύασαν οι Axe το 1982 και οι Iron Maiden το 1983.
0: Και πάμε κατευθείαν όμως, κατευθείαν.
2: Τώρα,
0: ναι.
1: Καπακιά.
2: Backmart Turner Overdrive, 4-wheel drive.

0: τραγουδάρα.
1: Εξαιρετικό.
0: Με πολύ ωραίο στίχο. Mm-hmm. Έτσι.
1: Η στίχη.
0: Και να πάμε σε ένα ενημερωτικό δελτίο μια στιγμή.
1: Βεβαίως.
0: Ε?
1: Βεβαίως.
0: Να δηλώσουμε ότι εν έτη 2026. Yes. Πώς έχουμε σήμερα, 4.
1: 3.
0: Πάνε όλα τέλεια.
1: Τέλεια, ναι.
0: Τέλεια. Στο Ελλάδα όλα είναι τέλεια. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που βλέπετε. Ούτε φωτιές υπάρχουν, ούτε νεκροί υπάρχουν.
1: Όχι, ρε.
2: Είναι ηθοποιοί.
1: Είναι
2: ηθοποιοί.
1: Είναι
0: όλα φτιαγμένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δεν τρέχει τίποτα.
1: Είναι όλα ψέματα. Όλα αυτά
0: συνεχίζουμε
1: που
0: να αποστάρουμε πόδια σε παραλίες, πατουσάκια.
1: Νύχια.
2: Και καινούργια γυαλιά.
0: Γυαλιά.
1: Χτενίσματα.
0: Τρίχες.
1: Θα το κάνω κι εγώ.
0: Και καλαμαράκια.
1: Θα το κάνω κι εγώ αυτό με τα χτενίσματα. Εγώ έχω δύο χτένισμα από το 1972. Με έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Θα κάνω άλλο χτένισμα.
0: Κάνε άλλο.
1: Θα κάνω άλλο.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το επόμενο κομμάτι. 1973.
1: 1973. Τι να πω για το επόμενο κομμάτι. Καταρχήν θα σας πω ότι είναι Led Zeppelin. Που για με είναι η καλύτερη μπάντα σε όλον τον κόσμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτή την ηφίλιο που ζούμε. Είναι η καλύτερη μπάντα που υπάρχει. Είναι από τον δίσκο Houses of the Holy. Έναν από τους πιο ώριμους δίσκους των Led Zeppelin. Ξέρεις, μετά το 1-2. Που ήταν τα blues, μετά έγινε περισσότερο rock blues, αλλά οι βάσεις ήταν ακόμα blues. Βασικά όλοι οι δίσκοι των Led Zeppelin πατάνε πάνω στα blues, αλλά ο Houses of the Holy ήταν πιο όριμος δίσκος, ρε παιδί μου. Είχε και το Stairway to Heaven μέσα, είχε
0: πολλά.
1: Είχε τραγουδάρα.
0: Εμείς τι θα ακούσουμε τώρα.
1: Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται The Ocean. Και υπάρχει μια χαρακτηριστική γραμμή εκεί μέσα που τραγουδάει ο Robert Plant στον γιο του που τότε ήταν 4 χρονών, και καθώς πέρναγαν τα χρόνια και μεγάλωνε το παιδί, άλλαζε και η ηλικία. Θα ακούσουμε να λέει I'm singing to a son that is 4 years old. Αλλά τον επόμενο χρόνο ήταν I'm singing to a son that is 5 years old.
0: Okay.
1: Και είναι εμένα αυτό, ρε παιδί μου, μου αρέσουν αυτά τα μικρά που υπάρχουν μέσα.
0: Αυτό υπάρχει μέσα στο βίντεο που έχουν κάνει. Νομίζω ότι είναι το House of the Holy. Που έχουν γυρίσει μια ταινία που τον δείχνει τον Plant με τα παιδιά στο ποτάμι και τα λοιπά. Η ίδια είναι.
1: Ναι, είναι
0: το ντοκιμαντέρ που ουσιαστικά κάνανε, το live ντοκιμαντέρ που ξέρεις.
1: Ναι,
0: που είναι ο καθένας, ο ένας είναι στη φάρμα του, ο άλλος είναι από εδώ, άλλος από
1: είναι
0: εκεί.
1: Από το, είναι από το 1973, η συναυλία είναι στο Madison Square Gardens.
0: Μπράβο, που πήγανε με ελικόπτερο.
1: Ναι, και είναι, τα πλάνα είναι από εκεί. Τα πλάνα είναι από την Ουαλία. Τα περισσότερα πλάνα είναι από την Ουαλία, γιατί εκεί κατοικούσαν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και η συναυλία είναι από το Madison Square Gardens. Και τώρα θα ακούσουμε το Ocean, που ουσιαστικά ο ωκεανός είναι όλοι αυτοί που έβλεπαν μπροστά τους.
0: Splash.

0: Led Zeppelin, The Ocean. Εξαιρετικό, εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετική μπάντα, εξαιρετικά τα πάντα. Για εμένα δεν υπάρχει καλύτερο συγκρότημα στον κόσμο. Με κοιτάτε όλοι, αλλά.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει γιατί είναι full καλοκαιρινό καταρχάς. Εμένα μου κάνει για καλοκαίρι αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι. Είναι
1: διαφορετικό. Από το The Ocean.
0: Ναι, είναι διαφορετικό. Είναι χαρούμενο, είναι θετικό. Έχει πολύ καλό vibe που λένε νεολαίοι τώρα. Έχει vibe.
1: Έχει vibe.
0: Καλό vibe.
1: Vibes. Έχεις vibes.
0: Vibes.
1: Λοιπόν, επόμενο συγκρότημα UFO.
0: UFO. Άλλη ογκόληθη της rock μουσικής. Άλλη ογκόληθη της
1: rock. Με τα προβλήματά τους, με τα έτσι τους, με τα αλλιώς τους.
0: Από προβλήματα άλλο τίποτα. Είχανε, όχι αρκετά, είχαν υπεραρκετά, αλλά είχαν και μουσικάρες. Το έχουμε ξαναπεί, έχουν τον αδερφό του Μάρτιν Σένκερ στις κιθάρες, έχουν το Phil Mogg που τραγουδάει, έχουν τον κύριο Petway που παίζει μπάσο, που έχει κάνει άλλες 2-3 μπάντες μετά.
2: Αυτός δεν τραγουδάει το Φωτιά με Φωτιά που είχε του Ολυμπιακού, ο Petway.
0: Ο Petway.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν ήταν αυτός.
2: Δεν ήταν αυτός. Έργα, άμα το λέω κάτι ξέρω.
0: Σίγουρα δεν ήταν.
2: Όχι,
0: δεν
1: σοβαρά τώρα και οι δύο το συνεχίζετε αυτή την κουβέντα. Έτσι.
0: Εγώ απαντάω στο φίλο μου.
1: Απαντάς στο φίλο μου.
0: Εγώ απαντάω στο φίλο μου.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, για να πάμε σε διακοπή, γιατί θέλω κάτι να εξηγήσω εδώ πέρα.
0: Όχι.
1: Το επόμενο κομμάτι. Κυκλοφόρησε το 77.
0: Ένα λεπτό, περιμένετε λίγο.
1: Από το
2: album. Ένσταση.
1: Lights Out.
0: Κόκκινη
1: UFO.
0: Κόκκινη κάρτα.

0: UFO, lights out.
1: UFO.
0: Εδώ θα ήθελα να διορθώσω τον εαυτό μου. Είπα ότι είναι ο αδερφός του Michael Schenker, ενώ είναι λάθος αυτό που είπα. Κιθάρες έπαιζε ο Michael Schenker, που είναι ο αδερφός του Rudolf Schenker, που παίζει στους Scorpions. Οπότε για τους
1: Φαν των UFO,
0: για τους φαν των UFO σας ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Αλλά κάποιες φορές συμβαίνουν αυτά.
1: 70 βρουδουλιές το βράδυ πριν τον ύπνο και σε τέτοιες.
0: Είμαι και μεγάλος εγώ τι. Γι' αυτό συμβαίνουν. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο συμβαίνουν.
1: Λοιπόν,
2: να σας διακόψω εγώ λίγο.
1: Για πες,
2: λοιπόν, κάνουμε εδώ στην ακρούλα μου και σας βλέπω με ένα χαμόγελο, σας άκουω. Εγκυκλοπαίδες, έτσι. Είστε ωραίοι. Εμείς όταν κάνουμε εκπομπή, να ξέρουμε, με ποιον είπε έτσι ψήλο τύπος που ακούμε. Μόνο αυτό. Εσείς ξέρετε ποιος είναι στα μπάζα, ποιος είναι στα πλήκτρα, ποιος έχει κάνει διασκευές.
0: Βασίλη μου, ό,τι ξέρει ο καθένας είναι σημαντικό.
2: Φίλε, είστε εγκυκλοπαίδια όμως. Εγώ γουστάρω, κάθομαι και απολαμβάνω.
1: Εντάξει.
0: Και μια που μου το θύμισε ο Μπλιάκος.
1: Δεν είμαστε τίποτα βασικά.
0: Ναι. Αυτό λέω. Συμφωνώ με τον Ηλία.
1: Καμία σχέση.
0: Να πω και ένα κουτσομπολίστικο για να είμαστε και λίγο in. Ο μπασίστας που λέγαμε ο κύριος Pitway.
1: Gossip θα πεις.
0: Ναι, Gossip. Θα πω Gossip. Είναι τελευταία. Είναι τελευταία εκπομπή. Θα πω Gossip, παιδιά. Ήταν παντρεμένος με μία Ελληνίδα. Να.
1: Του Γιάννη.
0: Ε?
1: Του Γιάννη του Παναγιωτόπουλου του χωριού.
0: Αυτό. Που δεν έχει το Facebook.

0: λοιπόν Let's Stop the War. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε σοβαρά, όσο πιο σοβαρά
1: είναι μπορούμε. Είναι funky, είναι rock, έχει μέσα jazz, έχει μέσα σε
2: κουνάει.
1: Έχει στίχο.

0: Έχει ρυθμό.
1: Όλα τα καλούδια έχει.
0: Σε κάνει να κουνιέσαι, να θες να χορέψεις. Δηλαδή.
1: Όλα τα καλά.
0: Όλα τα καλά.
1: Έχει.
0: Απίστευτο.
1: Όλα τα καλά.
0: Και πάμε σε έναν αγαπημένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε... Σε έναν υπέροχο τύπο, ο οποίος.
1: Για πες.
0: Επειδή όλοι μας έχουμε συζητήσει κάποια στιγμή στις παρέες. Ο αδικοχαμένος τάδε, ο αυτός έφυγε νωρίς, ο άλλος έφυγε νωρίς. Ο Bon Scott είναι ένας από αυτούς που δεν συνδέεται με τα 3J, ξέρω εγώ, έτσι. Οκ. Okay. Αλλά λες ότι αυτός ο τύπος πραγματικά έφυγε νωρίς. Δηλαδή, μιλάμε για μια μεγάλη φυσιογνωμία, μια περσόνα. Έτσι, που θα αφήνει πολύ μεγάλη. Άφησε ιστορία και θα αφήνει πολύ μεγαλύτερη ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα πω, ο Bon Scott για μένα τον. Το έχω πει και σε
0: ήθελες να γίνεις και Bon Scott.
1: Ναι, ήθελα να γίνω αυτό. Ήθελα να γίνω Dirty Mean and Mighty Unclean. Και έγινα. Αλλά είναι εξαιρετικός στιχουργός. Έχει μια πάρα πολύ χαρακτηριστική φωνή. Μιλάμε για τους AC/DC, για να μην ξεχνιόμαστε. Έχει μια πάρα πολύ χαρακτηριστική φωνή. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω ότι ο Brian Johnson που...
0: Τον αντικατέστησε
1: μετά τον θάνατό του. Και αυτός είναι ένας εξαιρετικός
0: τραγουδιστής.
1: Εξαιρετικός τραγουδιστής. Ήρθε και έκατσε και κούμπωσε.
0: Μία στο εκατομμύριο.
1: Τόσο μα τόσο καλά. Τραγούδαγε μέχρι τα, νομίζω ήταν 32 όταν.
0: Θυμάμαι τους μύθους που υπήρχαν πίσω από το όνομα του Brian Johnson.
1: Όταν έκανε join τους, AC/DC, ήταν από ένα συγκρότημα στο Newcastle που λεγόταν Jordy. Που Jordy είναι, είναι ο χαρακτηρισμός, είναι το ιδιώνυμο των ανθρώπων που είναι από το Newcastle. Και αν τον ακούσετε σε διάφορα interviews, ακόμα και τώρα, μιλάει με αυτή την... χαρακτηριστική, με αυτή τη χαρακτηριστική προφορά.
0: Okay.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή, παιδί μου, ξέρεις, ακούς κάποιο από τη Σκωτία, λες Σκοτσέζος. Ακούς κάποιον από την Ιρλανδία, λες Ιρλανδός. Ακούς κάποιον από το Νότιο Λονδίνο, λες αυτός είναι από το Νότιο Λονδίνο. Ακούς κάποιον από το Newcastle και λες he's a Jordy.
0: Okay.
1: Απλά ήθελα να το πω, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, τα μνημονεύουμε τα γένια του Bon. Αλλά και ο Brian Johnson έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, πραγματικά εξαιρετική.
0: Απίστευτος και αυτός.
1: Αλλά εμείς τώρα θα ακούσουμε
0: Ένα κομμάτι. Το οποίο ακούστηκε στο TNT, δεν έγινε γνωστό, και ένα χρόνο αργότερα στο Dirty Deeds έγινε νούμερο 1.

0: Το Γάλλιο να κερδίζει. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε από το ανοιχτό ραδιόφωνο της Ert Open. Κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα είναι εκπομπή Badgers Boulevard.
1: Summer Edition.
0: Summer Edition.
1: Summer Edition.
0: Τελευταία εκπομπή.
1: Τελευταία εκπομπή.
0: Του καλοκαιριού. Θα τα πούμε πάλι από Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβρη,
0: ναι. Να ευχαριστήσουμε την Ert Open που μας καλοδέχτηκε και που μας δίνει ένα βήμα να εκφραστούμε.
1: Και μας αφήνει να παίζουμε ό,τι θέλουμε, μας αφήνει να λέμε ό,τι θέλουμε.
0: Ναι. Ευχαριστήσουμε τον Άγγελο τον Αλιγιάννη.
1: Τον Άγγελο τον Αλιγιάννη, όχι μία και δύο.
2: Ευχαριστούμε κύριε
1: Αλιγιάννη. 4 και 5 και 10 και 15 και 20 και 30.
0: Τι άλλο θέλει, εντάξει.
1: Και 40.
0: Ανέβηκε. Ούτε χρηματιστήριο να ήταν, έτσι.
1: Και άντε άλλη μία 50.
0: Και 60 δίνω εγώ.
1: 60.
0: Ένα. Άλλος. 61.
1: Ένα.
0: 62. 70.
1: 70.
2: Έχουμε άλλη προσφορά.
1: 72.
0: 100. Το καλό.
1: Πουλήθηκε. Με τον Ηλία θα πας σπίτι. Ρε εσείς, να τον βγάζουμε στον πληστηριασμό κάθε εβδομάδα.
0: Εντάξει λοιπόν.
2: Έπρεπε να δούμε ένα μικρόφωνο πίσω.
1: Δεν θα
0: θέλουμε
1: έχεις
0: τηλέφωνο, θέλουμε.
1: Δεν θα έχεις άποψη. Είπαμε να σε κανακεύουμε. Μου κλείσε το μικρόφωνο, παιδιά.
0: Λοιπόν, εγώ σου κλείσα.
1: Μου έκλεισε το μικρόφωνο, παιδιά. Μου έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν,
2: μου δώσατε μια πάσα που ήθελα εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Για εσύ.
2: Ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε έτσι την πρώτη σας χρονιά εδώ. Όλο αυτό δηλαδή που ζήσαμε φέτος. Ναι,
0: ρε φίλε.
2: Είναι η πρώτη σεζόν. Είναι η πρώτη σεζόν.
0: Δύο μήνες εκπομπές είναι φάση.
2: Εντάξει, όλα τα καλά. Έρχαμε να δεις. Κάνουμε 10 επεισοδιάκια πρώτη σεζόν και μετά το πάνε τρένο.
0: Κοίταξε, εμείς πήγαμε ένα πιλότο. Έτσι τα λένε τώρα, έτσι το μάθα. Πήγαμε ένα πιλότο.
1: Πιλότο.
0: Ναι. Αφήσαμε ένα πιλότο.
2: Πιλωτικό επεισόδιο.
0: Και τριγωνικό ραντάρ. Παίξαμε με τριγωνικό ραντάρ.
1: Τι κάναμε.
0: Παίξαμε μετά τον πιλότο με ένα τριγωνικό ραντάρ.
1: Εγώ που τα έχω κάνει όλα αυτά, παιδιά, και δεν μου το έχουν πει, μου θυμίζει τα χρόνια που ήμουν πιο νέος.
0: Πάντως, κάποιοι λένε ότι is there a better way?
1: Is there
0: a better way?
1: Let's have a listen.

0: Status quo, is there a better way? Θρυλικό συγκρότημα από τη Βρετανία.
1: Πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή. Με φοβερά φανατικό κοινό. Δηλαδή αφοσιωμένη μέχρι το κόκαλο, ρε παιδί μου.
1: Είναι ένα μέχρι το κόκαλο. Που αξίζει να έχεις ακούσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εξαιρετικό συγκρότημα. Πάρα πολύ καλά. Έχουν κάνει. Δεν θα τολμήσω να πω ένα νούμερο, αλλά έχουν κάνει, δεν ξέρω, 30-40 δίσκους. Είναι φοβερό. Και είχαν πάντα το κλασικό ότι, ξέρεις, εμείς παίζουμε τρία ακόρντα μόνο. Μπορεί να τα παίζουμε διαφορετικά. Να σας δώσω μια πληροφορία. Ο Ηλιάς έχει βάλει τη μάσκα του.
1: Δεν θα κλείσουμε για καλοκαίρι.
0: Θα κλείσουμε για καλοκαίρι. Έχει και αναπνευστήρα, παιδιά.
1: Τελείωσε.
0: Έχει και αναπνευστήρα. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω έτσι.
1: Κάνω βουτιές, ευώθρο με εικόνες. Τι άλλο θέλεις.
0: Φούσκωνο τα βυζιά μου με ορμόνε.
1: Τελειάσατε, έτσι. Λοιπόν, πες μου για το επόμενο κομμάτι.
0: Το επόμενο.
1: The right stuff.
0: Σταμάτα να σας πω. Παιδιά, δεν έχει βάλει τη μάσκα, τώρα βάζει και το αναπνευστήρα. Ναι, τώρα θα αρχίσει να κάνει απλωτές. Βασίλη, κάνε λίγο πιο πέρα, θα σε βρέξει. Να τον ο Βέγκος. Αυτά, παιδιά, θα τα δείτε. Θα τα δείτε όλα αυτά. Να είσαστε απόλυτα σίγουροι. Λοιπόν,
1: να πούμε επίσης.
0: Τι να πούμε, βγάλω το μύτη σου.
2: Καλά, άκουγες πολύ ωραία τώρα με τη μύτη έτσι.
1: Να πούμε επίσης ότι οι εκπομπές θα παίζουν on demand.
0: Ναι.
1: Για όλο το καλοκαίρι που κλείνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και τα βίντεο αυτά που θα ανεβάσουμε αύριο ή μεθαύριο, και αυτά on demand θα είναι, μου φαίνεται.
1: Έχει και λίγο άμμο και είναι ωραία.
0: Σ' αρέσει, ε.
1: Πρέπει να έχω να την πλύνω 3 χρόνια.
0: Εσύ, Βασίλη, τι μάσκα. Τη μάσκα, ναι.
2: Τη μάσκα.

0: Monster Magnet, διασκευή από Hawkwind.
1: Δεν το είχα ξανακούσει, κομματάρα έτσι και άμμοντας όλο.
0: Αγαπημένα συγκροτήματα και τα δύο. Ήταν στο άλμπουμ Power Trip, το οποίο κυκλοφόρησε 16 Ιουνίου του 1998 και ήταν μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Monster Magnet μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Λοιπόν, επειδή μου το βέτσατε λίγο ημισκούμπρια μετά τη συναυλία και αποφύγατε εντέχνωσης καταστάσεις που
0: είσαι
1: δεν θέλατε,
0: είσαι και μισό.
1: Θα ξαναρωτήσω. Τι σας άφησε αυτή η σεζόν η πρώτη?
0: Χαρά.
2: Εγώ δεν μπορώ να το πω στο μικρόφωνο. Αλήθεια. Δεν ξέρω, μπορεί να μου πει ο Αλιγιάννης, σε κόβω.
0: Κλείσε το μικρόφωνο, κλείσε το μικρόφωνο, Αλιγιάννη, γυαλίζει το μάτι του, κλείσε το μικρόφωνο.
2: Όχι, εντάξει. Το ξέρω. Για πες, Κωστή, τι σου...
0: Χαρά. Για μένα ήταν μια... Καταρχήν ήταν κάτι που δεν το είχα κάνει ποτέ. Έχω παίξει σε συγκροτημάτα, έχω κάνει DJ σε κάποιες φάσεις. Ράδιο δεν είχα ξανακάνει και σε ευχαριστώ, Ηλία μου, προσωπικά, που μου έδωσε την ευκαιρία και σε έναν μπιλάκο μου. Και εσένα, σαφώς, Αλιγιάννη, και εσένα, Αλιγιάννη, σαφώς. Πάνω απ' όλα εσένα, σε αυτούς τα λέω στα ψέματα, αφού εσένα αγαπάω. Όλα τα παιδιά, όλους τους φίλους μας που έρχονται εδώ μαζί μας και μας κάνουν παρέα.
2: Και όχι μόνο για αυτούς που μας ακούνε.
0: Αυτούς που μας ακούνε, τη Ράλα που μας παίρνει βίντεο.
2: Είναι ομάδα οι Badgers.
0: Εμένα μου έχει δώσει απέραντη χαρά. Ειλικρινά και το εννοώ, ρε παιδί μου, με κάνει χαρούμενο. Αυτό έρχομαι τη Δευτέρα και γεμίζω για την υπόλοιπη εβδομάδα. Σειρά σου τώρα.
2: Σειρά μου γιατί?
0: Να πεις.
2: Α,
0: έλα.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι...
1: Δεν μπορείτε να δείτε, αλλά το χαμόγελο που έχει ο καθένας μας εδώ τα λέει όλα, νομίζω. Δηλαδή τώρα άμα τραβάει η Κωνσταντίνα, είναι κάτι που πρέπει να μπει, ρε παιδί μου, να φανεί αυτό το πράγμα. Ή ένα βιντεάκι από το αμάξι την ώρα που ερχόμαστε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: καλό.
0: Ναι, είναι το σύνολο, ρε παιδί μου, το σύνολο. Εμένα με κάνει χαρούμενο και η προετοιμασία και το ψάξιμο και το κάθομαι, σκέφτομαι, α, τι τραγούδια θα βάλω.
2: Εμένα μου δώσε ένα παραπάνω λόγο, συν της άλλης, συμφωνώ με όλα όσα έχεις πει. Να, δηλαδή από τότε που αρχίσαν οι Badgers και είπαμε κύριε Αλιγιάννη να το τρέξουμε, η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει σίγουρα σε μεγάλο ποσοστό πολύ περισσότερη μουσική από ό,τι άκουγα καθημερινά. Και αυτό γιατί ψάχνεις να βρεις τα κομμάτια που γουστάρεις, που σε ταξιδεύουν, που οτιδήποτε, θυμάσαι κάτι άλλο, πας κάπου αλλού, γυρνάς, το συζητάς.
1: Ξεδάβεις ωραίες αναμνήσεις.
0: Αυτό σε προσωπικό επίπεδο, μόνο αυτό σε προσωπικό επίπεδο, είναι θετικότατο. Είναι μια νίκη, ξέρεις, χεράκια πάνω. Είναι μια νίκη.
2: Και όλο αυτό ξεκινάει από μια αγάπη στο ροκ, έτσι. Γιατί νομίζω ότι από αυτό είναι η εκπομπή. Από αυτό αρχίζει και από αυτό και εκεί τελειώνει.
0: Γιατί ροκ εντ' ρολ εκπομπή είμαστε. Ροκ εντ' ρολ πράγματα θα λέμε και θα κάνουμε. Θα θέλετε να προχωρήσουμε?
2: Να ενημερώσουμε για κάτι άλλο. Ναι. Ότι από τα μέσα Αυγούστου και μετά, και ίσως από Σεπτέμβριο, για να είμαστε 100% συνεπείς, θα μπορούν όσοι θέλουν, αν δεν προλαβαίνουν να ακούσουν την εκπομπή, να μας ακούνε demand, θα ενημερώσουμε, φτιάχνονται εκπομπές. Στην Air Topen θα παίζονται εκπομπές, κάποιες καθημερινές, ίσως σε διαφορετικές ώρες. Τη Δευτέρα μάλλον θα παίζουν σε 11 η ώρα, κάποιες παλιότερες εκπομπές. Ακούστε. Όσοι δεν έχετε ακούσει και όσοι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, θα ενημερωθείτε για το πού θα μπορείτε να. Σε ποια πλατφόρμα θα μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές μας.
0: Έγινε. Πάμε στο επόμενο.

0: Yeah, να το πω έτσι αμερικάνικα.
1: Αμερικάνικα.
0: Στο χωριό μου έτσι το λέγανε.
1: Thin Lizzy, παιδιά, Thin Lizzy, the rocker.
2: Κύριε Αλιγιάννη, πότε είστε πίσω, γιατί εδώ τώρα τα παιδιά με ενημερώσαν κάτι για Σεπτέμβριδες, κάτι τέτοια. Χριστούγεννα.
0: Πάει διακοπές διαρκείας. Είναι επιδοτούμενα από το ελληνικό κράτος.
2: Ποιος θα κάνει το DJ τελή Αυγούστου?
0: Ο Μίτσος και ο Τάκης.
2: Α, θα πέσει το ρεύμα.
0: Θα πέσει το ρεύμα.
2: 4 Σεπτέμβρη.
0: 4 Σεπτέμβρη γυρνάμε πίσω. Τι δηλαδή θα μας πούμε, θα γυρίσει. Τι λέτε φίλε, εγώ θα γυρίσω 10.
2: Εγώ θέλω να βγω Αύγουστο.
0: Θα με βγάλεις. Θα με βγάλεις. Θα κάνω εκπομπή από Αγγλία όμως. Εντάξει.
1: Εντάξει, μέσα.
2: Ωραία, άντε. Γιατί ανησύχησα, παιδιά.
1: Καλή πρόβα θα είναι αυτή, καλή πρόβα.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο από εδώ, έτσι. Θα με πάρεις εσύ. Εντάξει.
1: Καλή πρόβα.
0: Αγγλία. Εκεί θα είμαι, South.
1: Πάμε, Λιακό.
0: Λοιπόν, παιδάκια, θα σας αφήσουμε. Θα σας πούμε καλό καλοκαίρι. Για άλλους το καλοκαίρι έχει αρχίσει και έχει τελειώσει κιόλας.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Για εμάς έχει αρχίσει, τελειώνει. Εντάξει. Ο καθένας θα κάνει ό,τι σχέδια έχει. Να προσέχετε.
1: Πάνω
0: από όλα.
1: Πάνω
0: από όλα. Ήταν η εκπομπή Budgets Boulevard κάθε Δευτέρα σε 11 η ώρα.
1: Από το Earth Open.
0: Ζωντανά. Έτσι.
1: Ζωντανότερα δεν γινόταν.
0: Η παρέα όλο και μεγαλώνει. Έτσι. Φίλοι έρχονται, περνάμε όμορφα, ακούμε μουσικές.
1: Αντίσκη να τα φέρουμε το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι. Να ξαναρχίσουμε.
1: Ναι.
0: Θα φέρουμε αντίσκη. Θες να πεις κάτι?
1: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό που είπες και εσύ όταν ακούγαμε το τραγούδι, ότι θα μου λείψει που δεν θα έρθουμε την άλλη Δευτέρα.
0: Και εμένα θα μου λείψει.
1: Θα μου λείψει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, παιδιά, είναι ευχαριστώ. Για μένα ήταν μια εξαιρετικά προσοδοφόρα εμπειρία. Πήρα πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Έλα, βρελιάκο μου, έλα να τελειώνουμε. Γλυκό μου αγόρι, σήμερα είναι. Παιδιά, σήμερα είναι εξάλλου. Δεν ξέρω τι
0: εγώ
1: γίνεται. Ναι, εσύ. Εσύ ο ίδιος, αυτοπροσώπος, εσύ ο ίδιος.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, παιδιά, να προσέχετε, να περνάτε όσο πιο καλά μπορείτε, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο.
0: Να ακούτε Earth Open.
1: Και πάρτε τα όλα σβάρα.
0: Σβάρα όλα.
2: Σβάρα, καλό βράδυ.
0: Καλές βουτιές, ρε, στα μούτρα.
1: Καλό καλοκαίρι, γεια σας.

0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
2: Καλά, σοβαρά το εννοείς?
3: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
2: Γιατί με αφήσεις εδώ, μου λες?
4: Γιατί μας αφορά.
2: Εμά.
3: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
2: Όχι.
3: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς για ακόμη μία ημέρα φλέγεται ολόκληρη η χώρα. Η πολιτική ηγεσία αντί να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να βγάλει στρατό έξω να φυλάξει τα δάση, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες εθελοντών πυροσβεστών και άλλων κατοίκων οι οποίοι είναι αυτόπτες μάρτυρες, όλη αυτή η καταστροφή είναι ένα οργανωμένο σχέδιο με εμπρισμούς και όχι κάτι τυχαίο. Οι μαρτυρίες αυτές ακούγονται από εχθές στις τηλεοράσεις, παίξανε και σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η κυβέρνηση λοιπόν της χώρας αντί να λάβει έκτακτα μέτρα για να σώσει όχι μόνο τα δάση και την πανίδα αλλά και τα σπίτια του κόσμου, μιλάμε για τεράστια καταστροφή, ειδικά στο Πόρτο Γερμανό δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, αντί λοιπόν να κοιτάξουν να λάβουν έκτακτα μέτρα, αυτό το οποίο τους έκαιγε ξέρετε ποιο είναι, να περάσουν εχθές στα μουλοχτά την ιδιωτικοποίηση του νερού. Την ίδια στιγμή δηλαδή που φλέγεται ολόκληρη η χώρα, χάνει ο κόσμος τις περιουσίες του, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Χάσαμε τρεις ήρωες πυροσβέστες. Χάνονται οι ζωές από πάρα πολλά ζωντανά, είτε από την άγρια πανίδα, είτε από τα οικόσιτα. Και κυριολεκτικά, ακόμα και αυτή τη στιγμή, καταστρέφονται τα πάντα. Αυτοί για το μόνο που ενδιαφέρονται πραγματικά είναι να αποτελειώσουν μία ώρα αρχίτερα τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, θα επανέλθω σε λίγα λεπτά σε αυτό το ζήτημα, διότι είναι και μεταφορικά και κυριολεκτικά φλέγον. Να ξεκινήσουμε με τις υπόλοιπες πολύ σημαντικές εξίσου ειδήσεις. Αρχικά μεταφέροντάς σας τα νεότερα από την χθεσινή εισβολή 50 και πλέον χιλιάδων επενδυτών στην πόλη Θέουτα της Ισπανίας, όπου εκεί μετά τις επιδρομές όλων αυτών σε σπίτια, σε καταστήματα, εναντίον της αστυνομίας και σε πολλά άλλα σημεία, οι Ισπανοί κάτοικοι της πόλης οργανώθηκαν σε ομάδες και ξεκίνησαν οδομαχίες κυριολεκτικά με αυτούς. Η αστυνομία, αντί να κοιτάξει να κάνει το έργο της και να φυλάξει τα σύνορα μαζί με το στρατό, φρόντιζαν να υπερασπιστούν και να μπουν στη μέση ώστε να διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές δεν θα πάθουν τίποτα. Και γενικά, εάν καταφέρετε να βρείτε βίντεο στο διαδίκτυο με τα όσα συμβαίνουν, διότι τα περισσότερα τα ρίχνουν, μιλάμε κυριολεκτικά για εμπόλεμη ζώνη στην συγκεκριμένη πόλη. Έπειτα από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, η Γαλλία αποφάσισε να αναπτύξει εκτάκτο στρατιωτικό προσωπικό αεροσκάφη και μη επαδρομένα οχήματα στα σύνορα με την Ισπανία εν μέσω της επενδυτικής κρίσης. Η Ιταλία με τη σειρά της και πιο συγκεκριμένα η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλει τη συμφωνία Σέγγεν με την Ισπανία επικαλούμενη την επενδυτική κρίση την Θέουτα. Την σκητάλη πήρε η Φιλανδία με την Υπουργό Εσωτερικών να ανακοινώνει πως η χώρα της υποστήριξε την πρόταση της Ιταλίας να αποκλείσει την Ισπανία από τον χώρο Σέγγεν μετά την εισρωή 50 και πλέον χιλιάδων επενδυτών. Η Ισπανία έχει αποτύχει πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης σύμφωνα με την ίδια. Όχι ότι η δική της χώρα τα προστατεύει ή ότι τα προστατεύει η Ιταλία. Μην νομίζετε δηλαδή ότι το κάνουν από ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά σύνορα. Απλά έχουν λάβει εντολή από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς να αποτελειώσουν την Ισπανική κυβέρνηση. Όλα αυτά αποσκοπούν στο να φύγει από την εξουσία η συγκεκριμένη κυβέρνηση και να μπει μια φιλοϊσραηλινή και φιλοαμερικανική. Αυτό λοιπόν συνέχισε η ίδια λέγοντας πως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να υποστηρίξουν την πρόταση της Ιταλίας. Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη του Σέγγεν. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε μια δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα εναντίον δύο νέων πετρελαιοφόρων στα στενά του Ορμούζ, τα οποία προσπάθησαν να διέλθουν από τα στενά χωρίς να έχουν λάβει την άδεια από το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση λοιπόν των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα δύο δεξαμενόπλια δέχθηκαν χτύπημα και ακινητοποιήθηκαν, καθώς ακολούθησαν μια μη δηλωμένη διαδρομή, ενώ ακόμη τέσσερα πετρελαιοφόρα αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος ανέφερε ότι η στρατηγική της Ουάσιγκτον είναι η διατήρηση της πίεσης προς το Ιράν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι κάποια στιγμή δεν θα αντέξουν άλλο. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν μειώσει σημαντικά τις δυνατότητες του Ιράν στην παραγωγή πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, αν και παραδέχτηκε ότι η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί αρκετά μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της. Μία πολύ σοκαριστική αποκάλυψη έχουμε από την The Telegraph, σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζητούν ένα ακραίο σχέδιο το οποίο απαιτεί την συνεργασία και των 7 γειτονικών χωρών του Ιράν με σκοπό την επιβολή πλήρους χερσαίου αποκλεισμού πέρα από τον θαλάσσιο αποκλεισμό τον οποίο έχουν επιβάλει εδώ και αρκετούς μήνες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Βρετανικής εφημερίδας, το σχέδιο προϋποθέτει την πλήρη συνεργασία των 7 χωρών που συνορεύουν με το Ιράν, δηλαδή το Ιράκ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να επιβληθεί ένας πλήρης χερσαίος αποκλεισμός του Ιράν. Πολύ σκληρές δηλώσεις είχαμε και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος σε δήλωσή του κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι λερώνει καθημερινά τα χέρια της με νέα εγκλήματα, υποστηρίζοντας πως οι τελευταίοι στόχοι των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ήταν ξεκάθαρα κατοικίες αμάχων. Ο ίδιος υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να αντισταθμίσουν τις στρατιωτικές τους επιτυχίες με επιθέσεις που προκαλούν απώλειες αμάχων, προειδοποιώντας πως θα πληρώσουν για όλες αυτές τις ενέργειές τους. Πολύ σημαντικές δηλώσεις είχαμε και από έναν ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας, ο οποίος σε δηλώσεις του σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δήλωσε πως θεωρούμε τους ισχυρισμούς των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για πιθανές επιθέσεις των ΗΠΑ και του καθεστώτος σε Ιρανικές υποδομές ως μία μορφή τρέλας. Έχουμε ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ενδεχόμενες επιθέσεις των Αμερικανών, το οποίο περιλαμβάνει τις ζωτικές υποδομές του Ισραήλ και τις ενεργειακές υποδομές των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τόσο στον 40ήμερο πόλεμο όσο και στην συνέχισή του τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν δείξει τόσο την ικανότητα όσο και την θέληση να κάνουν κάτι τέτοιο. Έπειτα από τις τελευταίες πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Καταφύγιο στην πολιτεία Maryland. Μια πολύ σημαντική αποκάλυψη έρχεται και από την Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Αμερικανική διοίκηση έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για 2 εβδομάδες επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο την καταστροφή των πυράβλων, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των εγκαταστάσεών του σε διοίκηση και έλεγχο, καθώς επίσης και τη μείωση της ικανότητάς του να αντιδράσει στις μελλοντικές Αμερικανικές επιθέσεις. Η πιο κρίσιμη είδηση όμως έρχεται από ένα Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο και πιο συγκεκριμένα το CNN, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ετοιμάζονται σήμερα ή αύριο να χτυπήσουν μία από τις μεγαλύτερες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Η κλίμακα της σχεδιαζόμενης επίθεσης και η λίστα των στόχων δεν είναι ακόμη απολύτως σαφής, αλλά ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει τόσο τις ενεργειακές όσο και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Αμερικανική κυβέρνηση φοβάται ότι αν βομβαρδιστεί η ενεργειακή υποδομή του Ιράν, είναι βέβαιο ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν να εξαπολύσουν αντίπεινα εναντίον των χωρών του Περσικού κόλπου και να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Μα αυτό ακριβώς είναι που ζητάει και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, τόσα περισσότερα θα κερδίζει αυτός και οι Αμερικανικές εταιρείες. Εξ αρχής το σχέδιο για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς ήταν αυτό, να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο χάος σε ενεργειακό, οικονομικό και πάσης φύσεως επίπεδο. Αν λοιπόν ευσταθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, τότε αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την μεγαλύτερη κλιμάκωση από την αρχή του πολέμου. Και μιας και αναφερόμαστε σε πόλεμο, να περάσουμε τώρα στον εσωτερικό πόλεμο τον οποίον υφίσταται η χώρα μας. Απλά αντί για σφαίρες και πυράβλους έχουμε να αντιμετωπίσουμε πύρινα μέτωπα. Το τελευταίο μόλις λοιπόν 24ωρο η πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετώπισε δεκάδες πύρινα μέτωπα άνω των 70 νέων ενεργών εστιών. Έχουμε στην Ξηρονομή, στον Άγιο Βασίλειο, στο Μύτικα της Βιωτίας, έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο κάει και ολοσχερός στην Δυτική Αττική, έχουμε στο Όρος Πικίλο και στο Χαϊδάρι στην Δυτική Αθήνα, έχουμε στην Κερατέα στην Ανατολική Αττική, έχουμε στη Φίχτια στην Αργολίδα, έχουμε στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην Αγία Παρασκευή, στο Ρέθινο, στην Φλόκα της Αχαΐας, στην Κάριστο της Εύβοιας, στο Κομπότι Άρτας και σε πολλά άλλα σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο το τελευταίο 48ωρο οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε 12 συλλήψεις για εμπρισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κυκλοφορεί μάλιστα τις τελευταίες ώρες και ένα βίντεο από το Ρέθινο, το οποίο φέρεται να δείχνει έναν ύποπτο να βάζει την φωτιά στην Πρέβελη. Οι αρχές του τόπου θεωρούν πως είναι πολύ δύσκολο να είναι απλά μία σύμπτωση. Όπως λοιπόν σας ανέφερα στο βίντεο, υπάρχουν αμέτρητες μαρτυρίες ανθρώπων, βγήκανε και τα είπανε και στις τηλεοράσεις, που λέγανε ανοιχτά πως θέλανε να τους κάψουνε και όλα αυτά ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο. Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες στο διαδίκτυο εθελοντών από τη Βιωτία, οι οποίοι δείχνουν στην κάμερα πως δεν υπάρχει ίχνος ανέμου στην περιοχή, τη στιγμή φυσικά που βιντεοσκοπούσε, και ανέφερε πως ενώ αυτές οι συνθήκες επικρατούσαν για ώρες, δεν εμφανίστηκε ούτε μισό εναέριο μέσο για να βοηθήσει στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Όλοι μα όλοι λοιπόν οι οποίοι βγήκανε αυθόρμητα να μιλήσουν είτε σε τηλεοράσεις
είτε σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης, μιλάνε για ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο το οποίο έχει ως σκοπό να καταστρέψει τα δάση της χώρας, να καταστρέψει τα σπίτια φτωχών ανθρώπων και με τα όσα γεγονότα αναμένουμε ανά πάσα στιγμή να ξεσπάσουνε, να μείνει κυριολεκτικά ο ελληνικός λαός στο έλεος του Θεού. Για ποιο λόγο λοιπόν σας γράφω στον τίτλο πως θα πρέπει εκτάκτως να ετοιμάσετε σακίδια? Καταρχάς, τα σακίδια επιβίωσης είναι, όπως το λέει και η λέξη, για επιβίωση και δεν είναι μόνο για περίπτωση πολέμου. Αρχικά λοιπόν να σας πω πως στην Πολωνία κάλεσαν τον πληθυσμό να προετοιμαστεί επιγόντως για πιο εκτεταμένες επιθέσεις μετά την χθεσινή πτώση ρωσικού πυράβλου σε μία πόλη της χώρας, ζητώντας από τον πληθυσμό να ετοιμάσει σακίδια έκτακτης ανάγκης και να ελέγξει την ύπαρξη των πλησιέστερων καταφυγίων. Όπως όμως σας έχω προειδοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια, τα σακίδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να τα έχουμε έτοιμα δίπλα στην πόρτα μας, διότι όπως θα έχετε αντιληφθεί φαντάζομαι όλοι σας, εμείς δεν χρειαζόμαστε κάποιον πόλεμο για να έχουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το χειμώνα για παράδειγμα θα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι θα καιγόμαστε και γενικότερα έχουμε μια ικανότητα με τις πολιτικές που ακολουθούνται τις τελευταίες δεκαετίες να καταστρεφόμαστε από μόνοι μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ανάγκη ετοιμασίας ενός σάκου επιβίωσης για τον καθένα από εμάς, διότι όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες, άνθρωποι χρειάστηκαν να φύγουν μέσα σε λίγα λεπτά από τα σπίτια τους, χωρίς να προλάβουν να πάρουν κυριολεκτικά τίποτα μαζί τους. Στις εικόνες που βλέπαμε στις τηλεοράσεις, το μόνο που κρατούσανε ήταν ένα πορτοφόλι και ένα κινητό. Ακόμα δηλαδή και υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και υπό συνθήκες απομάκρυνσης για λόγους ασφαλείας για να μην καεί ο κόσμος από τις εστίες πυρκαγιάς, ένας σάκος επιβίωσης θα είναι σωτήριος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο Θεός να μας φυλάει να μην βρεθούμε στη θέση τους, αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να είμαι προετοιμασμένος ακόμα και για μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, ειδικά για το τελευταίο φλέγον ζήτημα και κυρίως εάν έχετε και δική σας μαρτυρία για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
4: Αριστοφάνη.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.

0: Καταρχάς να δούμε, να δείξουμε και τη διαφορά ύψους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πλεμέγκερ. Θα έπαιζες πλεμέγκερ, όχι.
2: Εδώ.
0: Το πιάνει έτσι. Έτσι είναι ο κοσμάς κανονικά.
1: Είναι άντα έτσι πώς.
3: Εγώ μια χαρά είμαι. Εσύ.
1: Είσαι μια χαρά.
3: Εγώ βολεύομαι και σε όλα τα μέρη.
0: Εγώ έχω τις δυσκολίες, ναι, όντως. Πρέπει να κάνουμε ένα θέμα. Πρέπει να κάνεις βασικά εσύ ένα θέμα για το ύψος.
3: Για την οικονομία των ψηλών.
0: Υπάρχει.
3: Ναι, ναι, υπάρχει.
0: Ξέρω ότι υπάρχει σύλλογος που προσπαθεί να βάλει τα δικαιώματα των ψηλών. Όχι οι πόρτες να είναι πιο ψηλά, όχι τα καθίσματα. Ναι, ναι. Γιατί έχει τέτοια.
3: Τα κρεβάτια.
0: Κρεβάτια, καλά, του ζητάω.
3: Κρεβάτια. Είναι...
0: κρεβάτια έχουμε...
3: Ναι, έχω ένα φίλο. Έχω, ο κολλητός μου στην Αμερική είναι στο ύψος σου. Ήταν και στην ομάδα μπάσκετμπολ στο Ohio State.
0: Α, ναι.
3: Ναι, ναι. Και έχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, μεγάλο discrimination, το οποίο όμως. Του έβγαινε μετά στις γυναίκες, οπότε δεν είχε θέμα.
0: Σε βάλαμε καθίας πιστό. Καθώς πες καφέ, νερό, τι
3: όχι, κάνουμε. Νεράκι μόνο.
0: Εδώ
3: νεράκι. Όχι, μόνο νεράκι.
0: Καφέ.
3: Όχι, όχι.
0: Τίποτα, δεν πίνεις με... από άποψη.
3: Άσε, άμα πιο καφέ δεν με έχεις μετά.
0: Α, πίνεις όμως καφέδες, δεν είναι ότι κάνεις καμιά διατροφή ή κάτι τέτοιο.
3: Όχι, όχι, πίνω, αλλά το κρατάω σε ρεγουλά γιατί...
0: Σε ρεγουλά. Γιατί είστε στα meetings, σε τέτοιες, πρέπει να πίνετε 200 καφέδες.
3: Όχι, όχι, εγώ τους αποφεύγω.
0: Τους αποφεύγεις.
3: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Ναι, και εγώ ένα νεράκι. Και εγώ νεράκι.
3: Όχι, ποιες καφέ, νεράκι. Ποιες,
0: ποιες, ένα, καφέ. Ένα φρέντο. Ένα φρέντο σκέτο. Ωραία. Πες μου καταρχάς με το αθλητισμό τι σχέση έχεις.
3: Έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε. Ή...
0: ναι, γράφουμε. Καλά,
3: έχουμε ξεκινήσει, γράφουμε.
0: Ναι, κοίτα, γράφουμε, είναι τρικάμερο θα, και μετά θα αρχίζουμε να κόβουμε τι είναι να κόψουμε. Είμαστε πολύ χαλαρά.
3: Τέλεια, ωραία, ωραία.
0: Χωρίς να, όχι το επιστημονικό το δικό σου, είναι λίγο πιο, το κοινό είναι λίγο πιο advanced, δεν είναι τάξη τσουκαλάς αού.
4: Τι λέει.
0: Αντελιά! Είναι λίγο πιο.
3: Γιατί είναι ο Τάκης Τσουγαλάς, είναι ωραίος. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ.
4: Μπράβο, ρε Μάικες, μου φτιάχνετε το κέφι.
0: Το συμπαθείς, ε.
3: Δηλαδή, από όλους αυτούς που έχουν βγει και έχουν προσπαθήσει στο. Είναι ο πιο αγαπητός, πιστεύω. Αν και εγώ με την ομάδα του δεν είχα ποτέ μεγάλες συμπάθειες.
0: Τι ομάδα είσαι, καταρχάς.
3: Εγώ είμαι Πανετολικός. Στο μπάσκετ. Κοίταξε, εγώ ξεκινήσα από Παναθηναϊκός.
0: Okay.
3: Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω λίγο τα πράγματα. Άρχισα να αποστασιοποιούμε σιγά σιγά μέχρι που ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική. Το έχω πει αρκετές φορές. Και μετά είπα, εσύ έτυχε κιόλας και ο Πανετολικός σε μια ηθική ομάδα. Κάνει και πολλά προγράμματα για την επιμόρφωση του κοινού. Έχει πολύ μεγάλο έργο στο Αγρίνιο. Και ήταν μια ομάδα που νιώθω περήφανος. Ακόμα και όταν χάνουμε, είναι μια ομάδα που μπορεί να είσαι περήφανος. Που δεν το έχουν πολλές ομάδες αυτό.
0: Ωραία. Εσύ, σαν αθλητισμό, τι έχεις κάνει.
3: Εγώ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, έπαιζα πολύ ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ.
0: Ποδόσφαιρο.
3: Όταν λέμε πολύ, εννοούμε ότι θα μπορούσα να παίζω full time ποδόσφαιρο. Δηλαδή, okay. Θυμάμαι, πηγαίναμε στις σχολικές εκδρομές και από τις 9.30 ώρα που φτάναμε και ήταν συνήθως ένα μεγάλο γήπεδο πάνω στη χωράφα στο Περιστέρι που πήγα σχολείο, μας αμολύσανε εκεί πέρα και μέχρι τις 9.30 που μας παίρνανε, παίζαμε συνεχώς ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έφτανα στο σπίτι και δεν ένιωσα τα πόδια μου, τα χέρια μου, τίποτα.
0: Αλλά δεν πήγε προς επαγγελματικό κομμάτι, δεν το συζητούσαμε αυτό. Στα σχολικά εκεί με τα παιδιά.
3: Σε επαγγελματικό κομμάτι με είχαν ζητήσει κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα είχαν βγει, φαντάζομαι από το Υπουργείο Αθλητισμού αυτό, ήταν τότε ήμουν στο δημοτικό εγώ ακόμα, και είχαν πάει σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα σχολεία της χώρας και κοιτούσαν να βρουν παιδιά τα οποία να έχουν εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις.
0: Ήσουν μέσα αυτούς.
3: Ήμουνα ένα από τα δύο άτομα, να σου πω σε ποιο άθλημα, που δεν ήταν τελείως inconspicuous, έτσι, δεν το περίμενε κανείς. Ήμουνα εγώ και ένα άλλο παιδί που είχαμε εξαιρετικές επιδόσεις. Ήταν ο Χρήστος, ο οποίος ήταν στη σφαίρα. Okay. Δηλαδή μας δίνανε κάτι αθλήματα με τα οποία να κάνουμε κάτι αθλήματα, τα οποία δεν ήταν τα κανονικά αθλήματα. Ήταν ένας τρόπος για να δουν αν έχουμε τις επιδόσεις να μπορέσουμε να αποδώσουμε στα κανονικά αθλήματα. Μας είχαν δώσει μια πολύ βαριά μπάλα, την οποία εγώ την είχα πετάξει, ας πούμε, στο ένα μέτρο, ο Χρήστος την είχε πετάξει έξω από το χώρο που είχαν κάνει designated εκεί πέρα. Και εμένα με είχαν πάρει γιατί ήμουν πάρα πολύ αλτικός.
0: Wow.
3: Σε σημείο που. Ακόμα και μετά που μεγάλωσα, που είχα πάει, θυμάμαι, δούλευα ακόμα και τα λοιπά, έχω κερδίσει στοιχήματα από την αλτικότητά μου.
0: Καρχάς να πω ότι είσαι σε καλή φόρμα, έτσι πως σε βλέπω.
3: Εντάξει, τώρα έχω σταματήσει για το γυμναστήριο κάποιο καιρό, λόγω οικογενειακών θεμάτων.
0: Κάνεις γυμναστήριο.
3: Ναι, κάνω γυμναστήριο.
0: Τι κάνεις, ας πούμε, έτσι χοντρικά.
3: Κάνω παραδοσιακό κανονικό fitness. Δηλαδή, κάνω το σταματάκι μου, κάνω λίγο τρέξιμο
0: και
3: μετά κάνω
0: κάποια
3: βάρη.

0: 5 φορές όταν έχω χρόνο, 3 φορές όταν τα θρημόχνω λίγο.
1: Όταν πας ταξίδια τέτοια, δεν θα κάνεις καμιά κάμψη στο ξενοδοχείο τέτοια.
0: Στο ξενοδοχείο, όταν πηγαίνω μακροχρόνια ταξίδια, που πηγαίνουμε και καθόμαστε κάπου και δουλεύουμε από εκεί, συνήθως επιλέγουμε ένα ξενοδοχείο και εγώ και η γυναίκα μου που να έχει γυμναστήριο καλό μέσα για να μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα.
1: Α, οκ, εντάξει. Τέλεια, θες να πεις εσύ δύο πράγματα γενικά, γιατί είμαστε μια
0: ασφαλιστική. Ό,τι με ρωτήσεις, φίλε.
1: Όχι, θέλω να πεις για σένα γενικά, για τον Greekonomics. Πέντε πράγματα, τι κάνετε.
0: Δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το ξέρει, αλλά στο αθλητικό κομμάτι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Θα ήθελα να μάθω. Πες μου λίγο για τον Greekonomics, για το. Να το κάνω λίγο διαφήμιση, ρε παιδί μου, γιατί αξίζει.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, είμαι ο Κωσμάς Μαρινάκης. Είμαι καθηγητής οικονομικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Σιγκαπούρη, στο Singapore Management University. Διδάσκω οικονομικά για πάρα πολλά χρόνια και έχω και το κανάλι Greekonomics στο YouTube, το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα και το πώς η οικονομία γενικά επηρεάζει την κοινωνία. Δεν κάνουμε βαρετά οικονομικά από αυτά που έχει δει, βλέπει ο κόσμος στα δελτία ειδήσεων κτλ. Σύντομα έρχεται και βίντεο για τον αθλητισμό. Έχουμε δύο βίντεο βασικά, ένα για τον αθλητισμό και ένα για τον τζόγο.
1: Και τα δύο και θα τα πιάσουμε σήμερα και τα δύο. Χοντρικά έτσι, επιφανειακά τα θέματα.
0: Το φανταζόμουν.
1: Okay. Ωραία. Ο σκοπός του καναλιού, δηλαδή. Ποιο είναι ο στόχο, να εκμορφώσει, αντιπολίτευση, τι δεν ξέρω.
0: Ο στόχο του καναλιού είναι να κάνει ωραία βίντεο, να μαθαίνει ο κόσμο πράγματα, να χρησιμοποιούνται από την αντιπολίτευση, να χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση, να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε θέλει να ασκήσει κριτική βασισμένη πάνω σε επιχειρήματα και πάνω σε δεδομένα. Οποιοδήποτε είναι αυτό.
1: Εσύ ασκεί αντιπολίτευση ή το κάνει αντικειμενικά αυτό, καταρχά μπορούμε να το κρίνουμε.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό είναι να το κρίνει ο κόσμο. Εγώ πάντοτε προσπαθώ και στη δουλειά μου και στη δημόσια παρουσία μου να μιλάω πάντα με δεδομένα.
1: Okay. Ναι. Άρα όποιος, όπως, ναι, αλλά πετάς κάποια υπονοούμενα ή όχι, δεν έχει σημασία.
0: Δεν νομίζω ότι είναι υπονοούμενα, νομίζω ότι ό,τι έχω να πω το λέω ξεκάθαρα.
1: Ωραία. Ναι. Και τώρα το δένουμε όλο αυτό, τι σχέση έχει τα οικονομικά με το αθλητισμό.
0: Δηλαδή, τα οικονομικά έχουν σχέση με όλα.
1: Ωραία, με το αθλητισμό συγκεκριμένα.
0: Ωραία, ωραία, πρόσεξε. Λοιπόν, αυτό οφείλεται σε μια παρεξήγηση που την έχει πάρα πολύ... έτσι, ο απλός κόσμος που δεν έχει πάρει ποτέ οικονομικά, δεν τα έχει πάρει σε ένα βάθος λίγο, ας το πούμε πανεπιστημιακό. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, τα οικονομικά δεν είναι η επιστήμη του μου δίνεις 5, σου δίνω 10, άρα έχεις ένα κέρδος 5 κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι οικονομικά. Δεν,
1: okay.
0: δεν θα άξιζε αυτό να ήταν επιστήμη. Mm-hmm. Τα οικονομικά είναι η επιστήμη των αποφάσεων. Έτσι.
1: Okay.
0: Ο λόγος που τα συγχέουμε τα οικονομικά με το χρήμα είναι επειδή τα οικονομικά μιλάνε για πόρους και το χρήμα είναι ένας από αυτούς τους πόρους και μάλιστα ο πιο εύκολα μετρήσιμος. Οπότε συνηθίζουμε να τα απεικονίζουμε όλα σε χρήμα και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι τα οικονομικά σχετίζονται με το χρήμα.
1: Για να συνομιλούμαστε πιο εύκολα, ας πούμε.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα αν το πάρεις στην αγγλική γλώσσα, που τουλάχιστον τα οικονομικά, επειδή είναι και μια πιο μοντέρνα επιστήμη, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από τότε που κυρίαρχη κατά κάποιο τρόπο στον χώρο της επιστήμης ήταν η αγγλική. Αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε εμείς τα ελληνικά οικονομικά και εννοούμε τα οικονομικά είναι το finance.
1: Okay.
0: Και το economics είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα που έχει να κάνει με την κατανομή των πόρων. Όταν λοιπόν εσύ παίζεις έναν αγώνα μπάσκετ, έχεις 5 παίχτες, 5 έχει και ο αντίπαλος. Έτσι. Εκεί πέρα πρέπει να καταφέρεις να δεις τι πόρους έχεις, τους ανθρώπινους πόρους σου και πώς θα μπορέσεις να προστατευτείς από διάφορα ρίσκα που υπάρχουν, τα οποία θα σου στερήσουν το αποτέλεσμά σου, το οποίο στα οικονομικά ονομάζεται pay-off, έτσι. Είναι δηλαδή στην ουσία ένα πάρα πολύ σύνθετο παίγνιο, το μπάσκετ ή το βόλεϊ ή το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει στρατηγική, έχει αλληλεπίδραση, έχει αρκετό ενδιαφέρον, ας πούμε, από πλευράς επιστημονικής. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένα τεράστιο field τώρα πια, το sports economics, το οποίο ασχολείται ακόμα και από θέματα πολύ απλά, δηλαδή από την επίδοση των golfers και πώς αυτή σχετίζεται με το reward ή το bonus που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, μέχρι και πολύ σύνθετα θέματα, από ποια μεριά θα χτυπηθεί ένα πέναλτι, από πώς θα ρυθμίσουν οι ομάδες στρατηγική τους κτλ.
1: Okay, άρα μιλάμε τώρα για μια στατιστική άσχετα με την οικονομική, που είναι να μας βοηθάει να παίρνουμε αποφάσεις, η οποία βγαίνει από κάποια μοντέλα.
0: Δεν είναι όμως στατιστική μόνο. Είναι κυρίως λογική.
1: Λογική η οποία μεταφράζεται όμως σε νούμερα. Ή δεν μπορεί να μην τα μεταφράζεται.
0: Μπορεί να μεταφράζεται στην τελική απόφαση.
1: Μπορεί να
0: μεταφράζεται σε ένα απλό νούμερο, μπορεί να μεταφράζεται σε ένα διάνυσμα, μπορεί να μεταφράζεται σε μια ολόκληρη κατανομή αποτελεσμάτων, μπορεί να μεταφράζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, ακόμα και σε έναν εξαιρετικά σύνθετο αλγόριθμο. Στο τέλος, εξαρτάται πόσο θέλεις να το πας σε επίπεδο.
1: Ένας που ξέρει καλά οικονομικά, τα δικά σου τα οικονομικά, είναι σίγουρο ότι θα έχει καλή διαχείριση των χρημάτων, θα κάνει καλή αποταμίευση, θα προσέχει, δηλαδή πιθανότητα να απτοχεύσει ένα σαν που γνωρίζει τα οικονομικά είναι μεγαλύτερες ή δεν έχει καμία σημασία απολύτως αυτό?
0: Έχει σημασία.
1: Έχει σημασία.
0: Αλλά όταν ασχολείσαι με θέματα που έχουν να κάνουν με το finance, γιατί τώρα μιλάς για το finance.
1: Για το finance.
0: Personal finance. Mm-hmm. Λέγεται αυτό. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η γνώση. Και δεύτερον, υπάρχουν τα ρίσκα που θες να πάρεις.
1: Okay.
0: Αν εσύ έχεις γνώση, αλλά για τους λόγους τους δικούς σου θες να πάρεις υπερβολικά ρίσκα, αν αυτά τα ρίσκα δεν σου βγουν, τότε υπάρχει πιθανότητα να χρεοκοπήσεις.
1: Το ρωτάω αυτό γιατί βλέπω παίχτες, επαγγελματίες.
0: Εσείς χρεοκοπείτε επειδή είστε άσχετοι περισσότεροι, όχι επειδή παίρνετε ρίσκα.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό, τώρα δεν ξέρω. Ναι, δικιά μου ενστικτοδός, χωρίς να έχω δει μελέτες, τύπου 6 στους 10
0: ίσως
1: να είναι μηδανικά. Μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, ίσως και παραπάνω.
1: Υπάρχουν και μεταθλήματα, λένε ότι οι μπασκετμπολίστες είναι λίγο λιγότερο, οι ποδοσφαιριστές είναι άστα να πάνε. Αλλά μιλάμε τώρα για λεφτά, ας πούμε, εκατομμύρια να έχουν περάσει από τα χέρια σου,
0: ναι, ναι.
1: Και δεν μπορείς να διαχειριστείς. Και καμιά φορά σκέφτομαι, υπάρχει κάποια λύση? Γίνεται κάτι? Μπορεί κάτι κάποιος να παρακολουθήσει, να διαβάσει ένα βιβλίο, κάτι? Γιατί δηλαδή, εγώ λυπάμαι πραγματικά κάποιους. Του λυπάσαι που πέρασαν όλα τα λεφτά από τα χέρια σου και ξαφνικά είσαι. Και είσαι σε μια ηλικία που έχεις τελειώσει, πάνε τα γόνατά σου, δεν μπορείς να ξανακάνεις, δεν μπορείς να έρθεις να σπουδάσεις γιατί πάει 40 χρόνια, ξέρω εγώ, και είσαι ταπί. Τι κάνουμε σε αυτή, τι θα συμβούλευες εσύ?
0: Μόλις περιέγραψες ένα θέμα διαχείρισης πόρων, των δικών σου των πόρων, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή όταν είσαι 23-24 χρονών και καταλήγεις με ένα μισθό, φαντάζομαι ένας παίχτης στο επαγγελματικό επίπεδο σε ένα σοβαρό άθλημα μπορεί να φτάσει να παίρνει και 50 και 75.000 το μήνα. Mm-hmm. Έτσι, κάποιοι mm-hmm. επιτυχημένοι παίχτες. Αν έχεις στο μυαλό σου να μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα και ότι κάποια στιγμή, στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να έχεις μια διάρκεια ίσως από κάποιο άλλο πόστο, αλλά αυτό από εκεί πέρα είναι ένα έξτρα ρίσκο που μπορείς να πάρεις. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος είναι να πεις ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω τα χρήματά μου έτσι ώστε να μπορέσω να τα θεωρήσω ότι είναι το permanent income, το διαθέσιμο εισόδημα που θα έχω σε ολόκληρη τη ζωή μου. Οπότε να αρχίσω να κάνω επενδύσεις που θα έχουν σκοπό να αποδίδουν όταν εγώ θα έχω τελειώσει την καριέρα μου. Ή από εκεί και πέρα να κοιτάξεις να δεις πώς επιχειρηματικά θα μπορέσεις να μείνεις στο χώρο και να κάνεις πράγματα που να σχετίζονται με αυτό το που ξέρεις εσύ καλά. Κάποιοι γίνονται προπονητές, κάποιοι γίνονται managers, κάποιοι παίρνουν συμβουλευτικά πόστα σε κάποιες διάφορες δουλειές. Πάντως γενικά βλέπουμε ότι δεν σχετίζεται η οικονομική ωριμότητα που μπορεί να έχει κάποιος με το πόσο ταλέντο μπορεί να έχει σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο.
1: Δεν σχετίζεται. Τύπου ένας σκακιστής, ας πούμε, δεν θα είναι καλύτερο στα οικονομικά. Λέω εγώ, επειδή παίζει, κάνει.
0: Το σκάκι είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, και θα με μισήσει πολλοί κόσμος γι' αυτό, είναι ένα πάρα πολύ υπερτιμημένο παίχνιο από πλευράς νοημοσύνης κτλ. Το σκάκι ήταν ένα από τα πρώτα παίχνια τα οποία καταφέραμε να το αποκωδικοποιήσουμε πλήρως το τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος καλός σκακιστής. Από την εποχή του Deep Purple ήδη mm-hmm. μπορούσε η τεχνολογία mm-hmm. να έχει, πριν τη τεχνητή νοημοσύνη, να έχει αλγορίθμους οι οποίοι μπορούν να νικήσουν τους απλούς σκακιστές κτλ. Υπάρχουν αθλήματα που ίσως και τα υποτιμούν. Ας πούμε το τάβλι χρησιμοποιεί πολύ περισσότερα σημεία της ανθρώπινης νοημοσύνης από ότι το σκάκι. Το σκάκι, αν έχεις το βάθος της μνήμης έτσι ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις ποιες είναι οι πιθανές κινήσεις που μπορούν να γίνουν και να τις αποθηκεύσεις στον εγκέφαλό σου, οι κινήσεις μπορεί να τις καταλάβει ο καθένας το ποιες είναι. Okay. Έτσι.
1: Ωραία. Εδώ λες σε κάποια φάση ότι ο αθλητής πλέον έχει φτάσει στο τέλος του, δεν ξέρει να τα διαχειριστεί. Καταρχάς είπες ότι θα μπορούσε να πάει και να πάρει κάποιο ηγητικό πόστο. Γιατί εδώ βλέπουμε τους παίκτες να παίρνουν καφέ, μπαίνουν σε κάτι εστιατόριο τα οποία δεν τα ξέρουν καθόλου.
0: Ναι, είναι κακές επενδύσεις.
1: Τους έρχεται 2-3, τους κολομπαρέμουν και τους λένε πάρε, μπες εδώ, μπες εκεί, θα κάνουμε 2-3 φορές τα λεφτά μας. Και πάνω ό,τι να είναι. Και τώρα, γιατί κάνω αυτό το συνδυασμό? Πολλές φορές στους αθλητές, ειδικά στις μικρές ηλικίες, τους δίνουμε κάποια bonus, τους πάμε σε πανεπιστήμια, τους βάζουμε. Ναι. Αυτό ηθικά, αλλά και πρακτικά, είναι σωστό ή δεν είναι σωστό? Δηλαδή, το έχεις σκεφτεί έτσι καθόλου?
0: Λοιπόν, ηθικά είναι και αυτό ένα πολύπλοκο θέμα. Εγώ είχα φοιτητές στην Αμερική που ήταν στην ομάδα μπάσκετ.
1: Αθλητές.
0: Ναι, και μάλιστα αυτοί κάνανε και μεγάλες καριέρες. Δηλαδή, Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να πω ονόματα, γιατί υπάρχει και τα προσωπικά δεδομένα.
1: Ήταν καλοί μαθητές.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, δεν ήταν καλοί μαθητές. Κανένας δεν ήταν καλός μαθητής. Είχα λοιπόν δύο κάποια στιγμή. Δεν ήταν Αμερικανοί, ήταν από άλλες χώρες και κοντά εδώ σε εμάς.
1: Okay.
0: Και κάνανε και σπουδαία καρκίνα στα πρωταθλήματά τους μετά. Οι οποίοι δεν πηγαίνανε. Είχα έρθει λοιπόν σε μια δύσκολη θέση, ότι είχα πάει στον Μπρίταν τότε που είχαμε στον πρόεδρο του τμήματός μας, τέλος πάντων, και είπα: είμαι σε αυτή τη δύσκολη θέση γιατί έχω αυτούς τους.
1: Πρέπει να τους μπρόξουμε. Τι
0: ναι, κάνουμε. Όχι, όχι. Θα κοπούν.
1: Α, θα κοπούν. Ναι, τους έκοψες.
0: Και μου είπε: do what you have to do.
1: Και τι έκανες?
0: Τους έκοψα. Και τους δύο.
1: Okay, εντάξει, ωραία, καλά έκανες.
0: Ήταν σε διαφορετικά εξάμεινα εδώ μεταξύ.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Εδώ υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το αιώνιο debate στα κολέγια, στο πανεπιστήμιο. Τους μπρόχουμε τους παίχτες, κάνουμε μια ομάδα και θυσιάζουμε και δεν μας νοιάζει. Γιατί πολλές φορές πάνε οι ομάδες, δεν ξέρω να διαβάσουν πραγματικά. Και σου λένε, εντάξει, εμένα ομάδα με νοιάζει να κερδίζουμε. Και υπάρχουν και πανεπιστήμια που έχουν ακριβώς αντίθετο, που σου λένε, κοίταξε, ή θα διαβάσει, θα κοπεί από την ομάδα. Δηλαδή, πάνε στον Τζόρνταν, θα κοπεί αν δεν είσαι καλό στα μαθηματικά. Εδώ τι λέμε, ηθικά εμείς την απαντάμε έτσι μεταξύ μας στο μισό.
0: Όχι, μεταξύ μας το θέμα είναι ότι ο παίχτης αυτός θα πρέπει να έχει κάποια εφόδια μόλις θα τελειώσει την μπασκετική του καριέρα, γιατί ειδικά στο κολεγιακό πρωτάθλημα στην Αμερική έχουμε πολλά παιδιά που είναι εξαιρετικοί παίχτες και ίσως κάποιου τραυματισμού, ίσως γιατί υπάρχει υπερπλεώνασμα στις θέσεις στις οποίες παίζουν στα αθλήματά τους, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στις επαγγελματικές κατηγορίες, οπότε η καριέρα τους τελειώνει νωρίς. Έτσι, οπότε εκεί πέρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στο πανεπιστήμιο να τους δώσουμε τα εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Μας στέλνανε πάντως, τώρα που το θυμάμαι, ανατακτά χρονικά διαστήματα να συμπληρώνουμε εκθέσεις για την πορεία τους έτσι ώστε να μπορέσει να τους πιέσει η ομάδα ή να τους βγάλει φόρτο από πάνω τους αθλητικό για να μπορέσουν να αποδώσουν στα μαθήματα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτό από ηθικής πλευράς ήταν άμεμπτο το θέμα.
1: Ωραία, και πάμε σε ένα άλλο, στο ίδιο θέμα, αλλά σε λίγο ένα άλλο παρακλάδι. Μπαίνει μέσα γιατί παίρνει μόρια κάποιον.
0: Όχι, μερικοί δεν γίνεται έτσι, δεν είναι μεμόρια.
1: Εδώ γίνεται όμως. Υπάρχουν μεμόρια, έχεις πάρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έχεις κερδίσει, παίρνεις κάποια μόρια, κερδίζεις, παίρνεις στο δημόσιο δουλειά, θέση.
0: Κυπουρός, ας πούμε, στην
1: Κυψιά. Ναι, μην το κοιτάς. Έχει τέτοιες θέσεις στο λιμενικό, ξέρω εγώ, κάθεται και μοιράζει καφέδες ή οτιδήποτε. Το πήρε λόγω αθλητισμού. Είναι δίκαιο ή δεν είναι δίκαιο? Δεν ξέρω, εσύ πες μου.
0: Λοιπόν, να σου πω τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι εκ του αποτελέσματος είναι δίκαιο. Εκ της διαδικασίας δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή, θέλεις να δώσεις κάποια κίνητρα στους αθλητές για να μπορέσουν να καταφέρουν κάποια πράγματα και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος, να γίνει πιο γνωστή η χώρα κτλ. Mm-hmm. Έτσι, να το κάνεις, αλλά να κάτσεις να θεσμοθετήσεις έναν τρόπο με τον οποίο αυτά τα κίνητρα μετά, δηλαδή σε εισαγωγικά η αμοιβή του αθλητή αυτού που έχει θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα για να πηγαίνει, ας πούμε, και να κάνει άλματα και να παίρνει σε μετάλλια. Αν θες να το κάνεις αυτό, να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος από εδώ και πέρα θα δικαιούται μια σύνταξη η οποία θα είναι φόρος ζωής και θα είναι τόσο. Μην το κάνεις παροδία να τον βάλεις τώρα κυπουρό, να τον βάλεις στο Δήμο, να τον βάλεις κάπου αλλού. Στα ίσα, καθαρά, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν νομίζω ότι κάποιο κόμμα θα είχε την... κάποια δηλαδή, αντίθεση σε αυτό.
1: Τύπου συσίδια που δίνανε παλιά στους αρχαίους, ξέρω εγώ, Ολυμπιονίκης, θα τα έχεις αυτά και θα τα παίρνεις, ξέρω εγώ, θα τρως συσίδιο δωρεάν.
0: Ναι, τότε βέβαια και ο αθλητισμός ήταν κάτι πολύ πιο έτσι, humble, πολύ πιο, ξέρεις, δεν ήσουν ένα μέγα στάρ αν ήσουν ένα μεγάλος αθλητής, απλώς...
1: Καλά, Ολυμπιονίκης αν ήσουν και εκεί, Ολυμπιονίκης, τελείωσε.
0: Εντάξει, ήσουν Ολυμπιονίκης, αλλά δεν ήσουν στην κοινωνία ένα εξεχόν μέλος από πλευράς ότι... τότε οι άνθρωποι, ξέρεις, τότε ας πούμε, στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, κυρίως ήταν αυτοί που ασχολούσαν με την πολιτική που είχαν ή τη φιλοσοφία που είχαν, ξέρεις, τη μεγάλη δόξα.
1: Κάναν και λίγο αθλητισμό.
0: Κάναν,
1: συμμετείχε στους αγώνες. Εδώ μια πολύ ωραία πάσα. Καταρχάς, ο αθλητισμός το ξεχωρίζουμε πολιτικά, δηλαδή είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Είναι μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω, τώρα δίνω και κάποιες απαντήσεις, αλλά το μανιπουλάρω.
0: Ναι.
1: Θέλω να ακούσω τη δικιά σου άποψη. Είναι ένα κομμάτι. Πώς το βλέπουν το αθλητισμό, ρε παιδί μου?
0: Λοιπόν.
1: Πολιτικά.
0: Ωραία. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση σε αυτό.
1: Okay.
0: Και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε αφορά την κοινωνία ίσως θα πρέπει η ίδια η πολιτεία να θέτει τους θεσμούς και να το δέχεται σαν κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευτεί, ίσως να γίνει και να επιτηρηθεί κατά κάποιο τρόπο για να μην ευτελιστεί ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι ο αθλητισμός μας αφορά. Οπότε είναι σωστό που υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού, είναι σωστό που δίνονται επιδοτήσεις για αθλητικές δραστηριότητες, είναι καλό να μπορέσουμε να τις
1: αξιοποιήσουμε.
0: Να τις αξιοποιήσουμε, ώστε να, γιατί δίνουν μια ικανοποίηση στην κοινωνία, έτσι.
1: Ωραία. Έπιασε και τα δύο θέματα, θα τα πιάσουμε και τα δύο, αλλά ας πάρουμε το πρώτο στο όσο αφορά τον πολιτισμό. Άρα, πολιτικά, είναι σωστό να επηρεάζουμε μέσω του αθλητισμού παραδείγματος καταστάσεις. Κυρώσεις, τώρα μιλάω για το πόλεμο, Ολυμπιακοί αγώνες, εμπάργκο, ντόπινγκ, σκάνδαλα, τα οποία χρησιμοποιεί η κάθε κυβέρνηση για να προβάλλει το δικό της, ξέρω εγώ, καθεστώς.
0: Ναι.
1: Αν είναι σωστό να το χρησιμοποιούμε και εμείς που κοιτάμε πώς αντιδρούμε και τι κάνουμε γενικά.
0: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι απλώς ένας τρόπος διαφθοράς. Δηλαδή το να το πάρουμε τους δικούς μας αθλητές έτσι ώστε όπως αποδεδειγμένα πιάστηκε να έχει κάνει η Ρωσία.
1: Mm-hmm.
0: Για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι σαν έθνος, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι αθλητές από τους άλλους, δηλαδή ότι είμαστε φυσικά ανώτεροι των άλλων, είναι και γελίο σαν επιχείρημα και νομίζω ότι πολύ μικροπολιτικά συμφέροντα εξυπηρετεί. Δεν μπορείς, δηλαδή πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι δεν είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος, ξέρεις, για να... Αυτοί είμαστε γενικά σαν... Η ανθρωπότητα έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Βάζω δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και είναι λίγο φιλοσοφικό το ζήτημα.
0: Okay.
1: Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί μιλώντας με αθλητές, συναθλητές, ας πούμε.
0: Έλα, καφές. Oh,
1: το καφεδάκι. Α, ωραία.
2: Ο Κοσμάς δεν πει.
0: Α, ένα σκαλά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε λίγο, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση στο Eurohoop που μας φιλοξενήσαν εδώ. Δεν είναι το δικό μας το στούντιο που μιλάω εδώ στην κάμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: έτσι,
0: παιδιά.
1: Έτσι. Είναι καλά τα παιδιά. Προωθούν τον αθλητισμό. Πολύ ωραίο κανάλι. Να κάτσεις να τους δεις. Λίγο έτσι, άμα θες να δεις κάτι διαφορετικό. Αυτό που κάνουμε, αυτό που το debate, το αιώνιο, ρε παιδί μου, debate είναι, ωραία, βγαίνω εγώ, κάνω τοποθέτηση Ρωσία-Ουκρανία. Υπέρ της Ουκρανίας έκανα ξεκάθαρη τοποθέτηση. Άσκησα και λίγο κριτική σε κάποια φάση προς την ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν βοηθάει, δεν κάνει ράνι. Και μου λένε εσύ, κάτσε ρε, ο αθλητισμός είναι κάτι ξεχωριστό. Γιατί μπαίνεις τώρα, ο αθλητισμός είναι κάτι άλλο, μη μπλέκες. Έχω ακούσει συνεντεύξεις τύπου προπονητές που όταν τους γίνονται πολιτικά ζητήματα είναι ευαίσθητα για να κρατήσουν ισορροπίες ή γιατί είναι η άποψή του, λένε παιδιά. Όταν υπάρχει αθλητισμός, υπάρχει πόλεμος, ξέρω εγώ, γίνονται Ολυμπιακοί αγώνες, σταματάνε οι πόλεμοι και τέτοια. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Απ' τη μία, μπαίνουμε, τοποθετιόμαστε, ο Μοχάμεντ Αλί, ας πούμε, έβγαινε και έλεγε κατά τον πολέμο. Ο άλλος λέει, όχι, παιδιά, δεν το ακουμπάω. Ξέρω εγώ, τύπου Eurovision, δεν έχουμε πολιτικά, μην ακουμπάτε τέτοια ζητήματα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη σε αυτά τα δύο άκρως αντίθετα. Αντίθετες απόψεις.
0: Και εμένα η δική μου άποψη είναι ότι ο αθλητισμός δεν θα πρέπει να έχει να κάνει τίποτα με τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε εναντίον του πολέμου.
1: Άρα είναι, άρα λες...
0: Θα πρέπει να είμαστε όλοι, ανεξάρτητα από πού είμαστε. Όμως, αυτό που πρέπει να καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένας πόλεμος στην ιστορία, ο οποίος να άρχισε 100% από τη μία μεριά. Okay. Δηλαδή, πάντοτε, νομίζω ότι ίσως... Οι μοναδικές αδικημένες χώρες που να έχουν υπάρξει είναι αυτές οι οποίες δεν προκάλεσαν, αλλά μπορεί κάποιες τρίτες χώρες να έχουν προκαλέσει αυτή την εξέλιξη και πολιτικά να έχει υπευθυνότητα ακόμα και η χώρα στην οποία, η οποία έχασε τον πόλεμο τελικά. Νομίζω ότι στην Ουκρανία έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Έτσι. Νομίζω ότι γενικά τα αίτη που προϋπήρξαν της εισβολής της Ρωσικής, νομίζω ότι... Δεν ήταν η σωστή πολιτική αυτή που ακολούθησε και η Δύση και η Ουκρανία. Και γι' αυτό το λόγο καταλήξαν τα πράγματα εκεί. Και έχει γίνει ένας πολέμος που έχουν χάσει όλοι όσοι έχουν εμπλακεί. Δηλαδή αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα πολέμου που δεν έχει κανένας δεν έχει κερδίσει τίποτα. Δηλαδή αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω και είχαμε τη γνώση αυτή, νομίζω ότι ούτε η Αμερική θα προκαλούσε από την αρχή, ούτε η Ουκρανία θα κάνει τα βήματα που έκανε και κυρίως η Ρωσία δεν θα είχε κάνει την εισβολή.
1: Δεν θα κάνει την εισβολή. Είναι ωραίο θέμα, θα μπορούσαμε να πιάσουμε και να μιλάμε ώρες γι' αυτό, γιατί έχω άποψη. Θα ήθελα να σε πάω στο το συζητάμε εμείς αθλητές. Δηλαδή, εγώ είμαι αθλητής. Έχω π.χ. ξέρω εγώ αναγνωρισιμότητα και οποιοδήποτε. Εγώ βγαίνω, τοποθετούμε.
0: Όχι, εγώ δεν θα βγαίνω.
1: Δεν θα βγαίνεις εσύ να τοποθετήσεις. Οκ, το ακούω. Γιατί Άρα διαχωρίζεις. Τύπο, είναι αθλητισμός, είναι ξεχωριστό πράγμα.
0: Δεν έχω. Εγώ να βγω και να μιλήσω τώρα για τον πόλεμο, παρόλο που έχω ζήσει στη Ρωσία έτσι, και ξέρω ότι κατά έχω επισκεφτεί την Ουκρανία τέτοιες φορές. Ίσως να έχω κάποια γνώση παραπάνω από το μέσο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι, ούτε θα πρέπει να αφορά κάποιον η γνώμη μου.
1: Δεν πρέπει να αφορά.
0: Ναι, και εσύ. Γι' αυτό και για τα τέμπη και για όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Άρα, εγώ, π.χ., εγώ πρέπει να είμαι ειδικό. Έφερε το παράδειγμα στην εγώ πρέπει να ξέρω ειδικά για τα τέμπη. Πρέπει να εμβαθύνω για να τοποθετηθώ. Θα είναι, ας πούμε, εσύ λες ότι. Λαϊκιστικό, ας πούμε. Ότι εγώ, άμα κάνω τοποθέτηση στα Τέμπη, θα παρασύρω κάποιον.
0: Νομίζω, νομίζω ότι είναι ωραίο να βγεις και να πεις.
1: Την άποψή σου.
0: Όχι, την άποψή σου. Να βγεις και να πεις ότι θέλουμε να γίνει διαλεύκανση.
1: Χωρίς να πάρεις θέση, εννοείς.
0: Ναι, όχι χωρίς να πάρεις θέση. Δηλαδή, το ότι έγινε εκεί πέρα ένα έγκλημα, δεν νομίζω ότι έχει κάποιος κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά το να επιστρέφεται σε λεπτομέρειες ότι ποιος έγινε και ποιος φταίει και μέχρι πού φτάνουν οι ευθύνες κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Θα έπρεπε να αγωνιούμε αν υπάρχει η ελεύθερη δικαιοσύνη για να μπορέσει να το διαλευκάνει και άμεσα κιόλας, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι σαν αθλητής εσύ, σαν οικονομολόγος εγώ, σαν μοντέλο κάποιος άλλος ή σαν οτιδήποτε άλλο, με κάποια άλλη ιδιότητα να φέρουμε αυτό το να κάνουμε την αλλαγή, ξέρεις, σε θέματα τα οποία δεν άπτονται της αρμοδιότητάς μας.
1: Okay. Νομίζω δεν θα παρεξηγηθείς άμα κάνουμε διαφωνίες.
0: Καθόλου,
1: ελεύθερα. Όχι, λίγο, ναι.
0: Ελεύθερα.
1: Ωραία, κοίτα. Ωραία, διαφωνώ καταρχάς.
0: Τέλεια, καλά κάνεις. Ναι.
1: Πολύ καλά κάνω και διαφωνώ, λέω εγώ. Στην ουσία είναι, εγώ πρέπει να εμβαθύνω, να είμαι πολιτολόγο, να έχω τελειώσει παραδείγματος χάρη το κάποιο πανεπιστήμιο.
0: Αν θα κάνεις ανάλυση, καλό θα ήταν.
1: Αν θα κάνω ανάλυση,
0: ναι,
1: καλό θα
0: ήταν. Αν θα κάνεις ανάλυση,
1: μια άποψη γενικά δεν μπορώ να. Ωραία, το παίρνω τότε ανάποδα. Το πάρω τελείως ανάποδα. Γιατί τον αθλητισμό τότε το χρησιμοποιεί η πολιτική. Π.χ. γιατί κάνει και Ρώσεις στους Ρώσους, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Άρα χρησιμοποιεί τον αθλητισμό κατά κάποιο τρόπο η πολιτική.
0: 100%. Αλλά σου είπα, αυτό είναι ένα κομμάτι διαφθοράς. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αποκλείουμε τους Ρώσους επειδή πιάστηκαν να έχουν ντόπινγκ. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί δεν δέχονται ποτέ να γίνει.
1: Εγώ δεν μιλάω μόνο για το ντόπινγκ. Εγώ μιλάω και για την εισβολή που έξω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γενικά όλες οι διοργανώσεις.
0: Όχι, αυτό νομίζω ότι ήταν μια κύρωση η οποία δημιουργήθηκε για να ασκήσει πίεση με κάποιο τρόπο πολιτική.
1: Καλώς.
0: Για μένα κακώς.
1: Κακώς.
0: Ναι, για μένα κακώς.
1: Okay. Απ' την άλλη όμως βλέπεις ότι έρχεται μια χώρα, ειδικά τα αυταρχικά καθεστώτα, άμα δεις, παρατηρήσεις, πάντα χρησιμοποιούν αθλητές. Ο Τραμπ δηλαδή κάνει προεκλογική καμπάνια στο UFC.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνει ένα event, μπαίνει στον αθλητισμό και λέει εγώ θα το χρησιμοποιήσω παιδιά τον αθλητισμό, λέω εγώ, και με δημόσιες τοποθετήσεις και παίρνει ένα ολόκληρο κόσμο. Είναι και μπρουτάλ, είναι και προς τη δικιά του κατεύθυνση εκεί πέρα και χρησιμοποιεί αυτή την πλατφόρμα. Και από την άλλη μετά λέμε, α, κοίταξε εσύ είσαι αθλητισμός, μην κάνεις τοποθέτηση. Λες και είναι αποκομμένη από
0: τώρα
1: την κοινωνία.
0: Τώρα θα με τον Τραμπ, το τι κάνει ο Τραμπ.
1: Όχι, δεν συγκρίνω. Λέω ότι από τη μία λέμε έξω ο αθλητισμός και από την άλλη ο άλλος βγαίνει και πάνω στο αθλητισμό κερδίζει ψήφους. Τόσο απλό. Γιατί να είναι αποκομμένος ο αθλητισμός, αν να είναι έξω από την κοινωνία και δεν είναι μέρος της κοινωνίας. Πώς ο αθλητισμός
0: είναι μέρος της κοινωνίας. Γιατί δεν μπορείς να κρίνεις το τι είναι σωστό με βάση την ανθρωπότητα με κριτήριο αυτά που κάνει ο Τραμπ ή αυτά που κάνει ο Πούτιν ή αυτά που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι προβλήματα της ανθρωπότητας που έχουν αυτές τις θέσεις. Που
1: okay.
0: έχουν. Εννοώ τις πολιτικές θέσεις, τις καρέκλες αυτές που κάθονται. Νομίζω ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να δείξει ένα πρόσωπο ανώτερο. Δηλαδή να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, τον οποίο τον βλέπουμε πολύ πιο εύκολα είναι να δεις ένα ωραίο μάτς, έντιμο, δυνατό, με πάθος, από το να δεις, για παράδειγμα, δύο πολιτικούς αρχηγούς να κοντράρονται με τον ίδιο έντιμο τρόπο. Δηλαδή αν δεν το βλέπεις αυτό και στον αθλητισμό, η κοινωνία στο τέλος θα απελπιστεί. Και γι' αυτό το λόγο φωνάζουμε και πάρα πολύ με την εγκληματική οργάνωση, με τα στημένα παιχνίδια. Γι' αυτό μας πονάνε τόσο πολύ αυτά.
1: Ωραία, και τώρα πάμε στο άλλο θέμα, το ζήτημα που έπιασες, δομή του αθλητισμού. Και παίρνω τώρα δύο ξεχωριστά μοντέλα. Η μία είναι καθαρά κρατική, δηλαδή έρχεται ο κρατικός μηχανισμός, κεντρική διαχείριση και τα διαχειρίζεται όλα αυτή, δεν πληρώνει τίποτα. Ναι. Και έρχεται από την άλλη ελεύθερη αγορά, πιο δυτικό μοντέλο και λέει θες να πας ακαδημία, πλήρωσε. Τώρα τα βάζω τελείως σε δύο άκρα, γιατί υπάρχουν και μεσαίες καταστάσεις. Ας πάρουμε τα δύο άκρα. Ποια είναι η δικιά σου άποψη? Υπάρχουν γενικά μελέτες, δεν ξέρω αν μπορούμε να κρίνουμε, είναι σωστό, είναι λάθος.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα που πολλοί κόσμος που ασχολείται πάρα πολύ με τα αθλητικά και δεν έχει περάσει καν από την αντίληψη του αυτό, είναι ότι γενικά ο κόσμος των αθλητικών έχει δύο διαφορετικά πόδια σε εντελώς διαφορετικές αγορές.
1: Τι εννοείς?
0: Ιδέες. Λοιπόν, πρόσεξε, που ήσουν και επαγγελματίες αθλητές.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν πάρεις τον αθλητισμό και μπορείς να το δεις αυτό πάρα πολύ πιο καθαρά, στο αμερικανικό σύστημα, γιατί εκεί πέρα συμβαίνει σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ο αθλητισμός στην Αμερική δεν είναι πραγματικός αθλητισμός. Ανήκει στη βιομηχανία του θεάματος. Είναι entertainment.
1: Entertainment. Mm-hmm.
0: Έτσι, δηλαδή, το να πας στο Broadway και να δεις ένα musical ή το να πας και να δεις έναν εντελώς χορογραφημένο αγώνα στο wrestling ή το να δεις έναν αγώνα box ο οποίος πραγματικά έχει γίνει με τρόπο έτσι ώστε. Όχι ότι είναι στημένο, το box νομίζω δεν είναι, αλλά έχει γίνει με τρόπο ώστε να βγάλει το entertainment προς τα έξω. Ή κάτι το οποίο. Θα βγει μέσα στο Μουντιάλ αυτό, το podcast.
1: Τώρα το Μουντιάλ δεν το καν ξέρω.
0: 19 Ιουλίου τελειώνει.
1: 19, ναι, νομίζω θα βγει.
0: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ένα πράγμα που πρέπει να παρατηρήσει ο κόσμος για να καταλάβει αυτό που λέω, είναι να πάρει τα πλάνα που δίνουν οι Αμερικανοί σκηνοθέτες από τα παιχνίδια, που δείχνουν κάποια μεγάλα celebrities, ας πούμε, τη Ριάννα τώρα, τον Brad Pitt κτλ. Που είναι σε μεγάλα παιχνίδια που παίζουν οι χώρες τους και αυτοί κάθονται σε ένα τραπεζάκι και μιλάνε ο ένας τον άλλον, δεν παρακολουθούν καν τον αγώνα. Άμα γίνει καμιά φάση και αρχίσει να φωνάζει ο κόσμος, κοιτάνε λίγο, αλλά συνεχίζουν τη συζήτηση κτλ. Γιατί εκεί θεωρείται ότι αυτό είναι entertainment, είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, ο Αμερικάνος όταν θα πάει στο American Football, θα είναι το παιχνίδι στις 4 το απόγευμα, αυτός θα πάει από τις 12 εκεί πέρα με το φορτηγάκι, με το F-150 το Ford, θα ανοίξει από πίσω το. Λέγεται tailgating και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Θα ψήσει μπριζόλες, θα κάνουν χαβαλέ μεταξύ τους οι αντίπαλοι των ομάδων κτλ. Μετά θα πάνε να δουν το παιχνίδι, δεν θα θυμούνται κιόλας, επειδή έχουν πια από 10 μπρίες ο καθένας, ποιος έχει κερδίσει και ποιος έχει χάσει και αν ο διαιτητής έκανε κανένα λάθος. Και θα φύγουν να πάνε σπίτι τους ικανοποιημένοι. Το οποίο είναι μια χαρά, είναι οκ. Okay. Αλλά δεν είναι αθλητισμός, δεν είναι σπορ. Δεν παίζει ρόλο αυτό που γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο τόσο πολύ. Από την άλλη. Εμείς στην Ευρώπη είχαμε μάθει να μιλάμε για πραγματικό αθλητισμό. Δηλαδή πηγαίνεις και βλέπεις το παιχνίδι, ειδικά το ποδόσφαιρο, όπως ήταν με τους κανόνες που είχε μέχρι και πριν αρχίσει να έρχεται αυτό το αμερικανικό μοντέλο, που το έχουμε ήδη ακόμα και τώρα με τα cooling breaks. Δεν είναι για να πίνουν νερό οι παίκτες, είναι για να παίξουν διαφημίσεις που πρέπει να μπουν.
1: Ναι. Count time out για να παίξουν
0: διαφημίσεις. Εννοείται. Και στο μπάσκετ έχει αυτό εντελώς. Λοιπόν, όταν. Λοιπόν, εμείς είχαμε την νοοτροπία ότι πας εκεί για να δεις ποδόσφαιρο. Και ήταν ο κόσμος με άκρα ησυχία μέσα στα παιχνίδια τα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή, άμα πήγαινες, ας πούμε, στη δεκαετία του 80, μέχρι τις αρχές του 80, πριν μπει ο χουλιγκάνισμος στο γήπεδο, έβλεπες παιχνίδι. Πήγαινες για να δεις μπάλα. Και εγώ θυμάμαι και εποχές που ξεσηκωνόσουν και χειροκροτούσες την αντίπαλη ομάδα όταν έκανε μια καλή προσπάθεια ή τον αντίπαλο τερματοφύλακα όταν έπιανε ένα δύσκολο σουτ. Που εντάξει, τώρα αυτά έχουν πεθάνει, δεν γίνονται, δηλαδή θα σε σκοτώσουν.
1: Ωραία. Άρα έχουμε. Το πήγες λίγο πιο άλλο, αλλά αν πάρουμε στο οικονομικό το μοντέλο, είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός. Σοβιετική Ένωση, ναι. Ας το πάρουμε έτσι, καθαρά κρατικός από εκεί επιχορήγηση.
0: Όχι, δεν ήταν καθόλου ερασιτεχνικός, ήταν απλώς κρατικός.
1: Ήταν κρατικός.
0: Ναι, ήταν κρατικός.
1: Δήλωνε όμως ερασιτεχνικός.
0: Δήλωνε ερασιτεχνικός, όπως το μεταφράζαμε εμείς, το γεγονός ότι οι παίχτες δεν αμείβονταν με την ελεύθερη αγορά.
1: Με την ελεύθερη αγορά. Ναι. Okay.
0: Αλλά είναι δουλειά τους όμως να κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Και πάμε λίγο πιο πάνω, στο ενδιάμεσο σκαλοπάτι. Κατά πόσο είναι σωστό εγώ να πληρώνω τον προπονητή και το παιδάκι που θα στέλνει ή να μου το χορηγεί το κράτος. Διαφορετικές απόψεις. Εγώ πρέπει να πληρώσω την ακαδημία που θα πάει ή θα πρέπει να το πάω και να το πληρώσω. Γιατί υπάρχουν, άμα πάω.
0: Πού πληρώνει το κράτος τους προπονητές?
1: Π.χ. δημοτικά.
0: Πέρα από τις εθνικές ομάδες.
1: Όχι, παίρνω ένα σκαλοπάτι λίγο πιο κάτω.
0: Πιο κάτω. Στα αριστερικά. Ναι, είναι πολύ ok να το πληρώνει το κράτος. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί
0: είναι πολύ πιο οικονομικό να πληρώνεις ένα προπονητή. Και να πηγαίνουν τα παιδάκια να τρέχουν, να βγάζουν την έντασή τους μέσα στο ποδόσφαιρο κτλ. Παρά να πληρώνεις κλινικές απεξάρτησης αργότερα, παρά να πληρώνεις βία, παρά να πληρώνεις οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Να κυνηγάς, ας πούμε, συμμορίες ναρκωτικών και τέτοια. Δηλαδή είναι πολύ πιο οικονομικό κόστος
1: Άρα κοινωνικά. Από αυτή την άποψη, άμα το πάρεις. Ναι, νομίζω είχαν βγει κάποιες μελέτες ότι το 1 ευρώ στον αθλητισμό ναι. από, σε βγάζει από άλλες δαπάνες.
0: Ενημερωμένος σε αυτά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είναι αληθή σε αυτά, γιατί κάποια στιγμή μου φαίνεται και μπορεί να είναι και σαν καραμέλα, γιατί τώρα πώς μπορείς να το μετρήσεις αυτό, δεν ξέρω.
0: Ναι, υπάρχουν τρόποι που μπορείς να το μετρήσεις αυτό.
1: Υπάρχουν τρόποι που μπορείς να το μετρήσεις.
0: Δηλαδή συνήθως γίνεται ανάλογα με τη διαχρονική δαπάνη και ανάλογα με τη δαπάνη σε άλλες χώρες που έχουν παρόμοιες καταστάσεις. Που μπορούν να συγκριθούν δηλαδή και δεν έχουν τις ίδιες δαπάνες.
1: Εγώ καθαρά για να κάνω αντίλογο, γιατί δεν διαφωνώ ούτε συμφωνώ, πραγματικά δεν έχω άποψη και δεν ξέρω και εγώ προβληματίζομαι αν θα πρέπει να είναι σωστά. Καταρχάς, εδώ πληρώνουν όλοι. Αν θέλουν να πάμε, πρέπει να πληρώσουν όλοι. Είτε εγώ θα στείλω στο παιδάκι, είτε δεν θα στείλω στο παιδάκι. Ναι. Εγώ θα πρέπει να πληρώσω αν μου το χορηγεί το κράτος. Ναι. Σε άλλη περίπτωση, διαλέγω εγώ και το πληρώνω εγώ. Και εδώ, αν το πληρώσω εγώ, αυτό που θα. Καταρχάς, να πάμε ότι το κράτος δεν μπορεί να οργανώσει τόσο καλά. Δηλαδή, οι προπονητές θα είναι έτσι και δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Α, δεν θα το έλεγα αυτό. Νομίζω ότι σε κάποια κράτη έχουν γίνει καλές προσπάθειες, σε κάποια άλλα κράτη έχουν γίνει κακές προσπάθειες. Okay. Δηλαδή, είχε οργανωθεί μια χαρά η Άρση Βαρών. Μέχρι που καταλάβαμε το τι γίνεται. Είχε οργανωθεί με πολύ. με πολύ επαγγελματικό τρόπο.
1: Okay. Εντάξει, τότε το ακούω.
0: Αλλά ακόμα και να πληρώνω τους φόρους μου και να μην έχω παιδί. Mm-hmm. Ή το δικό μου το παιδί να μην πηγαίνει στα αθλητικά. Προτιμώ να πληρώνω τους φόρους μου για να πηγαίνει το παιδί του γείτονα εκεί, παρά να έρθει μετά και να μου κλέψει το αυτοκίνητό μου, ας πούμε.
1: Okay. Ναι, αυτό το ακούω πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να πηγαίνουν σε τέτοια πράγματα οι φόροι μου.
1: Πριν κάνουμε την κουβέντα, είδα αν έτρεξα κάποια νούμερα. Βλέπω ότι τα περισσότερα, το 60% του προϋπολογισμού πηγαίνει στα επαγγελματικά σωματεία και το 40% πάει στο μαζικό αθλητισμό, γιατί πρέπει να διαχωρίζουμε και το πώς καταμερίζονται τα έξοδα.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο, έτσι. Μιλάμε για πολλά έσοδα τα οποία έρχονται από τη φορολόγηση του στοιχήματος.
1: Okay.
0: Και επειδή οι ομάδες εκεί σε αυτές στοιχηματίζεις, αναγκαστικά θα πρέπει να αντικαταβάλεις κάποιο όφελος προς αυτές τις ομάδες. Δηλαδή το κράτος με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ κτλ. Συλλέγει κάποια φορολογία μέσω του νόμιμου στοιχήματος, το οποίο φορολογεί. Είναι λογικό οι ομάδες αυτές να αποζημιωθούν επειδή το κράτος επισήμως τις χρησιμοποιεί για να σχηματίζει ο άλλος επάνω τους.
1: Ηθικά ζητήματα γενικά πιάνουμε με το κομμάτι του στοιχήματος, αντικρούμενα συμφέροντα, στοιχηματίζουν, διαφημίζονται, πληρώνουν, νομιμοποιούν, ίσως, δεν ξέρω εγώ θα έλεγε κάποιος, πληρώνοντας το κράτος. Γενικά τα πιάνουμε αυτά τα ζητήματα, το σκεφτόμαστε ή είναι...
0: Ναι, έχει γίνει αρκετή έρευνα πάνω σε αυτά. Το ηθικό κομμάτι, γενικά, ποτέ μη ζητάς από οικονομολόγους να σου μιλήσουν για την ηθική πλευρά των πραγμάτων. Όχι, γιατί εμείς φτάνουμε μέχρι το σημείο του να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς οι διάφορες εναλλακτικές συνδέονται μεταξύ τους ή συγκρίνονται μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα η απόφαση πολλές φορές μπορεί να είναι πολιτική, εκτός αν πραγματικά μία λύση είναι αυτό που λέμε εντελώς υπερτερή σε όλους τους τομείς έναντι μιας άλλης, που συμβαίνει σπάνια. Όμως. Εγώ να δώσω κάποια δεδομένα που είναι χρήσιμα πάνω σε αυτό.
1: Okay.
0: Μέχρι στιγμής, σε ανεπτυγμένες οικονομίες που έχουν σοβαρούς θεσμούς, και στο στοίχημα εγώ θα περιλάμβανα και την Ελλάδα σε αυτό,
1: okay.
0: Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι ένα πρωτάθλημα θα στηθεί λόγω του ότι θα το στήσει μια στοιχηματική εταιρεία που χορηγεί και το παιχνίδι. Συνήθως τα στοιχήματα προέρχονται από εξωθεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι το κάνουν για να ρίξουν τις στοιχηματικές. Δηλαδή okay. για να υποφεληθούν από τις στοιχηματικές. Οπότε δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένα τα οποία να δείχνουν κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά χαζή στρατηγική μια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία να πάει να στήσει ένα παιχνίδι για να το κάνει αυτό. Γιατί το μοντέλο της είναι τόσο καλό που θα βγάλει χρήματα με το όσο πιο έτοιμα παίζεται το παιχνίδι. Έτσι, και θα τα βγάλει μακροχρόνια αυτά τα χρήματα. Οπότε εγώ δεν θα το περίμενα. Παρόλο που πολλοί κόσμος λέει διαφορά τέτοια κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ποτέ εμφανιστεί σε μια έστω και μεσαία σοβαρότητα χώρα να υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, και εγώ δεν το πιστεύω από άποψη στοιχηματική, γιατί το business model είναι τόσο ξεκάθαρο που λες έχει και την Κανιώτα. Όπως και να είναι, θα κερδίσει.
0: Όχι, έχει και την Κανιώτα. Η Κανιώτα είναι αυτή που εγγυάται ότι θα έχει.
1: Ναι. Σωστά. Έτσι,
0: εγγυάται,
1: δηλαδή, και είναι και μεγάλες. Δηλαδή έχει τεράστιο περιθώριο άμα ανεβάσει και τους τζίρους. Εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Εδώ οι παίκτες και προπονητές. Αυτό στείνουν πολλές φορές. Οι πρόεδροι δηλαδή.
0: Αυτό απαγορεύεται. Εκεί απαγορεύεται. Θεσμικό έλεγχο.
1: Ναι, έχει θεσμικό έλεγχο. Οκ. Ναι. Okay. Το κόπο. Είμαστε στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά σκάνδαλα. Δηλαδή έχουμε δει σκάνδαλα με τηλεφωνήματα. Όχι παίξε, όχι στήσει. Εγώ έχω δει με το δικό μου το εμπειρικό μάτι. Λέω κάτι που δεν παίζει κάπως καλά. Κάτι κάνει. Δεν θα έπρεπε να κάνει αυτή τη σκηνή. Γιατί τις κάνει, ας πούμε. Και μου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά και μετά λέω. Ωραία. Εγώ προσωπικά δεν έχω διαβίσει ποτέ στοιχηματική. Okay. Και δεν ξέρω αν ηθικά είναι σωστό να μπει σε αυτό το κομμάτι. Αναρωτιέμαι.
0: Λοιπόν, από ηθική πλευρά, εγώ προσωπικά η δική μου άποψη. Γιατί τώρα μιλάμε για άποψη. Έτσι,
1: δεν είναι θέμα
0: άλλο. Είναι ότι καλό θα ήταν να δίναμε λίγο ελευθερία στον κόσμο να μπορεί να διαλέγει το δηλητηριό του κάθε φορά.
1: Okay.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει η διαφήμιση σε ελεγχόμενο επίπεδο, να είναι περισσότερο. Να ελέγχεται πρώτα απ' όλα να μην πηγαίνει σε ανηλίκους, να μην πηγαίνει σε ευαίσθητα άτομα τα οποία είναι σε μια κατάσταση απεξάρτησης. Δηλαδή, να μπορεί κάποιος να διαλέγει στις πλατφόρμες ότι εγώ είμαι σε απεξάρτηση από το τζόγο, δεν θέλω να βλέπω διαφημίσεις για τζόγο.
1: Okay.
0: Δηλαδή, αν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να παίξει ελεγχόμενα, από τη στιγμή που δεν προτίμησε στη ζωή του να μάθει στατιστική, γιατί εγώ δεν έχω δει ποτέ κανένα άτομο που να μπορεί να καταλάβει έστω τα βασικά στατιστική και να παίζει στοίχημα. Mm-hmm. Έτσι, είναι αδιανόητο. Παίζει ένα παιχνίδι που μακροχρόνια ξέρει ότι όσο παίζει, αντί να γίνεσαι καλύτερο και να κερδίζει, όσο παίζει, τόσο πιο βαθιά θα μπαίνει στην τρύπα.
1: Μα κάνει καλή πάσα. Θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω ασχοληθεί με αλγορίθμους και έχω μπει σε κάποιες έρευνες με αλγορίθμους στο πώς προβλέψεις, forecasting. Οικονομολόγος θα είναι καλός στο να κάνει προβλέψεις πάνω στη στατιστική. Όχι, μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός, μ' αρέσει ο Ολυμπιακός, αλλά καθαρά στη στατιστική να μετρήσει τα δεδομένα. Έχει τέτοιο χρυσό χάπι ή δεν έχει?
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ξέρουμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχει λυθεί τόσο, αυτό το θέμα έχει απαντηθεί τόσο ξεκάθαρα που πλέον έχει σταματήσει να γίνεται και έρευνα τα τελευταία ίσως 15-20 χρόνια. Είναι δηλαδή ένα λυμμένο θέμα. Από τη στιγμή που οι στοιχηματικές εταιρείες, οι άνθρωποι οι οποίοι θέτουν τα odds, πώς το λένε,
1: τις αποδόσεις.
0: Τις αποδόσεις, μπράβο. Οι άνθρωποι που θέτουν τις αποδόσεις το κάνουν με έναν τρόπο ο οποίος ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, δηλαδή δεν είναι χαζοί αυτοί που θέτουν τις αποδόσεις, τότε το να βρεις μία μέθοδο η οποία θα είναι ελάχιστα καλύτερη από αυτούς, ίσως να είναι πιθανόν, αλλά δεν θα είναι ικανή να υπερκεράσει την Κανιώτα. Οπότε πάλι θα χάσεις.
1: Okay. Α, με μηδενική Κανιώτα όμως θα μπορούσαμε να κάτι να κάνουμε. Αν είχαμε
0: ποιος
1: μηδενική.
0: Θα σου δώσει στοίχημα με μηδενική Κανιώτα.
1: Ίσως, ναι, έχεις δίκιο, δεν θα σου δώσει κανένας. Αλλά είμαστε στο 1% λέω, θα μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε.
0: Όχι, νομίζω ότι πλέον μιλάμε για συστήματα τα οποία. Επειδή ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το finance. Έτσι, είμαστε σε έναν αγώνα πώς θα μπορέσουμε ακόμα και με microtransactions, ακόμα και το δικό μας το δίκτυο να είναι λίγο πιο γρήγορο από το δίκτυο του ανταγωνιστή, έτσι ώστε να κάνουμε το trade λίγο πιο γρήγορα κτλ. Και πας να πάρεις ένα 0,01% πλεονέκτημα. Όταν η Κανιώτα είναι 1% στο στοίχημα, πώς θα το κάνεις αυτό? Και γι' αυτό δεν ασχολείται και κανένας επαγγελματικά με το στοίχημα σοβαρά, που ξέρει να δηλαδή, καταλαβαίνει.
1: Ναι, έχω δει κάποιους που ασχολούνται, εταιρείες δηλαδή και φανς ασχολούνται επαγγελματικά. Και το ποιο είναι το σκεπτικό, ότι παίζουν, δεν κάνουν διαφήμιση στο στοίχημα, να είμαστε ξεκάθαροι. Ότι ο αλγόριθμος καταρχάς που βγαίνει είναι ένα μαζικός αλγόριθμος και το δίνει σε όλους. Δηλαδή,
0: πού το ξέρεις αυτό, ρε Μπαγάσα, πού το άκουσες αυτό?
1: Ότι είναι η Sport Radar που βγάζει τον αλγόριθμο και όλες οι συμπαντικές χοντρά-χοντρά πάνε να ακολουθήσουν το ίδιο πράγμα. Και οι αποδόσεις σιγά-σιγά αλλάζουν, όχι βάσει μπαίνει σταθερά μια απόδοση και μετά αλλάζουν σχετικά
0: δυναμικά
1: με το πώς το πρόβλημα. Το κάνουν όλοι μαζί για να μην υπάρχουν και μεταξύ. Έχουν συνοηθεί και σου λένε, χέσε εγώ δεν θα πάω τώρα.
0: Ευκαιρίες για αρμπιτράζ, μιλάς τώρα μεταξύ.
1: Όχι, δεν μιλάω για αρμπιτράζ. Όχι, ας το αρμπιτράζ. Βλέπουμε ότι γίνεται μια τοποθέτηση. Έρχεται η Sport Radar και λέει, παιδιά, έτσι θα παίξετε το σίγμα, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τόσο. Ναι. Ωραία, βγαίνουν όλα αυτά και μετά σχηματίζουν επί του Ολυμπιακού, βγαίνει λίγο προς την άλλη πλευρά και εδώ βλέπεις ότι έχει φύγει από το κανονικό αλγόριθμο. Αν εσύ έχει φτιάξει το δικό σου αλγόριθμο, έχει αποτραβηχθεί λίγο. Και ίσως μπορεί να δημιουργηθεί μια ευκαιρία επειδή.
0: Ναι, μα όλες παίζει... έχει περισσότερη πληροφορία και, το... και έχει αλλάξει τα. Αλλά δεν...
1: ο άλλο παίζει, προσπαθεί να ρεγουλάρει όλη τη μάζα. Okay, μπορεί νομίζα... να κάνω χαζά ερωτήσει, αλλά
0: νομίζω ότι λες άλλο πράγμα. Νομίζω ότι λες άλλο πράγμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια funds τα οποία έχουν, χρηματοοικονομικά funds, τα οποία mm-hmm. έχουν πειραματιστεί με το να χρησιμοποιήσουν στοιχήματα σε αγώνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν hedging σε άλλα στοιχήματα που έχουν πάρει. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή το έχουν χρησιμοποιήσει ως απόδοση, σαν να είναι, για παράδειγμα, ένα παράγωγο. Όποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα, μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή, όταν λες εσύ ότι, κοίταξε να δεις, αν υπολογίσω, αν έχω εγώ παίξει στοιχήματα, έχω πάρει χρηματοοικονομικά στοιχήματα, bets, σε κάποια συγκεκριμένα events, τότε, ωραία, αν κερδίσει το Ohio το Super Bowl την Κυριακή, mm-hmm. τότε θα μπορέσω εγώ, αν έχω, σημαίνει ότι θα έχω χάσει εκείνο το bet, οπότε θα να μπορέσω mm-hmm. να πιάσω αυτό. Οπότε γίνεται κατά κάποιο τρόπο σαν ένα diversification, δηλαδή να μπορέσει να διαχύσει κάποιο ρίσκο. Γι' αυτό σου λέω που το ξέρεις αυτό. Αυτό εντάξει, είναι, το είχαν κάνει κάποιοι. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια επιτυχία.
1: Άρα,
0: δεν
1: και εσύ να παίξεις στοίχημα, δεν θα κερδίσεις με τις δικές σου γνώσεις και τις δικές στατιστικές.
0: Έχω να παίξω. Όχι, πρώτα απ' όλα, πρόσεξε να δεις κάτι. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες, οι οποίες είναι πλέον από 15 ετίας και πριν, τις οποίες τις περισσότερες από αυτές ο μέσος οικονομολόγος δεν τις καταλαβαίνει. Δηλαδή, είναι σε επίπεδο οικονομετρίας. Που είναι για μια πολύ συγκεκριμένη κλίκα ανθρώπων που μπορούν να καταλάβουν τέτοια στατιστική ώστε να
1: μπορούν να
0: καταλάβουν. Γιατί μιλάμε για δυναμικά μοντέλα, μιλάμε για μοντέλα στα οποία η πληροφορία ανανεώνεται σε συνεχή ρυθμό κτλ.
1: Και τώρα, δώσαμε ήδη πολύ χρόνο στο κομμάτι του στοιχήματος.
0: Νομίζω είναι ενδιαφέρον για πολύ κόσμο όμως.
1: Ενδιαφέρονται. Μιλάμε, εγώ που κάνω τις εκπομπές. Έχει ξεσκεστεί όλοι να κάνω χορηγία όλες τις στοιχηματικές. Όχι, δηλαδή λες και άλλο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν άλλοι χορηγοί, υπάρχουν μόνο οι στοιχηματικές και δίνουν 10 φορές πάνω,
0: ναι, 10 φορές πάνω
1: χρήματα από ό,τι θα δίνει μια οποιαδήποτε εταιρεία.
0: Δηλαδή, άμα ήξερε ο κόσμος σε τι ποσά έχω πει, όχι, θα πραγματικά δεν νομίζω.
1: Είπες ότι θα κάνεις βίντεο το οποίο θα έχει.
0: Θα κάνω βίντεο για τον τζόγο.
1: Θα
0: κάνω βίντεο για να καταλάβει ο κόσμος. Το πόσο απέλπιδα προσπάθεια είναι να προσπαθεί κάποιος να βγάλει χρήματα από τον τζόχο. Δηλαδή ότι στην ουσία μπαίνεις σε ένα παιχνίδι που ξέρεις από την αρχή με μεγάλη στατιστική βεβαιότητα ότι θα χάσεις.
1: Κλείνουμε, βάζουμε μια τελεία, αλλά παραμένουμε στο κομμάτι το οικονομικό.
0: Ωραία.
1: Τι γίνεται, πες μου, με τις ομάδες, γιατί να έχω εγώ μια ομάδα στην Ευρώπη, επαγγελματική ομάδα και να είμαι ζημιογόνος.
0: Στο μπάσκετ μιλάς στο ποδόσφαιρο, γιατί είναι διαφορετικές αγορές.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πραγματικά, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι στο μπάσκετ είναι ζημιογόνες οι ομάδες, οι επαγγελματικές. Στο ποδόσφαιρο πραγματικά, αν πιάνεις αδιάφορο, δεν ξέρω αν το έχεις μελετήσει εσύ καθόλου, αλλά ας πάρουμε τον μπάσκετ, το παράδειγμα.
0: Λοιπόν, να σου πω πρώτα απ' όλα, να πω γιατί θα πω αυτά που θα πω. Όταν ήμουν στη Ρωσία, είχα έναν μεταπτυχιακό φοιτητή που κάναμε μία έρευνα, mm-hmm. στην οποία ήθελαμε να αποδείξουμε ότι όσο πιο μεγάλη διαφορά, με δεδομένα, έτσι, όσο πιο μεγάλη διαφορά έχει το έπαθλο του τοπικού πρωταθλήματος από το έπαθλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, mm-hmm. ας το πούμε έτσι, όσο πιο μεγάλη διαφορά έχει αυτό, τόσο πιο πολύ παρατηρούμε σε αυτές τις χώρες που έχουν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πολύ μικρό έπαθλο για το πρωτάθλημα Ελλάδος, mm-hmm. αλλά έχει πολύ μεγάλο έπαθλο αν αρχίσει να συμμετέχει στο Champions League. Οπότε όταν υπάρχει αυτό το διαφορικό μεταξύ των επάθλων, ότι τείνουμε να παρατηρούμε τις ίδιες ομάδες να κερδίζουν το πρωτάθλημα όλη την ώρα. Έτσι, γιατί το γεγονός ότι συμμετείχες μια φορά σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για τον επόμενο χρόνο. Αν συμμετέχεις και τον επόμενο χρόνο στο ευρωπαϊκό, σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορή για τον επόμενο χρόνο. Οπότε κάποια στιγμή δημιουργείται ένα πολύ στατικό σημείο ισορροπίας και βλέπουμε τις ίδιες ομάδες να παίρνουν τα πρωταθλήματα όλη την ώρα. Ενώ στις χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, mm-hmm. όπου το έπαθλο το τοπικό είναι ακόμα μεγαλύτερο από το έπαθλο, το προστοκόμενο έπαθλο του Champions League, παρατηρούμε το αντίθετο πράγμα. Τελικά με φτάσει σε ένα καλό σημείο. Αλλά μετά μου τον κλέψανε το φοιτητή. Αυτό πήγε στην Τουλούζη, στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, για διδακτορικό εκεί πέρα και δεν το συνεχίσαμε.
1: Okay.
0: Κάποια στιγμή ίσως να το ξαναπιάσουμε, αλλά ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή είχαμε βρει αρκετά πράγματα. Οπότε έχω κάνει μια μικρή έρευνα πάνω στα οικονομικά του αθλητισμού και γενικά των επάθλων, των κινήτρων που υπάρχουν εκεί. Τώρα, αυτό που είπες πιάνει αρκετή κουβέντα, γιατί πρώτα απ' όλα, τι εννοούμε ζημιογόνο? Είναι ζημιογόνο το να χάνεις 10-15 εκατομμύρια το χρόνο για να έχεις μια ομάδα στην οποία πρώτον σε συζητάει όλος ο κόσμος. Δεύτερον, το γεγονός ότι την έχεις την ομάδα, με εξαίρεση ας πούμε, εντάξει, ότι υπάρχουν κάποιοι ειδικά στο ποδόσφαιρο που έχουν ομάδες και από τότε που πήραν την ομάδα, ο κόσμος τους αντιπαθεί ακόμα περισσότερο.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, συνήθως βλέπουμε ότι το να έχεις μια ομάδα σου δίνει και μια λαϊκή αποδοχή, σου δίνει και μια κατά κάποιο τρόπο ασυλία.
1: Δεν μιλάς για Ελλάδα,
0: Δεν μιλάω για Ελλάδα, όχι. Μιλάω για πολύ μακρινές χώρες. Και επίσης ένα πολύ βασικό πράγμα, ακόμα και αν δεν θες να ασχοληθείς με όλα αυτά, για φαντάσου λίγο μια κατάσταση, την οποία και ο απλός κόσμος να τη φανταστεί έτσι ο θεατής, να είσαι κάποιος ο οποίος δουλεύεις 14 ώρες την ημέρα, στάνταρ, έτσι, κονομάς, ας πούμε, 200 εκατομμύρια το χρόνο. Έχεις μια ζωή στην οποία ό,τι και να θελήσεις να κάνεις, σε ξέρουν όλοι, θα σε σχολιάσουν όλοι, θα σε τα δελτία αύριο κτλ. Και θες με κάτι να παίξεις. Έτσι, όσο κοστίζει στο μέσο, σε ένα παιδί, ας πούμε, 25 χρονών, να πάρει από το μισθό του να πάει να πάρει ένα PlayStation, κοστίζει σε κάποιον να πάει να πάρει μια ομάδα και να παίξει.
1: Okay.
0: Ένα ακριβό παιχνίδι είναι, δηλαδή.
1: Είναι ακριβό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Κάνει καλό αυτό στην κοινωνία, μήπως στο αθλητισμό, στην κοινωνία γενικά μια τέτοια
0: ανασχόληση. Όσο τα συμφέροντα πηγαίνουν προς τον ίδιο τρόπο, δηλαδή όταν εγώ ήμουνα Παναθηναϊκός ακόμα και ήταν τότε ο Γιώργος ο Βαρθινογιάννης και πήγαινε να κάνει το κομμάτι του, αλλά έφερνε και παιχταράδες και βλέπαμε λίγο μπάλα κτλ. Νομίζω ότι εκεί τα συμφέροντα πηγαίνουν προς την ίδια μεριά και λες ότι εντάξει, μπορεί να το ανεχτώ αυτό, το ότι θέλει να κάνει το κομμάτι του και παίζει έτσι. Κάποια στιγμή τα συμφέροντα αυτά άρχισαν να πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τις ομάδες να έχουν σχηματίσει μια κάπως ιδιότυπη ολιγαρχία, γιατί μιλάμε για μια ιδιότυπη ολιγαρχία. Δεν είναι αυτή. Τα πολλά λεφτά της Ελλάδας δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Okay. Έτσι, είναι άνθρωποι στους οποίους ο περισσότερος κόσμος, ακόμα και να ακούσει τα ονόματά τους, αν δεν το έχει ψάξει για λίγο, δεν ξέρει και ποιοι είναι. Θέλησαν να κάνουν αυτό το κλαμπ, να συγκρούνται μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές μέσα σε αυτά μπαίνουν και πάρα πολλά συμφέροντα, μπαίνουν ασυλίες, μπαίνουν κάποια άλλα θέματα, τα οποία εγώ αυτά ήταν που συχάθηκα και σταμάτησα να ασχολούμαι, τουλάχιστον να υποστηρίζω ενεργά.
1: Ανέφερε στην Ρουσία. Εγώ θυμάμαι ότι είχα παίξει στη Ρουσία, νομίζω ότι δεν μας κυνηγάνε, αλλά είναι σίγουρο δεδομένο ότι στη Ρωσία. Σίγουρο. Ας πούμε, δικιά μου άποψη,
0: ναι.
1: Για να προφυλαχθώ, νομίζω, αισθάνομαι ότι ξεπλέναν χρήμα ξεκάθαρα, δηλαδή παίρναν τα budget και
0: 100%.
1: Και ξεπλέναν χρήμα και λέω, αυτό τώρα, τι σχέση τώρα έχει αυτό με το αθλητισμό, άρα έχω ένα εργαλείο για να ξεπλένω, να φουσκώσω, να πάρω το budget και να το απορροφήσω και να αρχίζω να παίζω εκεί πέρα.
0: Όπα, κάτσε λίγο, περίμενε. Ξεπλένανε χρήμα, δεν σημαίνει ακριβώς αυτό, γινόταν κάτι άλλο, γίνεται κάτι άλλο στη Ρωσία, έτσι. Πρέπει να παρατηρήσεις και πολλοί κόσμος που μας ακούει τώρα ξέρει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα των ανθρώπων που βγάζουν πολλά μαύρα λεφτά. Όταν αγοράζεις πολλά μαύρα λεφτά, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχεις αυτό είναι ότι είσαι αναγκασμένος να αγοράζεις βλακίες. Γιατί δεν μπορείς να πας να αγοράσεις σοβαρά πράγματα, γιατί αυτά ελέγχονται όλα. Θα σε πιάσουν, θα σε βρούμε. Έτσι, οπότε πας και αγοράζεις βλακίες όλη την ώρα. Ένας τρόπος λοιπόν για κάποιους Ρώσους ολιγάρχες να μπορούν να κάνουν το κομμάτι τους και να ξοδέψουν κάποια λεφτά τα οποία δεν θα μπορούσαν να το ξοδέψουν πουθενά αλλού, ήταν το να πάρουν την ομάδα του μπάσκετ και να σπρώχνουν χρήμα με αυτόν τον τρόπο.
1: Έπεσα στη Χίμκι και σκάει μύτη και βγάζει με τη σακούλα και μας δίνει τα λεφτά. Ωραία, τι γίνεται, τα δολάρια. Ούτε απόδειξε ότι πάω λοιπόν στην τράπεζα, στη Χίμκι που έπεσα, τα δίνω για να τα καταθέσω με τράπεζα. Πλαστά! Αμάν, είχα αγχωθεί.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, είχε, ξέρω εγώ, 5 πλαστά έτσι πως τα πέρασε. Λέει, αυτά τα 5 πλαστά. Λέω, παιδιά, λέει, από τη Χίμκι είσαι, από την ομάδα της. Λέω, ναι, λέει, άλλαξα τα αυτά. Πάω πίσω στον πρόεδρο, του λέω, ρε εσύ, πρόεδρε, αυτά είναι πλαστά. Α, ναι, λέει, παπ και βγάζει άλλα. Λέει, ήταν ένα τέτοιο πράγμα που λες, ναι, ναι. Okay, one day in office, ξέρεις, λίγο πλαστά, ξέρω εγώ. Ωραία, αυτό είναι, κάνουμε λίγο χαβαλέ, αλλά εδώ έχουμε ομάδες οι οποίες είναι ζημιογόνες, έχουμε
0: Ζημιογόνες στα βιβλία.
1: Στα βιβλία, ναι, ναι, ναι. Ζημιογόνες με τα βιβλία. Γιατί εσύ παίρνει αυτό το. Υπολογίζει και το άλλο και το κόστο.
0: Πάντα πρέπει να το υπολογίζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν αντισταθμίζεται πάντα έτσι. Γιατί έχουμε δει πρόεδρους να του κυνηγάνε και θα σε κρεμάσουμε, θα σε κάνουμε, θα σε ράνουν άμα χάσουν. Έχουμε δει πάρα πολλέ τέτοιε.
0: Γιατί έχουν πάρει ρίσκα που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν.
1: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρανε πώς θα το κάνουν.
1: Ωραία. Και, λοιπόν, επανέρχομαι. Εκεί έρχεται το κράτος, λοιπόν, και λέει: εγώ θα στο χρηματοδοτήσω σε επαγγελματική ομάδα. Αυτό πώς το,
0: αυτό
1: το εξηγούμε.
0: Είναι από το στοίχημα το περισσότερο.
1: Αυτό είναι επαγγελματική ομάδα. Δηλαδή έρχεται το κράτος και σου λέει: εγώ θα χρηματοδοτήσω. Μπορεί να χρηματοδοτήσει, υπάρχει μαζικός αθλητισμός, υπάρχει σχολικός αθλητισμός. Μπορεί να τα δώσει. Γιατί να πάει να τα δώσει στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ, η οποία από μόνη της είναι εταιρεία και μια εταιρεία, θες δεν θες, από τη φύση της πρέπει να είναι κερδοφόρα. Αλλιώς τις κατά υπάρχει.
0: Ωραία. Έχουμε εμείς δύο κανάλια, έτσι.
1: Okay.
0: Και κάνουμε σήμερα αυτό το debate.
1: Mm-hmm.
0: Debate, τη συζήτηση αυτή. Πες ότι είναι debate.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και έρχεται ο ΠΑΠ και λέει ποιος θα κερδίσει, τόση απόδοση στο Μαρινάκι, τόση απόδοση στο Λάζο.
1: Okay.
0: Έτσι. Και συλλέγει στοιχηματισμό πάνω σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς οι δύο λοιπόν μετά, άμα δεν παίρνουμε τίποτα από αυτό, θα πάμε και θα του πούμε: εμείς σου απαγορεύουμε να χρησιμοποιείς τα δικά μας περιουσιακά στοιχεία, που είναι τα κανάλια μας,
1: okay,
0: ώστε να το κάνεις αυτό. Οπότε για να το αποφύγει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να πεις αυτό. Δηλαδή είναι όχι απλώς νόμιμο, παράγεται ένα έσοδο από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.
1: Έχει
0: mm-hmm. οικονομική λογική.
1: Okay, okay, το ακούω αυτό. Πάω να δω, να εμβαθύνω λίγο, γιατί χρησιμοποιούν πολλές φορές. Καταρχάς. Οι πρόεδροι λένε τι πρέπει να κάνω, να πάρω εφημερίδα και ομάδα. Αλλιώς δεν είσαι, ξέρω εγώ,
0: κανάλι.
1: Πρόεδρο. Ναι, κανάλι. Ναι, ναι, εφημερίδα εννοώ αυτό, κανάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ομάδα. Και είσαι εκεί πέρα. Και έρχεται η πολιτική και λέει: θα σου κάνω γήπεδο, θα σου σβήσω τα χρέη. Έχουμε δει τον νόμο του Βενιζέλου που λέει: καθάριστο, και έχει γίνει 2-3 φορές και πάλι πτωχεύουν, ναι, οι ομάδες. Ναι. Και εκεί αρχίζει και γίνεται εσύ. Εντάξει, τότε η ύπαρξή σας ποια είναι. Ανεβάζουν τα μπάτζετ τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά. Και είναι από το κακό στο χειρότερο. Είχες δει, σου είχα στείλει τους ισολογισμούς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, όπως είναι, και έχεις δει τους ισολογισμούς στην Αμερική, που έχει απίστευτη, δηλαδή, διαφορά. Δηλαδή, ποσοστό κέρδος 2 φορές ξέρω, το EBITDA πάνω στο revenue. Και εδώ είναι αύξηση, αύξηση, αύξηση, αύξηση για να μπάσκετ.
0: Εντάξει, η αύξηση σημαίνει ότι βάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης.
1: Βάζει λεφτά ο ιδιοκτήτης. Αλλά αυτό είναι καλό.
0: Από τη στιγμή που δεν βγαίνει, τι άλλο να κάνει.
1: Αν εγώ έχω μια εταιρεία εδώ και δεν προσπαθώ να την κάνω κερδοφόρα και απλώς θα κάνω και βλακίες. Γιατί αν εγώ σκεφτώ το πώς να την κάνω κερδοφόρα αυτή την εταιρεία, εγώ θα νοιαστώ για το πελάτη μου, γιατί ο φύλαφος είναι ο πελάτης μου, πώς θα το προσεγγίσω καλύτερα, πώς θα είμαι πιο ισορροπημένος, θα κάνω όλες τις κινήσεις για να το προφυλάξω. Ούτε θα ξεφύγω πολύ στο μπάτζετ, θα κάνω τα πάντα. Τώρα μου φαίνεται ότι είναι ένας όχλος τύπου εγώ θα γεμίσω το γήπεδο με μαλάκες μάω που θα φωνάζουν, γιατί κατά κάποιο τρόπο ίσως πιέσω την κυβέρνηση. Λέω εγώ. Που...
0: Όχι κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι υπάρχει σαφέστατη πίεση.
1: Υπάρχει σαφέστατη. Άρα το κάνω αυτό και τα τέτοια μου, αν πάει καλά, αν είναι ζημιογόνα, αν είναι κερδοφόρο, δεν θα είναι μοχλός πίεσης. Και όλο αυτό μειώνει τον αθλητισμό. Και βλέπουμε αυτό το παράδειγμα που έφερε ότι στην Αμερική είναι μια γιορτή και παίρνουν το απολαμβάνω, και εδώ έρχονται γυμνοί ιδρωμένοι και φωνάζουν μάω. Και αυτό δεν φέρνει και υγεία. Γιατί ο χορηγός στο τέλος, όταν πάει να χορηγήσει, θα χορηγήσει, δηλαδή θα πάει να μπει μια σοβαρή τράπεζα για να χορηγήσει αυτόν, ή θέλει να δει οικογένειες, δηλαδή να δει διαφορετικά.
0: Εξαρτάται τι προσπαθείς να κάνεις. Λοιπόν, πολλοί κόσμος δεν έχει υποπέσει την αντίληψη του αυτό, παρόλο που βλέπει μαζικά αθλήματα, τουλάχιστον εγώ όσο θυμάμαι, δεν υπήρχε ποτέ έλλειμμα ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είχε πέσει ποτέ σε δεύτερη μοίρα ο αθλητισμός στην Ελλάδα. Υπήρχε η πρώτη εποχή, δηλαδή έχουμε περάσει στην Ελλάδα από τρεις εποχές.
1: Okay.
0: Η πρώτη εποχή ήταν αυτή στην οποία υπήρχε μόνο το γυμνό, το αγνό, το σπορ.
1: Mm-hmm.
0: Που πήγαινες για να δεις το Δωμάζο και το Σιδέρι να παίζουν καλή, κακή μπάλα, mm-hmm. να τους φωνάξεις άμα δεν παίζανε καλά, mm-hmm. να φωνάξεις για αυτούς αν παίζανε καλά, να αισθανθείς περήφανος που η ομάδα σου έπαιξε καλά, όχι που κέρδισε, που έπαιξε καλά, και να φύγεις από το γήπεδο έχοντας σε αυτή την ευγενή, την αθλητική άμυλα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, τουλάχιστον σε αυτά τα budget που ήταν τότε οι ομάδες, μπορούσε να τους επιτρέψει να επιβιώσουν σε μακρόχρονικο διάστημα. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που αγαπούσαν πάρα πολύ το σπορ, πρόεδροι, τους οποίους ονομάζουμε τα γήπεδα σήμερα με αυτούς κτλ. Οι οποίοι μπόρεσαν να το εξυπηρετήσουν και μπόρεσαν να το εξυπηρετήσουν με τον ίδιο τρόπο που παίρνουμε εμείς τα έσοδα από μια μεγάλη εκδήλωση και τα δίνουμε στη Φλόγα.
1: Okay.
0: Αυτοί το έκαναν να δώσουν στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στον Πανσεραϊκό, σε οποιαδήποτε ομάδα. Από τις αρχές περίπου του 80, ίσως λίγο πιο μετά από τις αρχές δεκαετίας του 80, περάσαμε στην εποχή του χουλιγκανισμού. Όπου ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικό, μιλάω για το μαζικότερο αθλητισμό στα σπορ, τα οποία ήταν μαζικά. Στην Ελλάδα, κατά κάποιο περίεργο τρόπο, ακόμα και στα μη μαζικά σπορ, δηλαδή γίνονται επεισόδια και στο χάτμπολ και στο βόλε κτλ.
1: Στο πινκ-πονγκ,
0: ναι. Στο πινκ-πονγκ, ναι, τέλος πάντων. Περάσαμε σε μια εποχή που κατάλαβαν κάποιοι ότι αντί

0: με τη γυναίκα μου και ντράπηκα. Δηλαδή για τους ανθρώπους που καθόντουσαν μπροστά και βρίζανε λες και να βγάλουν τα σώψικά τους τώρα στο γήπεδο. Έτσι. Οπότε υπήρξε αυτή η εποχή, η οποία τώρα έχει αρχίσει και λίγο περνάει, έχει αρχίσει και γίνεται παλαιομοδίτικο και περάσαμε στην εποχή του στοιχήματος πάλι εδώ πέρα. Το οποίο όμως έγινε κάτι που δεν το περιμέναμε. Έγινε το γεγονός ότι εκεί που περίμενε το στοίχημα να πάρει από το ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι έγινε και το αντίθετο. Δηλαδή και το στοίχημα κατάφερε να φέρει ενδιαφέρον σε κάποια αθλήματα που δεν είχαν ιδιαίτερη, έτσι, ιδιαίτερο μέλλον. Και μπορεί ο κόσμος να μην το βλέπει ξεκάθαρα αυτό στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Mm-hmm. Αν δει όμως το σπορ της Φόρμουλα 1, υπήρχε στην Ελλάδα, δείχνανε τη Φόρμουλα 1. Εγώ τη θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή, θυμάμαι ότι κάθε Κυριακή υπήρχε ο αγώνας και βλέπαμε το Σένα, τον Πρόστ και τα λοιπά. Τώρα, έτσι που. Αυτό το άθλημα έγινε μαζικό στην Ελλάδα, έξω ο κόσμος να ενδιαφέρεται, όταν μπήκε το Πάμε Στοίχημα και έξε να δέχεται στοίχημα τους αγώνες. Οπότε, το στοίχημα πήγε κόσμο στον αθλητισμό αρκετό. Κάτι το οποίο δεν έχει περάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, στην αντίληψη του κόσμου δεν έχει περάσει.
1: Εγώ τώρα το μαθαίνω. Πώς
0: ναι, και το γεγονός ότι βλέπουμε τον κόσμο ότι κάθεται και ασχολείται με τον αγώνα, πολλοί από αυτούς δεν είναι τόσο πολύ, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη σπορ πλευρά του αθλητισμού, όσο για την τζογαδόρικη πλευρά του αθλητισμού. Οπότε, στην ουσία δεν είναι μόνο ότι πολλοί λένε ότι το στοίχημα κατατρώει τον αθλητισμό. Είναι μια συμβιωτική σχέση μεταξύ των δύο.
1: Okay. Άρα μπορεί να συνεπάρξει σε υγιείς πλαίσια, λες.
0: Όχι σε υγιείς πλαίσια, νομίζω ότι συμφέρει και τις δύο. Συμφέρει και τις δύο. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που επωφελείται από το στοίχημα, ούτε και μόνο το στοίχημα που επωφελείται από το ποδόσφαιρο ή το οποιοδήποτε άθλημα.
1: Okay, το ακούω. Σε κάποια φάση είπες είναι ok να είναι ζημιογόνο γιατί κερδίζει άλλες γκάβλες, ας πούμε.
0: Ναι,
1: εγώ προσωπικά τώρα μπορεί να ανάψω ή διόρθωσα με κανένα λάθος. Εγώ αν ήμουν επιτροπή και θα βλέπω μια εταιρεία η οποία είναι ζημιογόνα, θα έλεγα τι κάνεις.
0: Υπάρχει καταρχάς... αυτό, στο financial fair play έχει αρχίσει και γίνεται.
1: Περίμενε, καταρχάς δεν ξέρω, διόρθωσα εμείς θα ξέρεις καλύτερα σε εταιρείες. Μπορεί βάσει νόμου να κάνει συνέχεια ζημιές, δεν θα έρθει να σου πει ο άλλος.
0: Ναι, μπορείς.
1: Συνεχόμενες χρονιές.
0: Κοίταξε, η πιο ακριβή εταιρεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία που δεν έχει πάρει ποτέ κέρδος, έτσι, η SpaceX.
1: Okay, άρα λες, ναι, εντάξει.
0: Υπάρχουν εταιρείες που η Uber, για παράδειγμα, η οποία ήταν νομίζω μια δεκαετία. Μιλάμε για, τεράστιες χασούρες τώρα. Μιλάμε για 2 δις το χρόνο.
1: Ναι, αλλά όχι fans από έναν. Με fans πολλούς γύρους από διάφορους επενδυτές.
0: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά αυτό, λες.
0: Δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Okay. Εγώ νομίζω ότι αυτό το είδος του προβλήματος που περιγράφεις. Θα το αντιμετώπιζα ως πρόβλημα αν ήμασταν, ας πούμε, τώρα, δεν ξέρω, στη Σουηδία. Θα σου έλεγα, ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που αξίζει να συζητήσουμε γι' αυτό.
1: Τι κάνουμε αυτό. Ναι. Ωραία. Εγώ λέω ότι αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Αισθάνομαι ότι αν σε σμπρώχναν κατά κάποιο τρόπο και σε βάζαν το αγκούρι και θα σε έλεγαν, κοίταξε, γίνε κερδοφόρος, θα σκεφτώσουν και λίγο διαφορετικά, θα προσέγγιζες διαφορετικά τους χορηγούς, θα το σεβόσουν το άθλημα. Γιατί τώρα βλέπουμε στο άθλημα, άλλος πάει να πούμε καπνίζει το τσιγάρο. Δηλαδή, λες και κάνει δυσφήμιση στο αθλητισμό. Είναι ένα. Δηλαδή, εδώ θα πάμε σε ένα άλλο σήμα, μην το πιάσουμε τώρα. Ότι αν όντως είχε κάποιο πλαίσιο.
0: Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να φτιάξω εγώ μια εταιρεία από τα Cayman από οπουδήποτε αλλού και να πω ότι αυτή η εταιρεία θα αγοράσει μια άλλη εταιρεία, η οποία θα αγοράσει μια άλλη εταιρεία και αυτή η εταιρεία θα κάνει sponsor την ομάδα μου.
1: Ναι, θα δημιουργήσει
0: μερικά
1: εικονικά,
0: θα δημιουργήσει εικονικά λογιστικά κέρδη.
1: Έχεις δίκιο, δεν θα το αποφυγα.
0: Πώς θα γίνει.
1: Θα πήγαινε με αυτόν τον τρόπο. Okay. Η ουσία όμως, ας πιάσουμε την ουσία, ότι η ουσία αν εγώ σκεφτόμουν και το βλέπα επιχειρηματικά σαν μια επιχείρηση, πιστεύω θα κάνει καλύτερη διαφήμιση από το αν το βλέπεις σαν χόμπι αυτό που λες εσύ. Πετάω τα λεφτά έτσι γιατί θέλω. Θέλω να πιάσω ένα άλλο ζήτημα. Κατά πόσο αυτοί που έχουν τα λεφτά, φεύγουμε λίγο στο αθλητισμό, αλλά κουμπάει και λίγο πάνω στο αθλητισμό, κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα λεφτά, που έχουν τις ομάδες, έχουν τις ίδιες αντιμετωπίσεις πάνω στο νόμο. Άλλο σου είπα, καπνίζει μέσα στο γήπεδο, του κάνουν τίποτα. Οι άλλοι πλακώνονται μέσα στο γήπεδο να παίζουν μπουνιές και δεν
0: τρέχει τίποτα.
1: Άλλο μπαίνει με τα πιστόλια.
0: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
1: Εδώ. Πρόσφατα κιόλας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πώς το αφήνουμε έτσι? Θα πρέπει να μας ανησυχεί?
0: Δεν είναι αυτά τα φαινόμενα παρθενογενέσεις. Δεν έγιναν χτες.

0: Δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε, δεν είναι κάτι έτυχε, ας πούμε, και έγινε σε ένα χώρο που υπήρχαν 200 κάμερες και δεν μπορούσε να κρυφτεί. Δεν έγινε, δεν είναι το ζήτημα το ότι το είδαμε. Αυτό δεν ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Εμένα με ανησυχεί πολύ περισσότερο όταν αυτή η αντιπαλότητα γίνεται, γιατί έχει γίνει εδώ και περίπου 2 χρόνια τώρα μέσα στη Βουλή. Με πολύ πολύ παρόμοια
1: πρωταγωνιστές.
0: Φυσικά και με ανησυχεί περισσότερο, το συζητάς.
1: Okay. Γιατί σε ανησυχεί περισσότερο?
0: Γιατί εκεί γίνεται θεσμικά. Δηλαδή, το να είναι κάποιος μέσα του χούλιγκαν και να πηγαίνει να δει ένα παιχνίδι και να σου λέει ότι εγώ δεν τα βάλω με τον καθένα, αλλά θα τα βάλω με κάποιον άλλο που τον ξέρει όλος ο κόσμος για να δείξω ποιος είμαι και πόσο τα έχω. Αυτό δεν μου λέει κάτι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε. Όταν όμως το παίρνεις αυτό θεσμικά και το πηγαίνεις μέσα στο κοινοβούλιο της χώρας, εκεί είναι πραγματικά ανησυχητικό.
1: Ωραία.
0: Και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτό που γίνεται στο γήπεδο ανησύχησε περισσότερο κόσμο από αυτό που γίνεται στο κοινοβούλιο.
1: Ναι. Ωραία. Και σε πιάνω το λίγο, μπαίνω στα δικά σου τα λιμέρια και λίγο με τη δικιά σου άποψη. Έχουμε την Ευρωλίγκα που γενικά τα οικονομικά είναι έτσι και έτσι. Οι ομάδες είναι ζημιογόνες οι περισσότερες και έχουν σε αυτό το μοντέλο. Ναι. Πάμε το NBA που είναι άλλα μεγέθη. Δηλαδή εδώ είναι budget, ας πούμε, 40 εκατομμύρια χοντρικά για να καταλάβει ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. 40-30 εκατομμύρια, άντε 20.
0: Εκεί
1: 15.
0: Μιλάμε για δισεκατομμύρια από την άλλη.
1: Ναι, εκεί μιλάμε για δις. Και τώρα αυτοί οι δύο οργανισμοί από εμπορική άποψη, εγώ σκεφτόμουν. Θέλουν κάποια στιγμή να παντρευτούν. Πώς γίνεται όλο αυτό με τελείως διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, κερδοφόρες εκεί οι εταιρείες, κερδοφόρες, δηλαδή ο άλλος μπαίνει εκεί για να βγάλει καθαρά χρήματα. Οικονομικά, από μοντέλο εμπορικής άποψης, έχεις άποψη αν μπορούν αυτά να συνεπάρξουν?
0: Νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να συνεπάρξουν και δεν θα φτάσουμε στους οικονομικούς λόγους που δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Ο λόγος που δεν μπορούν να συνεπάρξουν είναι περισσότερο γιατί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα.
1: Okay.
0: Δηλαδή όταν βλέπεις ότι οι παίχτες στο NBA είναι σε μια κατάσταση και από πλευράς ντόπινγκ και από πλευράς το πόσα παιχνίδια παίζουν και από πλευράς το πώς είναι δομημένο το άθλημα και όλα αυτά, που έχει να κάνει περισσότερο με το να δείξει πόσο υπεράνθρωποι είναι και το πόσο μπορούν να λειτουργούν σε ακραίες αθλητικές συνθήκες. Και από την άλλη έχουμε μια λίγα την Ευρωπαϊκή, η οποία είναι πολύ πιο ανθρώπινη, είναι πολύ πιο έτσι, έχει και τα ανθρώπινα πάθη περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ λογικό να πάνω στην ένταση ενός αγώνα να τσακωθούν δύο παίχτες, να πέσει και κανένα μπουνίδι και τέτοια. Mm-hmm. Δεν είναι αθλητικό, αλλά το θεωρώ αναμενόμενο να γίνει. Έτσι, εγώ με τους φίλους μου, όταν παίζαμε μπάλα, κάποια στιγμή μέσα ήταν, έξω ήταν. Ξέρετε, δεν είχαμε δύο πέτρες. Μέσα ήταν, όχι έξω ήταν κτλ. Μπορεί να κάποια στιγμή να πέφτει καμία ψηλή. Νομίζω ότι αθλητικά είμαστε ανώτεροι.
1: Είμαστε.
0: Ναι, από πλευράς αθλητικής κουλτούρας.
1: Okay.
0: Από πλευράς business και θεάματος είναι πολύ καλύτερη αυτή.
1: Είναι πολύ καλύτερη αυτή.
0: Ναι, αν οικονομικά νομίζω θα ήταν το πιο εύκολο να γίνει, γιατί τώρα νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο ένα μεγάλο fund να πει ότι κοίταξε από τη στιγμή που ενοποιηθήκατε, εγώ θέλω να έρθω και να πάρω τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή τον δεν ξέρω τι, μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και να τις φέρω σε αυτό το επίπεδο. Είδαμε ότι υπήρξε ενδιαφέρον και από. Έχει υπάρξει ένα χλιαρό ενδιαφέρον για μεγάλες ελληνικές ομάδες από ξένα funds, τα οποία μετά είδαν ότι δεν υπάρχει το επιχειρηματικό έτσι, μέλλον στην Ελλάδα, οπότε το εγκαταλείψαμε.
1: Έχουμε δει funds να μπαίνουν και να χάνουν χρήματα εδώ, κατά καιρούς το έχουν κάνει πολλές φορές και γενικά αυτό το μοντέλο δεν ξέρω, έχουν κάνει προσπάθειες πρόεδροι να βγάλουν μετοχές και να τις μοιράσουν στον κόσμο, κάτι που δεν είχε πραγματικά νόημα γιατί δεν είχε από πίσω οικονομικό υπόβαθρο.
0: Εντάξει, ναι. Είχε το υπόβαθρο ότι ξέρεις, να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο και να κάνουμε και ένα μικρό fundraising γιατί αυτές οι συμμετοχές ήταν από αύξηση κεφαλαίου και αντί να τα βάλει ο πρόεδρος, θα τα βάζει ο Κώστας που δούλευε το βράδυ στην οικοδομή και έβγαζε 50, να πάει να δώσει τα 30 στην ομάδα.
1: Πες μου λίγο, είναι τα δικά σου καθαρά, τα δικά σου τα λιμέρια. Έχουμε τα γήπεδα, τα οποία είναι δημόσια, τα οποία είναι αχούρια και έχουμε ιδιωτικά, τα οποία όλος θα το πρόσεχε, θα το έκανε, θα το πήγαινε τελείως διαφορετικά, θα σκεφτόταν διαφορετικούς τρόπους income. Τι κάνουμε, πώς το σχολιάζουμε αυτό γενικά, πρέπει
0: να ιδιωτικοποιηθούν τα γήπεδα.
1: Λέω εγώ, πρέπει. Κοίταξε,
0: το δημόσιο, υπάρχουν πάρα πολλές business, στις οποίες το δημόσιο δεν είναι καλό.
1: Okay.
0: Ο αθλητισμός δεν είναι μία από αυτή.
1: Δεν είναι μία από αυτή.
0: Δεν είναι.
1: Πρέπει να εσύ βάζεις γενικά το αθλητισμό σε ένα κουβάρι, δεν το διαχωρίζεις ερασιτεχνικό.
0: Όχι, μιλάμε για τον ερασιτεχνικό.
1: Α, μιλάμε για τον ερασιτεχνικό.
0: Ναι, για τον ερασιτεχνικό, τον πραγματικό αθλητισμό.
1: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Έτσι, το να έχει κάποιος ένα χώρο να αθληθεί, να πάει στο γήπεδο να τρέξει ένα απόγευμα μετά τη δουλειά, ή το να πάει το παιδί του να παίξει μπάλα, ή το να έχει μια μικρή ακαδημία, ένα χώρο που να κλείσει το γήπεδο για λίγες ώρες και να μπορέσει να τρέξει, να παίξει το παιδί να αθληθεί. Γιατί αν δεν το κάνει το βράδυ θα πάει να καπνίζει ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που η πολιτεία μπορεί να το κάνει και στην Ελλάδα εγώ μπορώ να πω ότι κατά καιρούς το έχω δει επιτυχημένα. Εγώ όταν,
1: το έχεις επιτυχημένα.
0: Ναι, όταν γύρισα από το Αγρίνιο και ήμουν στη χωράφα πάνω στο Περιστέρι, η χωράφα ήταν ένα σημείο που εμένα η μάνα μου έβγαινε το πρωί πριν πάμε σχολείο, πριν πάει στη δουλειά και σκούπιζε κάτω μπροστά για να πάρει τις σύριγγες. Γιατί ήταν νομίζω ο δεύτερος τόπος στην Ευρώπη από πλευράς συχνότητας βαριών ναρκωτικών τότε εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μέσα σε 3-4 χρόνια επί εξαιρετικών δημάρχων που είχε τότε εκείνη η περιοχή και ακόμα και τώρα φαίνεται ότι έχει γίνει μεγάλη διαφορά και συγχαρητήρια στους πολιτικούς αρχόντες εκεί. Έγινε ένα συγκρότημα το οποίο τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ παιδί υπήρχε ένας χώρος να πάμε να αθληθούμε, υπήρχαν αθλήματα, βόλεϊ, να σου το πω, υπήρχε ωραίο γήπεδο ποδοσφαίρο στο οποίο παίζαμε ποδόσφαιρο, ωραία γήπεδα μπάσκετ στο οποίο παίζαμε πάλι ποδόσφαιρο και ωραία γήπεδα βόλεϊ που παίζαμε ποδόσφαιρο όταν ήμασταν πιο λίγοι.
1: Okay.
0: Οπότε δεν είχαμε φιλέ, αλλά είχαμε ωραία γήπεδα.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω στο κομμάτι, ακουμπάει λίγο και σε αυτό που λέμε στο γήπεδο, αν μπορούμε στα γήπεδα, αν μπορούμε και αν υπάρχει τρόποι να μετρήσουμε π.χ. Ολυμπιακοί αγώνες, κατά πόσο αυτό φέρνει στο τέλος της ημέρας κέρδος ή χασούρα
0: για τη χώρα,
1: για τη χώρα, γιατί θα σου φέρω π.χ. Ναι. 15 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα για τα γήπεδα, τα οποία πήγαν άχρηστα, τρέχαν τα νερά, καταστραφήκαν, δεν υπήρχε πρόληψη και... Πώς το υπολογίζουμε εμείς αυτό, κέρδος, ζημιά, καλά τα κάναμε, δεν κάναμε καλά.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Γενικά βλέπουμε τώρα μια τελείως καινούργια τάση στο να σπάνε τα μεγάλα events και να πηγαίνουν σε πολλές χώρες.
1: Okay.
0: Ο λόγος για τον οποίο γίνεται είναι επειδή οικονομικά τα events αυτά δεν συμφέρουν πάρα πολύ τις χώρες στις οποίες γίνεται.
1: Αυτό είναι ο λόγος.
0: Λες αν υπάρχουν έρευνες. Υπάρχει έρευνα η οποία δείχνει ότι υπάρχει έκρηξη σε σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες σε τέτοια αθλήματα, ειδικά στο Μουντιάλ.
1: Άχι, στο Μουντιάλ.
0: Ναι, δηλαδή σε περιοχές που έχει γίνει το Μουντιάλ, μετά υπάρχει έκρηξη πολύ βασικών σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών και κάποιες από αυτές είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από εκείνες τις περιοχές και τις ξανάφερε το Μουντιάλ. Υπάρχουν τεράστια κόστη που έρχονται. Και υπάρχει και κάτι που στην Ελλάδα δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Εγώ το έχω πει αμέτρητες φορές και θα το πω άλλη μια φορά. Ότι ο τουρισμός, η βιομηχανία του τουρισμού έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το αφήγημα ότι θα κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ή θα κάνουμε ένα Μουντιάλ ή θα κάνουμε κάτι για να διαφημίσουμε τη χώρα να έρθουν τουρίστες δεν λειτουργεί πια. Και βλέπουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα να πηγαίνουν είτε σε χώρες όπου οι τοπικοί ολιγάρχες, οι τοπικές ολιγαρχίες μάλλον, ή οι τοπικές. Κάπως πιο απολυταρχικές εξουσίες θέλουν να δείξουν πρόσωπο. Κάποιες φορές επιτυχημένα, το 18 το Μουντιάλ στη Ρωσία, όπου την ανέβασε την αποδοχή του κάθετα.
1: Γιατί Σότσι, 14.
0: Ναι, γιατί ήταν εξαιρετικά οργανωμένο. Εγώ ζούσα στη Μόσχα το 2018. Η πόλη πέρασε, παρόλο που η Μόσχα είναι μια εξαιρετική πόλη, έτσι, δηλαδή όποιος θέλει να πάει κάπου κοντά και να δει κάτι εντελώς διαφορετικό, μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, αν ποτέ τελειώσει ο πόλεμος και έχει πρόσβαση να πάει στη Μόσχα, είναι πραγματικά μια εμπειρία. Εγώ ζήσα εκεί πέρα 7 χρόνια.
1: Okay.
0: Και είναι μια πόλη που την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ βαθιά κουλτούρα, έχει πράγματα να σου πει. Είναι ένας υπέροχος τόπος που πραγματικά ο κόσμος που ζει εκεί την αγαπάει, γιατί είναι η Μόσχα. Δεν πήγε εκεί για τα λεφτά, ναι, όπως έρχεται στη Σιγκαπούρη ή στο Ντουπάι ή οπουδήποτε αλλού. Έχει τη δική της προσωπικότητα. Λοιπόν, η Μόσχα έπεσαν. Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει πέσει ποτέ σε Δήμο, ποτέ στα χρονικά, με διαφορά. 2 δις να πάρει ο Δήμος να κάνει έργα. Ακολούθησε ένα πάρα πολύ έξυπνο μοντέλο. Είχε τους Σοβιετικούς, τους τεράστιους δρόμους, τους πλατείς. Τους έκλεισε, έκανε πολύ ωραίες περιοχές με πλατιά πεζοδρόμια όπου αναζωογονήθηκε όλη η τοπική κοινωνία, γίνανε πράγματα. Δηλαδή, αποτέλεσε μια αρχή το Μουντιάλ για να γίνουν κάποιες επενδύσεις, να πέσει κάποιο χρήμα, να γίνουν κάποιες αλλαγές με την ευκαιρία του Μουντιάλ, να κυνηγήσουμε μια προθεσμία, να τα φτιάξουμε όλα μαζί, να δείξουμε ένα πρόσωπο κτλ. Και το έδειξε αυτό το πρόσωπο. Βέβαια, μετά το πέταξε εντελώς στα σκουπίδια με το ουκρανικό θέμα. Αλλά πλέον το βλέπουμε μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες δε, εγώ νομίζω ότι πλέον υπάρχει πολύ σοβαρός αντίλογος από τις χώρες οι οποίες θέτουν υποψηφιότητα. Δηλαδή, αν πηγαίναμε πίσω, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα που στις 5 Σεπτεμβρίου του 1996 που δόθηκαν οι Ολυμπιακοί στην Ελλάδα, θυμάμαι και την ημερομηνία ακόμα,
1: okay.
0: Που βγήκε τότε ο Σάμαραν και λέει «The winning city is Athens», δεν νομίζω ότι θα πανηγύριζε κανένας.
1: Δεν πανηγύριζε κανένας.
0: Ναι, κανένας.
1: Βέβαια, το story που ακούμε εμείς ότι είναι μας έφερε καλό, μας έκανε...
0: Όχι, όποιος το λέει αυτό δεν νομίζω ότι έχει κανένα δεδομένο να το υποστηρίξει αυτό.
1: Κανένα δεδομένο.
0: Κανένα δεδομένο.
1: Ωραία. Και τα γήπεδα, τα 15 billion, τα περίφημα που πήγαν σε όλα αυτά τα γήπεδα, και αυτά τα γήπεδα δεν αξιοποιήθηκαν με σωστό τρόπο.
0: Δεν μόνο τα γήπεδα, είναι και τα παρεμφερή έργα των γηπέδων, τα οποία δεν, και ούτε αυτά αξιοποιήθηκαν.
1: Πες άντε, δρόμοι, αεροδρόμια, κάτι κρατήθηκε. Αλλά συνολικά για τον αθλητισμό.
0: Μα το αεροδρόμιο δεν ήταν έργο της Ολυμπιάδας. Δηλαδή θα κάναμε ένα αεροδρόμιο. Πού θα είμαστε, το ελληνικό, θα ήμασταν ακόμα.
1: Θα
0: κάναμε
1: ένα αεροδρόμιο. Ναι, θα ήταν μια αφορμή, ας πούμε.
0: Μπορεί να το κάναμε 2 χρόνια μετά, αλλά δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε αεροδρόμιο.
1: Okay. Εγώ κοιτάω ένα απλό προϋπολογισμό. Καφτατζόγλου είναι μεγάλο, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Έχει ένα περίπου κοντά στο 700.000 εκατομμύριο ετήσιος προϋπολογισμός. Με 20 υπαλλήλους, λίγο ρεύματα, λίγο αυτά. Και επειδή είμαι εκεί και ζω και λέω ότι αυτό άμα το πάρουν οι ιδιώτες, θα βγάλει χρήματα. Είναι και κλειδωμένο, δεν μπορείς να μπεις και πάντα. Εντάξει, αφήνω λίγο το εξωτερικό μέσα, δεν μπορείς να μπεις να πατήσεις χορτάρι, λες και εντάξει, τι θα το κάνουν. Και λες, ωραία, αυτό είναι ένα γήπεδο, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, θα έπρεπε να είναι ανοιχτό για όλους.
0: Αν το πέραν ιδιώτες.
1: Όχι, τώρα δεν είναι ανοιχτό για όλους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ανοιχτό για όλους.
0: Okay.
1: Και ξοδεύουν, τρώει αυτό το budget. Εγώ πιστεύω ένας ιδιώτης με αυτά τα. Καταρχάς θα ήταν κερδοφορά, δεν θα χρειάζεται να βάζει από τη τσέπη σου 1 εκατομμύριο και θα μπορούσε να βρει και μια φόρμουλα και να πει ότι πού είσαι, εγώ στο δίνω, αλλά είσαι υποχρεωμένος, ξέρω εγώ, αυτές τις ώρες να αφήνεις για τους δημότες. Τι πιο ωραίο να υπάρχει αυτή η συνεργασία.
0: Το πιο ωραίο θα ήταν να το έχει να είναι το Υπουργείο Αθλητισμού λίγο πιο οργανωμένο και να το έχει να το λειτουργεί σωστά το ίδιο το Υπουργείο.
1: Ναι,
0: μπορεί να το κάνει.
1: Πάμε με ποια κριτήρια, πώς θα αξιολογηθούν και ποιοι θα μπουν και τι θα κάνουν, ποια KPI θα βάλουμε. Και δηλαδή θα βάλει το κράτος να κάνει micromanagement.
0: Ας κάνουμε ένα πράγμα. Και άμα δεν δουλέψει, το αλλάζουμε τον επόμενο χρόνο. Ας κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζεται να το κάνει από την αρχή σωστά. Κάνει κάτι και άμα δεν δουλέψει, το φτιάχνει την επόμενη φορά.
1: Okay, νομίζω. Δεν ξέρω αν θες εσύ να πεις κάποια, να προσθέσεις κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Καλύψαμε τα ζητήματα.
0: Νομίζω
1: και
0: είναι
1: ότι πολύ εσύ
0: είναι δικό σου το podcast, ότι δεν με ρωτάς. Μου πες όμως ότι θα διαφωνήσεις και δεν διαφώνησες. Δηλαδή,
1: διαφώνησα σε κάποια φάση.
0: Εντάξει τώρα.
1: Αυτό που διαφώνησα είναι τεράστια κουβέντα και μπορούμε να την κάνουμε όσο θέλεις.
0: Για τη Ρωσία το θέμα.
1: Το θέμα της Ρωσίας κάτω το συζητάω, θα το συζητήσουμε και αν είναι και ενδιαφέρον. Εγώ
0: και λέω... μετά εσύ πώς λένε εμένα ότι εγώ λέω ότι είμαι πράκτορας των Ρώσων. Εσύ πρέπει να είσαι και
1: όχι, εγώ είμαι το ανάποδο. Εγώ είμαι υπέρ της Ουκρανίας φουλ. Εγώ αυτό που λέω στη διαφωνία είναι κατά πόσο ο αθλητής. Γιατί βλέπω καμιά φορά αθλητές, δεν κάνουν τοποθέτηση, δεν μιλάνε ενώ έχουν άποψη. Ξέρω ότι έχουν και λένε εντάξει, τι άοσμον, τι φοβάσαι. Δηλαδή, αν ο αθλητής δεν έχει να προβάλλει, δεν έχει να πει, ποιος θα το κάνει, ποιος θα το πει. Δηλαδή, ο γείτονας και λες εσύ, αν δεν έχεις μελετήσει, αν δεν έχεις κάνει, γιατί τοποθετήσει, δηλαδή, άσχετα, ας πούμε. Γιατί.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι μιλάμε για μια απλή τοποθέτηση. Εδώ περισσότερο έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν και δεδομένα τα οποία δεν είναι εντελώς έγκυρα.
1: Α, κάνουμε.
0: Νομίζω ότι πολλές φορές...
1: Αλλά αυτό δεν το κάνουμε μόνο αθλητές. Εδώ οι πολιτικοί βγαίνουν.
0: Γι' αυτό είπα εγώ.
1: Οι πολιτικοί που κάνουν τοποθετήσεις και λένε μαλακίες, δηλαδή άλλα νούμερα άλλων τάλων, παρασέρουν τον κόσμο.
0: Ναι, οι πολιτικοί όμως... Δεν είναι αντιπροσωπευτική της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω αυτομάτως 10 άτομα, mm-hmm. έτσι εύκολα, που δεν είμαι και όπως έχεις καταλάβει, στη Σιγκαπούρη που ζω και με το φόρτο εργασίας που έχω, και επειδή είναι τόσο διαφορετικό το ωράριο και δεν έχουμε ούτε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα, τα έχω χάσει τώρα με τα αθλητικά. Δεν τα παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια. Έτσι, mm-hmm. Δεν μπορώ δηλαδή αντικειμενικά να το κάνω. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω 10 άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικής προσφορά στη χώρα μέσω του αθλητισμού που κάνανε πράγματα απίστευτα. Και μιλάμε για τους ανθρώπους τώρα της τελευταίας πενταετίας, δεκαετίας. Πολιτικούς δεν μπορώ να σου πω 10 που έχουν προσφέρει πραγματικό έργο στη χώρα.
1: Δεν έχεις να το...
0: Δεν έχω να σου πω 10.
1: Ισοπεδώνεις μου φαίνεται.
2: Όχι, 10 δεν έχω να σου πω. Εγώ δεν έχω να σου πω 10. Αλλά 10 αθλητές οι οποίοι πραγματικά τίμησαν τη χώρα και οι οποίοι έχουν δείξει ήθος, έχουν προσφορά, έχουν κάνει πράγματα κτλ. Δηλαδή, να σου πω ένα πράγμα. Πήγαμε στη Φλόγα την άλλη φορά, την Ένωση των Γονιών για τα παιδάκια με τον καρκίνο. Φαίνονται μέσα, έχει πάει ας πούμε, ο Διαμαντίδης εκεί πέρα, έχει υπογράψει μπάλες τους, έχει δώσει, έχει πάει awareness, έχει πάει τέτοιο. Ποιος πολιτικός εμφάνισε εκεί πέρα για να κάνει κάτι.
1: Ναι, πάνε,
2: και να μην πάρει το όφελος. Και να μην πάρει το όφελος. Ποιος το έχει κάνει.
1: Έχεις δίκιο. Σε αυτό, ναι, έχεις
2: δίκιο. Έτσι, γιατί εγώ όταν ρώτησα πότε ήρθε εδώ ο Διαμαντίδης, μου λέγανε δεν το έπαιξε κανένας, δεν το έπαιξε πουθενά. Και όμως έχει πάει, έχουν δώσει πράγματα. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάει εκεί πέρα σαν ομάδα, ο κ. Γιαννακόπουλος, και μπράβο του που το έχει κάνει. Δηλαδή, ένα πράγμα. Κατευθείαν.
1: Έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Έτσι, αλλά να μου πεις πολιτικούς που έχουν κάνει έργο το οποίο να είναι εντελώς χωρίς να έχει το photo opportunity από κάτω, το έχει κάνει κανένας.
1: Ωραία, ανάποδο το ερώτημα. Έχουμε τον αθλητή ο οποίος έχει μια δημοσιότητα. Όχι, και μπαίνει ξαφνικά στην πολιτική. Όπου και εκεί δεν έχει πολύ άποψη, γιατί βλέπω, ακούω καμιά φορά τους αθλητές που υπάρχουν καλοί αθλητές όντως και έχουν πραγματικά σοβαρό λόγο και
2: δεν
1: πολιτική άποψη.
2: Και δεν μπαίνουν στην πολιτική, συνήθως.
1: Και δεν μπαίνουν, αλλά έχω δει και αυτούς που έχουν μπει και είναι ψιλοκαλοί. Εντάξει, και υπάρχουν έτσι οπάνε, δεν μπορούν να μιλήσουν, να αφρώσουν, παίρνουν σταυρούς, πάρα πολλούς τους αναγνωρίζει, κατά πως αυτό είναι δίκαιο και είναι σωστό εκεί να χρησιμοποιεί πλέον τον αθλητισμό για να μπαίνει στην πολιτική. Να σχολιάσει δεν μπορεί, αλλά εδώ μπορεί να το κάνει.
2: Εντάξει, μετά αλλάζει ο ρόλος του όμως. Αλλά αυτό είναι ένα μειονέκτημα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία έχει πλεονεκτήματα, έχει και μειονεκτήματα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα.
1: Αυτό το βάζει στα μειονεκτήματα.
2: Είναι, μα λογικά, όταν βάζεις κάποιον ο οποίος έχει τεράστια αποδοχή και θέλεις να του δώσεις ένα αξίωμα μόνο και μόνο επειδή ξέρεις ποιος είναι και επειδή παίζει καλό μπάσκετ ή επειδή δεν ξέρω, κάνει καλά βίντεο στο YouTube ή επειδή κάνει οτιδήποτε άλλο και θεωρείς ότι αυτό θα είναι και ο άνθρωπος, σωστός άνθρωπος να σε κυβερνήσει.
1: Μπορεί όμως, μπορεί να είναι. Λέω μπορεί, ναι, όχι επειδή δεν όμως είναι δημιουργικό.
2: Ναι. Okay. Μπορεί να είναι, αλλά δεν προκύπτει, δεν προκύπτει, το ξέρεις.
1: Σωστό.
2: Και ίσως κάποιοι να έχουν και λίγο πιο ταιριαστά βιογραφικά στο να είναι αυτοί που να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Που δεν είναι του αθλητισμού εννοώ.
1: Είχα στείλει σε κάποια φάση ένα ερώτημα για τα εισιτήρια, κατά πόσο είναι προσβάσιμο, ναι, 14-15.000 ευρώ. Να το πούμε αυτό, 14-15.000, το πιο φτηνό εισιτήριο. Πιο φτηνό εισιτήριο, δηλαδή θα είσαι πίσω από την κολόνα και θα βλέπεις να πούμε τα κιάλια και είναι 15.000. Και εδώ, με 15.000, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο.
2: Ναι, και παίρνεις με το χέρι από την ομάδα.
1: Πες μου λίγο τι γίνεται από ηθικής και μετά να δούμε από οικονομικής άποψης.
2: Λοιπόν, έχεις εκ των πραγμάτων ένα οικονομικό ζήτημα, οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί. Δηλαδή, έχεις ένα πεπερασμένο χώρο συγκεκριμένο που παίρνει, ας πούμε, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στις ΗΠΑ, παίρνει γύρω στις 25.000. Υπάρχουν και μεγαλύτερα, αλλά τα βασικά γήπεδα νομίζω ότι είναι σε αυτή τη μέση χωρητικότητα. Αν έχεις τεράστιο ενδιαφέρον για έναν αγώνα που θέλει να πάει ο άλλος και το θεωρεί ότι αυτός ο αγώνας είναι μια εμπειρία ζωής και ότι θα λέει στα παιδιά του ότι εγώ ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι, σε κάποιο Super Bowl, σε κάποιο τελικό, ή έφτασε η ομάδα επιτέλους κάποια στιγμή στα τελικά και θες να πας να το δεις και τέτοια, τότε ο κόσμος διατίθεται να πληρώσει εξαιρετικά υψηλές τιμές. Αν υπάρχουν πεπερασμένες θέσεις, αυτές οι τιμές θα γίνουν και η τιμή της αγοράς. Έτσι. Δηλαδή θα δεις τιμές εισιτηρίων που φτάνουν 15, 20, 50.000 ένα εισιτήριο. Τώρα, μιλάμε για κοινωνίες στις οποίες υπάρχουν αρκετά άτομα που μπορούν να ζουν σε ακτίνα 5, 6, 10 χιλιόμετρων από σένα, έτσι, και οι οποίοι να βγάζουν 400-500 χιλιάδες το μήνα. Οπότε το να δώσουν 50 χιλιάδες να πάρουν ένα εισιτήριο είναι το αντίστοιχο με σένα, με κάποιον που παίρνει 1.200 ευρώ, ας πούμε, το να δώσει 20 ευρώ για ένα εισιτήριο. Είναι μια λογική αντιστοιχία αυτό, έτσι, για τέτοια εισοδήματα. Τα διαθέτεις, δεν έχεις τον άπειρο χρόνο να πεις ότι εγώ θα αρχίσω να παίρνω, αντί να πάω να πάρω ένα εισιτήριο των 40.000, θα πάω να πάρω 600 εισιτήρια των 100 δολάριων το ένα. Οπότε στην ουσία δεν είναι κάτι που σε αφορά αυτό. Και βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Τώρα, οι ομάδες πρόσφατα έχουν αρχίσει, σχετικά πρόσφατα, να χρεώνουν αυτές τις τιμές. Αυτό που γινόταν πριν, γινόταν κατά κάποιο τρόπο και στην Ελλάδα παλιότερα. Υπήρχε ένα ενδιάμεσο έτσι, στάδιο, όπου ήταν οι λεγόμενοι scalpers. Δηλαδή εδώ, οι μεταπολιτές των εισιτηρίων.
1: Okay.
2: Αυτοί που έπαιρναν τα εισιτήρια και τα μεταπολούσαν μετά στις άλλες. Αυτοί λοιπόν έφτιαχναν το ζήτημα, του ότι αυτή τη. Δηλαδή, έπρεπε εσύ να αγοράσει ένα εισιτήριο για το Super Bowl τώρα, έτσι. Και έπρεπε να το αγοράσει από τον Νοέμβριο. Αλλά τον Νοέμβριο δεν ήξερε αν το Μάιο η ομάδα σου θα είναι στο τελικό.
1: Το έχουμε εδώ με το Παναθηναϊκό πρώτο παράδειγμα.
2: Μπράβο. Ο Σκάλπερ λοιπόν δεν ήξερε, δεν τον ενδιέφερε ποια ομάδα θα είναι στο Super Bowl. Πήγαινε και το παίρνει το εισιτήριο φτηνό από τον Νοέμβριο. Και όταν έφτανε η δική σου η ομάδα πλέον τον Απρίλιο να έχει. Να έχει γίνει qualify για να πάει εκεί πέρα, στο πουλάγε ένα και παίρνει τη διαφορά. Δηλαδή στην ουσία αυτό έκανε ένα arbitrating από τον οικονομικό, έτσι, με οικονομικό ορισμό. Πρόσφατα οι ομάδες το κατάλαβαν αυτό και θέλησαν πλέον να πάρουν το ρίσκο. Γιατί υπήρχε και ένα ρίσκο το οποίο, ας πούμε, στα καλλιτεχνικά events υπάρχει ακόμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που θέλει να πει ότι ξέρω, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διατίθεται να πληρώσουν 10.000 για το εισιτήριο αυτό. Αλλά αν το κάνουν αυτό, τι κάνουν? Θέλανε να είναι πάντοτε sold out. Δεν πηγαίνανε να βγάλουν να βγάλουν το παραπάνω. Οπότε τα δίνανε τα εισιτήρια, τα παίρνανε οι scalpers και οι scalpers βγάζαν το παραπάνω. Αλλά ο scalper θα το πουλήσει όπως και να έχει, θα το πουλήσει και στο κόστος στο τέλος. Mm-hmm. Οπότε και εξασφαλιζόταν ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και ότι υπήρχε ένα allocation, μια διανομή στην κατανομή στην κοινωνία να πάρει το εισιτήριο όποιος θέλει να το πάρει. Όμως, στο τέλος της ημέρας, μιλάμε για ένα πρόβλημα που έχεις. 200.000 κόσμο που θέλουν να είναι εκεί και 25.000 θέσεις. Mm-hmm. Έτσι, αναγκαστικά οι τιμές σε αυτή την περίπτωση θα πάνε πάνω. Και επειδή δεν μιλάμε και για ένα βασικό αγαθό, δηλαδή εγώ νομίζω ότι θα μπορώ να ζήσω και να μην είμαι σε κάποιο τελικό του Μουντιάλ, δεν θα με πήρε. Δεν το θεωρώ κοινωνικό πρόβλημα το να είναι τόσο ακριβά τα εισιτήρια.
1: Ο Τραμπ είπε, αν θέλετε να πάτε, δείτε το τηλεόραση. Και εδώ λέμε, αν είναι εθνικό αγαθό ή όχι, έχουμε δει πολλές φορές στις κυβερνήσεις, παραδείγματος χάρη, θα πάει, το θυμάσαι, συνδρομητική τηλεόραση. Όχι, θα το πληρώσει το κράτος για να το βλέπουν όλοι. Είναι αγαθό κοινωνικό αθλητισμός γενικά.
2: Ο επαγγελματικός αθλητισμός.
1: Ναι,
2: νομίζω πως όχι.
1: Όχι.
2: Και νομίζω ότι όχι μόνο δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Νομίζω ότι λίγο κλέβει το ενδιαφέρον από τα πολιτικά, πραγματικά πολιτικά προβλήματα που μπορεί να έχει ο άλλος. Δηλαδή, εσύ τώρα κάτσε, κοίταξε. Όταν ένας άνθρωπος. Γιατί αυτό είναι το προφίλ του ανθρώπου, ο οποίος θα πάει την Κυριακή και θα φωνάξει στο γήπεδο και θα χαρεί και θα πάει τη Δευτέρα χαρούμενος άμα έχει κερδίσει η ομάδα, έστω και αν κέρδισε με πέναλτι που δεν ήταν κτλ. Mm-hmm. Όταν αυτός ο άνθρωπος θα πάρει τη χαρά της ζωής του από τον Ολυμπιακό, συνήθως, γιατί κερδίζει. Ή από τον Παναθηναϊκό σε κάποιες άλλες εποχές. Ή από την ΑΕΚ φέτος ή οτιδήποτε. Και δεν βλέπει ότι όλα τα άλλα στη ζωή τον έχουν στη στιγωνία και περιμένει αυτή να είναι η χαρά του, τότε αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό και για τον ίδιο, αλλά και για την κοινωνία στην οποία γίνεται.
1: Σαν να τα σκεπάζουμε, λες, κάτω
2: ναι,
1: από το χαλί.
2: Ναι, και βέβαια, και υπάρχουν άνθρωποι που αυτό τους βάζει και σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλούνται την άλλη μέρα όταν χάσει η ομάδα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και στο στοίχημα, επειδή πιστεύουν πάρα πολύ στην τάδε ομάδα ή στην τάδε, την άλλη μέρα η οικογένειά τους δεν έχει να φάει.
1: Okay.
2: Έτσι, υπάρχουν και αυτά. Νομίζω ότι όχι, δεν είναι. Για μένα δεν είναι κοινωνικό, δεν είναι αυτό το κοινωνικό αγαθό. Δηλαδή, κάνει το συνδρομητικό και να είναι και ακριβό, απλώς δεν τους συμφέρει να το κάνουν, γιατί θέλουν να κρατήσουν και μια ζήτηση.
1: Όντως, μελετάνε, κάνουν μελέτες. Βγαίνει ο άλλος και λέει: εγώ θα χαρίσω με τα χρέη, θα στήσω ένα γήπεδο, ή βγαίνει ο πρόεδρος, θα απειλήσει, έχοντας στο μυαλό του. Ο άλλος θα πάει όντως να ψηφίσει, γιατί θα το πει ο πρόεδρος, ότι είμαστε εναντίον της κυβέρνησης. Δηλαδή, πραγματικά αυτά μετριούνται κάπως τα πράγματα.
2: Μετριούνται κάπως. Δυστυχώς.
1: Υποκειμενικά ή αντικειμενικά μετριούνται?
2: Όχι, μετριούνται με κάποιο αντικειμενικό τρόπο.
1: Αντικειμενικό.
2: Πρόσεξε, ναι, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε εμείς ως επιστήμονες. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος έχουν, όπως και να το κάνεις, μπορούν να γύρουν την πλάστικα προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Μιλάς τώρα για αποτελέσματα τα οποία δεν είναι, αν το φανταστείς, και είναι ένα λάθος που κάνει πολλοί κόσμος αυτό. Αν φανταστείς, έγινε ένα θέμα τώρα με τους Ρωμά και είπαν, ας πούμε, ότι είναι 200.000 ψήφοι που παίζουν. Δεν είναι 200.000 ψήφοι, είναι πολύ λιγότερο, δηλαδή δεν βγαίνουν τα νούμερα να είναι 200.000 ψήφοι. Και 10.000 ψήφοι να είναι, επί του αποτελέσματος στην επικράτεια δεν κάνουν διαφορά. Αλλά σε μια τοπική κοινωνία, δηλαδή στα τοπικά αποτελέσματα, δεν μιλάω για το Δήμο κτλ.
1: Ναι,
2: μιλάω
1: ναι,
2: για τις βουλευτικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά, γιατί το σύστημα δεν είναι γραμμικό. Δεν παίρνουμε τα αποτελέσματα όλης της χώρας και να συγκρίνουμε αν θα πάρεις ένα Δήμο, ας πούμε, στην Ανατολική Αττική ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για, ξέρεις, ότι παίζονται, μπορεί να σου κάνει μεγάλη διαφορά το να πάρεις 5.000 ψήφους σε μια περιοχή ή σε άλλη. Και βλέπουμε και ο Δήμος, σαφέστατα ο Δήμος του Πειραιά, έχει πάει με οπαδικά κριτήρια.
1: Τελείως.
2: Έτσι.
1: Και όχι τώρα και πριν.
2: Ναι. Και ο Δήμος του Βόλου έχει πάει με οπαδικά κριτήρια. Οπότε δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι έχει αλλά αποτέλεσμα.
1: Ναι, αλλά είναι υποκειμενικό αυτό. Το μοιραζόμαστε. Δεν λέμε, α, μάλλον εκεί θα πάει. Δεν υπάρχει,
2: να το αποδείξουμε.
1: Μέτρηξ, αν υπάρχει συγκεκριμένα μέτρηξ.
2: Όχι, για αυτές τις δύο περιπτώσεις εγώ δεν έχω κάτι υπόψη μου.
1: Δεν έχεις
2: υπόψη. Αλλά θα το θεωρούσα θέμα κοινής λογικής να καταλάβει κάποιος ότι αν ο κύριος Μπέος δεν έκανε αυτά που έκανε με τον Ολυμπιακό Βόλου, ότι δεν θα είχε την αποδοχή αυτή που είχε στο Βόλο.
1: Okay, okay.
2: Δηλαδή το θεωρώ σχεδόν αυτονόητο ότι θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή εναντίον της κοινής λογικής να συμβαίνει το αντίθετο.
1: Okay. Κοσμά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Φανταστική κουβέντα. Καταρχάς έμαθα αρκετά πράγματα.
2: Και εγώ έμαθα πολλά πράγματα.
1: Έμαθες, ωραία. Τι έμαθες εσύ ακριβώς?
2: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ, ξέρεις, ο τρόπος με τον οποίο η οπτική που παρουσίασες κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν σε ρωτάνε μια ερώτηση, πολλές φορές δείχνει και λίγο το τι πιστεύει γενικά ο κόσμος. Γιατί έχεις και ένα μέσο στο οποίο παίρνεις απόψεις από πάρα πολύ κόσμο. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
1: Να πούμε για το κανάλι του Κοσμά, είναι το Greekonomics. Θα το έχουμε στο links κάτω, θα μπείτε να το δείτε. Θα έχουμε και την Eurohoops που μας φιλοξενεί. Low post δεν το συζητάω.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κοσμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανταστική κουβέντα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
13: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
12: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
13: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
12: και φαντασία!
13: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε.
14: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
15: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
14: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
16: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: Όχι άλλο κάρβουνο.
18: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
19: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
20: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
21: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
22: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
23: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
24: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
17: Όχι άλλο καρβουνό.
25: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
26: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
0: Εγώ πρώτος.
26: Καινούριο κόμμα, γελά είναι ο τίτλος.
0: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
26: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
0: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
26: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
0: φίλος
26: να πάω
0: σου.
26: Σε μέρη.
0: Φίλο σου.
26: Κολλητό. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
0: Αριστοφάνης.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην Αιχμή του Δόρατος. Χρόνια πολλά για τη σημερινή γιορτή, η οποία είναι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι μια εκπομπή, είναι μια γιορτή για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ακριβώς δηλαδή αυτό που εδώ και 200 χρόνια αναζητά αυτή η ταλέπορη χώρα. Σήμερα οι τηλεοράσεις ξεχύλισαν πραγματικά από τις υπερήφανες παρελάσεις και τα σχόλια ανάτασης για την Επανάσταση και την Παλιγενεσία. Περήφανα επεδείκνυαν τα όπλα που έχει αγοράσει η Ελλάδα ή που διαθέτει ή που αγόρασε πρόσφατα με τον ιδρώτα των Ελλήνων πολιτών, που όμως υπερασπίζουν κυρίως το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ και τα συμφέροντα αμερικανικά στην περιοχή και τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, μην το ξεχνάμε, και όχι τη χώρα μας όπως θα έπρεπε. Αυτό το κύμα των εικόνων από τις τηλεοράσεις που δεν έχει καμία σχέση με τις αληθείς προθέσεις των αρχουσών τάξεων της χώρας μας, σχετικά με τη θέση και το ρόλο της Ελλάδος στο διεθνές σύστημα σήμερα και κυρίως με τη δημοκρατία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, εκ του πονηρού προβάλλονται για να πνίξουν το αυθεντικό νόημα της Επανάστασης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Να το πνίξουν δηλαδή μέσα σε αυτά τα ωραία μεγάλα λόγια που δεν λένε τίποτα. Είναι κούφια λόγια. Κύματα εικόνων σε παραγωγή νοήματος που συγκαλύπτει την παρούσα κατάσταση της χώρας με την εξύψωση ενός ακίνδυνου κατά αυτόν τον τρόπο παρελθόντος. Καμία σχέση με εκείνο τον αγώνα, το μεγάλο αγώνα των εξεγερμένων Ελλήνων, όχι μόνο ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και στο σύστημα της Ιεράς Συμμαχίας. Ένα σύστημα που προσομοιάζει σήμερα με το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία, Ιερά Συμμαχία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το σκεφτείτε, δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Ένα σύστημα και το ένα και το άλλο που υποτάσσει τους λαούς της υποϋπήρους στον νεοφιλελεύθερο σήμερα σύστημα και αποβλέπει στη διαρκή κυριαρχία των αρχουσών τάξεών της χωρίς καμία διασάλευση του status quo. Νέες επαναστάσεις, πολιτικές και κάθε είδους, απαιτούνται στην εποχή μας. Με το σημερινό μας καλεσμένο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη μας αυτές τις ημέρες, όσα είναι τουλάχιστον κατά τη γνώμη τη δική μας σημαντικά. Πλην όμως, επειδή θα μιλήσουμε για πολλά θέματα σε λίγο χρόνο, θα παραπέμψω σε μια εκπομπή που έκανε ο σημερινός μας καλεσμένος με τον κύριο Συμβουλόπουλο την περασμένη Παρασκευή και θα σας πω και τον τίτλο για να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο ή στο ΕΠΑΜ YouTube. Ο τίτλος είναι «Ο στρατιλάτης του χάους και της παράνοιας στις 20 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή του 2026». Αν ένεκα της μεγάλης της διάρκειας αποτραπείτε από το να την παρακολουθήσετε ολόκληρη, συστήνω ανεπιφύλακτα να παρακολουθήσετε την πρώτη ώρα. Μόνο την πρώτη ώρα. Δηλαδή μην το δείτε και πείτε είναι πολύ. Είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, διότι εκεί εκτίθενται πολλά σημαντικά πράγματα, όπως π.χ. σας λέω ένα παράδειγμα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής, γιατί ξέρετε όλοι αυτοί οι εκμοντερνισμένοι νεόκοποι αριστεροί και κάθε άλλου τύπου εξυγχρονισμένοι, θεωρούν ότι η θρησκεία πρέπει να είναι στο να εξαφανιστεί, έτσι. Θα δείτε μια συλλογιστική, μέσα σε πολλά άλλα θέματα εξίσου σημαντικά, μια συλλογιστική η οποία νομίζω ότι είναι αρκετά πρωτότυπη και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Συνδέοντας διαρκώς το γενικό με το ειδικό και το ειδικό με το γενικό και πάλι το ίδιο, από την άλλη πλευρά. Κύριε Καζάκη, κύριε Δημήτρη Καζάκη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας μια τέτοια μέρα.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε και να συζητήσουμε σε μια από τις πλέον χαλεπές επαιτίους της χώρας, μια και τα τελευταία 15 χρόνια. Κάθε χρόνο που γιορτάζουμε τις εθνικές επαιτίους, δηλαδή δύο βασικές εθνικές επαιτίους έχουμε, που ήταν σηματοδότησαν την ίδια την αυθυπαρξία του ελληνικού έθνους, όπως και να το βλέπει κανείς, είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Δηλαδή είναι απίστευτη η κατάσταση, πέρα από το γεγονός, εντάξει, έχουμε, όταν ήμουν μικρός, να πω έτσι μια ιστορία, στο δημοτικό και μάλιστα το ζήσα ξανά όταν πήγαινα στο δημοτικό με τα παιδιά μου, δηλαδή έβλεπα τις ίδιες φωτογραφίες που μου δημιουργούσαν μεγάλη αποστροφή όταν ήμουν μικρός, δηλαδή και εγώ μαθητής του δημοτικού, γιατί ήταν φωτογραφίες. Δηλαδή, δεν καταλάβαινα τι σχέση έχει ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας, όλες αυτές οι πολύ ωραίες φωτογραφίες που βγαίνουν. Φωτογραφίες, τέλος πάντων.
0: Ζωγράφιες.
1: Ναι, που κοσμούσαν τους τοίχους στην αθλειότητα της κατάστασης στην οποία ζούσε η χώρα και ο καθένας μας ξεχωριστά. Έτσι, δηλαδή, το πώς αντιλαμβανόμουν εγώ την σαν παιδί μιας φτωχής οικογένειας. Φτωχής, με την έννοια της κατάστασης βεβαίως της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού της εποχής εκείνης. Αλλά με προσδοκίες. Έτσι. Κάτι το οποίο έχει στερηθεί σήμερα ο ελληνικός λαός. Του έχει μείνει η φτώχεια, η απαξίωση και όλα αυτά. Έχει στερηθεί τις προσδοκίες και φυσικά τις ελπίδες. Λοιπόν. Και έτσι λοιπόν του έχουν κρεμάσει στη λεμαριά και μια φωτογραφία του Κολοκοτρώνη, του Παπαφλέσσα, του ενίοτε και του το όχι, το μεγάλο όχι του 1940 και τελειώνει εκεί η ιστορία. Κανένας δεν ασχολείται με την ουσία. Έτσι αλλιώς είμαστε ανιστόρητος λαός, δεν φταίμε εμείς, φταίει ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Συστηματική αποδόμηση της ιστορικής συνείδησης ενός ολόκληρου έθνους. Συστηματική. Και δεν είναι μόνο το ότι δεν διδάσκεται και τι διδάσκεται στα σχολεία, είναι ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη βιβλιοπαραγωγή. Κάποτε υπήρχαν πολύ σημαντικοί ιστορικοί οι οποίοι συμβάλλαν σε αυτήν την ιστορία. Οι ιστοριοδίφες. Γιατί στην Ελλάδα και παγκόσμια την ιστορία δεν τη γράφουν κυρίως ακαδημαϊκοί. Τη γράφουν οι άνθρωποι που έχουν αφιερωθεί στο να δημιουργούν ιστορία. Δηλαδή στο να συμμετάσχουν ενεργά στα ιστορικά δρόμενα. Και μέσα από εκεί να προωθούν και τη γνώση της ιστορίας. Λοιπόν, δεν είναι ακαδημαϊκή απλά ενασχόληση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει φτάσει σήμερα πραγματικά να δούμε την αποδόμηση τελείως. Έτσι αλλιώς δεν και οι παρελάσεις, με συγχωρείτε δηλαδή, κάποτε σε αυτόν τον τόπο έτσι, οι παρελάσεις, οι κεντρικές παρελάσεις γινόταν για το λαό, από το λαό. Δεν γινόταν από τις ένοπλες δυνάμεις. Παρουσία των επισήμων. Αυτό το καθιέρωσε ο Μεταξάς, αποκαθιερώθηκε με την απελευθέρωση του 1944-1945 παρά την κατάσταση ανομαλίας που είχαμε εκεί και μετά μας ήρθε με τον εμφύλιο για να νιώθει ο μέσος Έλληνας υπόλογος στο στρατιωτικοπολιτικό κατεστημένο της εποχής, της κάθε εποχής. Δεν ξέρουμε για παράδειγμα τη δύναμη ενός λαού ο οποίος δημιούργησε έθνος και κράτος και είναι παραλογισμοί οι θεωρίες που λένε ότι το έθνος προϋπήρχε και ήταν πανάρχαιο, μπούρδες. Όπως επίσης είναι μπούρδες και οι θεωρίες που λένε σύσσωμον το έθνος ξεσηκώθηκε, μπούρδες. Τίποτα από όλα αυτά. Τρεις βασικοί παράγοντες κάνανε την Ελλάδα. Επέτρεψαν στους Έλληνες να αποκτήσουν έθνος κυρίαρχο και βεβαίως κατά συνέπεια κράτος. Με αυτόν τον τρόπο και με όλες αυτές τις δυσκολίες ή τις, αν θέλετε, τις δυστοκίες που υπήρξαν εκείνη την ιστορική περίοδο. Λοιπόν, το πρώτο ήταν το Επαναστατικό Κόμμα κατά το Μέτερνιχ. Τι ήταν το Επαναστατικό Κόμμα? Κυρίως οι φιλικοί. Οι φιλικοί που συμμετείχαν στην Επανάσταση, όχι μόνο την προετοίμασαν αλλά και τη συμμετείχαν, κραδένοντας, εάν θέλετε διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό, το Ρήγα και το πολιτικό πρόγραμμα του Ρήγα στο μυαλό τους. Αυτό βεβαίως μετεξελίχθηκε στην πορεία. Το δεύτερο είναι η σύγκρουση, οι εσωτερικές συγκρούσεις που δημιούργησε η ίδια η Επανάσταση στο σκληρό πυρήνα της Ιεράς Συμμαχίας. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις για το ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία στη λύση του προβλήματος που δημιούργη του ανατολικού ζητήματος όπως το είχε πυροδοτήσει η Ελληνική Επανάσταση, θα ήταν μάλλον εύκολο να επαναληφθεί το παράδειγμα της Επανάστασης στην Νάπολη, όπου επενέβη ο Αυστριακός στρατός και κατέστειλε την Επανάσταση. Η Σερβία λίγο νωρίτερα, περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από τη δική μας επανάσταση, που επενέβησαν πάλι οι Ευρωπαίοι και τη μετέτρεψαν σε μια αυτόνομη περιοχή υποκαθεστώς κηδεμονίας του Σουλτάνου, φόρου υποτελής δηλαδή, όπως λέγανε.
0: Θα ήθελα να κάνουμε ένα άλμα στον χρόνο και να έρθουμε στο σήμερα. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν να σας ρωτήσω και να σας πω.
1: Όχι, πριν πάμε εκεί, απλά ήθελα να καταλήξω.
0: Επειδή η ιστορία, ξέρετε, πολλές φορές κουράζει και είναι μικρή
1: όχι,
0: διάρκεια.
1: Απλά λέω το εξής. Προσφάτως έγινε μεγάλη συζήτηση για τον Καποδίστρια.
0: Βέβαια.
1: Και οι δύο πλευρές είναι τελείως ανιστόρητες. Τελείως ανιστόρητες. Η μία είναι η αγιογραφία του Καποδίστρια και η άλλη είναι η meaning κατά του.
0: Η δαιμονοποίηση.
1: Η δαιμονοποίηση. Ναι. Λοιπόν, και οι δύο είναι ανιστόρητες πλευρές. Βέβαια, είναι λογικό για κάποιον που μελετάει την ιστορία του Καποδίστρια, είναι λογικό το πρόσωπό του να δέχεται αυτού του είδους τις προσεγγίσεις. Γιατί? Γιατί ήταν η ίδια η προσωπικότητά του και η εποχή που εκφράζει βαθύτατα αντιφατική. Ο ίδιος ο Καποδίστριας από το 1815 είχε αντιληφθεί ότι το σύστημα της Ιεράς Συμμαχίας δεν μπορεί να πάει μακριά. Θα δημιουργούσε τρομακτικά προβλήματα πολύ περισσότερα από αυτά που υποτίθεται ότι έλυνε. Δεν ήταν υπέρ του συστήματος των μεγάλων δυνάμεων. Ήταν υπέρ του να επενδύσει κυρίως η Ρωσία, βεβαίως, γιατί υπουργός της Ρωσίας ήταν, στα νέα έθνη, τα οποία θα προέκυπταν αναγκαστικά από στην περίοδο αυτή. Να επενδύσει στα έθνη και όχι στις μεγάλες δυνάμεις. Λοιπόν, αυτό βέβαια, παρά το γεγονός το είχε αντιληφθεί, είναι εξαιρετικά επίκαιρο σήμερα, που το βλέπουμε με μια βίαιη ανατροπή όλων των κατακτήσεων, των δημοκρατικών κατακτήσεων σε επίπεδο διακρατικών ή διεθνών σχέσεων, που έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους. Και όχι μόνο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μια βίαιη ανατροπή που μας οδηγεί πίσω στην εποχή της Ιεράς Συμμαχίας. Την εποχή δηλαδή των μεγάλων δυνάμεων και της ισορροπίας τρόμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Λοιπόν, αυτό το έχει μεγάλη σημασία το ότι η μικρή Ελλάδα απήκτησε ένα κυβερνήτη ο οποίος θεωρούσε, και προσέξτε, ένας υπουργός του Τσάρου, του αρχηγού της Ιεράς Συμμαχίας, όπως λέει ο ίδιος ο Καποδίστριας, επικεφαλής του επαναστατημένου έθνους των Ελλήνων. Δηλαδή, μισό λεπτό, να καταλάβουμε την αντιφατικότητα, έτσι. Και αυτός δεν πίστευε στο σύστημα της Ιεράς Συμμαχίας, κατά το πώς μπορούσε να το ξεπεράσει η εποχή και αν μπορούσε να το ξεπεράσει μια άλλη συζήτηση. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για σήμερα. Κανένας από όσους έχω ακούσει, είτε αυτοί που κατακρίνουν βεβαίως και σωστά κάνουν την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ή την αντίστοιχη κατά της Ρωσίας, της Κίνας ή οποιοδήποτε θεωρείται απειλή, έτσι, λοιπόν, για τους δυτικούς ή για τα δυτικά επιτελεία, κανένας δεν έχει θέση ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η αποκατάσταση των δημοκρατικών διακρατικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη, τους λαούς και τις χώρες. Αυτό το πράγμα που κατακτήθηκε με αίμα, πόνο και με απίστευτες καταστροφές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από μια τέτοια πορεία, αυτό έχει καταληθεί ουσιαστικά σχεδόν απόλυτα. Και το κακό είναι ότι σε αυτή την κατάληση συμμετέχουν και αυτοί που βρίσκονται σε άμυνα, δηλαδή που έχουν βρεθεί στο στόγαστρο του παγκοσμιοποιημένου ιμπεριαλισμού. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο που συμβαίνει.
0: Τι θα εξέφραζε, κύριε Καζάκη, την εποχή μας? Δηλαδή, το 1821, σαν σήμερα, το σύνθημα ήταν ελευθερία ή θάνατος. Ακολούθως, το 1843 έχουμε το σύνθημα για το Σύνταγμα, από τον Όθωνα. Το 1940, τουλάχιστον εγώ έτσι που σκέφτομαι αυτές τις ημερομηνίες κλειδί, το 1940 έχουμε το όχι. Το 1943 έχουμε τη λαοκρατία. Τι νομίζετε εσείς ότι θα έκφραζε σήμερα την εποχή μας? Λέγοντάς το με μια πρόταση, όπως ήταν αυτά τα συνθήματα που βγαίνουν από το λαό βέβαια, τώρα όμως κάνουμε μια απόπειρα να το περιγράψουμε εμείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το σύνθημα που σήμερα είναι επίκαιρο παρά ποτέ, είναι αυτό το τρίπτυχο το οποίο γέννησε η απελευθέρωση της χώρας το 1944 και από τότε είναι τελείως... δεν έχει, παρά το γεγονός ότι πάλεψε ο ελληνικός λαός, Έχεις αίμα για αυτήν την ιστορία, υπέστη τα δεινά ενός εμφυλίου, μιας κατοπινής κατάστασης περιορισμένου κοινοβουλευτισμού, το λένε ευγενικά οι ακαδημαϊκοί, αλλά στην πραγματικότητα ενός μοναρχοβασιστικού καθεστώς με κοινοβουλευτικό προσωπείο, μέχρι που ολοκληρώθηκε με μια δικτατορία, έτσι. Και μετά χρεοκόπησε με μια μεταπολίτευση. Αλλά το τρίπτυχο είναι αυτό το πράγμα. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, δηλαδή δημοκρατία, που θεμελιώνεται στο λαό, στην κυριαρχία του λαού. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι γενικά. Αυτό ήταν το λαοκρατία που λέγανε στην κατοχή. Και το τρίτο είναι κοινωνική απελευθέρωση. Δηλαδή ότι δεν μπορεί, αυτά τα τρία είναι οργανικά συνδεδεμένα στη συνείδηση του ελληνικού λαού και των αγώνων του από την εποχή τουλάχιστον του 21. Υπήρχαν. Και αυτό είναι που ιτήθηκε και το 21 και χάθηκε η ιστορική ευκαιρία ολοκλήρωσης του ελληνικού έθνους. Την εποχή εκείνη. Έφτασε ξανά στο σημείο να προσπαθεί να ολοκληρωθεί και όντως βρήκε την ευκαιρία, γιατί νικηφόρος ο ελληνικός λαός μετά από πολύ αίμα, πολλά βάσανα κτλ. Μετά την κατοχή να το κάνει και σπρώχτηκε στον εμφύλιο, σε αυτά που λίγος πολύ γνωρίζουμε. Αυτό σήμερα δεν είναι απλά ένα αίτημα της εποχής. Είναι όρος επιβίωσης πλέον του έθνους. Η διαφορά είναι με τότε, δεν είναι κάτι το οποίο το διεκδικεί, το απαιτεί. Είναι υπαρξιακή προϋπόθεση του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους το να ικανοποιηθούν ή να θεμελιωθούν έστω τα τρία αυτά αιτήματα, που στην ουσία είναι ένα αίτημα που υπάρχει από την εποχή της Παλιγενεσίας, το ελευθερία, το τρισυπόσαστο αίτημα της ελευθερίας. Αυτό το πράγμα υπάρχει σήμερα. Εάν δεν το καταφέρουμε, δεν πρόκειται να αναστηθεί αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πεθάνει.
2: Κοιτάξτε, ξέρω ότι είστε αρχηγός πολιτικού κόμματος. Και ως γνωστόν, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω, πέρα και έξω από την τρέχουσα πολιτική, νομίζετε ότι αυτά τα τρία συνθήματα, τα οποία εσείς τώρα πάρα πολύ συμβατά, τουλάχιστον και με τη δική μας τη σκέψη, είναι συμβατά με ένα πολιτιακό σύστημα σαν το σημερινό και ένα σύνταγμα σαν το σημερινό, η δημοκρατία δηλαδή που είπατε, και η ελευθερία, είναι δυνατά κάτω? Και ξαναλέω, δεν θέλω να σας παρασύρω σε καμιά συζήτηση κομματικού, πολιτικού χαρακτήρα κτλ. Νομίζετε όμως ότι αυτό το σύστημα είναι ικανό? Ας βγούμε λίγο έξω από την τρέχουσα πολιτική.
1: Είναι αυτό το πολιτικό σύστημα? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό χρειαζόμαστε μια σύγχρονη νέα μεταπολίτευση. Λοιπόν, όπου θα ικανοποιεί τα μεγάλα αιτήματα της παλιάς μεταπολίτευσης που έγιναν ανικανοποίητα, να το πούμε έτσι, και θα απαλλάσει τη χώρα από τα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε η μεταπολίτευση. Την απίστευτη διαφθορά, το καθεστώς υποτέλειας που πήρε διαστάσεις πραγματικά πρωτοφανείς και το θάνατο, να το πούμε έτσι, την πορεία προς το θάνατο ενός ολόκληρου έθνους. Γιατί το έθνος δεν υπάρχει επειδή υπάρχει το κράτος. Ένα έθνος που παραδίδει ή, αν θέλετε, αφήνει, αναθέτει σωστότερα την αυτονομία του, την υπόστασή του στο κράτος, είναι ένα έθνος που έχει πεθάνει, που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί στην πραγματικότητα τα έθνη, τα πραγματικά έθνη, μπορούν και ζουν και στέκονται στα πόδια τους μόνο στο βαθμό που η κάθε γενιά μέσα στο λαό, στην ιστορική συνέχεια του λαού, παλεύει για την ελευθερία, οργανώνεται για το ζήτημα και διεκδικεί τα αιτήματα της ελευθερίας που συνδέονται με την ελευθερία σε κάθε ιστορική συγκυρία. Ο ελληνικός λαός έχει παραδώσει το πνεύμα του. Το έχει παραδώσει. Έχει χάσει την ιστορική συνοχή, γιατί δεν μπορείς να παλέψεις για την ελευθερία αν δεν έχεις κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, αν δεν έχεις την αίσθηση έστω της κοινωνικής συνοχής. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σήμερα τον ελληνικό λαό. Δεν βλέπουμε αυτό το πράγμα που βλέπουμε στο Ιράν. Δηλαδή, μια κινητοποίηση ενός ολόκληρου έθνους.
2: Πέστε μας λοιπόν, εδώ είναι το σημαντικό που θα σας ρωτά και μετά. Ποια είναι η διαφορά? Καταρχάς, έχουμε ένα στρατό εθνικό. Δεν έχουμε ούτε επαγγελματίες στο Ιράν όπως έχουμε στη Ρωσία. Θέλετε να μας πείτε λίγο αυτό το φρόνημα, Αυτή η υπεράσπιση της ελευθερίας, γιατί ξέρετε, στο Ιράν υπάρχουν και φιλοκυβερνητικοί και αντικυβερνητικοί. Όλοι όμως συσπυρώνονται, κύριε Καζάκη μου, νομίζω, γύρω από την υπεράσπιση της κουλτούρας.
1: Το Ιράν θα είχε παραδοθεί εντός πλαισίων σχεδιασμού από το Πεντάγωνο και δηλαδή από την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ στην πρώτη εβδομάδα, εάν δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση του Ιρανικού λαού. Γιατί για μια σειρά ιστορικούς λόγους δεν υπάρχει χρόνος να το αναλύσουμε, το Ιράν έχει μια ισχυρή εθνική συνοχή που για ιστορικό δυστύχημα,
2: απόλυτο, ιστορικά είναι πάντα, δεν είναι DNA,
1: ιστορικό δυστύχημα εκφράζεται και μέσω της θρησκείας του. Εντάξει,
2: απολύτως.
1: Το βασικό ζήτημα που επέβαλε τον σιητικό Ισλαμισμό σαν συνοχή ενός λαού είναι το γεγονός ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις από την εποχή της Αρικής Ρωσίας και της Βρετανίας, βεβαίως, μέχρι που ήταν και οι Αμερικανοί στο παιχνίδι, βεβαίως, μαζί με το Ισραήλ κτλ., είχαν σαν βασική πολιτική ελέγχου της πάλε ποτέ Περσίας τους φυλετικούς, θρησκευτικούς και άλλους διαχωρισμούς. Επομένως, το σιητικό Ισλάμ έδωσε, που είναι και το πιο κοσμικό Ισλάμ.
2: Απολύτως. Απολύτως. Έτσι.
1: Λοιπόν, γεννήθηκε, ανδρώθηκε στην πάλη κατά του υπεριαλισμού και προσπάθησε.
2: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ξέρετε, είναι ένας μύθος. Το σας άκουγα προχθές και στην άλλη εκπομπή την οποία ανέφερα προηγουμένως. Νομίζουμε όλοι ότι οι κακοί μουσουλμάνοι είναι ένα πράγμα. Όλοι οι Σουνίτες, οι Σιίτες, Δερβίσιδες, όλοι μαζί δεν ξέρουμε τι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τεράστιες διαφορές. Και είναι ιστορικές, δεν είναι θρησκευτικές.
1: Όχι, είναι ιστορικές και κοινωνικές.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι. Προσπαθεί κάθε λαός στη μάχη του για την ελευθερία του, έτσι, να ανακαλύψει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να δεθεί, να αποκτήσει κοινωνική συνοχή. Και ο ελληνικός λαός, σε μια εποχή όπου κυριαρχούσε ο απομονωτισμός του χωριού, εντάξει, όπως ήταν η Παλιγενεσία του 1921, η θρησκευτική του πίστη ήταν ένα βασικό, ισχυρό στοιχείο να μπορεί να ενωθεί και να εκφράσει ένα εθνικό αίτημα. Λοιπόν, χωρίς αυτό, ας πούμε, γι' αυτό κιόλας στην Ελλάδα ήταν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι έχουμε έναν πόλεμο των χωρικών, κατά τα πρότυπα της ανάλυσης του πολέμου των χωρικών του 15ου αιώνα, έτσι, στη Γερμανία και στην Κεντρική Ευρώπη, ο οποίος όμως γεννάει έθνος και κερδίζει τον αγώνα με τον τρόπο που το κέρδισε. Θέλω να πω δηλαδή ότι, εντάξει, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, αλλά και αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι σωστό αυτό που λένε ορισμένοι, έστω και αν το ερμηνεύουν με άλλο τρόπο, ότι έχουμε το προνόμιο ο ελληνικός λαός να δημιουργεί έθνος με την επανάστασή του και να δημιουργεί και το κράτος που αντιστοιχεί σε αυτό το έθνος με όλες τις εσωτερικές αντιφάσεις.

0: κατάστατες τάξεις που ήταν και μικρές, δηλαδή τώρα.
1: Εντός και εκτός ελλαδικού χώρου, τις παροικίες και όλα αυτά.
0: Μπράβο. Το μόνο που γνώριζε είναι τα γύρω χωριά από το δικό του. Και λέει χαρακτηριστικά ο Κολοκοτρώνης, λέει, μιλάγαμε για τα Επτάνησα και μιλάγαμε μακριάν στην Φραγκιάν. Δηλαδή δεν είχε αποκτήσει ακόμη, πολεμώντας. Έτσι δημιουργούνται οι συνείδησεις για το έθνος και την πατρίδα. Δεν δημιουργείται από τους λογίους και τις αναλύσεις τους. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, όχι ότι παίξανε, δεν παίξαν το ρόλο τους και αυτά, αλλά κανένα από τα σχέδια των λογίων περί Ελλάδος ή Γρεκίας, να χρησιμοποιήσουμε τους όρους του Κοραή, δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Γιατί? Γιατί η δημιουργία της πατρίδας σαν ιστορικοπολιτική κατηγορία και του έθνους είναι προϊόν της πάλης του λαού. Δεν είναι προϊόν.
1: Τα άλλα είναι ιδεολογία, κύριε Καρτάκη. Όπως και σήμερα.
0: Είναι επικοδομήματα.
1: Επικοδομήματα που θα λέγαμε.
0: Που ναι. Μπορεί να βοηθήσουν στη διαφώτιση στον αυτό.
1: Αλλά είναι ιδέες στο μυαλό μας.
0: Μέχρι εκεί. Όπως άλλωστε σε όλες τις επαναστάσεις. Καμία επανάσταση δεν βάδισε επί προδιαγραμμένου προγράμματος. Ναι. Ποτέ και καμία. Δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο. Έτσι. Το πώς δημιουργείται από, από την ιστορική δημιουργικότητα των μαζών. Δεν γίνεται διαφορετικά αυτό το πράγμα. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Παράδειγμα στο Ιράν. Το Ιράν σήμερα, στο βαθμό που κερδίσει τον αγώνα του, έστω και,
1: με τον τρόπο που μπορεί να κερδιθεί από το Ιράν σήμερα.
0: Ναι, γιατί... Και να υποχωρήσουν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πάρα πολλοί αναλυτές είναι ότι αυτός είναι ένας αγώνας για παγκόσμια κυριαρχία. Η έννοια της παγκόσμιας κυριαρχίας έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο για τους Αμερικάνους.
1: Θέλετε να μας πείτε λίγο μετά, γιατί αυτό είναι και ο τίτλος της εκπομπής.
0: Θα το ξεκαθαρίσουν. Απλά, οι Ιρανοί, έστω και στην προσπάθεια να αποκρούσουν, και η απόκρουση είναι μια επιτυχία για τον Ιρανικό λαό. Έτσι, λοιπόν, να αποκρούσουν αυτή την επίθεση, δημιουργούν παρακαταθήκες. Ανοίγουν ιστορικούς λογαριασμούς και στο ιστορικό και στο εξωτερικό. Δηλαδή, ένας λαός που ματώνει, που βγαίνει έξω, βρίσκεται στους δρόμους, την ώρα που βομβαρδίζεται, που χτυπιέται, αυτό δεν το είδαμε στο Ιράκ, παράδειγμα, στη διάρκεια του πολέμου.
1: Δεν είχε ενότητα καν εθνική.
0: Είχε καταρρεύσει λόγω του καθεστώτος πρωτίστως. Και βέβαια το καθεστώς ήταν τόσο διαφθαρμένο που το εξαγόρασαν οι Αμερικανοί και αυτό κάνανε τη δουλειά που κάνανε.
1: Ήδη από τη σύσταση της χώρας, κύριε Καζάκη, ήταν τεχνητό κράτος και το Ιράκ.
0: Εντάξει, ναι, αλλά θα μπορούσε να συγκροτηθεί. Οι μπαθικές επαναστάσεις ή τα μπαθικά κόμματα στην πρώτη βάση αποτέλεσαν μια. Κοσμική σύνοχη διαδικασία, κοσμική συνοχή στα αραβικά έθνη, έστω κι αν απέτυχαν μετά να προχωρήσουν, να μπορέσουν να πραγματικά, γιατί πάντα δυστυχώς γι' αυτό και ιτήθηκαν όλες οι επαναστάσεις και βλέπουμε να ιτούνται και σήμερα καθεστώτα τα οποία έχουν ισχυρό λαϊκό αίρισμα, ιτώνται πάντα σε δύο βασικά ζητήματα: δεν έχουν εμπιστοσύνη στο λαό, ζωντανές δυνάμεις του λαού, τους από κάτω δηλαδή, και δεύτερον, και επομένως, κατά συνέπεια, δεν επενδύουν διαμέσου της δημοκρατίας. Τη φοβούνται τη δημοκρατία. Φοβούνται τη δημοκρατία γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στον λαό, στις ζωντανές του δυνάμεις, στις μάζες. Και αυτό είναι το μεγάλο ιστορικό δίδαγμα που έχουμε από τις επαναστάσεις του 20ου αιώνα, οι οποίες πραγματικά για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, τουλάχιστον από την αρχαιότητα, την αρχαία δημοκρατία να το πούμε έτσι, που ήταν μια τομή πραγματικά ιστορική, δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για υπέρβαση της εκμεταλλευτικής κοινωνίας, της καταπιεστικής κοινωνίας, μόνο που ατύχησαν και συνετρίβησαν ή γέννησαν τέρατα πολλές φορές, γιατί ξεχάσαν τη βασική αυτή προϋπόθεση, ότι φορέας της απελευθέρωσης δεν είναι η ηγεσία, η όποια ηγεσία με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις ή αν θέλετε προθέσεις. Έτσι. Είναι οι ίδιες οι μάζες του λαού που στον βαθμό που μπαίνουν ή ιστορικά κινητοποιούνται έχουν πρωτοβουλιακό ρόλο και πρωταγωνιστικό και οφείλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στον βαθμό που τους αφήνουμε έξω για τις όποιες καλές προϋποθέσεις, με καλές προθέσεις, εγώ δεν λέω ότι

0: ήταν κακές προθέσεις ή αυτές οι συνωμοσιολογικές θεωρίες που το, όλες οι ηγεσίες είναι, πώς να το πούμε, πράκτορες ή ξέρω εγώ δυνάμεων ή οτιδήποτε. Όχι, με καλές προϋποθέσεις. Όταν τις αφήνουμε απ' έξω, έτσι, τις απο, πώς να το πούμε, τις θεωρούμε παθητικό αποδέκτη της από τα πάνω πολιτικής μας, έχουμε τις ίδια, τα ίδια αποτελέσματα. Η δολοφονία του Καποδιστρία δεν ήταν απλά μια συνωμοσία των μεγάλων δυνάμεων με τις αντιδραστικές, με τις όποιες αντιδραστικές δυνάμεις υπήρχαν στο εσωτερικό της χώρας, έτσι, που αποτέλεσαν και στηρίγματα της υποτέλειας αυτής της χώρας. Ήταν και το γεγονός ότι ο ίδιος ο Καποδιστρίας δεν ήταν δημοκράτης. Δεν ήξερε πώς δια της δημοκρατίας φέρνουν στο προσκήνιο το χωριάτι που είχε πραγματικά επί 2, επί 8 χρόνια είχε υποστεί τα πάνδυνα, αλλά στάθηκε. Μπόρεσε και στήριξε τον αγώνα για την ελευθερία. Ήταν η πραγματική δύναμη της Επανάστασης. Λοιπόν, και επομένως, αντί να στηριχτεί στις ελεύθερες κοινότητες των Ελλήνων, που ήταν ο βασικός πυρήνας συγκρότησης και συνοχής της Ελλάδας εποχής, δεν μπόρεσε, δεν ήξερε. Και δημιούργησε ένα σύστημα από τα πάνω, που ήταν και βεβαίως σε μεγάλο βαθμό απολυταρχικό, και αυτό αποξένωσε και σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν παίξει ρόλο την εποχή εκείνη. Δεν ήταν όλοι ο λιγά της, πώς να το πούμε, αυτής της ξεφτυλισμένης πολιτικής φάρας η οποία μετά κυριάρχησε μέχρι με σήμερα τους Βαβαρούς και ξεκυριάρχει μέχρι σήμερα. Έτσι, τους αποξένωσε με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί το σχέδιο και η συνωμοσία των μεγάλων δυνάμεων με τους ντόπιους λακέδες τους και υποστηριχτές. Το ίδιο έγινε στην απελευθέρωση. Το ίδιο. Δηλαδή, διάβασα, επειδή τελειώνω ένα βιβλίο, το ξέρετε, τελειώνω τώρα και προσπαθώ, θα ελπίζω να βγει πολύ αμέσως μετά το Πάσχα. Λοιπόν, διάβασα τις αναφορές που έχουν οι αξιωματικοί που συνελήφθησαν ως όμηροι από τον Ελλάς στα Δεκεμβριανά. Τις αναφορές που δίνουν προς τις κυβερνήσεις τους ή προς τη Βρετανική Πρεσβεία. Είναι εντυπωσιακό ότι όλες οι αναφορές αναφέρονται στον τρόπο που η κάθε γειτονιά έκανε λαϊκή συνέλευση και αποφάσιζε στην αιαμοκρατούμενη Αθήνα, έτσι, αποφάσιζε για όλα τα ζητήματα, τα στρατιωτικά αλλά και τα... Και μάλιστα χαρακτηριστικό λένε το εξής, μα και για τα στρατιωτικά συμμετείχε όλη η γειτονιά, όχι μόνο η στρατιωτική, δηλαδή οι Ελασίτες με τους αξιωματικούς τους ή οτιδήποτε, αλλά όλη η γειτονιά. Και εγώ αναρωτιέμαι, καλά τι στο διάλογο είχαν στο κεφάλι τους αυτοί που διοικούσαν, που ήταν στην ηγεσία και δεν θέτανε τα μεγάλα ζητήματα να το κρίνουν οι γειτονιές, οι λαϊκές συνελεύσεις. Γιατί πρέπει να το αποφασίσει μια κεντρική επιτροπή, ένα πολιτικό γραφείο. Με καταλαβαίνετε.
1: Γιατί για αιώνες έτσι γίνεται, κύριε Καζάκη.
0: Αυτό το δράμα είναι ότι όταν παίρνουμε δυνάμει της εξουσίας, τρομοκρατούμαστε τόσο πολύ, το λέει ο Άγγελος πολύ ωραία, σε ανύποπτους καιρούς, λοιπόν, και δεν εμπιστευόμαστε τον ίδιο τον κόσμο που δίνει τη μάχη, που βρίσκεται στους δρόμους, που θα ματώνει για αυτή την ιστορία. Και μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις επανάστασεις, από τη Ρωσική Επανάσταση μέχρι την Ιρανική Επανάσταση, η Ιρανική Επανάσταση από το 1979 μέχρι το 1982, ήταν πρότυπο για τις κατακτήσεις που είχαν, κοινωνικές, δημοκρατικές, πολιτικές κατακτήσεις, συνολικά για τον Ιρανικό λαό, για όλη τη Μέση Ανατολή. Έτσι. Και μετά με μια μανία, εντάξει, δεν θέλω τώρα να βρω, αντιστρέφεται αυτό το πράγμα και σιγά σιγά βέβαια ο Ιρανικός λαός θα το βρει το δρόμο του, στο βαθμό που ξεμπερδέψει με την υπόθεση του υπεριαλισμού, δηλαδή με την επίθεση του υπεριαλισμού.
1: Προσέξτε όμως, ο υπεριαλισμός είναι κάτι πολύ μεγάλο και ήθελα να σε ρωτήσω, αυτός είναι και ο τίτλος εκπομπής μας. Ποια είναι η αλήθεια, νομίζετε, ποια είναι δηλαδή η βασική, βαθύτερη, πολλά μπορούμε να πούμε, ο ανταγωνισμός των δυνάμεων της Ρωσίας, της Κίνας, το πετρέλαιο, πολλά. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η βαθύτερη αλήθεια πίσω από αυτό τον πόλεμο και πίσω από τις μεταβολές που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο μας?
0: Καταρχάς είναι νομίζω μία από τις βασικές πολιτικές του Τραμπ, μία βίαιη αναμόρφωση του παγκόσμιου χάρτη, που έχει να κάνει με την δομή της παγκόσμιας οικονομίας. Mm-hmm. Από το 2001 διατυπώθηκε ένα βασικό δόγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το λεγόμενο Full Spectrum Dominance. Το οποίο αναφέρω το 2001 γιατί τότε αναφέρθηκε στις λεγόμενες αναλύσεις εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επαναλαμβάνεται όμως κατά καιρούς και τις επόμενες, και ο Biden το είπε, δηλαδή όλοι οι πρόεδροι λίγο σπονεί. Τι είναι αυτό το Full Spectrum Dominance, δηλαδή η κυριαρχία πλήρους πεδίου.
1: Ναι,
0: έτσι, λοιπόν, το Full Spectrum Dominance σημαίνει ότι έχω δυνατότητα στρατιωτικά και πολιτικά να επιβάλλουμε, γιατί ελέγχω όλους τους τομείς της παγκόσμιας δράσης. Αέρα, θάλασσα, έδαφος, αλλά ταυτόχρονα επικοινωνίες και την παγκόσμια οικονομία. Τον τρόπο δηλαδή που κινείται το παγκόσμιο χρήμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για μια σειρά λόγους, για έναν και βασικό λόγο, μετά την κρίση του 2008, από την οποία δεν μπόρεσε να βγει ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η παγκόσμια οικονομία, να το πούμε έτσι, της Δύσης, έτσι, η παγκοσμιοποίηση, mm-hmm. η οικονομία της παγκοσμιοποίησης, δεν μπόρεσε να βγει από αυτή την κρίση, περνάει φάσεις, έτσι. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να δημιουργηθούν οικονομίες, εθνικές οικονομίες κατά κύριο λόγο, έστω και αν είναι διαφορετικού χαρακτήρα, όπως είναι η Ρώσικη, η Κινέζικη κτλ. Σαν αντίδραση στην παγκόσμια κρίση, οικονομική κρίση, στην προσπάθεια δηλαδή αυτοσυντήρησης αυτών των οικονομιών, όπου έσπαγαν ή αποτελούσαν ιωνία έστω απειλή στο Full Spectrum Dominance των Αμερικανών. Χωρίς όμως αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία κεφαλαία αγορά παγκόσμια, δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία κίνηση εμπορευμάτων και χρήματος, δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμια κυριαρχία.
1: Και τι θα γίνει τώρα, το Full Spectrum, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε πολλοί τουλάχιστον, οι Ηνωμένες Πολιτείες μια δύναμη σε αποδρομή.
0: Έχει πληγεί.
1: Τι θα γίνει.
0: Αυτό πάει να αποκατασταθεί τώρα.
1: Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν.
0: Και γι' αυτό κιόλας, ακόμη και αν υποχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αυτή, θα είναι μόνο προσωρινό. Δεν υπάρχει περίπτωση να... Γι' αυτό κιόλας, το έχουμε πει από την αρχή, γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε πει ότι εδώ μιλάμε για παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί η δυτική, να το πούμε έτσι, η δυτική, η συλλογική δύση όπως την...
1: Που αυτή έχει ρογμές και αυτή, αλλά εντάξει.
0: Μεγάλες ανακατατάξεις. Η συλλογική δύση δεν μπορεί να παραιτηθεί από την παγκόσμια κυριαρχία και πρέπει οπωσδήποτε να ανατάξει αυτή την παγκόσμια κυριαρχία με τους όρους που έχει σήμερα. Που
1: μπορεί
0: σήμερα.
1: Κύριε Καζάκη, με συγγνώμη, γιατί είναι σημαντικό.
0: Μπορεί μόνο. Με παγκόσμιο πόλεμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή,
1: παγκόσμιο πόλεμο ποιον, δηλαδή πυρηνικό. Θα τα βάλει με τη Ρωσία, με την Κίνα, οι Αμερικανοί, όλοι θα γίνει πυρηνικός πόλεμος, κύριε Καζάκη.
0: Άκουσα και νωρίτερα.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι.
0: Βενέτη, νομίζω,
1: τον κύριο Βενέτη, ναι.
0: Λοιπόν, κάνουμε ένα σοβαρό λάθος εδώ, σε εκτιμήσεις μας. Όλοι πιστεύουμε ότι το πλήγμα, το πυρηνικό πλήγμα που ενδεχομένως. Το συζητάνε ήδη.
1: Οι Ισραηλοί λέτε.
0: Και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Άμα διαβάσετε τις αναλύσεις τους, το συζητάνε. Άλλωστε, δεν είναι κάτι καινούριο. Η θεωρία του πρώτου πυρηνικού πλήγματος υπάρχει ήδη από το 1948.
1: Και από τους νεοκόνους πριν 20 χρόνια ήδη.
0: Έτσι. Συνέχεια. Σε κάθε μεγάλη πολιτική κρίση ή στρατιωτικοπολιτική κρίση που εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, έμπαινε επιτάπητος το ζήτημα και είναι ένας από τους λόγους, για παράδειγμα, που παραθυρώθηκε. Ένας από τους κέσαρες των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο Μακάρθουρ, όταν επιχείρησε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και τον σταμάτησε στο παραπέντε η Αμερικανική Προεδρία, ο Τρούμαν, τότε και υπήρξε μια σοβαρή σύγκρουση που οδήγησε στην εκπαραθύρωση.
1: Ήταν ορθολογισμός αυτός, κύριε Καζάκη, εκ μέρους του Τρούμαν κτλ.
0: Όχι, είχε να κάνει με το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε η όλη φιλοσοφία. Γι' αυτό και πάρα πολλοί αναλυτές, οι ιστορικοί, θεωρούν ότι η απαρχή του ψυχρού πολέμου ήταν η χρήση του πυρηνικού όπλου στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Αυτή είναι η πρώτη πράξη. Γιατί αφορούσε την παγκόσμια κυριαρχία πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών και στρατιωτικά απέναντι στην Σοβιετική Ένωση.
1: Έτσι.
0: Και στα κινήματα.
1: Σκέφτονταν και χτύπημα Σοβιετική Ένωση πυρηνικό, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, το είχαν με σαφήνεια. Αλλά μέχρι να κυριαρχήσει, μάλλον μέχρι να ξεμπερδέψουν στο εσωτερικό μέτωπο με τα δημοκρατικά αισθήματα που είχε πυροδοτήσει ο πόλεμος μέσα στον ίδιο τον λαό, έτσι τον αμερικανικό λαό, στην αμερικανική διανόηση που χρειάστηκε ο μακαρτισμός και ό,τι αυτό συνεπάγεται, περάσαν αρκετά χρόνια, η Σοβιετική Ένωση απέκτησε το πυρηνικό όπλο, γεννήθηκαν πάρα πολλά εθνικά κινήματα, έτσι, και επομένως υπήρξε ένα ζήτημα ανατροπής των σχεδισμών δύναμης της εποχής εκείνης. Εδώ τώρα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο, το συζητάνε. Ο κύριος Τραμπ ήταν στην προηγούμενη προεδρία του, εισήγαγε το δόγμα χρήσης πυρηνικών όπλων και μάλιστα τακτικών πυρηνικών όπλων στο βασικό δόγμα στρατιωτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Ήδη από το 18 ισχύει αυτό, έχουν εκδοθεί κανόνες
1: εμπλοκής. Στην πρώτη προεδρία λέτε, μάλιστα.
0: Στην πρώτη προεδρία, λοιπόν. Και μάλιστα ο Biden είχε δεσμευτεί προεκλογικά να το αναιρέσει αυτό. Έτσι, το οποίο βεβαίως δεν έκανε. Λοιπόν, τώρα, ποιο είναι ποια είναι το παλαβό της ιστορίας. Είναι ότι όταν μιλάμε για χρήση πυρηνικού όπλου, δεν μιλάμε για τη χρήση των τακτικών, των στρατηγικών πυρηνικών
1: μεγάλες
0: τεχνολογίες. Έχουν πιστεί, και αυτό είναι το χειρότερο από
1: τα μικρά πυρηνικά, τα αρθρωτά, μάλιστα.
0: Έτσι, ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέας τεχνολογίας πυρηνικά, τα οποία δεν έχουν ούτε τα ραδιενεργά κατάλοιπα που έχουν
1: τα στρατηγικά.
0: Τα άλλα. Βεβαίως θα δημιουργήσουν τρομακτική καταστροφή και τεράστιες απώλειες. Εντάξει, αλλά αυτό όμως δεν θα εμποδίσει τον επιτιθέμενο στρατό από το να χρησιμοποιήσει το έδαφος αυτό για την ανοικοδόμηση, γρήγορη ανοικοδόμηση του εδάφους υπό στρατιωτική κατοχή. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο. Και το δράμα είναι ότι για δεκαετίες από τότε που επιβλήθηκε, από δεκαετία του νομίζω το 60, που επιβλήθηκε η απαγόρευση των δοκιμών, των πυρηνικών δοκιμών, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα τεχνολογία που θεωρούν ότι έχουν για τα πυρηνικά. Κάνουν μόνο προσωμιώσεις, δηλαδή στους υπολογιστές. Και τώρα έχουν τρελαθεί, και βεβαίως καθότι πλέον έχουμε πανεπιστήμια της αγοράς, δεν έχουμε πανεπιστήμια τα οποία ασχολούνται με την επιστήμη, έστω και με τους όρους που επέβαλε ο καπιταλισμός, αν θέλετε, με την έννοια της διανόησης που χρειαζόταν σαν υπερασπιστές του συλλογικού κεφαλαίου κράτη. Όχι. Τα πανεπιστήμια της αγοράς υποκατέστησαν την έννοια της επιστήμης, έστω και με τους αστικούς όρους, με την έννοια της απολογητικής ή της καριέρας. Δηλαδή, με πληρώνεις, κάνω ό,τι θέλεις.
1: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν επενδύουν, πολλοί επενδύουν στη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα στο πιο πρόσφορο σημείο. Συζητούσαν και για την Ουκρανία. Εντάξει, μέχρι ότου άλλαξε το δόγμα της Ρωσία. Η Ρωσία έχει δυνατότητα τακτικών πυρηνικών όπλων και εκεί μάλλον απομακρύνθηκε. Δεν έκλεισε, απομακρύνθηκε αυτή η ιστορία. Εντάξει, λοιπόν, στο Ιράν όμως είναι πρόσφορη μια ίδια ιστορία. Ή τουλάχιστον σύμφωνα με τους αναλυτές. Θα χρησιμοποιηθεί? Αυτό εξαρτάται από τις αντιδράσεις που υπάρχουν σήμερα σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, όσο περισσότερο υπάρχουν αντιδράσεις, όχι για τη χρήση πυρηνικού όπλου, για το σταμάτημα της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Στο βαθμό που
1: εντείνονται... Μα από πού να υπάρχει, κύριε Καζάκη μου, βλέπετε εσείς πουθενά κανένα πυρηνικό κίνημα?
0: Εγώ ιδιαίτερα το έχω πει από την πρώτη στιγμή.
1: Ωραία, οι Ρώσοι θα κάνουν. Εσείς το έχετε πει, βέβαια.
0: Απολύτως τίποτα.
1: Τίποτα?
0: Απολύτως τίποτα.
1: Οι Κινέζοι τίποτα?
0: Απολύτως τίποτα.
1: Πυρηνικά στο Ιράν
0: θα μπορούσαν κάλλιστα. Θα μπορούσαν κάλλιστα στο πρώτο 24ωρο, σχηματικά το λέω, να βγει η Κίνα και η Ρωσία μαζί και να πει: κοιτάξτε να δείτε.
1: Μέχρι εδώ και μη παρέχει.
0: Μέχρι εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Αλλιώς εμπλεκόμαστε κι εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Εάν δεν το λένε για τους δικούς τους λόγους, έτσι, σημαίνει ότι επιτρέπουν αυτή την ιστορία. Αυτό το είδος της πολιτικής
1: καταγγελίες.
0: Ναι. Εδώ δεν βάλανε ούτε καν
1: βέτο στο ψήφισμα.
0: Στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Συμβούλιο Ασφαλείας, βέβαια.
0: Καταδικάζει το Ιράν τον αμυνόμενο.
1: Τον αμυνόμενο καταδικάζει.
0: Δηλαδή τρέλα.
1: Πώς το εξηγείτε, κύριε Κασάκη?
0: Γιατί ο καθένας ψάχνει να τα βρει με τους Αμερικανούς κατηδίαν. Έχει τα δικά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ούτε σημερινή εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Σωστότερα είναι η διεθνή πολιτική. Πλέον έχουμε ξεπεράσει
1: Ρωσία,
0: την εξωτερική πολιτική. Για όλα τα κράτη. Δεν μιλάμε μόνο για τη Ρωσία ή την Κίνα. Έτσι. Λοιπόν, το 2016, όταν δέχτηκε το πρώτο καταιγισμό κυρώσεων η Ρωσία λόγω της δίθεν εισβολής της και τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, κατά τις μπούρδες που λέγανε τότε, λοιπόν, πήγε με την Κίνα και υπέγραψαν μια συμφωνία, στρατηγική συμφωνία, η οποία έλεγε ότι εμείς με όλες τις κινήσεις μας υπερασπιζόμαστε τη Διεθνή Σύμβαση για τις φιλικές σχέσεις ανάμεσα στα κράτη, μια διεθνή σύμβαση η οποία κυρώθηκε το 1977 και παραμένει, πραγματικά είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση που υπάρχει στο διεθνές δίκαιο σήμερα για τις διακρατικές σχέσεις που, έτσι. Από τότε όχι απλά δεν το υπερασπίζονται, ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση του πολέμου μετά το 1922, αλλά το εγκατέλειψαν στο όνομα ενός γεωπολιτικού δόγματος που λέγεται ευρασιατισμός. Τρία πουλάκια κάθονται. Και μόνο αυτό το πράγμα τις φέρνει αντιμέτωπες σε πεδίο γεωπολιτικής αναμέτρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που από την εποχή Ρίγκαν ο έλεγχος της Ευρασίας από το 1982 στην πρώτη έκθεση Εθνικής Ασφαλείας του Ρίγκαν, έτσι, είναι κάζους μπέλι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, αντί να πας μπροστά, πας πίσω. Και στην ουσία, τι σημαίνει αυτό? Η υιοθέτηση αυτού του γεωπολιτικού δόγματος. Στην ουσία η κάθε πλευρά, η ρωσική και η κινέζικη, λέει εμέσως πλήρη σαφώς στους Αμερικανούς, λέει με μένα μπορείς να ελέγξεις την Ευρασία. Αλλά με μένα. Αυτό δεν βγάζει πουθενά. Όσο τα κράτη που δέχονται αυτή τη στιγμή στην επίθεση ή βρίσκονται στο στόχαστρο της συλλογικής δύσης ή του δόγματος του full spectrum dominance, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, όσο ακολουθούν λογικές γεωπολιτικής, δηλαδή προβολής ισχύος στα πλαίσια της παγκόσμιας ισχύος, τότε ο πόλεμος θα κλιμακώνεται και θα κλιμακώνεται όλο και περισσότερο με ανάπαυλες. Έτσι αλλιώς έχουμε γνωρίσει, τουλάχιστον όσοι ασχολούνται σοβαρά με τα ζητήματα αυτά, ξέρουν πολύ καλά ότι ο πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν γεννήθηκε το 1914,
1: προφανώς.
0: Έτσι, ούτε το 1910. Γεννήθηκε στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Εκεί άρχισε ο ανταγωνισμός, συγκρότηση κτλ. Λοιπόν, και πώς ξεκίνησε? Με τα πολλαπλά βιομηχανικά κέντρα. Δεν ήταν απλά πια το εργαστήρι του κόσμου η Βρετανία και θαλασσοκράτηρα Βρετανία. Είχε, οπότε εκεί ξεκίνησε και άρχισε να οικοδομείται. Και όλα αυτά τα πράγματα έφεραν το ένα μετά το άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα.
1: Αν μου επιτρέπετε.
0: Αργά ή γρήγορα, απλά λέω, αν χρησιμοποιηθεί τακτικό πυρηνικό, αλλάζει βέβαια η υπόθεση. Τελείως αλλάζει. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα αντιληφθούν επιτέλους στο Πεκίνο και στη Μόσχα ότι εδώ μιλάμε για μια αναμέτρηση παγκόσμιας ισχύως. Δεν μιλάμε για περιφερειακές σειράξεις που τέλος πάντων θα τα βρούμε και θα τα λύσουμε κτλ. Τίποτα από όλα αυτά.
1: Στους διαδρόμους του Κρεμλίνου και στους διαδρόμους του Πεκίνου θα δούμε τι θα κάνουν και δεν είναι πολύ
0: ενθαρρυντικά. Ίσως, λέω.
1: Ίσως. Δεν είναι πάντως ενθαρρυντικά αυτά που λέτε και το καταλαβαίνουμε πολύ καλά και πολύ. Όμως, επειδή το συζητήσαμε προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ήθελα να διαβάσω εδώ στους φίλους μας. Κυρίως αφορά εμάς, τους κοινούς ανθρώπους ή τις μικρές χώρες, αν θέλετε. Λέει. Θα πω στο τέλος ποιος το γράφει αυτό. Αν αύριο το Μαρόκο κηρύξει πόλεμο στη Γαλλία, η Ινδία στην Αγγλία, η Περσία ή η Κίνα στη Ρωσία, αυτά μιλάμε φίλοι και φίλες για τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η Κίνα στη Ρωσία και ούτω καθεξής, αυτή θα είναι δίκαιη αμυντική πόλεμη ανεξάρτητα από το ποιος θα επιτεθεί πρώτος. Προσέξτε, δεν έχει σημασία ποιος επιτίθεται. Όχι εσείς, κύριε Καζάκη, ενώ οι φίλοι μας. Και κάθε σοσιαλιστής θα συμπάσχει με τη νίκη των καταπιεσμένων, εξαρτημένων, άνισων κρατών, των μικρών κρατών δηλαδή, έτσι, ενάντια